0: Ένας προφήτης, μια μάγισσα, και σου λέει, Δημητράκη, αυτή τη φανέλα που έχεις απόψε σήμερα απέναντί σου, θα τη βάλεις. Θα περνούσε ποτέ από το μυαλό σου?
1: Ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Ποτέ. Εντάξει, ένα μεγαθύριο...
0: Βασικός ήσουν ή αναπληρωματικό, ή αλλαγή.
1: Αναπληρωματικός. Μπήκα γύρω στο 80, νομίζω. Ένα. Ήταν και το βάφτισμα. Είναι η πρώτη μου φορά που είχα αγχωθεί τόσο.
0: Είχες αγχωθεί.
1: Στο ποδόσφαιρο. Είχα αγχωθεί, έτρεμα τα πόδια μου. Από τότε δεν ξαναχώθηκα ποτέ.
0: Ποιος σε μάρκαρε τότε? Καλά, όσο έπαιξε αυτά τα 9, 10 λεπτά, 15.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Δεν
1: έβλεπα. Δεν έβλεπα μπροστά. Μιλάμε για άγχος. Άγχος, εντάξει, είναι η πρώτη στιγμή και δύσκολη.
0: Και δύσκολη. Και μετά έρχεται ο Εργοτέλης. Πώς προκύπτει ο Εργοτέλης από τη Βέρεια?
1: Είμαι στη Βέρεια. Με στέλνει δανεικό η Βέρεια στον Εργοτέλη. Ένα χρόνο. Κάθομαι 6 μήνες στον Εργοτέλη. Διέλυσε ομάδα λόγω...
0: Ο Λαμπράκης, έψαξε. Ο Σταύρος.
1: Ο Σταύρος ο Λαμπράκης. Μίλησε με τον Γιώργο τον Κικερίδη. Πήγα δανεικός 6 μήνες. Ένα χρόνο βασικά, αλλά έμεινα 6 μήνες διότι η ομάδα δεν μπόρεσε να σταθεί οικονομικά. Ξαναγύρισα στη Βέρεια.
0: Αποσύρθηκε από τις επαγγελματικές κατηγορίες ο Τερκοστέλης, σωστό.
1: Γύρισα τότε ξανά στη Βέρεια, ένα εξάμηνο. Και έμεινα ελεύθερος μετά για να πάω να συνεχίσω την καριέρα μου στον ΟΦ.
0: Σου έκανε κάτι κλικ? Βέβαια, τις επαγγελματικές επιλογές δεν τις καθορίζουμε πάντοτε εμείς, αλλά τότε, αυτό το μικρό σχετικά χρονικό διάστημα με τη φανέλα του Εργοτέλη στην Κρήτη, σου έκανε κάτι κλικ από το περιβάλλον που να σε προειδέαζε ότι μετά θα γινώσουν κριτικός?
1: Όχι, δεν μου πέρασε καν από το μυαλό κάτι τέτοιο. Αλλά με βοήθησε πάρα πολύ αυτό το πέρασμα από τον Εργοτέλη, διότι ένιωσα πώς είναι να παίζεις και να κουβαλάς. Δηλαδή να προσφέρεις σε μια ομάδα. Διότι ναι, έπαιζα αλλαγές στις προηγούμενες ομάδες. Εκεί ένιωσα δηλαδή βασικός. Ήξερα ότι βρέξει χιονίσει, θα παίξω επειδή είμαι καλά, με χρειάζεται η ομάδα. Οπότε με βοήθησε πάρα πολύ αυτό. Και είδα και τις ικανότητές μου στα συνεχόμενα παιχνίδια.
0: Τώρα αυτό δεν ξέρω από πού προέκυπτε, τι ενδείξεις υπήρχαν. Κάπου διάβασα ότι έδειξε αφενός μεν ότι μπορεί να τη βάζει την μπάλα γκολ και αφετέρου ότι εκείνη την εποχή στον Εργοτέλη κουβάλαγες, λέει, και μια ποδοσφαιρική τρέλα.
1: Πολύ.
0: Α, πολύ κιόλα. Εγώ το
1: είχα για 2-3 χρόνια πολύ τρέλα.
0: Σε τι συνίστατο τότε η τρέλα του Δημήτρη Μάνου?
1: Ήθελα να πετύχω τότε. Είχα βάλει πείσμα να παίξω ποδόσφαιρο. Ήθελα να πετύχω, να σκοράρω. Δεν μου καθόταν. Δηλαδή, αν δεν έβαζα γκολ, τρελαινόμουν. Εντάξει, είναι κάποια στιγμή που επιθετικός.
0: Ναι, εννοείται.
1: Δηλαδή, μπορεί να χάνεις ευκαιρίες να μην βάζεις γκολ και σε ενοχλεί αυτό το πράγμα. Αυτό είναι καλό, νομίζω.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, το ισορρόπησα και η συνέχεια ήταν πιο ομαλή.
0: Και τελειώνει άδοξα, σχετικά άδοξα η ιστορία του Εργοτέλη.
1: Άδοξα.
0: Και τι κάνεις τότε, είσαι μετέωρος?
1: Ξαναγυρίζω πίσω 6 μήνες στη Βέρεια. Και μετά μένω ελεύθερος το καλοκαίρι και συνεχίζω την καριέρα μου μετά στον
0: Όφι. Ο Όφι σε έψαξε ή σε είχε ήδη στο καρνέ του σημειωμένο στα μέρη?
1: Ο Σταύρος ο Λαμπράκης πρέπει πάλι να μπει εκεί στη μέση πάλι.
0: Α, ήταν τότε στον Όφι.
1: Ναι. Μπήκε πάλι στη μέση και λέει, φέρε τον εδώ. Και βρέθηκα.
0: Δύο χρόνια. Πρώτη θητεία. Νιόπλιας.
1: Σωστά.
0: Και συνεχεία Νίκος Παπαδόπουλος. 10 γκολ και 5 ασίστ την πρώτη σεζόν. Και στον έλεγχό σου τι βάζεις τότε στην πρώτη σεζόν? Γιατί η δεύτερη είναι μια άλλη ιστορία.
1: Εντάξει. Θα βάλω ένα 5-6. 5-6. Εντάξει, με λιγότερο χρόνο παρουσίας μου στον Όφι. Ναι, μεν. Χτυπούσα το κουδουνάκι ότι να σκοράρω, ας πούμε. Ήταν μια αναγνωριστική χρονιά στον ΟΦ.
0: Τη δεύτερη σεζόν έχεις την αίσθηση εκείνο το καλοκαίρι του 2017, που είναι δύσκολα χρόνια για τον ΟΦ. Δηλαδή είναι ζόρια.
1: Κυνηγήσουμε και ό,τι βγει από αυτό.
0: Έπαιζε πιο μπροστά ο Κουσκουνάς.
1: Κουσκουνάς, σωστά.
0: Και μετά παίρνεις εσύ την εξουσία.
1: Και μετά.
0: Κάτσε ρε γίγαντα. Και βάζεις 27 γκολ και δίνεις και 10 ασίστ 26 μάτς. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Είχαμε δημιουργήσει ένα τέτοιο κλίμα, όπως σου είπα. Φαντάσου, πηγαίναμε όλοι μαζί για καφέ, είχαμε δεθεί τόσο.
0: Συμμορία.
1: Πολύ. Ξεκάθαρα.
0: Ναι, δηλαδή, εγώ λέω παρέα, δεν είναι παρέα, είναι συμμορία αυτό.
1: Ξεκάθαρα. Εμείς ήμασταν συμμορία. Ήμασταν 16 άτομα, πηγαίναμε μαζί για καφέ, να φάμε, να δούμε τι θα φάμε. Ήμασταν τόσο δεμένοι και πιστεύω η αγάπη και το τόσο δέσιμο μας οδήγησε εκεί που μας οδήγησε. Και μπαίναμε μέσα στο

0: αγωνιστικό χώρο και πραγματικά στο λέω χωρίς να θέλω να υποτιμήσω κάποια άλλη ομάδα ή να πω κάποιο κακό λόγο. Νιώθαμε ότι δεν χάνουμε. Δεν βλέπαμε κανέναν τόσο
1: ναι,
0: πολύ.
1: Δεν τους βλέπατε.
0: Δηλαδή δεν τους βλέπαμε. Δεν θέλω να τους υποτιμήσω, αλλά δεν τους βλέπαμε. Νιώθαμε τόσο πολύ εμπιστοσύνη ο ένας με τον άλλον. Σαν ένα. Νιώθαμε σαν ένα. Πραγματικά.
1: Όταν τελειώνει η σεζόν, τι έχει στο μυαλό σου?
0: Τελειώνει η σεζόν.
1: Τελειώνει η σεζόν. Όφη είναι στην πρώτη εθνική πίσω.
0: Ναι. Γίνονται συζητήσεις με κάποιους ανθρώπους του Όφη. Εν τέλει δεν μου έχουν δώσει απάντηση το ποιος θα είναι στο τιμόνι, ποιος θα κινήσει
1: τις διαδικασίες.
0: Ναι, για καινούριο συμβόλαιο οτιδήποτε. Με έχουν στο περίμενε. Και κάπου εκεί σκάει μια πρόταση από την ΑΕΚ.
1: Από την ΑΕΚ
0: πρώτα. Μιλάω με τον Λιμπερόπουλο τότε.
1: Τον Νίκο.
0: Ναι, τον Νίκο τον Λιμπερόπουλο. Λέμε κάποια πράγματα. Μετά από δύο μέρες, κλείνουμε το τηλέφωνο τέλος πάντων, είμαστε σε επικοινωνία. Μετά από δύο μέρες, πρόταση για τον Ολυμπιακό. Μόλις το μαθαίνω πατέρας μου.
1: Στο, ανατελεία, περίμενε. Πώς κατάφερες εκείνο το μάτς που έβαλες hat-trick τη σεζόν που ισοβαρίζεις το ρεκόρ του Ρόναλντ Γκόμεζ στο 7-0 με τον Πανηγιάλιο να αποβληθείς?
0: Αποβλήθηκα από... τη γνωρίζεις μάλλον την ιστορία για το... κακή συνεννόηση με τον προπονητή. Μου έχει πει ο προπονητής.
1: Ο Παπαδόπουλος.
0: Μου έχει πει μη πάρεις κάρτα. Εγώ ακούω πάρε κάρτα. Μου λέει μη πάρεις κάρτα. Εγώ ακούω πάρε κάρτα. Και λέω αφού μου λέει πάρε κάρτα, λέω κάτι θα ξέρει να χάσω τον επόμενο αγώνα.
1: Για να παίξεις μετά.
0: Ναι. Μέσα στην ένταση του παιχνιδιού τώρα εκεί δεν άκουσα καλά. Σε μια στιγμή παίρνω κάρτα εγώ. Και με μουτζώνει από μακριά. Και του λέω, αφού μου είπες να πάρω κάρτα. Μου λέει, όχι ρε, δεν σου είπα να πάρεις κάρτα. Μην πάρεις κάρτα. Τέλος πάντων, φτάνω εκεί στον πάγκο. Με παίρνει μια αγκαλιά, μου λέει, ό,τι έγινε τώρα.
1: Ωραία, κλείνει η παρένθεση. Και σε παίρνω τον Ολυμπιακό λοιπόν.
0: Με παίρνω τον Ολυμπιακό.
1: Και παίρνω τον πατέρα σου αμέσως.
0: Ναι, παίρνω τον πατέρα μου τηλέφωνο.
1: Ποιος σε πήρε τον Ολυμπιακό τότε?
0: Με πήρε ο Δουρέκας.
1: Ο Δουρέκας.
0: Ο Κούλης. Μιλήσαμε και με τον Δουρέκα, μου λέει, πες στο μάνατζέρ σου. Αύριο να είστε εδώ.
1: Ποιον είχες μάνατζερ τότε?
0: Το Λεωνίδα το Θανασούλη. Ακόμα.
1: Ακόμα.
0: Έχει και τον Κωνσταντέλια.
1: Τον
0: Κωνσταντέλια αυτή τη στιγμή. Μου λέει σε θέλουμε εδώ να έρθεις.
1: Μαρτίνς. Πέδρο Μαρτίνς. Προπονητής του Ολυμπιακού.
0: Μου λέει σε θέλουμε εδώ αύριο κιόλας. Μου κλείνουν εισιτήρια. Σε μια νύχτα πετάω.
1: Πας.
0: Και κατευθείαν.
1: Και παθαίνεις.
0: Εντάξει. Παίρνω τον πατέρα μου πιο πριν. Μου λέει έφυγες. Έφυγες μου λέει Ολυμπιακό. Ολυμπιακός ο μπαμπάς, ήθελε Ολυμπιακό.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Χασάν και Γκερέρο.
1: Χασάν και Γκερέρο.
0: Μπαίνεις μέσα, δηλαδή, θέλω να μου διηγηθείς, σε παρακαλώ, να μου περιγράψεις τι μπαίνεις στο Καραϊσκάκι. Έχουμε μια φωτογραφία εκεί πέρα, είναι η πρώτη σου ημέρα.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό που θα δουν οι τηλεθεατές μας στη φωτογραφία, θέλω να μου το κάνεις λιανά που λένε.
1: Δεν σκέφτεσαι εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορείς να σκεφτείς. Πρέπει να περάσει λίγο χρόνος να καταλάβεις πού ήρθες, τι έχεις να κουβαλήσεις. Και το ένιωσα και την ώρα που φόρεσα τη φανέλα. Αυτό που λένε είναι βαριά η φανέλα. Αυτή είναι πολύ βαριά. Είναι πολύ βαριά. Ένα πράγμα που σου περνάνε σε αυτή την ομάδα, πρέπει να κερδίσεις. Δεν τους ενδιαφέρει με ποιον αντίπαλο θα παίζεις. Είτε παίζεις με το χωριό μου που λέμε,
0: είτε με τον Άγιαξ,
1: είτε με τον
0: Άγιαξ, είτε με τη Ρεάλ και την Μπάγερν.
1: Πρέπει να κερδίσεις γιατί είσαι Ολυμπιακός. Αυτό είναι πολύ βαρύ. Και το περνάνε αυτό στους παίχτες. Το περνάνε γιατί έτσι είναι η ιστορία του Ολυμπιακού.
0: Είναι αγχωτικό αυτό, είναι πιεστικό. Δηλαδή προκαλεί ασφυξία πολλό δε μάλλον σε ένα παιδί που.
1: Αν είσαι. Δεν είσαι καλά εδώ.
0: Δεν είσαι καλά εκεί, ναι.
1: Δεν θα μπορέσεις ούτε κοντρόλ να κάνεις. Εγώ αυτό το καλό είχα στη ζωή μου και στην καριέρα μου, ότι ήμουν ανέστητος. Όταν έμπαινα μέσα στο γήπεδο, δεν σκεφτόμουν τίποτα. Δεν με ένοιαζε. Δεν με ένοιαζε τίποτα. Δεν άκουγα κανέναν.
0: Και στον τεπούτο σου βάζει γκολ.
1: Σωστά.
0: Με το Λεβαδιακό. Μάτς κυπέλου.
1: Μάτς κυπέλου.
0: 68 λεπτό. Ένα δεν τελείωσε.
1: Σωστά.
0: Κεφαλιά.
1: Κεφαλιά.
0: Και. Wow, εδώ ήρθαμε.
1: Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Εκεί εντάξει. Είναι.
0: Σέντρα του Μασούρα.
1: Σωστά.
0: Μπράβο, δοκάρι. Δεύτερο δοκάρι.
1: Δεύτερο δοκάρι, σκαστή κεφαλιά. Εντάξει, εκείνη τη στιγμή είναι. Παίρνεις, πώς να το πω,
0: τη δουλειά που έχει κάνει, του μόχθου που έχει κάνει.
1: Μπράβο, ναι. Του μόχθου που έχει κάνει, ανταμείβεσαι εκείνη τη στιγμή και είσαι σε. Έχεις απεριόριστη χαρά. Δεν μπορείς εκείνη τη στιγμή να το περιγράψεις αυτό το κομμάτι. Είναι πολύ σημαντικό και πόσο μάλλον να το πετυχαίνεις και με μια σωστά τόσο μεγάλη ομάδα.
0: Τι σου είχε μείνει από εκείνη τη σεζόν, απόλυτη σεζόν στον Ολυμπιακό? Ήταν και μια μάχη επιβίωσης, δηλαδή να δουλεύεις, να φουλάρεις το 100% για να αποδείξεις ότι ακόμη και τα ψίχουλα των λίγων λεπτών πρέπει να τα.
1: Ξεκάθαρα,
0: να παλέψει για να την
1: κερδίσει. Έπρεπε δηλαδή στην κάθε ευκαιρία που να σου δοθεί να την αρπάξει ξεκάθαρα από τα μαλλιά. Διότι είχε να ανταγωνιστεί παίχτες που ερχόντουσαν από μεγάλες κατηγορίες, μεγάλο μπάτζετ. Όποιον ήθελε ο Ολυμπιακός έδινε χρήματα και τον έπαιρνε. Οπότε με τις λίγες ευκαιρίες έπρεπε να δείξει τι πραγματικά αξίζει. Τώρα εκεί και πέρα εγώ έδωσα ό,τι μπορούσα. Έπαιξα και μερικά παιχνίδια.
0: Έπαιξε, ναι.
1: Έπαιξα παιχνίδια, σκόραρα. Τώρα στη συνέχεια τι και πώς. Δεν με έκανε μάλλον ο προπονητής έτοιμο για εκείνη τη χρονιά και είχα φύγει ιδανικός μετά.
0: Πέρα από την πίεση που έμαθες, τι εστί πίεση, σε επίπεδο νοοτροπίας αποκόμισες κάτι που κατάλαβες στη συνέχεια ότι σου ήταν πολύ χρήσιμο?
1: Πολλά πράγματα.
0: Πολλά,
1: πολλά πράγματα. Το ένα να άκουγες από τα πέντε που σου έλεγε ήσουν πάμπλουτος. Πραγματικά σε ακολουθούσε μετά σε όλη την καριέρα. Τακτική, πώς να διαβάζεις τον αντίπαλο, προετοιμασία. Πολύ σημαντικά γιατί είναι και γύρω από. Δεν είναι μόνο προπονητής και το επιτελείο του, είναι γιατροί, είναι διαιτολόγοι, είναι πολλοί τριγύρω. Οπότε καταλαβαίνεις και μπαίνεις. Και σου μπαίνει μέσα στο τέτοιο, μέσα στο μυαλό σου, το πώς πρέπει να δουλέψεις για να είσαι 100% επαγγελματίας. Yeah. Γιατί δεν το έχουμε καταλάβει αυτό και δεν το καταλαβαίνουν πολλά παιδιά. Σε αυτές τις κατηγορίες και σε αυτό το επίπεδο πρέπει να είσαι 100%
0: επαγγελματίας. Αυτό, το η αφοσίωση, το dedication. Να σου ρωτήσω κάτι. Πες μου, σε αυτό το διάστημα της μια σεζόν που έμενε στον Ολυμπιακό, για ποιο λόγο ευχαριστείς, εγώ το λέω και λίγο υπερβολικά, το Θεό που σε αξίωσε να βρεθείς σε αυτό το περιβάλλον, γιατί γνώρισες κάποιον που.
1: Γιάγια Τουρέ. Εντάξει, τον βλέπαμε στην τηλεόραση μικρή και λέγαμε. Και ξαφνικά μια μέρα τον βλέπω συμπαίχτη. Γιάγια Τουρέ, εντάξει, Κώστα Φορτούνη, Αβραάμ Παπαδόπουλο, Τωροσίδη. Μεγάλες προσωπικότητες και καλοί άνθρωποι. Και ήθελαν να σε βοηθήσουν και αυτοί να πετύχεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή. Ό,τι σου λέγανε, το λέγανε πάντα για να σε βοηθήσουν να γίνεις καλύτερο.
0: Αλλά την πολύ έντονη επιθυμία ότι να παίξω και αν μπορώ να ξαναγυρίσω πίσω.
1: Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό πήγα, γιατί Έπρεπε να παίξω μάλλον. Έπρεπε να παίξω, να συνεχίσω κάποια άλλη ομάδα. Μάλλον θα έπρεπε να ξαναποδείξω κάποια πράγματα. Και με αυτό το σκεπτικό πήγα, έδινα την ίδια δουλειά και την ίδια πάσης, δηλαδή να κερδίσει η ομάδα, να πάω καλά, να σκοράρω για να αποδείξω ότι εγώ είμαι εδώ.
0: Λοιπόν, ψάχνοντάς σε, μένω σε μια ημερομηνία, 30 Μαρτίου 2019, είναι να μάθει τη Λιβαδιά. Λεβαδιακός, πας Γιάννενα.

0: Σωστά. Ναι. Το θυμήθηκα.
1: Μπράβο, ωραία. Πώς το έχεις βάλει αυτό το γκολ? Το έχουμε σε ενσταντανέ, σε κάδρο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι κάποιος, πολλό δε μάλλον στο βίντεο. Τη θυμάσαι, προφανώς.
0: Αποστολόπουλος. Σέντρα.
1: Σέντρα, δεν ξέρω, Αποστολόπουλο.
0: Αποστολόπουλος νομίζω. Σέντρα.
1: Και απογειώνεσαι. Οριζοντιώνεσαι, έτσι.
0: Ναι.
1: Το έχεις δει κάπου αυτό ή.
0: Όχι.
1: Τι σκέφτεται εκείνη την ώρα που παίκτησε, παιδί μου.
0: Εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να
1: Δεν
0: σκεφτείς
1: μπορεί να
0: πολλά. Δεν
1: σκεφτείς.
0: μπορεί να σκεφτείς πολλά. Αυτό που λέω ότι καμιά φορά ο επιθετικός, αν έχει ψυχολογία, πριν το βάλει, ξέρει ότι το έβαλε.
1: Ναι.
0: Και σου βγαίνουν όλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο μετά με ψυχολογία, σου βγαίνουν όλα.
1: Γυρίζει τον Όφι. Τι βρίσκεις από εκείνα που άφησες 2 χρόνια πριν?
0: Εντάξει, εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Μια οργάνωση τρομερή σε όλα τα κομμάτια. Η ομάδα πλέον εντάξει είναι αλφα-εθνική.
1: Προπονητής τότε.
0: Είχαμε τον Σίμο.
1: Ο Σίμος.
0: Σίμος.
1: Ο
0: Ο
1: Σίμος,
0: Σίμος.
1: σωστό.
0: Καλός προπονητής. Βγήκαμε Ευρώπη. Με καλό ποδόσφαιρο, ωραίο ποδόσφαιρο. Με νίκες μέσα σε δύσκολες έδρες. Όπως ο
1: Ναι,
0: Παναθηναϊκό.
1: ναι, ναι.
0: Είχαμε μια καλή χρονιά. Γεμάτη. Είχα και ένα τραυματισμό τότε εκεί. Είχα ένα τραυματισμό που με κράτησε λίγο πίσω σε ρυθμό και έχασα λίγο τον προσανατολισμό μου. Στη συνέχεια τον βρήκα, νομίζω.
1: Πώς προέκυψε ο Άρης?
0: Ο Άρης ήμουνα στον Ολυμπιακό και μου λένε να βρεις μια ομάδα τέλος πάντων να λύσουμε το συμβόλαιο. Μιλούσα τότε με 2-3 ομάδες, κάνει πρόταση ο Άρης στον Ολυμπιακό.
1: Χαίρονται οι μισοί συγγενείς,
0: Ναι.
1: συχτηρίζουν οι άλλοι μισοί.
0: Ναι, με παίρνει η μάνα μου τότε, μπαίνει και η μάνα
1: Η
0: μου στο
1: μάνα τι
0: παιχνίδι.
1: ήτανε?
0: Η μάνα ήταν μάνα, ή θα ήμουν δίπλα στο σπίτι.
1: Σωστό. Α, μπράβο, ναι.
0: Ναι, με παίρνει και η μάνα μου, αφού σε θέλουν στον Άρη, παιδί μου, να έρθει εδώ. Λέω εντάξει, κι εγώ ήθελα να πάω στον Άρη. Οπότε δεν το πολύ σκέφτηκα και υπογράφω Άρη. 2 χρόνια.
1: Καλά, καλά,
0: Καλά,
1: καλά.
0: πρώτο στι συμμετοχέ
1: Ναι.
0: τον πρώτο χρόνο. 41 συμμετοχέ νομίζω, ή 40, 39 μπρογκάμα. Γεμάτη χρονιά με γκολ. Conference League.
1: Conference League.
0: Εντάξει, ωραία χρονιά, ωραία ομάδα, ωραίοι οπαδοί.
1: Ναι, καλά, δεν ξέρω πάλι του Άρη,
0: Ωραίοι
1: ναι.
0: οπαδοί. Εντάξει, ευχαριστημένος. Ευχαριστημένος από την πορεία μου στον Άρη.
1: Ακολουθεί ένα διάλειμμα στην Πάνορμο, στην Παντήρμα.
0: Πάνω με Παντήρημα, Τουρκία.
1: Ναι. Παραθαλάσσια.
0: Παραθαλάσσια, 180.000
1: Ο
0: κατοίκους.
1: Ιτούδης ήταν εκεί 6 χρόνια, περίμενε. Εσύ πας εκεί το 22, ο Ιτούδης ήταν το 13-14 προπονητής στην ομάδα μπάσκετ, στην Banvit.
0: Ναι. Μια πόλη 180.000.
1: Ναι. Καραβάκι για να πας.
0: Καραβάκι, εντάξει, περνούσες απέναντι,
1: Πρέπει.
0: είχε καραβάκια, ωραία για οικογένεια, πολύ ήσυχα, ωραίοι άνθρωποι, φιλόξενοι πολύ. Καμία σχέση αυτό που λένε
1: Ναι,
0: Ελλάδα-Τουρκία,
1: όχι,
0: αυτά
1: όχι,
0: είναι
1: όχι, δεν
0: μόνο
1: ισχύει, δεν
0: πολιτικά
1: ισχύει. Σωστό,
0: μου,
1: σωστό.
0: το λέγανε δηλαδή και με το μεταφραστή εκεί. Πολύ φιλόξενοι, να μας κεράσουν, να μας τέτοιο. Δεν πήγε καλά η χρονιά και εκεί, δεν μας βγήκε.
1: Και γυρίζει στον Ιωνικό.
0: Γυρίζω στον Ιωνικό μετά, 6 μήνες. Τραυματίζομαι στον Ιωνικό. Και μετά λίγο μας παίρνει κάτω βόλτα.
1: Και έρχεσαι στα Χανιά.
0: Ναι.
1: Όχι για πολύ καιρό.
0: Όχι για πολύ καιρό, ένα χρόνο, ένα χρόνο.
1: Και ξαναγυρίζει στην Κρήτη. Και φεύγει πάλι και πηγαίνει στην Ηλιούπολη.
0: Σωστά. Εντάξει, μια ομάδα που παλεύει για την Β' Εθνική θέλει να είναι εκεί μέσα στην πεντάδα πάντα. Αυτός είναι ο στόχος της, ούτε να ανέβει δεν θέλει ούτε τίποτα.
1: Τι σκέφτηκες, τι είχες στο μυαλό σου πέρα από το οικείο περιβάλλον της Κρήτης και δι του Ηρακλείου το περασμένο καλοκαίρι όταν δέχτηκες την πρόταση από το Γιούχτα?
0: Εγώ είχα πάρει την απόφαση μέσω της οικογένειας, μαζί με την οικογένεια βασικά.
1: Η γυναίκα σου νομίζω είναι
0: Η
1: Ηρακλειώτισσα.
0: γυναίκα μου είναι Ηρακλειώτισσα, ναι. Έχει αναλάβει το μαγαζί του πατέρα της. Οπότε, να σου πω την αλήθεια, θα σου μιλήσω ξεκάθαρα και δηλαδή δεν ντρέπομαι δηλαδή για αυτό που θα πω, ούτε θέλω να μειώσω κάποιον. Το να μην είσαι σε μια ομάδα όπως Καλαμάτα, Πανιόνιος που πάνε να κάνουν κάτι, να πρωταγωνιστήσουν ή να θέλουν να ανέβουνε, το να πας τώρα στις άλλες ομάδες και να μην σου καλύπτουν
1: Να
0: τα
1: μη σου.
0: θέλω που
1: Που
0: έχεις στο
1: έχει,
0: μυαλό
1: το
0: σου.
1: κατάλαβα, το λέξει αυτό.
0: Ναι, δεν ήθελα
1: Ναι.
0: να το
1: Το
0: τραβήξω αυτό, να
1: κατάλαβα.
0: τραβάω πάλι την οικογένειά μου, τα παιδιά μου, Οπότε πήρα την απόφαση να γυρίσω εδώ

0: Και νομίζω έκανα την πιο σωστή επιλογή να πάω σε μια ομάδα που είναι στη γάμα εθνική είναι μεν, αλλά οργανωμένα μέσα στους ανθρώπους γύρω.
1: Μου είπες προηγουμένως τι είναι το γκολ και τι χρειάζεται για να βάζεις γκολ. Ποιο θεωρείς ότι είναι, θα το μοιράσω, το γκολ της ζωής σου, σε τρεις κλίμακες. Ποιο είναι το πιο δύσκολο γκολ που έχεις βάλει?
0: Το πιο δύσκολο γκολ. Με τον Ιγυνιακό, το ψαλιδάκι. Έχω βάλει ψαλιδάκι με τον Ιγυνιακό, όφι Ιγυνιακός. Δόξα δράμας, θα έλεγα, το κέντρο το ψιλοκρεμαστό. Εντάξει, έχω βάλει ωραία γκολ.
1: Το πιο θεαματικό, κάποιο από αυτά τα δύο.
0: Νομίζω από αυτά τα δύο, ναι.
1: Το πιο καθοριστικό, που ας ήταν και ένα σπρόξιμο της μπάλας στα δίχτυα, ας πούμε.
0: Ναι, εντάξει, ήταν καθοριστικό, ας πούμε, στο Άρης Αστάνα. Γιατί βάζω τον γκολ, ξαναμπαίνουμε μέσα στο παιχνίδι, θέλουμε άλλο ένα γκολ για να περάσουμε στην επόμενη φάση. Που το πετυχαίνει ο Λούκας Σάσα, 2-0 μετά και δεχόμαστε γκολ στο 120.
1: Ναι, και... το θυμάμαι που έμεινε έξω. Πώς είναι να σκοράρεις σε ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης στην Τούμπα κιόλας, το 2-2?
0: Εντάξει, μετά από επίσκεψη και οπαδών...
1: Πήγε... Α, είχαν έρθει οπαδοί τότε.
0: Εννοείται, επίσκεψη οπαδών στο Ρίσιο.
1: Ναι,
0: πηγαίνετε και εννοείται πως πρέπει να έρθετε με αποτέλεσμα. Εντάξει, τρελαμένοι όλοι, αδρεναλίνη στα κόκκινα, να κερδίσεις εννοείται. Εντάξει, είναι ένα ντέρμπι, ένα τοπικό ντέρμπι. Είναι Άρης ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αυτά είναι τα δύο.
1: Σωστό.
0: Και τα έχω παίξει και τα δύο.
1: Λοιπόν, αυτό είναι 7 Μαρτίου το 2-2 στην Τούμπα. Και μετά από ένα μήνα και κάτι μέρες, 18 Απριλίου, βάζεις γκολ με τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας.
0: Σωστά.
1: Και νικά ο Άρης 2-1.
0: Και κερδίζουμε 2-1. Και έχω χάσει πέναλτι στο πρώτο.
1: Έχεις χάσει πέναλτι, μπράβο, αυτό πήγα να πω.
0: Ότι έχεις χάσει πέναλτι.
1: Για πες, έλα. Εγώ πεθαίνω για ιστορίες. Έλα, μαρτύρατα.
0: Έχει στο χαρτί τον Μπερτόγλιο. Ο Μάτζιος να βάρει τα πέναλτι. Κερδίζουμε το πέναλτι και του λέω τον Μπερτόγλιο να το κάνω. Αυτός δεν είχε θέμα, μου λέει κάντο. Παίρνω την μπάλα, βλέπω ένα Μάτζιο από τον πάγκο, ορίεται. Αρχίζει, τραβάει πουκάμισα, κάνει από εδώ, κάνει από εκεί. Λέω άστο, λέω.
1: Θα το βάλω.
0: Το έχω.
1: Προπονητής, τερματοφύλακας Παναθηναϊκό.
0: Διούδης.
1: Ο Διούδης.
0: Διούδης. Είχαμε εκείνη τη στιγμή το χωριό.
1: Το χωριό.
0: Ναι, ήμασταν σε τέτοιο. Εκτελώ το πέναλτι, δοκάρι και έξω. Μπαίνω μέσα στα αποθητήρια. Έχω ακούσει τι έχω ακούσει. Λέω σε μια στιγμή θα με βγάλει αλλαγή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ξεκινάει το δεύτερο μήχρονο, με αφήνει. Λέω όλα καλά, εντάξει. Παίρνει ο Παναθηναϊκός κόκκινη. Λέω εδώ είμαστε. Εκείνη τη στιγμή λέω θα βάλω γκολ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Στην πρώτη ευκαιρία που μου δίνετε, βάζω γκολ.
1: Βάζει τον γκολ. Λοιπόν, λίγο μετά, ένα μήνα, δηλαδή μέσα σε 2 μήνες, έχεις βάλει γκολ στα μάτς που ονειρεύεται κάθε ποδοσφαιριστής. Εσείς να βάλεις γκολ. Βάζεις γκολ στο ΠΑΟΚ Άρης, βάζεις γκολ στο Παναθηναϊκός Άρης και βάζεις γκολ 5 Μαΐου του 2021 στο Χαριλάου με τον Ολυμπιακό. Σωστά. Εκεί τι ιστορία υπάρχει?
0: Εντάξει, εκεί ήταν. Νομίζω κύπελο ήταν.
1: Ναι, νομίζω και εγώ
0: ήταν το κύπελο. Εντάξει, ήταν ένας θεσμός που τον κυνηγούσε πάρα πολύ ο Άρης. Ήθελε δηλαδή να πάει σε ένα τελικό και να κατακτήσει ένα κύπελο. Οπότε εκείνη τη στιγμή λέω: εδώ είμαστε, θα μας κάνουν άγαλμα. Εντάξει, το ήθελε όλος ο κόσμος, το είχαν μεταφέρει και σε εμάς τους ποδοσφαιριστές. Οπότε θέλαμε πάρα πολύ τότε να πάμε στον τελικό. Και δεν τα καταφέραμε. Ήταν τότε που κρύφτηκε ο Μπουχαλάκης, νομίζω, που μας έκανε.
1: Για κάποιον που δεν σε ξέρει, δεν σε έχει δει ή δεν έχει πολύ νοπή την εικόνα σου, αυτό που λένε το description, πώς θα σύστηνες τον εαυτό σου? Δηλαδή, ποια είναι η αγαπημένη σου κίνηση μέσα στην περιοχή?
0: Αρέσει...
1: Που λες ότι είναι το συγκριτικό πλεονέκτημά σου, εκεί ήθελα να καταλήξεις.
0: Ναι, μ' αρέσει συνήθως να μπαίνω μέσα στην περιοχή, την ώρα πούμε, που είναι η μπάλα από τα πλάγια, να μπαίνω μέσα στην περιοχή και την ώρα που φτάνω στη μικρή περιοχή να πατάω και να κάνω βήμα προς τα πίσω. Δηλαδή να μου σπάνε την μπάλα προς το πέναλτι. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Και μετά, άμα δεις την άμυνα πολύ ψηλά, να φεύγω στο χώρο. Αυτά ήταν δηλαδή τα δυνατά μου στοιχεία, θεωρώ.
1: Αυτό με τη φανέλα στον πανηγυρισμό, πώς το κόλλησες?
0: Αυτό με τη φανέλα το έβγαλε ο Νίκος Αμανατίδης. Είχαμε ένα γυμναστή τότε στον Όφη. Και μου λέει, αυτός μου το είχε πει, φέτος θα βάλεις, λέει, πολλά γκολ. Και πρέπει να σου βρω, λέει, ένα πανηγύρι.

0: Πανηγυρισμό.
1: Δεν ξέρω, το αισθανόταν. Και λέει: πρέπει να σου βρω έναν πανηγυρισμό, αλλά να είναι ιδιαίτερο και να είναι μόνο δικό σου. Και λέω: πες μου, Νίκο, λέει: θα σκεφτώ και θα σου πω. Έρχεται μια μέρα και μου λέει: θα κάνει, μου λέει, τη φανέλα έτσι, έτσι, και θα κάνει πιστόλια. Του λέω: πού το είδε? Μου λέει: δεν το έχω δει. Έκανε ένα παρόμοιο, λέει, ένας παλιός παίχτης, δεν μου είχε πει το όνομά του. Θα κάνεις, λέει, αυτό, και θα σε χαρακτηρίζει εσένα. Και από τότε το έκανα.
0: Ξέφυγες ποτέ σε πανηγυρισμό? Και δεν λέω κακότροπα, αν ξεσάλωσες ποτέ, γιατί είτε γιατί είχες καιρό να βάλεις γκολ, είτε γιατί το γκολ αυτό είχε ιστορία.
1: Όχι, όχι, ποτέ, όχι. Ποτέ. Πάντα ήμουν συγκρατημένος.
0: Προηγουμένως μου είπες 2-3 ποδοσφαιριστές στη θητεία στον Ολυμπιακό που είναι προφανή φαβορή για την απάντηση που θέλω να μου δώσεις. Ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης που έπαιξε ποτέ? Μπορεί να είναι κάποιος από αυτούς που ανέφερες προηγουμένως, αλλά μπορεί να είναι και κάποιος άλλος που δεν πάει το δικό μου το μυαλό.
1: Κώστας Φορτούνης.
0: Ο Φορτούνης είναι έτσι.
1: Κώστας Φορτούνης. Νομίζω ποιότητα, αυτό το μαγικό, το πρώτο κοντρόλ, τρίπλα, όλα μαζί. Νομίζω μόνο ο Κώστας Φορτούνης μπορούσε να το έχει.
0: Υπάρχει μάτς που θα ήθελες να το ξαναπαίξεις για οποιοδήποτε λόγο?
1: Ναι.
0: Ποιο?
1: Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που πήγε 1-1, ήθελα να πάει 2-1. Να κερδίσουμε, διότι μου είχε τάξει το ρεσίτη να πάμε στα μπουζούκι και δεν πήγαμε. Είχε στραβώσει το...
0: Είχε στραβώσει το γλέντι.
1: Είχε στραβώσει το γλέντι.
0: Δυσκολότερος αμυντικός? Υπάρχει κάποιος δηλαδή που δεν ήθελες να παίζει μαζί, είτε γιατί βάραγε, είτε γιατί ήταν πολύ καλός?
1: Σισε.
0: Όσοι είσαι.
1: Καλή χρονιά στον Ολυμπιακό, δυνατός. Πήγαινε όπως θα πήγαινε στην προπόνηση, έτσι πήγαινε και στον αγώνα. Δηλαδή, σε κάθε προπόνηση με χτυπούσε. Με πατούσε πίσω στους αχίλιους, στις γάμπες. Μου λέει: δεν πειράζει. Μου λέει: έτσι θα σε αντιμετωπίσουν κι άλλοι. Και Βαρέλα.
0: Α, Βαρέλα.
1: Και Βαρέλα. Μιλάμε τώρα για
0: θήριο. Παιχτάρα. Παιχτάρα, σωστό. Ποια είναι η πιο. Πώς να το πω τώρα. Η πιο ευχάριστη στιγμή που έχεις να θυμάσαι στο ποδόσφαιρο?
1: Σίγουρα.
0: Μεταγραφή στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Αυτό νομίζω. Θα ήθελα να πετύχω ένα τρόπαιο τύπου κύπελο Ελλάδος ή πρωτάθλημα Ελλάδος. Δεν τα κατάφερα.
0: Εν ενεργεία ποδοσφαιριστή, το παρακολουθείς και επειδή είσαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Τι εικόνα έχεις για το ποδόσφαιρο το ελληνικό αυτή τη στιγμή?
1: Εγώ βλέπω πως πάει προς το καλύτερο. Δυναμώνουν ομάδες που παλαιότερα δεν ήταν τόσο, ας πούμε η ΑΕΚ. Ναι. Η ΑΕΚ έχει δυναμώσει, ο Παναθηναϊκός προσπαθεί πλέον να δυναμώσει. Ομάδες που τις χρειάζεται η Ελλάδα, διότι πρέπει να δείξουμε και καλό πρόσωπο και στην Ευρώπη, που το θέλουμε αυτό. Έχουν βελτιωθεί πράγματα. Μία παράκληση να... πιο πολλές ακαδημίες. Χρειαζόμαστε, ναι, ακαδημίες. Χρειαζόμαστε να βγάλουμε νέα παιδιά που είναι το μέλλον και βλέπουμε ότι όλες οι ομάδες στο εξωτερικό τρέφονται από τις ακαδημίες.
0: Θα σου κάνω τώρα μία ερώτηση, της οποίας η απάντηση και η ερώτηση πάσχει και η απάντηση που θα μου δώσεις πάσχει. Διότι είμαστε τρεις μέρες πριν από τον τελικό του κυπέλου. Όταν θα προβληθεί η εκπομπή, ο τελικός θα έχει διεξαχθεί. Τι εικόνα έχεις για τον Όφη φέτος? Ας πούμε ότι αφήνουμε έξω εντελώς το κυπέλο.
1: Μία ομάδα που έχει περάσει και από τα δύσκολα. Σήκωσε κεφάλι και ξαφνικά εκεί που σήκωσε κεφάλι έχει φτάσει και στον τελικό. Ναι. Είναι...
0: Και μπορεί να βγει και πέμπτη. Σωστά. Μπορεί να βγει πέμπτο όμω.
1: Είναι και δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που το κάνει αυτό. Δηλαδή όλη την πορεία ήταν ένα, πώς να πω, ένα πλοίο που μπήκε σε μια φορτούνα, ναι, ναι, και κατάφερε
0: να βγει.
1: Και βγήκε. Δεύτερο τελικό συνεχόμενο. Τρίτο θα έλεγα εγώ.
0: Τρίτο γιατί είναι και το Super Cup.
1: Με το Super Cup, διότι είναι ένα τρόπαιο κι αυτό που σίγουρα θα το ήθελε ο Όφη. Έχει την εμπειρία, νομίζω, και είναι σε καλό φεγγάρι αυτή τη στιγμή να καταφέρει να κατακτήσει ένα τρόπαιο μετά από χρόνια.
0: Χρεώνεις τον εαυτό σου με κάποιο λάθος που σε μια απόβαση που την πήρες εν θερμό και δεν θα την έπαιρνες?
1: Τη δεύτερη χρονιά που έκατσα στον Άρη. Διότι είχαν κάνει μια μεταγραφή, τον Καμαρά τότε, το Center Four, και μου είχε πει ο Μάτζιος, κάτσε, θα πάρεις χρόνο συμμετοχής για αυτά, ενώ βρισκόμουν από γεμάτη σεζόν, ο δεξιά και αριστερά. Αν έρθει κάτι που να με ικανοποιεί στα δικά μου θέλω και να είναι κάτι που θα δω ότι θα έχει...

0: έχει στο βάθος ένα ότι μπορεί να ρισκάρεις και μπορεί να έχει καλό τέλος, θα το προσπαθήσω. Από εκεί και πέρα, αν δεν έρθει κάτι τέτοιο, δεν θα μπω στη διαδικασία να λέω ότι παίζω β' εθνική μόνο για να λέω ότι παίζω. Ναι.
1: Δεν νιώθεις πάντως ότι, επειδή το είπαμε και προηγουμένως και το μέτρησα πολύ αυτό που είπες, ότι δεν νιώθεις να έχει εξατμιστεί καθόλου η αγάπη για το ποδόσφαιρο?
0: Όχι, εννοείται. Όχι, είμαστε εντάξει.
1: Δηλαδή μπαίνεις μέσα και φουλάρεις.
0: Μπαίνουμε μέσα, ναι, και τα δίνουμε όλα. Ναι. Αυτό νομίζω δεν σταματάει ποτέ. Μέχρι και στο 5x5, ας πούμε, με τους φίλους, όταν πας να παίξεις, θέλεις να κερδίζεις. Δεν το συζητώ. Δεν φεύγει αυτό. Αυτό είναι μικρόβιο. Αυτό σε ακολουθάει μέχρι που να αντέχει το σώμα να παίζει.
1: Το παιδί από τα Τρίκαλα που πήγε στην Ακαδημία, που πήγε στη Βέρεια, που το ένα, που το άλλο, τι το έμαθε το ποδόσφαιρο? Δηλαδή αυτή η διαδρομή σου, τι σε έμαθε που ίσως με άλλες συνθήκες, αν δεν είχες μπλέξει με το ποδόσφαιρο, δεν θα το μάθαινες ή θα το μάθαινες πολύ πιο αργά?
0: Εντάξει, δεν μπορώ να γνωρίζω τι δεν θα μου μάθαινε.
1: Ναι, τι δεν θα μάθαινες αλλιώς.
0: Δεν θα
1: ναι.
0: μάθαινα. Αυτό που έχω μάθει, εντάξει, ήμουν και από μια οικογένεια που δεν ήταν οικονομικά καλά, οπότε τα χρήματα που έπαιρνα, να βοηθάω την οικογένεια, να μπορώ να παλεύω για το... Γιατί δεν ήξερες το αύριο.
1: Σωστό.
0: Και σε κατηγορίες που ήμασταν τότε, δεν ήξερες το αύριο τι σου ξημερώνει. Οπότε να παλεύεις κάθε μέρα, να... Και αυτό είναι και στη ζωή. Δηλαδή, το ποδόσφαιρο είναι λίγο κοντά στη ζωή. Πρέπει να παλεύεις για
1: λίγο.
0: Να πάρεις τη θέση.
1: Πολύ.
0: Να παίξεις.
1: Εννοείται.
0: Να παίξεις βασικός, να φανείς, οπότε σε βγάζει και στη ζωή πιο δυνατό. Γιατί φεύγεις και σε μικρή ηλικία από το σπίτι σου. Έφυγα σε μικρή ηλικία από το σπίτι μου, οπότε έπρεπε να ανταπεξέλθω ξεκάθαρα μόνος μου, σε εισαγωγικά. Εντάξει, είχες τη βοήθεια να έπαιρνες ένα τηλέφωνο τους γονείς σου, αλλά σε σκληραγωγή.
1: Με τα πρώτα λεφτά που έβγαλες το ποδόσφαιρο, τι πήρες που το ευχαριστήθηκες πάρα πολύ, τι αγόρασες, τι δώρα έκανες γύρω-γύρω, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, έκανα μικρά δώρα, έκανα όσο μπορούσα, εντάξει. Έκανα, προσπαθούσα, εντάξει, να κρατάω όσο μπορώ χρήματα. Εντάξει, ένα όνειρό μου ήταν να πάρω ένα αυτοκίνητο καλό. Το πήρα, όλα καλά.
1: Πώς λένε το πιτσιρικά, το γιο?
0: Θανάσης, και έχω και έναν πιο μικρό.
1: Και έναν πιο μικρό, ρε. Στο γιο, λοιπόν, όταν πρώτα ο Θεός θα πάρει τα ωραία του παπούτσια και θα τον πας να παίξει ποδόσφαιρο, τι συμβούλη θα του δώσεις? Που είναι και βιωματικός.
0: Την έχω δώσει ήδη τη συμβουλή από
1: είναι,
0: τώρα.
1: Ναι.
0: Το ότι υπάρχει και ήττα μέσα στο ποδόσφαιρο.
1: Υπάρχει ήττα.
0: Ναι, διότι έχουμε θέμα, χτυπιέται κάτω, δεν θέλει να χάνει. Έχουμε αυτό τώρα, να ξεπεράσουμε λίγο αυτό. Εγώ ένα πράγμα θα του πω. Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να κάνεις στη ζωή σου, να το κάνεις με σεβασμό, με αγάπη, και ό,τι πετύχεις. Δεν θα γίνουν όλοι οι ποδοσφαιριστές, δεν θα γίνουν όλοι.
1: Ναι, δεν θα γίνουν όλοι Super Wow και Mbappé και Messi και Ronaldo.
0: Μέχρι εκεί που μπορείς να φτάσεις, μέχρι εκεί που. Και να το αγαπάς. Αν το αγαπάς, ξεκινήσε το. Άμα δεν το αγαπάς, μην το ξεκινήσεις καθόλου.
1: Δεν το ξεκινήσεις καθόλου. Ευχαριστώ.
0: Χάρηκα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Αυτό ήταν ο Δημήτρης Μάνος, αυτό ήταν το 25ο Box Out στην εφετινή σεζόν. Πάντοτε εδώ στα καταστήματα Κόσμο Sport, παρέα με τα νερά Ζαρός, πάντοτε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Beta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Δραματικές είναι οι επιπτώσεις στην τοπική ελαιοκαλλιέργεια της Κρήτης από την παρατεταμένη ανομβρία. Για πρώτη φορά, η μείωση παραγωγής ως αποτέλεσμα επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης αποτυπώνεται επιστημονικά μέσα από την μελέτη που διενήργησε το Εργαστήριο Υδατικών Πόρων, Αρδρεύσεων και Περιβαλλοντικής Γεωπληροφορικής στο Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπελιού του Ελγό Δήμητρα. Το βασικό συμπέρασμα της μελέτης που αποκάλυψε στην εκπομπή de facto της τηλεόρασης Κρέτα, ο υπεύθυνος ερευνητής του εργαστηρίου Νεκτάριος Κουριαλάς, είναι ότι η μειωμένη παραγωγή στην Κρήτη το 2025-2026 συνδέεται κυρίως με σωρευτικό υδατικό στρες μεγάλης διάρκειας, δηλαδή με παρατεταμένη ξηρασία.
1: Και τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης καταδεικνύουν όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Καταδεικνύουν ότι το συσσωρευμένο υδατικό έλλειμμα που είχαμε αυτά τα τρία τελευταία χρόνια επηρέασε σαν τον πιο σημαντικό παράγοντα. Εξετάσαμε διάφορους παράγοντες, κλιματικούς παράγοντες, εδαφοδατικούς παράγοντες που επηρέασαν ή που δύναται να επηρεάσουν γενικά τη μειωμένη παραγωγή και είδαμε ότι τα μειωμένα υδατικά αποθέματα, το μειωμένο υδατικό δυναμικό που είχαμε τα προηγούμενα τρία έτη.
0: Αυτό αποτυπώνεται κυρίως στον δείκτη που δείχνει το σωρευτικό υδατικό έλλειμμα σε βάθος 12 μηνών. Με απλά λόγια δείχνει αν η ελαιοκαλλιέργεια έχει επαρκές διαθέσιμο νερό ή αν βρέθηκε υπό παρατεταμένη ξηρασία κατά την κρίσιμη περίοδο που επηρέασε την παραγωγή. Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στο Λασίθι με πλην 52,5% και στο Ηράκλειο με πλην 44,9%. Ακολούθησε το Ρέθυμνο με πλην 33,1%, ενώ τα Χανιά εμφάνισαν ανθεκτικότητα και κινήθηκαν πάνω από το ιστορικό μέσο όρο συν 9,1%.
1: Αυτό ήταν ο πιο σημαντικός παράγοντας που επηρέασε και είχαμε πολύ χαμηλή παραγωγή, ιδίως στην Ανατολική Κρήτη, νομό Λασιθίου και Ηρακλείου. Άρα, αντιλαμβάνεστε ότι οι μειωμένες βροχοπτώσεις, η ξηρασία και το συσσωρευτικό, έτσι, το συσσωρευτικό υδατικό έλλειμμα, γιατί δεν το βλέπουμε αποσπασματικά μια χρονιά, το συσσωρευτικό έχει σημασία, δημιούργησε την κατάσταση που είχαμε στην παραγωγή, στην ελαιοπαραγωγή φέτος στην Ανατολική Κρήτη. Αντίστροφα, η Δυτική Κρήτη και ο νομός Χανίων, λόγω του ότι είχαμε περισσότερα υδατικά αποθέματα, περισσότερες βροχοπτώσεις, δεν είχαμε αυτό το συσσωρευμένο υδατικό στρες, υδατικό έλλειμμα, η παραγωγή στον νομό Χανίων ήταν αρκετά καλή.
0: Η παραγωγή φαίνεται επίσης ότι επιβαρύνθηκε από το θερινό θερμικό στρες και τους ισχυρούς νότιους ανέμους, κυρίως στο Λασίθι και στο Ηράκλειο. Αντίθετα, το χειμερινό ψύχος και η βροχή της περίοδου Μαρτίου-Ιουνίου δεν φάνηκε να αποτέλεσαν γενικευμένες κύριες αιτίες της μειωμένης παραγωγής σε επίπεδο Κρήτης. Συνολικά, η μελέτη καταλήγει ότι η χαμηλή παραγωγή του 2025-2026 δεν οφείλεται σε έναν μόνο παράγοντα, αλλά κυρίως στην παρατεταμένη ξηρασία σε συνδυασμό με υψηλές θερμοκρασίες και νότιους ανέμους, με εντονότερες επιπτώσεις στην Ανατολική Κρήτη.
1: Πλέον η περιφέρεια, με τις συζητήσεις που είχαμε,

θέλει να το καθιερώσει, οπότε κάθε χρόνο να γίνεται αυτή η μελέτη σε επίπεδο Κρήτης, οργανωμένη, επιστημονικά τεκμηριωμένη, ακόμα και σε καλές χρονιές θα αποτυπώνει τους παράγοντες εκείνους, θετικούς ή αρνητικούς, που επηρέασαν θετικά ή αρνητικά την παραγωγή. Αυτή η μελέτη θα δίδεται από την περιφέρεια στο Υπουργείο και στην περίπτωση που θα, προφανώς θα, στην περίπτωση που υπάρχουν απώλειες παραγωγής, θα είναι ένας μοχλός πίεσης, αλλά πίεσης επιστημονικός, όχι λόγια του αέρα, προκειμένου να δοθούν και κάποιες αποζημιώσεις στους παραγωγούς, που είναι το ζητούμενο. Έτσι.

0: ηλικιωμένοι γονείς έσπευσαν στο Βενιζέλιο νοσοκομείο έπειτα από τηλεφώνημα ατόμου που συστήθηκε ως γιατρός, ισχυριζόμενος ψευδώς ότι η κόρη τους έχει τραυματιστεί και συγκεκριμένα είχε σπάσει το πόδι της. Όπως αποδείχθηκε, πρόκειτο για καλωστημένη τηλεφωνική απάτη με στόχο τον ευνηδιασμό και την εξαπάτηση των θυμάτων.
1: Αυτό γίνεται και γενικά προτιμούν ανθρώπους οι οποίοι είναι γονείς. Ακόμα και οι ηλικιωμένοι, δηλαδή, όταν πρόκειται για το παιδί σου, όταν ακούς το παιδί σου και ψηφίσει το παρελθόν.

0: αρνούνσαι, δεν κοιτάς να δεις τίποτα άλλο, μόνο το καλό του παιδιού σου. Οπότε ναι, κοιτάνε συνήθως άτομα τα οποία είναι πιο ευάλωτα, όπως είναι οι ηλικιωμένοι.
1: Οι τηλεφωνικές απάτες συνεχίζονται με αμύωτη ένταση, με τους δράστες να αστοχεύουν κυρίως ηλικιωμένους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Οι επιτίδιοι εμφανίζονται ως γιατροί, αστυνομικοί ή άλλοι αρμόδιοι, επιχειρώντας να αποσπάσουν χρήματα ή προσωπικά στοιχεία.
0: Όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, οι απάτες γίνονται με πολλές μορφές. Μία από τις παλαιότερες που συνεχίζεται ακόμα είναι οι τηλεφωνικές απάτες, όπου εκεί οι δράσεις προσπαθούν να επικεντρωθούν σε άτομα με ευπαθείες κοινωνικές ομάδες, είτε είναι ηλικιωμένοι, είτε είναι άνθρωποι που μπορεί να είναι και από ξένη χώρα, είτε μπορεί να είναι άνθρωποι που είναι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Προσπαθούν με διάφορους τρόπους να κάμψουν τις αντιστάσεις τους.
1: Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, πρόκειται για οργανωμένα κυκλώματα που μελετούν προσεκτικά τις μεθόδους τους, προσαρμόζοντας συνεχώς τις τακτικές τους ώστε να γίνονται πιο πιστικοί.
0: Πρόκειται για άτομα τα οποία είναι επαγγελματίες σε αυτό που κάνουν, πρόκειται για άτομα τα οποία έχουν μελετήσει τον τρόπο που θα κάνει το θύμα να πέσει στην παγίδα και να μπορέσουν να του υφαρπάξουν χρήματα. Προσπαθούν με διάφορους τρόπους, όπως σε αυτή την περίπτωση να μας διευθύνουν ότι το παιδί τους βρίσκεται, είναι κάποιο πιο συγγενικό τους πρόσωπο, βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, είτε ότι έχει τρακάρει, είτε ότι τράκαρει κάποιον άλλον και έχει χτυπήσει, είτε κάποιες φορές παριστάνουν τους γιατρούς, είτε ακόμα και την αστυνομία και ζητάνε χρήματα, χωρίς να αφήσουν να διακοπτεί η επικοινωνία μαζί τους, για να μπορέσουν να μιλήσουν είτε με το μέλος της οικογένειάς τους, είτε να μπορέσουν να πάρουν αρμόδια αρχή, να μπορέσουν να πάρουν αστυνομία για να επιβεβαιώσουν.
1: Πρόκειται για μια διαχρονική μορφή εγκλήματος, με τις αρχές να εφιστούν την προσοχή των πολιτών και να συστήνουν ιδιαίτερη προσοχή απέναντι σε τηλεφωνικές κλήσεις από αγνώστους που ζητούν χρήματα ή προσωπικές πληροφορίες.
0: Το Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ποτέ δεν μπορείτε κάποιος αστυνομικός, ποτέ δεν μπορείτε κάποιος γιατρός να πάρει τηλέφωνο, να ζητήσει προσωπικά στοιχεία λογαριασμού και να ζητήσει κάποια μεταφορά χρημάτων. Δεν αποκλίνεται αυτό. Αυτό πρέπει να καταλάβουν και ο κόσμος που μας ακούει, ότι πρόκειται αμέσως για απάτη και ότι δεν πρόκειται ποτέ να διευθετηθεί ένας τέτοιος τρόπος, είτε αν έχει χτυπήσει το παιδί του, είτε αν έχει χτυπήσει κάποιον άλλον, να διευθετηθεί έτσι μια υπόθεση. Θα πρέπει να είναι ενήμεροι. Ο κόσμος δεν είναι ότι φταίει που δεν το καταλαβαίνει. Θα αναλέω για άλλη μια φορά ότι πρόκειται για επαγγελματίες που ακόμα και σε μένα και σε εσάς μπορούμε να την πατήσουν και να μην καταλάβουμε πώς βρεθήκαμε σε αυτό το σημείο.

0: Έως την Τετάρτη 29 Απριλίου παρατείνεται η προθεσμία για τις αιτήσεις στον κοινωνικό τουρισμό μετά τα τεχνικά προβλήματα που καταγράφονται στην πλατφόρμα της ΔΥΠΑ, δυσκολεύοντας την υποβολή των αιτήσεων από τους δικαιούχους.
1: Παράταση στο επίδομα του κοινωνικού τουρισμού εργαζομένων και ανέργων για την περίοδο 2026-2027 δόθηκε λόγω της πολύ μεγάλης συμμετοχής. Η καταληκτική νέα ημερομηνία είναι η Τετάρτη 27 Απριλίου και μέχρι τις 12 το βράδυ. Όσοι επιθυμούν θα πρέπει να κάνουν την αίτηση για το πρόγραμμα αυτό. Να πούμε ότι πλέον δεν υπάρχει περιορισμός στο αφημί, εννοώ ότι όπου και να λύγει του φορολογούμενου ο αφημί θα μπορεί να κάνει την αίτησή του.
0: Το πρόγραμμα ξεκινάει στις 18 Μαΐου, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, έχει διάρκεια 13 μηνών και αφορά 300.000 βάουτσερ συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Να πούμε επίσης ότι για την διαδικασία εκείνη υπάρχουν ημερομηνίες και για τις επιχειρήσεις, τα τουριστικά καταλήμματα εκείνα που επιθυμούν να υποδεχτούν κόσμο μέσω αυτής της διαδικασίας, όπως και στις ακτοπλοϊκές εταιρείες που επιθυμούν να μεταφέρουν κόσμο μέσω αυτής της διαδικασίας. Και για εκείνους υπάρχει μια διαδικασία που η καταληκτική ημερομηνία είναι 15 Μαΐου και εκείνη που

0: Είχαν πέρυσι ξανά, ήταν και πέρυσι ξανά στο πρόγραμμα εκείνο, δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι παρά μία μόνο ανανέωση των εγγράφων.
1: Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις με μικρή ιδιωτική συμμετοχή, ενώ σε νησιά όπως η Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κος, Σάμος και Ρόδος προβλέπονται έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις. Σε Βόρεια Εύβοια, Εύρο και Θεσσαλία, εκτός Ποράδων, φτάνουν και έως και τις 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις.
0: 6 είναι οι διανυκτερεύσεις που δίνει το βάουτσερ, ενώ εφόσον επιλεχθεί περιοχές όπως είναι η Λέσβος, η Χίο, οι διανυκτερεύσεις μπορεί να γίνουν 10 και 12 στις περιπτώσεις που επιλέγεις την Εύβοια ή τον Εύρο για να πραγματοποιήσεις τις διακοπές σου. 300.000 είναι τα βάουτσερ και 50 εκατομμύρια ο προϋπολογισμός που δίνεται για αυτό το πρόγραμμα.
1: Το πρόγραμμα καλύπτει και ακτοπλοϊκά εισιτήρια με μειωμένη συμμετοχή, ενώ δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι και άνεργοι που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.
0: Δεν χρειάζεται να προσκομίσουν κάποιο δικαιολογητικό, εφόσον ανήκουν στην κατηγορία των δικαιούχων, καθώς υπάρχουν και εισοδηματικά κριτήρια, που αυτά είναι 16.000 ευρώ για τον άγαμο, 24 για τον έγαμο, 29 για μια μονογονική οικογένεια, συν 5.000 ευρώ προς αύξηση για κάθε τέκνο. Εφόσον λοιπόν το σύστημα δει ότι είσαι δικαιούχος, δει και από τον ΙΕΦΚΑ ότι έχεις τα απαραίτητες ημέρες ασφάλισης, τότε σου εκδίδει ένα βάουτσερ, ένα μοναδικό βάουτσερ, το οποίο με τη σειρά σου μπορείς να το εκμεταλλευτείς για να κάνεις τις διακοπές σου με ένα πολύ οικονομικό κόστος.
1: Στο στόχαστρο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπαίνουν και φέτος επαγγελματίες και επιχειρήσεις που υποβάλλουν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ εμφανίζουν κανονική οικονομική δραστηριότητα. Με βασικό εργαλείο την πλατφόρμα MyData, η φορολογική διοίκηση προχωρά σε εκτεταμένες και αυτοματοποιημένες διασταυρώσεις, εντοπίζοντας σε πραγματικό χρόνο αποκλίσεις μεταξύ δηλώσεων και πραγματικών συναλλαγών.
2: Οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ ήταν μια μάστιγα του παρελθόντος, πριν την ύπαρξη των ψηφιακών εργαλείων και του MyData. Τα στοιχεία έδειξαν ότι με την εφαρμογή του MyData και κυρίως με την εφαρμογή του κλειδώματος του ΦΠΑ αποκάλυψαν επιχειρήσεις φαντάσματα, επιχειρήσεις που δεν απέδιδαν ΦΠΑ. Είναι και ο λόγος που μειώθηκε αυτό το gap του ΦΠΑ, το κενό του ΦΠΑ, και είμαστε πλέον μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν είναι μια στοχευμένη δράση από την ΑΔΕ.
1: Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι έλεγχοι έχουν ήδη αποδώσει, καθώς εκατοντάδες επιχειρήσεις εντοπίστηκαν να δηλώνουν μηδενικό ΦΠΑ, ενώ είχαν έσοδα με σημαντικό ποσοστό να προχωρά σε τροποποιητικές δηλώσεις και αποκάλυψη φορολογητέα ύλης εκατομμυρίων ευρώ.
2: Το ΦΠΑ πλέον ως δήλωση είναι μια δήλωση που αυτό που λέμε κλειδωμένη εντός εισαγωγικών, δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει παρέμβαση ούτως ώστε να αλλάξουν τα νούμερα, παρά μόνο κατά 30% προς τα πάνω τα έσοδα, για τυχόν έσοδα που για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν δηλωθεί, ενώ μπορούν να δηλωθούν 30% λιγότερα έξοδα. Στην πραγματικότητα δηλαδή η παρέμβαση σε κάθε περίπτωση θα είναι εις βάρος και όχι υπέρ της κάθε επιχείρησης, όποια παρέμβαση γίνει στην τέλος του ΦΠΑ.
1: Καθοριστικό ρόλο παίζουν τα νέα ψηφιακά εργαλεία, όπως το ψηφιακό δελτίο αποστολής και το ψηφιακό πελατολόγιο, που σε συνδυασμό με τεχνητή νοημοσύνη δίνουν στις αρχές πλήρη εικόνα της δραστηριότητας των επιχειρήσεων.
2: Περίπτωση που κάποια επιχείρηση εντοπιστεί να έχει δηλώσει μειωμένα έσοδα ή υπάρχει αποκλειβή σε φορολογητέα ύλη, επί του ποσού του φόρου που θα προκύψει πάνω από την είτε από το φύλλο ελέγχου είτε από τη δήλωση συμμόρφωσης που θα αναγκαστεί να κάνει, προκύπτει ένα πρόστιμο 50% του αρχικού ποσού, ενώ δεν είναι αμοιβητέα αξία και οι προσαυξήσεις που λαμβάνει ανάλογα το έτος που πραγματοποιήθηκαν συγκεκριμένες παραβάσεις. Πέραν όμως αυτών των προστήμων υπάρχουν και τα πρόστιμα του κώδικα φορολογικής διαδικασίας, που είναι αρκετά υψηλά.
1: Πλέον οι δηλώσεις ΦΠΑ είναι ουσιαστικά κλειδωμένες, καθώς βασίζονται αποκλειστικά στα δεδομένα που έχουν καταχωρήσει στο MyData, περιορίζοντας δραστικά την δυνατότητα απόκρυψης εισοδημάτων.
2: Είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι αρνητές σε κάθε περίπτωση συμμόρφωσης και δεν προσπαθεί και εμείς και από τη μεριά μας να τονίσουμε σε όλο αυτόν τον κόσμο όπου τον συναντάμε ότι πλέον αυτά που είχαν συνηθίσει στο παρελθόν ανήκουν πραγματικά στο παρελθόν και ότι σήμερα ο έλεγχος είναι γρήγορος, στοχευμένος και online. Άρα λοιπόν δεν έχουν τέτοιου είδους περιθώρια.
3: Ούτε ο Ατλαντικός στάθηκε ικανός να τον εμποδίσει. Ο Ηρακλειώτης, φίλαθλος του Όφη Κωνσταντίνος Αγαπάκης, ταξίδεψε από τη Νέα Υόρκη για το Ηράκλειο και από εκεί για το Βόλο για να βρεθεί στο πλευρό της αγαπημένης του ομάδας στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος. Ο 34χρονος ορκωτός λογιστής στο επάγγελμα που γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη από Ηρακλειώτες γονείς συγκίνησε στην κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα μιλώντας για την αγάπη του για τον Όφη αλλά και τις στιγμές που έζησε στο Βόλο.
4: Είναι από τα καλύτερα πράγματα που έχω ζήσει.
3: Και λες εδώ, λες σε μία ανάρτησή σου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δεν στάθηκε ικανός ο Ατλαντικός για να σε εμποδίσει να βρεθείς κοντά στην αγαπημένη σου ομάδα.
4: Ναι, κάναμε χιλιόμετρα πολλά, αλλά ο κόπος βγήκε και άξιζε. Γιατί αυτές οι στιγμές μένουν. Όλο αυτό το, η κούραση βγήκε σε καλό. Έχω γεμίσει με εμπειρίες. Ευχαριστήθηκα. Είδα την ομάδα να παίζει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Και από εκεί που αρχίσαμε, δεν αρχίσαμε τόσο καλά στο παιχνίδι, ναι. Το πήραμε το κύπελο και αυτό είναι το παν. Δηλαδή, με συγκινεί. Βλέπω τα πλάνα από το Ηράκλειο τι γίνεται τώρα και έχουν τριχιάσει. Δηλαδή, δεν μπορώ να περιγράψω τα αισθήματά μου. Ήταν πολύ όμορφο αίσθημα να είσαι εκεί, να είσαι με τα αδέρφια σου, αυτοί που στήριζαν την ομάδα και την πονάνε. Όλοι γύρω κλάματα, αγκαλιές, δεν περιγράφεται πραγματικά. Μακάρι να μπορούμε να ζήσουμε ανάλογες περιπτώσεις κάθε χρόνο.
3: Ο Κωνσταντίνος Αγαπάκης ανήκει στη γενιά των φιλάθλων του Όφη που δεν είχαν ζήσει το έπος του 87. Την κατάκτηση του πρώτου κυπέλου Ελλάδος επί του Ηρακλή στο Ολυμπιακό Στάδιο, αλλά και τις μεγάλες ευρωπαϊκές στιγμές του Όφη, όπως τη θρυλική νίκη επί της Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά και άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές στιγμές του Συλλόγου.
4: Τα παιχνίδια με την Ατλέτικο, μόνο στο YouTube τα έχουμε
3: στο
4: δει.
3: YouTube τα βλέπετε.
4: Τα έχουμε δει στο YouTube αμέτρητες φορές και πάντα έλεγα από μέσα μου πόσο ωραίο θα ήταν να τα ζήσουμε κι εμείς, δηλαδή να ζήσω κι εγώ. Ευτυχώς μας δοξάσει ο Θεός και είχαμε την ευκαιρία και το είδαμε και από κοντά.
3: Ο Ηρακλειώτης ομογενής φιλάθλος του Όφη μίλησε από καρδιάς για τα αισθήματά του για την ομάδα της Κρήτης.
4: Είμαι γεννημένος στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη.
3: Είναι γονείς σου από εδώ, από την Κρήτη, από το Ηράκλειο.
4: Οι γονείς μου και δύο είναι από το Ηράκλειο. Γνωριστήκαν εδώ, πήγανε στην Αμερική για ένα καλύτερο μέλλον. Κάνανε εμένα και τον αδερφό μου. Αλλά οι παρτίδες με την Κρήτη παραμένουν. Κάθε καλοκαίρι μεγαλώντας ήμουν εδώ από τη μέρα που τελείωνα το σχολείο μέχρι να ξεκινήσω το σχολείο πάλι. Περνούσα το καλοκαίρι μου εδώ στο Ηράκλειο. Όλη η οικογένειά μου γενικά, τα ξαδέρφια μου όλοι είναι Όφη.
3: Ο Κωνσταντίνος Αγαπάκης έστειλε και το μήνυμά του στον Μιχάλη Μπούση και τι περιμένει τώρα ως φίλαθλος του Όφη από τον ιδιοκτήτη της ομάδας.
4: Είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι, όταν τους ακούς να μιλάνε, έχουν διαφορετική κουλτούρα από μόνοι τους.
3: Και πολύ δεμένοι.
4: Ναι, είναι από το παππού μέχρι τους γιους, φανταστικοί. Ο Δημήτρης μου λέει για μένα ευχαριστώ για τη στήριξη στην ομάδα, φαντάσου. Ότι και ευχαριστήθηκε που κάναμε τόσο ταξίδι να έρθουμε. Δεν σπανίζει να είναι ένας πρόεδρος να ευχαριστεί ένα φίλαθλο που κάνει μια διαδρομή να έρθει να δει την ομάδα.
3: Είναι σημαντικό αυτό που μάθαμε.
4: Και ο Μπούσης, ο Μιχάλης, επόδειξε ότι είναι και νικητής. να συνεχίσει το καλό έργο του, να βάλει μια συνέχεια. Έχει όλη τη στήριξη του κόσμου τώρα, πιστεύω. Πήρε και μια οικονομική βοήθεια. Να χρησιμοποιήσει αυτά τα λεφτά, να κάνει ακόμα τον Όφη ακόμα πιο μεγάλο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Yes I Do και στις αναδρομές της Αρχάνης. Σήμερα βρισκόμαστε στο κτήμα Ήβη, σε αυτό το πανέμορφο κτήμα, το οποίο θέλω να θυμάστε ότι μένει ανοιχτό και κατά τους χειμερινούς μήνες. Βέβαια, σε ανοιξιάτικο πλέον mood θα γνωρίσουμε του σεφ του μαγαζιού και θα σας δείξουμε όλα τα νέα πιάτα και το νέο μενού των αναδρομών για τους ανοιξιάτικους αλλά και καλοκαιρινούς γάμους. Πριν περάσουμε όμως στις υπέροχες αυτές εικόνες, πάμε να δούμε όλοι μαζί τα θέματα που σας έχουμε ετοιμάσει στη σημερινή μας εκπομπή.

0: το Yes I Do βρίσκεται στις πανέμορφες αναδρομές της Αρχάνες και δίπλα μου έχω τον κύριο Νόντε Λαμπρινό, τον ιδιοκτήτη των αναδρομών, για να μας πει πολλά περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Πολύ ανανεωμένο σας βλέπω.
1: Καλησπέρα και πάλι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε και πάλι μαζί μας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ξεκινάει μια υπέροχη καλοκαιρινή χρονιά, θα έλεγα, και από θέμα προσέλευσης κόσμου, θα έλεγα ότι είμαστε sold, ό,τι έχει να κάνει με τις εκδηλώσεις, με γάμους και βαπτίσια, και οι τρεις χώροι. Θα ήθελα να αναφέρω ότι για τους χώρους μας, συγκεκριμένα για το Καλλίστη που έχει ανακοινιστεί, θα έλεγα πολύ σημαντικά. Είναι ένας χώρος υπέροχος εξωτερικός που ξεκινάει από το Πάσχα και κλείνει τέλη Οκτώβρη. Είναι χωρητικότητα μέχρι και 600 άτομα σε ροτόντα. Είμαστε εδώ ήδη στο χτήμα Ivy,

0: το οποίο είναι χωρητικότητας μέχρι 350 άτομα και δουλεύει όλο το χρόνο. Και έχουμε και το Αναδρομές Hall, ένας χώρος που έχει, θα έλεγα, ανακοινιστεί κατά κάποιο τρόπο. Έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια σε αυτό, γενικά στους χώρους. Και θα έλεγα ότι οι πελάτες μας φέτος θα έρθουν πολύ χαρούμενοι και θα έλεγα θα τους έχουμε και πολλές εκπλήξεις γενικότερα που δεν τις περιμένουν.
1: Τέλεια! Αυτά μας αρέσουν, οι εκπλήξεις, αλλά νομίζω ότι μας έχετε συνηθίσει εδώ και 30 χρόνια. Πόσα χρόνια αλήθεια είναι οι αναδρομές?
0: Οι αναδρομές κλείσανε 30 χρόνια και μπήκανε το 31ο, Κωνσταντίνα.
1: Συγχαρητήρια.
0: Να είστε καλά. Ό,τι αφορά αυτό, να πούμε ότι πραγματικά νιώθουμε υπέροχα, Κωνσταντίνα, που έχουμε παντρέψει, που έχουμε βαφτίσει γενιές και τώρα έρχεται η δεύτερη γενιά να παντρευτεί στο χώρο μας και παιδιά που έχουν βαφτιστεί στις αναδρομές τώρα τα παντρεύουμε. Ή ζευγάρια που τα παντρέψαμε στις αναδρομές τώρα παντρεύουν τα παιδιά τους.
1: Πάρα πολύ
0: ωραία. Και αυτό, Κωνσταντίνα, είναι μια ευτυχία για μας και για μένα προσωπικά, και επειδή τους περισσότερους πελάτες μας τους έχω ζήσει χρόνια, νιώθω πραγματικά υπέροχα όταν αντικρίζω αυτά τα άτομα που έρχονται και μας υποστηρίζουν και μας αγαπάνε. Γι' αυτό και εμείς, πραγματικά το λέω και το λέω από την καρδιά μου, προσπαθούμε καθημερινά να τους δώσουμε το κάτι παραπάνω, ανεξαρτήτως κόστους και προσπάθειας. Να πω συγκεκριμένα φέτος ότι στην ομάδα μας πήραμε την κυρία Νεκταρία την Κοκκινάκη, τη γνωστή μαγείρισα.
1: Θα τη δούμε σε λίγο και στα πλάνα μας.
0: Ναι. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια ό,τι αφορά το φαγητό, να δώσουμε μια καλύτερη εικόνα στο πελάτη με καλύτερο προϊόν.
1: Εδώ σαν αναδρομές και έχουν να κάνουν φυσικά με τη διασκέδασή μας.
0: Οι αναδρομές live είναι ένας τεράστιος χώρος και υπέροχος διαμορφωμένος με τέλεια ηχητική και φωτιστική κάλυψη και νομίζω ότι και οι καλλιτέχνες επιλέγουν το χώρο για αυτό το λόγο. Υπάρχει μια ιστορία σε αυτό και εμείς προσπαθούμε τους καλλιτέχνες να τους δώσουμε τα καλύτερα και δεν σου κρύβω καμιά φορά ότι νιώθω υπέροχα που έχουν περάσει τόσοι άνθρωποι από εδώ και τόσοι καλλιτέχνες και ο καθένας με την ιδιομορφία του, την παραξενιά του, την ομορφιά του,
1: τεράστιοι
0: καλλιτέχνες. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο νιώθω υπέροχα και μόνο από τις αναμνήσεις και μόνο που προχθές πέθανε η συγχωρεμένη η Μαρινέλα.
1: Που είχε περάσει και εκείνη από τη σκηνή των αναδρομών, να το πούμε αυτό.
0: Και μόνο με τη σκέψη αυτή παθαίνω ρίγος.
1: Είναι πολύ συγκινητικό και περιμένουμε εννοείται και άλλα ονόματα, γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα μαγαζιά για αναδρομές σε όλη την Ελλάδα, έτσι και βραβευμένο μαγαζί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή σεζόν.
1: Πριν γνωρίσουμε και τη νέα ομάδα που θα μας συστήσει σε λίγο σεφ των αναδρομών, ο κύριος Γιάννης Δασκαλάκης, θέλω να πάμε μια βόλτα να δούμε μαζί και μια απίθανη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Κοντογιάννης, σε μία μόδα μοναδική για εσάς τους μελλοντικούς γαμπρούς, όπου θα βρείτε και νέες συνεργασίες, όπως είναι τα μοναδικά κουστούμια από τον γνωστό σχεδιαστή Άγγελο Πράτη.

0: φτάσαμε και στο πιο ωραίο κομμάτι σε ένα γάμο και σε μια εκδήλωση γενικότερα που δεν είναι άλλο από το φαγητό. Δίπλα μου έχω το σεφ των αναδρομών, τον κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Καλησπέρα, σεφ.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε πάλι μαζί.
1: Χαίρομαι άλλη μια χρονιά που είμαστε μαζί να παρουσιάσουμε στις αναδρομές κάποιες καινούριες ιδέες, κάποια καινούργια πιάτα με συνδυασμό που θα μπορούσαν να κάνουν όλα τα ζευγάρια να επιλέξουν το μενού του γάμου τους.
0: Και εννοείται το μενού, σεφ, πάντα σε συνεννόηση με εσάς, έτσι, γιατί κάθε ζευγάρι έχει και άλλα γούστα.
1: Βεβαίως, υπάρχει μια μεγάλη λίστα από διάφορα από παρασκευάσματα που έχουμε εδώ πέρα στο μαγαζί και επιλέγει το οτιδήποτε του αρέσει και το υλοποιούμε.
0: Πολλά και διαφορετικά τα μενού και απευθύνομαι στα νέα ζευγάρια που ετοιμάζουν το γάμο τους που αλλού μου φυσικά στις αναδρομές. Σεφ, είσαι πάρα πολλά χρόνια, είσαι συνώνυμο με τις αναδρομές. Αλήθεια, πόσα χρόνια τώρα είσαι εδώ στις αναδρομές της Αρχάνης?
1: Είμαστε από το 2005 εδώ μαζί με όλα τα αφεντικά εδώ την επιχείρηση και πιστεύω ότι έχουμε δώσει στον κόσμο ένα καλό αποτέλεσμα και έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολλά ζευγάρια εδώ και άτομα που βαφτίζουν τα παιδιά τους, εκδηλώσεις, το πιπίτας. Πιστεύω ότι έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολύ κόσμο και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Βέβαια, χιλιάδες κόσμο που έχει περάσει μέσα από τις αναδρομές. Φέτος όμως έχεις και μια νέα ομάδα μαζί σου.
1: Βεβαίως.
0: Θα μας το συστήσεις?
1: Βεβαίως. Έχουμε την κυρία Νεκταρία Κοκκινάκη που έχει μπει στην ομάδα μας και έχει καταφέρει εδώ να συμβάλλει στο να καταλυτερέψουμε την ποιότητά μας και να προσθέσει κάποιες πινελιές στα πιάτα μας. Επίσης και το Στέλιο Καριώτη, το οποίο είναι ένα νέο παιδί που έχει όρεξη για δουλειά και δημιουργία, που θα είμαστε συνεργάτες φέτος.
0: Μεγαλώνει η ομάδα, πάρα πολύ ωραία, σεφ. Μεγαλώνουν και απαιτήσεις, αλλά νομίζω ότι οι αναδρομές εδώ και τόσα χρόνια μας έχουν δείξει ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν πάρα πολύ καλά στο φαγητό και με βραβεύσεις και με τα καλύτερα υλικά που χρησιμοποιείτε.
1: Το μυστικό της επιτυχίας τόσα χρόνια εδώ στις αναδρομές είναι τα φρέσκα κριτικά προϊόντα, πρώτες ύλες, επιλεγμένες από τους καλύτερους προμηθευτές και τα καλύτερα κρέατα.
0: Σεφ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Ήρθε και η στιγμή να γνωρίσουμε την καινούργια σου ομάδα. Τι λες?
1: Βεβαίως, είναι ώρα να γνωρίσουμε τα καινούργια παιδιά που έχουμε μαζί μας. Ήθελα να σε ευχαριστήσω που είσαι άλλη μια φορά και φέτος κοντά μας.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Περιμένουμε όλο τον κόσμο να δοκιμάσει τα καινούργια μας πιάτα εδώ στις αναδρομές.
0: Να καλωσορίσω και επίσημα και εγώ με τη σειρά μου την Νεκταρία Κοκκινάκη, την αγαπημένη μας σεφ, που βάζει πλέον την δική της πινελιά εδώ στο μενού των αναδρομών. Ξανά μαζί, Νεκταρία μου.
2: Ξανά μαζί, Κωνσταντίνα.
0: Και τώρα στο μέρος σου, έτσι, εδώ, τώρα, που μαγειρεύεις.
2: Εδώ που μαγειρεύουμε στις αναδρομές, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή τη συνεργασία, γιατί πραγματικά έχουμε φτιάξει ένα υπέροχο μενού για τον κόσμο, για τα ζευγάρια, για τους καλεσμένους μας. Οι αναδρομές είναι συνώνυμο της καλής ποιότητας, της διασκέδασης. Έχουμε εξαιρετικό περιβάλλον και οι τρεις χώροι μας. Εδώ τώρα βρισκόμαστε στο χώρο μας το Ήβι και πραγματικά είμαι πολύ ενθουσιασμένη γιατί το μενού που έχουμε επιμεληθεί φέτος με το σεφ είναι εξαιρετικό, αλλά μπορούν τα ζευγάρια να φτιάξουν και να δημιουργήσουμε για αυτούς ένα μενού βάσει τα πρότυπα και βάσει τις γευστικές τους προτιμήσεις. Τώρα δεν ξέρω αν θέλεις να σου παρουσιάσω.
0: Μα ανυπομονώ για να δω πρώτα απ' όλα και μετά να δοκιμάσω τα νέα πιάτα των αναδρομών.
2: Στο τέλος σίγουρα όλοι εδώ πέρα δοκιμάσουμε, γιατί πραγματικά ήδη μας έχει ανοίξει η όρεξη. Τα βλέπουμε εδώ πολλή ώρα πάνω στο τραπέζι μας.
0: Χορταίνεις και με το μάτι.
2: Χορταίνεις με το μάτι, γιατί πραγματικά το φαγητό πρώτα χορταίνει το μάτι. Έτσι. Και μετά απολαμβάνουμε.
0: Και να σημειώσω και κάτι άλλο εγώ, ότι και η εμφάνιση σε ένα πιάτο έχει μεγάλη σημασία.
2: Έχει μεγάλη σημασία και εμείς πραγματικά έχουμε δώσει την πρέπουσα σημασία. Θέλουμε να είναι τόσο όσο όμορφο, να είναι καλέσθητο και να φύγουν οι καλεσμένοι με τις καλύτερες εντυπώσεις.
0: Ας ξεκινήσουμε.

0: Ξεκινήσουμε,
1: λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Έχουμε κάνει ένα κοτόπουλο. Μάλιστα χρησιμοποιούμε ντόπιο πετινό, εδώ κριτικό, με πορτοκάλι. Έχουμε κάνει εδώ τις αγαπημένες κρέπες που όλα τα ζευγάρια έχουν συνηθίσει και αγαπούν, γεμιστές με αλαντικά, με τυριά. Έχουμε κάνει σκιουφικτά μακαρόνια, το παραδοσιακό ζυμαρικό της Κρήτης, με απάκι και ανθότυρο. Φυσικά θα βρούμε το κλασικό και αγαπημένο ντάκο με ντομάτα και ξινομιζήθρα. Έχουμε κάνει χοιρινό με πρασοσέλινο και διάφορα άλλα μυρωδικά. Και όπως κάνουμε παραδοσιακά στην Κρήτη, το έχουμε τελειώσει με αλευρολέμονο, όπως είναι και η παραδοσιακή συνταγή. Έχουμε κάνει μια υπέροχη πατατοσαλάτα που είναι δροσερή και είναι ό,τι καλύτερο τώρα για τους καλοκαιρινούς γάμους και όλες τις εκδηλώσεις. Φυσικά έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο εσκαλόπ με χοιρινό, με μανιτάρια, με πιπεριές. Έχουμε κάνει μελιτζανομπουρεκάκια που τα σερβίρουμε με μαλακό κρεμμόδες κριτικό τυρί. Γεμιστά μανιτάρια.
0: Τα αγαπημένα μου.
1: Πραγματικά είναι τα αγαπημένα. Έχουμε κάνει διάφορες παραλλαγές, αλλά νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι εξαίσιο. Με τυριά, με αλαντικά μέσα, με διάφορα βότανα.
0: Πανδεσία γεύση.
1: Πραγματικά πανδεσία. Εδώ τα παραδοσιακά μας, τα κριτικά, τα χορτοπιτάκια που τα σερβίρουμε με μια πολύ ωραία σος με γιαούρτι και μυρωδικά. Και φυσικά στο τέλος εδώ μπουρεκάκια με άγρια χόρτα και μέσα με τυρί. Και φυσικά θα βρούμε εδώ πέρα στις αναδρομές εξαιρετικές πιατέλες με κριτικά τυριά, ανθότυρους, γραβιέρα, γραβιέρα με πιπέρια και πολλά άλλα που μπορεί να επιλέξουν. Τα σερβίρουμε με χειροποίητη μαρμελάδα ή μέλι ανάλογα με τις προτιμήσεις του κάθε ζευγαριού.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είναι όλα πάρα πολύ όμορφα, πολύ χορταστικά και με το μάτι. Ναι. Και μου αρέσει πάρα πολύ η Νεκταρία που ήρθες και έβαλες και τη δική σου πινελιά, γιατί κρατάμε την παράδοση της Κρήτης σε πιάτα που είναι έτσι παρουσιασμένα και λίγο πιο μοντέρνα, θα έλεγα εγώ.
1: Μα φυσικά η κριτική παράδοση, η κριτική γαστρονομία πρέπει να πηγαίνει και ένα βήμα παρακάτω, να υπάρχει έτσι πιο μοντέρνα πινελιά για να μπορεί να σταθεί στο σήμερα και στο αύριο. Φυσικά, βέβαια, τα ζευγάρια μας και ο κόσμος όλος μπορεί να βρει και τα κλασικά παραδοσιακά πιάτα, όπως είναι το γαμοπύλαφο, που είμαστε πολύ περήφανοι πραγματικά για το γαμοπύλαφο, να βρει υπέροχο αντικριστό που μάλιστα δεν ξέρω αν έχεις δει έξω, έχουμε τις αντικριστιέρες μας.
0: Έχουμε δείξει και πλάνα με το...
1: είναι και οι μεγαλύτερες, να σου πω, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή νομίζω ότι καμία άλλη δεν υπάρχει να χωράει τόσο πολύ
0: κρέας
1: αρνί,
0: πάνω.
1: Τόσο κρέας και όχι μόνο αρνί, δεν κάνουμε μόνο το παραδοσιακό, το αντικριστό, το αρνί. Μπορούμε να κάνουμε πανσέτα με αυτή την πετσούλα, την υπέροχη, την τραγανή, αλλά και για κάποιους που είναι έτσι...
0: Κοτόπουλο.
1: Κοτόπουλο.
0: Αυτό είναι μεν
1: πρέπει να δοκιμάσετε το κοτόπουλο, το αντικριστό, πραγματικά είναι υπέροχο. Και είμαστε πάρα μα πάρα πολύ περήφανοι για όλα αυτά που έχει φτιάξει η ομάδα μας και σας τα προσφέρουμε με πολύ αγάπη και θέλουμε πραγματικά να είναι ο γάμος σας, η εκδήλωσή σας, μια αξέχαστη εμπειρία.
0: Νεκταρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορούσες να μην τα πεις τόσο καλά. Είσαι και τηλεοπτική και σε αγαπάμε πάρα πολύ και σε παρακολουθούμε. Νομίζω ότι είναι και για τον κόσμο που βλέπει αυτή τη στιγμή το Yes I Do. Χαρά για τα ζευγάρια που πλέον είσαι εδώ στη δημιουργική ομάδα και πίσω από το υπέροχο μενού. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και σου εύχομαι προσωπικά ό,τι επιθυμείς, γιατί ξέρεις πόσο σε αγαπώ.
1: Το ξέρω και σε ευχαριστώ πολύ. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ, που στηρίζεις τις αναδρομές, γιατί πραγματικά πίσω από όλο αυτό το που βλέπετε υπάρχει μια μεγάλη ομάδα, που υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια και τα κάνουμε όλα για σας με πολύ όρεξη.
0: Νεκταρία μου, τι λες τώρα να πάμε να δούμε μια πίθανη παιδική μόδα από το κατάστημα Η Λευκό.
1: Πρέπει να πάμε, γιατί τα παιδάκια μας αγαπάμε, τα λατρεύουμε και το Η Λευκό είναι πάντα η καλύτερη περίπτωση για να διαλέξουμε ό,τι είναι για τα παιδάκια μας.
0: Έτσι, παιδικό μενού έχουμε σαν αναδρομές ή θα φτιάξεις τώρα
1: αλλά που ήρθες. Κάτι ετοιμάζουμε σε λίγο καιρό.
0: Καλά τα λέω εγώ. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Η Λευκό.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Έφτασε η στιγμή να σας γνωρίσουμε και το νέο μέλος των Σου Σεφ των Αναδρομών, το Στέλιο Καριώτη. Στέλιο, καλώς όρισες και κοντά μας, αλλά και στις Αναδρομές.
1: Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Πώς αισθάνεσαι που είσαι πλέον στις Αναδρομές?
1: Είμαι ενθουσιασμένος, είμαι χαρούμενος και πάμε για μια ωραία δημιουργική συνεργασία.
0: Μπράβο. Και επειδή έχεις και μια νέα ματιά, μια νέα αντίληψη σαν νέο παιδί, θέλω να μου πεις, τα νέα ζευγάρια ζητάνε κάτι διαφορετικό όσον αφορά το μενού? Έχουν αλλάξει τα γούστα?
1: Κοιτάξτε, τα νέα ζευγάρια ζητάνε προσεγμένο φαγητό. Mm-hmm. Προσεγμένο, όμορφο στο μάτι και καλά ποιοτικό.
0: Δεν έχουν συγκεκριμένα γούστα να θέλουν πιο μοντέρνα πιάτα, πιο εναλλακτικά?
1: Ζητάνε κάτι πιο εναλλακτικό, αναλόγως και το ζευγάρι.
0: Το γαμοπύλαφο όμως, έτσι, και το αντικριστό, νομίζω ότι παραμένει σήμα κατά τεθέν.
1: Ναι.
0: Στον κριτικό γάμο.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτά είναι το σήμα κατά τεθέν.
0: Είναι αλήθεια ότι ήρθες για να κλείσεις το γάμο στις Αναδρομές και τελικά σε πήραν εδώ για σου σεφ και είσαι πλέον στη δημιουργική ομάδα στο φαγητό?
1: Η αλήθεια είναι πως ναι.
0: Πες μου, πώς το κατάφερες αυτό? Στο γάμο σου εσύ θα μαγειρέψεις?
1: Εντάξει, εγώ θα περάσω καλά.
0: Α, έτσι.
1: Οι άλλοι θα μαγειρεύουν. Εγώ θα είμαι έξω. Θα παντρεύω μάλλον και καταλαβαίνω ότι δεν γίνεται με τον αέρα να παντρευτεί η νύφη.
0: Έτσι. Οπότε ο σεφ, ο κύριος Δασκαλάκης, μαζί με την Νεκταρία Κοκκινάκη θα αναλάβουν και θα φτιάξουν το καλύτερο μενού, φαντάζομαι, για σένα.
1: Του εμπιστεύομαι απόλυτα, να ξέρετε.
0: Εσύ, αλήθεια, τι μενού έχεις επιλέξει για το γάμο σου? Γιατί ξέρω ότι εδώ τα μενού στις Αναδρομές είναι πολλά και διαφορετικά.
1: Κοιτάξτε. Εγώ έχω επιλέξει τα πολύ ωραία μανιτάρια γεμιστά. Mm-hmm. Είναι πολύ νόστιμα. Και είναι άχαστη συνταγή.
0: Ναι,
1: δεν χάνει.
0: Συμφωνώ.
1: Κρέπες γεμιστές. Πολύ ωραίο. Έχω βάλει τα σουφιχτά.
0: Ναι.
1: Πολύ όμορφα, παραδοσιακά.
0: Και χορταστικά.
1: Και
0: θα
1: χορταστικά,
0: πω εγώ.
1: Ναι. Έχω βάλει τα χορτοπιτάκια. Έχω βάλει αντικριστό αρνί. Που εδώ πέρα είναι.
0: Αλίμονο.
1: Μάστερ. Έχω βάλει πασέτα αντικριστή. Πατάτες φούρνου που τις κάνουν τραγανές όμορφες. Σαλάτα.
0: Εντάξει. Και... το special μενού.
1: Το special.
0: Τέλειο μου όμως, έχει και πολύ νόστιμα γλυκά εδώ στις Αναδρομές, γιατί το επιτόπιο είναι πάντα και το πιο καλό, έτσι δεν λένε? Έχουμε και καινούριο γλυκό.
1: Ναι, είναι μια καινούργια έμπνευση της κυρίας Κοκκινάκη. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι χρηματισμένο φύλλο κατά ύφη, με βούτυρο κλαρυφιέ, εποτισμένο, ψημένο στο φούρνο. Έπειτα, έχουμε τοποθετήσει μία μπάλα βανίλιας παγωτό και χειροποίητο υλικό του κουταλιού χιδόνι. Και από πάνω έχουμε πασπαλίσει ψιλοκομμένο αμύγδαλο καβουρδισμένο στο τηγάνι.
0: Φαίνεται τέλειο. Δεν χάνει, όπως λες. Φαίνεται τέλειο και πολύ γευστικό. Εκτός όμως από αυτό το νέο γλυκό, έτσι, που ελπίζω να το επιλέξουν τα ζευγάρια, υπάρχουν και άλλα γλυκά και άλλες γλυκές προτάσεις.
1: Έχουμε και άλλες προτάσεις. Έχουμε σφαγιανή πίτα από αλεύρι, από χαρουπάλευρο, που συνοδεύεται με μέλι και παγωτό, και αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή για τα νέα ζευγάρια. Και η σοκολατόπιτα με το παγωτό, που είναι και αυτό ένα άχαστο υλικό.
0: Και άλλες πολλές γλυκές επιλογές. Και να πω εγώ ότι και στην κουζίνα των Αναδρομών υπάρχει μια μεγάλη ομάδα, έτσι, με πολλά άτομα που πραγματικά φροντίζουν για να φτάσουν όλες αυτές οι υπέροχες γεύσεις που φτιάχνετε εσείς στο δικό μας τραπέζι, σαν καλεσμένοι.
1: Ναι, υπάρχουν άτομα που είναι καταρτισμένα κατάλληλα σε αυτό το τομέα και παλεύουν για το καλύτερο δυνατόν. Είναι ο τροχός της αμάξης, που λέμε.
0: Στέλιο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Μας γλύκανες τώρα. Αλλά επειδή ξέρω ότι ετοιμάζεσαι, πήρε το δώσ' για το γάμο σου κι εσύ, έχω να σου κάνω μια πρόταση.
1: Για πες.
0: Για το στολισμό της εκκλησίας, αλλά και των Αναδρομών φυσικά, γιατί εδώ θα κάνεις το γάμο σου, θα σου προτείνω τους καλύτερους. Ανθοπολείο Χανάγια. Και όταν θα έρθει η στιγμή, και βαπτιστικά Χανάγια. Θες να πάμε να δούμε?
1: Εννοείται.
0: Για πάμε.

Καλώς ήρθατε στο Χανάγια. Χανάγια, στην ιαπωνική γλώσσα, σημαίνει ανθοπολείο. Το Χανάγια είναι μια μπουτίκ εταιρεία χειροποίητων βαπτιστικών και διοργάνωσης εκδηλώσεων. Εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, οργάνωση και συντονισμό γάμων και οποιοδήποτε άλλου social event, έχοντας μια έμφυτη αγάπη για κάθε τι όμορφο και καλέσθητο.

Ένα destination wedding δίπλα στη θάλασσα ή σε ένα ορεινό γραφικό χωριό, το μόνο που έχετε να φανταστείτε είναι ο ιδανικός προορισμός. Για εσάς φυσικά, καθώς εμείς και οι συνεργάτες μας θα αναλάβουμε τον προγραμματισμό και σχεδιασμό, καθώς και την παραμικρή λεπτομέρεια, για να ζήσετε εσείς και οι καλεσμένοι σας αυτό που πραγματικά έχετε ονειρευτεί. Στο Χανάγια αγαπάμε τα χρώματα, το εκλεπτισμένο styling, λατρεύουμε τις περίτεχνες ανθοσιθέσεις, τις λεπτομέρειες και οτιδήποτε έχει να κάνει με την άριστη ποιότητα. Πιστεύουμε ακράδαντα πως κάθε ζευγάρι έχει τη δική του ιστορία να αφηγηθεί μέσα από το γάμο του και με γνώμονα αυτό προσπαθούμε να δημιουργούμε μοναδικά custom designed events.

απόλυτος στόχος μας είναι να μεταμορφώνουμε απλές ιδέες και σκέψεις σε event και εικόνες που θα διαρκέσουν για μια ζωή. Η έμπνευσή μας είστε εσείς οι ίδιοι.

το brand Χανάγια έχει ταυτιστεί με το ρούχο βάπτισης καθώς και το αξεσουάρ βάπτισης για βρέφη από 5 μηνών έως παιδιά στην τρυφερή ηλικία των 5 ετών. Διατηρεί διαχρονικά τα χαρακτηριστικά της ποιότητας υφασμάτων και ραφής και εξέλιξε το ύφος του σε πρόταση που συνδυάζει τη σύγχρονη κομψότητα με την παιχνιδιάρικη διάθεση της παιδικής ηλικίας.

Με ιστορία 40 χρόνων στο χώρο της βάπτισης και του γάμου, το brand Χανάγια είναι γνωστό για το ιδιαίτερο ύφος και την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα σε υφάσματα, υλικά και ραφή. Το πραγματικό μας πάθος είναι η προσπάθεια να αποτυπώσουμε το προσωπικό στυλ κάθε ζευγαριού, αναδεικνύοντάς το με μοναδικό τρόπο. Να δημιουργήσουμε ένα γάμο που μέσα από τις εικόνες και το συνέστημα θα μείνει αξέχαστος. Bohemian, vintage, country, elegant, chic, traditional, modern, under the moon, rustic, σε κάποια γραφική τοποθεσία της Κρήτης, στην Αμμουδιά ή στο βουνό. Η πρόκληση είναι ανεξαρτήτου ύφους και στυλ και πάντα το αποτέλεσμα θα είναι εντυπωσιακό, αυσεγάδιαστο και υψηλής αισθητικής. Η μεθοδικότητα και η οργάνωση είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία που θα χρειαστείτε και το Χανάγια σας τα προσφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Χρονοδιάγραμμα, πλάνο, σχέδιο, αλλά και η προσωπική σας παλέτα χρωμάτων σας ακολουθούν και σας βοηθούν σε κάθε σας βήμα προς την υλοποίηση του ονειρικού σας γάμου.

Ακολουθώντας ενεργητικό του, την οργάνωση πολλών μεγάλων εκδηλώσεων, η ταλαντούχα ομάδα της εταιρείας δεσμεύεται να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και εγγυάται για την πραγματοποίηση του γάμου αλλά και της βάπτισης των ονείρων σας, οργανώνοντας και διακοσμώντας ένα παραμυθένιο σκηνικό ιδανικό να φιλοξενήσει τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας.

Είμαστε μία ομάδα, η δική σας ομάδα. Έχοντας ενεργητικό μας περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στη διοργάνωση γάμων, το σχεδιασμό εκδηλώσεων και το σχεδιασμό χειροποίητων βαπτιστικών, γνωρίζουμε καλά πώς να αντλήσουμε έμπνευση για να δημιουργήσουμε τον ιδανικό γάμο ή την τέλεια εκδήλωση. Οι κύριοι παράγοντες που συντέλεσαν στη ραγδαία ανάπτυξη της εταιρείας και της προσέδωσαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά είναι η εμπειρία της, το εξειδικευμένο και πλήρως καταρτισμένο

Χανάγια, η μεγαλύτερη μας επιτυχία και ικανοποίηση είναι να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα στο χρόνο αλλά και στον προϋπολογισμό που έχετε ορίσει. Dream big, work hard and make it happen. Χανάγια!

0: Αυτό είναι τέλειο.
1: Εσέ, τέλειο. Ποιο άλλο, πιάσε ένα πιάτο. Τέλειο και αυτά.
0: Το τυράκι είναι τέλεια.
1: Πολύ ωραία. Ναι, σήκωσε το ωραία. Ναι.
0: Και αυτό εδώ.
1: Πού. Τέλειο και αυτό. Τι ωραία.
0: Να σου δώσω ένα τέτοιο, θέλει.
1: Όχι, να φάω.
0: Όχι, να φάω. Δεν ξέρω. Τίποτα από τη σαλάτα.
1: Τυράκι θα πάρω. Α, αθότυρο. Ε. Εσέ. Ωραίο. Αυτό είναι διέτης.
0: Αυτό είναι διέτης γιατί είναι χωρίς θερμίδες.

αγαπημένο εστιατόριο, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, που βρίσκεται στο λιμάνι του Ηρακλείου με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε, έκλεισε τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιόρτασε με ένα μεγάλο και φαντασμαγορικό πάρτι. Η κάμερα του Yes I Do ήταν εκεί για να σας δείξουμε το ανακαινισμένο πλέον αγαπημένο μας εστιατόριο, που εδώ και πάρα πολλά χρόνια μας προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Για πάμε!

0: Βρισκόμαστε στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, όπου σήμερα κλείνει τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιορτάζει με ένα μεγάλο πάρτι. Δίπλα μου είναι ο κύριος Νεκτάριος Σιλούρης, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου. Νεκτάρια, χρόνια πολλά. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ.
1: Και εγώ είμαι χαρούμενη στην Κωνσταντίνα που μας προτίμησε στο μαγαζί μας. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο. 20.000 ευχαριστώ για 20 χρόνια επιτυχία που έχουμε και θα συνεχίσουμε το ίδιο.
0: Νιώθω ότι μεγαλώνω μαζί με το Λίγο Κρασί, γιατί μόλις συνειδητοποίησα ότι το αγαπημένο μου εστιατόριο έκλεισε τα 20 χρόνια. 20 χρόνια με μοναδικές γεύσεις, με φρέσκα ψάρια, θαλασσινά και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο. Και κρεατικά, φρέσκα ντόπια από δικού μας παραγωγούς, τα ψάρια από δικού μας ψαράδες. Άλλωστε, η ποιότητα το δείχνει από τον κόσμο που έρχεται συχνά και πυκνά σε εμάς.
0: Η ποιότητα και η προτίμηση του κόσμου, που είναι σταθερή, κύριε Ξυλούρη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ναι. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Αυτό είναι μια μάχη καθημερινή, η οποία, δώστε το Θεό, την πετυχαίνουμε. Είμαστε μια χαρά.
0: 20 χρόνια και συνεχίζουμε δυναμικά. Έχει ανανεωθεί και έχει ανακαινιστεί το μαγαζί.
1: Είναι σαν να είναι πρώτη μέρα. Ξεκινάμε σαν να είναι πρώτη μέρα μας μέρα. Πάμε από την αρχή με πιο μεγάλη δύναμη. Είμαστε OK.
0: Είστε πολύ δυνατοί και έχεις και μια δυνατή ομάδα μαζί σου και τα πιο πολλά παιδιά είναι και σταθερά. Πράγμα σπάνιο για μια επιχείρηση, ναι, να μπαίνεις 20 χρόνια και να βλέπεις τις ίδιες φιγούρες και τα ίδια πρόσωπα.
1: Πώς να είναι καλά όλη η ομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί χωρίς αυτούς δεν γίνεται κάτι. Από ένα άτομο δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Είναι όλοι αξιέπαινοι, όλοι.
0: Αυτό όμως και κάτι δείχνει, έτσι, την καλή σχέση που έχετε με τα παιδιά που εργάζονται εδώ στο Λίγο Κρασί.
1: Είμαστε ανάγνωστοι, γίνανε εργαζόμενοι, γίναμε φίλοι, είμαστε μια παρέα, μια οικογένεια. Με όλους. Σχεδόν με όλους.
0: Θέλω να πούμε και στους τηλεθεατές μας ότι το Λίγο Κρασί που βρίσκεται πίσω μας, όπως αρχικά το γνωρίσαμε, έχει επεκταθεί, διότι υπάρχει αριστερά ένας καλοκαιρινός χώρος πανέμορφος και δεξιά άλλος ένας χώρος.
1: Έχουμε δημιουργήσει τον Παπαφίγκο, ένα δημιουργικό εστιατόριο το οποίο το έχει προτιμήσει πάρα πολύ ο κόσμος του Ηρακλείου και όχι μόνο, όλη της Ελλάδος, όπως και το Λίγο Κρασί. Έχουμε κάνει ιδιαίτερα νόημα για την καλοκαιρινή σεζόν. Είναι όλα όπως πρέπει.
0: Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για ένα δυναμικό καλοκαίρι, άλλο ένα δυναμικό καλοκαίρι και να πω ότι πρόσφατα έγινε και μια μεγάλη ανακαίνιση στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα.
1: Ναι, ανακαίνισαμε το χώρο μας, τη σάλα μας. Είμαστε πανέτοιμοι για μια ωραία καλοκαιρινή σεζόν.
0: Έχει γίνει και πιο μοντέρνο το μαγαζί. Τι να δοκιμάσω από γεύσεις, τι μας προτείνεις τώρα? Τι από όλα που είναι όλα πεντανόστιμα?
1: Όλα. Είναι όλα τέλεια. Νομίζω ότι προτιμάω τα καλύτερα προϊόντα. Καλύτερη πρώτη ύλη για τον κόσμο μου.
0: Έτσι. Νομίζω, να προτιμήσω ψάρι που μου αρέσει, αλλά και το κρέας νομίζω και στο Παπαφίγκος τώρα γίνεται χαμός.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν για άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ όλο τον κόσμο. Όλους τους ανθρώπους που έχουν προτιμήσει, που έχουν στηρίξει όλα τα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από τα βάση της καρδιάς μου.

0: Βρισκόμαστε στο καλοκαιρινό Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα που αποτελεί την προέκταση στην ουσία του ήδη γνωστού μας εστιατορίου. Δίπλα μου είναι η Κωνσταντίνα Ξυλούρη, η διάδοχος από Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά!
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα αποτελεί σημείο αναφοράς πλέον για το Ηράκλειο, για την πόλη μας, για τους ντόπιους αλλά και για τους τουρίστες. Και αυτό το δείχνεται καθημερινά μέσα από την έμπρια κτιστής Ξύσας όλα αυτά τα χρόνια. Σήμερα γιορτάζουμε τα 20 χρόνια του εστιατορίου μας και σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας.
0: 20 χρόνια που εύχομαι να γίνουν και 50 και 100, Κωνσταντίνα, και να αναλάβετε εσείς τα παιδιά στην πορεία έτσι τον χρόνο για ένα εστιατόριο που το έχει αγαπήσει νομίζω το Ηράκλειο σε κανένα άλλο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχουμε υγεία, τη στήριξή σας και όλα θα έρθουν κατευχήν.

0: Σεβασμιότατε, ελπίζω να απολαύσατε το δείπνο σας στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Αυτό που απολαμβάνει κανείς όταν πηγαίνει σε μια τέτοια σύνακτη

0: σχέση ανθρώπων είναι η κοινωνία των προσώπων. Το να μπορείς να πεις μια λέξη με τον άνθρωπο μέσα στο πλαίσιο μιας κοινής συναισθίασης. Ποτέ στην παράδοσή μας ένα δείπνο ή ένα γεύμα δεν γίνεται για το δείπνο ή για το γεύμα. Γίνεται για να βρίσκονται οι άνθρωποι, για να ανταλλάσσουν σκέψεις, να ανταλλάσσουν απόψεις. Να χαίρονται ο ένας βλέποντας τον άλλο. Να κοινωνούν τα πρόσωπά τους αγαπητικά. Να κοιτάζει τελικά ο ένας τα μάτια των άλλων. Αυτή είναι η ουσία κάθε τέτοια σχέσης που αναπτύσσεται γύρω από ένα τραπέζι. Γι' αυτό και τα τραπέζια πάντοτε είναι μέσα στον πολιτισμό του λαού μας. Βασικό στοιχείο, αλλά και πρωταρχικό ρόλο παίζουν στη φιλοξενία. Εμείς χαιρόμαστε γιατί ένα όμορφο μαγαζί που υπάρχει στον τόπο μας είναι ένας από τους καλύτερους πρεσβευτές μας σε όλους τους ανθρώπους που έρχονται από μακριά και καθώς είναι εδώ σε αυτόν τον όμορφο τόπο και σε αυτό το πιο ωραίο σημείο του ενετικού μας λιμανιού, νομίζω ότι επιτελεί αυτόν τον σκοπό.
1: Εκλεκτές παρουσίες, το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα και φυσικά ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κ. Σταύρος Αρναουτάκης, που είναι πάντα δίπλα στους πολίτες. Περιφερειάρχη, τι κάνετε? Σας ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα στο Λίγο
2: Εγώ
1: Κρασί.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Και τα γόρι μου έλεγε ένα τραγούδι.
2: Εσύ να το λέτε.
1: Τη Μαρινέλα.
3: Να υποστηρίζομαι τέτοιους επιχειρηματίες και τέτοιες ενέργειες, ούτως ώστε να υπάρχουν οι ντόπιοι επιχειρηματίες να στηρίζουν την τοπική οικονομία, αλλά και όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν στην εστίαση. Χρόνια πολλά εύχομαι και για πολλά χρόνια προσφορά στο Νεκτάριο.
1: Ευχαριστούμε πολύ και εμείς ευχαριστούμε και εσάς θερμά για το έχετε κάνει για όλους εμάς την
3: Ότι
1: Κρήτη.
3: Προσπαθούμε όλοι μαζί. Γιατί όλοι μαζί πρέπει να είμαστε, ποτέ δεν είναι ένας. Όλοι μαζί να υποστηρίζει ο ένας τον άλλο στην κοινωνία μας.

0: εκλεκτές παρουσίες εδώ στο πάρτι για το αγαπημένο μας εστιατόριο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα. 20 χρόνια και ο κύριος Κώστας Ξυλούρης κοντά μας. Θέλω να μου πείτε ποιο ήταν το πιο νόστιμο πιάτο που δοκιμάσατε σήμερα.
1: Όλα τα πιάτα ήταν νόστιμα γιατί είχε χωριούς με πατάτες και με άνηθο και με χόρτα. Είχε σουπιές στη φάδο, είχε καραβίδες, γαρίδες, είχε και αντικριστό.
0: Δηλαδή,
1: από όλα.
0: Κάνατε ένα μίξ, κύριε Ξυλούρη, έτσι και θαλασσινά και κρεατικά δηλαδή.
1: Και φάγαμε και από τα δύο.
0: Καλά κάνατε.
1: Διότι το μαγαζί αυτό είναι πληθωρικό.
0: Έτσι.
1: Έχει όλα. Δεν είναι μόνο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Είναι πολύ κρασί, πολύ φαγητό, μεγάλη εξυπηρέτηση, πραγματικά μεγάλη φιλοξενία και συγχαρτήρια στο προσωπικό που ανταποκρίθηκε σε όλο αυτόν τον κόσμο που είναι πάνω από 400-500 άτομα και όμως όλοι εξυπηρετηθήκανε. Μπράβο, στους συγχαρτήρια.

0: Ναι, να μου, θέλω να μου πεις πώς περνάς απόψε το πάρτι.
1: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, τέλεια, 20 χρόνια. Περνάμε τέλεια, όμορφες στιγμές, όμορφες φιλίες. Να συνεχίσει έτσι ο Νεκτάριος για ακόμα περισσότερα χρόνια.
0: Γεωργία, φάγαμε πολύ, αλλά νομίζω εντάξει είμαστε.
2: Φάγαμε. Δηλαδή, εντάξει, μπορώ να φάω άλλο τόσο βέβαια.
0: Κι εγώ.
2: Αλλά...
0: Είναι όλα τέλεια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
2: Μόνο λίγο κρασί και λίγο θάλασσα. Μόνο νεκτάριο, αγαπάμε νεκτάριο.

0: Γιώργος Τσιλούρης Καντρής. Είμαι μεγάλη θαυμάστρια και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ στο πάρτι για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Και εγώ δηλώνω θαυμαστή σου, Κωνσταντίνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Πολύ. Χαίρομαι που βρεθήκαμε εδώ στο Νεκτάρι το μαγαζί.
1: Πώς περνάς?
0: Άριστα.
1: Ε?
0: Εγώ είμαι σχεδόν μόνιμα εδώ γιατί είμαστε εκτός ότι είναι πρώτη ποιότητα το μαγαζί και συγγενείς μου, ξαδερφός μου πρώτος, αδερφός δηλαδή. Και χαίρομαι πολύ γιατί είναι δικολογιά εδώ απόψε, όπως και εσύ.
1: Έτσι, έτσι. Όλοι εμείς που τρώμε χρόνια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, είμαστε απόψε εδώ. Θα αφιερώσεις και μία μαντινάδα έτσι για τα χρόνια πολλά τώρα στην επιχείρηση.
0: Ναι, με βρήκα προετοίμαστο λοιπόν μια παλιά μαντινάδα.
1: Ναι.
0: Λέει φίλοι να είναι η χρόνη σου και πάλι αρχή πουλί μου. Να ζεις να τον εχαίρεσαι τον κόσμο για σεμί μου. Και στα 200 χρόνια να πάει.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά, Κωνσταντίνα μου.
1: Επίσης. Εύχομαι.

από το πανέμορφο κτήμα ήδη των αναδρομών θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα, ελπίζοντας για άλλη μια φορά να σας δώσαμε μέσα από τις ιδέες μας και μέσα από τα πλάνα μας τα απαραίτητα εφόδια για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο και μια ονειρεμένη βάπτιση. Να ευχαριστήσουμε θερμά και το Ανθοπολείο Χανάγια για τον στολισμό και να ανανεώσω το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Και μην ξεχνάτε να λέτε πάντα Yes I do. Γεια σας!

0: Μα πρέπει να το φας αυτό.
1: Μα κάνω δίαιτα, Νεκταρία.
0: Μα κάνω δίαιτα.
1: Έλα, κόψε δίαιτα.
0: Έλα, γλυκούλη μου, έλα. Για δοκίμασε να δεις το νέο γλυκό των αναδρομών. Κανταΐφι, παγωτό, γλυκό κυδόνι.
1: Τέλειο.
0: Τέλειο.
1: Από τα χεράκια σου.
0: Είναι.
1: Γι' αυτό είναι τέλειο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Φιλοξενούμε την κυρία Κουζηράκη, την κυρία Μαρία Κουζηράκη, την συντονίστρια, την γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης, την οποία θέλω να ευχαριστήσω θερμά και να την καλησπέρισω.
1: Καλησπέρα σας, μάλλον καλημέρα σας. Καλημέρα λέμε όλη τη μέρα.
0: Σωστό.
1: Ευχαριστώ πάρα

0: πολύ για την πρόσκληση.
1: Και κρατάμε και την αισιοδοξία μας με το καλημέρα.
0: Ναι, καλημέρα.
1: Με το σύνθετο. Λοιπόν, υπάρχουν θέματα για τα οποία πρέπει να αναδείξουμε. Τρέχουν αρκετά θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το χαρτοφυλάκιό σας. Εγώ, ωστόσο, θέλω να ξεκινήσουμε με το θέμα που έχει προκύψει με την διαχείριση των υδάτων σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, δώρο Θεού η βροχοπτώση τέλη Μάρτη. Ωστόσο, αυτό το οποίο τόνιζα και μέσα από το Sky Κρήτης και μέσα από την τηλεόραση Κρέτα είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας γενικότερος συντονισμός και να πάρουμε στα σοβαρά την κλιματική αλλαγή που έχει μεταξελιχθεί σε κλιματική κρίση. Έρχεται λοιπόν η κυρία Κουζηράκη, έρχεστε εσείς. Είναι μια έτσι πρωτοποριακή πρωτοβουλία σε πανελλαδικό επίπεδο. Και προχωράτε στην συγκρότηση του πρώτου Συμβουλίου Υδάτων στην Ελλάδα. Ένα συμβούλιο που ο χαρακτήρας θα είναι γνωμοδοτικός, σωστά?
0: Σωστά. Συντονιστικός, γνωμοδοτικός. Δεν έχει αποφασιστικό ρόλο δηλαδή.
1: Δηλαδή θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι εμπλεκόμενοι φορείς προκειμένου να συζητήσουν αναφορικά με την προοπτική της διαχείρισης των υδάτων σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό. Υπήρχε κάτι το οποίο σαν πρόβλεψη ήταν από ένα νόμο παλιότερο, αλλά λόγω του γεγονότος ότι βάζει στο τραπέζι να καθίσουν πολύ διαφορετικοί φορείς, οι οποίοι είναι αυτοδιοικητικοί, είναι κρατικοί, είναι επιστημονικοί, είναι επιμελητηριακοί φορείς, είναι πολύ διαφορετικοί φορείς. Εγώ θεωρώ ότι κανείς δεν έπαιρνε στον κόπο να το κάνει αυτό, με την έννοια ότι είναι δύσκολο, μπορεί να ενέχει και προβλήματα συνεννόησης, επικοινωνίας. Καμιά φορά αυτά τα πράγματα φτάνουν και σε αδιέξοδο πολλές φορές. Θεώρησα όμως ότι είναι κάτι ουσιαστικό για την Κρήτη, γιατί είδαμε τα φαινόμενα αυτά καταρχήν, να έχουμε, πηγαίναμε προς το τέταρτο ξηρό έτος, δεν ξέραμε πώς θα βγει το καλοκαίρι και κάποια στιγμή είχαμε αρκετές βροχοπτώσεις και τα φράγματα πληρώθηκαν κατά το ίμιση τουλάχιστον. Σίγουρα είχαμε εμπλουτισμό των υδροφόρων οριζόντων. Είδαμε όμως και κάτι τότε και λίγο πριν, το οποίο εμένα επίσης με ανησύχησε πολύ, που φεύγει από τα απαραίτητα έργα, υποδομές κλπ. Το ρόλο του ΟΑΚ. Και έχει να κάνει όλους τους φορείς διαχείρισης του νερού σήμερα, οι οποίοι είναι η Δήμη, η ΔΕΙΑ, η ΤΟΕΒ για το αρδευτικό νερό και ο ΟΑΚ. Όπου ιδίως στο επίπεδο των Δήμων είδαμε ότι με πολύ βέβαια ευγενικό και όμορφο τρόπο είχαν ξεκινήσει οι αντίθετες απόψεις και οι συγκρουσιακές συμπεριφορές. Να φέρω το ζήτημα σε σχέση με τα νερά του Αλμυρού ποταμού.
1: Σωστά.
0: Με τον εμπλουτισμό ίσως το αποσελέμι από τον Αλμυρό.
1: Και τη διαχείρισή του. Είδαμε έτσι κάποιες αψημαχίες ανάμεσα στον ΟΑΚ και τη ΔΕΙΑΗ σε επίπεδο Ηρακλείου.
0: Σωστό, για την αφαλάτωση.
1: Για την αφαλάτωση.
0: Για τα δίκτυα. Είδαμε λοιπόν, βλέπαμε λοιπόν να συμβαίνουν πράγματα τα οποία δεν ήταν όλη κοινωνή μέσα σε αυτό. Έβλεπα τους αιρετούς, ο οποίος θεωρούσε ότι ο διπλανός του μπορεί να πάνε τη φέρει στο κομμάτι αυτό και θεώρησε ότι τώρα αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ουσιαστικό να μπορούμε να πούμε ακόμα και αν δεν έχουμε τη δυνατότητα να αποφασίζουμε. Όμως είναι πολύ σημαντικό να γνωμοδοτείς και να λες την άποψή σου τεκμηριωμένα, σοβαρά και επιστημονικά στα αποφασίζοντα όργανα, να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι και να είμαστε όλοι υπεύθυνοι και υπόλογοι των λόγων μας και των πράξεών μας και κοινωνεί σε ό,τι λέει ο καθένας.
1: Πότε θα έχουμε κάτι πιο χειροπιαστό μέσα από την συνεδρίαση του συγκεκριμένου Συμβουλίου Υδάτων?
0: Εγώ νομίζω ότι καταρχήν δεν έχει συγκροτηθεί ακόμα. Από το 9 μελές ακόμα περιμένω τρία όργανα που δεν έχουν απαντήσει. Το Τεχνικό Επιμελητήριο, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και την ΚΕΔΕ, οι οποίοι θεωρώ ότι δίνουν την πάσα στα τοπικά τους όργανα για να ορίσουν εκπροσώπους. Καλώς εχόντων, η συγκρότησή του μέσα στον Μάιο θα δώσει και την πρώτη σύσκεψη πολύ γρήγορα. Το πρώτο μεγάλο κομμάτι θα είναι η συζήτηση γενικά για το τι σημαίνει για την Κρήτη, τι σημαίνει για κάθε περιφερειακή ενότητα η ενιαία διαχείριση.
1: Πώς αντιλαμβάνεστε ως Μαρία Κοζηράκη, πώς αντιλαμβάνει η Μαρία Κοζηράκη τον όρο ενιαία διαχείριση υδάτων σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, καθώς πρέπει να συνυπολογίσουμε το εξής, ότι είναι διαφορετικές οι ανάγκες των Χανίων, διαφορετικές οι ανάγκες του Λασιθίου?
0: Η ενιαία διαχείριση έχει να κάνει με το γεγονός να υπάρξει στη διαχείριση μία ομπρέλα. Όσον αφορά και την προστασία και διατήρηση των υδατικών πόρων, είναι το κράτος η ομπρέλα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και αποκεντρωμένη διοίκηση. όσον αφορά την διαχείριση των υδάτων, των νερών, δεν υπάρχει.

0: αυτή η ομπρέλα, οπότε θεωρητικά δεν μπορούν οι διαχειριστές να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Οπότε είχαμε όλα αυτά τα φαινόμενα της υπερεκμετάλλευσης, υπερκατανάλωσης, υπεράντλησης κλπ. Κλπ. Όπου ο κάθε φορέας νοιάζονταν για τις ανάγκες του τόπου του και της συγκεκριμένης εποχής,
1: της γειτονιάς του, σωστά,
0: και όχι για το μέλλον, χωρίς να υπολογίζει το διπλανό του. Οπότε για μένα η ενιαία διαχείριση είναι αυτή η ομπρέλα η οποία θα έρθει να βάλει ένα πλαίσιο διαχείρισης και μία τάξη σε αυτές τις παραβατικές συμπεριφορές, σε αυτές τις πρόσκαιρες αντιμετωπίσεις για τα νερά και θα δημιουργήσει ένα ενιαίο οριζόντιο πλαίσιο να λειτουργήσουν όλοι με τον τρόπο αυτό.
1: Έχει καθυστερήσει η τοπική αυτοδιοίκηση και αν θέλετε και το κεντρικό κράτος το πώς αντιλαμβανόμαστε την κλιματική αλλαγή που όπως είπα στον πρόλογό μου έχει μεταξελιχθεί σε κλιματική κρίση. Δηλαδή, αν θεωρήσουμε δεδομένο ότι δεν θα ξαναβρέξει για τους επόμενους 12 μήνες, υπάρχει πλάν B σε επίπεδο Κρήτης?
0: Νομίζω ότι οι Έλληνες γενικότερα καταδεικνύουμε μια συμπεριφορά η οποία δεν δείχνει μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και οργάνωση γενικά. Συμβαίνει σε όλα τα επίπεδα αυτά. Να πω ξανά ότι τα φαινόμενα κλιματικής επιδείνωσης, αυτή η έκφραση μου αρέσει εμένα περισσότερο, κλιματικής επιδείνωσης και ερημοποίησης, τα βλέπαμε στην Κρήτη που είναι ένα οριακό περιβάλλον, στην Ανατολική Κρήτη, στην Νότια Κρήτη, στα Στερούσια, στη Σιτία, τα βλέπαμε 20 χρόνια πριν. Βλέπαμε ότι συνέβαινε αυτό το πράγμα, δεν έρχονταν. Και πάλι μπορώ να πω ότι δεν κάναμε αυτά που έπρεπε να κάνουμε. Τώρα γενικότερα οι φορείς έχουν αρχίσει περισσότερο και δραστηριοποιούνται, γιατί οι συνέπειες και τα προβλήματα είναι άμεσα. Τη μία μέρα έχουμε πλημμύρες και την επόμενη έχουμε πυρκαγιές ή ξηρασία. Νομίζω ότι η ενιαία διαχείριση, όπως περιέγραψα πριν, η οποία θα λειτουργήσει για όλη την Κρήτη με οριζόντιους κανόνες και νόμους και τάξη και όλοι θα συνενούν πάνω σε αυτό και θα λειτουργούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, θα βοηθήσει πάρα πάρα πολύ στην κατεύθυνση αυτή.
1: Μάλιστα. Να πάμε και σε ένα άλλο θέμα το οποίο αφορά τις κατεδαφίσεις αυθαίρετων κτισμάτων. Είχαν εκδοθεί κάποια συγκεκριμένα πρωτόκολλα τα οποία εφαρμόζονται, σωστά. Έχετε δύο αναδόχους.
0: Δύο εργολάβους
1: που έχουν επομιστεί αυτή τη διαδικασία. Έχω καταγράψει δημοσιογραφικά κατεδαφίσεις στο νησί της Γάβδου και στην περιοχή της Βιάννου.
0: Ναι, ναι.
1: Τι άλλο έχουμε?
0: Οι κατεδαφίσεις στον παράκτιο χώρο, στον Αγιαλό και στην παραλία και σε ευαίσθητα περιβαλλοντικά οικοσυστήματα όπως είναι οι δασικές εκτάσεις, οι αναδασωτές εκτάσεις, ανοίγουν σε μία υποχρέωση της κρατικής διοίκησης να τα εκτελεί μετά από πρωτόκολλα της κτηματικής υπηρεσίας ή της δασικής υπηρεσίας αντίστοιχα. Έχουν λοιπόν διαμορφωθεί για την Κρήτη μία λίστα η οποία περιλαμβάνει εκατοντάδες τέτοια πρωτόκολλα κατεδάφιση στην Κρήτη, κυρίως στον Αιγαλό και στην παραλία, τα οποία είναι ιεραρχημένα, προτεραιοποιημένα βάσει οριζόντιων παραγόντων που βάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και εγκεκριμένα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Οπότε έχοντας εμείς τη χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο συγκεκριμένη περίπτωση και τους εργολάβους για να λειτουργήσουμε πάνω σε αυτό, εκτελούμε πρωτόκολλα κατεδάφισης. Ουσιαστικά είμαστε οι εκτελεστές αυτών των τελεσίδικων αποφάσεων που έχουν εκδώσει αρμόδιες υπηρεσίες.
1: Ξέρετε, υπάρχουν και πολλές καφενειακές συζητήσεις.
0: Πάντα.
1: Πάντα, διαχρονικά. Ακόμα ένα προσόν του Έλληνα και τονίζεται ότι ακουμπούν τους μικρούς και δεν πιάνουν τα μεγάλα κεφάλια σε αυτές τις περιπτώσεις. Η Μαρία Κουζερέκη τι απαντάει?
0: Ναι, είναι ο τρόπος που κάθε φορά υπεκφεύγουμε των ευθυνών μας και ζητάμε να έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα απέναντι στην παρανομία, όχι στην νομιμότητα βασικά. Γιατί πάτε στους μικρούς και όχι στους μεγάλους, γιατί πηγαίνετε στους δεξιούς και όχι στους αριστερούς ή το ανάποδο.
1: Είσαστε η Γάβδος και αυτός ο οποίος κοιμάται κάτω από ένα δέντρο.
0: Ναι, ή οτιδήποτε από όλα αυτά. Ναι. Η νομιμότητα είναι νομιμότητα. Οι χώροι αυτοί είναι ελεύθεροι, δημόσιοι χώροι. Ανήκουν δηλαδή σε όλους μας. Ανήκουν σε όλο τον κόσμο, δεν ανήκουν σε ένα πρόσωπο κράτος ή κάτι άλλο. Και ο σκοπός αυτού του χώρου, σύμφωνα με το Σύνταγμα, είναι η κοινοχρησία. Αυτά τα αυθαίρετα στους χώρους αυτούς δεν μπορούν να τακτοποιηθούν ποτέ. Εκτός να αλλάξει το Σύνταγμα και είναι κάτι άλλο ο σκοπός του δημόσιου χώρου. Εφόσον λοιπόν είναι η κοινοχρησία, τα αυθαίρετα αυτά δεν τα

0: Το ποιούνται γιατί είναι καταπατήσεις. Καταπατούμε πρώτα τον δημόσιο χώρο και στη συνέχεια ουσιαστικά ανεγείρουμε αυθαίρετες κατασκευές.
1: Οπότε θα συνεχιστεί αυτή η διαδικασία καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, υπάρχει ένα deadline.
0: Από το 2023, γιατί το 2021 που είχαμε ξεκινήσει υπήρχε αναστολή των καταδαφίσεων λόγω του COVID και λόγω οικονομικών θεμάτων δια υπουργικών αποφάσεων και ΦΕΚ ουσιαστικά σε όλη την Ελλάδα. Από το 2023 όμως εκτελούμε καταδαφίσεις αρκετά δυναμικά. Δουλεύουν δύο εργολάβοι. Κατά τη θερινή περίοδο σαφώς και είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί δίπλα σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν παραβατική συμπεριφορά και λειτουργία, αν μπορώ να το πω έτσι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν δουλεύουν έτσι και αυτοί θα πληγούν αν πάμε και κάνουμε κάτι τέτοιο. Οπότε το καλοκαίρι τα πράγματα είναι λίγο πιο μαζεμένα, αλλά από το 2023 έχουμε εκτελέσει πάνω από 200 πρωτόκολλα κατεδάφιση.
1: Γιατί τονίζετε το 2023 ως αρχή του 2023?
0: Γιατί οι εργολαβίες αυτές που είχαμε ξεκινήσαν το 2021, τότε ήρθε 1.100.000 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο, και έγινε ο πρώτος εργολάβος.
1: Και πισπεύσατε τη διαδικασία.
0: Και στη συνέχεια βρέθηκαν και άλλα χρήματα και άλλα, αλλά υπήρχε το 2021-2023, υπήρχε αυτή η παύση κεντρικά, όπως στην Ελλάδα δεν εκτελούν τα καταδαφίσεις λόγω COVID, λόγω οικονομικών συγκυριών. Από το 2023 όμως το κάνουμε αδιάκοπα. Δεν έχει σταματήσει αυτό συνεχώς. Και γίνεται σε όλους τους νομούς, γίνεται στη Βόρεια και στη Νότια Κρήτη. Έχει γίνει σε πολύ εκτεταμένες περιοχές και σε μεμονωμένες περιοχές. Προτιμάμε πιο πολύ το καλοκαίρι για να μην μπλήξουμε ανθρώπους που δουλεύουν νόμιμα ουσιαστικά, όχι το τουριστικό προϊόν όπως μπορεί να ακούγεται. Και έχω να πω αυτή τη στιγμή ότι, γιατί οφείλω να το πω, ότι σύμφωνα με το νέο νόμο για το 24 για τον Αιγιαλό και την παραλία, οι ευθύνες για την εκτέλεση των κατεδαφίσεων διαμοιράστηκαν και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή ένας δήμος και ο δήμαρχος έχει ευθύνη και δουλειά να κάνεις αυτό που θα πάω εγώ να ξυλώσω και να καθαρέσω και να βγάλω από εκεί. Και βλέπω λοιπόν, είμαστε επίσης τώρα σε μια διαδικασία όπου βλέπω ότι εκτός από 1-2 δήμους και δημάρχους που εγώ ως αποκεντρωμένη ουσιαστικά τους λέω ένα μεγάλο μπράβο και ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί πραγματικά επιτελούν το λειτουργήμα και το ρόλο τους. Βλέπουμε επίσης την αυτοδιοίκηση να μην μπορεί να πατήσει δυνατά, να σταθεί απέναντι σε παραβάτες και απλώς να καλύπτει μικροσυμφέροντα και παραβατικές συμπεριφορές και σχροκέρδειες δεκαετιών.
1: Να κλείσουμε και με το θέμα των ελλείψεων στο μέτωπο της τελέχωσης επιχειρήσεων και στον κλάδο του τουρισμού και στον κλάδο της εστίασης και στον πρωτογενή τομέα. Και τι στοιχεία έχετε αναφορικά με τους μετακλητούς εργαζομένους και αν η αύξηση των σχετικών αιτήσεων είναι δεδομένη, χαρακτηριστική?
0: Έχουμε πλέον στις μετακλήσεις, δηλαδή το να έρθει άνθρωπος από τρίτη χώρα
1: για να εργαστεί.
0: Και να εργαστεί στην Ελλάδα, εξαρτώμενος από τον εργοδότη τον οποίο τον κάλεσε, και αυτός είναι υποχρεωμένος να τον ασφαλίσει, να τον δηλώσει κανονικά, να του παρέχει όλα αυτά που πρέπει, εξαρτημένη εργασία, όπως ονομάζεται. Πλέον βλέπουμε ότι σε πάρα πολλούς κλάδους, πολύ σημαντικούς οικονομικούς κλάδους, όλα επαφίονται πάνω σε αυτές τις συνθήκες τα εργασιακών σχέσεων. Δηλαδή βλέπουμε ότι από πέρυσι, το 2025 και φέτος, έχουν εκτοξευθεί τα αιτήματα για μετακλήσεις, ειδικότερα από συγκεκριμένες χώρες της Ασίας, για να στελεχωθούν ξενοδοχειακές μονάδες. Βλέπουμε επίσης ότι πέρα από τον παραδοσιακό αγροτικό τομέα και κτηνοτροφικό τομέα, όπου καλούς εργαζομένους για να δουλέψουν στην Ήπεθρο, βλέπουμε ότι επίσης έχει πολύ αυξηθεί και το θέμα των τιμάτων και εργασιακών σχέσεων μετακλήσεις και σε άλλους χώρους, όπως είναι οι κατασκευές, όπως είναι εργολαβίες καθαριότητας.
1: Σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.
0: Σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Οι αιτήσεις μετάκλησης το 2021-2022 ήταν περίπου 1.500 καθέτος. Το 2025, πέρσι δηλαδή, οι αιτήσεις μετάκλησης ήταν περίπου
1: 8.500.
0: Και φέτος, τους πρώτους λιγότερο από 4 μήνες, βρισκόμαστε ήδη περίπου στις 3.500 αιτήσεις για μετακλήσεις.
1: Είναι

0: πολύ μεγάλο ποσοστό,
1: ναι,
0: που δείχνει την ίδια ώρα και το σημαντικό θέμα υποστελέχωσης, το οποίο έτσι βασανίζει τις επιχειρήσεις σε επίπεδο Κρήτης τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, είναι το πρόβλημα το, και το ζήτημα.
0: Και ξεκίνησε από τον πρωτογενή τομέα αυτό το θέμα, ναι, και έχει επεκταθεί
1: παραδοσιακά. Αλλά νομίζω ότι τώρα το μεγαλύτερο ζήτημα το αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας σημειακά σε κάποιες περιοχές, αλλά ειδικότερα ο τουριστικός κλάδος πολύ.
0: Μία επιχείρηση η οποία θέλει να στελεχωθεί μέσα από το καθεστώς των μετακλητών, ποια είναι τα βήματα τα οποία πρέπει να ακολουθήσει?
1: Όλα τα πάντα στις, όσον αφορά τη μετανάστευση και αλλοδαπούς εργαζόμενους, αλλά ακόμα και για τις άδειες διαμονής, γίνονται μέσα από το OPS, ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, όλα πληροφοριακά. Εκεί υποβάλλονται δηλαδή όλα τα απαιτητά του εργοδότη που καλεί συγκεκριμένους εργαζομένους και στη συνέχεια διαμοιράζονται αυτά στις αρμόδιες υπηρεσίες των αποκεντρωμένων, οι οποίες κάνουν τα βήματα αυτά να δουν ότι όλα αυτά είναι έγκυρα που έχουν
0: και η διασφάλιση της νομιμότητας είναι αναζητούμενο.
1: Ναι, αυτό ουσιαστικά γίνεται και στη συνέχεια οι εγκριτικές φεύγουν προς τις πρεσβείες των χωρών από όπου ζητούνται οι εργαζόμενοι με σκοπό να δώσουν τις θεωρήσεις εισόδου σε αυτούς τους οποίους εγκρίνουν να μετακινηθούν στο χώρο υποδοχής τους. Στη χώρα υποδοχής τους, συγγνώμη.
0: Μάλιστα, λοιπόν. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την συζήτηση που είχαμε. Σίγουρα το χαρτοφυλάκιο και η ατζέντα σας είναι έτσι ιδιαίτερα μεγάλη. Εγώ θα ήθελα να επαναλάβουμε λίγο τη συζήτησή μας εκεί περί τα μέσα του καλοκαιριού αναφορικά και με το Συμβούλιο Υδάτων. Θα έχουμε κάτι πιο χειροπιαστό να πούμε και να επαναλάβουμε ότι έχει ένα γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Αλλά και μόνο ότι θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι 8-9 άνθρωποι από διαφορετικά μετερίζια που τους απασχολεί, όπως φαίνεται, το κομμάτι της διαχείρισης υδάτων, είναι ένα κέρδος.
1: Σίγουρα και εγώ είμαι αισιόδοξη. Θεωρώ ότι αυτά τα οποία είναι προβλήματα τα οποία δεν φαίνονται να αντιμετωπίζονται τώρα σε σχέση με το συντονισμό, με την σύμπνοια, με την τεκμηριωμένη απέτηση πραγμάτων που πρέπει να γίνουν για τον υδατικό χώρο, νομίζω ότι αυτό θα προσφέρει αρκετά αυτό το Συμβούλιο Υδάτων. Εγώ είμαι αισιόδοξη ότι θα λειτουργήσει ωραία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ πάρα πολύ.
0: Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

δραματικές είναι οι επιπτώσεις στην τοπική ελαιοκαλλιέργεια της Κρήτης από την παρατεταμένη ανομβρία. Για πρώτη φορά, η μείωση παραγωγής ως αποτέλεσμα επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης αποτυπώνεται επιστημονικά μέσα από την μελέτη που διενήργησε το Εργαστήριο Υδατικών Πόρων, Αρδρεύσεων και Περιβαλλοντικής Γεωπληροφορικής στο Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπελιού του Ελγό Δήμητρα. Το βασικό συμπέρασμα της μελέτης που αποκάλυψε

0: κάλυψε στην εκπομπή De Facto της τηλεόρασης Κρέτα, ο υπεύθυνος ερευνητής του εργαστηρίου Νεκτάριος Κουριαλάς, είναι ότι η μειωμένη παραγωγή στην Κρήτη το 2025-2026 συνδέεται κυρίως με σωρευτικό υδατικό στρες μεγάλης διάρκειας, δηλαδή με παρατεταμένη ξηρασία.
1: Και τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης καταδεικνύουν όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Καταδεικνύουν ότι το συσσωρευμένο υδατικό έλλειμμα που είχαμε αυτά τα τρία τελευταία χρόνια επηρέασε σαν τον πιο σημαντικό παράγοντα. Εξετάσαμε διάφορους παράγοντες, κλιματικούς παράγοντες, εδαφοδατικούς παράγοντες που επηρέασαν ή που δύναται να επηρεάσουν γενικά τη μειωμένη παραγωγή, και είδαμε ότι τα μειωμένα υδατικά αποθέματα, το μειωμένο υδατικό δυναμικό που είχαμε τα προηγούμενα τρία έτη.
0: Αυτό αποτυπώνεται κυρίως στον δείκτη που δείχνει το σωρευτικό υδατικό έλλειμμα σε βάθος 12 μηνών. Με απλά λόγια δείχνει αν η ελαιοκαλλιέργεια έχει επαρκές διαθέσιμο νερό ή αν βρέθηκε υπό παρατεταμένη ξηρασία κατά την κρίσιμη περίοδο που επηρέασε την παραγωγή. Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στο Λασίθι με πλην 52,5% και στο Ηράκλειο με πλην 44,9%. Ακολούθησε το Ρέθυμνο με πλην 33,1%, ενώ τα Χανιά εμφάνισαν ανθεκτικότητα και κινήθηκαν πάνω από το ιστορικό μέσο όρο συν 9,1%.
1: Αυτό ήταν ο πιο σημαντικός παράγοντας που επηρέασε και είχαμε πολύ χαμηλή παραγωγή, ιδίως στην Ανατολική Κρήτη, νομό Λασιθίου και Ηρακλείου. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι οι μειωμένες βροχοπτώσεις, η ξηρασία και το συσσωρευτικό, έτσι, το συσσωρευτικό υδατικό έλλειμμα, γιατί δεν το βλέπουμε αποσπασματικά μια χρονιά, το συσσωρευτικό έχει σημασία, δημιούργησε την κατάσταση που είχαμε στην παραγωγή, στην ελαιοπαραγωγή φέτος στην Ανατολική Κρήτη. Αντίστροφα, η Δυτική Κρήτη και ο νομός Χανίων, λόγω του ότι είχαμε περισσότερα υδατικά αποθέματα, περισσότερες βροχοπτώσεις, δεν είχαμε αυτό το συσσωρευμένο υδατικό στρες, υδατικό έλλειμμα, η παραγωγή στον νομό Χανίων ήταν αρκετά καλή.
0: Η παραγωγή φαίνεται επίσης ότι επιβαρύνθηκε από το θερινό θερμικό στρες και τους ισχυρούς νότιους ανέμους, κυρίως στο Λασίθι και στο Ηράκλειο. Αντίθετα, το χειμερινό ψύχος και η βροχή της περίοδου Μαρτίου-Ιουνίου δεν φάνηκε να αποτέλεσαν γενικευμένες κύριες αιτίες της μειωμένης παραγωγής σε επίπεδο Κρήτης. Συνολικά, η μελέτη καταλήγει ότι η χαμηλή παραγωγή του 2025-2026 δεν οφείλεται σε έναν μόνο παράγοντα, αλλά κυρίως την παρατεταμένη ξηρασία σε συνδυασμό με υψηλές θερμοκρασίες και νότιους ανέμους, με εντονότερες επιπτώσεις στην Ανατολική Κρήτη.
1: Πλέον η περιφέρεια, με τις συζητήσεις που είχαμε, θέλει να το καθιερώσει, οπότε κάθε χρόνο να γίνεται αυτή η μελέτη σε επίπεδο Κρήτης, οργανωμένη, επιστημονικά τεκμηριωμένη, ακόμα και σε καλές χρονιές, θα αποτυπώνει τους παράγοντες εκείνους, θετικούς ή αρνητικούς, που επηρέασαν θετικά ή αρνητικά την παραγωγή. Αυτή η μελέτη θα δίδεται από την περιφέρεια στο Υπουργείο, και στην περίπτωση που θα προφανώς θα, στην περίπτωση που υπάρχουν απώλειες παραγωγής, θα είναι ένας μοχλός πίεσης, αλλά πίεσης επιστημονικός, όχι λόγια του αέρα, προκειμένου να δοθούν και κάποιες αποζημιώσεις στους παραγωγούς, που είναι το ζητούμενο. Έτσι.

0: ηλικιωμένοι γονείς έσπευσαν στο Βενιζέλιο νοσοκομείο έπειτα από τηλεφώνημα ατόμου που συστήθηκε ως γιατρός, ισχυριζόμενος ψευδώς ότι η κόρη τους έχει τραυματιστεί και συγκεκριμένα είχε σπάσει το πόδι της. Όπως αποδείχθηκε, πρόκειτο για καλωστημένη τηλεφωνική απάτη με στόχο τον ευνηδιασμό και την εξαπάτηση των θυμάτων.
1: Αυτό γίνεται και γενικά προτιμούν ανθρώπους οι οποίοι είναι γονείς. Ακόμα και οι ηλικιωμένοι, δηλαδή όταν πρόκειται για το παιδί σου, όταν ακούς το παιδί σου, κάποιες φορές παριστάνουν και ήδη τα παιδιά να κλαίνουν έναν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, εκείνη την ώρα αυτομάτως κάπνονται όλες οι άλλες. Δεν κοιτάς να δεις τίποτα άλλο, μόνο το καλό του παιδιού σου. Οπότε ναι, κοιτάνε συνήθως άτομα τα οποία είναι πιο ευάλωτα, όπως είναι οι ηλικιωμένοι.
0: Οι τηλεφωνικές απάτες συνεχίζονται με αμύωτη ένταση, με τους δράστες να αστοχεύουν κυρίως ηλικιωμένους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η επιτίδη

0: εμφανίζονται ως γιατροί, αστυνομικοί ή άλλοι αρμόδιοι, επιχειρώντας να αποσπάσουν χρήματα ή προσωπικά στοιχεία.
1: Όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, η απάτηση γίνεται με πολλές μορφές. Μία από τις παλαιότερες που συνεχίζεται ακόμα είναι οι τηλεφωνικές απάτες, όπου εκεί οι δράσεις προσπαθούν να επικεντρωθούν σε άτομα με ευπαθείες κοινωνικές ομάδες, είτε είναι ηλικιωμένοι, είτε είναι άνθρωποι που μπορεί να είναι και από ξένη χώρα, είτε μπορεί να είναι άνθρωποι που είναι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Προσπαθούν με διάφορους τρόπους να κάμψουν τις αντιστάσεις τους.
0: Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, πρόκειται για οργανωμένα κυκλώματα που μελετούν προσεκτικά τις μεθόδους τους, προσαρμόζοντας συνεχώς τις τακτικές τους ώστε να γίνονται πιο πιστικοί.
1: Πρόκειται για άτομα τα οποία είναι επαγγελματίες σε αυτό που κάνουν, πρόκειται για άτομα τα οποία έχουν μελετήσει τον τρόπο που θα κάνει το θύμα να πέσει στην παγίδα και να μπορέσουν να του υφαρπάξουν χρήματα. Προσπαθούν με διάφορους τρόπους, όπως σε αυτή την περίπτωση να μας διευθύνουν ότι το παιδί τους είναι κάποιο συγγενικό του πρόσωπο που βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, είτε ότι έχει τρακάρει, είτε ότι τράκαρει κάποιον άλλον και έχει χτυπήσει, είτε κάποιες φορές παριστάνουν τους γιατρούς, είτε ακόμα και την αστυνομία και ζητάνε χρήματα, χωρίς να αφήσουν να διακοπτεί η επικοινωνία μαζί τους για να μπορέσουν να μιλήσουν είτε με το μέλος της οικογένειάς τους, είτε να μπορέσουν να πάρουν αρμόδια αρχή, να μπορέσουν να πάρουν αστυνομία για να επιβεβαιώσουν.
0: Πρόκειται για μια διαχρονική μορφή εγκλήματος, με τις αρχές να εφιστούν την προσοχή των πολιτών και να συστήνουν ιδιαίτερη προσοχή απέναντι σε τηλεφωνικές κλήσεις από αγνώστους που ζητούν χρήματα ή προσωπικές πληροφορίες.
1: Το Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ποτέ δεν μπορείτε κάποιος αστυνομικός, ποτέ δεν μπορείτε κάποιος γιατρός να πάρει τηλέφωνο, να ζητήσει προσωπικά στοιχεία λογαριασμού και να ζητήσει κάποια μεταφορά χρημάτων. Ουδέποτε γίνεται αυτό. Αυτό πρέπει να καταλάβουν και ο κόσμος που μας ακούει, ότι πρόκειται αμέσως για απάτη και ότι δεν πρόκειται ποτέ να διευθετηθεί ένας τέτοιος τρόπος, είτε αν έχει χτυπήσει το παιδί, είτε αν έχει χτυπήσει κάποιον άλλον, να διευθετηθεί έτσι μια υπόθεση. Θα πρέπει να είναι ενήμεροι. Ο κόσμος δεν είναι ότι φταίει που δεν το καταλαβαίνει. Θα αναλέω για άλλη μια φορά ότι πρόκειται για επαγγελματίες που ακόμα και σε μένα και σε εσάς μπορούμε να την πατήσουν και να μην καταλάβουμε πώς βρεθήκαμε σε αυτό το σημείο.

0: έως την 4η 29 Απριλίου παρατείνεται η προθεσμία για τις αιτήσεις στον κοινωνικό τουρισμό μετά τα τεχνικά προβλήματα που καταγράφονται στην πλατφόρμα της ΔΥΠΑ, δυσκολεύοντας την υποβολή των αιτήσεων από τους δικαιούχους.
1: Παράταση στο επίδομα του κοινωνικού τουρισμού εργαζομένων και ανέργων για την περίοδο 2026-2027 δόθηκε λόγω της πολύ μεγάλης συμμετοχής. Η καταληκτική νέα ημερομηνία είναι η 4η 27 Απριλίου και μέχρι τις 12 το βράδυ. Όσοι επιθυμούν θα πρέπει να κάνουν την αίτηση για το πρόγραμμα αυτό. Να πούμε ότι πλέον δεν υπάρχει περιορισμός στο αφημί, ενώ ότι όπου και να λύγει του φορολογούμενου ο αφημί θα μπορεί να κάνει την αίτησή του.
0: Το πρόγραμμα ξεκινάει στις 18 Μαΐου, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, έχει διάρκεια 13 μηνών και αφορά 300.000 βάουτσερ συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Να πούμε επίσης ότι για την διαδικασία εκείνη υπάρχουν ημερομηνίες και για τις επιχειρήσεις, τα τουριστικά καταλήμματα, εκείνα που επιθυμούν να υποδεχτούν κόσμο μέσω αυτής της διαδικασίας, όπως και στις ακτοπλοϊκές εταιρείες που επιθυμούν να μεταφέρουν κόσμο μέσω αυτής της διαδικασίας. Και για εκείνους υπάρχει μια διαδικασία που η καταληκτική ημερομηνία είναι 15 Μαΐου και εκείνοι που είχαν πέρυσι ξανά, ήταν και πέρυσι ξανά στο πρόγραμμα εκείνο, δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι παρά μία μόνο ανανέωση των εγγράφων.

0: Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις με μικρή ιδιωτική συμμετοχή, ενώ σε νησιά όπως η Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κος, Σάμος και Ρόδος προβλέπονται έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις. Σε Βόρεια Εύβοια, Εύρο και Θεσσαλία, εκτός Ποράδων, φτάνουν και έως και τις 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις.
1: 6 είναι οι διανυκτερεύσεις που δίνει το βάουτσερ, ενώ εφόσον επιλεχθεί περιοχές όπως είναι η Λέσβος, η Χίο, οι διανυκτερεύσεις μπορεί να γίνουν 10 και 12 στις περιπτώσεις που επιλέγεις την Εύβοια ή τον Εύρο για να πραγματοποιήσεις τις διακοπές σου. 300.000 είναι τα βάουτσερ και 50 εκατομμύρια προϋπολογισμός που δίνεται για αυτό το πρόγραμμα.
0: Το πρόγραμμα καλύπτει και ακτοπλοϊκά εισιτήρια με μειωμένη συμμετοχή, ενώ δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι και άνεργοι που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.
1: Που δεν χρειάζεται να προσκομίσουν κάποιο δικαιολογητικό, εφόσον ανήκουν στην κατηγορία των δικαιούχων, καθώς υπάρχουν και εισοδηματικά κριτήρια, που αυτά είναι 16.000 ευρώ για τον άγαμο, 24 για τον έγαμο, 29 για μια μονογωγική οικογένεια, συν 5.000 ευρώ προς αύξηση για κάθε τέκνο. Εφόσον λοιπόν το σύστημα δει ότι είσαι δικαιούχος, δει και από τον ΙΕΦΚΑ ότι έχεις τα απαραίτητες ημέρες ασφάλισης, τότε σου εκδίδει ένα βάουτσερ, ένα μοναδικό βάουτσερ, το οποίο με τη σειρά σου μπορείς να το εκμεταλλευτείς για να κάνεις τις διακοπές σου με ένα πολύ οικονομικό κόστος.
0: Στο στόχαστρο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπαίνουν και φέτος επαγγελματίες και επιχειρήσεις που υποβάλλουν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ εμφανίζουν κανονική οικονομική δραστηριότητα. Με βασικό εργαλείο την πλατφόρμα MyData, η φορολογική διοίκηση προχωρά σε εκτεταμένες και αυτοματοποιημένες διασταυρώσεις, εντοπίζοντας σε πραγματικό χρόνο αποκλήσεις μεταξύ δηλώσεων και πραγματικών συναλλαγών.
2: Οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ ήταν μια μάστιγα του παρελθόντος, πριν την ύπαρξη των ψηφιακών εργαλείων και του MyData. Τα στοιχεία έδειξαν ότι με την εφαρμογή του MyData και κυρίως με την εφαρμογή του πληρώματος του ΦΠΑ αποκάλυψαν επιχειρήσεις φαντάσματα, επιχειρήσεις που δεν απέδιδαν ΦΠΑ. Είναι και ο λόγος που μειώθηκε αυτό το gap του ΦΠΑ, το κενό του ΦΠΑ, και είμαστε πλέον μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν είναι μια στοχευμένη δράση από την ΑΔΕ.
0: Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι έλεγχοι έχουν ήδη αποδώσει, καθώς εκατοντάδες επιχειρήσεις εντοπίστηκαν να δηλώνουν μηδενικό ΦΠΑ, ενώ είχαν έσοδα με σημαντικό ποσοστό να προχωρά σε τροποποιητικές δηλώσεις και αποκάλυψη φορολογητέας σύλλησης εκατομμυρίων ευρώ.
2: Το ΦΠΑ πλέον ως δήλωση είναι μια δήλωση που αυτό που λέμε κλειδωμένη εντός εισαγωγικών, δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει παρέμβαση ούτως ώστε να αλλάξουν τα νούμερα, παρά μόνο κατά 30% προς τα πάνω τα έσοδα, για τυχόν έσοδα που για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν δηλωθεί, ενώ μπορούν να δηλωθούν 30% λιγότερα έξοδα. Στην πραγματικότητα δηλαδή η παρέμβαση σε κάθε περίπτωση θα είναι εις βάρος και όχι υπέρ της κάθε επιχείρησης, όποια παρέμβαση γίνει στην τέλος του ΦΠΑ.
0: Καθοριστικό ρόλο παίζουν τα νέα ψηφιακά εργαλεία, όπως το ψηφιακό δελτίο αποστολής και το ψηφιακό πελατολόγιο, που σε συνδυασμό με τεχνητή νοημοσύνη δίνουν στις αρχές πλήρη εικόνα της δραστηριότητας των επιχειρήσεων.
2: Περίπτωση που κάποια επιχείρηση εντοπιστεί να έχει δηλώσει μειωμένα έσοδα ή υπάρχει αποκλειβή σε φορολογητέα ύλη, επί του ποσού του φόρου που θα προκύψει πάνω από την είτε από το φύλλο ελέγχου είτε από τη δήλωση συμμόρφωσης που θα αναγκαστεί να κάνει, προκύπτει ένα πρόστιμο 50% του αρχικού ποσού, ενώ δεν είναι μιλητέα αξία και οι προσαυξήσεις που λαμβάνει ανάλογα το έτος που πραγματοποιήθηκαν συγκεκριμένες παραβάσεις. Πέραν όμως αυτών των προστήμων υπάρχουν και τα πρόστιμα του κώδικα φορολογικής διαδικασίας που είναι αρκετά υψηλά.
0: Πλέον οι δηλώσεις ΦΠΑ είναι ουσιαστικά κλειδωμένες, καθώς βασίζονται αποκλειστικά στα δεδομένα που έχουν καταχωρήσει στο MyData, περιορίζοντας δραστικά την δυνατότητα

0: απόκρυψης εισοδημάτων.
1: Είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι αρνητές σε κάθε περίπτωση συμμόρφωσης και δεν προσπαθεί και εμείς φοροτεχνική από τη μεριά μας να τονίσουμε σε όλο αυτόν τον κόσμο όπου τον συναντάμε ότι πλέον αυτά που είχαν συνηθίσει στο παρελθόν ανήκουν πραγματικά στο παρελθόν και ότι σήμερα ο έλεγχος είναι γρήγορος, στοχευμένος και online. Άρα λοιπόν δεν έχουν τέτοιου είδους περιθώρια.
2: Ούτε ο Ατλαντικός στάθηκε ικανός να τον εμποδίσει. Ο Ηρακλειώτης φίλαθλος του Όφη Κωνσταντίνος Αγαπάκης ταξίδεψε από τη Νέα Υόρκη για το Ηράκλειο και από εκεί για το Βόλο για να βρεθεί στο πλευρό της αγαπημένης του ομάδας στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος. Ο 34χρονος ορκωτός λογιστής στο επάγγελμα που γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη από Ηρακλειώτες γονείς συγκίνησε στην κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα μιλώντας για την αγάπη του για τον Όφη αλλά και τις στιγμές που έζησε στο Βόλο.
3: Είναι από τα καλύτερα πράγματα που έχω ζήσει.
2: Και λες σε μία ανάρτησή σου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δεν στάθηκε ικανός ο Ατλαντικός για να σε εμποδίσει να βρεθείς κοντά στην αγαπημένη σου ομάδα.
3: Ναι, κάναμε χιλιόμετρα πολλά, αλλά ο κόπος βγήκε και άξιζε. Γιατί αυτές οι στιγμές μένουν. Όλο αυτό η κούραση βγήκε σε καλό. Έχω γεμίσει με εμπειρίες. Ευχαριστήθηκα. Είδα την ομάδα να παίζει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Και από εκεί που αρχίσαμε, δεν αρχίσαμε τόσο καλά στο παιχνίδι, ναι, το πήραμε το κύπελο και αυτό είναι το παν. Δηλαδή, με συγκινεί. Βλέπω τα πλάνα από το Ηράκλειο τι γίνεται τώρα και έχουν τριχιάσει. Δηλαδή, δεν μπορώ να περιγράψω τα αισθήματά μου. Ήταν πολύ όμορφο αίσθημα να είσαι εκεί, να είσαι με τα αδέρφια σου, αυτοί που στηρίζουν την ομάδα και την πονάνε. Όλοι γύρω κλάματα, αγκαλιές, δεν περιγράφεται πραγματικά. Μακάρι να μπορούμε να ζήσουμε ανάλογες περιπτώσεις κάθε χρόνο.
2: Ο Κωνσταντίνος Αγαπάκης ανήκει στη γενιά των φιλάθλων του Όφη που δεν είχαν ζήσει το έπος του 87, την κατάκτηση του πρώτου κυπέλου Ελλάδος επί του Ηρακλή στο Ολυμπιακό στάδιο, αλλά και τις μεγάλες ευρωπαϊκές στιγμές του Όφη, όπως τη θρυλική νίκη επί της Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά και άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές στιγμές του συλλόγου.
3: Με τα παιχνίδια με την Ατλέτικο, μόνο στο YouTube τα έχουμε
2: στο
3: δει.
2: YouTube τα βλέπετε.
3: Τα έχουμε δει στο YouTube αμέτρητες φορές και πάντα έλεγα από μέσα μου πόσο ωραίο θα ήταν να τα ζήσουμε κι εμείς, δηλαδή να ζήσω κι εγώ. Ευτυχώς μας δοξάσει ο Θεός και είχαμε την ευκαιρία και το είδαμε και από κοντά.
2: Ο Ηρακλειώτης ομογενής φιλάθλος του Όφη μίλησε από καρδιάς για τα αισθήματά του για την ομάδα της Κρήτης.
3: Είμαι γεννημένος στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη.
2: Είναι γονείς σου από εδώ, από την Κρήτη, από το Ηράκλειο.
3: Οι γονείς μου και δύο είναι από το Ηράκλειο. Γνωριστήκαν εδώ, πήγανε στην Αμερική για ένα καλύτερο μέλλον. Κάνανε εμένα και τον αδερφό μου. Αλλά οι παρτίδες με την Κρήτη παραμένουν κάθε καλοκαίρι. Μεγαλώντας ήμουν εδώ από τη μέρα που τελείωνα το σχολείο μέχρι να ξεκινήσω το σχολείο πάλι. Περνούσα το καλοκαίρι μου εδώ στο Ηράκλειο. Όλη η οικογένειά μου γενικά, τα ξαδέρφια μου όλοι είναι Όφη.
2: Ο Κωνσταντίνος Αγαπάκης έστειλε και το μήνυμά του στον Μιχάλη Μπούση και τι περιμένει τώρα ως φίλαθλος του Όφη από τον ιδιοκτήτη της ομάδας.
3: Είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι, όταν τους ακούς να μιλάνε, έχουν διαφορετική κουλτούρα από μόνοι τους.
2: Και πολύ δεμένοι.
3: Ναι, είναι από το παππού μέχρι τους γιους. Φανταστική. Ο Δημήτρης μου λέει για μένα ευχαριστώ για τη στήριξη στην ομάδα, φαντάσου. Ότι και ευχαριστήθηκε που κάναμε τόσο ταξίδι να έρθουμε. Σπανίζει να είναι ένας πρόεδρος να ευχαριστεί ένα φίλαθλο που κάνει μια διαδρομή να έρθει να δει την ομάδα.
2: Είναι σημαντικό αυτό που μάθαμε.
3: Και ο Μπούσης, ο Μιχάλης, επόδειξε ότι είναι και νικητής. Να συνεχίσει το καλό έργο του, να βάλει μια συνέχεια. Έχει όλη τη στήριξη του κόσμου τώρα, πιστεύω.

0: Beta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Βρισκόμαστε στη Food Expo 2026, τη γιορτή της γαστρονομίας στην Ελλάδα, όπου χιλιάδες εταιρείες έχουν συγκεντρωθεί. Εμείς ως εταιρεία Ελένη Νικολοπούλου Noon είμαστε εδώ στο χώρο μας για να παρουσιάσουμε το νέο brand της εταιρείας, το Noon, μια έκθεση στην οποία ήρθαμε να βάλουμε χρώμα, καθώς μαζί με τη συσκευασία κιτρινίσαμε το περίπτερό μας. Κάτι το οποίο μας βοηθάει στο να φαίνεται και να παρουσιάσουμε όλες τις γεύσεις που έχουμε από spring rolls, φαλάφελ, κολοκυθοκεφτέδες και plant-based προϊόντα. Φυσικά τα βρίσκεται όλα αυτά στις καταψύξεις των σούπερ μάρκετ και όπως λέμε και στο σλόγγαν μας, καθίστε, τρώμε.
1: Βέλτια Lamps for Life. Μαγειρεύουμε. Τρώμε. Καιρός να μάθουμε τι αναλύσεις γίνονται, τι επεξεργασία γίνεται στα τρόφιμα και σε οτιδήποτε, ακόμα και στο λάδι, από την Βέλτια Lamps for Life.
2: Εμείς είμαστε συνοδοιπόροι της βιομηχανίας τροφίμων σε αυτή τη μεγάλη ανάπτυξη που έχει δείξει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Και όταν λέω ότι είμαστε συνοδοιπόροι, εννοώ ότι μέσα από τις εργαστηριακές αναλύσεις που παρέχουμε, εξασφαλίζουμε την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων μέχρι αυτά να φτάσουν στον τελικό καταναλωτή. Το μότο μας σαν Βέλτια είναι «Your life's quality, our top priority». Και αυτό το υπηρετούμε. Το υπηρετούμε σε όλα τα στάδια, διότι είμαστε μια εταιρεία που επενδύει πάρα πολύ στην αξιοπιστία των υπηρεσιών που παρέχει, επενδύει στην τεχνογνωσία, επενδύει στο μέλλον. Εξυπηρετούμε τη βιομηχανία τροφίμων σε όλη την Ελλάδα, μέσα από τις εγκαταστάσεις μας σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ρόδο και Κρήτη.

Θέλεις ένα γρήγορο υγιεινό σνακ που θυμίζει cheat meal, αλλά δεν είναι? Φρυγανίστε ψωμάκια ολικής, αλείψτε τα με μουστάρδα και γιαούρτι. Ανοίξτε ένα φιλέτο καπνιστό κοτόπουλο πίντος. Πάρτε μια ντομάτα και κόψτε την σε φέτες, λεπτές. Κάντε μια ωραία στρώση πάνω από το καπνιστό φιλέτο με τις καλά λεπτά κομμένες ντομάτες. Απλώστε το επόμενο ψωμί. Κόψτε ένα αβοκάντο σε πολύ λεπτές φέτες επίσης. Σως μουστάρδα, γιαούρτι από πάνω. Το αβοκάντο, άλλη μια φέτα καπνιστού φιλέτου, ρόκα. Ήπειρωτικά αυγά, καλά βρασμένα. Πάνω από τη ρόκα. Σκεπάστε με ένα ψωμί, κόψτε και κάντε το δικό σας fitness club sandwich. Και έχετε μέσα σε μερικά λεπτά το πιο εύκολο, υγιεινό και θρεπτικό club sandwich.

0: Το Λεόλαδο παράγει στις κορφές Μαλεπιζίου, στο Ηράκλειο Κρήτης. Είναι ποικιλία γορονέγη. Είναι μόνο από δικές μας ελιές, παραγωγή μιας χρονιάς. Είναι υψηλή premium ποιότητα. Εξάγουμε αυτή τη στιγμή σε 25 χώρες. Μέσα σε 3 χρόνια έχουμε 52 βραβεία από όλους τους διεθνείς μεγάλους διαγωνισμούς. Και ήρθαμε στη Food Expo για να ανοίξουμε νέες αγορές. Έχουμε ένα μπουκάλι γυάλινο για να προστασία του ελαιολάδου μόνο. Εμφιαλωμένο με άζωτο για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Και τώρα θα κάνουμε μια γευσιμοσία. Κρατάμε το χέρι έτσι. Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο πάρα πολύ καλά μέχρι να φτάσει στη θερμοκρασία περίπου 20 βαθμών. Για να αναδείξουμε τα αρώματά του. Στη συνέχεια πλησιάζουμε λίγο κάτω από το πηγούνι για να μπορούμε να νιώσουμε τη διάρκεια της έντασης στη μύτη μας. Και αφού το μυρίσουμε, δοκιμάζουμε μόνο μια γουλιά κάτω από τη γλώσσα, αυτό ακριβώς έκανα μόλις τώρα, για να νιώσουμε το πικρό ή το πικάντικο και στη συνέχεια νιώθουμε την επίγευση και τις υψηλές πολυφενόλες που μας πίνουν στο λαιμό.
1: Ένα κουταλάκι της σούπας το πρωί
0: είναι το καλύτερο για την ανθρώπινη υγεία, το καλύτερο φάρμακο.
2: Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Σαββιδάκης Family. Βιολογικό παλαιωμένο ξύδι Αγρόκτη Μαντωνόπουλου. Δείτε ξύδι. Σαν να πίνεις ροζέ κρασί. Μπορείτε να βάλετε και λεμόνι για οξύτητα. Μια μουστάρδα απαλή ή και τυζόν.
3: Λευκορίτικο, θυμαρίσκιο, κριτικό μέλι από τον Αποκόρονα.
2: Salt Odyssey, αλάτι μεσολογίου και πιπεράκι Salt Odyssey και αναδεύουμε. Μέσα στις πρασινάδες που έχουμε επιλέξει με ρόκα πάντα θα βάλουμε όλα τα λαχανικά. Θα το ξαναπώ για πολλωστή φορά. Αναζητήστε στο βραχνός.gr αυτό εδώ το πιλεράκι και το έχετε για 10 χρόνια.

όσοι δεν το έχετε δει, όταν το γυρίσεις από την άλλη πλευρά, παίρνεις ζουλιέν λωρίδες. Ειδικά το καρότο και το αγγούρι το απογειώνει. Το αγγούρι, γνωσού, και αυτό ζουλιέν. Αυτό είναι το μαχαίρι για ντοματίνια με δοντάκια. Είναι μικρά στη μέση και μέσα. Φρέσκο κρεμμυδάκι. Αμύγδαλα, φιλέ ή λευκά ή και καρύδια, ό,τι θέλετε από ξηρό καρπό. Και αν τα καπουρδίσετε, πάμε κι αλλού. Τι σαλατάρα είναι αυτή. Τα αγαπημένα μας ελληνικά μήλα Ζαγορίν, που φυσικά προέρχονται από τη Ζαγορά Πηλίου. Πάμε σπιρτόξυλα για αυτά. Το παραδοσιακό γλύκισμα, θα το πω, της Κρήτης, απάκι καπνιστό, αλλά θέλουμε καλό μαχαίρι για να κόψουμε τόσο λεπτά. Φυσικά μαγειρεύουμε μόνο με φαρμαντονάκι και φτιάχνουμε σαλάτες. Παξιμάδια χαρουπιού, οικογένεια Τσικνάκη, ακούστε, δοκιμάστε και απογειώστε σαλάτες, και όχι μόνο. Και θα απογειώσουμε τη σαλάτα με κεφαλοτήρι Κρήτη στριμμένο, τυροκομείο Στιακάκης. Τρεις γενιές αφοσίωση στην παράδοση.

Εταιρεία Ζυμαρικών Μαγκύρη, ξεκινήσαμε το 2013, οικογενειακή επιχείρηση, ιδιαίτερος κωδικούς, προσεγμένη η πρώτη ύλη για να έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, πιστοποιημένη επιχείρηση κριτικών προϊόντων, έχουμε τις περιφέρειες Κρήτης στο σήμα. Προσπαθούμε να βγάζουμε καινούριους κωδικούς, να εξελισσόμαστε. Έχουμε να παρουσιάσουμε αυτούς τους τρεις νέους κωδικούς με γαϊδουράγκαθο, με ντομάτα πατέ, ντομάτας και ελιάς, με άγριο μάραθο και ελαιόλαδο. Ψάχνουμε νέες γεύσεις και γεύσεις τέτοιες που να κάνουμε τη ζωή της νοικοκεράς ευκολότερη. Χωρίς πολλά-πολλά, με ένα βράσιμο, μια απλή σαλτσούλα, έχουν τη δυνατότητα να έχουν ένα υπέροχο πιάτο στο τραπέζι της οικογένειάς τους.

ξεχωριστή θέση έχει η σειρά Κουλτούρα Μεντιτέρα, που εστιάζει στις αυθεντικές γεύσεις της Μεσογείου, προσαρμοσμένες στις διατροφικές συνήθειες του σήμερα. Περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα προϊόντων, από πρώτες ύλες μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής, ροφήματα, γλυκά του κουταλιού και κρέμες αραβοσίτου, μέχρι έτοιμα γεύματα και αλήματα, όπως ελληνικό στραγγιστό γιαούρτι, φάβα από λαθούρι ή κουκιά, χούμους, ακόμα και τζατζίκι, όλες σε μορφή σκόνες για άμεση προετοιμασία. Στη φετινή μας συμμετοχή στη Food Expo, παρουσιάζουμε το σύνολο των μαρκών της Μεντιτέρα, με στόχο να αναδείξουμε βασικά στοιχεία της ταυτότητας της εταιρείας, όπως τη φιλοσοφία της μεσογειακής διατροφής, την παράδοση των ελληνικών πρωτομηλών και φυσικά τη μαστίχα χείου.

Βασίλη μου, εμείς είμαστε η εταιρεία Ορίζοντες. Δραστηριοποιούμαστε από το 1996 στη Θεσσαλονίκη στον τομέα των logistics, στη Βόρειο Ελλάδα και πλέον σε όλη την Ελλάδα. Από το 2014 και μετά εστιάσαμε πολύ στον τομέα των τροφίμων και ιδιαίτερα στο τυροκομικό, με βασικό παραγωγό τον Κωστή τον Στιακάκη, φτιάχνοντας τη μάρκα Bliss Point. Βάλαμε μέσα τυροκομικά προϊόντα, χειροποίητα, από μικρούς Έλληνες παραγωγούς, εκ των οποίων ένας είναι και ο Κωστής ο Στιακάκης, με θυμάρι, με θρούμπι, τη σπηλιά στην οριμασμένη, τη δωδεκάμινη, η οποία είναι ένα εμβληματικό τυρί για τη δικιά μας την γκάμα, το κιάνο μας με τον κύριο Αρβανίτη, την τρούφα μας με τον κύριο Απαγώνη και με άλλους μικρούς παραγωγούς πανελλαδικά. Τα προϊόντα μας λοιπόν βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα, σε μεγάλες σάλες των σούπερ μάρκετ, Σκλαβενίτη, Βασιλόπουλου, My Market, Αλφαβήτα, Γαλαξία και μικρότερους, στο Θανόπουλο και σε πολύ εξειδικευμένα τελικάτες πανελλαδικά.

0: Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 2008 και εξυπηρετεί την ελληνική αγορά ως βιοδύναμη. Το 2015 δυναμώσαμε το εξωγωγικό κομμάτι και δημιουργήσαμε το brand Salt Odyssey, το οποίο σήμερα εξάγεται σε πάνω από 40 χώρες. Ως εταιρεία έχουμε λάβει 90 βραβεία γεύσης και ποιότητας και λειτουργούμε κάτω από πιστοποίηση IFS στον υψηλότερο βαθμό. Τα τελευταία χρόνια με την ανάγκη για πιστοποίηση βιωσιμότητας έχουμε δημιουργήσει ένα ειδικό τμήμα που ασχολείται με τον τομέα παράλληλα με το τμήμα ποιότητας το οποίο ιδρύσαμε από το 2015. Οι εξαγωγές μας είναι πάνω από 60% και υπάρχει ανάπτυξη 20% περίπου κάθε χρόνο. Τα προϊόντα μας είναι φυσικά όλα, αλάτι ψηλό και χοντρό, σε νυφάδες, με διάφορες γεύσεις, αναμειγμένα με φυσικά βότανα και μπαχαρικά. Ο καταναλωτής μπορεί να βρει τα προϊόντα της Salt Odyssey σε μικρά καταστήματα λιανικής, σε ηλεκτρονικά καταστήματα και σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα.
1: Άνθρωπος που έφερε τα κρεατοσκευάσματα σε μορφή γλυκισμάτων στην Ελλάδα. Πόσα χρόνια?
2: Πάνε 25 χρόνια.
1: Και τώρα 27. Έχουμε εδώ και πόσα χρόνια την καινούργια
2: την οικογενειακή εταιρεία που τρέχουν τα παιδιά, οι δύο μου γη.
1: Γιατί πρέπει να ξεκουραστείς και εσύ, είσαι ηθήνο νους τώρα.
2: Κοίτα, να σου πω κάτι. Εγώ είμαι στο κομμάτι του σύγχρονου δημιουργικού κρεατοσκευάσματος και του consulting που κάνω σε εστιατόρια, μεγάλες αλυσίδες.

0: κρεοπολία.
1: Όσον αφορά το κομμάτι του κρέατος. Από εκεί πέρα σε αλλάζω ζάπη δεν σταματώ. Αλλά είπαμε λίγο να χαλαρώσω στο κομμάτι.
0: Μετά από 30 χρόνια.
1: Μπράβο.
0: 30 χρόνια το γνωρίζω.
1: Μπράβο.
0: Και παραμένει το ίδιο ταπεινός. Γι' αυτό και μιλάμε.
2: Γι' αυτό.
0: Flavor me.
1: Flavor me, η εταιρεία που.
0: Έχουμε να μαγειρέψουμε κάπου. Διάλεξε πάνω, βόρεια.
1: Όπου θέλεις,
0: εκπλώνω
1: χαρά, όπου θέλεις, δεσμευόμαστε πού. Δες Λάρισα,
0: δεν λέμε.
1: Σαλονίκη.
0: Μάλλον, ευχαριστούμε που περάσατε.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, θα λέμε.

2 με 3 μέρες για την ακρίβεια, γιατί τόσο διαρκεί η Food Expo, η μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, με πάνω από 1.300 εκθέτες και πάνω από 50.000 υψηλής ποιότητας προϊόντα. Είμαι κουρασμένος? Όχι.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Αθήνα, Ομόνια, Ευρυπίδου. Θα βρείτε σπάνια τώρα εδώ ελληνικό μαγαζί, κυρίως πακιστανικά, λιβανέζικα. Εδώ βλέπω μπροστά μου μάρκετ Τζουμού, Αγκοράλες και είμαι στο Πακιστάν. Έτσι, θα δείξουμε και μερικά πλανάκια. Προχωράμε όμως και σε λίγο θα συναντήσουμε τα Χανιά, θα δείτε. Αγορά του Αλχαλίλη, τα δυο σου χείλη, με περιουσία και

0: Και ποιο είναι το μυστικό στο μπακαλιάρο για να ξαλμυρίζει? Σερίφ. Ποιο είναι το μυστικό?
1: Αν θέλετε να ξαλμυρίζει πιο γρήγορα, μπορείτε να βάλετε και ψωμάκι και παλιάτικο.
0: Ψωμάκι και εφημερίδα από πάνω.
1: Και εφημερίδα από πάνω. Αλλά ψωμάκι και παλιάτικο. Πολύ καλό.
0: Thank you. Μαέστρος εδώ. Τον καθαρίζει, βγάζει τα περιτά.
2: Από όλα.
0: Από όλα και στον έχει έτοιμο για εξαλμύρισμα. Σκορδαλιά μας έμεινε τώρα. Έτσι.

0: Μπαρβάγκιος και το Σκόρδο. Και Σκόρδα πρέπει να πάρουμε, να κάνουμε σκορδαλιά. Μαζί με Μπαρβάγκια.
1: Κάνουμε μικρόφωνο δημοσιογράφου τώρα εδώ, κανονικά. Τώρα μπήκαμε στο κομμάτι με τα ψάρια, για που εκεί είναι τα κρέατα.

στο γνωστό και μη εξαιρεταίο Ινωμαγειρίο Ήπειρος. Πατσάει τα πάντα. Παστίτσιο.

Αγρόκτη Μανωνόπουλου, παλαιωμένο ξύδι. Βάλουμε με μέτρο μέσα στη μουστάρδα. Θα συνεχίσουμε με μέλι.

ξύλι ή καπνιστή πάπρικα, λίγο σιτιακό ελαιόλαδο, κούμπομα, αναδεύουμε και αφήνουμε στην άκρη. Μήλο ζαγορίν. Αγαπάμε να το τρώμε, αγαπάμε να το μαγειρεύουμε. Το κόψω στα 4 σε φέτες και θα το περάσουμε λίγο από το τηγάνι να καραμελώσει.

αυτό θέλω να το μείνω. Σαν κομπόστα. Να σφάξουμε για τα λουκανικάκια. Αγαπημένος κωδικός αυτός, φάρμα ντονάκι.

Λοιπόν, τώρα είμαστε στη Δραγατσανίο και είμαστε μέσα στη ΣΤΟΑ. Λάμπρος Κωνσταντάρας, κανονικά. Γυρίζω. Εντάξει, τώρα οι Αθηναίοι λίγο πολύ τα γνωρίζετε αυτά. Οι υπόλοιποι θα γυρίσετε στο παρελθόν. Από τις πινακίδες καταλαβαίνεις.

Ένα, δύο, τρία. Βρισκόμαστε Χανιά, Κουκουβάγια.

φυσικό μεταλλικό νερό, διός η προστασία, είπαμε, είναι στη φύση του. Και δίπλα μαύρο τσάι να ξεκουραστούμε. Πλατεία Αγίας Ειρήνης, μοναστηράκι, Κουκουβάγια. Δεν θα φάτε απολύτως τίποτα διαφορετικό από τα Χανιά. Ίδια γεύση, ίδια μεγέθη, χειροποίητα όλα, γίνονται μέσα, όπως και στα Χανιά. Με τη μόνη διαφορά ότι εδώ προσθέθηκαν δύο έξτρα γλυκά για τους Αθηναίους. Το ένα είναι πορτοκαλόπιτο και το άλλο θα έρθείτε εδώ για να το δοκιμάσετε. Εγώ τώρα περιμένω Dubai Chocolate με παγωτό, φυσικά ζουμερό, πίνω μαύρο τσάι και έρχεται και το Ιγκλού παράλληλα και καλή μας απόλαυση.

Βουτάμε στο παγωτό τώρα. Μαζί με παγωτό, εγώ το τρώω παγωτό. Κυρίως το καλοκαίρι, αλλά και το χειμώνα. Σπάστο, τσάκισε το.

0: όλα, και στρατηγή και παγωτό.
1: Φεύγω για τα Χανιά.

το ιγκλού μας. Πάντε σπάνι σοκολάτας, μια κρέμα βανίλιας, καραμελωμένο αμύγδαλο και σιρόπι σοκολάτας.

παγωτογλυκό. Τελείως διαφορετικό από το Ντουμπάι που ξέρει ο κόσμος. Έτσι δεν είναι? Μπάλα Ντουμπάι. Σοβαρέψα τα πράγματα.

πρέπει να γίνει viral και στην Κουκουβάγια αυτό εδώ. Ελάτε, δοκιμάστε το, ρίχνει και τα σπάει. Εγώ που δεν είμαι του γλυκού, αλλά είμαι του παγωτού. Για απόλυτη ισορροπία. Έχω φάει και στην Τουρκία παρόμοιο. Και δεν, εδώ.

0: ήρθαμε Κηφισιά. Ήρθαμε να φάμε αυθεντικό ιταλικό. Ραριτά σημαίνει σπανιότατο και αυτό θα γευτούμε. Πάμε. Είμαστε στην Κηφισιά. Πού ακριβώς?
1: Είμαστε στη Χαριλάου Τρικούπη, διασταύρωση Μετατόιου. Είναι σε τώρα που έχει ανοίξει και λέγεται Ραριτά. Είμαστε ανοιχτοί από τις περίπου 29 Μαρτίου του 2024. Ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού ήθελε πάντα να προωθήσει και να πρεσβεύει γενικότερα αυτό. Του άρεσε πάρα πολύ και η Ιταλία, του άρεσε πάρα πολύ το Ιταλικό. Γιατί είναι απλό, γιατί έχει ωραίες γεύσεις, γιατί θυμίζει λίγο περισσότερο Ελλάδα. Προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο σπάνιοι, αλλά ταυτόχρονα και ιδιαίτεροι γίνονται στη γεύση μας όσον αφορά το Ιταλικό. Όλα μας τα προϊόντα είναι αλφα ποιότητας. Προμηθευόμαστε και φέρνουμε όλα τα πράγματα εισαγωγής από την Ιταλία. Γιατί θέλουμε να κρατήσουμε όσο περισσότερο γίνεται την Ιταλική φινέτσα, το Ιταλικό το στοιχείο. Προφανώς παντρεύουμε και λίγο ελληνικά, γιατί μας αρέσει. Θεωρούμε ότι η Ελλάδα έχει κάτι πάρα πολύ κοντινό στην Ιταλία, όσον αφορά τη μεσογειακή, την κουζίνα ειδικά. Και επειδή ο κόσμος μπορεί καμιά φορά να το παρερμηνεύει το Ιταλικό με το ελληνικό, προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτό το ίδιο. Να τα φέρουμε μαζί και να κάνουμε κάτι όμορφο.

0: Έχουμε χειροποίητη φακάτσια καθημερινά. Το ζυμάρεπας είναι.
1: Αγαπώ φακάτσια.
0: Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Θυμίζει λίγο το λαδόψωμο το ελληνικό. Που πάει να πει ότι πάλι είναι αυτό το που έλεγα πριν, ότι προσπαθούμε να έχουμε το ελληνικό και το ιταλικό, ώστε να μην νιώθουν τελείως ξένοι όσοι έρχονται στο εστιατόριό μας. Θα βάλουμε λάδι, θα βάλουμε δεντρολίβανο, θα τα δούμε δηλαδή και σε λίγο μαζί.

0: Προσούτο, ρόκα και.
1: Παρμέζι. Φλέξ παρμεζάνα και λάδι τρούφα εδώ πάνω.
0: Και λάδι τρούφα.
1: Βεβαίω, το άρωμα. Και λίγο πιπεράκι, το οποίο είναι.
0: Φρέσκο σπασμένο.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς τρώγεται η πίτσα?
2: Τη διπλώνουμε, έτσι ακριβώς.
0: Έτσι τρώγεται η πίτσα.
2: Στην Ιταλία δεν τρώει κανένα μαχαιροπίδι.
0: Ναι, τι μαχαιροπίδι. Ούτε καν χαρτοπετσέτα. Μετά κλείνει τα δάκτυλά σου. Ειδικά με αυτή την πίτσα. Δεν υπάρχει. Έφυγα. Δοκίμασα. Καρμπονάρα, δοκίμασα πίτσα. Σαλάτα, είπαμε. Α, δεν είπαμε ότι έχει σαλάτα, έτσι.
3: Η σαλάτα μας έχει μέσα ρόκα, μια βινεγκρέτη μέλι, μανιτάρι σωτέ, καραμελωμένο κρεμμύδι και ένα τυρί καπρίνο, το οποίο είναι κατσική σιωτηρί με κρούστα. Το οποίο το περνάμε από τη γάνη, από πολύ δυνατή φωτιά.
0: Φαίνεται μας... γιατί έχει πιάσει την κρούστα.
3: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι... εγώ στην αρχή το πέρασα για κράμπλ, να σου πω.
3: Αυτό είναι η κρούστα από το τυρί, στο οποίο θα δώσει μια πιο.
0: Τραγανότητα.
3: Και τραγανότητα.
0: Και θα βγάλει και τα αρώματα του τυριού.
3: Θα σου δώσει μια καπνιστή γεύση.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Τα νιώκι, πάμε okay, με.
3: Με καραμελωμένο
0: αχλάδι. Και τι περιμένουμε τώρα, περιμένουμε. Όχι τη δύναμη, είναι το... ένα από τα αγαπημένα κομμάτια του εστιατορίου. Είναι τα κρέατα, είναι κοπέ.
3: Χρησιμοποιούμε ριμπάι αργεντινή, το οποίο. Είναι και αυτό ένα πάθος του ιδιοκτήτη του καταστήματος, το οποίο ήταν κυρίως δική του παρότρινση να υπάρχει τόσο έντονο ύφος, διότι...
0: Μόνο εισαγόμενα κρέατα?
3: Κυρίως ναι.
0: Κυρίως.
3: Δουλεύουμε με όσο καλύτερα εισαγόμενα κρέατα γίνεται, είτε αυτό θα είναι Αργεντινής είτε Νέα Ζηλανδίας, και φέρνουμε και άλλα πράγματα.

0: Δεν δουλεύουμε μόνο με ριμπάι.
1: Αναλόγως, το είναι
0: πολύ δύσκολο. Ακριβώς. Θα δούμε γιατί μπορεί να υπάρχει και μεγαλύτερη ζήτηση.
1: Και από dessert, είπαμε.
0: Dessert
1: μεταξύ μας.
0: Μεταξύ μας. Έχουμε πανακότα με κουλή φράουλας. Mm-hmm. Μαρμελάδα για να καταλαβαίνει λίγο περισσότερο και ο κόσμος. Τυραμισού σε ποτήρι, το οποίο είναι συνήθως για δύο άτομα. Κανονική ιταλική
1: σε
0: συνταγή.
1: Σε ποτήρι του Μαρτίνι.
0: Σε ποτήρι Μαρτίνι, ναι. Κανονική ιταλική συνταγή.
1: Μασκαρπόνε και τα λοιπά.
0: Μασκαρπόνε, κρέμα γάλακτος για να κάνουμε και τη συνταγή μας. Το σαβαγιάρ μέσα, 100% δηλαδή ιταλική συνταγή μας. Και αυτό νομίζω που κανένα δεν μπορεί να αντισταθεί με τίποτα είναι το καλτσόνι.
1: Καλτσόνι.
0: Με μασκαρπόνε, πραλίνα φουντουκιού.
1: Και είστε ιταλικό εστιατόριο, Χρήστο.
0: Ο κόσμος νομίζω όταν το βλέπει το λαχταρά λίγο περισσότερο.
1: Εγώ λαχταρώ αυτό.
0: Να δοκιμάσουμε.
1: Εσύ. Τα πάντα. Λοιπόν, Μάριο.
0: Μάριο, ακριβώς. Το σωστό.
1: Ξανά στην υγεία μας.
0: Στην υγεία μας.
1: Πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε.
1: Και εύχομαι όλα να πάνε καλά που θα πάνε. Γιατί έχετε σωστές, τίμιες, καθαρές γεύσεις.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Θέλω να καλωσορίσω ευθύ αμέσω τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εξαγωγείων Κρήτη, τον κύριο Αλκιβιάδη Καλαμπόκη. Καλώ ορίσατε, κύριε πρόεδρε.
1: Ευχαριστώ, κύριε Μπογδανίδη, για την πρόσκληση. Χρόνια πολλά σε εσά, στο σταθμό και όλου του ακροατέ μα.
0: Χρόνια πολλά να έχουμε. Είναι μια δύσκολη έτσι κι αλλιώ περίοδο για όλου μα, θα έλεγα, για όλη την ανθρωπότητα. Σω ένα παραπάνω και για του ανθρώπου του επιχειρήν, του ανθρώπου που προσπαθούν και με τι εξαγωγέ να έτσι, να αλλάξουν, αν θέλετε, και το στάτους της χώρας μας. Και ξεκινώ από εκεί, αν και έχετε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να μας πείτε γενικότερα για τις εξαγωγές του έτους που πέρασε, αλλά αυτή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή σας ανησυχεί? Θα μου πείτε, κάθε πολεμική σύραξη, κάθε, αν θέλετε, διαμάχη που ξεσπάει στον πλανήτη ή και στη γειτονιά μας, αλλά αυτή έχει μια ιδιαιτερότητα, αισθάνομαι.
1: Έχει πολλές ιδιαιτερότητες, οι οποίες δεν αποτυπώνονται μόνο στο κομμάτι των αριθμών.
0: Ναι.
1: Οι αριθμοί, για να ξεπεράσω το επίπεδο των αριθμών, θα σας πω πολύ γρήγορα ότι όσον αφορά την Κρήτη, δεν είμαστε εκτεθειμένοι. Κάναμε πέρυσι το 2025 10,6 εκατομμύρια ευρώ εξαγωγές. Είναι πολύ μικρό.
0: Μιλάτε για την περιοχή εκεί.
1: Ναι.

0: για την περιοχή είναι αυτές τις 10-11 χώρες που έχουμε αναλύσει, περίπου στα 10,5 εκατομμύρια ευρώ, άρα δεν είμαστε εκτεθειμένοι. Εξ αυτών βέβαια τα 2,5 εκατομμύρια είναι προϊόντα των εταιριών των πλαστικών, άρα εκεί υπάρχει ένα θεματάκι. Σε επίπεδο χώρας και με τα στοιχεία του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγών, κάνουμε 3 δις 100 εκατομμύρια ευρώ.
1: Πολλά.
0: Είναι πολλά, είναι το 5,5%. Και όταν μιλούσαμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους δασμούς που είναι το 4,9, λέγαμε λίγα. Λίγα το 5% της Αμερικής, λίγα το 5,5% της Μέσης Ανατολής. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό είναι το 10,5% το οποίο βάλετε. Αλλά εδώ είναι η έναρξη πολλών προβλημάτων που δημιουργούνται λόγω της συγκεκριμένης πολεμικής σύραξης.
1: Αλυσιδωτές, αλυσιδωτές. Και ίσως, θα μας τα πείτε, ίσως καμιά φορά κι εσείς που είστε μέσα στα πράγματα νομίζω ότι δεν μπορείτε να έχετε σε πρώτη ανάγνωση το εύρος αυτών των συνεπειών, ίσως.
0: Θα σας πω, ωραία, θα ξεκινήσω από αυτό που θα έλεγα στο τέλος,
1: ναι.
0: Όμως η πρώτη ανάγνωση που θα πω συγκυριακά, λόγω ανάγνωσης, λόγω ψαξίματος, που το είπα πρώτο στον αέρα, τα λιπάσματα. Το 40% παράγεται εκεί και το 50% διακινείται από τα στενά του Ορμούζ. Τα αζωτούχα λιπάσματα λοιπόν, τα οποία παράγονται από το φυσικό αέριο που η παραγωγή στις συγκεκριμένες περιοχές είναι πάρα πολύ μεγάλη, επίσης και η ουρία, αυτό λοιπόν έχει μπλοκάρει. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι για μια αγροτική περιοχή όπως είναι η Κρήτη, αλλά και σε επίπεδο χώρας, που τα λιπάσματα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για να πάει η αγροτική παραγωγή όπως πρέπει να πάει, θα ανέβουν πάρα πολύ. Και εδώ οι παρεμβάσεις δεν ήταν αυτές που περιμέναμε. Άρα λοιπόν, λες λιπάσματα. Περίμενε κάποιος από ένα πόλεμο να πειράζει τα λιπάσματα.
1: Να σας πω κάτι. Εκεί τώρα θα έβαζα τελεία και κλείνουμε την εκπομπή. Δεν χρειάζεται να μας πείτε κάτι άλλο. Δηλαδή, άμα μου λέτε λιπάσματα τώρα, ότι το 40% των λιπασμάτων φεύγει από εκεί, βάζετε τώρα, και θα το πείτε προφανώς, και το κόστος των καυσίμων που ανεβαίνει και τις ενέργειες και έτσι, επηρεάζεται καταλυτικά.
0: Τα καύσιμα τα οποία έχουν εκτιναχθεί, το κόστος του μεταφορικού κόστους, το μεταφορικό κόστος, γιατί όταν αναγκάζεσαι να κάνεις τον περίπλο της Αφρικής, πλέον γιατί τα στενά είναι αποκλεισμένα, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό έχει μεγαλύτερο κόστος να φτάσει ένα προϊόν στην Νοτιοανατολική Ασία ή στην Αυστραλία ή στην Οκεανία. Πέραν το ότι έχει λοιπόν μεγαλύτερο κόστος λόγω των επιπρόσθετων ημερών, τα containers που ταξιδεύουν παραπάνω λείπουν από την αγορά, διότι τα containers δεν γεννιούνται από τη μια μέρα στην άλλη. Υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός που εξυπηρετεί το παγκόσμιο εμπόριο. Όταν αυτά λοιπόν απορροφούν περισσότερες μέρες λόγω του περίπλου, κάποια στιγμή λείπει. Όταν ένα προϊόν λείπει στα απλά μαθηματικά και οικονομικά, η τιμή το ανεβαίνει, διότι κάποιος το ζητάει να το πάρει. Ναι. Αλλά δεν το ζητάει ένας, το ζητάνε δύο, ενώ στη διαθεσιμότητα είναι το ένα.
1: Συν το ότι φαντάζομαι ότι ταυτόχρονα αυξάνονται ασφάλιστρα και τέτοια, έτσι δεν είναι?
0: Τα ασφάλιστρα έχουν εκτιναχθεί, έχουν δεκαπλασιαστεί.
1: Δεκαπλασιαστεί
0: τα ασφάλιστρα λόγω των πολέμων. Άρα έχουμε μεταφορικό, ενεργειακό, ασφάλιστρα. Έχουμε το κόστος, τα λιπάσματα, το κόστος των πρώτων υλών που παράγονται από το πετρέλαιο. Υλικά συσκευασίας. Εδώ οι εταιρείες που έχουμε στην Κρήτη, τα υλικά συσκευασίας έχουν εκτιναχθεί. Και οφείλω να ομολογήσω ότι υπάρχει και μια τεχνητή έλλειψη. Αντιλαμβάνεστε ότι σε αυτές τις δύσκολες περιόδους υπάρχουν αποθέματα και πολλές φορές σε ζητήσεις των εξαγωγείων συγκεκριμένων πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας δεν έχω, θα το πάρω μετά από 2 μήνες. Άρα δημιουργείται μια τεχνητή έλλειψη και μια αύξηση των τιμών. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα αύξησης του τελικού προϊόντος.
1: Θα έλεγα ότι δεν θα υπάρξει κάτι αν το ψάξουμε στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, στην οικονομία και οπουδήποτε άλλο που δεν θα έχει επηρεαστεί στο τέλος αυτής της ημέρας. Θα έλεγα ότι ακόμα και ο ψυχίατρος μας που θα χρειαστεί να πάμε, και αυτός θα αυξήσει λόγω κόστους ενέργειας και μεταφοράς. Αλλά εάν τελειώσει νωρίς, το σώζουμε?
0: Κοιτάξτε, όταν ξεκίνησε και με ρωτούσα συνάδελφοί σας, έλεγα ότι έχουμε πατήσει ένα πώς, για όσους θυμούνται τα παλιά κασετόφωνα. Ναι. Όσο ο πόλεμος κρατούσε, έλεγα ότι πατήσαμε το stop. Έχει σταματήσει η εξαγωγική δραστηριότητα με όλες τις συνέπειες που είπα. Δεν θα σωθεί. Πληθωριστικά θα δημιουργήσει ένα μεγάλο κύμα ανατιμήσεων, το οποίο θα φτάσει βέβαια και στον τελικό καταναλωτή, αλλά θα φτάσει και στον εξαγωγέα, ο οποίος θα αναγκαστεί να πουλήσει το προϊόν ακριβότερα. Άρα

0: Αυτό αναπροσαρμόζει πλέον και την καταναλωτική συνήθεια των αγοραστών των κριτικών ή των ελληνικών προϊόντων που θα δουν τα προϊόντα ακριβότερα. Και εδώ τώρα και οι εξαγωγείς πρέπει να δουν και να κινηθούν και αυτοί και να αλλάξουν λίγο το μενταλιτέ και την νοοτροπία. Διότι τη στιγμή που τα προϊόντα μας είναι ακριβότερα, ήταν ακριβότερα λόγω της ποιότητας. Ένα από αυτά που έχουμε σαν περηφάνεια ότι έχουμε καλά και ποιοτικά προϊόντα. Όταν αυτά θα αυξηθούν λόγω όλων αυτών, θα πρέπει να δούμε τώρα πώς θα μειώσουμε τις συσκευασίες για το εξωτερικό. Όχι να κατήσουμε τις τιμές, να πάμε σε μικρότερες συσκευασίες. Πλέον, ας πούμε, ένα προϊόν το οποίο το παίρναμε στο εξωτερικό μισό κιλό φέτα 450 γραμμάρια, είναι πλέον απαγορευτική η τιμή του στην Αμερική για να το πάρει κάποιος. Θα πρέπει να πάμε σε μικρότερες συσκευασίες. Το βλέπουμε.
1: Ας πούμε, να τα πας 300 ή 200.
0: Ακόμη μικρότερα. Σε όλα τα προϊόντα, είτε αυτά λέγονται αρτοποιήματα. Και
1: πώς στην Αμερική που λέγαμε ότι όλα είναι μεγάλα. Έτσι,
0: είναι το οξύμορο πραγματικά στη χώρα του καπιταλισμού, της δημοκρατίας, της ελευθερίας. Μιλάμε πλέον για προστατευτισμό του εμπορίου, του παγκόσμιου εμπορίου. Αυτό που έχει γίνει με τους δασμούς είναι εκτός πραγματικότητας. Ευτυχώς αυτό που θέλω να πω είναι ότι η δικαιοσύνη λειτουργήσε εκεί. Πάμε από το ένα θέμα στο άλλο. Και το Supreme Court, το ανώτατο δικαστήριο.
1: Ναι, αυτό με εντυπωσίασε, πρέπει να σας πω.
0: Ακύρωσε.
1: Έτσι, με το bullying που έκανε η διοίκηση Τραμπ, ναι, σε όλα τα επίπεδα.
0: Ονομαστικά, στους δικαστές.
1: Ναι.
0: Ονομάτισε δικαστές οι οποίοι υπερψήφισαν υπέρ της κατάργησης των δασμών, το οποίο έγινε πραγματικότητα. Βέβαια, πάτησε σε ένα νόμο, παλιότερα νόμο, του Κάρτερ, του φυστικά, αν θυμάστε, και επέβαλε 10%. Αλλά αυτό ξέρετε τι προβλήματα έχει δημιουργήσει. Ότι στο 15% που υπήρχε πριν, αυτή τη στιγμή έχουν αρχίσει αγωγές και ζητάνε τους δασμούς που έχουν επιβληθεί εισαγωγής. Έχει μπλοκάρει δημόσια διοίκηση και με όλα αυτά τα μέτρα που είχε πάρει τότε ο Τραμπ. Έχει μπλοκάρει λοιπόν όλο το σύστημα λόγω των αγωγών για να πάρουν το 15%. Τα τελωνεία είναι μπλοκαρισμένα. Και αυτή τη στιγμή θα σας πω, δεν ξέρω αν αυτό συνάδει με το γεγονός ότι πρώτη φορά στα χρονικά, όσο θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου, η Ελστάτ δεν έβγαλε χθες στοιχεία του μηνός Φεβρουαρίου, διότι τα στοιχεία που παίρνει από την ΑΑΔΕ, βλέπετε τελωνία, έχουν περίεργα, θα έλεγα, έχουν πράγματα τα οποία δεν μπορούσαν να επεξεργαστούν.
1: Δηλαδή η Ελστάτ, η δική μας, να το πω έτσι,
0: με επίσημη ανακοίνωση,
1: υπηρεσία στατιστική, είπε ότι δεν μπορεί να δώσει στοιχεία του Φεβρουαρίου, γιατί δεν μου έρχονται στην πραγματικότητα.
0: Ναι, ή αυτά που έρχονται θεωρούμε ότι θέλουν και άλλη επεξεργασία.
1: Απίστευτο μου φαίνεται. Δεν θυμάμαι να έχει
0: πριν, ξανασύμει. Πριν πολλά χρόνια που εγώ δεν το θυμάμαι. Έχει ξαναγίνει μια φορά.
1: Ξέρετε, ναι, αν ήμασταν να γίνει, την τάξη ξέρω τώρα.
0: Για μας είναι οι αρχές του μήνα, στο πρώτο δεκαήμερο, είναι μία ημέρα η διαφορά ή άλλη. Είναι παίρνουμε τα στοιχεία τα οποία, σαν Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγή, τα δίνουμε στην κυβέρνηση,
1: τη
0: περιφέρεια. Ξέρουμε οδηγός, που πάμε.
1: Οδηγός.
0: Είναι οδηγός που πάμε, τι εξάγουμε, τι χώρες.
1: Και έχει να κάνει αυτό με τον μπλοκάρισμα, δηλαδή.
0: Πιθανό να είναι και από εκεί ή λόγω πολλών πραγμάτων τα στοιχεία από την ΑΔΕ. ΑΔΕ είναι τελωνία.
1: Ναι.
0: Άρα και τα τελωνία είναι και αυτά σε μια δυσχερή φάση, γιατί έχουν συνενωθεί τα τελωνία, χωρίς όμως να έχει γίνει πλήρης μηχανογράφηση για να μπορούν να δώσουν τα στοιχεία. Δηλαδή, ξέρετε, λέμε ότι η γραφειοκρατία τελειώνει στην Ελλάδα. Τελειώνει όταν ψηφιοποιούμε, αλλά όταν υπάρχουν υποδομές πίσω για να παίρνουμε το ψηφιακό αποτέλεσμα. Το ψηφιακό αποτέλεσμα δεν βγαίνει επειδή πατάμε ένα κουμπί. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούν αυτή τη διαδικασία. Και αυτό προφανώς έχει μπλοκάρει. Είναι ένα καινούριο πράγμα που δεν περιμέναμε να το δούμε. Το είδαμε και
1: λοιπόν, για να το δούμε. Έχει ενδιαφέρον αυτό, έτσι και να το συζητήσουμε. Εσείς είχατε πάντως τα στοιχεία, τα δημοσιοποίησατε κιόλας και χτες. Των εξαγωγών ουσιαστικά του 25.
0: Όσον αφορά την Κρήτη του 25 και όσον αφορά την Ελλάδα, πρώτη φορά είμαστε τόσο κοντά, έχουμε βγάλει και το Γενάρη, ας πούμε.
1: Ωραία. Για την Κρήτη. Ας πούμε για τις εξαγωγές της Κρήτης. Δώσατε μία αύξηση, μικρή μεν, αν θυμάμαι καλά,
0: 1,7.
1: 1,7. Βέβαια, μου έκανε μεγάλη εντύπωση και μάλιστα στην αρχή σκέφτηκα μήπως είναι τίποτα ορθό.

0: κανένας. Οι ποσότητες έχουν αυξηθεί πάρα πολύ.
1: Είναι 47% δηλαδή 50%.
0: Δεν είναι μεγάλη απόκληση αυτή?
1: Όχι. Γιατί...
0: Δηλαδή όταν λες 1,7 αύξηση σε τζίρους, σωστά, και 47% στις ποσότητες, περίμενες και ο τζίρος να είναι πάνω.
1: Όχι. Έπεσε η τιμή του λαδίου κατακόρυφα, οπότε τόσο αναγκαστήκαμε πολύ, να στείλουμε αυξημένες ποσότητες προκειμένου να καλύψουμε τη διαφορά που υπήρχε και να γράψουμε και το 1,7.
0: Άρα κυρίως εκεί οφείλεται.
1: Αποκλειστικά και μόνο. Και είχαμε και μια μικρή πτώση στο κομμάτι των πλαστικών. Το 1,7 φτάσαμε στα 727 εκατομμύρια ευρώ. Θα θυμίσω ότι η καλύτερη χρονιά ήταν το 2023, που είχαμε φτάσει στα 880 εκατομμύρια, τότε που το ελαιόλαδο είχε φτάσει στα 10-11 ευρώ. Ήταν μια χρονιά για μένα μη κανονική. Το 24 πήγαμε στα 720 και τώρα έχουμε φτάσει στα 727. Θεωρώ ένα καλό νούμερο για την Κρήτη, αν θυμηθούμε ότι πριν από 5-6 χρόνια κάναμε ένα αγώνα να φτάσουμε τα 480-500 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι ένα καλό.
0: Αυτό αφορά το σύνολο ή το...
1: Το σύνολο, τα 727. Κλασικά ο κλάδος των τροφίμων και ποτών, ο αγροδιατροφικός τομέας δηλαδή, είναι το 60%. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι και από το 60% το 65% είναι το ελαιόλαδο. Δηλαδή το ελαιόλαδο ξεπερνάει το 40% των εξαγωγών του νησιού.
0: Ναι, εντάξει, λογικό ακούγεται.
1: Λογικό, επικίνδυνο πάντα.
0: Διαφημισμένο, ναι, επικίνδυνο γιατί έχει μια...
1: μονοθεματική διάσταση το κομμάτι των εξαγωγών. Στηριζόμαστε σε αυτό.
0: Ναι.
1: Όταν ανεβαίνει η τιμή βλέπουμε και ανεβαίνουμε, όταν πέφτει η τιμή... Εύλογα ρωτιέται κάποιος 45% ποσότητα.
0: Σαν να είναι λίγο χρηματιστηριακό.
1: Καθαρά.
0: Εντάξει, και οφείλεται και σε. Έχει και άλλους παράγοντες που το επηρεάζουν. Έτσι. Ας πούμε,
1: παγκόσμια αγορά.
0: Ξέρω εγώ, η παγκόσμια αγορά. Ναι. Πέρσι, ας πούμε, είχαμε τιμές διότι υπήρχαν προβλήματα ελλείψεων στην Ισπανία.
1: Σωστά. Σωστά,
0: έτσι,
1: σωστά.
0: Και η οποία κάπου σαν να είδα ότι η Ισπανία πρέπει να πήρε πέρσι κομμάτια από εμάς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να έκανε εισαγωγές. Φέτος προφανώς. Αφού είχε, δεν,
1: όχι,
0: δεν είχε λόγο.
1: Τα μερίδια του 25 ήταν πολύ μικρότερα σε σχέση με το παρελθόν. Δηλαδή η Ισπανία και η Ιταλία, που είναι η πρώτη, δεν πήρα παραπάνω από το 55%.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι οι Κρήτες εξαγωγής κράτησαν, γιατί όταν έχει συμβόλαια και αγορές τις οποίες έχεις φτιάξει, δεν μπορείς, επειδή είσαι απόθεμα να το διώξεις, γιατί πρέπει να το διώξεις, δεν το κάνεις. Άρα κράτησαν για να κρατήσουν την εξαγωγική τους δραστηριότητα. Και αυτό είναι θετικό, γιατί το σύνολο, ας πούμε, του τυποποιημένου την περσινή χρονιά ανέβηκε σε σχέση με το χήμα. Αν πάμε με την απλή μέθοδο, την αφαιρετική, ότι μόνο η Ιταλία και η Ισπανία αγοράζουν χήμα, που αγοράζουν και άλλες χώρες βέβαια,
0: ναι,
1: αλλά όχι τις ποσότητες εκείνες, το 55 μπορεί να το κάνει 75, που συνήθως εκεί κειμενόμαστε. Από το 70 μέχρι το 75 είναι το χήμα και το 25 με 30 είναι το τυποποιημένο. Πέρυσι ήταν μια χρονιά καλή και για το τυποποιημένο, υπήρχαν συμβόλαια.
0: Αυτή την ισορροπία δεν μπορούμε να την αλλάξουμε. Διότι κακά τα ψέματα. Αλλιώς είναι να ήταν 70-30. 70 τυποποιημένο.
1: Ναι, ανάποδα.
0: Και
1: ναι,
0: το 30, έτσι δεν είναι. Δεν μπορούμε να την αλλάξουμε. Ή είναι τέτοια η πίεση της παγκόσμιας αγοράς και των κολοσσών, των Ισπανών και των Ιταλών, οι οποίοι προφανώς αυτοί κάνουν δισεκατομμύρια εξαγωγές.
1: Και οι Ισπανοί έχουν αγοράσει τις μεγαλύτερες ιταλικές εταιρείες.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτοί είναι πλέον που κυριαρχούν στο παιχνίδι. Μπορούμε να τα αλλάξουμε. Ναι, αυτό είναι ευχής έργων. Κάποτε ήταν 5%, έχει φτάσει στο 30%. Την περσινή χρονιά έφτασε πάνω από το 40%. Συγκυριακά, έτσι, λόγω είπαμε ότι κρατήσαμε, τιμές ευνόησαν. Ναι, δεν είναι απλά τα πράγματα. Θέλει πάρα πολλά πράγματα ακόμη να γίνουν. Και όπως ξέρετε, αυτό το 30, 35 ή 40 κρατήθηκε μετά και την κατάρρευση των συνεταιρισμών που είχαν σημαντικά μερίδια. Άρα εδώ είναι καθαρά στο κομμάτι των ιδιωτών εξαγωγείων, που και εκεί είχαμε απώλειες. Είχαμε και εκεί εταιρείες οι οποίες δεν πήγαν καλά και είχαμε θέματα οικονομικά που και εκεί κατάρρευσαν. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι το ότι κρατηθήκαμε είναι ένα θετικό. Δεν μπορούμε να το παραγνωρίσουμε.
0: Ναι, προφανώς το καταλαβαίνω και μάλιστα επειδή θα επανέλθουμε και στο θέμα των δασμών, διότι θυμάμαι και πέρσι που συζητούσαμε, υπήρχε μια τεράστια ανησυχία σε σχέση με τους δασμούς που επέβαλε η Αμερική. Αλλά βλέποντας τα νούμερα, καμιά φορά έχετε δίκιο, μπορεί να μην αντικατοπτρίζουν πλήρως την αλήθεια, θα έλεγα ότι μήπως φοβηθήκαμε παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Ή...
1: Θα σας πω, οι εξαγωγές μας το 2024 ήταν 2.411 εκατομμύρια ευρώ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 2025.
0: Για ποιες εξαγωγές?
1: Για στην Αμερική, για τους δασμούς μιλάμε τώρα.
0: Για Ελλάδα λέτε?
1: Όχι, σε σύνολο χώρας.
0: Σε σύνολο χώρας.
1: Ναι, σε σύνολο χώρας. Ναι.
0: Μην...
1: Σε σύνολο χώρας. Το 25, που οι δασμοί ουσιαστικά μπήκαν σε εφαρμογή από τον Αύγουστο μέχρι τον Δεκέμβριο, χάσαμε μόνο 10 εκατομμύρια. Από τα 2.411 κάναμε 2.400.

0: 201. Ναι. Μόνο 10 εκατομμύρια. Πρώτον, ήταν το τετράμινο. Δεύτερον, είχαμε αύξηση τιμών. Άρα αυτό βοήθησε πληθωριστικά, δηλαδή να κρατηθούμε.
1: Κάνει την αναγωγή πια. Ναι.
0: Τρίτον, το ξεκίνημα του 26 δεν είναι καλό, ότι άρχισε πλέον να αποτυπώνεται αυτό στις τιμές και υπάρχουν σοβαρά παράπονα από τους Αμερικάνους καταναλωτές ότι τα προϊόντα είναι ακριβότερα. Και για πρώτη φορά οι Αμερικάνοι προβληματίζονται, γιατί ανεβαίνει το γαλόνι, ανεβαίνουν πολλά πράγματα και βλέπουμε εκεί επαφοτερίζουσες πλέον, θα έλεγα, κριτικές και γνώμες σε σχέση με όλα αυτά που γίνονται. Το γεγονός ότι ξαναπέσαμε στο 10% μετά την καινούργια απόφαση που τους κατήρησε το Supreme Court, αλλά ξαναέβαλε ο Τραμπ με μια απόφαση του Κάρτερ τότε για συγκεκριμένα πολιτικά γεγονότα, πάτησε σε αυτό και το έβαλε, νομίζω ότι θα κρατηθούμε.
1: Ξέρετε, βέβαια πάντα υπάρχουν και διαφορετικές αναγνώσεις, και εσείς που ασχολείστε και με τα οικονομικά και τα στοιχεία, γιατί και τα οικονομικά τα διαβάζεις καμιά φορά όπως θες. Δηλαδή είναι θετικό αυτό που είπατε, ότι μόνο 11 εκατομμύρια στα δύο τόσα δις, αλλά αν συνυπολογίσει κανένας τι θα μπορούσαμε να κάνουμε σε μια κανονική χρονιά.
0: Προφανώς. Ο εχθρός του καλού πάντα είναι το καλύτερο. Ναι. Αυτό είναι απάντηση όσον αφορά και με το ελαιόλαδο. Ναι. Αυτό που είπατε πριν, δηλαδή. Ναι, δεν είμαστε ικανοποιημένοι με το 30%. Άρα λέμε είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά τι θα μπορούσαμε να κάνουμε αν είχαμε μια στρατηγική για το ελαιόλαδο που δεν υπάρχει. Αν το κράτος έβλεπε με άλλη ματιά και σοβαρότητα το κομμάτι των εξαγωγών, για το οποίο επιχαίρεται μόνο όταν καταγράφουμε θετικά νούμερα, όταν καταγράφουμε θετικά νούμερα, όλοι είναι απόντες. Εάν δουλεύαμε με εθνικό branding και αναδεικνύαμε όλα αυτά τα οποία έχει η Ελλάδα και η κάθε μια περιφέρεια ξεχωριστά να αναδείξει σαν πλεονεκτήματα.
1: Θα τα πούμε αυτά αναλυτικά, γιατί νομίζω ότι εκεί πρέπει να καταλήξουμε. Δηλαδή, νομίζω ότι καμία χώρα, όπως και καμία επιχείρηση, αν δεν δει τι έκανε λάθος και τι έκανε σωστά, δεν μπορεί να, στην ουσία, να σχεδιάσει το μέλλον. Έτσι δεν είναι? Και εμείς, τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια, σίγουρα κάναμε περισσότερα λάθη από ότι σωστά. Νομίζω ότι ένα τέτοιο παράδειγμα ήταν και οι συνεταιρισμοί. Πώς πήγαν, γιατί ξέρω, και το γνωρίζετε και εσείς καλύτερα από μένα, ότι υπάρχουν συνεταιρισμοί σε παγκόσμιο επίπεδο και στην Ευρώπη, στην Αμερική, ανάλογα το πώς λειτουργούν, και στην Ιταλία, που λειτουργούν με εκπληκτικά ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Έτσι δεν είναι?
0: Και χωρίς την επιλογή των κομματικών προέδρων, το οποίο το συναντήσαμε στο παρελθόν. Στην Ιταλία λειτουργεί το συνεταιριστικό κίνημα πάρα πολύ δυνατά. Έχουν εκπληκτικές εταιρείες.
1: Και ενώ είναι μια χώρα, επειδή μας λένε ούνα φάτσα, ούνα ράτσα, αλλά είναι μια χώρα που έχει έντονη πολιτικοποίηση και κομματικοποίηση στη κοινωνική της ζωή. Δεν είναι δηλαδή καμιά χώρα, ας πούμε, που δεν είναι, οι Αμερικάνοι ενδιαφέρονται μόνο για το χρήμα.
0: Απλά οι Ιταλοί έχουν την εξής διαφορά με εμάς, ότι κατάφεραν να ξεχωρίσουν το κομμάτι του έντονου κομματισμού που χρόνια το είχε η Ιταλία. Τώρα βλέπουμε μια σταθερότητα. Ναι. Γιατί και αυτοί πήγανε σε μια περισυλλογή, θα έλεγα, ασφάλειας και αισθάνθηκαν ότι με τη Μελόνι τα πράγματα είναι λίγο πιο ασφαλή για τη χώρα. Και γι' αυτό βλέπετε ότι παραμένει πρωτάκουστο για την Ιταλία η παραμονή της τόσο χρονικό διάστημα σε σχέση με το παρελθόν.
1: Ναι, και αν σκεφτεί κανείς και πώς ξεκίνησε, έτσι. Δηλαδή, είναι αλήθεια ότι λιτορήθηκε κι αυτή, ότι ξεκίνησε με κάποιες απόψεις ακραίες, έτσι δεν είναι?
0: Καθαρά ακραίες, και όμως βλέπετε τώρα συγγυχθείως, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Οι Ιταλοί λοιπόν σε σχέση με εμάς και στο συνεταιριστικό κομμάτι, η διαφορά τους είναι ότι ξεχώρισαν το κομμάτι το οικονομικό και το εξαγωγικό από τα πολιτικά και τα καθαρά κομματικά.
1: Πολλά έχουν ξεχωρίσει. Κύριε Πρόεδρε, έχω και μερικά μηνύματα. Κάποια θα προσπαθήσουμε έτσι να, όσο χρόνο έχουμε, να τα πούμε. Ένας φίλος ρωτάει και έχει δίκιο. Νομίζω στην κουβέντα μας υπόθηκε, αλλά να το ξεκαθαρίσουμε. Θα μπορούσαν να είναι πολύ περισσότερες οι εξαγωγές του ελαιολάδου από την Κρήτη, με δεδομένο ότι εκτός το ότι έχουμε ένα ταβάνι στην παραγωγή, απ' την άλλη έχουμε ένα προϊόν για το οποίο λέμε κι εμείς ότι είναι από, το καλύτερο, από τα καλύτερα στον κόσμο.
0: Όχι πάντα.
1: Εννοείται, όχι πάντα.
0: Δεν είναι πάντα το καλύτερο. Όταν δεν ευνοούν πολλές συνθήκες, είτε είναι καιρικές, είτε δεν γίνεται η απαραίτητη φροντίδα στον καλλιεργητή.
1: Όχι ότι είναι μύθος ότι το λάδι μας είναι καλό. Απλώς εμείς μερικές φορές δεν φροντίζουμε.
0: Αλλά πολλές φορές λέμε δεν έχουμε φέτος καλή ποιότητα.
1: Ναι, κάναμε και πολλά λάθη και στο πώς το συλλέγαμε στο παρελθόν και με πράγματα. Όπως καταστρέψαμε και τη σταφίδα, να το πω τώρα. Θυμάστε.
0: 300.000 τόνοι.
1: Η σταφίδα ήταν ένα.
0: Είμαι από τη Σιτία, οπότε.
1: Ναι,
0: όλη η περιοχή κινιόταν.
1: Είστε στη Σιτία και εγώ είμαι από αμπελοϊνική παραγωγή και ξέρω τι γινόταν, ας πούμε. Και τώρα δεν έχουμε σταφίδα να φάμε. Δηλαδή είναι,
0: όχι, αγοράζουμε την Τουρκία.
1: Είναι εκπληκτικό αυτό που έγινε. Θα μπορούσε να είναι περισσότερη η ποσότητα του λαδιού που εξάγουμε. Δηλαδή, να το πω έτσι λίγο υπερβολικά, να είναι και διπλάσια.
0: Νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι. Χρειάζονται συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία γίνονται, αλλά γίνονται με πολύ πιο αργούς ρυθμούς σε σχέση με το τι θα έπρεπε να γίνει. Και αν εμείς

0: δεν μπορούμε να το σκεφτούμε ή να το οργανώσουμε, απλά μπορούμε να αντιγράψουμε πρακτικές. Δεν είναι ντροπή να το πούμε, να αντιγράψουμε πρακτικές. Αυτό δεν αφορά μόνο την περιφέρεια. Είναι μια ευρύτερη πολιτική σε επίπεδο χώρας, η οποία κατεβαίνει ακτινωτά προς τις περιφέρειες.
1: Αυτό θα το πω. Έχουμε πραγματικά καλά παραδείγματα από χώρες όπου υπάρχει συνεργασία, ας πούμε, των παραγωγικών φορέων, των εξαγωγικών φορέων και της πολιτείας? Γιατί μήπως σε αυτό δηλαδή είμαστε λίγο υπερβολικοί, ότι έρχεται η πολιτεία και αυτό και δεν μας βοηθάει και είναι τροχοπέδι πολλές φορές? Δηλαδή συμβαίνει όντως στα άλλα κράτη ή παίρνουν τις πρωτοβουλίες οι εξαγωγικοί και οι παραγωγικοί φορείς?
0: Όχι, όχι. Συμβαίνει σε άλλα κράτη. Τώρα, η κάθε ερώτηση μου γεννάει πολλές απαντήσεις, οι οποίες μπορούμε να συζητάμε μέρες ατελείωτα.
1: Καλά, ναι.
0: Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα όμως. Δεν αφορά το ελαιόλαδο, αλλά θα σας πάω σε άλλο πράγμα. Πριν από 15 μέρες δέχτηκα στο γραφείο στην Αθήνα τους εμπορικούς ακολούθους της Κίνας. Αυτούς δηλαδή που είναι στην Ελλάδα και θέλανε να κάνουν μια συζήτηση σαν Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγείων γενικότερα, να δούμε πώς μπορούν να βοηθήσουν να αναπτυχθούν οι εξαγωγές μας στην Κίνα. Αφού λοιπόν τους εξέθεσα τα προβλήματα που έχουμε όσον αφορά με την εξαγωγική διαδικασία στην Κίνα, μια πλατφόρμα η οποία ζητάει την πλήρη σύνθεση του προϊόντος, δηλαδή τη συνταγή, το οποίο είναι απαγορευτικό για πολλές εταιρείες που κάνουν δεύτερης μεταποίησης, γιατί το ελαιόλαδο είναι πρώτης μεταποίησης προϊόν, άρα εκεί δεν έχεις να κρύψεις κάτι. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία. Και μου είπε λοιπόν τρεις Κινέζες εμπορικοί ακόλουθοι, μου απάντησαν: ναι, η πλατφόρμα είναι δύσκολη, αλλά πολλοί εξαγωγείς τελειώνουν τη διαδικασία. Και όταν εμείς ζητάμε το συγκεκριμένο πιστοποιητικό από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αυτό δεν το παίρνουμε ποτέ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ναι, υπάρχει τροχοπέδι. Ναι, δεν υπάρχει εθνική στρατηγική. Ναι, δεν υπάρχει η ματιά που θα έπρεπε στις εξαγωγές. Ναι, θα έπρεπε να λειτουργούμε πιο συντονισμένα. Ναι, δεν έχουμε στρατηγική marketing στο εξωτερικό, σαν χώρα γενικότερα. Ναι, η συμμετοχή του αγροδιατροφικού τομέα στο ΑΕΠ είναι πολύ μικρότερη σε σχέση με το παρελθόν, παρά το γεγονός ότι ο αγροδιατροφικός τομέας κατέχει το 21% των εξαγωγών της χώρας. Το καταλαβαίνετε, το 21%. Όταν τα πετρελοειδή που τα εξαιρούμε είναι το 30%. Είναι ο μοναδικός τομέας, παρά τα προβλήματα που έχει αυτός ο συγκεκριμένος τομέας τα τελευταία χρόνια, που γράφει συνεχώς αυξήσεις. Κάθε χρόνο έχουμε αύξηση. Και τον πρώτο μήνα του 26, 10 τομείς που εξετάζουμε, μόνο τα τρόφιμα και ποτά είχαν αύξηση. Και οι υπόλοιποι 9 τομείς είχαν μείωση. Άρα, προφανώς κάτι δεν κάνουμε λάθος. Και δεν θα επιρρύψω την ευθύνη μόνο στην πολιτεία. Προφανώς και εμείς, ακολουθώντας πολιτικές της πολιτείας, βλέπε συνεταιρισμούς, αλλά και σαν ιδιώτες που θελήσαμε να κινηθούμε κατά μόνας και όχι να πάμε με μια στρατηγική, κάναμε λάθη. Και γι' αυτό είδαμε και πολλές εταιρείες να τους ξεβράζει η ίδια η αγορά.
1: Ναι. Αυτό είναι επίσης ένα άλλο ερώτημα. Παίξανε ρόλο στα λάθη που κάναμε στο παρελθόν οι συνεταιρισμοί και η αποτυχία τους να ηγηθούν αυτής της εξαγωγικής προσπάθειας, την οποία θυμίζω πριν 40-50 χρόνια, θα μου πείτε πάω πολύ πίσω, την είχαμε. Για παράδειγμα, θυμάμαι στα Σταφύλια, κυριαρχούσε η Κρήτη στις γερμανικές, στις γαλλικές, στις βελγικές, στις κεντρικές αγορές της Ευρώπης.
0: Θα ξαναθυμίσω ότι είμαι από τη ΣΥΤΙΑ, η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών ΣΥΤΙΑΣ, ήταν μια από τις πιο υγιείς συνεταιριστικές οργανώσεις, με τεράστιες εξαγωγές, θυμίζω, και στο κομμάτι της σταφίδας και του κρασιού κατόπιν, που δεν έβριχες σε επιτραπέζιο, σε τραπέζι στην Κρήτη, πέραν από κριτικό τοπικό. Δεν υπάρχει πλέον αυτό το κρασί, και μετά μεσουράνισε στο ελαιόλαδο. Αλλά όταν πήγε ένας πρωθυπουργός εκεί, να μην αναφερθούμε, και έλεγε πόσα είναι τα χρέη, τα σβήνω, με την ευκολία αυτή, εν αντιθέσει με τον ιδιώτη εξαγωγέα, ο οποίος πλήρωνε τότε 20-25% τόκο, συν 4% τόκο υπερημέρειας, άρα το στραγγάλιζε ο ίδιος ο κρατικός μηχανισμός και έδινε τα λεφτά μονομερώς εκεί, ήταν από τα λάθη των προηγούμενων κυβερνήσεων. Αυτό δημιούργησε λοιπόν μια εύκολη και παγιωμένη αντίληψη. Πάμε. Πουλάμε ναι μεν, αλλά πουλάμε με κοστολόγιο, όχι. Πουλάμε με στρατηγική, όχι. Πουλούσαμε φθηνότερα επειδή είχαμε τις επιδοτήσεις, ναι. Άρα αυτό κάποια στιγμή το παραμύθι τελειώνει. Ήρθε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ήρθε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο το είδα πριν από ένα μήνα, έτσι. Με επισκέφτηκαν, μου ζήτησαν να κάνουμε συνάντηση για να δούνε την πορεία στο κομμάτι των εξαγωγών, και όταν τους είπα κάποια προβλήματα τα οποία εξακολουθούν να παραμένουν, οι άνθρωποι, οφείλω να ομολογήσω, έμειναν έκπληκτοι. Και μου είπαν αυτά δεν έχουν διορθωθεί. Και απάντησα ευθαρσώς.
1: 15 χρόνια μετά τα μνημόνια.
0: Μα όταν μιλάμε.

0: ότι μία από τις μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας είναι το περίφημο single window. Θυμάμαι όταν ήμουν διευθύνων σύμβουλο στον Οργανισμό Προώθησης Εξαγωγών, που το ανακοινώναμε τότε με τον Χρυσοχοίδη, ήταν υπουργό ανάπτυξη, το περίφημο single window, δηλαδή το μονοθεματικό παράθυρο όπου εξαγωγία θα μπαίνει μέσα και θα κάνει τη δουλειά του εύκολα, χωρίς να ταλαιπωρείται στον πολυδέδαλο μηχανισμό των Υπουργείων, δεν υπάρχει. Υπάρχει το single window σήμερα μόνο για τις εισαγωγές, για να διευκολυνθεί το κομμάτι των εισαγωγών. Για τον εξαγωγών που έχουν δαπανηθεί πάρα πολλά χρήματα 15 χρόνια μετά δεν υπάρχει. Άρα ο εξαγωγείας θα ψάξει χαρτί από το αγροτικής ανάπτυξης. Όταν θα λείπει υπάλληλος δεν μπορεί να το βγάλει ή αν είναι κλειστή η πλατφόρμα σου λέει εγώ δεν έχω τη δικαιοδοσία. Άρα προφανώς υπάρχουν πράγματα όπου η πολιτεία ή η εκάστοτε πολιτεία φέρει μερίδιο ευθύνης και φυσικά και εμείς οι ίδιοι εξαγωγείς φέρουμε μερίδιο ευθύνης γιατί ακόμη φέρουμε μια νοοτροπία του παρελθόντος η οποία δεν εξαλειφθεί ακόμα.
1: Άρα να μην εκπλαγούμε αν χρειαστούμε ένα μνημόνιο για να εφαρμόσουμε το προηγούμενο μνημόνιο. Τι να πω τώρα, δηλαδή μου λέτε πράγματα τα οποία θεωρούσαμε ότι είναι λυμένα.
0: Όχι, δεν είναι λυμένα. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δυστυχώς έχει ακόμη πολλές παθογένειες και δεν στεκόμαι στα κομμάτια του ΟΠΕΚΙΠΕ αυτά. Δεν είναι τη συζήτησή μου ούτε το ενδιαφέροντός μου. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι πώς θα κάνει τη δουλειά του πιο εύκολα εξαγωγείας και να λύσει τα προβλήματά του. Όταν η έκθεση Ντράγκη επισημαίνει ότι αν λυθούν τα ενδοκινητικά προβλήματα και τα εμπόδια που υπάρχουν, θα υπάρχει μια τεράστια αύξηση των εξαγωγών. Τα ενδοκινητικά, που μιλάμε για ένα ελεύθερο εμπόριο, χωρίς σύνορα, χωρίς περιορισμούς στις συναλλαγές, όλα αυτά που υπάρχουν ενδοκινητικά θα μπορούσαν να εκτινάξουν τις εξαγωγές μας σε πολύ μεγάλα ύψη, χωρίς να τονίζω συνεχώς την ανάγκη τη διεύρυνση των εξαγωγών μας σε τρίτες χώρες, που εκεί πραγματικά έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Τι να σας πω για τη Μερκοσούρ, την Ινδία, έχουμε πολλά πράγματα.
1: Θα σας ρωτήσω για τη Μερκοσούρ έτσι κι αλλιώς, γιατί έχουν ακουστεί πολλά, αλλά να ρωτήσω κάτι. Επειδή ο ΟΠΕΚΙΠΕ όντως δεν μας αφορά σε σχέση με τη διαχείριση αυτή που συζητάμε τώρα και ό,τι καταγράφονται ή καταγγέλλονται σκάνδαλα, όμως μας ενδιαφέρουν οι επιδοτήσεις ότι και αυτό δεν έγινε σωστά στην Ελλάδα, γιατί στην πραγματικότητα δεν επιδοτήσαμε καμία παραγωγή. Δεν επιδοτήσαμε κανένα εξυγχρονισμό. Δηλαδή, οι επιδοτήσεις αυτό το νόημα δεν είχαν. Είχαν το νόημα να πάρω εγώ ένα 4x4 ή να μπορώ να καλύπτω άλλες τρύπες. Εντάξει, το καταλαβαίνω κι αυτό. Σε μια Ελλάδα με τόσα προβλήματα.
0: Το στρογγυλέψατε λίγο με το καταλαβαίνω και αυτό. Εγώ θα το έλεγα το 4x4. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Να πάρω το 4x4, αλλά δεν χρειάζεται να πάρω το 4x4 που κάνει 60.000 ευρώ.
1: Ωραία, και εσείς τότε το στρογγυλεύετε και σωστά το στρογγυλεύετε. Αλλά λέω ότι καταλαβαίνω ότι αν ο Καλαμπόκης και ο Μπογδανίτης έχουν μια ανάγκη σε σχέση με τα παιδιά την οικογένεια, και εκεί θα πάει ένα ποσό. Θα πάει ένα ποσό.
0: Προφανώς γιατί υπάρχουν προβλήματα στην αγροτική παραγωγή τα οποία δεν οφείλονται στον αγρότη, είτε λέγονται καιρικές συνθήκες, το οτιδήποτε.
1: Αλλά φτάσαμε στο σημείο να μην πηγαίνει σχεδόν τίποτα στον πραγματικό εξυγχρονισμό της παραγωγής.
0: Δύο λοιπόν τα θέματα. Το ένα είναι ότι δεν πήγε στον πραγματικό εξυγχρονισμό, άρα παρά τα θέματα εξακολουθούν η κατηγορία τρόφιμα ποτά να πηγαίνει καλά. Και το δεύτερο είναι ότι δημιουργήσα μια ασφαλμένη αντίληψη ότι εγώ παίρνω χρήματα χωρίς να παράγω. Άρα δημιουργώ μια καινούρια κουλτούρα στη νέα γενιά ότι. Κάτσε στο καφενείο, ρε παιδί μου, θα πάρεις την επιδότηση, δεν χρειάζεται να πας στο χωράφι. Αυτό έχει δημιουργήσει μια μεγάλη στρέβλωση στην αγροτική παραγωγή, ειδικά σε περιοχές όπως είναι η Κρήτη, όπως είναι η Κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία, που έχουμε ανάγκη τη νέα αγροτική τάξη πραγμάτων.
1: Που έχουν και είχαν πραγματική παραγωγή.
0: Να σας πω, στα σχολεία έχουμε κάνει έρευνα.
1: Ναι.
0: Στους 100 μαθητές δεν υπάρχει ένας μαθητής που να πει θα γίνει ο αγρότης. Ένας. Ακούτε τα κλασικά, βέβαια έχουν μπει και τα καινούργια επαγγέλματα των social και τα influencer και όλα αυτά και ο εύκολος τρόπος του κέρδους, αλλά δεν ακούς σε αστικές περιοχές, δεν έχει γίνει έρευνα σε αγροτικές περιοχές. Σε αστικές περιοχές δεν υπάρχει ούτε ένας μαθητής να πει θα ασχοληθεί με την αγροτική παραγωγή. Άρα λοιπόν, πρώτον δεν εξυγχρονίστηκε η αγροτική παραγωγή. Δεύτερον, δημιουργήσαμε μια κουλτούρα εσφαλμένη περί το πώς παίρνω χρήματα χωρίς να εργάζομαι. Και τρίτον, μείναμε πίσω γενικότερα στο κομμάτι. Γι' αυτό και η συμμετοχή των αγροτικών προϊόντων στο ΑΕΠ είναι μικρότερη, παρά το γεγονός ότι το 21% του συνόλου των εξαγωγών μας είναι από τα αγροδιατροφικά προϊόντα.
1: Λοιπόν, αυτό το 21, επειδή ξανάρχεται στην κουβέντα, εμένα εξακολουθεί να μου κάνει εντύπωση. Μου κάνει εντύπωση καταρχήν, επειδή το έδωσα στοιχεία ότι, ας πούμε, στα γαλακτοκομικά κρατιόμαστε καλά.
0: Πάρα
1: έτσι,
0: πολύ
1: δεν είναι. Και μάλιστα, εάν δεν κάνω λάθος τώρα, διορθώστε με, ότι έχουμε και μια σταθερότητα τα τελευταία χρόνια.
0: Σταθερά ανωδικά στα γαλακτοκομικά. Έχουμε και το κομμάτι της φέτας και το κομμάτι του γιαουρτιού. Μεγάλη ιστορία το γιαούρτι, πάμε πάρα πολύ καλά. Θα μπορούσαμε να πηγαίναμε καλύτερα.
1: Αυτό πήγα τώρα, θα σας πω και σε αυτό.
0: Ναι.
1: Εκεί φαίνεται ότι έχουν μπει άλλες χώρες.
0: 8 δισεκατομμύρια είναι ο τζίρος

0: πλέον στο γιαούρτι τύπου ελληνικό. 8 δις. Στην Αμερική η φάγε που εδράζει εκεί, πρέπει να πω και το όνομα, ναι, ξεπερνά τα 450 εκατομμύρια με έδρα εκεί. Ανεβαίνει το ελληνικό γιαούρτι, αλλά δυστυχώς υπάρχει ο Τούρκο-Κουρδο-Αρμένος, ο οποίος αυτή τη στιγμή πρωτοστατεί στην παγκόσμια αγορά του γιαούρτιου, είναι το συγκεκριμένο γιαούρτι, ο οποίος κατάλαβε κάτι. Ότι εδώ υπάρχει αυτό το πράγμα που λέει το ελληνικό γιαούρτι, απλά εγώ πρέπει να κάνω μια διαφοροποίηση σε σχέση με τον Αμερικάνο καταναλωτή. Το έκανε λίγο πιο ρευστό, έβαλε μέσα προσμίξεις φρούτων, ήταν πιο οικείο από το ξινό, θα έλεγα, το δικό μας, και κατέκτησε την αγορά. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή δεν πρέπει να αδικούμε τις μεγάλες, αλλά και μικρές και μεσαίες γαλακτοβιομηχανίες.
1: Και όλοι αυτοί γράφουν τύπου ελληνικό, ας πούμε. Πώς το παρουσιάζουν, γιατί εδώ... εμείς έπρεπε να το προστατεύσουμε αυτό το προϊόν, δεν ξέρω πώς.
0: Ανοίγουμε άλλο κομμάτι περί της προστασίας των pop και των πουγουε. Για να ακούσει λοιπόν ο ακροατής μας τα προϊόντα ονομασίας προέλευσης και τα προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης, αναγνωρίζονται μόνο στην Ευρώπη. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση έρθει σε συμφωνία με τρίτες χώρες περί προστασίας των σημάτων, βλέπε η ΣΕΤΑ του Καναδά, βλέπε στην Κίνα για τη ΦΕΤΑ, βλέπε και τώρα τις πρόσφατες συμφωνίες Ευρωπαϊκής Ένωσης με μια μακροπρόθεσμη διάρκεια, αναγνωρίζεται το προϊόν, δεν θα μπορεί να παραχθεί, αλλά όχι σε άμεση βάση. Το γιαούρτι όμως αυτή τη στιγμή στην Αμερική, Greek yogurt. Ναι. Δεν υπάρχει προστασία. Και είναι και ένα από τα θέματα που έχει βάλει ο Τραμπ στην κουβέντα πολύ επιτεκτικά. Στις διαπραγματεύσεις που έκανε με τους Ευρωπαίους για τους δασμούς, ότι δεν μπορείτε εσείς να μου απαγορεύσετε την Αμερικάνικη γαλακτοβιομηχανία η οποία παράγει φέτα, η οποία παράγει γιαούρτι, να το πουλάω εγώ με αυτό το όνομα. Είναι ένας οδροστοτήρας αυτό το κομμάτι το εμπορικό. Οφείλω να είμαι όμως έτσι ειλικρινής, η Ευρωπαϊκή Ένωση για πρώτη φορά σε μένα είδα θετικά μηνύματα στο κομμάτι των νέων συμφωνιών που έκανε, οι οποίες θέλουν το χρόνο τους, αλλά άνοιξε αγορές οι οποίες μέχρι πρώτη δεν μπορούσαμε να τις αγγίξουμε. Τόσο σε επίπεδο Μερκοσούρ, Ινδίας και Αυστραλίας.
1: Είστε θετικός δηλαδή σε αυτό το...
0: Είμαι υπέρμαχα θετικός. Είμαι από τους λίγους...
1: Γιατί όλοι μιλούν γιατί το ισοζύγιο στο τέλος ήταν αρνητικό για μας.
0: Όλοι ήμουν από αυτούς που στην αρχή, όταν ήταν όλοι αρνητικοί και σιγά σιγά άρχισε να αλλάζει το ποσοστό των αρνητικών με το θετικό, εγώ είμαι την πρώτη στιγμή θετικός και μπορώ να εξηγήσω πάρα πολύ γρήγορα, τη σέβομαι τον χρόνο. Γιατί, όταν η Mercosur είναι μια αγορά που είναι 300 εκατομμύρια καταναλωτές, με μια Βραζιλία που έχει μια ισχυρή μεσαία τάξη, όπου δεν υπάρχει ελαιόλαδο, έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία. Θα σας πω χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μέλος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων είχε γραφείο στη Βραζιλία τη δεκαετία του 50-60 με 15 άτομα για να εξυπηρετεί τις εξαγωγές των ελιών εκεί. Το 50 με το 60. 15 άτομα στη Βραζιλία. Όταν λοιπόν μπήκαν οι δασμοί, αυτό το πράγμα κατέρευσε. Για τις ελιές βέβαια είναι το μόνο προϊόν το οποίο δικαιούται να διαμαρτύρεται, διότι κατά απέτηση των Αργεντίνων την τελευταία στιγμή εξαιρέθηκαν και οι Αργεντίνοι και στα έρχονται στην Ελλάδα χωρίς δασμούς, οι δικές μας οι επιτραπέζες που είναι πολύ δυνατό προϊόν, θα πηγαίνει εκεί με δασμούς. Τα υπόλοιπα προϊόντα σε βάθος...
1: Λάθος όμως αυτό.
0: Στρατηγικό λάθος. Ναι. Γιατί οι επιτραπέζες ελιές είναι από τα πιο δυνατά χαρτιά αυτή τη στιγμή του αγροδιατροφικού τομέα της χώρας. Ναι. Τα υπόλοιπα προϊόντα όμως απελευθερώνονται από δασμούς. Η προστασία των ΠΟΠ θα βοηθήσει, αλλά όχι από αυτά που ακούγαμε το Υπουργείο, ότι η προστασία των ΠΟΠ είναι πανάκια. Όχι. Οι δασμοί και οι τελωνιακές διαδικασίες. Αν αυτό το πράγμα λειτουργήσει, το τελωνιακό κομμάτι, και βοηθηθούν, να είναι μια τεράστια αγορά η οποία ανοίγεται και χρόνια λέω ότι μονόδρομος, πέραν από τα προβλήματα που συναντάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι τρίτες χώρες. Άρα με τη Mercosur είμαι θετικός.
1: Ναι, καταλαβαίνω, αλλά πάντα η ανησυχία μας είναι ότι επειδή το ισοζύγιο μας είναι αρνητικό, γενικά το λέω, εξαγωγών, εισαγωγών, και μιλάμε για την Ελλάδα, σου λέει πάλι, αν μας στέλνουν και οι Λατινοαμερικάνοι προϊόντα 100 και εμείς στέλνουμε 10, θα. Συγγνώμη.
0: Ξέρετε πόσα εκατομμύρια, κύριε Μπογδανίδη, κάνουμε εξαγωγές στη Mercosur. Σαν χώρα, 130 εκατομμύρια. Οι επιτραπέζιες ελιές στην Αμερική το 2024 ήταν 214 εκατομμύρια. Σε αυτή την τεράστια αγορά κάνουμε 130 εκατομμύρια. Ποιος είναι ο φόβος? Ότι θα αγοράσουμε βόηο κρέας? Δεν θα αγοράσουμε από τη Γαλλία, και θα αγοράσουμε από εκεί. Πιθανόν και καλύτερο. Το 85% του κρέατος του μοσχαρίσιου που τρώμε είναι εισαγόμενο. Έχουμε επάρκεια μόνο στο 15%. Στο χοιρινό είναι μισό-μισό η επάρκεια. Τι θα αγοράσουμε? Ξέρετε ότι άνοιξε το πρωτόκολλο με τη Βραζιλία και κάνουμε απίστευτες εξαγωγές στα χτινίδια, που είναι μια καινούρια καλλιέργεια και είμαστε

0: δεύτερη χώρα στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή, στο ακτινίδιο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τα 130 εκατομμύρια είναι ένα απίστευτα γελίο νούμερο σαν χώρα.
1: Για να φοβόμαστε.
0: Για να φοβόμαστε. Μόνο θετικό είναι. Ναι. Θετικό είναι και με την Ινδία.
1: Ας πούμε οι Γάλλοι, επειδή τους αναφέρατε, είχαν κάποιο λόγο να φωνάζουν. Γιατί...
0: Ναι, κάποια στιγμή όμως τα συμφέροντα μέσα στην Ευρώπη που είναι διαφορετικά, ας κοιτάξουμε και τα δικά μας τα συμφέροντα.
1: Ναι.
0: Οι Γάλλοι προφανώς στίγονται γιατί έχουν το βόλιο κρέας. Οι Γερμανοί όμως προφανώς υποφελούνται γιατί η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία θα λειτουργήσει πάρα πολύ καλά, ότι ανοίγει μια τεράστια αγορά που θα απαλλαχθούν από τους δασμούς,
1: ναι.
0: Όλους τους δασμούς, γιατί και εμείς έχουμε δασμούς στα αυτοκίνητα, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Άρα εγώ θεωρώ ότι όλες αυτές οι συμφωνίες που επιτάσσει σε ένα γρήγορο ρυθμό, θα έλεγα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι μόνο θετικά μπορούν να λειτουργήσουν.
1: Ναι. Τώρα, στα κυπευτικά, γιατί δεν σας ρώτησα που εμείς είχαμε και ένα-δυο ερωτήματα, θα μπορούσαμε να πάμε καλά. Είναι καλές οι εξαγωγές μας.
0: Το 2025 ήταν μια πολύ καλή χρονιά για τα κυπευτικά. Άγγιξαν τα 112 εκατομμύρια ευρώ, είχαμε μια αύξηση
1: 30%.
0: 30%. Η οποία οφείλεται.
1: Ακούγεται πολύ μεγάλο
0: αυτό. 20 εκατομμύρια αυξήθηκαν η κατηγορία. Αγκούρια, αγκουράκια. 20 εκατομμύρια.
1: Πού οφείλεται αυτό, δηλαδή ξαφνικά ανακάλυψαν τα αγκουράκια Κρήτης, ξέρω εγώ, είναι καλά.
0: Οφείλεται σε...
1: Εμείς το ξέρουμε ότι είναι καλά όταν τα προσέχουμε, γιατί και εκεί θέλει προσοχή. Ποια ήταν η συγκυρία,
0: ας πούμε. Η συγκυρία είναι ότι προφανώς υπάρχει κάποιο καλό συμβόλαιο ή κάπου αλλού ένας ανταγωνιστής δεν είχε την παραγωγή, την αναμενόμενη και ανέβηκε. Πρέπει να είμαστε πραγματιστές. Ναι. Δεν από τη μια στιγμή στην άλλη. Ήρθε η γη της επαγγελίας.
1: Γι' αυτό
0: και...
1: ρωτάω.
0: Όχι, εδώ πάμε να πούμε αλήθειες.
1: Και επιμένω, εμάς είναι καλά και τα αγκουράκια τα κυπευτικά Κρήτης.
0: Δεν έχουν καμία σχέση η παραγωγή των κυπευτικών μας όπως ήταν πριν από 30 χρόνια. Σε αυτό το κομμάτι έχουμε κάνει σημαντικές βελτιώσεις, έχουν προσέξει πάρα πολύ και το κομμάτι των φυτοφαρμάκων, υπάρχουν έλεγχοι. Βέβαια, η προηγούμενη αρνητική εμπειρία πριν από 30 χρόνια δημιούργησε προβλήματα τα οποία ακόμη τα βρίσκουν μπροστά μας. Είχαμε χάσει σημαντικές αγορές στη Γερμανία, γι' αυτό έχουμε στραφεί στα Βαλκάνια. Υπάρχουν άλλα προβλήματα εκεί. Υπάρχει το κομμάτι της μαύρης αγοράς, υπάρχουν εξαγωγές οι οποίες δεν καταγράφονται λόγω του ότι ακόμη εξακολουθεί να υπάρχει μαύρο εξαγωγικό εμπόριο, το οποίο δημιουργεί ζημιά και στις τοπικές οικονομίες, δημιουργεί ευμάρεια σε τσέπες συγκεκριμένες. Αλλά δεν καταγράφεται, χάνεται έσοδα, χάνεται πάρα πολλά πράγματα. Όμως το κομμάτι των κυπευτικών είναι το δεύτερο κομμάτι στον αγροτροφικό τομέα, το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά την περσινή χρονιά. Τα αρτοποιήματα πάνε καλά επίσης. Δεν είναι τα μεγέθη μεγάλα, αλλά πάνε επίσης καλά.
1: Ναι. Μα να σας πω και κάτι τώρα, επειδή εντάξει, μπορεί εύκολα να γκρινιάξει κάποιος μας ακούει ότι τι κάνουμε και τι δεν κάνουμε. Δεν έχουμε και τις τεράστιες μονάδες, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, είπατε τώρα τα αρτοποιήματα. Ας πούμε, τι τζίρο κάνουμε, αν τον έχετε πρόχειρο.
0: Είναι μικρός ο τζίρος.
1: Ναι.
0: Απλά φαίνεται πια στα στατιστικά, είναι 1%.
1: Ναι, θέλω να πω, ναι, είναι μικρός. Μπορούσαμε να το κάνουμε 15, υπάρχουν τέτοιες μονάδες.
0: Όχι.
1: Αυτό λέω.
0: Όχι.
1: Δεν έχουμε και τις μονάδες.
0: Μα και στο ελαιόλαδο
1: ναι.
0: Είναι 3-4 μεγάλες εταιρείες και μετά είναι 20 μικρές. 3-4 που μείνανε όταν φύγανε οι συνεταιρισμοί. Πεζά, Σιτία, Ηράκλειο.
1: Ναι, ναι. Ναι, αν ήταν και οι συνεταιρισμοί μέσα, ίσως θα ήταν.
0: Θα ήταν καλύτερο.
1: Αλλιώς τα πράγματα. Ας πούμε στα κρασιά.
0: Είναι κάτω από το 1%.
1: Ναι, θα μπορούσαμε να είμαστε καλύτερα στα κρασιά.
0: Κοιτάξτε, τα κρασιά θα μπορούσαμε να είμαστε καλύτερα. Θα σας πω ότι στη χώρα, σε επίπεδο χώρας, κάνουμε 100 εκατομμύρια ευρώ εξαγωγές η χώρα συνολικά. Το νούμερο είναι καλό, αν κοιτάξει κανείς μια πενταετία πριν, αλλά δεν είναι αυτό το προσδοκόμενο και είναι και δυσανάλογο με την ποιότητα των κρασιών που έχουμε πλέον και σαν περιοχή, σαν περιφέρεια, αλλά και σαν χώρα γενικότερα. Έχουν γίνει σοβαρές προσπάθειες.
1: Τεράστιες προσπάθειες. Μήπως πληρώνουμε όμως τις παλιές αμαρτίες, γιατί παλιά το κρασί μας είχε προβλήματα.
0: Πάρα πολλά προβλήματα και
1: ναι.
0: ακόμη κουβαλάμε για το μύθο της ρετσίνας,
1: ναι.
0: Που σήμερα υπάρχει καλή ρετσίνα πια.
1: Ναι.
0: Πληρώνουμε τον κατακαιρματισμό του κλάδου.
1: Α, λέτε.
0: Είναι πάνω από 1.500-2.000 συνοπεία στη χώρα. Πολλά εξ αυτών είναι σε οικονομική κατάρρευση και αγοράζονται από μεγαλύτερα. Ο κλάδος παρουσιάζει έντονα σημάδια συγχωνεύσεων και αγορών.
1: Έχουν... Εντάξει, αυτό δεν είναι απαραίτητο κακό όμως.
0: Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι κακό γιατί θα σας πω, δύο εμβληματικά μεγάλα μπραντς του ελληνικού κρασιού αγοράστηκαν. Το τρίτο δεν διασώθη. Είναι η εταιρεία Τσάνταλης.
1: Ναι, ναι.
0: Και είναι σημαντικό γιατί είχε σημαντικό εξαγωγικό αποτύπωμα και είναι σε φάση εξαγοράς.
1: Ναι, δεν το λέγανε κάτι Εβραίοι που θα το πέρανε, κάτι τέτοιο.
0: Δεν είναι ακριβώς Εβραίοι.
1: Ναι.
0: Είναι μια εταιρεία που έχει αγοράσει και τον Μπουτάρι.
1: Ναι.
0: Αυτή συζητιέται ότι θα το πάρει. Βέβαια, θα πάρει το brand, διότι τα προϊόντα έχουν φύγει από την αγορά πια. Έτσι. Δεν λειτουργεί

0: Τίποτα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα του κλάδου, ο κατακαιρματισμός, όμως εξακολουθούμε να
1: έχουμε... Το έχουμε και στην Κρήτη, έχουμε καλά ενοπία, πολλά όμως και μικρά.
0: Ναι, πολλά και μικρά και κάποιοι εξ αυτών υποφέρουν.
1: Ναι.
0: Όμως το κρασί το δικό μας έχει πλέον, είναι ταυτός που με την ποιότητα, θέλουμε δρόμο ακόμη για να κατακτήσουμε τις αγορές.
1: Δεν το συζητάμε. Κάτι ακόμα να σας ρωτήσω, επειδή το λέει ένας φίλος εδώ για το... θαύμα της Ολλανδίας σε σχέση με τον αγροτικό παραγωγικό τομέα, μπορούσαμε ποτέ να το ακολουθήσουμε. Τι κάνανε αυτοί που εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε.
0: Ναι, καταρχήν οι εξαγωγές τους είναι πάνω από το 55% στο ΑΕΠ. Εμάς είναι στο 21% το 2025.
1: Όταν... Το λέω μια χώρα για να θυμίσω ότι πρέπει να είναι λίγο μεγαλύτερη την Πελοπόννησο.
0: Είμαστε, ναι.
1: Νομίζω, ναι.
0: Σε πληθυσμό τα ίδια.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι άλλη νοοτροπία, είναι άλλες ο τρόπος της ενέργειας, της καλλιέργειας, είναι εντελώς διαφορετικό. Θεωρώ ότι η σύγκριση με τη συγκεκριμένη χώρα είναι λογική, γιατί είμαστε περίπου ισομεγέθης όσον αφορά τον πληθυσμό. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο για τη χώρα να φτάσει στο 55% των εξαγωγών προϊόντων, χωρίς να βάζω τις υπηρεσίες μέσα. Έχουμε πολλές παθογένειες, τις οποίες οι Ολλανδοί δεν τις είχαν.
1: Λοιπόν, και ο φίλος μας ο Γιάννης μας γράφει από το Μαϊάμι. Πρωινός, πάντα ψωνίζω. Είναι και τη δουλειά σου, σε ασχολείται δηλαδή με προϊόντα. Παίρνει, λέει, πάντα ψωνίζω από βραζιλιάνικα σούπερ μάρκετ Περού, Αργεντινή και Εκουαντόρ. Καλύτερα λαχανικά από τα αμερικάνικα και φτηνότερα και τυριά, λέει, έχουν. Και αυτή την εποχή Αμερική και Καναδά είναι γεμάτο, λέει, από ελληνικά ακτινίδια. Καλό αυτό, έτσι. Και σας επαινεί κιόλα, δηλαδή, ότι ξέρετε τι λέτε.
0: Να είναι καλά, τον ευχαριστώ.
1: Λοιπόν,
0: τον Ιούνιο θα είμαι εκεί.
1: Ναι.
0: Έχουμε μια έκθεση.
1: Ωραία,
0: οπότε, ωραία. Ναι, τα χτινίδια να το πω. Είμαστε δεύτεροι στον κόσμο πλέον. Δεύτεροι στον κόσμο. Το θέμα με τα χτινίδια είναι να ανοίγονται πρωτόκολλα, δηλαδή να επιτρέπει η χώρα να γίνει. Αυτό έχει επιτραπεί και στον Καναδά πάνε πολύ καλά και στην Αμερική.
1: Και δεν
0: στην
1: είναι
0: Βραζιλία.
1: Και μια παραδοσιακή, ας την πούμε, δεν λέμε το παραδοσιακό ακτινίδιο Ελλάδος. Έτσι, δεν είναι.
0: Όχι, είναι μια καλλιέργεια 30 ετών.
1: Το βρήκαμε και το φτιάξαμε και πάει καλά.
0: Όπως πάει και το αβοκάντο από τα Χανιά, που εκεί είναι άλλα τα προβλήματα με το δέντρο. Είναι πολύ πιο δύσκολο το δέντρο και μπορεί να καταστραφεί σε μια νύχτα μέσα. Όμως είναι ένα καλό παράδειγμα, το οποίο και αυτό προστίθεται στην κατηγορία των φρούτων και βλέπουμε ότι εδώ δεν έχουν. Ό,τι βγάζει, φεύγει κατευθείαν σε εξαγωγή. Επίσης, αυτό που είπε για τη Βραζιλία πάρα πολύ σωστό. Η Μερκοσούρ λοιπόν δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ένας σύνδεσμος τα ελληνικά προϊόντα που πάνε στη Βραζιλία να πηγαίνουν και στη Λατινική Αμερική και στην Αμερική πολύ πιο εύκολα. Άρα και η Ινδία που έχουμε πολύ καλές πολιτικές σχέσεις, εκεί πρέπει όμως να λυθεί το πρόβλημα των διαδικασιών. Τα έχω πει και στους αρμόδιους υπουργούς ότι καλή πολιτική σχέση να την αξιοποιήσουμε, αλλά να πάμε στα πρακτικά θέματα. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος αγοράς και πάντα έχω μάθει να μιλάω.
1: Ακούνε.
0: Ακούνε, αλλά πολλές φορές δεν μπορούν να πράξουν γιατί και ο μηχανισμός είναι δύσκολο.
1: Κάτι τελευταίο, δυστυχώς ο χρόνος μας τέλειωσε. Ήταν ωραία και πολλά θα μπορούσαμε να πούμε και θα πούμε και στη συνέχεια το επόμενο διάστημα. Εάν, δεν έχει σημασία αν θα είμαι εγώ ή εσείς, μετά από 10 χρόνια, αν συζητούν αντιστοίχως τα νούμερα, μπορεί να είναι μεγαλύτερα, υπάρχει τέτοια προοπτική ή είναι τόσο πια παγκοσμιοποιημένο το πεδίο και μπαίνουν και χώρες καινούργιες που παλιά ούτε καν τις είχαμε στο χάρτη σε πολλά προϊόντα, έτσι. Θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα.
0: Ωραία, θα απαντήσω στο πρώτο ερώτημα ότι εγώ φιλοδοξώ να είμαι μετά από 10 χρόνια για να τα συζητάμε.
1: Μ' αρέσει η αισιοδοξία.
0: Και το δεύτερο, ναι, πιστεύω ότι θα είναι πολύ, πολύ μεγαλύτερα τα νούμερα γιατί έχουν μπει καινούργιοι κλάδοι, έχουν φύγει βέβαια κλάδοι και μιλάω σε επίπεδο χώρα και όχι σε επίπεδο Κρήτης μόνο. Τα φαρμακευτικά μας πάνε πάρα πολύ καλά. Άρα εδώ είναι ένας κλάδος ο οποίος έχει μια τεράστια δυναμική. Το αλουμίνιο πάει πάρα πολύ καλά.
1: Καλές εταιρείες, όντως και στους δύο κλάδους.
0: Τεράστιες εταιρείες. Τα αλουμίνια κάνουμε 2,5 δις. Και τα αλουμίνια υπάρχει ένα πρόβλημα τώρα με τη Μέση Ανατολή που δεν το είπαμε και αυτό, γιατί δεν αφορά την Κρήτη γενικότερα. Αλλά όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάρει μια οδηγία να μαζέψει το σκραπ. Διότι όταν το σκραπ από την Ευρωπαϊκή Ένωση φεύγει, έχουμε πρόβλημα. Mm. Το αλουμίνιο είναι ένα πάρα πολύ καλό υλικό. Χρησιμοποιείται στη διαστημική βιομηχανία, χρησιμοποιείται παντού και πρέπει να το προστατεύσουμε. Η Ελλάδα είναι μια από τις χώρες που έχει αποθέματα και πολύ καλές εταιρείες. Άρα θεωρώ ότι αν λίγο η πολιτεία ξυπνήσει και δεν αφήσει, δεν λειτουργούμε με την αρχή του Παρέτο. Ποια είναι η αρχή του Παρέτο? Ότι το 80% των εξαγωγών μας το κάνει το 20% των εταιριών. Και το 80% των εταιριών. Οι μεγάλες, δηλαδή οι μικρές εταιρείες, κάνουν μόνο το 20%. Αν αυτό το. Και είναι με νούμερο. Η αρχή του Παρέτου το προέβλεψε αυτό. Εάν λοιπόν η πολιτεία στραφεί στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, λειτουργήσει το κομμάτι της χρηματοδότησης, να υπάρχει μια εξαγωγική στρατηγική, να υπάρχει ασφάλεια πιστώσεων και το δει λίγο πιο συγκεκριμένα στρατηγικά και όχι αλλάζουμε κάθε λίγο και λιγάκι στρατηγική. Εδώ αλλάζουμε υπουργούς και γενικούς γραμματείς κάθε μέρα. Νομίζω ότι τα νούμερα μετά από 10 χρόνια εδώ θα είμαστε και

0: τα δύο θα είναι πολύ καλύτερα.
1: Κύριε Καλαμπόκη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ
1: εύχομαι καλό Πάσχα, να είμαστε έτσι καλά. Νομίζω ότι θα τα λέμε από εδώ και πέρα πολύ πιο συχνά, έστω και αν δεν είναι διαζώσεις και με επικοινωνία τηλεφωνική, διότι τρέχουν και θα έχουμε και καταλαβαίνω και πολλές εξελίξεις.
0: Πολλές εξελίξεις. Εγώ ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία, γιατί πρέπει να περνάμε απλά και εκλαγευμένα στον ακροατή μας τι συμβαίνει με τις εξαγωγές του νησιού, αλλά και της χώρας γενικότερα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Κυριακή 3 Μαΐου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ισχυρή χαλαζόπτωση θύμισε χειμώνα στην καρδιά της Άνοιξης. Μέσα σε λίγα λεπτά το χαλάζι σάρωσε το Ηράκλειο το πρωί, ενώ ισχυρή άνεμη έως 9 μποφόρ, βροχές και καταιγίδες συνέθεταν επίσης το σκηνικό. Ο Μάιος μπήκε με άγριες καιρικές διαθέσεις, όμως σύμφωνα με τους μετεωρολόγους η Άνοιξη θα επιστρέψει από τις επόμενες κιόλας ώρες.

0: ισχυρή χαλαζόπτωση, βροχές, καταιγίδες και ανέμους ξύπνησε την Κυριακή το Ηράκλειο, με το άστατο σκηνικό του καιρού να συνεχίζεται. Η κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας ήταν αρκετή ώστε να ασπρίσουν έστω και για λίγο αυλές, μπαλκόνια και αυτοκίνητα, ενώ η χιονόπτωση στις ορεινές περιοχές σημειώθηκε ακόμα και σε χαμηλότερα υψόμετρα.
1: Είχαμε έντονα φαινόμενα Σάββατο και Κυριακή με πολύ ισχυρούς ανέμους από το Σάββατο το απόγευμα, άνεμοι που οι οποίοι αγγίζανε τα 8 τοπικά και τα 9 μποφόρ. Είχαμε μια κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας, μονοψήφια τα νούμερα του υδραργύρου, κυρίως όσον αφορά τις ελάχιστες τιμές, τα χιόνια ακόμα και σε χαμηλότερα υψόμετρα που αγγίζαν και τα 1000 μέτρα. Και αυτό λόγω της πτώσης βαροβαθμίδος πάνω από την περιοχή της Κρήτης. Είχαμε θερμοκρασίες αρκετά χαμηλές. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι στην ενδοχώρα και πέρυσι περιοχής όσον αφορά τον Ομοϊρακλείο των Ανογείων και λίγο ψηλότερα, ο υδράργυρος δεν ξεπερνούσε τους 4 με 5 βαθμούς.
0: Μάλιστα, οι θυελλώδεις βοριάδες προκάλεσαν προβλήματα στο λιμάνι του Ηρακλείου, καθώς το κρουαζιερόπλοιο Viking Vesta, χωρητικότητας περίπου 1.500 επιβατών, παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε, δεν κατάφερε τελικά να δέσει στο λιμάνι λόγω των ισχυρών ανέμων. Οι ισχυροί άνεμοι πάντως φαίνεται πως θα συνεχιστούν μέχρι και το πρωί της Δευτέρας, οπότε και ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή μεταβολή.
2: Άστατος ήταν ο καιρός την Κυριακή στο Ηράκλειο, με θυελλώδεις βοριάδες που ξεπέρασαν τα 9 μποφόρ, προκαλώντας προβλήματα στο λιμάνι του Ηρακλείου.
1: Οι πολύ έντονοι, πολύ ενισχυμένοι άνεμοι δημιούργησαν προβλήματα ακόμα και στην προσάραξη πλοίων στο λιμάνι του Ηρακλείου. Για τις επόμενες ώρες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας θα πάμε με έναν άστατο καιρό, με νεφώσεις, φαινόμενα τα οποία θα συνεχίσουν να εκδηλώνονται μέχρι και τα ξημερώματα της Δευτέρας, κυρίως όμως σε ημιωρινές και ωριανές περιοχές της Κρήτης και περισσότερο θα έλεγα στην ενδοχώρα. Οι άνεμοι σταδιακά θα παρουσιάσουν πτώση όσον αφορά την έντασή τους, θα παραμείνουν όμως καθόλου τη διάρκεια της νέας εβδομάδας από βόρειες, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, με ένταση όμως που δεν θα ξεπερνάει τα 4, το πολύ 5 μποφόρ μέχρι την Τρίτη.
0: Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού αναμένεται από την Τρίτη, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, με σταδιακή υποχώρηση των ανέμων και άνοδο της θερμοκρασίας, με τιμές που θα αγγίξουν και τους 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Από την Τρίτη και μετά ο καιρός βελτιώνεται ακόμα περισσότερο, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, με άνοδο καθημερινή της θερμοκρασίας, έτσι ως κυρίως από την Πέμπτη και μετά θα μιλάμε για θερμοκρασίες που θα πλησιάζονται τους 30 βαθμούς, κυρίως με τα στοιχεία που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή μέχρι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.
3: Ο χειμώνας μέσα στην άνοιξη, τόσο τον Απρίλιο όσο και τον Μάιο, έχουν ανεβάσει σε ικανοποιητικά επίπεδα τη στάθμη στο φράγμα του Αποσελέμη, απομακρύνοντας τα εφιαλτικά σενάρια για το φετινό καλοκαίρι.
4: Θεαματική είναι η ενίσχυση των υδάτινων αποθεμάτων στην Κρήτη μετά και τις τελευταίες μετρήσεις, φέρνοντας ανακούφιση και αίσθημα ασφάλειας καθώς μπαίνουμε στη θερινή περίοδο. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΑΚ, Θοδωρή Νίνο, ο οποίος μίλησε στον Sky Κρήτη, 92,1 η πληρότητα που εμφανίζει το φράγμα Ποσελέμη επιτρέπει να ξεκινήσει η θερινή σεζόν χωρίς προβλήματα στην υδροδότηση των Δήμων Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου.
5: Βάσει τα περσινά και τα προπέρσινα δεδομένα των αναγκών των ΔΕΙΑ, υπολογίζουμε ότι επαρκούν περίπου 3,5 με 4 εκατομμύρια κυβικά νερού για να κάνουμε το σχεδιασμό, να καλύψουμε τις ανάγκες περίπου 500 κυβικών την ώρα, τους ήπιους όσον αφορά τη ζήτηση μήνες, δηλαδή μέχρι και τα μέσα Ιουνίου και μετά την αρχή του Νοεμβρίου. Και για τους υπόλοιπους μήνες να πάμε σε πιο μεγάλες παροχές που μπορούν να φτάσουν και τα 700 κυβικά την ώρα.
2: Αισιόδοξες είναι οι εικόνες από το φράγμα Ποσελέμη, καθώς τα αποθέματα νερού ξεπερνούν τα 12,5 εκατομμύρια κυβικά, μετά και από τις τελευταίες βροχοπτώσεις των προηγούμενων ημερών, εν ώψη και της καλοκαιρινής περίοδου, οπότε και οι ανάγκες σε νερό θα είναι αυξημένες.
4: Την ίδια στιγμή υπάρχει πρόβλεψη από πλευράς ΟΑΚ για υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομών.
5: Είναι πραγματικά ζωτικός χώρος όμως να αντιδράσουμε και να μεθοδεύσουμε καταστάσεις. Αυτό το οποίο προτεραιοποιείται και νομίζω είναι απόλυτα αντιληπτό από όλους, είναι η αντικατάσταση των αγωγών. Κτηλήσου και Μαλίων προς Ηράκλειο, με όποια όδευση οριζοντογραφία τελικά είναι στην τελική επιλογή. Υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση από τον οργανισμό σε συνεννόηση με τη ΔΕΑ Ηρακλείου και τη ΔΕΑ Χερσονήσου, που είναι οι άμεσες εμπλεκόμενες όσον αφορά την, γιατί βρίσκονται στις χωρικές τους ενότητες αυτή η αγωγή. Υπάρχει μια συγκεκριμένη πρόταση, υπάρχει και επεξεργασία όσον αφορά τα γεωμετρικά και τα ροζοντογραφικά μεγέθη αυτών των δύο έργων.
4: Την ίδια ώρα, ο ερευνητής του Εργαστηρίου Υδατικών Πόρων και Αρδρεύσεων του ΕΛΓΟ Δήμητρα, Νεκτάριος Κουριαλάς, παρουσίασε μέσω της εκπομπής De Facto της τηλεόρασης Κρέτα τα υδάτινα αποθέματα της Κρήτης, τονίζοντας πως οι πρόσφατες βροχοπτώσεις δημιουργούν αισιοδοξία για το επόμενο χρονικό διάστημα.
6: Και αντίστοιχα, αν το δούμε συγκριτικά με την ίδια περίοδο πέρυσι, το 2025, η επιφάνεια είναι περίπου 2,5 φορές περισσότερη του φράγματος σε σχέση με πέρυσι την ίδια εποχή. Άρα είναι πολύ σημαντικό και είναι ένα απτό παράδειγμα πως αυτές οι ποσότητες βροχής εμπλούτησαν τα φράγματά μας και τα υδατικά μας αποθέματα.
3: Βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζει το παραλιακό μέτωπο των Γουβών. Μία από τις πιο τουριστικές περιοχές του Ηρακλείου παρουσιάζει εικόνες καταστροφές.
0: Παρουσιάζουν οι τουριστικές περιοχές. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συνθήκες είναι επιβαρυντικές, αφού τον περασμένο χειμώνα η διάβρωση επεκτάθηκε με αποτέλεσμα να υπάρξει κατάπτωση του δρόμου και των τείχων αντιστήριξης.
7: Η παράκτια ζώνη, όπως θα έχετε διαπιστώσει και όπως έχει δει το φως της δημοσιότητας τα τελευταία χρόνια λόγω της κλιματικής κρίσης αλλά και της στρωτότητας και της διάβρωσης που υφίστανται οι αχτές, παρουσιάζει συνεχώς προβλήματα. Δεν είχαν γίνει τότε οι ανάλογες τεχνικές μελέτες, οι συνθήκες είναι πάρα πολύ επιβαρυντικές, υπάρχουν δυσμενείς συνθήκες και υπάρχει μια προϊούσα διάβρωση.

0: Πέρυσι λοιπόν το χειμώνα, σε σημεία που υπήρχαν κάποια συγκεκριμένα προβλήματα, επεξετάθη αυτή η διάβρωση με το αποτέλεσμα να έχουμε κατάπτωση του δρόμου, κατάπτωση των τείχων αντιστήριξης, γιατί δυστυχώς το παραλιακό μέτωπο από τη μεριά της θάλασσας δεν έχει την ανάλογη προστασία. Θα πρέπει να υπάρχει μια ζώνη προστασίας με ογκολίδους προκειμένου να εκτονώνεται το κύμα και να μην υπάρχει αυτή η διάβρωση.
1: Όπως αναφέρει ο κ. Δοξαστάκης, εντός των επόμενων ημερών αναμένεται η κατάθεση της οριστικής μελέτης για την αποκατάσταση των περιοχών που έχουν πληγεί.
0: Επειδή η ζώνη μέσα στην οποία έπρεπε να παρέμβουμε είναι εντός του Αιγιαλού, άρα χρειάζεται ειδική άδεια, αφενός κηρύξαμε την περιοχή σε έκτακτη ανάγκη και αφετέρου προχωρήσαμε σε κάποιες διαδικασίες προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτή η εργασία που ήταν απαραίτητη. Αυτή τη στιγμή, μετά την κήρυξη της περιοχής, έχουν γίνει κάποιες μελέτες από την περιφέρεια, εκτός την προστασία από τη διάβρωση, να γίνουν οι ανάλογες μελέτες των τείχων αντιστήριξης, που αφού κατασκευαστούν οι τείχοι αντιστήριξης, να γίνει η ισοπεδωτική και να γίνει ο παραλιακός δρόμος ξανά. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα η χρηματοδότηση, εκκρεμεί η κατάθεση εντός των ημερών της οριστικής μελέτης προκειμένου να προχωρήσουμε.
1: Ο Δήμος Χερσονήσου με δικά του μέσα και πόρους προχωρά σε παρεμβάσεις αποκατάστασης για άρση της επικινδυνότητας και τη διασφάλιση της λειτουργικότητας της περιοχής.
0: Ο Δήμος Χερσονήσου με δικά του μέσα και με δικό του τρόπο και με δικούς του πόρους θα προχωρήσει στην αποκατάσταση προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχει επικινδυνότητα και το αισθητικό κομμάτι το οποίο όντας σε τουριστική περίοδο δεν πρέπει να υφίσταται στην εικόνα αυτή που υπάρχει σήμερα. Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια. Έχει ξεκινήσει σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και στα πλαίσια της υφιστάμενης νομοθεσίας η νομιμοποίηση όλων των παραλιακών δρόμων μέσα στα όρια του Δήμου Χερσονήσου, γιατί αυτό προέχει πρωτίστως, αφού είναι μέσα στη ζώνη Αιγιαλού, να αποκτήσει νομιμότητα που τα όποια έργα είναι απαραίτητα και αναγκαία να γίνουν με σωστό τρόπο.
2: Σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο τώρα, την πύλη του αστυνομικού Μεγάρου πέρασε το μεσημέρι της Κυριακής ο μικρότερος αδερφός του 23χρονου συλληφθέντα για το ασύλληπτο σκηνικό έξω από γνωστό μπαρ του Ηρακλείου τα ξημερώματα της πρωτοχρονιάς. Ο 18χρονος εμφανίστηκε συνοδευόμενος από τον δικηγόρο Γιώργο Λιονάκη. Εκτιμάται ότι εντός της ημέρας θα παραδοθεί με την συνήγορό του και ο ανήλικος κατηγορούμενος. Και στους τρεις έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Πάμε όμως να παρακολουθήσουμε τη δήλωση ο δικηγόρος του 18χρονου, ο οποίος παραδόθηκε στις αρχές.
3: Εμφανιστήκαμε σήμερα ενώπιον των αστυνομικών αρχών. Ο αδερφός του ήδη συλληφθέντος παρουσιάστηκε αυθορμήτως προκειμένου να τεθεί στην διάθεση των αστυνομικών και των δικαστικών αρχών. Ο ίδιος είναι σε καλή κατάσταση, ανέφερε συνοπτικά πράγματα για το περιστατικό και επιφυλάχθηκε να καταθέσει ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας και του κυρίου Εισαγγελέα αναφορικά με το συγκεκριμένο περιστατικό, τη θέση του, το τι έγινε, για ποιον λόγο έγινε και πώς ακριβώς συνέβη. Φυσικά και ο ίδιος θα κρατηθεί. Είχε ήδη εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και για τον ίδιο. Επομένως, παρά το ότι είχε παρέλθει το αυτόφορο, θα κρατηθεί και ο ίδιος μέχρι τη Τετάρτη που θα γίνει η απολογία. Και εξ όσων τυχαίνει να γνωρίζω, εντός της ημέρας πρόκειται να παραδοθεί και ο έτερος που ακόμα αναζητείται.
2: Απάντησε στο ερώτημα γιατί απομακρύνθηκε από το σημείο.
3: Απομακρύνθηκε γιατί φοβήθηκε και γιατί δεν ήξερε πώς να το χειριστεί λόγω του νεαρού της ηλικίας του. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για τον ίδιο και γι' αυτό το λόγο έφυγε, αλλά αμέσως επικοινώνησε με τους γονείς και με την οικογένειά του. Τους ανέφερε τι είχε συμβεί, ανέφερε ότι ήταν καλά και τους γνωστοποίησε την πρόθεσή του να παρουσιαστεί στις αστυνομικές αρχές. Και σε κάθε περίπτωση οφείλεται σε δικό μου προσωπικό ζήτημα υγείας το γεγονός ότι μέχρι τώρα δεν είχε εμφανιστεί στις αρχές.
2: Ωραία.
3: Και κάτι το οποίο εγώ προσωπικά το πιστώνω με αυτό.
2: Ναι, και όσον αφορά τον οπλισμό, το μαχαίρι ας πούμε και τα δύο πιστόλια κρότου, αυτοί έχουν εντοπιστεί?
3: Έχουν εντοπιστεί πράγματι. Επιτρέψτε μου όμως να σας... Αυτά θα πούμε αναλυτικά στην κυρία ανακρίτρια και στην κυρία Εισαγγελέα τι ισχύει σχετικά με την...

0: την συγκεκριμένη κρίση τους, από πού, ποιος τα έφερε, πώς βρέθηκαν δηλαδή να είναι στο συγκεκριμένο περιστατικό.
1: Όλο ένα και αυξάνεται ο αριθμός των ξενοδοχείων στην Κρήτη που ανοίγουν τις πύλες τους για να υποδεχθούν τους τουρίστες. Η σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει, όμως ακόμα στην Χερσόνησο δεν έχουν δει την αναμενόμενη κίνηση. Η φετινή τουριστική σεζόν είναι διαφορετική. Τα δεδομένα του Απριλίου για την πορεία των προκρατήσεων προμείνει εν άλλη χρονιά υψηλών επιδόσεων μετά τα περσινά ρεκόρ σε αφίξεις και έσοδα. Ο Μάιος, σύμφωνα με τουριστικούς παράγοντες, αναμένεται να είναι ένας καλός μήνας σε επίπεδο πληρωτήτων. Ενώ σύμφωνα με τους επιχειρηματίες του τουρισμού, οι τουρίστες που κάνουν μαζικά τις επισκέψεις τους στην τοπική αγορά της Χερσονήσου εμφανίζονται συγκρατημένοι στις αγορές τους, με το μέλλον όμως να κρίνεται ευίωνο.
2: Τι πληρότητες κινούνται τα ξενοδοχεία τα οποία έχουν ανοίξει?
3: Νομίζω ότι τα ξενοδοχεία τα οποία έχουν ανοίξει από τον Απρίλιο έχουν μεγαλύτερες πληρότητες, γιατί έχουν μπει σε μια ροή, να το πούμε έτσι. Τα ξενοδοχεία που άνοιξαν τώρα, σιγά σιγά και αυτά αρχίζουν και γεμίζουν. Νομίζω ότι στο τέλος του μήνα, περίπου ένας μέσος όρος θα είναι το 70% της πληρότητας των ξενοδοχείων.
4: Είναι εξίσου καλά όπως πέρυσι. Και από ό,τι δείχνουν και οι καταστάσεις, αν σταματήσει κάτω στον κόλπο αυτό, θα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν πέρυσι. Αλλά δόξα τω Θεώ, μέχρι τώρα είναι καλά.
5: Κίνηση υπάρχει λόγω κρύου αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν έχει πολύ κίνηση. Δεν έχουμε τουρισμό φέτος. Δεν έχουμε τον καλό τουρισμό. Εντάξει.
6: Είστε αισιόδοξοι για την πορεία?
5: Θα πάει καλά, πιστεύω.
7: Δεν είναι όπως το περιμένουμε, παρόλο που κυκλοφορεί κόσμος. Δεν ψωνίζει, δεν έχει την αγοραστική δυνατότητα που περιμέναμε. Ευελπιστούμε σε καλύτερη σεζόν, είμαστε αισιόδοξοι.
1: Την ίδια ώρα, οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δημιουργούν πλέον ένα ρευστό περιβάλλον. Με τους τουριστικούς παράγοντες όμως να ευελπιστούν πως το κλίμα θα αντιστραφεί τους επόμενους μήνες.
3: Τα πράγματα, αν και είναι λίγο αμφίβολα λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα. Πάντως, αν θα συνεχίσουμε με το αριθμό που πάμε τώρα, νομίζω ότι στο τέλος θα έχουμε μία πτώση με 5% σε σχέση με το 2025.
1: Παρά τη μείωση στη ροή των νέων κρατήσεων λόγω της γεωπολιτικής αστάθειας, δεν καταγράφονται ακυρώσεις πλην της αγοράς του Ισραήλ. Γεγονός που αξιολογείται ως ιδιαίτερα θετικό για τη συνέχεια της σεζόν.
3: Ένας Μάιος, ο οποίος έχει ξεκινήσει χωρίς ακυρώσεις, οι πτήσεις προγραμματίζονται κανονικά. Το αεροδρόμιο και του Ηρακλείου και των Χανίων δεν έχουν κανένα πρόβλημα ως προς τις ακυρώσεις. Βλέπουμε αφίξεις σε κανονικό ρυθμό. Όλες οι προγραμματισμένες πτήσεις γίνονται. Τα ξενοδοχεία έχουν ανοίξει στο σύνολο χωρίς να έχουμε ακυρώσει. Δεν ανοίγει κάποιο ξενοδοχείο λόγω προβλήματος, λόγω ακυρώσεων των κρατήσεων. Άρα περιμένουμε δηλαδή μία σεζόν η οποία θα είναι καλή. Ίσως να μην είναι τόσο καλή όσο περιμέναμε λόγω του ότι είχαμε και τις ακυρώσεις από το Ισραήλ.
1: Στο ραντάρ του φοροελεγκτικού μηχανισμού βρίσκονται επαγγελματίες και επιχειρήσεις με μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ. Με τη χρήση προηγμένων ψηφιακών εργαλείων και τη διασταύρωση στοιχείων μέσω της πλατφόρμας MyData, η ΑΔΕ έχει ήδη ξεκινήσει και εντοπίζει χιλιάδες περιπτώσεις παραβάσεων.
8: Στο στόχαστρο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπαίνουν και φέτος επαγγελματίες και επιχειρήσεις που υποβάλλουν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ εμφανίζουν κανονική οικονομική δραστηριότητα. Με βασικό εργαλείο την πλατφόρμα MyData, η φορολογική διοίκηση προχωρά σε εκτεταμένες και αυτοματοποιημένες διασταυρώσεις, εντοπίζοντας σε πραγματικό χρόνο αποκλίσεις μεταξύ δηλώσεων και πραγματικών συναλλαγών.
9: Οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ ήταν μια μάστιγα παρελθόντος, πριν την ύπαρξη των ψηφιακών εργαλείων και την MyData. Τα στοιχεία έδειξαν ότι με την εφαρμογή του MyData και κυρίως με την εφαρμογή του κλειδώματος του ΦΠΑ αποκάλυψαν επιχειρήσεις φαντάσματα, επιχειρήσεις που δεν απέδιδαν ΦΠΑ. Είναι και ο λόγος που μειώθηκε αυτό το gap του ΦΠΑ, το κενό του ΦΠΑ, και είμαστε πλέον μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν είναι μια στοχευμένη δράση από την ΑΔΕ.
8: Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι έλεγχοι έχουν ήδη αποδώσει, καθώς εκατοντάδες επιχειρήσεις εντοπίστηκαν να δηλώνουν μηδενικό ΦΠΑ, ενώ είχαν έσοδα με σημαντικό ποσοστό να προχωρά σε τροποποιητικές δηλώσεις και αποκάλυψη φορολογητέας ύλης εκατομμυρίων ευρώ.
9: Το ΦΠΑ πλέον ως δήλωση είναι μια δήλωση που αυτό που λέμε κλειδωμένη εντός εισαγωγικών, δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει παρέμβαση ούτως ώστε να αλλάξουν τα νούμερα, παρά μόνο κατά 30% προς τα πάνω τα έσοδα, mm-hmm. γιατί τυχόν έσοδα που για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν δηλωθεί, ενώ μπορούν να δηλωθούν 30% λιγότερα έξοδα.

0: πραγματικότητα, δηλαδή η παρέμβαση σε κάθε περίπτωση θα είναι εις βάρος και όχι υπέρ της κάθε επιχείρηση, όποια παρέμβαση γίνει στο τέλος του ΦΠΑ.
1: Καθοριστικό ρόλο παίζουν τα νέα ψηφιακά εργαλεία, όπως το ψηφιακό δελτίο αποστολής και το ψηφιακό πελατολόγιο, που σε συνδυασμό με τεχνητή νοημοσύνη δίνουν στις αρχές πλήρη εικόνα της δραστηριότητας των επιχειρήσεων.
0: Περίπτωση που κάποια επιχείρηση εντοπιστεί να έχει δηλώσει μειωμένα έσοδα ή υπάρχει αποκλειβή στα φορολογικά ύλη, επί του ποσού του φόρου που θα προκύψει πάνω από την είτε από το φύλλο ελέγχου είτε από τη δήλωση συμμόρφωσης που θα αναγκαστεί να κάνει, προκύπτει ένα πρόστιμο 50% του αρχικού ποσού, ενώ δεν είναι αμοιβητέα αξία και οι προσαυξήσεις που λαμβάνει ανάλογα το έτος που πραγματοποιήθηκαν συγκεκριμένες παραβάσεις. Πέραν όμως αυτών των προστήμων υπάρχουν και τα πρόστιμα του κώδικα φορολογικής διαδικασίας που είναι αρκετά υψηλά.
1: Πλέον οι δηλώσεις ΦΠΑ είναι ουσιαστικά κλειδωμένες, καθώς βασίζονται αποκλειστικά στα δεδομένα που έχουν καταχωρήσει στο MyData, περιορίζοντας δραστικά την δυνατότητα απόκρυψης εισοδημάτων.
0: Είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι αρνητές σε κάθε περίπτωση συμμόρφωσης και δεν προσπαθεί και εμείς φοροτεχνική από τη μεριά μας να τονίσουμε σε όλο αυτόν τον κόσμο όπου τον συναντάμε ότι πλέον αυτά που είχαν συνηθίσει στο παρελθόν ανήκουν πραγματικά στο παρελθόν και ότι σήμερα ο έλεγχος είναι γρήγορος, στοχευμένος και online. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν έχουν τέτοιου είδους περιθώρια.
2: Την μάχη της Λακούβας δίνουν καθημερινά οδηγοί και πεζοί στο Ηράκλειο, καθώς οι περισσότεροι δρόμοι της πόλης είναι σε απαράδεκτη κατάσταση, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για την κυκλοφορία είτε με αυτοκίνητο είτε με τα πόδια. Σε νέα αυτοψία της τηλεόρασης Κρέτας, της Μεσαμπελιές και των Μασταμπά, κάτοικοι και οδηγοί κάνουν λόγο για βομβαρδισμένο τοπίο, ζητώντας άμεσα παρεμβάσεις. Στον αστερισμό της Λακούβας ζουν κάτοικοι σε αρκετές περιοχές του Ηρακλείου, με τους οδηγούς μάλιστα να αντικρίζουν καθημερινά τις ζημιές στα οχήματά τους. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες που κατέγραψε η κάμερα της τηλεόρασης Κρέτας στις Μεσαμπελιές. Πέριξ της οδού Εθνομαρτύρων, η κατάσταση χαρακτηρίζεται από διερχόμενους πεζούς και οδηγούς απαράδεκτη.
3: Βλέπουμε ότι όλοι οι δρόμοι είναι αυτό. Πρέπει κάτι να γίνει. Δεν μπορεί. Αυτή η κατάσταση είναι δραματική.
2: Να μας περιγράψετε τι βλέπετε στον δρόμο, δηλαδή.
3: Λάκκους βλέπουμε, όλα σκαμμένα είναι. Μια αναρχία.
2: Και στην περιοχή του Μασταμπά, λίγα μέτρα από την Παναγίτσα, οδηγοί και πεζοί είναι αναγκασμένοι να διασχίζουν δρόμους που θυμίζουν βομβαρδισμένο τοπίο.
4: Όπου και να πας είναι Λακκούβες. Αυτοκίνητο δεν έχουμε, απλώς πληρώνουμε. Τα πόδια μας τα σπάμε κάθε τόσο. Τι να κάνουμε. Μόνο σε αυτό το δρόμο, νομίζετε, για ποιον τη σε
2: ένα παράδειγμα. Αν άλλους δρόμους που βλέπετε.
5: Παντού, σε όλο το Ηράκλειο τη βλέπεις αυτή η κατάσταση. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Ενώ πας, ας πούμε, στις Αρχάνες, που ήμουν το Σαββατοκύριακο και λες, κοίταξε να δεις οι δρόμοι, κοίταξε να σε σπίτια, κοίταξε το εδώ πέρα είναι πολύ, πολύ χάλια. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
6: Το πώς είναι οι δρόμοι του Ηρακλείου τους ξέρετε, δεν χρειάζεται να τους επαναλάβω εγώ. Κάντε μια βόλτα κάτω και θα τους δείτε.
2: Λακκούβες πολλές, τι παρατηρείτε εσείς?
6: Λακκούβες και ειδικά τις ζημιές πολλές κάμανε αυτοί που περάσανε τις οπτικές ίνες. Διότι σκάψανε, χαλάσανε συνδέσεις υδρομέτρων και δεν τις φτιάξανε. Ή τις φτιάξανε πρόχειρα και χάνουνε νερό συνέχεια. Ειδοποίησα την ΔΕΙΑ να έρθει να το φτιάξει, λέει έχουμε ενέργεια προσωπικού και συνηθισμένη καραμέλα.
3: Έτσι που λέει ο κύριος. Οι όλοι οι δρόμοι είναι διαλυμένοι.
2: Κάτοικοι την ίδια ώρα επισημαίνουν πως σε πολλά σημεία της πόλης του Ηρακλείου το οδόστρωμα είναι επικίνδυνο, ειδικά τη νύχτα που δεν υπάρχει φωτισμός. Σε εμπορικό δρόμο φάντασμα μετατρέπεται σταδιακά η ιστορική λεωφόρος Καλοκαιρινού στο Ηράκλειο, με την άλλοτη ακμάζουσα εμπορική αρτηρία να μετρά πλέον δεκάδες κλειστά καταστήματα και ελάχιστη αγοραστική κίνηση. Η εικόνα των

0: η άμεση πεζοδρόμηση και η αισθητική της ανάπλαση.
1: Κλειστά καταστήματα και τζαμαρίες γεμάτες με πολιτήρια και ενοικιαστήρια συνθέτουν το σκηνικό στην άλλοτε πολυσύχναστη και κατάμεστη από κόσμο λεωφόρο καλοκαιρινού. Ένας από τους πιο ιστορικούς εμπορικούς δρόμους του Ηρακλείου θυμίζει πλέον πόλη φάντασμα.
2: Γεννήθηκα εδώ και το 70 περίμενα μία ώρα να πάω από τη μια μεριά στην άλλη. Τώρα ρήμαξε εντελώς. Να σου πω, παιδί μου, εδώ είσαι μαναβικά, είσαι μαγαζιά παπούτσια, είσαι διάφορα μαγαζιά, αλλά τώρα δεν έχει τίποτα. Πώς? Γέμισε καφέ, ανά ένα μέτρο είναι καφέ, έλεγα.
3: Εγώ ερχόμουν και έπρεπε για να πάρει το μαγαζί να βρει να ενοικιάσει, έπρεπε να πληρώσει ακριβά και να βρει και μεσίτη. Τώρα από τη Γανιόπορτα να πάει στην Πλατεία Ελευθερίας. Είναι το 70% πιστά τα μαγαζιά.
4: Θυμάμαι, εγώ είμαι Γιάννη Μαθρέμα εδώ, πιο κάτω από εδώ, από το Ηράκλειο.
5: Μπορείτε να μας περιγράψετε λίγο πώς ήταν αυτός ο δρόμος κάποτε σε σχέση με τώρα?
4: Πάρα πολύ κίνηση, πάρα πολύ. Είχε, εκτός τα σούπερ μάρκετ που είναι τώρα, είχε μανάβικα, είχε, τι άλλο να πω τώρα, κρεοπολία, είδη νεωτερισμών, υφάσματα, τέτοια τα οποία τώρα σιγά σιγά κλείνουν και κάνουν δουλειά μόνο τα μεγάλα, ας πούμε. Τα μεγάλα καταστήματα που είναι Ελδεδάλου, που είναι δικαιοσύνης, αυτά εδώ λίγο.
6: Είναι τραγική κατάσταση. Τραγική. Πάρα πολύ.
5: Έχουν κλείσει πολλά καταστήματα.
6: Πάρα πολύ. Δεν βλέπετε. Συνέχεια. Να πάτε μέχρι τη Χανιόπορτα, έτσι. Και απάνω, όπως είδατε, και απάνω, ναι, προς το κέντρο είναι κλειστά καταστήματα. Εγώ πιστεύω ότι η ακρίβεια όλη που έχει δημιουργήσει πρόβλημα πολύ μεγάλο, ο κόσμος δεν μπορεί να ζήσει. Δεν μπορεί να ζήσει. Θα κοιτάξει να πάρει παντελόνι, ένα ποκάμισο, ένα ρούχο.
1: Σταδιακά ο δρόμος άρχισε να χάνει την εμπορικότητά του, με καταστήματα ένδυσης και υπόδυσης να βάζουν λοκέτο το ένα μετά το άλλο. Όσα δεν έκλεισαν μετατράπηκαν σε καταστήματα εστίασης, τα οποία, όπως επισημαίνουν οι επιχειρηματίες της περιοχής, δεν κατάφεραν να επιβιώσουν, κλείνοντας ακόμη και μέσα σε 3 μήνες.
4: Λόγω κρίσης, ας πούμε, οικονομικής, λόγω του ότι είναι... Δεν κάνουν δουλειά, ας πούμε, δεν έχουν οι άνθρωποι χρήματα, κλείνουν τα μαγαζιά, ακριβά τα ενίκια, αυτά εδώ στα καταστήματα, κακώς βέβαια. Γιατί ήταν παλιά μία λεωφόρος ιστορική με πολλά μαγαζιά, με πολλή κίνηση.
7: Πιο παλιά είχαμε ένα περίπτερο εδώ πιο πάνω και θυμάμαι υπήρχαν πάρα πολλά άτομα και ψωνίζανε, τώρα δεν ξέρω γιατί. Και είναι κρίμα γιατί κάποια μαγαζιά ήταν ωραία και είχε πελατεία κάποια μαγαζιά από ό,τι θυμάμαι. Τώρα τι να σου πω.
8: Οι καταστηματάρχες δεν μένει τίποτα στον επιχειρηματία λόγω της υψηλής φορολογίας, δεν μπορεί να πάει τίποτα στον υπάλληλο και εφόσον μια εταιρεία μπαίνει μέσα αντί να βγάζει και κέρδος, καταλήγουν να έχουν λουκέτο. Αφού η Ελστάτ και η Eurostat το 2025, 45% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα έχουν κλείσει, το γνωρίζετε.
1: Πάγιο αίτημα των εμπόρων της λεωφόρου καλοκαιρινού είναι η ανάπλασή της, κάτι που, όπως υπογραμμίζουν, θα μπορούσε να δώσει νέα πνοή και να συμβάλλει ουσιαστικά στην εμπορική αναζωογόνηση του ιστορικού δρόμου.
9: Μικρή που ήμουνα, με κατέβαζε ο μπαμπάς που πάμε καλοκαιρινού, γεμάτο. Δεν υπήρχε να περάσει. Τώρα, δυστυχώς, δύσκολα τα πράγματα. Λουκέτα όλα τα μαγαζιά. Κάτι πρέπει να κάνει ο Δήμαρχος εδώ πέρα, διότι δεν γίνεται. Έχει ρημάξει καλοκαιρινό. Ναι, μια ανάπλαση βέβαια. Να γίνει μια ανάπλαση. Κάτι να γίνει. Πρέπει κάτι να γίνει. Είναι όλα νεκρωμένα εδώ. Σάββατο, σήμερα τίποτα. Δεν κυκλοφορεί άνθρωπος. Έχουν κλείσει. Έχουν κλείσει λόγω των ενοικίων, αύξηση ενοικίων, το ένα, το άλλο, πολλά και διάφορα. Και κλείνει το ένα πίσω από το άλλο.
0: Χωρίς ουσιαστική αποκατάσταση παραμένουν οι σεισμόπληκτοι στο Αρκαλοχώρι σχεδόν 5 χρόνια μετά την καταστροφή, με τις διαδικασίες να καθυστερούν και το κόστος να εκτοξεύεται. Πολλοί έχουν μείνει εκτός ενισχύσεων, ενώ ζητούνται άμεσες παρεμβάσεις για επιτάχυνση και στήριξη.
10: Σχεδόν 5 χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε το Αρκαλοχώρι στις 27 Σεπτεμβρίου του 2021, οι πληγές παραμένουν ανοιχτές για εκατοντάδες σεισμόπληκτους, οι οποίοι συνεχίζουν να βιώνουν τις συνέπειες της καταστροφής. Παρά τις εξαγγελίες και τις παρεμβάσεις, οι διαδικασίες αποκατάστασης εξελίσσονται με αργούς και συχνά

0: περίπλοκους ρυθμούς την ίδια ώρα. Η εκτείναξη του κόστους οικοδομικών υλικών επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ, οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά 32% την τελευταία πενταετία, καθιστώντας την ανοικοδόμηση οικονομικά δυσβάσταχτη για πολλούς κατοίκους. Στο μεταξύ, ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων Ελπίδα έχει ήδη αποστείλει διορθωτική εγκύκλιο προς το αρμόδιο Υπουργείο, ζητώντας παρεμβάσεις για την απλοποίηση των διαδικασιών και την ουσιαστική στήριξη των πληγέντων.
1: Φτάνει τώρα η Ελστάτ να μας πει ότι τα οικοδομικά υλικά την τελευταία πενταετία, την εποχή δηλαδή του σεισμού, έχουν πάρει αύξηση 32%. Πώς λοιπόν κανείς να μπει να φτιάξει το σπίτι του με τιμές που είναι του 2011? Είναι αδύνατον. Λοιπόν, είχαμε ακόμα μία παρέμβαση με μία τελευταία εγκύκλιο και ζητήσαμε κάποιες διορθώσεις, που φαίνεται ότι το Υπουργείο δεν κατανοεί τα απλά πρακτικά προβλήματα. Δίνει δηλαδή τη δυνατότητα να φτιάξουν τα σπίτια τους χωρίς να βάλουν κρυώματα. Ζητάει να παραιτηθούν οι μηχανικοί από τους φακέλους και να υπογράψουν μια υπεύθυνη δήλωση. Δημιουργεί δηλαδή ένα κυκαιώνα, νέο κυκαιώνα προβλημάτων, που ουσιαστικά και αγχώνει τους πολίτες και τους μπερδεύει και αποκλεί έμεσα και έξυπνα, θα έλεγα, πολλούς συμπολίτες μας να μπουν ξανά στη διαδικασία να ξεκινήσουν να φτιάξουν τα σπίτια τους.
0: Ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμόπληκτων Ελπίδα, Κώστας Γκαντάτσιος, επισημαίνει ότι από τις περίπου 8.500 περιπτώσεις που καταγράφηκαν, μόλις 3.500 προχώρησαν σε κατάθεση αιτήσεων. Όπως υποστηρίζει, σημαντικός αριθμός πολιτών αποκλείστηκε από τη διαδικασία χωρίς να υπάρξει επαρκής ενημέρωση ή δυνατότητα επανένταξης.
1: Όμως, για φανταστείτε, 8.500 περιπτώσεις είναι αυτές που έπρεπε να φτιάξουν τα σπίτια τους από τις αυτοψίες που έχουν γίνει. Κατατέθηκαν 3.500 περιπτώσεις και οι άλλες 5.000 περιπτώσεις, 17 του Αυγούστου που μας πέρασε, δεν τους δόθηκε δυνατότητα, έστω και με αυτήν τη σημερινή απλοποιημένη διαδικασία, να ξανασυμμετέχουν. Ουσιαστικά τους έβγαλε στα πιτς, χωρίς να το πάρουν χαμπάρι. Και χωρίς να ενημερωθούν οι ίδιοι από την πολιτεία.
0: Οι εικόνες από την περιοχή παραμένουν ενδεικτικές της κατάστασης. Κάτοικοι εξακολουθούν να διαμένουν σε κοντέινερ σχεδόν 5 χρόνια μετά, αναμένοντας την επιστροφή στην κανονικότητα και στα σπίτια τους.
1: Είναι μια κατάσταση που ξεκίνησε να γίνει παροδική για ένα εξάμηνο, για ένα χρόνο είπαμε, και τώρα μπαίνουμε στον 5ο χρόνο, το Σεπτέμβριο, και κλείνουμε 5 χρόνια. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν συνειδητοποιήσει, ιδίως οι υπερήλικες, ότι δεν θα βγουν πλέον από τα κοντέινερ. Ήδη στον οικισμό του Καλοχωρίου έχουν φύγει 7 ή 8 άνθρωποι μέσα από τον οικισμό. Και δεν υπάρχουν πλέον στη ζωή.
2: Σε απόγνωση βρίσκονται οι αλλοί στο Ηράκλειο, κρατώντας τα σκάφη τους δεμένα λόγω αυξημένου κόστους και σοβαρών πιέσεων στην βιωσιμότητα του κλάδου. Καταγγέλουν ανεπαρκή στήριξη και έλλειψη σχεδιασμού, απορρίπτοντας ως ανεπαρκές το πρόγραμμα εξυγχρονισμού.
3: Δεμένα παραμένουν τα αλλιευτικά σκάφη στο λιμάνι του Ηρακλείου, με τους επαγγελματίες να εμφανίζονται αγανακτισμένοι, καθώς, όπως λένε, ενέργεια, καύσιμα και εισβολικά είδη τους βγάζουν εκτός προϋπολογισμού. Την ίδια ώρα οι επαγγελματίες αλλοιείς κάνουν λόγο για έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού από την πολιτεία και ταυτόχρονα χαρακτηρίζουν έκτρωμα το πρόγραμμα εξυγχρονισμού του αλλιευτικού στόλου.
4: Τα σκάφη είναι δεμένα στα λιμάνια όλης της Ελλάδος λόγω του οικονομικού κόστους. Δεν μπορούν να αλλιεύσουν επειδή τα καύσιμα είναι στα ύψη, τα αλλιευτικά τους εργαλεία, δίχτυα, παραγάδια που είναι εισαγόμενα προϊόντα που κατασκευάζονται στην Ιαπωνία, Κίνα, στο εξωτερικό και δεν μπορούν να αντέξουμε αυτή την ακρίβεια.
3: Αναφορικά με την έγκριση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους αλλοιείς λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι αλλοιείς επισημαίνουν ότι αυτή δεν καλύπτει τις ανάγκες τους.
4: Στις 16 Απριλίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε 730 εκατομμύρια ευρώ οικονομική ενίσχυση για τους αλλοιείς και τις ιχθυοκαλλιέργειες. Έκτοτε Το κράτος δεν έχει κάνει τίποτα για την παράκτια αλληλεία και γενικά για την αλληλεία και ιχθυοκαλλιέργειες. Δεν έχει ενεργοποιήσει κανένα

0: πρόγραμμα. Κάθε λίγο γίνονται ανασχηματισμοί και δεν προλαβαίνει ο νέος υπουργός να υλοποιήσει την κάθε απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να αφήσουν ένα υπουργό να καθίσει στη θέση του και να βγάλει, εν πάση περιπτώσει, όλα τα προγράμματα εξυγχρονισμού, διότι έχουν βγάλει και προγράμματα εξυγχρονισμού τα οποία είναι μέσα στα συρτάρια, δεν τα έχουν δώσει, δεν έχουν κάνει προσκλήσεις να δώσουν το κύμα ακρίβεια για τη Μέση Ανατολή, για τη Μέση Ανατολή, και να προχωρήσει η αλληλεία μπροστά.
1: Παράταση έως τις 30 Ιουνίου δόθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με στόχο να ενταχθούν σε αυτά όσο το δυνατό περισσότεροι ωφελούμενοι. Η παράταση αφορά τα προγράμματα εξοικονομώ 2021, 2023 και 2025, αλλά και το εξοικονομώ ανακαινίζω για νέους.
2: Παράταση έως τις 30 Ιουνίου δίνεται για την ολοκλήρωση 4 προγραμμάτων εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε την επέκταση των προθεσμιών με στόχο την ομαλή υλοποίηση των έργων και την ένταξη όσο το δυνατόν περισσότερων δικαιούχων. Όπως υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΤΕΕΤΑΚ Γιώργος Ταβερναράκης, η παράταση έχει ζητηθεί και κρίνεται αναγκαία, καθώς υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες στην ολοκλήρωση των έργων.
3: Δόθηκαν οι παρατάσεις για προγράμματα εξοικονομώ από το 2021 που έχουν ξεκινήσει μέχρι και το τελευταίο. Έτσι κι αλλιώς υπάρχουν αρκετές δυσκολίες για την ολοκλήρωσή τους. Παρά αυτά, ομολογουμένως η παράταση του 30 Ιουνίου του 2026 είναι μια παράταση που είναι αναγκαία, την έχουμε ζητήσει και εμείς πάρα πολλές φορές. Φυσικά δεν γίνεται να δοθεί παραπάνω και δεν γίνεται να δοθεί περαιτέρω παράταση, μπορεί να ακούγεται μικρή, αλλά είναι η οριακή προθεσμία ώστε να γίνουν και οι εκταμιεύσεις, μια και το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο το Ελλάδα 2.0 που είναι, που χρηματοδοτούν αυτά τα προγράμματα εξοικονομώ με ευρωπαϊκούς πόρους.
2: Συγκεκριμένα η νέα καταληκτική ημερομηνία για τα προγράμματα εξοικονομώ 2021, εξοικονομώ 2023, εξοικονομώ 2025 καθώς και το εξοικονομώ ανακαινίζω για νέους ορίζεται πλέον ενιαία στις 30 Ιουνίου του 2026. Ωστόσο, ο κύριος Ταβερναράκης εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς την έγκαιρη ολοκλήρωση των προγραμμάτων, επισημένοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα τόσο στις εκταμιεύσεις όσο και στις εγκρίσεις κατά την φάση υλοποίησης, με αποτέλεσμα αρκετοί δικαιούχοι να κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός προθεσμιών.
3: Έχω μια επιφύλαξη για την ολοκλήρωση του προγράμματος, τουλάχιστον στα ποσοστά τα οποία έχουν εξαγγελθεί, διότι υπάρχουν αρκετές αυτή τη στιγμή δυσκολίες και από τους πολίτες που έχουμε αναφορές, αλλά και από συναδέλφους μηχανικούς που χειρίζονται τα προγράμματα αυτά, ώστε ότι οι εκταμιεύσεις γίνονται με αργούς ρυθμούς, οι εγκρίσεις και το πρόγραμμα και η πλατφόρμα έχει αρκετά προβλήματα κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής του. Αρκετοί από αυτούς δυστυχώς έχουν βγει εκτός προθεσμιών και χάνουν τα χρήματά τους. Πολλές φορές δεν το έχουν καταλάβει ότι θα πρέπει να επιστρέψουν τα χρήματα αν έχουν πάρει προκαταβολές, διότι δεν θα μπορέσουν να συνεχίσουν το πρόγραμμα με κάποιες προθεσμίες οι οποίες έχουν δοθεί, είτε για να μπουν οι ηλεκτρονικές ταυτότητες μέσα, είτε να υπάρχουν μέσα κάποια έγγραφα τα οποία θα πρέπει να είναι στη σειρά της εκτέλεσης των εργασιών και φυσικά να είναι εν τέλει επιλέξιμες οι δαπάνες.
2: Η νέα παράταση αναμένεται να διευκολύνει πολίτες και μηχανικούς, διασφαλίζοντας παράλληλα την πλήρη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων και την ενίσχυση της ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων στην χώρα.
3: Όλα αυτά τα προβλήματα συνοψίζοντας, δεν ξέρω αν θα ξεπεραστούν μέχρι 30 Ιουνίου του 2026, αλλά νομίζω ότι είναι μια καταληκτική ημερομηνία, η οποία έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να κάνει κανείς κάτι παραπάνω. Και θα έλεγα όσοι προλάβουν θα καταφέρουν να έχουν και τις εκταμιεύσεις, τις αντίστοιχες. Οι υπόλοιποι τώρα, οι οποίοι θα μείνουν στην όλη διαδικασία, πιστεύω ότι το Υπουργείο θα αναλάβει κάποια πρωτοβουλία σε κάθε περίπτωση, ώστε αυτά τα προγράμματα να ολοκληρωθούν. Και

0: πρέπει να ολοκληρωθούν, όχι μόνο γιατί απλά έχουν μπει κάποιοι άνθρωποι σε κάποια έξοδα και έχουν προχωρήσει, είτε αυτό θα χρηματοδοτηθεί με πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ή με κάποιο άλλο τρόπο, να μπορέσουν να ολοκληρώσουν αυτές τις παρεμβάσεις.
1: Στα βήματα προόδου που καταγράφει η επιστήμη όσον αφορά την κατανόηση των εκφυλιστικών νόσων, αναφέρθηκε ο καθηγητής Μοριακής Βιολογίας Συστημάτων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος και Τεχνολογίας και Έρευνας Νεκτάριος Ταβερναράκης, μιλώντας στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα. Την ίδια ώρα πάντως και παρά τη σπουδαία δουλειά που γίνεται σε ερευνητικό επίπεδο, φαίνεται ότι ακόμα είμαστε μακριά από τη θεραπεία των νευρολογικών παθήσεων.
2: Η γύρανση, η βιολογική φθορά και ο μεταβολισμός βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκπομπής απευθείας με καλεσμένο τον καθηγητή Μοριακής Βιολογίας Συστημάτων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και Διευθυντή Ερευνών στο ΙΤΕ, Νεκτάριο Ταβερναράκη. Όπως τόνισε ο ίδιος, καθοριστικό ρόλο στη γύρανση του ανθρώπου παίζουν οι δυσλειτουργίες των κυττάρων.
3: Πράγματα γερνούν μέσα μας, με άλλα λόγια. Αυτό είναι κάτι που προσπαθούμε να ανακαλύψουμε. Έχουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό κατανοήσει πολλά πράγματα που γερνούν. Ένα από αυτά τα πιο σημαντικά που προφανώς έχουν σχέση και με τη γύρανση στον άνθρωπο είναι οι δυσλειτουργίες των κυττάρων. Οι βλάβες δηλαδή που συμβαίνουν στα κύτταρά μας καθώς περνάει ο χρόνος. Αυτές οι βλάβες συσσωρεύονται και στο τέλος βέβαια αυτό που βλέπουμε είναι ο λεγόμενος φαινότυπος της γύρανσης. Δηλαδή να ασπρίζουν τα μαλλιά μας, να ρητιδώνει το δέρμα. Όλα αυτά όμως είναι οι εξωτερικές εκφάνσεις της γύρανσης. Η εσωτερική ρίζα, η πρώτη ύλη αν θέλετε της γύρανσης, είναι αυτές οι τυχαίες βλάβες που συμβαίνουν στη διάρκεια της ζωής μας στα κύτταρά μας.
2: Όπως υπογράμμισε η επιστήμη, μέσα από παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής, την υγιεινή και την αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων που στο παρελθόν ήταν θανατηφόρες, έχει συμβάλει σημαντικά στην αύξηση του προσδόκιμου ζωής, το οποίο σήμερα φτάνει τα 80 με 85 χρόνια.
3: Σας πω ότι ήδη γίνεται αυτό, ήδη με παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής, στην υγιεινή, στην αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων που σε άλλες εποχές θα μας σκότωναν, έχουμε καταφέρει σιγά σιγά να αυξήσουμε το προσδόκιμο ζωής. Ναι, η επιστήμη έχει καταφέρει μέσα από την έρευνα που έχει γίνει και τις εφαρμογές της να επιδράσει στην ανθρώπινη γύρανση, όχι με έναν ραγδαίο τρόπο, αλλά σιγά σιγά, συστηματικά, το προσδόκιμο ζωής έχει από τις αρχές του 20ου αιώνα, θα έλεγα που ήταν γύρω στα 45-50 χρόνια, τώρα φτάσει στα 80 και 85 χρόνια σε κάποιες χώρες.
2: Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η επόμενη μεγάλη πανδημία που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα είναι τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα.
3: Υπολογίζεται ότι η επόμενη μεγάλη πανδημία που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα είναι αυτή των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπολογίζει ότι στις επόμενες δεκαετίες θα ξεπεράσει ο αριθμός των ανθρώπων που θα πάσχουν από την νόσο Αλσχάιμερ τα 110-120 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Μιλάμε δηλαδή για μια πανδημία διαστάσεων μεγαλύτερων από αυτή του κορονοϊού που περάσαμε πρόσφατα. Και εδώ μιλάμε για ασθένειες για τις οποίες ούτε εμβόλιο υπάρχει, ούτε αποτελεσματική θεραπεία.
2: Ασθένειες όπως το Αλτσχάιμερ και το Πάρκινσον αποτελούν πλέον από τις πιο σημαντικότερες προκλήσεις που συνοδεύουν την γύρανση, καθώς όπως εξήγησε, στο παρελθόν ο πληθυσμός δεν ζούσε αρκετά ώστε να εκδηλωθούν σε τόσο μεγάλη έκταση.
3: Πολύ σημαντικό θέμα που νομίζω ότι είναι και το πιο σημαντικό σε ό,τι αφορά την έρευνα για τη γύρανση. Και έχει να κάνει με τις ασθένειες που συνοδεύουν τη γύρανση. Γιατί όπως λέμε, ουγάρε έρχεται μόνο το γύρας. Έχουμε λοιπόν αύξηση της συχνότητας ασθενειών όπως η νόσος Αλτσχάιμερ και άλλα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, η νόσος Πάρκινσον και πολλά άλλα που παλιά σπάνιζαν απλά γιατί δεν προλαβαίναμε να γεράσουμε, δεν προλαβαίναμε να μεγαλώσουμε αρκετά ώστε να νοσούμε από αυτά. Τώρα πλέον με την αύξηση αυτή του προσδόκιμου ζωής,

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε έτοιμος να προχωρήσει σε ακόμη μεγαλύτερη μείωση των αμερικανικών στρατευμάτων που σταθμεύουν στη Γερμανία μετά την πρόσφατη ανακοίνωση για απόσυρση 5.000 στρατιωτών μέσα στον επόμενο χρόνο. Σκληραίνει τη στάση του απέναντι στη Γερμανία ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας ότι θα αποσύρει και άλλους στρατιώτες από τη χώρα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε έτοιμος να μειώσει πολύ περισσότερο τους στρατιωτικούς των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίοι σταθμεύουν στο έδαφος της Γερμανίας, μετά την ανακοίνωση της προηγούμενης πως θα αποσυρθούν 5.000 μέσα σε ένα χρόνο. Εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Πολέμου δήλωσε ότι η απόσυρση θα έχει ολοκληρωθεί τους επόμενους 12 μήνες χωρίς να επισέλθει σε λεπτομέρειες. Η απόφαση ακολουθεί τη δημόσια αντιπαράθεση του κυρίου Τραμπ και του γερμανού καγκελάριου Φρίντρικ Μέρτς. Σύμφωνα με δεδομένα των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, το τρέχον διάστημα στην Ευρώπη σταθμεύουν κάπου 86.000 στρατιωτικοί των Ηνωμένων Πολιτειών, εκ των οποίων 36.000 στη Γερμανία. Ο αριθμός τους μεταβάλλεται συχνά λόγω εναλλαγών των μονάδων και γυμνασίων. Η Γερμανία αποτελεί το μεγαλύτερο κόμβο παρουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ευρώπη σε στρατιωτικό επίπεδο και λειτουργεί ως βασικό κέντρο εκπαίδευσης και υποστήριξης επιχειρήσεων. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα τόσο λόγω της εύθραυστης δομής ασφαλείας της, όσο και για το ρόλο που διαδραματίζει στην οικονομία. Όμως ακόμη και μια μικρή μείωση θα μπορούσε να έχει πολύ άσχημες συνέπειες για τις περιοχές όπου βρίσκονται οι αμερικανικές βάσεις.
1: Ο Όφη γνώρισε την ήττα με 0-2 από τον Άρη στο Παγκρίτιο στο πρώτο του παιχνίδι μετά την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος και στο τελευταίο μπροστά στο κοινό του για φέτος, καθώς θα εκτίσει τιμωρία στην αναμέτρηση με το Βόλο. Παρά τη γιορτινή ατμόσφαιρα και την παρουσία πάνω από 10.000 θεατών, η ομάδα του Ηρακλείου δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στο θετικό momentum σε ένα παιχνίδι χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον.
2: Ράτσιτς, ανοίγει πάρα πολύ ωραία η πάσα για τον Ντουντού. Μπροστά το Κοστούλας, το σούτ από τον Ντουντού, υπέροχο γκολ 1-0 για τον Άρη στο 11. Εξαιρετική η πάσα του Ράτσης για τον Ντουντού. Αυτός κέντραρε τον προσωπικό του αντίπαλο, τον Κοστούλα. Με αυτό το διαγώνιο σούτ θα νικήσει τον Λίλο και ο Άρης ανοίγει το σκορ στο Παγκρίτιο. Προηγείται 1-0 του Όφη. Νους. Η σέντρα, η κεφαλιά του Σαλσέδο, out. Μεγαλύτερη ευκαιρία του Όφη στο 30. Ο Ράτσιτς. Η σέντρα με το κεφάλι από τον Κρίσμανιτς. Αλλά δεν έφτασε στον Σαλσέδο. Κρίσμανιτς. Το 1-2 με τον Αθανασίου. Με το δεξί το σούτ ο Αθανασιάδης δεν θα απειληθεί. Ράτσιτς. Το γύρισμα για τον Φαντιγκά με τη μία αυτός. Ωραία την μπάλα. Και το άνοιγμα για τον Σεγγέλια στην περιοχή. Ο Γεωργιανός το πλασέ out. Στα 30 δευτερόλεπτα του δευτερού ημιχρόνου, Ράτσιτς, πολύ ωραία η πάσα του για τον Πέρεθ. Το πλασέ με το αριστερό, η μπάλα out στο 50. Ο Πέρεθ στην εκτέλεση. Κεφαλιά από τον Ράτσιτς, καλή ήταν η μπάλα out. Στο πάνω μέρος των δικτύων του Λίλο με τον Φούντα. Το γέμισμα, η κεφαλιά, ο Κρίσμανιτς, η μπάλα out. Η πάσα του για τον Σεγγέλια στον άξονα. Με τη μία για τον Φούντα, μπροστά του ο Φρίντεκ. Ο Φούντας πλασάρει, δοκάρει. Αγγίζει την ισοφάριση ο Όφη. Η πίεση από τον Φρίντεκ. Σεγγέλια.

το πλάσε. Παίρνει ύψος και καταλήγει out. Κεφαλιά του Κουαμέ. Ο Γιαννιώτας πρόλαβε και τσίμπησε από τον Κοστούλα. Η κίνηση του Κουαμέ. Ο Γιαννιώτας τα σουτάρει και πετυχαίνει ένα πολύ όμορφο γκολ. Στο 86-2-0 για τον Άρη. Δείχνει να κλειδώνει τη νίκη η ομάδα του Γρηγορίου. Εδώ η κεφαλιά του Κουαμέ. Ο Γιαννιώτας θα κυνηγήσει τη φάση, θα τσιμπήσει προ του Κοστούλα. Πολύ ωραία κίνηση του Κουαμέ, του δημιουργεί τον χώρο απέναντι στον Άρη. Μικρή σημασία έχει βέβαια πλέον, καθαρά για λόγους γοήτρου. Τελευταίες αγωνιστικές, ο Πέρεθ, η συνεργασία, ψάχνει και ο Πέρεθ ένα γκολ, δεν θα το βρει. Γίνοντας πηγαίνει στην ατομική ενέργεια, η κάθετη για τον Πέρεθ. Στην πλάτη του ο Κρίσμανιτς, το γύρισμα, ο Γιαννιώτας αφήνει ο Ράτσιτς, αστοχή από πλεονεκτική θέση. Αθανασίου. Η σέντρα του για τον Ισέκα θα πάρει την κεφαλιά. Η μπάλα out. Πολύ καλή στιγμή για τον Όφη. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένη

0: Μένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγεις.
5: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: δραματικές είναι οι επιπτώσεις στην τοπική ελαιοκαλλιέργεια της Κρήτης από την παρατεταμένη ανομβρία. Για πρώτη φορά, η μείωση παραγωγής ως αποτέλεσμα επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης αποτυπώνεται επιστημονικά μέσα από την μελέτη που διενήργησε το Εργαστήριο Υδατικών Πόρων, Αρδρεύσεων και Περιβαλλοντικής Γεωπληροφορικής στο Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπελιού του Ελγό Δήμητρα. Το βασικό συμπέρασμα της μελέτης που αποκάλυψε στην εκπομπή De Facto της τηλεόρασης Κρέτα ο υπεύθυνος ερευνητής του Εργαστηρίου Νεκτάριος Κουριαλάς είναι ότι η μειωμένη παραγωγή στην Κρήτη το 2025-2026 συνδέεται κυρίως με εσωρευτικό υδατικό στρες μεγάλης διάρκειας, δηλαδή με παρατεταμένη ξηρασία.
1: Και τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης καταδεικνύουν όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Καταδεικνύουν ότι το συσσωρευμένο υδατικό έλλειμμα που είχαμε αυτά τα τρία τελευταία χρόνια επηρέασε σαν τον πιο σημαντικό παράγοντα. Εξετάσαμε διάφορους παράγοντες, κλιματικούς παράγοντες, εδαφοδατικούς παράγοντες που επηρέασαν ή που δύναται να επηρεάσουν γενικά τη μειωμένη παραγωγή και είδαμε ότι τα μειωμένα υδατικά αποθέματα, το μειωμένο υδατικό δυναμικό που είχαμε τα προηγούμενα τρία έτη.
0: Αυτό αποτυπώνεται κυρίως στον δείκτη που δείχνει το σωρευτικό υδατικό έλλειμμα σε βάθος 12 μηνών. Με απλά λόγια δείχνει αν η ελαιοκαλλιέργεια έχει επαρκές διαθέσιμο νερό ή αν βρέθηκε υπό παρατεταμένη ξηρασία κατά την κρίσιμη περίοδο που επηρέασε την παραγωγή. Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στο Λασίθι με πλην 52,5% και στο Ηράκλειο με πλην 44,9%. Ακολούθησε το Ρέθυμνο με πλην 33,1%, ενώ τα Χανιά εμφάνισαν ανθεκτικότητα και κινήθηκαν πάνω από το ιστορικό μέσο όρο συν 9,1%.
1: Αυτό ήταν ο πιο σημαντικός παράγοντας που επηρέασε και είχαμε πολύ χαμηλή παραγωγή, ιδίως στην Ανατολική Κρήτη, νομό Λασιθίου και Ηρακλείου. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι οι μειωμένες βροχοπτώσεις, η ξηρασία και το συσσωρευτικό, έτσι, το συσσωρευτικό υδατικό έλλειμμα, γιατί δεν το βλέπουμε αποσπασματικά μια χρονιά, το συσσωρευτικό έχει σημασία, δημιούργησε την κατάσταση που είχαμε στην παραγωγή, στην ελαιοπαραγωγή φέτος στην Ανατολική Κρήτη. Αντίστροφα, η Δυτική Κρήτη και ο νομός Χανίων, λόγω του ότι είχαμε περισσότερα υδατικά αποθέματα, περισσότερες βροχοπτώσεις, δεν είχαμε αυτό το συσσωρευμένο υδατικό στρες, υδατικό έλλειμμα, η παραγωγή στο νομό Χανίων ήταν αρκετά καλή.
0: Η παραγωγή φαίνεται επίσης ότι επιβαρύνθηκε από το θερινό θερμικό στρες και τους ισχυρούς νότιους ανέμους, κυρίως στο Λασίθι και στο Ηράκλειο. Αντίθετα, το χειμερινό ψύχος και η βροχή της περίοδου Μαρτίου-Ιουνίου δεν φάνηκε να αποτέλεσαν γενικευμένες κύριες αιτίες της μειωμένης παραγωγής σε επίπεδο Κρήτης. Συνολικά, η μελέτη καταλήγει ότι η χαμηλή παραγωγή του 2025-2026 δεν οφείλεται σε έναν μόνο παράγοντα, αλλά κυρίως στην παρατεταμένη ξηρασία σε συνδυασμό με υψηλές θερμοκρασίες και νότιους ανέμους, με εντονότερες επιπτώσεις στην Ανατολική Κρήτη.
1: Πλέον η περιφέρεια με τις συζητήσεις που είχαμε θέλει να το καθιερώσει, οπότε κάθε χρόνο να γίνεται αυτή η μελέτη σε επίπεδο Κρήτης, οργανωμένη, επιστημονικά τεκμηριωμένη, ακόμα και σε καλές χρονιές θα αποτυπώνει τους παράγοντες εκείνους, θετικούς ή αρνητικούς, που επηρέασαν θετικά ή αρνητικά την παραγωγή. Αυτή η μελέτη θα δίδεται από την περιφέρεια στο Υπουργείο. Και στην περίπτωση που θα προφανώς στην περίπτωση που υπάρχουν απώλειες παραγωγής, θα είναι ένας μοχλός πίεσης, αλλά πίεσης επιστημονικός, όχι λόγια του αέρα, προκειμένου να δοθούν και κάποιες αποζημιώσεις παραγωγής, που είναι το ζητούμενο. Έτσι.

0: ηλικιωμένοι γονείς έσπευσαν στο Βενιζέλιο νοσοκομείο έπειτα από τηλεφώνημα ατόμου που συστήθηκε ως γιατρός, ισχυριζόμενος ψευδώς ότι η κόρη τους έχει τραυματιστεί και συγκεκριμένα είχε σπάσει το πόδι της. Όπως αποδείχθηκε, πρόκειτο για καλωστημένη τηλεφωνική απάτη με στόχο τον ευνηδιασμό και την εξαπάτηση των θυμάτων.
1: Αυτό γίνεται και γενικά προτιμούν ανθρώπους οι οποίοι είναι γονείς. Ακόμα και οι ηλικιωμένοι, δηλαδή όταν πρόκειται για το παιδί σου, όταν ακούς το παιδί σου και ψυχολογικά παριστάνουν και ήδη τα παιδιά να κλαίνουν να είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, εκείνη την ώρα αυτομάτως κάπου όλε τι άλλο μέσα, δεν κοιτάς να δεις τίποτα άλλο, μόνο το καλό του παιδιού σου. Οπότε ναι, κοιτάνε συνήθως άτομα τα οποία είναι πιο ευάλωτα, όπως είναι ηλικιωμένοι.
0: Οι τηλεφωνικές απάτες συνεχίζονται με αμύωτη ένταση, με τους δράστες να αστοχεύουν κυρίως ηλικιωμένους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Οι επιτίδιοι εμφανίζονται ως γιατροί, αστυνομικοί ή άλλοι αρμόδιοι, επιχειρώντας να αποσπάσουν χρήματα ή προσωπικά στοιχεία.
1: Όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, οι απάτες γίνονται με πολλές μορφές. Μία από τις παλαιότερες που συνεχίζεται ακόμα είναι οι τηλεφωνικές απάτες, όπου εκεί οι δράσεις προσπαθούν να επικεντρωθούν σε άτομα με ευπαθείες κοινωνικές ομάδες, είτε είναι ηλικιωμένοι, είτε είναι άνθρωποι που μπορεί να είναι και από ξένη χώρα, είτε μπορεί να είναι άνθρωποι που είναι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Προσπαθούν με διάφορους τρόπους να κάμψουν τις αντιστάσεις τους.
0: Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, πρόκειται για οργανωμένα κυκλώματα που μελετούν προσεκτικά τις μεθόδους τους, προσαρμόζοντας συνεχώς τις τακτικές τους ώστε να γίνονται πιο πιστικοί.
1: Πρόκειται για άτομα τα οποία είναι επαγγελματίες σε αυτό που κάνουν, πρόκειται για άτομα τα οποία έχουν μελετήσει τον τρόπο που θα κάνουν το θύμα να πέσει στην παγίδα και να μπορέσουν να του υφαρπάξουν χρήματα. Προσπαθούν με διάφορους τρόπους, όπως σε αυτή την περίπτωση να μας διευθύνουν ότι το παιδί τους βρίσκεται, είναι κάποιο πιο συγγενικό τους πρόσωπο, βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, είτε ότι έχει τρακάρει, είτε ότι τρακάρει κάποιον άλλον και έχει χτυπήσει, είτε κάποιες φορές παριστάνουν τους γιατρούς, είτε ακόμα και την αστυνομία και ζητάνε χρήματα, μπορεί να αφήσουν να διακοπτεί η επικοινωνία μαζί τους για να μπορέσουν να μιλήσουν είτε με το μέλος της οικογένειάς τους, είτε να μπορέσουν να πάρουν αρμόδια αρχή, να μπορέσουν να πάρουν αστυνομία για να επιβεβαιώσουν.
0: Πρόκειται για μια διαχρονική μορφή εγκλήματος, με τις αρχές να εφιστούν την προσοχή των πολιτών και να συστήνουν ιδιαίτερη προσοχή απέναντι σε τηλεφωνικές κλήσεις από αγνώστους που ζητούν χρήματα ή προσωπικές πληροφορίες.
1: Ούτως ένας αστυνομικών υπαλλήλων Ηρακλείου, όπως έχουν πει πάρα πολλές φορές, ποτέ δεν μπορείτε κάποιος αστυνομικός, ποτέ δεν μπορείτε κάποιος γιατρός να πάρει τηλέφωνο, να ζητήσει προσωπικά στοιχεία λογαριασμού και να ζητήσει κάποια μεταφορά χρημάτων. Δεν αποκλίνεται αυτό. Αυτό πρέπει να καταλάβουν και ο κόσμος που μας ακούει, ότι πρόκειται αμέσως για απάτη και ότι δεν πρόκειται ποτέ να διευθετηθεί ένας τέτοιος τρόπος, είτε αν έχει χτυπήσει το παιδί του, είτε αν έχει χτυπήσει κάποιον άλλον, να διευθετηθεί έτσι μια υπόθεση. Θα πρέπει να είναι ενήμεροι. Ο κόσμος δεν είναι ότι φταίει που δεν το καταλαβαίνει. Θα αναλέω για άλλη μια φορά ότι πρόκειται για επαγγελματίες που ακόμα και σε μένα και σε εσάς μπορούμε να την πατήσουν και να μην καταλάβουμε πώς βρεθήκαμε σε αυτό το σημείο.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. Αέναος Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά της Ομίνου, στην Γνωσό, με αυτά της Εκικεραλέν, το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα εντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνη.
7: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό αλλά και υγιεινό νερό το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Έως την Τετάρτη 29 Απριλίου παρατείνεται η προθεσμία για τις αιτήσεις στον κοινωνικό τουρισμό μετά τα τεχνικά προβλήματα που καταγράφονται στην πλατφόρμα της ΔΥΠΑ, δυσκολεύοντας την υποβολή των αιτήσεων από τους δικαιούχους.
1: Παράταση στο επίδομα του κοινωνικού τουρισμού εργαζομένων και ανέργων για την περίοδο 2026-2027 δόθηκε λόγω της πολύ μεγάλης συμμετοχής. Η καταληκτική νέα ημερομηνία είναι η Τετάρτη 27 Απριλίου και μέχρι τις 12 το βράδυ. Όσοι επιθυμούν θα πρέπει να κάνουν την αίτηση για το πρόγραμμα αυτό. Να πούμε ότι πλέον δεν υπάρχει περιορισμός στο αφημί, ενώ ότι όπου και να λύγει του φορολογούμενου ο αφημί θα μπορεί να κάνει την αίτησή του.
0: Το πρόγραμμα ξεκινάει στις 18 Μαΐου, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, έχει διάρκεια 13 μηνών και αφορά 300.000 βάουτσερ συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Να πούμε επίσης ότι για την διαδικασία εκείνη υπάρχουν ημερομηνίες και για τις επιχειρήσεις, τα τουριστικά καταλήμματα εκείνα που επιθυμούν να υποδεχτούν κόσμο μέσω αυτής της διαδικασίας, όπως και στις ακτοπλοϊκές εταιρείες που επιθυμούν να μεταφέρουν κόσμο μέσω αυτής της διαδικασίας. Και για εκείνους υπάρχει μια διαδικασία που η καταληκτική ημερομηνία είναι 15 Μαΐου και εκείνοι που είχαν πέρυσι ξανά, ήταν και πέρυσι ξανά στο πρόγραμμα εκείνο, δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι παρά μία μόνο ανανέωση των εγγράφων.
0: Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις με μικρή ιδιωτική συμμετοχή, ενώ σε νησιά όπως η Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κος, Σάμος και Ρόδος προβλέπονται έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις. Σε Βόρεια Εύβοια, Εύρο και Θεσσαλία, εκτός Ποράδων, φτάνουν και έως και τις 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις.
1: 6 είναι οι διανυκτερεύσεις που δίνει το βάουτσερ, ενώ εφόσον επιλεχθεί περιοχές όπως είναι η Λέσβος, η Χίο, οι διανυκτερεύσεις μπορεί να γίνουν 10 και 12 στις περιπτώσεις που επιλέγεις την Εύβοια ή τον Εύρο για να πραγματοποιήσεις τις διακοπές σου. 300.000 είναι τα βάουτσερ και 50 εκατομμύρια προϋπολογισμός που δίνεται για αυτό το πρόγραμμα.
0: Το πρόγραμμα καλύπτει και ακτοπλοϊκά εισιτήρια με μειωμένη συμμετοχή, ενώ δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι και άνεργοι που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.
1: Δεν χρειάζεται να προσκομίσουν κάποιο δικαιολογητικό εφόσον ανήκουν στην κατηγορία των δικαιούχων, καθώς υπάρχουν και εισοδηματικά κριτήρια που αυτά είναι 16.000 ευρώ για τον άγαμο, 24 για τον έγαμο, 29 για μια μονογονή.

0: η οικογένεια συν 5.000 ευρώ προς αύξηση για κάθε τέκνο. Εφόσον λοιπόν το σύστημα δει ότι είσαι δικαιούχος, δει και από τον ΙΕΦΚΑ ότι έχεις τα απαραίτητες ημέρες ασφάλισης, τότε σου εκδίδει ένα βάουτσερ, ένα μοναδικό βάουτσερ, το οποίο με τη σειρά σου μπορείς να το εκμεταλλευτείς για να κάνεις τις διακοπές σου με ένα πολύ οικονομικό κόστος.
1: Στο στόχαστρο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων μπαίνουν και φέτος επαγγελματίες και επιχειρήσεις που υποβάλλουν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ εμφανίζουν κανονική οικονομική δραστηριότητα. Με βασικό εργαλείο την πλατφόρμα MyData, η φορολογική διοίκηση προχωρά σε εκτεταμένες και αυτοματοποιημένες διασταυρώσεις, εντοπίζοντας σε πραγματικό χρόνο αποκλίσεις μεταξύ δηλώσεων και πραγματικών συναλλαγών.
2: Οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ ήταν μια μάστιγα του παρελθόντος, πριν την ύπαρξη των ψηφιακών εργαλείων και Deep My Data. Τα στοιχεία έδειξαν ότι με την εφαρμογή του My Data και κυρίως με την εφαρμογή του κλειδώματος του ΦΠΑ αποκάλυψαν επιχειρήσεις φαντάσματα, επιχειρήσεις που δεν απέδιδαν ΦΠΑ. Είναι και ο λόγος που μειώθηκε αυτό το gap του ΦΠΑ, το κενό του ΦΠΑ, και είμαστε πλέον μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν είναι μια στοχευμένη δράση από την ΑΔΕ.
1: Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι έλεγχοι έχουν ήδη αποδώσει, καθώς εκατοντάδες επιχειρήσεις εντοπίστηκαν να δηλώνουν μηδενικό ΦΠΑ, ενώ είχαν έσοδα με σημαντικό ποσοστό να προχωρά σε τροποποιητικές δηλώσεις και αποκάλυψη φορολογητέας ύλης εκατομμυρίων ευρώ.
2: Το ΦΠΑ πλέον ως δήλωση είναι μια δήλωση που αυτό που λέμε κλειδωμένη εντός εισαγωγικών, δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει παρέμβαση ούτως ώστε να αλλάξουν τα νούμερα, παρά μόνο κατά 30% προς τα πάνω τα έσοδα, mm-hmm. γιατί τυχόν έσοδα που για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν δηλωθεί, ενώ μπορούν να δηλωθούν 30% λιγότερα έξοδα. Στην πραγματικότητα δηλαδή η παρέμβαση σε κάθε περίπτωση θα είναι εις βάρος και όχι υπέρ της κάθε επιχείρησης, όποια παρέμβαση γίνει στην τέλος του ΦΠΑ.
1: Καθοριστικό ρόλο παίζουν τα νέα ψηφιακά εργαλεία, όπως το ψηφιακό δελτίο αποστολής και το ψηφιακό πελατολόγιο, που σε συνδυασμό με τεχνητή νοημοσύνη δίνουν στις αρχές πλήρη εικόνα της δραστηριότητας των επιχειρήσεων.
2: Εκτός που κάποια επιχείρηση εντοπιστεί να έχει δηλώσει μειωμένα έσοδα ή υπάρχει αποκλειβή σε φορολογητέα ύλη, επί του ποσού του φόρου που θα προκύψει πάνω από την είτε από το φύλλο ελέγχου είτε από τη δήλωση συμμόρφωσης που θα αναγκαστεί να κάνει, προκύπτει ένα πρόστιμο 50% του αρχικού ποσού, ενώ δεν είναι μιλητέα αξία και οι προσαυξήσεις που λαμβάνει ανάλογα το έτος που πραγματοποιήθηκαν συγκεκριμένες παραβάσεις. Πέραν όμως αυτών των προστήμων υπάρχουν και τα πρόστιμα του κώδικα φορολογικής διαδικασίας που είναι αρκετά υψηλά.
1: Πλέον οι δηλώσεις ΦΠΑ είναι ουσιαστικά κλειδωμένες, καθώς βασίζονται αποκλειστικά στα δεδομένα που έχουν καταχωρήσει στο MyData, περιορίζοντας δραστικά την δυνατότητα απόκρυψης εισοδημάτων.
2: Είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι αρνητές σε κάθε περίπτωση συμμόρφωσης και δεν προσπαθεί και εμείς φοροτεχνική από τη μεριά μας να τονίσουμε σε όλο αυτόν τον κόσμο όπου τον συναντάμε ότι πλέον αυτά που είχαν συνηθίσει στο παρελθόν ανήκουν πραγματικά στο παρελθόν και ότι σήμερα ο έλεγχος είναι γρήγορος, στοχευμένος και online. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν έχουν τέτοιου είδους περιθώρια.
3: Ούτε ο Ατλαντικός στάθηκε ικανός να τον εμποδίσει. Ο Ηρακλειώτης, φίλαθλος του Όφη Κωνσταντίνος Αγαπάκης, ταξίδεψε από τη Νέα Υόρκη για το Ηράκλειο και από εκεί για το Βόλο για να βρεθεί στο πλευρό της αγαπημένης του ομάδας στο τελικό του κυπέλου Ελλάδος. Ο 34χρονος ορκωτός λογιστής στο επάγγελμα που γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη από Ηρακλειώτες γονείς συγκίνησε στην κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα, μιλώντας για την αγάπη του για τον Όφη, αλλά και τις στιγμές που έζησε στο Βόλο.
4: Είναι από τα καλύτερα πράγματα που έχω ζήσει.
5: Και λες εδώ, λες σε μία ανάρτησή σου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δεν στάθηκε ικανός ο Ατλαντικός για να σε εμποδίσει

0: βρεθείς κοντά στην αγαπημένη σου ομάδα.
1: Ναι, κάναμε χιλιόμετρα πολλά, αλλά ο κόπος βγήκε και άξιζε. Γιατί αυτές τις στιγμές μένουν. Όλο αυτό το, η κούραση βγήκε σε καλό. Έχω γεμίσει με εμπειρίες, ευχαριστήθηκα. Είδα την ομάδα να παίζει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Και από εκεί που αρχίσαμε, δεν αρχίσαμε τόσο καλά στο παιχνίδι, ναι, το πήραμε το κύπελο και αυτό είναι το παν. Δηλαδή, με συγκινεί. Βλέπω τα πλάνα από το Ηράκλειο τι γίνεται τώρα και έχουν τριχιάσει. Δηλαδή, δεν μπορώ να περιγράψω τα αισθήματά μου. Ήταν πολύ όμορφο αισθήμα να είσαι εκεί, να είσαι με τα αδέρφια σου, αυτοί που στήριζαν την ομάδα και την πονάνε. Όλοι γύρω κλάματα, αγκαλιές, δεν περιγράφεται πραγματικά. Μακάρι να μπορούμε να ζήσουμε ανάλογες περιπτώσεις κάθε χρόνο.
0: Ο Κωνσταντίνος Αγαπάκης ανήκει στη γενιά των φιλάθλων του Όφη που δεν είχαν ζήσει το έπος του 87, την κατάκτηση του πρώτου κυπέλου Ελλάδος επί του Ηρακλή στο Ολυμπιακό Στάδιο, αλλά και τις μεγάλες ευρωπαϊκές στιγμές του Όφη, όπως τη θρυλική νίκη επί της Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά και άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές στιγμές του συλλόγου.
1: Με τα παιχνίδια με την Ατλέτικο, μόνο στο YouTube τα έχουμε
0: στο
1: δει.
0: Στο YouTube τα βλέπετε.
1: Τα έχουμε δει στο YouTube αμέτρητες φορές και πάντα έλεγα από μέσα μου πόσο ωραίο θα ήταν να τα ζήσουμε κι εμείς, δηλαδή να ζήσω κι εγώ. Ευτυχώς μας δοξάσει ο Θεός και είχαμε την ευκαιρία και το είδαμε και από κοντά.
0: Ο Ηρακλειώτης ομογενής φιλάθλος του Όφη μίλησε από καρδιάς για τα αισθήματά του για την ομάδα της Κρήτης.
1: Είμαι γεννημένος στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη.
0: Είναι γονείς σου από εδώ, από την Κρήτη, από το Ηράκλειο.
1: Οι γονείς μου και δύο είναι από το Ηράκλειο. Γνωριστήκαν εδώ, πήγανε στην Αμερική για ένα καλύτερο μέλλον. Κάνανε εμένα και τον αδερφό μου. Αλλά οι παρτίδες με την Κρήτη παραμένουν. Κάθε καλοκαίρι μεγαλώντας ήμουν εδώ. Από τη μέρα που τελείωνα το σχολείο μέχρι να ξεκινήσω το σχολείο πάλι, περνούσα το καλοκαίρι μου εδώ στο Ηράκλειο. Όλη η οικογένειά μου γενικά, τα ξαδέρφια μου όλοι είναι Όφη.
0: Ο Κωνσταντίνος Αγαπάκης έστειλε και το μήνυμά του στον Μιχάλη Μπούση και τι περιμένει τώρα ως φίλαθλος του Όφη από τον ιδιοκτήτη της ομάδας.
1: Είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι, όταν τους ακούς να μιλάνε, έχουν διαφορετική κουλτούρα από μόνοι τους.
0: Και πολύ δεμένοι.
1: Ναι, είναι από τον παππού μέχρι τους γιους. Φανταστική. Ο Δημήτρης μου λέει για μένα ευχαριστώ για τη στήριξη στην ομάδα, φαντάσου. Ότι και ευχαριστήθηκε που κάναμε τόσο ταξίδι να έρθουμε. Δεν σπανίζει να είναι ένας πρόεδρος να ευχαριστεί ένα φίλαθλο που κάνει μια διαδρομή να έρθει να δει την ομάδα.
0: Είναι σημαντικό αυτό που μάθαμε.
1: Και ο Μπούσης, ο Μιχάλης, επόδειξε ότι είναι και νικητής. Να συνεχίσει το καλό έργο του. Να βάλει μια συνέχεια. Έχει όλη τη στήριξη του κόσμου τώρα, πιστεύω. Πήρε και μια οικονομική βοήθεια. Να χρησιμοποιήσει αυτά τα λεφτά, να κάνει τον Όφη ακόμα πιο μεγάλο.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο

μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλη είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνωας την Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα...
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα εντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα. Εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία ούλτιπορ κενή 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Κυριακή 3 Μαΐου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ισχυρή χαλαζόπτωση θύμισε χειμώνα στην καρδιά της Άνοιξης. Μέσα σε λίγα λεπτά το χαλάζι σάρωσε το Ηράκλειο το πρωί, ενώ ισχυροί άνεμοι έως 9 μποφόρ, βροχές και καταιγίδες συνέθεταν επίσης το σκηνικό. Ο Μάιος μπήκε με άγριες καιρικές διαθέσεις, όμως σύμφωνα με τους μετεωρολόγους η Άνοιξη θα επιστρέψει από τις επόμενες κιόλας ώρες.

0: Με ισχυρή χαλαζόπτωση, βροχές, καταιγίδες και ανέμους, ξύπνησε την Κυριακή το Ηράκλειο με το άστατο σκηνικό του καιρού να συνεχίζεται. Η κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας ήταν αρκετή ώστε να ασπρίσουν έστω και για λίγο αυλές, μπαλκόνια και αυτοκίνητα, ενώ η χιονόπτωση στις ορεινές περιοχές σημειώθηκε ακόμα και σε χαμηλότερα υψόμετρα.
1: Είχαμε έντονα φαινόμενα Σάββατο και Κυριακή με πολύ ισχυρούς ανέμους από το Σάββατο το απόγευμα, άνεμοι που οι οποίοι αγγίζανε τα 8 τοπικά και τα 9 μποφόρ. Είχαμε μια κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας, μονοψήφια τα νούμερα του υδραργύρου, κυρίως όσον αφορά τις ελάχιστες τιμές, τα χιόνια ακόμα και σε χαμηλότερα υψόμετρα που αγγίζαν και τα 1000 μέτρα. Και αυτό λόγω της πτώσης της Βαρβαθμίδος πάνω από την περιοχή της Κρήτης. Είχαμε θερμοκρασίες αρκετά χαμηλές. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι στην ενδοχώρα και πέρυσι της περιοχής, όσον αφορά τον ομό Ηρακλείου, των Ανογείων και λίγο ψηλότερα, ο υδράργυρος δεν ξεπερνούσε τους 4 με 5 βαθμούς.
0: Μάλιστα, οι θυελλώδεις βοριάδες προκάλεσαν προβλήματα στο λιμάνι του Ηρακλείου, καθώς το κρουαζιερόπλοιο Viking Vesta, χωρητικότητας περίπου 1.500 επιβατών, παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε, δεν κατάφερε τελικά να δέσει στο λιμάνι λόγω των ισχυρών ανέμων. Οι ισχυροί άνεμοι πάντως φαίνεται πως θα συνεχιστούν μέχρι και το πρωί της Δευτέρας, οπότε και ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή μεταβολή.
2: Άστατος ήταν ο καιρός την Κυριακή στο Ηράκλειο, με θυελλώδεις βοριάδες που ξεπέρασαν τα 9 μποφόρ, προκαλώντας προβλήματα στο λιμάνι του Ηρακλείου.
1: Οι πολύ έντονοι, πολύ ενισχυμένοι άνεμοι δημιούργησαν προβλήματα ακόμα και στην προσάραξη πλοίων στο λιμάνι του Ηρακλείου. Για τις επόμενες ώρες, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, θα πάμε με έναν άστατο καιρό, με νεφώσεις, φαινόμενα τα οποία θα συνεχίσουν να εκδηλώνονται μέχρι και τα ξημερώματα της Δευτέρας, κυρίως όμως σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές της Κρήτης και περισσότερο θα έλεγα στην ενδοχώρα. Οι άνεμοι σταδιακά θα παρουσιάσουν πτώση όσον αφορά την έντασή τους, θα παραμείνουν όμως καθόλου τη διάρκεια της νέας εβδομάδας από βόρειες, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, με ένταση όμως που δεν θα ξεπερνάει τα 4, το πολύ 5 μποφόρ μέχρι την Τρίτη.
0: Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού αναμένεται από την Τρίτη, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, με σταδιακή υποχώρηση των ανέμων και άνοδο της θερμοκρασίας, με τιμές που θα αγγίξουν και τους 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Από την Τρίτη και μετά ο καιρός βελτιώνεται ακόμα περισσότερο, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, με άνοδο καθημερινή της θερμοκρασίας, έτσι ως κυρίως από την Πέμπτη και μετά θα μιλάμε για θερμοκρασίες που θα πλησιάζονται τους 30 βαθμούς, κυρίως με τα στοιχεία που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή μέχρι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.
3: Ο χειμώνας μέσα στην άνοιξη, τόσο τον Απρίλιο όσο και τον Μάιο, έχουν ανεβάσει σε ικανοποιητικά επίπεδα τη στάθμη στο φράγμα του Αποσελέμη, απομακρύνοντας τα εφιαλτικά σενάρια για το φετινό καλοκαίρι.
4: Θεαματική είναι η ενίσχυση των υδάτινων αποθεμάτων στην Κρήτη μετά και τις τελευταίες μετρήσεις, φέρνοντας ανακούφιση και αίσθημα ασφάλειας καθώς μπαίνουμε στη θερινή περίοδο. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΑΚ, Θοδωρή Νίνο, ο οποίος μίλησε στον Sky Κρήτη, σε 92,1 η πληρότητα που εμφανίζει το φράγμα Ποσελέμη επιτρέπει να ξεκινήσει η θερινή σεζόν χωρίς προβλήματα στην υδροδότηση των Δήμων Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου.
5: Βάσει τα περσινά και τα

0: προπαίσθηνα δεδομένα των αναγκών των ΔΕΙΑ, υπολογίζουμε ότι επαρκούν περίπου 3,5 με 4 εκατομμύρια κυβικά νερού για να κάνουμε το σχεδιασμό, να καλύψουμε τις ανάγκες περίπου 500 κυβικών την ώρα, τους ήπιους όσον αφορά τη ζήτηση μήνες, δηλαδή μέχρι και τα μέσα Ιουνίου και μετά την αρχή του Νοεμβρίου, και για τους υπόλοιπους μήνες να πάμε σε πιο μεγάλες παροχές που μπορούν να φτάσουν και τα 700 κυβικά την ώρα.
1: Αισιόδοξες είναι οι εικόνες από το φράγμα από Σελέμη, καθώς τα αποθέματα νερού ξεπερνούν τα 12,5 εκατομμύρια κυβικά, μετά και από τις τελευταίες βροχοπτώσεις των προηγούμενων ημερών, εν ώψη και της καλοκαιρινής περίοδου, οπότε και οι ανάγκες σε νερό θα είναι αυξημένες.
2: Την ίδια στιγμή υπάρχει πρόβλεψη από πλευράς ΟΑΚ για υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομών.
0: Είναι πραγματικά ζωτικός χώρος όμως να αντιδράσουμε και να μεθοδεύσουμε καταστάσεις. Αυτό το οποίο προτεραιοποιείται και νομίζω είναι απόλυτα αντιληπτό από όλους, είναι η αντικατάσταση των αγωγών, τη Λύσου και Μαλίων προς Ηράκλειο, με όποια όδευση οριζοντογραφία τελικά είναι στην τελική επιλογή. Υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση από τον οργανισμό σε συνεννόηση με τη ΔΕΑ Ηρακλείου και τη ΔΕΑ Χερσονήσου, που είναι οι άμεσες εμπλεκόμενες όσον αφορά γιατί βρίσκονται στις χωρικές τους ενότητες αυτή η αγωγή. Υπάρχει μια συγκεκριμένη πρόταση, υπάρχει και επεξεργασία όσον αφορά τα γεωμετρικά και τα οριζοντογραφικά μεγέθη αυτών των δύο έργων.
2: Την ίδια ώρα, ο ερευνητής του Εργαστηρίου Υδατικών Πόρων και Αρδρεύσεων του ΕΛΓΟ Δήμητρα, Νεκτάριος Κουριαλάς, παρουσίασε μέσω της εκπομπής De Facto της τηλεόρασης Κρέτα τα υδάτινα αποθέματα της Κρήτης, τονίζοντας πως οι πρόσφατες βροχοπτώσεις δημιουργούν αισιοδοξία για το επόμενο χρονικό διάστημα.
3: Και αντίστοιχα, αν το δούμε συγκριτικά με την ίδια περίοδο πέρυσι, το 2025, η επιφάνεια είναι περίπου 2,5 φορές περισσότερη του φράγματος σε σχέση με πέρυσι την ίδια εποχή. Άρα είναι πολύ σημαντικό και είναι ένα απτό παράδειγμα πως αυτές οι ποσότητες βροχής εμπλούτησαν τα φράγματά μας και τα υδατικά μας αποθέματα.
2: Μπομβαρδισμένο τοπίο θυμίζει το παραλιακό μέτωπο των Γουβών. Μία από τις πιο τουριστικές περιοχές του Ηρακλείου παρουσιάζει εικόνες καταστροφής, φθορές που έχουν προκληθεί από τη διάβρωση και τον έντονο θαλάσσιο σχηματισμό.

0: Εικόνες απόλυτης καταστροφής παρουσιάζει παράκτια ζώνη του Δήμου Χερσονήσου. Γούβες, κοκκίνη χάνη, γούρνες και Χερσόνησος βρίσκονται στη δίνη της κλιματικής αλλαγής και της διάβρωσης που έχουν υποστεί υποδομές από τον έντονο κυματισμό. Ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, τονίζοντας την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων, κυρίως για την ασφάλεια των δημοτών, αλλά και για την αποκατάσταση της εικόνας που παρουσιάζουν οι τουριστικές περιοχές. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συνθήκες είναι επιβαρυντικές, αφού τον περασμένο χειμώνα η διάβρωση επεκτάθηκε με αποτέλεσμα να υπάρξει κατάπτωση του δρόμου και των τείχων αντιστήριξης.
1: Η παράκτια ζώνη, όπως θα έχετε διαπιστώσει και όπως έχει δει το φως της δημοσιότητας τα τελευταία χρόνια, λόγω της κλιματικής κρίσης, αλλά και της στρωτότητας και της διάβρωσης που υφίστανται οι αχτές, παρουσιάζει συνεχώς προβλήματα. Δεν είχαν γίνει τότε οι ανάλογες τεχνικές μελέτες, οι συνθήκες είναι πάρα πολύ επιβαρυντικές, υπάρχουν δυσμενείς συνθήκες και υπάρχει μια προϊούσα διάβρωση. Πέρυσι λοιπόν το χειμώνα, σε σημεία που υπήρχαν κάποια συγκεκριμένα προβλήματα, επεξετάθη αυτή η διάβρωση με το αποτέλεσμα να έχουμε κατάπτωση του δρόμου, κατάπτωση των τείχων αντιστήριξης, γιατί δυστυχώς το παραλιακό μέτωπο από τη μεριά της θάλασσας δεν έχει την ανάλογη προστασία. Θα πρέπει να υπάρχει μια ζώνη προστασίας με ογκολίθους, προκειμένου να εκτονώνεται το κύμα και να μην υπάρχει αυτή η διάβρωση.
0: Όπως αναφέρει ο κ. Δοξαστάκης, εντός των επόμενων ημερών αναμένεται η κατάθεση της οριστικής μελέτης για την αποκατάσταση των περιοχών που έχουν πληγεί.
1: Επειδή η ζώνη μέσα στην οποία έπρεπε να παρέμβουμε είναι εντός του Αιγιαλού, άρα χρειάζεται ειδική άδεια, αφενός κηρύξαμε την περιοχή σε έκτακτη ανάγκη και αφετέρου προχωρήσαμε σε κάποιες διαδικασίες προκειμένου να ολοκληρωθεί

0: αυτή η εργασία που ήταν απαραίτητη. Αυτή τη στιγμή, μετά την κήρυξη της περιοχής, έχουν γίνει κάποιες μελέτες από την περιφέρεια, εκτός την προστασία από τη διάβρωση, να γίνουν οι ανάλογες μελέτες των τείχων αντιστήριξης, που αφού κατασκευαστούν οι τείχοι αντιστήριξης, να γίνει η ισοπεδωτική και να γίνει ο παραλιακός δρόμος ξανά. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα η χρηματοδότηση, εκκρεμεί η κατάθεση εντός των ημερών της οριστικής μελέτης, προκειμένου να προχωρήσουμε.
1: Ο Δήμος Χερσονήσου με δικά του μέσα και πόρους προχωρά σε παρεμβάσεις αποκατάστασης για άρση της επικινδυνότητας και τη διασφάλιση της λειτουργικότητας της περιοχής.
0: Ο Δήμος Χερσονήσου με δικά του μέσα και με δικό του τρόπο και με δικούς του πόρους θα προχωρήσει στην αποκατάσταση προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχει επικινδυνότητα και το αισθητικό κομμάτι το οποίο όντας σε τουριστική περίοδο δεν πρέπει να υφίσταται στην εικόνα αυτή που υπάρχει σήμερα. Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια. Έχει ξεκινήσει σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και στα πλαίσια της υφιστάμενης νομοθεσίας η νομιμοποίηση όλων των παραλιακών δρόμων μέσα στα όρια του Δήμου Χερσονήσου, γιατί αυτό προέχει πρωτίστως, αφού είναι μέσα στη ζώνη Γιαλού, να αποκτήσει νομιμότητα που τα όποια έργα είναι απαραίτητα και αναγκαία να γίνουν με σωστό τρόπο.
2: Σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο τώρα, την πύλη του αστυνομικού Μεγάρου πέρασε το μεσημέρι της Κυριακής ο μικρότερος αδερφός του 23χρονου συλληφθέντα για το ασύλληπτο σκηνικό έξω από γνωστό μπαρ του Ηρακλείου τα ξημερώματα της πρωτοχρονιάς. Ο 18χρονος εμφανίστηκε συνοδευόμενος από τον δικηγόρο Γιώργο Λιονάκη. Εκτιμάται ότι εντός της ημέρας θα παραδοθεί με την συνήγορό του και ο ανήλικος κατηγορούμενος. Και στους τρεις έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Πάμε όμως να παρακολουθήσουμε τη δήλωση ο δικηγόρος του 18χρονου, ο οποίος παραδόθηκε στις αρχές.
3: Εμφανιστήκαμε σήμερα ενώπιον των αστυνομικών αρχών. Ο αδερφός του ήδη συλληφθέντος παρουσιάστηκε αυθορμήτως προκειμένου να τεθεί στην διάθεση των αστυνομικών και των δικαστικών αρχών. Ο ίδιος είναι σε καλή κατάσταση, ανέφερε συνοπτικά πράγματα για το περιστατικό και επιφυλάχθηκε να καταθέσει ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας και του κυρίου Εισαγγελέα αναφορικά με το συγκεκριμένο περιστατικό, τη θέση του, το τι έγινε, για ποιο λόγο έγινε και πώς ακριβώς συνέβη. Φυσικά και ο ίδιος θα κρατηθεί. Είχε ήδη εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και για τον ίδιο, επομένως παρά το ότι είχε παρέλθει το αυτόφορο, θα κρατηθεί και ο ίδιος μέχρι τη Τετάρτη που θα γίνει η απολογία. Και εξ όσων τυχαίνει να γνωρίζω, εντός της ημέρας πρόκειται να παραδοθεί και ο έτερος που ακόμα αναζητείται.
2: Απάντησε στο ερώτημα γιατί απομακρύνθηκε από το σημείο.
3: Απομακρύνθηκε γιατί φοβήθηκε και γιατί δεν ήξερε πώς να το χειριστεί λόγω του νεαρού της ηλικίας του. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για τον ίδιο και γι' αυτό το λόγο έφυγε, αλλά αμέσως επικοινώνησε με τους γονείς και με την οικογένειά του. Τους ανέφερε τι είχε συμβεί, ανέφερε ότι ήταν καλά και τους γνωστοποίησε την πρόθεσή του να παρουσιαστεί στις αστυνομικές αρχές. Και σε κάθε περίπτωση οφείλεται σε δικό μου προσωπικό ζήτημα υγείας το γεγονός ότι μέχρι τώρα δεν είχε εμφανιστεί στις αρχές.
2: Ωραία. Και
3: κάτι το οποίο εγώ προσωπικά το πιστώνω με αυτό.
2: Ναι, και όσον αφορά τον οπλισμό, το μαχαίρι, ας πούμε, και τα δύο πιστόλια κρότου, έχουν εντοπιστεί.
3: Έχουν εντοπιστεί πράγματι. Επιτρέψτε μου όμως να σας... Αυτά θα πούμε αναλυτικά στην κυρία ανακρίτρια και στην κυρία Εισαγγελέα τι ισχύει σχετικά με την συγκεκριμένη κρίση τους, από πού, ποιος τα έφερε, πώς βρέθηκαν δηλαδή να είναι στο συγκεκριμένο περιστατικό.
2: Όλο ένα και αυξάνεται ο αριθμός των ξενοδοχείων στην Κρήτη που ανοίγουν τις πύλες τους για να υποδεχθούν τους τουρίστες. Η σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει, όμως ακόμα στην Χερσόνησο δεν έχουν δει την αναμενόμενη κίνηση. Η φετινή τουριστική σεζόν είναι διαφορετική. Τα δεδομένα του Απριλίου για την πορεία των προκρατήσεων προμείνει εν άλλη χρονιά υψηλών επιδόσεων μετά τα περσινά ρεκόρ σε αφίξεις και έσοδα. Ο Μάιος, σύμφωνα με τουριστικούς παράγοντες, αναμένεται να είναι ένας καλός μήνας σε επίπεδο πληρωτήτων. Ενώ σύμφωνα με τους επιχειρηματίες του τουρισμού, οι τουρίστες που κάνουν μαζικά τις επισκέψεις τους στην τοπική αγορά της Χερσονήσου εμφανίζονται συγκρατημένοι στις αγορές τους, με το μέλλον όμως να κρίνεται ευίωνο.
4: Τι πληρότητες κινούνται τα ξενοδοχεία τα οποία έχουν ανοίξει?

0: Νομίζω ότι τα ξενοδοχεία τα οποία έχουν ανοίξει από τον Απρίλιο έχουν μεγαλύτερες σκληρότητες, γιατί έχουν μπει σε μια ροή, να το πούμε έτσι. Τα ξενοδοχεία που άνοιξαν τώρα, σιγά σιγά και αυτά αρχίζουν και γεμίζουν. Νομίζω ότι στο τέλος του μήνα, περίπου ένας μέσος όρος θα είναι το 70% της πληρότητας των ξενοδοχείων.
1: Είναι εξίσου καλά όπως πέρυσι. Και από ό,τι δείχνουν και οι καταστάσεις, αν σταματήσει κάτω στον κόλπο αυτό, θα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν πέρυσι. Αλλά δόξα τω Θεώ, μέχρι τώρα είναι καλά.
2: Κίνηση υπάρχει λόγω κρύου αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν έχει πολλή κίνηση. Δεν έχουμε τουρισμό φέτος. Δεν έχουμε τον καλό τουρισμό. Εντάξει.
3: Είστε αισιόδοξοι για την πορεία?
2: Θα πάει καλά, πιστεύω.
4: Δεν είναι όπως το περιμένουμε, παρόλο που κυκλοφορεί κόσμος. Δεν ψωνίζει, δεν έχει την αγοραστική δυνατότητα που περιμέναμε. Ευελπιστούμε σε καλύτερη σεζόν, είμαστε αισιόδοξοι.
5: Την ίδια ώρα, οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δημιουργούν πλέον ένα ρευστό περιβάλλον με τους τουριστικούς παραγόντες όμως να ευελπιστούν πως το κλίμα θα αντιστραφεί τους επόμενους μήνες.
0: Τα πράγματα, αν και είναι λίγο αμφίβολα λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα. Πάντως, αν θα συνεχίσουμε με το αριθμό που πάμε τώρα, νομίζω ότι στο τέλος θα έχουμε μια πτώση με 5% σε σχέση με το 2025.
5: Παρά τη μείωση στη ροή των νέων κρατήσεων λόγω της γεωπολιτικής αστάθειας, δεν καταγράφονται ακυρώσεις πλην της αγοράς του Ισραήλ. Γεγονός που αξιολογείται ως ιδιαίτερα θετικό για τη συνέχεια της σεζόν.
0: Ένας Μάιος, ο οποίος έχει ξεκινήσει χωρίς ακυρώσεις, οι πτήσεις προγραμματίζονται κανονικά. Το αεροδρόμιο και του Ηρακλείου και των Χανίων δεν έχουν κανένα πρόβλημα ως προς τις ακυρώσεις. Βλέπουμε αφήξεις σε κανονικό ρυθμό. Όλες οι προγραμματισμένες πτήσεις γίνονται. Τα ξενοδοχεία έχουν ανοίξει στο σύνολο χωρίς να έχουμε ακυρώσει. Δεν ανοίγει κάποιο ξενοδοχείο λόγω προβλήματος, λόγω ακυρώσεων των κρατήσεων. Άρα περιμένουμε δηλαδή μία σεζόν η οποία θα είναι καλή. Ίσως να μην είναι τόσο καλή όσο περιμέναμε λόγω του ότι είχαμε και τις ακυρώσεις από το Ισραήλ.
5: Στο ραντάρ του φοροελεγκτικού μηχανισμού βρίσκονται επαγγελματίες και επιχειρήσεις με μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ. Με τη χρήση προηγμένων ψηφιακών εργαλείων και τη διασταύρωση στοιχείων μέσω της πλατφόρμας MyData, η ΑΔΕ έχει ήδη ξεκινήσει και εντοπίζει χιλιάδες περιπτώσεις παραβάσεων.
6: Στο στόχαστρο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων μπαίνουν και φέτος επαγγελματίες και επιχειρήσεις που υποβάλλουν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ εμφανίζουν κανονική οικονομική δραστηριότητα. Με βασικό εργαλείο την πλατφόρμα MyData, η φορολογική διοίκηση προχωρά σε εκτεταμένες και αυτοματοποιημένες διασταυρώσεις, εντοπίζοντας σε πραγματικό χρόνο αποκλίσεις μεταξύ δηλώσεων και πραγματικών συναλλαγών.
7: Οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ ήταν μια μάστιγα παρελθόντος πριν την ύπαρξη των ψηφιακών εργαλείων και της MyData. Τα στοιχεία έδειξαν ότι με την εφαρμογή του MyData και κυρίως με την εφαρμογή του κλειδώματος του ΦΠΑ αποκάλυψαν επιχειρήσεις φαντάσματα, επιχειρήσεις που δεν απαιτούνταν ΦΠΑ. Είναι και ο λόγος που μειώθηκε αυτό το gap του ΦΠΑ, το κενό του ΦΠΑ, και είμαστε πλέον μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν είναι μια στοχευμένη δράση από την ΑΔΕ.
6: Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι έλεγχοι έχουν ήδη αποδώσει, καθώς εκατοντάδες επιχειρήσεις εντοπίστηκαν να δηλώνουν μηδενικό ΦΠΑ, ενώ είχαν έσοδα με σημαντικό ποσοστό να προχωρά σε τροποποιητικές δηλώσεις και αποκάλυψη φορολογητέα ύλης εκατομμυρίων ευρώ.
7: Το ΦΠΑ πλέον ως δήλωση είναι μια δήλωση που αυτό που λέμε κλειδωμένη εντός εισαγωγικών, δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει παρέμβαση ούτως ώστε να αλλάξουν τα νούμερα, παρά μόνο κατά 30% προς τα πάνω τα έσοδα, για τυχόν έσοδα που για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν δηλωθεί, ενώ μπορούν να δηλωθούν 30% λιγότερα έξοδα. Στην πραγματικότητα δηλαδή η παρέμβαση σε κάθε περίπτωση θα είναι εις βάρος και όχι υπέρ της κάθε επιχείρηση, όποια παρέμβαση γίνει στη δήλωση του ΦΠΑ.
6: Καθοριστικό ρόλο παίζουν τα νέα ψηφιακά εργαλεία, όπως το ψηφιακό δελτίο αποστολής και το ψηφιακό πελατολόγιο, που σε συνδυασμό με τεχνητή νοημοσύνη δίνουν στις αρχές πλήρη εικόνα της δραστηριότητας των επιχειρήσεων.
7: Περίπτωση που κάποια επιχείρηση εντοπιστεί να έχει δηλώσει μειωμένα έσοδα ή υπάρχει αποκλειβή στα φορολογητέα ύλη, επί του ποσού του φόρου που θα προκύψει πάνω από την είτε από το φύλλο ελέγχου είτε από τη δήλωση συμμόρφωσης που θα αναγκαστεί να κάνει, προκύπτει ένα πρόστιμο 50% του αρχικού.

0: στόχο σου, ενώ δεν είναι αμοιβητέα αξία και οι προσαυξήσεις που λαμβάνει ανάλογα το έτος που πραγματοποιήθηκαν στις συγκεκριμένες παραβάσεις. Πέραν όμως αυτών των προστήμων, υπάρχουν και τα πρόστιμα του κώδικα φορολογικής διαδικασίας που είναι αρκετά υψηλά.
1: Πλέον οι δηλώσεις ΦΠΑ είναι ουσιαστικά κλειδωμένες, καθώς βασίζονται αποκλειστικά στα δεδομένα που έχουν καταχωρήσει στο MyData, περιορίζοντας δραστικά την δυνατότητα απόκρυψης εισοδημάτων.
0: Είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι αρνητές σε κάθε περίπτωση συμμόρφωσης και δεν προσπαθεί και εμείς φοροτεχνική από τη μεριά μας να τονίσουμε σε όλο αυτόν τον κόσμο όπου τον συναντάμε ότι πλέον αυτά που είχαν συνηθίσει στο παρελθόν ανήκουν πραγματικά στο παρελθόν και ότι σήμερα ο έλεγχος είναι γρήγορος, στοχευμένος και online. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν έχουν τέτοιου είδους περιθώρια.
2: Την μάχη της Λακούβας δίνουν καθημερινά οδηγοί και πεζοί στο Ηράκλειο, καθώς οι περισσότεροι δρόμοι της πόλης είναι σε απαράδεκτη κατάσταση, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για την κυκλοφορία είτε με αυτοκίνητο είτε με τα πόδια. Σε νέα αυτοψία της τηλεόρασης Κρέτας, της Μεσαμπελιές και των Μασταμπά, κάτοικοι και οδηγοί κάνουν λόγο για βομβαρδισμένο τοπίο, ζητώντας άμεσα παρεμβάσεις. Στον αστερισμό της Λακούβας ζουν κάτοικοι σε αρκετές περιοχές του Ηρακλείου, με τους οδηγούς μάλιστα να αντικρίζουν καθημερινά τις ζημιές στα οχήματά τους. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες που κατέγραψε η κάμερα της τηλεόρασης Κρέτας στις Μεσαμπελιές. Πέριξ της οδού Εθνομαρτύρων, η κατάσταση χαρακτηρίζεται από διερχόμενους πεζούς και οδηγούς απαράδεκτη.
3: Βλέπουμε ότι όλοι οι δρόμοι είναι αυτό. Πρέπει κάτι να γίνει. Δεν μπορεί. Αυτή η κατάσταση είναι δραματική.
4: Να μας περιγράψετε τι βλέπετε στον δρόμο, δηλαδή.
3: Λάκκους βλέπουμε, όλα σκαμμένα είναι. Μια αναρχία.
2: Και στην περιοχή του Μασταμπά, λίγα μέτρα από την Παναγίτσα, οδηγοί και πεζοί είναι αναγκασμένοι να διασχίζουν δρόμους που θυμίζουν βομβαρδισμένο τοπίο.
5: Όπου και να πας είναι Λακκούβες. Αυτοκίνητο δεν έχουμε, απλώς πληρώνουμε. Τα πόδια μας τα σπάμε κάθε τόσο. Τι να κάνουμε. Μόνο σε αυτό το δρόμο, νομίζετε, για ποιον τη σε
4: ένα παράδειγμα. Αν άλλου δρόμου που βλέπετε.
6: Παντού, σε όλο το Ηράκλειο δουλεύει αυτή η κατάσταση. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Ενώ πα, α πούμε, στι Αρχάνε, που ήμουν το Σαββατοκύριακο και λε, κοίταξε να δει δρόμοι, κοίταξε να σα σπίτια, κοίταξε το ένα. Εδώ πέρα είναι πολύ, πολύ χάλια. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
7: Το πώ είναι οι δρόμοι του Ηράκλειου του ξέρετε. Δεν χρειάζεται να του επαναλάβω εγώ. Κάντε μια βόλτα κάτω και θα τους δείτε.
4: Λακκούβες πολλές, τι παρατηρείτε εσείς?
7: Λακκούβες και ειδικά τις ζημιές πολλές κάμανε αυτοί που περάσανε τις οπτικές ίνες. Διότι σκάψανε, χαλάσανε συνδέσεις υδρομέτρων και δεν τις φτιάξανε. Ή τις φτιάξανε πρόχειρα και χάνουνε. Νερό συνέχεια. Ειδοποίησα την ΔΕΙΑ να έρθει να το φτιάξει, λέει έχουμε ανάγκη προσωπικού. Και συνηθισμένη καραμέλα.
3: Έτσι που λέει ο κύριος. Όλοι οι δρόμοι είναι διαλυμένοι.
2: Κάτοικοι την ίδια ώρα επισημαίνουν πως σε πολλά σημεία της πόλης του Ηρακλείου το οδόστρωμα είναι επικίνδυνο. Ειδικά τη νύχτα που δεν υπάρχει φωτισμός. Σε εμπορικό δρόμο Φάντασμα μετατρέπεται σταδιακά η ιστορική λεωφόρος Καλοκαιρινού στο Ηράκλειο, με την άλλοτη ακμάζουσα εμπορική αρτηρία να μετρά πλέον δεκάδες κλειστά καταστήματα και ελάχιστη αγοραστική κίνηση. Η εικόνα των ενοικιάζεται και των κατασκευασμένων ρολών προκαλεί έντονο προβληματισμό στον εμπορικό κόσμο που επισημαίνει πως η μοναδική σανίδα σωτηρίας για την αναζωογόνηση της περιοχής είναι η άμεση πεζοδρόμηση και η αισθητική της ανάπλαση.
1: Κλειστά καταστήματα και τζαμαρίες γεμάτες με πολυτήρια και ενοικιαστήρια συνθέτουν το σκηνικό στην άλλοτε πολυσύχναστη και κατάμεστη από κόσμο λεωφόρο Καλοκαιρινού. Ένας από τους πιο ιστορικούς εμπορικούς δρόμους του Ηρακλείου θυμίζει πλέον πόλη φάντασμα.
8: Γεννήθηκα εδώ και το 70 περίμενα μία ώρα να πάω τη μια μεριά στην άλλη. Τώρα ρήμαξε εντελώς. Να σου πω παιδί μου, εδώ είσαι μαναβικά, είσαι μαγαζιά παπούτσια, είσαι διάφορα μαγαζιά, αλλά τώρα δεν έχει τίποτα. Πώς. Γέμισε καφέ, ανά ένα μέτρο είναι καφέ, έλεγα.
9: Εγώ ερχόμουν και έπρεπε για να πάρεις μαγαζί να βρεις να ενοικιάσεις, έπρεπε να πληρώσεις ακριβά και να βρεις και μισθήτη. Τώρα από τη Γανιόπορτα να πάει στην Πλατεία Ελευθερίας, είναι το 70% πιστά τα μαγαζιά.

0: είμαι. Εγώ είμαι γέννημα θρέμα εδώ, πιο κάτω από εδώ, από το Ηράκλειο.
1: Μπορείτε να μας περιγράψετε λίγο πώς ήταν αυτός ο δρόμος κάποτε σε σχέση με τώρα?
0: Πάρα πολύ κίνηση. Πάρα πολύ. Είχε, εκτός τα σούπερ μάρκετ που είναι τώρα, είχε μανάβικα, είχε. Τι άλλο να πω τώρα, κρεοπολία, είδη νεωτερισμών, υφάσματα, τέτοια τα οποία τώρα σιγά σιγά κλείνουν και κάνουν δουλειά μόνο τα μεγάλα, ας πούμε. Τα μεγάλα καταστήματα που είναι Ελδεδάλου, που είναι δικαιοσύνη, αυτά εδώ λίγο.
2: Είναι τραγική η κατάσταση. Τραγική, πάρα πολύ.
1: Έχουν κλείσει πολλά καταστήματα.
2: Πάρα πολύ, δεν βλέπετε. Συνέχεια, να πάτε μέχρι τη Χανιόπορτα, έτσι, και, και απάνω, όπως είδατε, και απάνω, ναι, προς το κέντρο είναι κλειστά καταστήματα. Εγώ πιστεύω ότι η ακρίβεια όλη που έχει δημιουργήσει πρόβλημα πολύ μεγάλο, ο κόσμος δεν μπορεί να ζήσει. Δεν μπορεί να ζήσει. Θα κοιτάξει να πάρει παντελόνι, ένα ποκάμισο, ένα ρούχο.
3: Σταδιακά ο δρόμος άρχισε να χάνει την εμπορικότητά του, με καταστήματα ένδυσης και υπόδυσης να βάζουν λοκέτο το ένα μετά το άλλο. Όσα δεν έκλεισαν μετατράπηκαν σε καταστήματα εστίασης, τα οποία, όπως επισημαίνουν οι επιχειρηματίες της περιοχής, δεν κατάφεραν να επιβιώσουν, κλείνοντας ακόμη και μέσα σε 3 μήνες.
0: Λόγω κρίσης, ας πούμε, οικονομικής, λόγω του ότι είναι, δεν κάνουν δουλειά, ας πούμε, δεν έχουν. Οι άνθρωποι χρήματα, κλείνουν τα μαγαζιά, ακριβά τα ενίκια, αυτά εδώ στα καταστήματα, κακώς βέβαια. Γιατί ήταν παλιά μία λεωφόρος ιστορική με πολλά μαγαζιά, με πολλή κίνηση.
4: Πιο παλιά είχαμε ένα περίπτερο εδώ πιο πάνω και θυμάμαι γινότανε, υπήρχαν πάρα πολλά άτομα και ψωνίζανε. Τώρα δεν ξέρω γιατί, και είναι κρίμα, γιατί κάποια μαγαζιά ήταν ωραία. Και είχε πελατεία κάποια μαγαζιά, από ό,τι θυμάμαι. Τώρα τι να σου πω.
5: Τι καταστηματάρχες, δεν μένει τίποτα στον επιχειρηματία λόγω της υψηλής φορολογίας, δεν μπορεί να πάει τίποτα στον υπάλληλο. Και εφόσον μια εταιρεία μπαίνει μέσα αντί να βγάζει και κέρδος, καταλήγουν να έχουν λουκέτο. Αφού η Ελστάτ και η Eurostat το 2025, 45% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα έχουν κλείσει, το γνωρίζετε.
3: Πάγιο αίτημα των εμπόρων της Λεωφόρου Καλοκαιρινού είναι η ανάπλασή της, κάτι που, όπως υπογραμμίζουν, θα μπορούσε να δώσει νέα πνοή και να συμβάλλει ουσιαστικά στην εμπορική αναζωογόνηση του ιστορικού δρόμου.
6: Μικρή που ήμουνα, με κατέβαζε ο μπαμπάς που πάμε Καλοκαιρινού, γεμάτο. Δεν υπήρχε να περάσει. Τώρα, δυστυχώς, δύσκολα τα πράγματα. Νιουκέτα όλα τα μαγαζιά. Κάτι πρέπει να κάνει ο Δήμαρχος εδώ πέρα, διότι δεν γίνεται, έχει ρημάξει Καλοκαιρινό. Ναι, μια ανάπλαση βέβαια, να γίνει μια ανάπλαση. Κάτι να γίνει, πρέπει κάτι να γίνει. Είναι όλα νεκρωμένα εδώ, Σάββατο, σήμερα τίποτα, δεν κυκλοφορεί άνθρωπος. Έχουν κλείσει. Έχουν κλείσει λόγω των ενοικίων, αύξηση ενοικίων, το ένα, το άλλο, πολλά και διάφορα. Και κλείνει το ένα πίσω από το άλλο.
7: Χωρίς ουσιαστική αποκατάσταση παραμένουν οι σεισμόπληκτοι στο Αρκαλοχώρι σχεδόν 5 χρόνια μετά την καταστροφή, με τις διαδικασίες να καθυστερούν και το κόστος να εκτοξεύεται. Πολλοί έχουν μείνει εκτός ενισχύσεων, ενώ ζητούνται άμεσες παρεμβάσεις για επιτάχυνση και στήριξη.
3: Σχεδόν 5 χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε το Αρκαλοχώρι στις 27 Σεπτεμβρίου του 2021, οι πληγές παραμένουν ανοιχτές για εκατοντάδες σεισμόπληκτους, οι οποίοι συνεχίζουν να βιώνουν τις συνέπειες της καταστροφής. Παρά τις εξαγγελίες και τις παρεμβάσεις, οι διαδικασίες αποκατάστασης εξελίσσονται με αργούς και συχνά περίπλοκους ρυθμούς. Την ίδια ώρα, η εκτείναξη του κόστου οικοδομικών υλικών επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ, οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά 32% την τελευταία πενταετία, καθιστώντας την ανοικοδόμηση οικονομικά δυσβάσταχτη για πολλούς κατοίκους. Στο μεταξύ, ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων Ελπίδα έχει ήδη αποστείλει διορθωτική εγκύκλιο προς το αρμόδιο Υπουργείο, ζητώντας παρεμβάσεις για την απλοποίηση των διαδικασιών και την ουσιαστική στήριξη των πληγέντων.
8: Φτάνει τώρα η Ελστάτ να μας πει ότι τα οικοδομικά υλικά την τελευταία πενταετία, την εποχή δηλαδή του σεισμού, έχουν πάρει αύξηση 32%. Πώς λοιπόν κανείς να μπει να φτιάξει το σπίτι του με τιμές που είναι του 2011? Είναι αδύνατον. Λοιπόν, είχαμε ακόμα μία παρέμβαση με μία τελευταία εγκύκλιο και ζητήσαμε κάποιες διορθώσεις που φαίνεται ότι το Υπουργείο δεν κατανοεί τα απλά πρακτικά προβλήματα. Δίνει δηλαδή τη δυνατότητα να φτιάξουν τα σπίτια τους χωρίς να βάλουν κρυώματα. Ζητάει

0: να παραιτηθούν οι μηχανικοί από τους φακέλους και να υπογράψουν μια υπεύθυνη δήλωση. Δημιουργεί δηλαδή ένα κυκαιώνα, νέο κυκαιώνα προβλημάτων που ουσιαστικά και αγχώνει τους πολίτες και τους μπερδεύει και αποκλεί έμεσα και έξυπνα, θα έλεγα, πολλούς συμπολίτες μας να μπουν ξανά στη διαδικασία να ξεκινήσουν να φτιάξουν τα σπίτια τους.
1: Ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμόπληκτων Ελπίδα, Κώστας Γκαντάτσιος, επισημαίνει ότι από τις περίπου 8.500 περιπτώσεις που καταγράφηκαν, μόλις 3.500 προχώρησαν σε κατάθεση αιτήσεων. Όπως υποστηρίζει, σημαντικός αριθμός πολιτών αποκλείστηκε από τη διαδικασία χωρίς να υπάρξει επαρκής ενημέρωση ή δυνατότητα επανένταξης.
0: Όμως, για φανταστείτε, 8.500 περιπτώσεις είναι αυτές που έπρεπε να φτιάξουν τα σπίτια τους από τις αυτοψίες που έχουν γίνει. Mm-hmm. Κατατέθηκαν 3.500 περιπτώσεις και οι άλλες 5.000 περιπτώσεις, 17 του Αυγούστου που μας πέρασε, δεν τους δόθηκε δυνατότητα, έστω και με αυτήν τη σημερινή απλοποιημένη διαδικασία, να ξανασυμμετέχουν. Ουσιαστικά, τους έβγαλε στα πιτς, χωρίς να το πάρουν χαμπάρι. Και χωρίς να ενημερωθούν οι ίδιοι από την πολιτεία.
1: Οι εικόνες από την περιοχή παραμένουν ενδεικτικές της κατάστασης. Κάτοικοι εξακολουθούν να διαμένουν σε κοντέινερ σχεδόν 5 χρόνια μετά, αναμένοντας την επιστροφή στην κανονικότητα και στα σπίτια τους.
0: Είναι μια κατάσταση που ξεκίνησε να γίνει παροδική για ένα εξάμηνο, για ένα χρόνο είπαμε, και τώρα μπαίνουμε στον 5ο χρόνο, το Σεπτέμβριο, και κλείνουμε 5 χρόνια. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν συνειδητοποιήσει, ιδίως οι υπερήλικες, ότι δεν θα βγουν πλέον από τα κοντέινερ. Ήδη στο νοικισμότερο καλοχωρίο έχουν φύγει 7 ή 8 άνθρωποι μέσα από τον νοικισμό. Mm-hmm. Και δεν υπάρχουν πλέον στη ζωή.
2: Σε απόγνωση βρίσκονται οι αλλοί στο Ηράκλειο, κρατώντας τα σκάφη τους δεμένα λόγω αυξημένου κόστους και σοβαρών πιέσεων στην βιωσιμότητα του κλάδου. Καταγγέλουν ανεπαρκή στήριξη και έλλειψη σχεδιασμού, απορρίπτοντας ως ανεπαρκές το πρόγραμμα εξυγχρονισμού.
3: Δεμένα παραμένουν τα αλλιευτικά σκάφη στο λιμάνι του Ηρακλείου, με τους επαγγελματίες να εμφανίζονται αγανακτισμένοι, καθώς, όπως λένε, ενέργεια, καύσιμα και εισβολικά είδη τους βγάζουν εκτός προϋπολογισμού. Την ίδια ώρα, οι επαγγελματίες αλλιείς κάνουν λόγο για έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού από την πολιτεία και ταυτόχρονα χαρακτηρίζουν έκτρωμα το πρόγραμμα εξυγχρονισμού του αλλιευτικού στόλου.
4: Τα σκάφη είναι δεμένα στα λιμάνια όλης της Ελλάδος λόγω του οικονομικού κόστους. Δεν μπορούν να αλλιεύσουν επειδή τα καύσιμα είναι στα ύψη, τα αλλιευτικά τους εργαλεία, δίχτυα, παραγάδια που είναι εισαγόμενα προϊόντα που κατασκευάζονται στην Ιαπωνία, Κίνα, στο εξωτερικό και δεν μπορούν να αντέξουμε αυτή την ακρίβεια.
3: Αναφορικά με την έγκριση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους αλλιείς λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι αλλιείς επισημαίνουν ότι αυτή δεν καλύπτει τις ανάγκες τους.
4: Στις 16 Απριλίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε 730 εκατομμύρια ευρώ οικονομική ενίσχυση για τους αλλιείς και τις ιχθυοκαλλιέργειες. Έκτοτε, το κράτος δεν έχει κάνει τίποτα για την παράκτια αλληλεία και γενικά για την αλληλεία και ιχθυοκαλλιέργειες. Δεν έχει ενεργοποιήσει κανένα πρόγραμμα. Κάθε λίγο γίνονται ανασχηματισμοί και δεν προλαβαίνει ο νέος υπουργός να υλοποιήσει την κάθε απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να αφήσουν ένα υπουργό να καθίσει στη θέση του και να βγάλει, εν πάση περιπτώσει, όλα τα προγράμματα εξυγχρονισμού, διότι έχουν βγάλει και προγράμματα εξυγχρονισμού τα οποία είναι μέσα στα συρτάρια, δεν τα έχουν δώσει, δεν έχουν κάνει προσκλήσεις να δώσουν το κύμα ακρίβεια για τη Μέση Ανατολή και να προχωρήσει η αλληλεία μπροστά.

0: Παράταση έως τις 30 Ιουνίου δόθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με στόχο να ενταχθούν σε αυτά όσο το δυνατό περισσότεροι ωφελούμενοι. Η παράταση αφορά τα προγράμματα εξοικονομώ 2021, 2023 και 2025, αλλά και το εξοικονομώ ανακαινίζω για νέους.
1: Παράταση έως τις 30 Ιουνίου δίνεται για την ολοκλήρωση 4 προγραμμάτων εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε την επέκταση των προθεσμιών με στόχο την ομαλή υλοποίηση των έργων και την ένταξη όσο το δυνατόν περισσότερων δικαιούχων. Όπως υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΤΕΕΤΑΚ Γιώργος Ταβερναράκης, η παράταση έχει ζητηθεί και κρίνεται αναγκαία, καθώς υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες στην ολοκλήρωση των έργων.
2: Δόθηκαν οι παρατάσεις για προγράμματα εξοικονομώ από το 2021 που έχουν ξεκινήσει μέχρι και το τελευταίο. Έτσι κι αλλιώς υπάρχουν αρκετές δυσκολίες για την ολοκλήρωσή τους. Παρά αυτά, ομολογουμένως η παράταση του 30 Ιουνίου του 2026 είναι μια παράταση που είναι αναγκαία, την έχουμε ζητήσει και εμείς πάρα πολλές φορές. Φυσικά δεν γίνεται να δοθεί παραπάνω και δεν γίνεται να δοθεί περαιτέρω παράταση, μπορεί να ακούγεται μικρή, αλλά είναι η οριακή προθεσμία ώστε να γίνουν και οι εκταμιεύσεις, μια και το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο το Ελλάδα 2.0 που είναι, που χρηματοδοτούν αυτά τα προγράμματα εξοικονομώ με ευρωπαϊκούς πόρους.
1: Συγκεκριμένα η νέα καταληκτική ημερομηνία για τα προγράμματα εξοικονομώ 2021, εξοικονομώ 2023, εξοικονομώ 2025 καθώς και το εξοικονομώ ανακαινίζω για νέους ορίζεται πλέον ενιαία στις 30 Ιουνίου του 2026. Ωστόσο, ο κύριος Ταβερναράκης εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς την έγκαιρη ολοκλήρωση των προγραμμάτων, επισημένοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα τόσο στις εκταμιεύσεις όσο και στις εγκρίσεις κατά την φάση υλοποίησης, με αποτέλεσμα αρκετοί δικαιούχοι να κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός προθεσμιών.
2: Έχω μια επιφύλαξη για την ολοκλήρωση του προγράμματος, τουλάχιστον στα ποσοστά τα οποία έχουν εξαγγελθεί, διότι υπάρχουν αρκετές αυτή τη στιγμή δυσκολίες και από τους πολίτες που έχουμε αναφορές, αλλά και από συναδέλφους μηχανικούς που χειρίζονται τα προγράμματα αυτά, ώστε ότι οι εκταμιεύσεις γίνονται με αργούς ρυθμούς. Οι εγκρίσεις και το πρόγραμμα και η πλατφόρμα είχε αρκετά προβλήματα κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής του. Αρκετοί από αυτούς δυστυχώς έχουν βγει εκτός προθεσμιών και χάνουν τα χρήματά τους. Πολλές φορές δεν το έχουν καταλάβει ότι θα πρέπει να επιστρέψουν τα χρήματα αν έχουν πάρει προκαταβολές, διότι δεν θα μπορέσουν να συνεχίσουν το πρόγραμμα με κάποιες προθεσμίες οι οποίες έχουν δοθεί, είτε για να μπουν ηλεκτρονικές ταυτότητες μέσα, είτε να υπάρχουν μέσα κάποια έγγραφα τα οποία θα πρέπει να είναι στη σειρά της εκτέλεσης των εργασιών και φυσικά να είναι εν τέλει επιλέξιμες οι δαπάνες.
1: Η νέα παράταση αναμένεται να διευκολύνει πολίτες και μηχανικούς, διασφαλίζοντας παράλληλα την πλήρη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων και την ενίσχυση της ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων στην χώρα.
2: Όλα αυτά τα προβλήματα συνοψίζοντας, δεν ξέρω αν θα ξεπεραστούν μέχρι 30 Ιουνίου του 2026, αλλά νομίζω ότι είναι μια καταληκτική ημερομηνία, η οποία έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να κάνει κανείς κάτι παραπάνω. Και θα έλεγα όσοι προλάβουν θα καταφέρουν να έχουν και τις εκταμιεύσεις τις αντίστοιχες. Οι υπόλοιποι τώρα, οι οποίοι θα μείνουν στην όλη διαδικασία, πιστεύω ότι το Υπουργείο θα αναλάβει κάποια πρωτοβουλία σε κάθε περίπτωση, ώστε αυτά τα προγράμματα να ολοκληρωθούν. Και πρέπει να ολοκληρωθούν, όχι μόνο γιατί απλά έχουν μπει κάποιοι άνθρωποι σε κάποια έξοδα και έχουν προχωρήσει, είτε αυτό θα χρηματοδοτηθεί με πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ή με κάποιο άλλο τρόπο, να μπορέσουν να ολοκληρώσουν αυτές τις παρεμβάσεις.
0: Στα βήματα προόδου που καταγράφει η επιστήμη όσον αφορά την κατανόηση των εκφυλιστικών νόσων, αναφέρθηκε ο καθηγητής Μοριακής Βιολογίας Συστημάτων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος και Τεχνολογίας και Έρευνας Νεκτάριος Ταβερναράκης, μιλώντας στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα. Την ίδια ώρα πάντως και παρά τη σπουδαία δουλειά που γίνεται σε ερευνητικό επίπεδο, φαίνεται ότι ακόμα είμαστε μακριά από τη θεραπεία των νευρολογικών παθήσεων.
1: Η Η γύρανση, η βιολογική φθορά και ο μεταβολισμός βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκπομπής απευθείας με καλεσμένο τον καθηγητή μοριακής βιολογίας

0: συστημάτων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και Διευθυντή Ερευνών στο ΙΤΕ, Νεκτάριο Ταβερναράκι. Όπως τόνισε ο ίδιος, καθοριστικό ρόλο στη γύρανση του ανθρώπου παίζουν οι δυσλειτουργίες των κυττάρων.
1: Πράγματα γερνούν μέσα μας, με άλλα λόγια. Αυτό είναι κάτι που προσπαθούμε να ανακαλύψουμε. Έχουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό κατανοήσει πολλά πράγματα που γερνούν. Ένα από αυτά τα πιο σημαντικά που προφανώς έχουν σχέση και με τη γύρανση στον άνθρωπο είναι οι δυσλειτουργίες των κυττάρων. Οι βλάβες δηλαδή που συμβαίνουν στα κύτταρά μας καθώς περνάει ο χρόνος. Αυτές οι βλάβες συσσωρεύονται και στο τέλος βέβαια αυτό που βλέπουμε είναι ο λεγόμενος φαινότυπος της γύρανσης. Δηλαδή να ασπρίζουν τα μαλλιά μας, να ρητιδώνει το δέρμα. Όλα αυτά όμως είναι οι εξωτερικές εκφάνσεις της γύρανσης. Η εσωτερική ρίζα, η πρώτη ύλη αν θέλετε της γύρανσης, είναι αυτές οι τυχαίες βλάβες που συμβαίνουν στη διάρκεια της ζωής μας στα κύτταρά μας.
0: Όπως υπογράμμισε η επιστήμη, μέσα από παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής, την υγιεινή και την αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων που στο παρελθόν ήταν θανατηφόρες, έχει συμβάλει σημαντικά στην αύξηση του προσδόκιμου ζωής, το οποίο σήμερα φτάνει τα 80 με 85 χρόνια.
1: Σας πω ότι ήδη γίνεται αυτό, ήδη με παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής, στην υγιεινή, στην αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων που σε άλλες εποχές θα μας σκότωναν, έχουμε καταφέρει σιγά σιγά να αυξήσουμε το προσδόκιμο ζωής. Ναι, η επιστήμη έχει καταφέρει μέσα από την έρευνα που έχει γίνει και τις εφαρμογές της να επιδράσει στην ανθρώπινη γύρανση, όχι με έναν ραγδαίο τρόπο, αλλά σιγά σιγά, συστηματικά, το προσδόκιμο ζωής έχει από τις αρχές του 20ου αιώνα, θα έλεγα που ήταν γύρω στα 45-50 χρόνια, τώρα φτάσει στα 80 και 85 χρόνια σε κάποιες χώρες.
0: Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η επόμενη μεγάλη πανδημία που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα είναι τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα.
1: Υπολογίζεται ότι η επόμενη μεγάλη πανδημία που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα είναι αυτή των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπολογίζει ότι στις επόμενες δεκαετίες θα ξεπεράσει ο αριθμός των ανθρώπων που θα πάσχουν από την νόσο Αλσχάιμερ τα 110-120 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Μιλάμε δηλαδή για μια πανδημία διαστάσεων μεγαλύτερων από αυτή του κορονοϊού που περάσαμε πρόσφατα. Και εδώ μιλάμε για ασθένειες για τις οποίες ούτε εμβόλιο υπάρχει, ούτε αποτελεσματική θεραπεία.
0: Ασθένειες όπως το Αλτσχάιμερ και το Πάρκινσον αποτελούν πλέον από τις πιο σημαντικότερες προκλήσεις που συνοδεύουν την γύρανση, καθώς όπως εξήγησε, στο παρελθόν ο πληθυσμός δεν ζούσε αρκετά ώστε να εκδηλωθούν σε τόσο μεγάλη έκταση.
1: Πολύ σημαντικό θέμα που νομίζω ότι είναι και το πιο σημαντικό σε ό,τι αφορά την έρευνα για τη γύρανση. Και έχει να κάνει με τις ασθένειες που συνοδεύουν τη γύρανση. Γιατί όπως λέμε, ουγάρε έρχεται μόνο το γύρας. Έχουμε λοιπόν αύξηση της συχνότητας ασθενειών όπως η νόσος Αλτσχάιμερ και άλλα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, η νόσος Πάρκινσον και πολλά άλλα που παλιά σπάνιζαν απλά γιατί δεν προλαβαίναμε να γεράσουμε, δεν προλαβαίναμε να μεγαλώσουμε αρκετά ώστε να νοσούμε από αυτά. Τώρα πλέον με την αύξηση αυτή.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένη

0: Μένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγεις.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε έτοιμος να προχωρήσει σε ακόμη μεγαλύτερη μείωση των αμερικανικών στρατευμάτων που σταθμεύουν στη Γερμανία μετά την πρόσφατη ανακοίνωση για απόσυρση 5.000 στρατιωτών μέσα στον επόμενο χρόνο. Σκληραίνει τη στάση του απέναντι στη Γερμανία ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας ότι θα αποσύρει και άλλους στρατιώτες από τη χώρα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε έτοιμος να μειώσει πολύ περισσότερο τους στρατιωτικούς των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίοι σταθμεύουν στο έδαφος της Γερμανίας, μετά την ανακοίνωση της προηγούμενης πως θα αποσυρθούν 5.000 μέσα σε ένα χρόνο. Εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Πολέμου δήλωσε ότι η απόσυρση θα έχει ολοκληρωθεί τους επόμενους 12 μήνες χωρίς να επισέλθει σε λεπτομέρειες. Η απόφαση ακολουθεί τη δημόσια αντιπαράθεση του κυρίου Τραμπ και του γερμανού καγκελάριου Friedrich Merz. Σύμφωνα με δεδομένα των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, το τρέχον διάστημα στην Ευρώπη σταθμεύουν κάπου 86.000 στρατιωτικοί των Ηνωμένων Πολιτειών, εκ των οποίων 36.000 στη Γερμανία. Ο αριθμός τους μεταβάλλεται συχνά λόγω εναλλαγών των μονάδων και γυμνασίων. Η Γερμανία αποτελεί το μεγαλύτερο κόμβο παρουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ευρώπη σε στρατιωτικό επίπεδο και λειτουργεί ως βασικό κέντρο εκπαίδευσης και υποστήριξης επιχειρήσεων. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα τόσο λόγω της εύθραυστης δομής ασφαλείας της, όσο και για το ρόλο που διαδραματίζει στην οικονομία. Όμως, ακόμη και μία μικρή μείωση θα μπορούσε να έχει πολύ άσχημες συνέπειες για τις περιοχές όπου βρίσκονται οι αμερικανικές βάσεις. Ο Όφι γνώρισε την ήττα με 0-2 από τον Άρη στο Παγκρίτιο στο πρώτο του παιχνίδι μετά την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος και στο τελευταίο μπροστά στο κοινό του για φέτος, καθώς θα εκτίσει τιμωρία στην αναμέτρηση με το Βόλο. Παρά τη γιορτινή ατμόσφαιρα και την παρουσία πάνω από 10.000 θεατών, η ομάδα του Ηρακλείου δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στο θετικό momentum σε ένα παιχνίδι χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον.
1: Ράτσιτς ανοίγει πάρα πολύ ωραία η πάσα για τον Ντουντού. Μπροστά το Κοστούλας, το σούτ από τον Ντουντού, υπέροχο γκολ, 1-0 για τον Άρη στο 11. Εξαιρετική η πάσα του Ράτσης για τον Ντουντού. Αυτός κέντραρε τον προσωπικό του αντίπαλο, τον Κοστούλα, με αυτό το διαγώνιο σούτ. Θα νικήσει τον Λίλο και ο Άρης ανοίγει το σκορ στο Παγκρίτιο. Προηγείται 1-0 του Όφη. Νους. Η σέντρα, η κεφαλιά του Σαλσέδο, out. Μεγαλύτερη ευκαιρία του Όφη στο 30. Ο Ράτσιτς, η σέντρα με το κεφάλι από τον Κρίσμανιτς, αλλά δεν έφτασε στον Σαλσέδο. Κρίσμανιτς, το 1-2 με τον Αθανασίου. Με το δεξί το σούτ ο Αθανασιάδης δεν θα απειληθεί. Ράτσιτς, το γύρισμα για τον Φαντιγκά με τη μία αυτός. Ωραία την μπάλα. Και το άνοιγμα για τον Σεγγέλια στην περιοχή. Ο Γεωργιανός, το πλασέ out. Στα 30 δευτερόλεπτα του δευτέρου ημιχρόνου, Ράτσιτς, πολύ ωραία η πάσα του για τον Πέρεθ. Το πλασέ με το αριστερό, η μπάλα out στο 50. Ο Πέρεθ στην εκτέλεση. Κεφαλιά από τον Ράτσιτς, καλή ήταν η μπάλα out. Στο πάνω μέρος των δικτύων του Λίλο με τον Φούντα. Το γέμισμα, η κεφαλιά, ο Κρίσμανιτς, η μπάλα out. Η πάσα του για τον Σεγγέλια στον άξονα. Με τη μία για τον Φούντα, μπροστά του ο Φρίντεκ. Ο Φούντας πλασάρει, δοκάρει. Αγγίζει την ισοφάριση Όφη. Η πίεση από τον Φρίντεκ. Σεγγέλια, το πλασέ. Παίρνει ύψος, καταλήγει out. Κεφαλιά του Κουαμέ. Ο Γιαννιώτας πρόλαβε και τσίμπησε από τον Κοστούλα. Η κίνηση του Κουαμέ, ο Γιαννιώτας τα σουτάρει και πετυχαίνει ένα πολύ όμορφο γκολ. Στο 86-2-0 για τον Άρη. Δείχνει να κλειδώνει τη νίκη η ομάδα του Γρηγορίου. Εδώ η κεφαλιά του Κουαμέου, γεννώντας θα κυνηγήσει τη φάση, θα τσιμπήσει πρώτου Κοστούλα. Η πολύ ωραία κίνηση του Κουαμέ του δημιουργεί τον χώρο. Απέναντι στον Άρη. Μικρή σημασία έχει βέβαια πλέον, καθαρά για λόγους γοήτρου. Τελευταίες αγωνιστικές, ο Πέρεθ, η συνεργασία, ψάχνει και ο Πέρεθ ένα γκολ, δεν θα το βρει. Γιάννιώτας πηγαίνει στην ατομική ενέργεια, η κάθετη για τον Πέρεθ. Στην πλάτη το Κρίσμανιτς, το γύρισμα, ο Γιάννιώτας αφήνει ο Ράτσιτς αστοχή από πλεονεκτική θέση. Ήρα, Αθανασίου. Η σέντρα του για τον Ισέκα θα πάρει την κεφαλιά. Η μπάλα out, πολύ καλή στιγμή για τον Όφη. στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων

Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ. Το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές. Και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο του Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Εδώ στο σαλόνι του Ethereal White Resort, με χορηγούς μας την. Πολύ τιμητικό για μας, που είμαστε η επόμενη ακριβώς γενιά από την δικιά σας, είναι πολύ τιμητικό να έχουμε ανθρώπους που να μπορούν να σταθούν στην ελληνική γαστρονομία, όπως εσύ και κάποια ακόμα της δικιάς σου γενιάς. Είναι αυτό που λέμε να δημιουργούμε τάσεις, γιατί το να δημιουργείς τάσεις πλέον στην παγκόσμια γαστρονομία είναι πάρα πολύ δύσκολο. Συνήθως όλοι εμείς μιμούμαστε ή παίρνουμε σαν παράδειγμα κάποιους, ας πούμε, σεφ και κάνουμε αυτό που κάνουν. Εσείς λοιπόν έχετε δημιουργήσει αυτή τη τάση. Και ποια είναι αυτή η τάση? Η ελληνική κουζίνα. Οπότε λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά και για μένα αλλά και για την Κρήτη που και δραστηριοποιείσαι στο νησί σε κάποια project τα οποία έχεις, αλλά και που είσαι σήμερα εδώ μαζί μου.
1: Σε ευχαριστώ, Χρήστο, για όλα αυτά που είπες και για μένα είναι χαρά και τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σου να μιλήσουμε την επόμενη ώρα για αυτό που αγαπάμε πιο πολύ, τη μαγειρική, την τέχνη μας, αλλά και γενικότερα την ελληνική κουζίνα πιο συγκεκριμένα.
0: Ξεκίνησες τη δεκαετία του 80, ας το πούμε, ωραία.
1: Τότε, ναι.
0: Σε μια έτσι εποχή όπου ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα, χωρίς διαδίκτυο, χωρίς ίντερνετ, χωρίς TikTok, χωρίς Instagram, χωρίς Facebook. Χωρίς τα μέσα που έχει τώρα ο κάθε μάγειρας και ο μέσος μάγειρας για να μπορέσει να ανοίξει λίγο το μυαλό του. Εάν θα έπρεπε να πάρεις 3 στοιχεία της τότε εποχής και να τα προσθέσεις στην σημερινή εποχή που ζούμε, πάντα μαγειρικά εννοώ, και αν θα ήθελες να πάρεις 3 στοιχεία από την τώρα εποχή και να τα επαναφέρεις στην τότε που εσύ ξεκίνησες, ποια θα ήταν αυτά?
1: Κοίταξε να δεις. Αυτό το στοιχείο που επικρατούσε τότε, όπως το αισθάνομαι εγώ και θα μιλήσω για μένα, ήταν η αγάπη για τη μαγειρική. Εγώ τη μαγειρική την αγάπησα. Με το χρόνο βέβαια, όχι με το που ξεκίνησα να μπω στη διαδικασία να γίνω μάγειρας. Με το χρόνο την αγάπησα όμως. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ήμασταν εκτός φιλοσοφίας της ελληνικής κουζίνας. Τότε όταν ξεκίνησα εγώ μαθαίναμε στο σχολείο μας γαλλική κουζίνα. Ήμασταν τελείως έξω από το θέμα. Αλλά με το χρόνο, περνώντας ο χρόνος και βάζοντας τα όλα μέσα στο μυαλό, καταλαβαίνεις και ποιος είναι ο δρόμος σου. Το ποιο είναι αυτό που θα σε κάνει, θα σε βάλει στη σωστή πλευρά, στη σωστή γραμμή, στο να αντιπροσωπεύσεις τον τόπο σου, τον γαστρονομικό πολιτισμό του τόπου σου. Αυτό κρατάω το στοιχείο του τότε, την αγάπη για αυτό που πάμε να κάνουμε. Και σήμερα μιλάμε για την εξέλιξη και την ευκολία. Μπορείς να πατήσεις ένα κουμπί και να μπεις, ας πούμε, στην άλλη άκρη της γης και να δεις εκεί πέρα τον τρόπο που λειτουργούν, τον τρόπο που δουλεύουν, τη φιλοσοφία τους κτλ. Εκείνα τα χρόνια που ξεκίνησα εγώ, οι σεφ, οι Έλληνες που δουλεύαν στο εξωτερικό, μπορεί να ήταν ένας, δύο. Εγώ έναν ξέρω. Μπορεί να ήταν ακόμη ένας. Σήμερα η μισή Ελλάδα δουλεύει στο εξωτερικό. Έχουν αλλάξει όλα τα χρόνια, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, έχουμε διανύσει μεγάλη απόσταση, έχουν γίνει σαφώς πράγματα, έχουν βελτιωθεί και η θέση της ελληνικής κουζίνας σήμερα είναι σε άλλο επίπεδο από ό,τι ήταν τότε. Τότε εμείς στην ουσία ντρεπόμασταν να πούμε ότι κάνουμε ελληνική κουζίνα. Ήταν υποδέστερο δηλαδή. Είχε να κάνει με τη φιλοσοφία και με την κουλτούρα που είχαμε, που μαθαίναμε μάλλον.

0: Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο
1: Σε
0: τώρα.
1: απάντησα σε αυτό που με
0: Μου
1: ρώτησες.
0: απάντησες σαν ένα δεύτερο σκέλος ερώτησης, το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε σύνδεση με την πρώτη, είναι ότι αναφορικά με το κομμάτι των ευκολιών που είπαμε τώρα, θεωρείς ότι θα έχει αλλάξει το ρου της ιστορίας εάν από τη δεκαετία του 80 υπήρχε πιο μεγάλη πρόσβαση ή είχε αρχίσει από τότε όλη αυτή, ας πούμε, η πρόσβαση
1: Σαφέστατα, ναι.
0: στο
1: Ξεκάθαρα, ναι. Ξεκάθαρα, ναι. Τότε ήταν πολύ δύσκολη η πληροφορία. Ό,τι ήθελες να μάθεις έπρεπε να μπεις μπροστά και να τρέξεις να πας να το βρεις, να πας να το δεις.
0: να διαβάσεις, να ασχοληθείς.
1: Σαφέστατα. Να ταξιδέψεις, να δουν τα μάτια σου άλλες εικόνες, να δεις άλλα πράγματα. Ακόμη και με τα προϊόντα. Δηλαδή, το τι πράγματα δουλεύαμε εμείς εδώ τα υλικά εκεί την εποχή του 80, με το τι έβλεπες αν ταξίδευες, ας πούμε, σε μια άλλη χώρα και τα λοιπά, ας πούμε, π.χ. στη Γαλλία, στο Παρίσι, ακόμα στη Γερμανία, στη Φραγκφούρτη, στο Μόναχο. Εγώ το έκανα αυτό, ταξίδεψα. Είδα πράγματα πολύ πριν και εκεί κατάλαβα τι δουλειά πάω να κάνω. Εκεί κατάλαβα ποιος είναι ο ρόλος του σεφ. Γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν το είχα αντιληφθεί στο μέγεθος που πραγματικά είναι. Εκεί έστριψε το μυαλό μου εμένα και συγκεκριμένα σε ένα ξενοδοχείο στη Φραγκφούρτη που βρέθηκα και είδα τον τρόπο που δουλεύανε, τα προϊόντα που δουλεύαν, τη φιλοσοφία και την ιεραρχία που είχε μέσα η κουζίνα. Εκεί είδα όλο το έργο, όλο το όνειρο. Εκεί το έβαλα στο μυαλό μου. Αλλά πήγα και το έκανα μόνος μου. Σήμερα μπορεί να το κάνεις από εδώ. Σήμερα μιλάς με ένα παιδί, πας να κάνεις μάθημα σε μια σχολή και έχεις απέναντί σου παιδιά 17 χρονών που τους μιλάς, ας πούμε, για την ελληνική κουζίνα και επειδή υπάρχει ευχέρεια με το ίντερνετ και τα λοιπά, πατάει ο άλλος το κουμπί και πάει, ας πούμε, στο Τόκιο σε ένα εστιατόριο με 3 αστέρια Μισελέν, ξέρω εγώ, ένα άλλο επίπεδο και σου λέει κατευθείαν γι' αυτό. Πρέσει, για να φτάσεις εκεί πρέπει να κάνεις μια μεγάλη διαδρομή. Ξεκίνα από το μηδέν. Έτσι θα χτίσεις πάνω σου και κάποια στιγμή θα φτάσεις εκεί. Αλλά δεν μπορείς από το μηδέν να πας εκεί.
0: Το φούσκωμα του μυαλού των νέων μαγείρων μήπως ξεκινάει από τη σχολή.
1: Σαφέστατα. Και εγώ είμαι ειλικρινής πάντα. Έχω μια αρχή. Όταν θες να μην σκέφτεσαι το τι λες και να μην προσπαθείς να θυμάσαι τι είπες μια άλλη φορά, είναι να λες την αλήθεια.
0: Έτσι.
1: Όταν λες την αλήθεια, δεν σε απασχολεί τι είπες πριν έναν χρόνο ή πριν 6 μήνες, γιατί το ίδιο θα ξαναπείς και σήμερα. Οι σχολές, τα παιδιά τα βλέπουν σαν πελάτες. Είναι πελάτες. Ο νταλγκάς του πατέρα, γιατί όλα τα παιδιά δεν είναι καλοί μαθητές, δεν προχωράνε στο σχολείο, δεν πάνε στο πανεπιστήμιο. Πηγαίνουν, ας πούμε, 17, 18, 19 χρόνια, σου λέει, τι θα τον κάνετε. Η Ελλάδα προσφέρεται, είναι ένα γαστρονομικό θέατρο παγκόσμιο. Αυτές οι δουλειές εδώ έχουν απήχηση. Τον στέλνει 2 χρόνια στη σχολή το γιο του, πληρώνει 10 χιλιάρικα, πόσο είναι τα δίδακτρα, τέλος πάντων τα έξοδα. Μετά από 2 χρόνια βγαίνει και πα σε ένα ξενοδοχείο και παίρνει μισθό κατευθείαν. Δουλεύει, παίρνει. Αυτά που παίρνουμε σήμερα, ας πούμε. Όσα χρήματα είναι. 1 χιλιάρικο, 1.200, όσα είναι. Είναι μία λύση. Οι σχολές, τα παιδιά αυτά, γιατί η δικιά μας δουλειά, Χριστό, το ξέρεις πολύ καλά, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή, πρέπει να καταθέσεις. Δουλεύεις καθημερινά, δουλεύεις τα Σαββατοκύριακα, τις γιορτές, όταν οι φίλοι σου μπορεί να κάνουν κάτι άλλο κτλ. Όλα αυτά είναι πράγματα που αποτρέπουν τα παιδιά και η δυσκολία της δουλειάς, η ορθοστασία, τα καψίματα, το άγχος, γιατί η δικιά μας δουλειά έχει άγχος πολύ. Και στρίβουν. Οι σχολές δεν θέλουν να χάσουν τον πελάτη. Οι
0: Ωρεοποιούν λίγο την
1: σχολές τους έχουν
0: κατάσταση.
1: βάλει, ναι, ωρεοποιούν την κατάσταση. Θα γίνεται σεφ, τους αποκαλούν σεφ. Εμείς όταν ξεκινήσαμε και βγήκαμε από τη σχολή, δεν μπορούσαμε να κοιτάξουμε το σεφ στα μάτια. Κοιτάζαμε τα πλακάκια στην κουζίνα. Και τώρα είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν έχω πρόβλημα εγώ προσωπικά σαν Σωτήρης με αυτό. Αλλά λέω πως ξεκινάει όλη η δουλειά και στραβώνει. Και βγαίνουν τα παιδιά, ας πούμε, τελειώνουν τη σχολική χρονιά, μπαίνουν μέσα στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια, αντιμετωπίζουν πια τη σκληρή πραγματικότητα και πολλά φεύγουν, πολλά αλλάζουν, ξαναλλάζουν, ξαναλλάζουν. Τέλος πάντων, είναι καλύτερο να ξεκινάς έτσι πιο μελετημένα, πιο συγκροτημένα, να αντιλαμβάνονται και τα παιδιά του τι πάνε να κάνουν. Αυτή τη δουλειά, αν δεν την αγαπήσεις, δεν μπορεί να την κάνεις. Έτσι
0: Σε
1: λέω
0: αυτό θα συμφωνήσω
1: εγώ. Έτσι.
0: 100%.
1: Έτσι, έτσι.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες.

0: Γιατί όταν ξεκινάει και βλέπει σαν πελατειακή σχέση μια σχολή, τον μπαμπά ή τον ας πούμε μαθητή, όταν δηλαδή βλέπεις ότι για να πουλήσει ένα προϊόν, είτε ένα αμάξι, είτε ένα
1: Οτιδήποτε,
0: μηχανή,
1: οτιδήποτε,
0: και
1: ναι.
0: αρχίζεις και λες μόνο τα θετικά του για να
1: Ακριβώς,
0: του δώσει τη δυνατότητα, πάρ' το ας πούμε, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μετά όμως που μπαίνουν σε μια κουζίνα, βλέπουν την
1: ναι. Και ποια
0: πραγματική
1: είναι η
0: ας πούμε.
1: πραγματικότητα.
0: Ναι. Ξέρεις, τα νέα παιδιά τώρα θεωρώ ότι είναι σε μια φάση που προσπαθούν λίγο να καταλάβουν από τη μια τι συμβαίνει σε μια κουζίνα μέσα και να δουν δηλαδή ποια είναι η εικόνα η πραγματική, και από την άλλη προσπαθούν λιγάκι να μπουν ξαφνικά στο τρυπάκι αυτό των social media. Και από την άλλη μπαίνει και εμβόλυμα π.χ. ο Ευαγγέλου και λέει παιδιά ελληνική κουζίνα, κουζίνα αλαγκρέκ, πάμε δυνατά, πάμε τα δικά μας προϊόντα. Αυτό όλο δεν έχει λίγο κόντρα ρόλο? Όταν εσύ κάνεις μια προσπάθεια να μεταδώσεις την ελληνική κουζίνα και αυτό που νοιάζει το νέο μάγειρα είναι το πώς θα φανεί αυτό που θα φτιάξει στην κάμερα.
1: Τώρα με το ίντερνετ, με το Instagram, με το TikTok και τα λοιπά, σαφέστατα υπάρχει πληροφόρηση μεγάλη. Και πολλές φορές την υπερπληροφόρηση. Και δημιουργούνται πολλά έτσι ευτράπελα, θα έλεγα. Εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου για ο κάθε νέος που μπαίνει μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία, θα το ζήσει αυτό, θα το γνωρίσει, αλλά κάποια στιγμή θα το αντιληφθεί και ποιο είναι το ζητούμενο, ποιο είναι το αυτό που πρέπει να κάνει. Δηλαδή, υπάρχει πολλή σκόνη, αλλά όταν καταλαγιάζει, όλοι πιστεύω ότι βρίσκουν το δρόμο τους. Τουλάχιστον αυτοί που θα συνεχίσουν. Έτσι το βλέπω εγώ. Μετά εγώ το βλέπω αυτό με την ελληνική κουζίνα, το βλέπω και σαν ότι αυτό είναι που έχουμε να δώσουμε και εμείς σαν χώρα. Αυτό που είπαμε προηγουμένως ότι η χώρα μας είναι ένα τουριστικό θέρετρο παγκόσμιο, και αν σκεφτούμε ότι όλοι οι επισκέπτες που επισκέπτονται τη χώρα μας θέλουν να γνωρίσουν τον πολιτισμό μας, τον γαστρονομικό πολιτισμό, έχει νόημα να δουν και ποια είναι η ελληνική κουζίνα. Δηλαδή δεν μπορώ να αντιληφθώ, ας πούμε, ότι ο άλλος έρχεται από την Αμερική, ας πούμε, διακοπές στην Κρήτη και δεν θέλει να δει, ας πούμε, τον γαστρονομικό πολιτισμό του νησιού, ας πούμε. Τις συνήθειες, τα ήθη, τα έθιμα, το φαγητό, το πώς τρώμε εμείς εδώ κτλ. Αυτό είναι ζητούμενο για μας. Εμείς σαν χώρα, σαν μάγειρες, σαν επάγγελμα, σαν φιλοσοφία, αν θέλουμε να βγούμε μπροστά από τις εξελίξεις, πρέπει να κοιτάξουμε αυτό που κάνουμε εμείς. Δεν έχει νόημα να μιμηθούμε άλλα πράγματα που κάναν άλλες χώρες και πήραν τα ενία της πρωτιές κτλ. Ούτως ή άλλως αυτά είναι δικά τους. Εμείς όσο και καλά να τα κάνουμε, πάντα θα είναι μια αντιγραφή. Και όσο και καλή να είναι η αντιγραφή, πάντα θα είμαστε
0: Είναι
1: σε
0: πάντα
1: δεύτερη
0: αντιγραφή.
1: θέση. Ακριβώς.
0: Και όπως λέγαμε προηγουμένως, off έτσι πίσω από τις κάμερες, ότι πας στη Γαλλία και κάνουν προσπάθεια μέσω ενός πιάτου που πάνε να σου δώσουν σε ένα καλό εστιατόριο να δημιουργήσουν και πολλές φορές και λίγο εντέχνος ένα storytelling
1: Ναι.
0: πίσω από το πιάτο. Και εδώ εμείς το έχουμε
1: Ακριβώς,
0: αυτούσιο έτσι και δεν κάνουμε τίποτα.
1: Είναι όπως όλες οι χώρες που δεν έχουν, ας πούμε, τον ίδιο πολιτισμό και πας, ας πούμε, και επισκέπτεσαι και βλέπεις ότι έχουν δημιουργήσει μουσεία, έχουν μεγάλες ατραξιόν και τα λοιπά να προσελκύσουν τον κόσμο να πάει να δει, να
0: Έχουν πολύ
1: πληρώσει
0: καλό marketing
1: εισιτήριο, να
0: μόνο.
1: κάνει ρεν, ακριβώς. Και εμείς εδώ που τα έχουμε, ας πούμε, τα βρήκαμε, δεν τους δίνουμε την αξία που πρέπει, ας πούμε. Κάτι τέτοιο ισχύει και με το φαγητό μας. Αλλά πιστεύω ότι τα χρόνια περνάνε και όλοι έχουν αντιληφθεί, όχι ξεκάθαρα, αλλά πλέον όλοι το έχουν αντιληφθεί, ότι ο δρόμος για να περπατήσουμε και να ξεχωρίσουμε είναι να κοιτάξουμε το δικό μας το προϊόν. Μπερδευόμαστε λίγο να το διαχωρίσουμε πάλι, γιατί βλέπεις, ας πούμε, και σε εστιατόρια που αποτελούν σταθερές και θεωρούνται τα μεγάλα εστιατόρια της χώρας, και τι βλέπεις, ας πούμε, πράγματα που τα έχεις δει στο εξωτερικό πριν 4-5 χρόνια και τα λοιπά και τα βλέπουμε εδώ και κάνουμε wow και τα λοιπά, αλλά τα έχουν ξαναδεί όμως αυτά τα πράγματα και ποτέ δεν θα μπορέσουν να πάρουν τη μεγάλη θέση που τους αναλογεί. Απλά κάπου μπερδευόμαστε. Θέμα χρόνου να τα ξεπεράσουμε γι' αυτά.
0: Κοίταξε, πριν είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το κομμάτι των. Επειδή μιλάμε για ελληνική κουζίνα, επειδή μιλάμε για σένα και επειδή μιλάμε ότι είσαι ένας άνθρωπος που έχει έχει βάλει όχι μόνο το ένα σμιλθαράκι, έχει βάλει πάρα πολύ μεγάλες πέτρες στο θέμα ελληνική κουζίνα. Εγώ θα σταθώ λίγο παραπάνω στο κομμάτι με τις σχολές.

0: Δεν είναι κρίμα στην Ελλάδα, γιατί όπως είπες και πριν, και εμείς και εγώ, ξέρω εγώ, γαλλομεγαλωμένοι είμαστε από θέμα, ας πούμε, βασικής ορολογίας και από θέμα, ας πούμε, σάλτσες και τα λοιπά. Γιατί να πρέπει να κάνεις σε ένα παιδί στην Ελλάδα γαλλική κρεμμυδόσουπα, ας πούμε, σαν σούπες, και να μην κάνεις μια, ας πούμε, ελληνική σούπα.
1: Εγώ ξέρω τι πιστεύω. Να κάνουμε τη γαλλική κρεμμυδόσουπα, δηλαδή για να ανοίξουν οι ορίζοντες. Να τα δούμε τα πράγματα, να μάθουμε, να βάλουμε γνώσεις. Αλλά αυτό που θα πρέπει να μας αντιπροσωπεύει και αυτό που θα πρέπει να προσφέρουμε στον κόσμο που μας επισκέπτεται θα είναι καθαρά το δικό μας προϊόν.
0: Ναι, να κάνω κουζίνα ελληνική. Όταν σε έχει μάθει και σε έχει γαλουχήσει σε όλες τις υπόλοιπες κουζίνες. Δηλαδή, τώρα πάλι καινούργιο αυτό. Στις κουζίνες πλέον, στις σχολές, κάνουν και σούσι. Γιατί είναι φίλε να κάνει σούσι.
1: Λοιπόν, να πω κάτι.
0: Γιατί να κάνει σούσι.
1: Αυτό έχει να κάνει πιο πολύ. Δηλαδή, δεν θέλω να θίξω ανθρώπους, αλλά θέλω να πω. Έχει να κάνει με τη φιλοσοφία και με το τι διδάσκουμε στα παιδιά. Ποια είναι η πρώτη ύλη κτλ. Δηλαδή, θα έπρεπε να υπάρχει μια κατεύθυνση και ίσως μια κρατική μέρημνα, να υπάρχουν κάποιοι κανόνες οι οποίοι μπορούμε να τους ακολουθούμε. Και ο ένας καθηγητής, ας πούμε, που είναι στη σχολή κτλ. Σαφέστατα, ο άνθρωπος δεν μπορεί να τραβήξει τη δική του τη γραμμή. Παίρνει γραμμή από τη σχολή το τι θα διδάξει και όλα αυτά. Αλλά θέλω να σου πω και εκεί έχω μια ένσταση. Δηλαδή, κάποιος πρέπει να υπάρχουν και προδιαγραφές να μπορείς να διδάξεις, φίλε μου. Δηλαδή, οι μισοί μάγειρες του έχουμε γίνει καθηγητές στις σχολές. Και αυτό σωστό είναι. Άντε να πούμε ότι είναι και αυτό σωστό. Άντε και το ένα, άντε και το άλλο. Δηλαδή, όλα σωστά και εμείς δεν πάμε καλά, ας πούμε. Πώς γίνεται
0: αυτό. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Έχει επικρατήσει στην Ελλάδα το δεν βαριέσαι.
1: Δηλαδή, δεν έχουμε μάθει να κάνουμε πέντε πράγματα, πέντε βασικά πιάτα της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας, όπως τα φτιάχνει η μάνα μας στο τραπέζι, ξέρω εγώ, που μεγαλώσαμε κτλ. Και μαθαίνουμε το σούσι. Να το μάθουμε και το σούσι. Τα δικά μας τα μάθαμε.
0: Ναι,
1: να πω, αυτός είναι ένας λόγος που σκεφτόμαστε έτσι με αυτόν τον τρόπο και γι' αυτό πιστεύω εγώ με το δικό μου το μυαλό ότι η ελληνική κουζίνα δεν έχει πάρει τη θέση της αυτό που της αξίζει να έχει. Γιατί είμαστε μια χώρα η οποία έχουμε τις τέσσερις εποχές, έχουμε όλα αυτά τα προϊόντα που τα λέμε και τα ξαναλέμε, έχουμε όλες αυτές τα ήθη μας, τα έθη μας, έχουμε μια μεγάλη κουζίνα η οποία έχει σταθερές, έχει βάσεις, έχει νοστιμιά, έχει γεύση. Έχει υγιεινή μέσα. Τα πάντα. Όλα δηλαδή. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και αν μια και είμαστε και εδώ στον τόπο, ας μιλήσουμε και για την κριτική κουζίνα, διατροφή κτλ. Και εμείς μπλέκουμε όλα τα πράγματα, αφήνουμε όλο τον πλούτο μας, όλο αυτό το πράγμα που θα μπορέσει να μας δώσει το εκτόπισμα και το βηματισμό να βγούμε μπροστά και κοιτάζουμε άρεσμάρες κουκουνάρες, ας πούμε.
0: Έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε προηγουμένως, όταν κάναμε την κουβέντα ότι εδώ στην Κρήτη και γενικότερα στην υπόλοιπη Ελλάδα, όταν κάτι το έχεις δεδομένο στο καθημερινό σου τραπέζι, επειδή το έστειλε η μαμά, η γιαγιά, η θεία από το χωριό, δεν το αναζητάς και μετά περαιτέρω σε κάποιο εστιατόριο. Δηλαδή, όταν εγώ θα φάω το μεσημέρι, ας πούμε, χοιρινό με πράσα, ξέρω εγώ, και χόρτα για χνερά, πια αυγό λέμονο, όταν θα βγω το βράδυ να φάω, δεν θα αναζητήσω κάτι παρόμοιο. Αυτό είναι το θέμα, ότι όλοι οι υπόλοιποι λατρεύουν την κουζίνα, ας πούμε, τη δικιά μας εδώ, και όταν θα έρθει, ας πούμε, π.χ. ο Σωτήρης ή ένας άλλος φίλος, συνάδελφος, ψάχνει να βρει κάτι να φάει από την Κρήτη, εμείς οι ίδιοι όμως δεν υποχρεώνουμε τους εστιατόρες να επενδύσουν στην κουζίνα τη δικιά μας.
1: Είναι θέμα φιλοσοφίας. Αυτό που τρώμε στο σπίτι μας έχει να κάνει με την παραδοσιακή κουζίνα, το οποίο το μαγειρεύει μαμά και γιαγιά. Και εκφράζεται με τον τρόπο που έχει μάθει από τους δικούς τους γονείς και ούτω καθεξής. Τώρα, όταν μιλάμε για επαγγελματικά όμως, τα νέα παιδιά, οι νέοι μάγειρες, οι Έλληνες της Κρήτης εδώ κτλ., έχουν, θεωρώ εγώ, ας πούμε, και κάποια υποχρέωση και στον τόπο τους να εξελίξουν και αυτό που λέμε την ελληνική κουζίνα, να τη βγάλουν μπροστά με μια άλλη πρόταση. Με την πρόταση του σήμερα, με αυτό που ζούμε σήμερα, δηλαδή την εξέλιξη. Ας εξελίξουμε τη δικιά μας την κουζίνα, ας μπούμε σε αυτή τη διαδικασία για να της δώσουμε και μεγαλύτερο ενδιαφέρον και να μπορέσουμε να βγάλουμε και το δικό μας το προϊόν μπροστά. Δηλαδή, όταν δεν χρειάζεται εμείς εδώ πέρα να προωθούμε τα κινέζικα προϊόντα ή τα ιαπωνέζικα

0: ή τα, τέλος πάντων, τα ξένα προϊόντα. Και από την άλλη πλευρά, να προσπαθούμε να φέρουμε τη δική μας τη γεύση στην επικαιρότητα με τα δεδομένα του σήμερα. Αυτό θέλει πολύ εξέλιξη, θέλει πολύ δουλειά. Αλλά για να το κάνεις αυτό, πρέπει να γνωρίζεις την παράδοση, να γνωρίζεις το σημείο μηδέν. Όλοι όταν ξεκινάμε από κάπου, ξεκινάμε από μια αφετηρία. Το μηδέν. Ξεκινά από το μηδέν και φτάσεις εσύ όσο γαστρονόμος είσαι, όσο μακριά μπορείς. Όσο είναι η γνώση σου, όσο είναι το ταλέντο σου, το μυαλό σου, το χέρι σου, όλα. Να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι ενδιαφέρον για τους νέους σήμερα, θεωρώ. Να ξεκινάνε από το μηδέν και να κάνουν τη δική τους διαδρομή. Και κοιτώντας πίσω κάποια στιγμή να δουν το, όλο αυτό το, που, το δρόμο που έχουν κάνει, που έχουν διανύσει και εκεί να αντιληφθούν το πόσο, σε τι επίπεδο είναι.
1: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ από το σαλόνι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε με εξίσου σημαντικά πράγματα που συζητάμε με τον Σωτήρη τον Ευαγγέλιο.
2: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά εκεί και ραλένει το ξοχικό στο τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσο

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: Εδώ ξανά στο Ethereal White Resort με τον Σωτήρη τον Ευαγγέλου. Θα συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Σωτήρη, έχει έρθει ποτέ σε κόντρα η γεύση της μνήμης με τη γνώση? Δηλαδή, φαγητά τα οποία έχεις μάθει να τρως μεγαλώνοντας με μια συγκεκριμένη γεύση στη μνήμη σου, μεγαλώντας μαγειρικά, όπου μπήκες στην διαδικασία να τα κάνεις ο ίδιος. Να πεις ότι αυτό που έκανε η μαμά, η γιαγιά, η θεία ήταν πολύ νόστιμο. Με αυτό μεγάλωσα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά εγώ τώρα με τη δικιά μου τεχνική το κάνω καλύτερο.
1: Αυτό που είπες είναι πάρα πολύ εύστοχη ερώτηση και θα σου εξηγήσω τι θέλω να πω. Όταν ήμουν νεότερος, εγώ είμαι ένα παιδί που μεγάλωσε σε επαρχία, στο χωριό. Το έχω πει και άλλες φορές άλλωστε, ένα μεγάλο ξυλόφωνο είχε η γιαγιά μου στην αυλή.
0: Να πούμε και πού καταρχήν.
1: Ναι, στην Ελασσόνα, στη Σκόμπα. Ένα χωριό, το λένε Σκόμπα. Τώρα έχει 4-5 σπίτια τέλος πάντων. Εγώ έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στον Τύρναβο. Είμαι Τυρναβίτης. Πηγαίναμε όμως τα καλοκαίρια, μας πήγαινε η μάνα μας εκεί στον παππού και στη γιαγιά και τα λοιπά και το έζησα όλο αυτό το πράγμα. Φουρνίζαν το ψωμί και μετά βάζαν τα φαγητά στο φούρνο. Επειδή ήταν και καλοκαίρι, τώρα καταλαβαίνεις τα φαγητά. Ήταν τα γεμιστά, το ημά με τα κρεμμύδια, τέτοιου είδους φαγητά, ας πούμε. Εντάξει, σαφέστατα υπήρχε και το αρνάκι, το κατσικάκι, τέλος πάντων, κυριακές ή σε γιορτές και τα λοιπά. Αλλά καταλαβαίνεις μια οικογένεια τώρα στο χωριό το τι φαγητά και όλα εννοείται από το μπουστάνι, φρέσκα, από τους μπαξέδες και όλα αυτά. Φαγητά πεντανόστιμα, φαγητά που σου τρέχαν τα σάλια, που σου πέφταν τα σαγόνια, δηλαδή δεν χόρτανε στο φαγητό, ήθελες να τρως συνέχεια. Όταν μπήκα σε αυτό στο στίβο της μαγειρικής και το έκανα επαγγελματικά, τα πρώτα μου χρόνια, αρκετά, δεν μπορούσα πολλά πράγματα να τα κάνω όπως τα θυμόμουν έτσι γευστικά. Γιατί δεν είχα πάρει, ας πούμε, ακριβώς τη φάση πώς τα κάναν αυτοί, αλλά υπήρχαν και αντικειμενικές διαφορές και δυσκολίες που εκ πρώτης δεν τα λάμβανα υπόψη. Δηλαδή, είναι άλλο πράγμα τώρα να μαγειρεύεις έξω στα ξύλα. Και άλλο στην ηλεκτρική εστία. Δηλαδή, έχει μεγάλη διαφορά. Ακόμα και το νερό που χρησιμοποιούσαμε τότε με αυτό που χρησιμοποιούμε σήμερα, και εκείνο είναι διαφορετικό. Πέραν από τις τεχνικές της μαγειρικής. Ή μετά έχει να κάνει με τα ατόφια προϊόντα. Τα χορταρικά που έχουν βιαλιά μου από τον κήπο και από τον Μπαξέ, είναι άλλα πράγματα με αυτά που έρχονται μέσα σε μια επαγγελματική κουζίνα και όλα αυτά. Αυτά τα αντιλήφθηκα με τον χρόνο. Αλλά βέβαια, όπως είπα ξανά, επειδή εγώ πραγματικά έχω δουλέψει πάρα πολύ. Εγώ όλα μου τα χρόνια θυμάμαι, ας πούμε, να δουλεύω, να μπαίνω πρώτος ή να βγαίνω τελευταίος. Και ακόμα έτσι είμαι και τώρα. Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τις λεπτομέρειες πάνω στη μαγειρική, με τα προϊόντα κτλ. Με το μυαλό μου, με την παρακολούθηση, με το να τα παρακολουθώ, να δοκιμάζω συνέχεια και να το βάζω εγώ στο μυαλό μου το στάδιο, το

0: επίπεδο, το βήμα που έχουμε φτάσει κτλ. Σήμερα ναι, μπορώ να πω έτσι ότι μαγειρεύω καλύτερα από ό,τι μαγειρεύει η μάνα μου και η γιαγιά μου. Τώρα μπορώ να το πω. Τα προηγούμενα χρόνια όχι, γιατί ήταν πολλά πράγματα που δεν τα ήξερα. Δηλαδή σήμερα έχω και μια μεγάλη πείρα, τέλος πάντων. Το έχω δοκιμάσει και έτσι και αλλιώς και παραλλιώς.
1: Φαντάσου λοιπόν να μπορούσες
0: πάνω κάτω,
1: με την τώρα σου πείρα και εμπειρία και με τις γνώσεις σου να μπορούσες να έχεις τα τότε προϊόντα.
0: Πολλές φορές το κάνω και τώρα. Δηλαδή που όταν βρίσκομαι, γιατί εμένα μου αρέσει και όλη η διαδικασία τώρα με την κουζίνα Λαγκρέκ και με το κανάλι που έχω κάνει στο YouTube και όλα αυτά. Μαγείρευα έτσι σε πολλά χωριά, έτσι με ωραία προϊόντα κτλ. Και έρχομαι κοντά τους. Άλλως εγώ αυτά είναι τα βιώματά μου, τα έχω ζήσει, τα έχω φάει στο πετσί μου κτλ. Μπορώ να το να το φτιάξω πάλι. Δηλαδή είμαι σε αυτή τη σειρά, πώς να το πω. Και μου αρέσει, ρε Χρήστο, να σου πω κάτι, η αυθεντικότητα που βγάζει όλο αυτό. Δηλαδή και τα προϊόντα και ο τρόπος που μαγειρεύεις. Για μένα είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή όλα έχουν να κάνουν και η εμφάνιση και η εξέλιξη και η δημιουργία και όλο αυτό. Αλλά παιδιά, όλα τα πράγματα πρέπει να έχουν μια βάση. Και η βάση είναι η γεύση. Πρέπει να υπάρχει μια βαθιά νοστιμιά στο φαγητό. Να είναι το φαγητό τέτοιο που να μπορείς να το απολαύσεις. Να το βάλεις στο στόμα σου, να το κατεβάσεις μέσα σου και να αισθανθείς αυτή την εφορία της ευχαρίστησης. Αλλιώς γιατί να τρώμε.
1: Μεγαλώνοντας μαγειρικά, δεν ισχύει αυτό που λέμε τέλος πάντων ότι αντί να βάζουμε υλικά, να βγάζουμε.
0: Εντάξει, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλές φορές αυτό έχει να κάνει και με άλλα πράγματα στην καθημερινότητα και στη ζωή. Είναι σημαντικό όταν σχεδιάζεις κάτι, και μια και μιλάμε μαγειρική, να μιλήσουμε μαγειρικά, ένα πιάτο, ένα φαγητό, κάτι, πρέπει να βάλεις μέσα τις σταθερές. Ποιες είναι οι σταθερές? Ο πρωταγωνιστής. Να μπει ο πρωταγωνιστής, τι προϊόν θα είναι αυτό, ας πούμε, μελιτζάνα, το αρνί, κόκορας, τι θα κάνεις. Και δίπλα να το συνοδεύσουν και δύο προϊόντα. Ποιο δεύτερο από αυτό? Να συνεργάζονται μαζί κατά τη διάρκεια της μαγειρικής, όταν μαγειρεύονται, και όταν τα δοκιμάζεις, να αφήσουν όλα τα χαρακτηριστικά τους μέσα, τα οποία ενώνονται και βγάζουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Και υπάρχει αυτό που λέμε η αρμονία στη γεύση. Όταν μέσα σε αυτή τη ρημάδα την κατσαρόλα υπάρχουν 250 είδη, τι γεύση να βγάλω αυτό το πράγμα? Και μετά τα πράγματα, γι' αυτό λέμε αυτό ταιριάζει με αυτό, αυτό δεν ταιριάζει. Αυτό είναι, δηλαδή, τα τελευταία χρόνια η λογική της ανατρεπτικότητας, να βάλουμε διαφορετικά είδη, να κάνουμε κάτι άλλο που δεν το κάνει ο ένας, θα το κάνω εγώ και ξέρω. Παιδιά, αυτά είναι χαζά πράγματα τώρα. Έξω από τους κανόνες μπορούν να μαγειρέψουν οι γαστρονόμοι οι πολύ μεγάλοι. Εμείς που είμαστε μέτριοι, ας μαγειρέψουμε μέσα στους κανόνες. Και όταν φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο να μπορούμε να βγούμε από τους κανόνες, ας κάνουμε κι εμείς την προσπάθειά μας. Αλλά δεν μπορώ να βλέπω τώρα παιδιά που ξεκινήσαν σήμερα να θέλουν να βγουν έξω από τους κανόνες. Δεν το χωράει η λογική και το μυαλό. Δεν με ενοχλούν εμένα αυτά τα πράγματα πλέον.
1: Όχι, δεν είναι θέμα.
0: Εγώ είμαι ένα βήμα πριν τα 60. Δηλαδή, εγώ γελάω τώρα πλέον με αυτά. Αλλά μια και κάνουμε την κουβέντα να τα πούμε.
1: Απλά είναι εξής. Έχει να κάνει πιο πολύ με το πώς θα εντυπωσιάσουμε από το χαρτί, από το μενού. Δηλαδή, πλέον οι νέοι μαγειρές θα προτιμήσουν να βάλουν ένα φιλέτο ψαριού με λαδολέμονο από γιούζου. Το θεωρούν πιο έβυχο και πιο εντυπωσιακό στο άκουσμα ή στην, ας πούμε, γραφή και το θεωρούν υποτιμητικό να βάλουν ένα λαδολέμονο απλό, ξέρω εγώ. Πρέπει με έναν τρόπο Sony και D να εντυπωσιάσουμε γράφοντας ένα μενού.
0: Εγώ θα έλεγα αυτό το μάγειρα να προσέξει να ψήσει το ψάρι σωστά, να το βγάλει ζωμερό και όπως πρέπει, να φτιάξει ένα ωραίο λαδολέμονο, γιατί και αυτό τέχνη θέλει.
1: Προφανώς.
0: Και μετά, αφού το μάθει όλο αυτό καλά, ας πάει να μελετήσει και το γιούζου και να κάνει και κάτι άλλο δικό του.
1: Δηλαδή, πλέον τα νέα παιδιά προτιμάνε να μάθουν να κάνουν μία, ξέρω εγώ, ας πούμε, ψαρόσουπα σιφών από μία κανονική ψαρόσουπα. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι ο μάγειρας όταν κατανοήσει την αυθεντικότητα της, ας πούμε, ελληνικής κουζίνας, της γνήσιας ψαρόσουπας, δεν θα θέλει να κάνει μετά σιφών. Όταν δει ποια είναι η κανονική ψαρόσουπα.
0: Αυτό που λέει συμφωνώ, αλλά να πω και κάτι άλλο πέραν από αυτό. Ας μάθει

0: ο νεός να κάνει μια ωραία ψαρόσουπα και αφού την κάνει ωραία, ας πειραματιστεί και με το σιφόν, ρε παιδό. Γιατί και αυτό είναι μια εξέλιξη.
1: Εννοείται.
0: Και εγώ δεν είμαι κατά της εξέλιξης και δεν μου αρέσει, Χρήστο, να σου πω και κάτι άλλο. Δηλαδή, επειδή έχουμε τη μία ηλικία, να λέμε, ας πούμε, εμείς τότε έτσι, εμείς τότε έτσι. Δεν το κουστάρω αυτό. Μ' αρέσει δηλαδή να πηγαίνεις με το χρόνο που βρίσκεις. Γιατί όλα τα
1: είμαστε
0: πράγματα
1: 26,
0: έχουν τη σημασία όταν είναι στο χρόνο τους. Και εντάξει, να θυμόμαστε, να γνωρίζουμε και να εξελισσόμαστε. Αυτό είναι το καλύτερο. Αλλά το είπα και προηγουμένως.
1: Με σωστές βάσεις.
0: Με δικά μου λόγια. Παιδιά, όταν ξεκινάμε να κάνουμε κάτι, ξεκινάμε από την αφετηρία. Στην αφετηρία λέει μηδέν. Από το μηδέν λοιπόν. Και όταν κάνουμε κάποια βήματα και είναι σχετικά γρήγορα και αισθανθούμε ότι μας έχουμε κενά, ο δρόμος είναι ένας. Ξαναγυρνάμε στο μηδέν ή στην αρχή. Αν έχουμε πρόβλημα με τη λέξη μηδέν, ας το πούμε αλλιώς, στην αρχή. Ας το πούμε αφετηρία. Αλλά αυτό είναι. Ο καθένας το λέει με δικά του λόγια. Από την αρχή λοιπόν.
1: Κουζίνα η ελληνική, η θέση της έξω από την Ελλάδα. Μια που έχει ταξιδέψει και
0: εγώ βλέπω ότι. Να σου πω και κάτι άλλο. Βλέπω ότι η κουζίνα μας, όταν είναι καλομαγειρεμένη και έχει μια ωραία πρόταση και ταπεινά φαγητά όπως είναι η χωριάτικη σαλάτα, όπως είναι η σπανακόπιτα, όπως είναι το κατσικάκι το ψητό στο φούρνο με τις πατάτες, όπως είναι ένα ωραίο γιουβέτσι, απλά πράγματα. Ή ένα ωραίο ψάρι ψημένο σωστά κτλ. Με τα χόρτα του κτλ. Όπου και να το σερβίρεις, κάνεις τράκο και όλοι κάνουν κολοτούμπες. Πρέπει να είναι όμως σωστά. Δεν μπορούμε να γεμίζουμε την Αμερική με κατεψυγμένες σπανακόπιτες ή να θέλουμε να καταπλήξουμε τον κόσμο. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Είναι άλλη σπανακόπιτα που σερβίρεις εκεί στο Τυροπιτάδικο στη Νέα Υόρκη ή όπου και να πας τέλος πάντων. Και άλλη είναι αυτή που θα φας εδώ πέρα. Γιατί έχουμε και αυτή του είδους την εξέλιξη. Η ελληνική κουζίνα μπορεί να σταθεί οπουδήποτε όταν είναι καλομαγειρεμένη, καλοφτιαγμένη στην αυθεντική της μορφή. Και από εκεί και πέρα μπορεί να υπάρχει και η εξέλιξη πάνω σε αυτό, σαφέστατα, αλλά με κανόνες. Με κανόνες εννοώ δηλαδή με ωραία προϊόντα στην εποχή τους, τα οποία να φέρνουν τη γεύση της ελληνικής κουζίνας. Μην είναι ξένα πράγματα. Έτσι. Δηλαδή να το βάζεις στο στόμα σου και να πλημμυρίζει η γεύση, τα αρώματα, η νοστιμιά, όλο αυτό. Μόνο έτσι μπορεί να το. Δηλαδή, πώς, ας πούμε. Ποιος είναι ο άλλος ο τρόπος. Έτσι λέω εγώ. Και αυτό έχω γνωρίσει εγώ. Η χωριάτικη σαλάτα δεν είναι famous παντού. Σε όλο τον κόσμο, όπου και να πας, ούτε. Πουθενά δεν είναι ωραία εκτός από την Ελλάδα. Όπου και να πας. Εγώ την έχω φάει. Στο Χονγκ Κονγκ, στη Σιγκαπούρη, στη Γερμανία, σε πολλά σε αυτό, στην Αμερική. Παντού, παντού. Όπως είναι εδώ η χωριάτικη σαλάτα, δεν πουθενά. Τι έχει να κάνει αυτό. Τα προϊόντα.
1: Προφανώς.
0: Δηλαδή, πόσο μεγάλη σημασία έχουν τα προϊόντα. Δεν γίνεται να τα μηδενίζουμε όλα. Δεν γίνεται να λέμε ότι όλα είναι ίδια. Δεν είναι ίδια. Πώς θα το κάνουμε. Και όταν κάνεις μια τέτοια κουζίνα, όπως είναι η ελληνική, η οποία είναι απλή κουζίνα, έτσι νιώθω εγώ, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι απλοϊκή, τότε έχει σημασία και τα προϊόντα, που είναι ο νούμερο ένα. Και ένας έξυπνος μάγειρος τα συνοδεύει τα προϊόντα. Δεν θέλει να τα σκεπάσει και να χορομπηδάει από πάνω τους για να δείξει αυτό στη μαεστρία του. Και όταν αυτός ο έξυπνος μάθει και πραγματικά καλή δουλειά και μπορεί να γίνει και γαστρονόμος, τότε μπορεί να τα πειράξει με το δικό του τρόπο.
1: Μήπως ήρθε η ώρα τώρα που είσαστε και είσαι και εσύ και τέλος πάντων όσοι είναι ακόμα ενεργοί και θα είναι για κάποια χρόνια ακόμα άνθρωποι που έχουν δώσει πολλά στην Ελλάδα να μπορέσει επιτέλους να γίνει μια σωστή καταγραφή της ελληνικής κουζίνας όπου να...
0: Θα ήταν ό,τι καλύτερο να υπάρχει μια καταγραφή πραγματική της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας, όχι κατά τόπους και τα λοιπά, γιατί εμείς έχουμε και αυτό το τέτα. Όλα τα διαμερίσματα της χώρας έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες. Αλλά αυτά όλα πιστεύω είναι κάτω από την ομπρέλα της μεγάλης ελληνικής κουζίνας.
1: Σωστά.
0: Και πρέπει να γίνει αυτό για να μπορέσει να εξελιχθεί την κουζίνα μας. Δηλαδή, να σου πω και κάτι άλλο. Αυτό το πράγμα αν ήταν των μαγείρων, θέμα των μαγείρων, η καταξίωση της ελληνικής κουζίνας θα έχει γίνει εδώ και χρόνια. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί μάγειροι οι οποίοι έχουν ασχοληθεί και την πάνε τη δουλειά τους και την κουζίνα και τα φαγητά μας και τις γεύσεις μας και τα προϊόντα μας και τα λοιπά και είναι περήφανοι γι' αυτό. Αλλά αυτή η δουλειά θέλει κρατική μέρημνα από πίσω για να μπορέσει να γίνει κανόνας και θεσμός.
1: Πάνω στο κράτος, το μόνο που δεν κάνει για την εστίαση και για την ελληνική κουζίνα γενικότερα είναι να μεριμνά. Νομίζω ότι πλέον είναι ο εχθρός της εστίασης.
0: Κάποια στιγμή πιστεύω όμως ότι πρέπει να τα βάλουν κάτω και να δουν, ας πούμε, ότι αυτή η χώρα, αυτό που μπορεί να προσφέρει, έχει να κάνει ξεκάθαρα με τον τουρισμό και όλα τα τριγύρω.
1: Η βαριά μας βιομηχανία είναι.
0: Το θέμα και η γαστρονομία της χώρας μας είναι πάρα πολύ μεγάλη και πάρα πολύ σημαντική για να μας βελτιώσει και να μας εξελίξει γενικότερα.
1: Έχουμε θεωρήσει τη δύναμη, τουλάχιστον εμείς, οι ΣΕΦ, να πιέσουμε την κατάσταση προς αυτή την, ας πούμε, κατεύθυνση.
0: Είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε. Εγώ, δηλαδή, η σκέψη μου τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν είπα εγώ, δεν ήμουν πάντα έτσι. Δηλαδή, όταν ξεκίνησα και έφυγα από το χωριό μου και είδα, ας πούμε, ότι αυτό που σας είπα για τη γαλλική κουζίνα και τα λοιπά, και ταξίδεψα 2-3 φορές στο Παρίσι και πήγα σε κάποια εστιατόρια και είδα το φαγητό και το πώς μαγειρεύουν. Και εγώ, σαν παιδάκι, και εγώ αντιγραφές. Τα αντέγραφα εδώ, τα έφερνα εδώ, έλεγα αυτό, εδώ, έτσι αλλιώς. Να πούμε ποιος είναι ο Ευαγγέλου, τι κάνει ο Ευαγγέλου. Αλλά τέλος πάντων είναι ξυπνάδα όμως κάποια στιγμή να αντιληφθείς το ζητούμενο και ποια είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι και υποχρέωσή μας να κοιτάξουμε τον τόπο μας, τη δική μας γαστρονομία και φεύγοντας, γιατί όλα τα πράγματα τελειώνουν, από κάπου ξεκινάνε και κάπου τελειώνουν. Να μπορούμε να πούμε ότι ξέρεις κάτι, βοηθήσαμε κι εμείς, ρε παιδί μου, με ένα μικρό βηματάκι, με ένα πετραδάκι που βάλαμε σε όλη αυτή τη μεγάλη φάση, ας πούμε. Να αφήσουμε κάτι. Και οι επόμενοι, γιατί πάντα πιστεύω αυτό, γιατί ειλικρινά το λέω, οι επόμενοι είναι πάντα καλύτεροι από τους προηγούμενους. Γιατί έχει να κάνει με την εξέλιξη. Είναι όλα αυτά που μου λέγαμε στην αρχή με το ίντερνετ και. Σήμερα τα παιδιά, ούτως ή άλλως, ξεκινάνε από μια άλλη αφετηρία από αυτή που ξεκινήσαμε εμείς το 80. Είναι πιο μπροστά. Πώς θα το κάνουμε τώρα, δηλαδή. Επομένως, αυτοί αύριο θα πρέπει να έχουν αυτή την συνέστηση ότι πρέπει να αφήσουν κάτι για τον τόπο τους πίσω. Και αυτοί σίγουρα τότε θα αφήσουν κάτι μεγαλύτερο από αυτό που θα αφήσουμε εμείς σήμερα. Έτσι το βλέπω.
1: Ο Σωτήρης Ευαγγέλου και τα επόμενα χρόνια που θα είναι στην επικαιρότητα και τέλος πάντων μπροστάρης που λέμε εμείς εδώ στην Κρήτη. Τι θέλει να πει στα νέα παιδιά, τι θέλει να πει,
0: θα πω ότι θα έκανα εγώ αν ήμουν πάλι 17 χρονών και ξεκινούσα.
1: Ναι.
0: Θα έκανα ακριβώς τα ίδια πράγματα. Αυτή τη δουλειά, όπως ξαναείπα και πριν, για να την κάνεις καλά και να προχωρήσεις μέσα από αυτή, πρέπει να την αισθανθείς και να την αγαπήσεις, να αφιερωθείς πάνω σε αυτό. Να βάλεις, να γίνεις άλογο και να βάλεις παροπίδες για να κοιτάς το στόχο. Ποιος είναι ο στόχος? Το να γίνομαι καθημερινά καλύτερος. Πώς μπορείς να γίνεις καθημερινά καλύτερος? Με τη μελέτη, με την καθημερινή προσπάθεια στην εργασία, στη δουλειά και με το να ανταγωνίζεσαι τον εαυτό σου.
1: Και όχι τους υπόλοιπους.
0: Ναι. Και όταν βλέπεις κάποιον ο οποίος είναι ξεκάθαρα καλύτερος από σένα, να παραδειγματίζεσαι και από αυτόν. Γιατί πάντα υπάρχουν καλύτεροι από εμάς. Δεν είμαστε εμείς οι διάνοιες, αλλά όταν προσπαθείς καθημερινά και βελτιώνεσαι, γίνεσαι καλύτερος. Αυτός είναι ο τρόπος. Αυτό να κάνουν τα νέα παιδιά. Και θα μπουν σε ένα μαγικό χώρο, ο οποίος έχει ταξίδια, έχει να γνωρίσεις άλλες χώρες, άλλες κουλτούρες, άλλους πολιτισμούς, άλλη λογική στο φαγητό, άλλες κουζίνες διαφορετικές. Να γεμίσεις, να χορτάσεις, πώς το λένε, ας πούμε. Αλλά όλο αυτό μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία. Αλλιώς δεν γίνεται με τα λόγια. Όλο αυτό γίνεται με τη δουλειά, στην καθημερινότητα. Δούλεψα εγώ, χωριάτης, έφυγα από το χωριό μου. Έτυχε να δουλέψω σε κάποιες εταιρείες μεγάλες, πολυεθνικές, οι οποίοι εκτίμησαν τη δουλειά μου. Με βάλαν ψηλά στην ιεραρχία τους. Ταξίδεψα μέσα από αυτό. Γνώρισα, είδα πράγματα. Χωριάτες. Εντάξει όμως. Με τη δουλειά μου έκανα αυτό που έκανα. Έκανα 2 βήματα. Δεν έκανε και τίποτα. Δεν είμαι αστροναύτης ή φυσικός, καμία μεγάλη επιστήμη. Μάγειρας είμαι. Αλλά μέσα από όλο αυτό γέμισε όλη μου τη ζωή. Και σήμερα είμαι χαρούμενος και ευτυχισμένος. για όλο αυτό που έκανα.
1: Έτσι.
0: Μακάρι να ήμασταν νεότεροι να κάναμε και περισσότερα.

0: Πάμε λίγο στο παιχνίδι του 50-50. Τι είναι το 50-50? Θα σου κάνω μερικές ερωτήσεις και πρέπει γρήγορα να αποφασίσεις ή το ένα ή το άλλο.
1: Γρήγορα, εντάξει, να θα αποφασίσω όσο μπορώ πιο γρήγορα.
0: Στήρα ή ροφός?
1: Στήρα.
0: Πρόβατο ή άρνη?
1: Πρόβατο.
0: Κατσίκι γάλακτος ή κατσίκα?
1: Θα πω το κατσικάζι.
0: Φασόλια ή φακές?
1: Φακές.
0: Σέλινο ή πράσο?
1: Πράσο σέλινο.
0: Μαϊντανός ή άνηθος?
1: Μαϊντανός.
0: Στην πορεία της δουλειάς σου έχεις αναθεωρήσει πράγματα που πίστευες πολύ ακράδαντα και δηλαδή να πεις ας πούμε ότι είχα μια γνώμη για κάτι το οποίο δεν αλλάζω με τίποτα. Και στην πορεία των χρόνων...
1: Ναι, το έχω κάνει, το έχω κάνει.
0: Ναι, θα ήθελες να μας πεις ένα...
1: Θα σου πω έτσι μια γενικότερη φάση. Δηλαδή, εγώ είμαι ένας τύπος που πραγματικά επειδή έτυχε να περάσω και από σπουδαία μαγαζιά, κορυφαία μαγαζιά, να μαζεύω πράγματα και συνταγές και μενού και διάφορα τρίκ τέλος πάντων που γινόταν μέσα στην καθημερινότητα κτλ. Με αποτέλεσμα να έχω κούτες μεγάλες με όλη τη με ό,τι μάζει βαρώματα χρόνια. Κάποιες φορές χρειαζόταν να ξαναγυρίζω πίσω, να βλέπω, να ψάχνω πράγματα και πολλές φορές έβλεπα πράγματα που τα μάζευα και λέω τι μαλακίες κάναμε και τα κρατάω κιόλας ας πούμε. Αλλά ξεστή, αυτά είναι πράγματα που τα προσπερνάει ο χρόνος για το τότε. Ήταν σημαντικά.
0: Ναι.
1: Τώρα για την άποψή μου εμένα, ας πούμε, πώς γινόταν η δουλειά τότε και αν έχω αλλάξει, ναι, και αυτό συμβαίνει. Ήταν πράγματα που τα έκανα διαφορετικά και τώρα τα κάνω διαφορετικά. Δηλαδή τώρα δεν θέλω να κάνω αρμπακολιστικά πράγματα. Δεν το γουστάρω, δεν μου ταιριάζει εμένα. Και μόνος μου όταν μαγειρεύω σε μια επαγγελματική κουζίνα και με πέρα, ας πούμε, να γυρίσω την πλάτη και να μην περάσω την ντομάτα από το φούρνο, ξέρω, να τη βάλω κατευθείαν μέσα στην κατσαρόλα, δεν το κάνω πλέον. Δηλαδή, αν πέσει κάτι κάτω και έχω και τα θέματα με τη μέση μου και τα λοιπά, δεν του δίνω μια κλωτσιά. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό. Ή να πω κάποιον, έλα πάρτωση. Θα μαζευτώ, θα πάω λίγο πλάγια, θα το πάρω εγώ. Δεν θέλω να είμαι λάθος στις ιδέες μου. Απέναντίας θέλω να είμαι παράδειγμα για τον εαυτό μου.
0: Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο.
1: Κοίταξε, ο πελάτης έχει δίκιο όταν το βλέπεις επαγγελματικά και λες ο άλλος ήρθε να με τιμήσει, ήρθε στο εστιατόριό μου, ήρθε να ξοδέψει τα χρήματά του και ήρθε να περάσει μια μεγάλη βραδιά. Μετά στα δικά μας τα εστιατόρια και σε εμάς, σε κάποιους από εμάς τέλος πάντων που έχουμε δημιουργήσει καλός ή κακός και ένα όνομα, κατευθείαν γεννούνται και προσδοκίες. Και όταν έρθει το άλλος να φάει στο εστιατόριο, π.χ. το δικό μου, για να μην πω κάποιον άλλο συνάδελφο, θέλει να περάσει και κάτι πιο ωραίο. Όταν αυτό δεν το εισπράττει, βγάζει μια απογοήτευση και τότε βγάζει μια δυσαρέσκεια και χαλάει όλη η φάση. Με αυτή την έννοια, ναι. Εγώ λέω ότι έχει δίκιο ο πελάτης, γιατί πρέπει εμείς να καταβάλουμε τη μεγαλύτερη προσπάθεια για να τον κάνουμε να φύγει ικανοποιημένος και ευχαριστημένος.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σου εδώ. Σ' αγαπάει η Κρήτη. Σ' αγαπάω κι εγώ. Το νησί πάντα του έχει δείξει την ανοιχτή του αγκαλιά από τα πιο παλιά χρόνια, ακόμα και τώρα.
1: Έτσι ακριβώς αισθάνομαι κι εγώ και γι' αυτό λέω καμιά φορά χαριτολογώντας. Είμαι τυρναβίτης αλλά και μισός κριτικός.
0: Οπότε λοιπόν σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σωτήρη μου.
1: Εγώ Χριστό, σε ευχαριστώ και σε εύχομαι να είσαι καλά, να είσαι στην υγεία σου. Να έχεις μεγάλες επιτυχίες και να κάνεις αυτό που θες.
0: Με τον Σωτήρη λοιπόν τον Ευαγγέλου εδώ στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Να πούμε φυσικά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Κρυβέκη και στην Καλημέρα Φρούτα εδώ από το Ethereal White Resort και θα κλείσω όπως κλείνω σε όλες τις εκπομπές τα τελευταία 10 χρόνια να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά.

0: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνη.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.

0: και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: Φιλοξενούμε την κυρία Κουζηράκη, την κυρία Μαρία Κουζηράκη, την συντονίστρια, την γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης, την οποία θέλω να ευχαριστήσω θερμά και να την καλησπέρισω.
1: Καλησπέρα σας, μάλλον καλημέρα σας. Καλημέρα λέμε όλη τη μέρα.
0: Σωστό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και κρατάμε και την αισιοδοξία μας με το καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Με το σύνθετο. Λοιπόν, υπάρχουν θεματάκια τα οποία πρέπει να αναδείξουμε. Τρέχουν αρκετά θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το χαρτοφυλάκιό σας. Εγώ, ωστόσο, θέλω να ξεκινήσουμε με το θέμα που έχει προκύψει με την διαχείριση των υδάτων σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, δώρο Θεού η βροχοπτώση τέλη Μάρτη. Ωστόσο, αυτό το οποίο τόνιζα και μέσα από το Sky Κρήτης και μέσα από την τηλεόραση Κρέτα είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας γενικότερος συντονισμός και να πάρουμε στα σοβαρά την κλιματική αλλαγή που έχει μεταξελιχθεί σε κλιματική κρίση. Έρχεται λοιπόν η κυρία Κουζηράκη, έρχεστε εσείς. Είναι μια έτσι πρωτοποριακή πρωτοβουλία σε πανελλαδικό επίπεδο. Και προχωράτε στην συγκρότηση του πρώτου Συμβουλίου Υδάτων στην Ελλάδα. Ένα συμβούλιο που ο χαρακτήρας θα είναι γνωμοδοτικός, σωστά?
1: Σωστά. Συντονιστικός, γνωμοδοτικός. Δεν έχει αποφασιστικό ρόλο δηλαδή.
0: Δηλαδή θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι εμπλεκόμενοι φορείς προκειμένου να συζητήσουν αναφορικά με την προοπτική της διαχείρισης των υδάτων σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό. Υπήρχε κάτι το οποίο σαν πρόβλεψη ήταν από ένα νόμο παλιότερο, αλλά λόγω του γεγονότος ότι βάζει στο τραπέζι να καθίσουν πολύ διαφορετικοί φορείς, οι οποίοι είναι αυτοδιοικητικοί, είναι κρατικοί, είναι επιστημονικοί, είναι επιμελητηριακοί φορείς, είναι πολύ διαφορετικοί φορείς. Εγώ θεωρώ ότι κανείς δεν έπαιρνε στον κόπο να το κάνει αυτό, με την έννοια ότι είναι δύσκολο, μπορεί να ενέχει και προβλήματα συνεννόησης, επικοινωνίας. Καμιά φορά αυτά τα πράγματα φτάνουν και σε αδιέξοδο πολλές φορές. Θεώρησα όμως ότι είναι κάτι ουσιαστικό για την Κρήτη, γιατί είδαμε τα φαινόμενα αυτά καταρχήν, να έχουμε, πηγαίναμε προς το τέταρτο ξηρό έτος, δεν ξέραμε πώς θα βγει το καλοκαίρι και κάποια στιγμή είχαμε αρκετές βροχοπτώσεις και τα φράγματα πληρώθηκαν κατά το ίμιση τουλάχιστον. Σίγουρα είχαμε εμπλουτισμό των υδροφόρων οριζόντων. Είδαμε όμως και κάτι τότε και λίγο πριν, το οποίο εμένα επίσης με ανησύχησε πολύ, που φεύγει από τα απαραίτητα έργα, υποδομές κλπ. Το ρόλο του ΟΑΚ. Και έχει να κάνει με τις όλους τους φορείς διαχείρισης του νερού σήμερα, οι οποίοι είναι η Δήμη, η ΔΕΙΑ, η ΤΟΕΒ για το αρδευτικό νερό και ο ΟΑΚ. Όπου, ιδίως στο επίπεδο των Δήμων, είδαμε ότι με πολύ βέβαια ευγενικό και όμορφο τρόπο είχαν ξεκινήσει οι αντίθετες απόψεις και οι συγκρουσιακές συμπεριφορές. Να φέρω το ζήτημα σε σχέση με τα νερά του Αλμυρού ποταμού.
0: Σωστά.
1: Με τον εμπλουτισμό ίσως το αποσελέμι από τον Αλμυρό.
0: Και τη διαχείρισή του. Είδαμε έτσι κάποιες αψιμαχίες ανάμεσα στον ΟΑΚ και τη ΔΕΙΑΗ σε επίπεδο Ηρακλείου.
1: Σωστό, για την αφαλάτωση.
0: Για την αφαλάτωση.
1: Για τα δίκτυα. Είδαμε λοιπόν, βλέπω

0: αρχίσαμε λοιπόν να συμβαίνουν πράγματα τα οποία δεν ήταν όλοι κοινωνοί μέσα σε αυτό. Έβλεπα τους αιρετούς, ο οποίος θεωρούσε ότι ο διπλανός του μπορεί να πάνε τη φέρει στο κομμάτι αυτό, και θεώρησε ότι τώρα αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ουσιαστικό, να μπορούμε να πούμε ακόμα και αν δεν έχουμε τη δυνατότητα να αποφασίζουμε. Όμως είναι πολύ σημαντικό να γνωμοδοτείς και να λες την άποψή σου τεκμηριωμένα, σοβαρά και επιστημονικά στα αποφασίζοντα όργανα, να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι και να είμαστε όλοι υπεύθυνοι και υπόλογοι των λόγων μας και των πράξεών μας και κοινωνείς σε ό,τι λέει ο καθένας.
1: Πότε θα έχουμε κάτι πιο χειροπιαστό μέσα από την συνεδρίαση του συγκεκριμένου Συμβουλίου Υδάτων?
0: Εγώ νομίζω ότι καταρχήν δεν έχει συγκροτηθεί ακόμα. Από το 9 μελές ακόμα περιμένω τρία όργανα που δεν έχουν απαντήσει. Το Τεχνικό Επιμελητήριο, το Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και την ΚΕΔΕ, οι οποίοι θεωρώ ότι δίνουν την πάσα στα τοπικά τους όργανα για να ορίσουν εκπροσώπους. Καλώς ερχόντων, η συγκρότησή του μέσα στον Μάιο θα δώσει και την πρώτη σύσκεψη πολύ γρήγορα. Το πρώτο μεγάλο κομμάτι θα είναι η συζήτηση γενικά για το τι σημαίνει για την Κρήτη, τι σημαίνει για κάθε περιφερειακή ενότητα η ενιαία διαχείριση.
1: Πώς αντιλαμβάνεστε ως Μαρία Κοζηράκη, πώς αντιλαμβάνει η Μαρία Κοζηράκη τον όρο ενιαία διαχείριση υδάτων σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, καθώς πρέπει να συνυπολογίσουμε το εξής, ότι είναι διαφορετικές οι ανάγκες των Χανίων, διαφορετικές οι ανάγκες του Λασιθίου?
0: Η ενιαία διαχείριση έχει να κάνει με το γεγονός να υπάρξει στη διαχείριση μία ομπρέλα. Όσον αφορά και την προστασία και διατήρηση των υδατικών πόρων, είναι το κράτος η ομπρέλα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και αποκεντρωμένη διοίκηση. Όσον αφορά την διαχείριση των υδάτων, των νερών, δεν υπάρχει αυτή η ομπρέλα, οπότε θεωρητικά δεν μπορούν οι διαχειριστές να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Οπότε είχαμε όλα αυτά τα φαινόμενα της υπερεκμετάλλευσης, υπερκατανάλωσης, υπεράντλησης κλπ. Όπου ο κάθε φορέας νοιάζονταν για τις ανάγκες του τόπου του και της συγκεκριμένης εποχής,
1: της όχι γειτονιάς
0: του,
1: σωστά,
0: και όχι για το μέλλον, χωρίς να υπολογίζει το διπλανό του. Οπότε για μένα η ενιαία διαχείριση είναι αυτή η ομπρέλα η οποία θα έρθει να βάλει ένα πλαίσιο διαχείρισης και μία τάξη σε αυτές τις παραβατικές συμπεριφορές, σε αυτές τις πρόσκαιρες αντιμετωπίσεις για τα νερά, και θα δημιουργήσει ένα ενιαίο οριζόντιο πλαίσιο να λειτουργήσουν όλοι με τον τρόπο αυτό.
1: Έχει καθυστερήσει η τοπική αυτοδιοίκηση και, αν θέλετε, και το κεντρικό κράτος το πώς αντιλαμβανόμαστε την κλιματική αλλαγή που, όπως υπάρχει στον πρόλογό μου, έχει μετεξελιχθεί σε κλιματική κρίση. Δηλαδή, αν θεωρήσουμε δεδομένο ότι δεν θα ξαναβρέξει για τους επόμενους 12 μήνες, υπάρχει πλάν B σε επίπεδο Κρήτης?
0: Νομίζω ότι οι Έλληνες γενικότερα καταδεικνύουμε μια συμπεριφορά η οποία δεν δείχνει μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και οργάνωση γενικά. Συμβαίνει σε όλα τα επίπεδα αυτά. Να πω ξανά ότι τα φαινόμενα κλιματικής επιδείνωσης, αυτή η έκφραση μου αρέσει εμένα περισσότερο, κλιματικής επιδείνωσης και ερημοποίησης, τα βλέπαμε στην Κρήτη, που είναι ένα οριακό περιβάλλον, στην Ανατολική Κρήτη, στην Νότια Κρήτη, στα Στερούσια, στη Σιτία, τα βλέπαμε 20 χρόνια πριν. Βλέπαμε ότι συνέβαινε αυτό το πράγμα, δεν έρχονταν. Και πάλι μπορώ να πω ότι δεν κάναμε αυτά που έπρεπε να κάνουμε. Τώρα γενικότερα οι φορείς έχουν αρχίσει περισσότερο και δραστηριοποιούνται, γιατί οι συνέπειες και τα προβλήματα είναι άμεσα. Τη μία μέρα έχουμε πλημμύρες και την επόμενη έχουμε πυρκαγιές ή ξηρασία. Νομίζω ότι η ενιαία διαχείριση, όπως περιέγραψα πριν, η οποία θα λειτουργήσει για όλη την Κρήτη με οριζόντιους κανόνες και νόμους και τάξη, και όλοι θα συνενούν πάνω σε αυτό και θα λειτουργούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, θα βοηθήσει πάρα πάρα πολύ στην κατεύθυνση αυτή.
1: Μάλιστα. Να πάμε και σε ένα άλλο θέμα, το οποίο αφορά τις κατεδαφίσεις αυθαίρετων κτισμάτων. Είχαν εκδοθεί κάποια συγκεκριμένα πρωτόκολλα τα οποία εφαρμόζονται, σωστά. Έχετε δύο αναδόχους.
0: Δύο εργολάβους
1: που έχουν επομιστεί αυτή τη διαδικασία. Έχω καταγράψει δημοσιογραφικά κατεδαφίσεις στο νησί της Γάβδου και στην περιοχή της Βιάννου.
0: Ναι, ναι.
1: Τι άλλο έχουμε?
0: Οι κατεδαφίσεις στον παράκτιο χώρο, στον Αγιαλό και στην παραλία και σε ευαίσθητα περιβαλλοντικά οικοσυστήματα, όπως είναι οι δασικές εκτάσεις, οι αναδασωτές εκτάσεις, ανοίγουν σε μία υποχρέωση της κρατικής διοίκησης να τα εκτελεί με

0: από πρωτόκολλα της κτηματικής υπηρεσίας, της δασικής υπηρεσίας αντίστοιχα. Έχουν λοιπόν διαμορφωθεί για την Κρήτη μία λίστα η οποία περιλαμβάνει εκατοντάδες τέτοια πρωτόκολλα κατεδάφιση στην Κρήτη, κυρίως στον Αιγαλό και, στην παραλία, τα οποία είναι ιεραρχημένα, προτεραιοποιημένα βάσει οριζόντιων παραγόντων που βάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και εγκεκριμένα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Οπότε, έχοντας εμείς τη χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, συγκεκριμένη περίπτωση, και τους εργολάβους για να λειτουργήσουμε πάνω σε αυτό, εκτελούμε πρωτόκολλα κατεδάφισης. Ουσιαστικά είμαστε οι εκτελεστές αυτών των τελεσίδικων αποφάσεων που έχουν εκδώσει αρμόδιες υπηρεσίες.
1: Ξέρετε, υπάρχουν και πολλές καφενειακές συζητήσεις.
0: Πάντα.
1: Πάντα, διαχρονικά, ακόμα ένα προσόν του Έλληνα. Και τονίζεται ότι ακουμπούν τους μικρούς και δεν πιάνουν τα μεγάλα κεφάλια σε αυτές τις περιπτώσεις. Η Μαρία Κοζηράκη τι απαντάει?
0: Ναι, είναι ο τρόπος που κάθε φορά υπεκφεύγουμε των ευθυνών μας και ζητάμε να έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα απέναντι στην παρανομία, όχι στην νομιμότητα βασικά. Γιατί πάτε στους μικρούς και όχι στους μεγάλους, γιατί πηγαίνετε στους δεξιούς και όχι στους αριστερούς ή το ανάποδο.
1: Τι σας θέλει γάβδος και αυτός ο οποίος κοιμάται κατά από ένα δέντρο.
0: Ναι, ή οτιδήποτε από όλα αυτά. Ναι. Η νομιμότητα είναι νομιμότητα. Οι χώροι αυτοί είναι ελεύθεροι, δημόσιοι χώροι. Ανήκουν δηλαδή σε όλους μας. Ανήκουν σε όλο τον κόσμο. Δεν ανήκουν σε ένα πρόσωπο κράτος ή κάτι άλλο. Και ο σκοπός αυτού του χώρου, σύμφωνα με το Σύνταγμα, είναι η κοινοχρησία. Αυτά τα αυθαίρετα στους χώρους αυτούς δεν μπορούν να τακτοποιηθούν ποτέ. Εκτός αν αλλάξει το Σύνταγμα και είναι κάτι άλλο ο σκοπός του δημόσιου χώρου. Εφόσον λοιπόν είναι η κοινοχρησία, τα αυθαίρετα αυτά δεν τακτοποιούνται. Γιατί είναι καταπατήσεις. Καταπατούμε πρώτα τον δημόσιο χώρο και στη συνέχεια ουσιαστικά ανεγείρουμε αυθαίρετες κατασκευές.
1: Οπότε θα συνεχιστεί αυτή η διαδικασία καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, υπάρχει ένα deadline?
0: Από το 2023, γιατί το 2021 που είχαμε ξεκινήσει υπήρχε αναστολή των καταδαφίσεων λόγω του COVID και λόγω οικονομικών θεμάτων δια υπουργικών αποφάσεων και ΦΕΚ ουσιαστικά σε όλη την Ελλάδα. Από το 2023 όμως εκτελούμε κατεδαφίσεις αρκετά δυναμικά. Δουλεύουν δύο εργολάβοι. Κατά τη θερινή περίοδο σαφώς και είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί δίπλα σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν παραβατική συμπεριφορά και λειτουργία, αν μπορώ να το πω, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν δουλεύουν έτσι και αυτοί θα πληγούν αν πάμε και κάνουμε κάτι τέτοιο. Οπότε το καλοκαίρι τα πράγματα είναι λίγο πιο μαζεμένα, αλλά από το 2023 έχουμε εκτελέσει πάνω από 200 πρωτόκολλα κατεδάφισης.
1: Γιατί τονίζετε το 2023 ως αρχή του 2023?
0: Γιατί οι εργολαβίες αυτές που είχαμε ξεκινήσαν το 2021, τότε ήρθε 1.100.000 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο, και έγινε ο πρώτος εργολάβος.
1: Και επισπεύσατε τη διαδικασία.
0: Και στη συνέχεια βρέθηκαν και άλλα χρήματα και άλλο, αλλά υπήρχε το 2021 με 2023, υπήρχε αυτή η παύση κεντρικά, όπως στην Ελλάδα δεν εκτελούνταν κατεδαφίσεις λόγω COVID, λόγω οικονομικών συγκυριών. Από το 2023 όμως το κάνουμε αδιάκοπα. Δεν έχει σταματήσει αυτό συνεχώς. Και γίνεται σε όλους τους νομούς, γίνεται στη Βόρεια και στη Νότια Κρήτη. Έχει γίνει σε πολύ εκτεταμένες περιοχές και σε μεμονωμένες περιοχές. Προτιμάμε πιο πολύ το καλοκαίρι για να μην μπλήξουμε ανθρώπους που δουλεύουν νόμιμα ουσιαστικά, όχι το τουριστικό προϊόν όπως μπορεί να ακούγεται. Και έχω να πω αυτή τη στιγμή ότι, γιατί οφείλω να το πω, ότι σύμφωνα με το νέο νόμο το 24 για τον Αιγαλό και την παραλία, οι ευθύνες για την εκτέλεση των κατεδαφίσεων διαμοιράστηκαν και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή ένας δήμος και ο δήμαρχος έχει ευθύνη και δουλειά να κάνει αυτό που θα πάω εγώ να ξυλώσω και να καθαρέσω και να βγάλω από εκεί. Βλέπω λοιπόν, είμαστε επίσης τώρα σε μια διαδικασία όπου βλέπω ότι εκτός από 1-2 δήμους και δημάρχους που εγώ ως αποκεντρωμένη ουσιαστικά τους λέω ένα μεγάλο μπράβο και ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί πραγματικά επιτελούν το λειτουργήμα και το ρόλο τους. Βλέπουμε επίσης την αυτοδιοίκηση να μην μπορεί να πατήσει δυνατά, να σταθεί απέναντι σε παραβάτες και απλώς να καλύπτει μικροσυμφέροντα και παραβατικές συμπεριφορές και σχροκέρδειες δεκαετιών.
1: Να κλείσουμε και με το θέμα των ελλείψεων στο μέτωπο της τελέχωσης επιχειρήσεων και στον κλάδο του.

0: τουρισμού και στον κλάδο της εστίασης και στον πρωτογενή τομέα. Και τι στοιχεία έχετε αναφορικά με τους μετακλητούς εργαζομένους και αν η αύξηση των σχετικών αιτήσεων είναι δεδομένη, χαρακτηριστική?
1: Έχουμε πλέον στις μετακλήσεις, δηλαδή το να έρθει άνθρωπος από τρίτη χώρα
0: για να εργαστεί.
1: Και να εργαστεί στην Ελλάδα, εξαρτώμενος από τον εργοδότη τον οποίο τον κάλεσε, και αυτός είναι υποχρεωμένος να τον ασφαλίσει, να τον δηλώσει κανονικά, να του παρέχει όλα αυτά που πρέπει, εξαρτημένη εργασία, όπως ονομάζεται. Πλέον βλέπουμε ότι σε πάρα πολλούς κλάδους, πολύ σημαντικούς οικονομικούς κλάδους, όλα επαφίονται πάνω σε αυτές τις συνθήκες τα εργασιακών σχέσεων. Δηλαδή βλέπουμε ότι από πέρυσι το 2025 και φέτος έχουν εκτοξευθεί τα αιτήματα για μετακλήσεις, ειδικότερα από συγκεκριμένες χώρες της Ασίας, για να στελεχωθούν ξενοδοχειακές μονάδες. Βλέπουμε επίσης ότι πέρα από τον παραδοσιακό αγροτικό τομέα και κτηνοτροφικό τομέα, όπου καλούσε εργαζομένους για να δουλέψουν στην Ήπεθρο, βλέπουμε ότι επίσης έχει πολύ αυξηθεί και το θέμα των τιμάτων και εργασιακών σχέσεων μετακλήσεις και σε άλλους χώρους, όπως είναι οι κατασκευές, όπως είναι εργολαβίες καθαριότητας.
0: Σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.
1: Σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Οι αιτήσεις μετάκλησης το 2021-2022 ήταν περίπου 1.500 καθέτος. Το 2025, πέρσι δηλαδή, οι αιτήσεις μετάκλησης ήταν περίπου
0: 8.500.
1: Και φέτος, τους πρώτους λιγότερο από 4 μήνες, βρισκόμαστε ήδη περίπου στις 3.500 αιτήσεις για μετακλήσεις.
0: Είναι πολύ μεγάλο ποσοστό.
1: Ναι.
0: Που δείχνει την ίδια ώρα και το σημαντικό θέμα υποστελέχωσης, το οποίο έτσι βασανίζει τις επιχειρήσεις σε επίπεδο Κρήτης τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, είναι το πρόβλημα και το ζήτημα είναι.
0: Και ξεκίνησε από τον πρωτογενή τομέα αυτό το θέμα και έχει επεκταθεί
1: παραδοσιακά. Αλλά νομίζω ότι τώρα το μεγαλύτερο ζήτημα το αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας σημειακά σε κάποιες περιοχές, αλλά ειδικότερα ο τουριστικός κλάδος πολύ.
0: Μία επιχείρηση η οποία θέλει να στελεχωθεί μέσα από το καθεστώς των μετακλητών, ποια είναι τα βήματα τα οποία πρέπει να ακολουθήσει?
1: Όλα τα πάντα στις, όσον αφορά τη μετανάστευση και αλλοδαπούς εργαζόμενους, αλλά ακόμα και για τις άδειες διαμονής, γίνονται μέσα από το OPS, ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, όλα πληροφοριακά. Εκεί υποβάλλονται δηλαδή όλα τα απαιτητά του εργοδότη που καλεί συγκεκριμένους εργαζομένους, και στη συνέχεια διαμοιράζονται αυτά στις αρμόδιες υπηρεσίες των αποκεντρωμένων, οι οποίες κάνουν τα βήματα αυτά να δουν ότι όλα αυτά είναι έγκυρα που έχουν
0: και
1: καταθεθεί.
0: Και διασφάλιση της νομιμότητας είναι αναζητούμενο.
1: Ναι, αυτό ουσιαστικά γίνεται, και στη συνέχεια οι εγκριτικές φεύγουν προς τις πρεσβείες των χωρών από όπου ζητούνται οι εργαζόμενοι, με σκοπό να δώσουν τις θεωρήσεις εισόδου σε αυτούς τους οποίους εγκρίνουν να μετακινηθούν στο χώρο υποδοχής τους. Στη χώρα υποδοχής τους, συγγνώμη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για την συζήτηση που είχαμε. Σίγουρα το χαρτοφυλάκιο και η ατζέντα σας είναι έτσι ιδιαίτερα μεγάλη. Εγώ θα ήθελα να επαναλάβουμε λίγο τη συζήτησή μας εκεί περί τα μέσα του καλοκαιριού, αναφορικά και με το Συμβούλιο Υδάτων. Θα έχουμε κάτι πιο χειροπιαστό να πούμε και να επαναλάβουμε ότι έχει ένα γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Αλλά και μόνο ότι θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι 8-9 άνθρωποι από διαφορετικά μετερίζια που τους απασχολεί, όπως φαίνεται, το κομμάτι της διαχείρισης υδάτων, είναι ένα κέρδος.
1: Σίγουρα, και εγώ είμαι αισιόδοξη. Θεωρώ ότι αυτά τα οποία είναι προβλήματα τα οποία δεν φαίνονται να αντιμετωπίζονται τώρα σε σχέση με το συντονισμό, με την σύμπνοια, με την τεκμηριωμένη απέτηση πραγμάτων που πρέπει να γίνουν για τον υδατικό χώρο, νομίζω ότι αυτό θα προσφέρει αρκετά αυτό το Συμβούλιο Υδάτων. Εγώ είμαι αισιόδοξη ότι θα λειτουργήσει ωραία.
0: Μάλιστα, λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ πάρα πολύ.
0: Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card.

0: για να πετάς από χαρά.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Σήμερα έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες επιστήμονες διεθνώς, τον κύριο Νεκτάριο Ταβερναράκη. Με πολυετή πορεία στην αιχμή της μοριακής βιολογίας και έρευνας για τη γύρανση και με κομβικό, ένα γενικότερο κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Πολιτικής. Ο κύριος Ταβερναράκης, μεταξύ άλλων, σήμερα θα τοποθετηθεί με την ιδιότητα του τακτικού καθηγητή Μοριακής Βιολογίας Συστημάτων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και βέβαια διευθυντής ερευνών στο Ινστιτούτο Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Κύριε καθηγητά, την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε.
0: Να σας ευχαριστήσω θερμά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση.
0: Θα ήθελα λίγο να ξεκινήσω την συζήτησή μας με βάση το πεδίο με το οποίο έχετε καθιερωθεί διεθνώς και αναφέρομαι στην μελέτη της γύρανσης και των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων. Είναι ένα πεδίο, κύριε Ταβερναράκη, που αφορά όλους μας, όχι μόνο σε ένα επιστημονικό επίπεδο, αλλά και σε ένα επίπεδο βαθιά κοινωνικό, αν μου επιτρέπετε τον όρο. Εάν σας ζητούσα να ξεκινούσαμε με την μεγάλη εικόνα, να ξεκινούσαμε με το δάσος και όχι με το δέντρο, όπως συνηθίζουμε να λέμε σε πολλές περιπτώσεις, τι είναι αυτό το οποίο γερνάει μέσα μας?
1: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βιολογικό ερώτημα, είναι δύσκολο ερώτημα, δεν απαντιέται με μια πρόταση. Πολλά πράγματα γερνούν μέσα μας, με άλλα λόγια. Αυτό είναι κάτι που προσπαθούμε να ανακαλύψουμε. Έχουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό κατανοήσει πολλά πράγματα που γερνούν. Ένα από αυτά τα πιο σημαντικά που προφανώς έχουν σχέση και με τη γύρανση στον άνθρωπο είναι οι δυσλειτουργίες των κυττάρων, οι βλάβες δηλαδή που συμβαίνουν στα κύτταρά μας καθώς περνάει ο χρόνος. Αυτές οι βλάβες συσσωρεύονται και στο τέλος βέβαια αυτό που βλέπουμε είναι ο λεγόμενος φαινότυπος της γύρανσης, δηλαδή να ασπρίζουν τα μαλλιά μας, να ρητιδώνει το δέρμα. Όλα αυτά όμως είναι οι εξωτερικές εκφάνσεις της γύρανσης. Η εσωτερική ρίζα, η πρώτη ύλη, αν θέλετε, της γύρανσης, είναι αυτές οι τυχαίες βλάβες που συμβαίνουν στη διάρκεια της ζωής μας, στα κύτταρά μας.
0: Αυτό το οποίο δεν φαίνεται.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το οποίο δεν φαίνεται. Στη δουλειά σας μέχρι και σήμερα, στο πλαίσιο της έρευνας που έχετε πραγματοποιήσει, έχετε φωτίσει αρκετούς κρίσιμους μηχανισμούς. Θέλω λίγο να εστιάσουμε αν είστε κοντά στο να παρέμβουμε κάποια στιγμή και με ποιον τρόπο στην διαδικασία της γύρανσης.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 25 χρόνια που λειτουργεί το εργαστήριό μας εδώ στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ, είχαμε την καλή τύχη να κάνουμε έρευνα πάνω στη γύρανση και να ανακαλύψουμε πραγματικά κάποιους από τους μηχανισμούς που είναι υπεύθυνοι για τη γύρανση. Και μάλιστα πλέον όχι μόνο σε ακαδημαϊκό επίπεδο, να καταλάβουμε δηλαδή τι είναι αυτό που συμβαίνει στα κύτταρά μας και γερνούμε, αλλά να μπορούμε πλέον να επιδράσουμε στη γύρανση, να μπορούμε δηλαδή να την αλλάξουμε κατά βούληση σε πειραματόζωα, σε πειραματικούς οργανισμούς. Μπορούμε δηλαδή με κατάλληλες παρεμβάσεις να αυξήσουμε πάρα πολύ τη διάρκεια πειραματοζώων, να διπλασιάσουμε, να τριπλασιάσουμε και να πενταπλασιάσουμε τη διάρκεια ζωής κάποιων. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι η γύρανση σαν βιολογικό φαινόμενο δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να επηρεαστεί, δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Αν με ρωτήσετε όμως τι συμβαίνει στον άνθρωπο και κατά πόσο μπορούμε να μεταφράσουμε αυτά τα ευρήματα της έρευνας στον άνθρωπο, θα έλεγα ότι είμαστε ακόμα μακριά. Ο άνθρωπος είναι ένας πιο πολύπλοκος οργανισμός από τα πειραματόζωα που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο και βέβαια εκτός από αυτό μπαίνουν και πολλοί άλλοι ηθικοί φραγμοί,
0: δεοντολογίας
1: κτλ. Οπότε είμαστε μακριά από το να μπορούμε να επηρεάζουμε κατά βούληση τη γύρανση στον άνθρωπο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τη γύρανση ως βιολογικό φαινόμενο.
0: Αν και θα συζητήσουμε λίγο με λεπτομέρειες στην πορεία της εκπομπής, πιστεύετε ότι κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό? Και ποιος ο χρονικός ορίζοντας, συνυπολογίζοντας και τα ερευνητικά βήματα τα οποία έχετε κάνει μέχρι και σήμερα?
1: Να σας πω ότι ήδη γίνεται αυτό, ήδη με παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής, στην υγιεινή, στην αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων που σε άλλες εποχές θα μας σκότωναν, έχουμε καταφέρει σιγά σιγά να αυξήσουμε το προσδόκιμο ζωής. Μάλιστα, συζητάμε πάρα πολύ για το δημογραφικό, για το πρόβλημα δηλαδή ότι ο πληθυσμός γερνάει, ειδικά στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη.
0: Συρρυκνώνεται, γερνάει, σωστά.
1: Ακριβώς. Αυτό τι σημαίνει, ότι ναι, η επιστήμη έχει καταφέρει μέσα από την έρευνα που έχει γίνει και τις εφαρμογές της να επιδράσει στην ανθρώπινη γύρανση, όχι με έναν ραγδαίο τρόπο, αλλά σιγά σιγά, συστηματικά, το προσδόκιμο ζωής έχει από τις αρχές του 20ου αιώνα, θα έλεγα που ήταν γύρω στα 45-50 χρόνια, τώρα φτάσει στα 80 και 85 χρόνια σε κάποιες χώρες. Άρα, ναι.

0: Μπορούμε να το κάνουμε, απλά όχι με τον κατευθυνόμενο και ραγδαίο τρόπο που ίσως κάποιοι θα επιθυμούσαν.
1: Μάλιστα, πολύ τώρα κάποιοι θα μου πούν να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος και να αναφερθώ σε νόσους όπως το Αλτσχάιμερ, σε νόσους όπως το Πάρκινσον και αν βλέπετε βελτίωση τα τελευταία χρόνια στη διαχείριση των συγκεκριμένων ασθενών και στο πώς μπορούμε να καλυτερεύσει ζωή σε αυτούς τους ασθενείς.
0: Τώρα θέτετε ένα πολύ σημαντικό θέμα που νομίζω ότι είναι και το πιο σημαντικό σε ό,τι αφορά την έρευνα για τη γύρανση. Και έχει να κάνει με τις ασθένειες που συνοδεύουν τη γύρανση. Γιατί όπως λέμε, ούγαρε έρχεται μόνο το γύρας. Έχουμε λοιπόν αύξηση της συχνότητας ασθενειών όπως η νόσος Αλτσχάιμερ και άλλα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, η νόσος Πάρκινσον και πολλά άλλα που παλιά σπάνιζαν απλά γιατί δεν προλαβαίναμε να γεράσουμε, δεν προλαβαίναμε να μεγαλώσουμε αρκετά ώστε να νοσούμε από αυτά. Τώρα πλέον, με την αύξηση αυτή του προσδόκιμου ζωής, οι ασθένειες αυτές γίνονται όλο και πιο συχνές. Και μάλιστα υπολογίζεται ότι η επόμενη μεγάλη πανδημία που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα είναι αυτή των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπολογίζει ότι στις επόμενες δεκαετίες θα ξεπεράσει ο αριθμός των ανθρώπων που θα πάσχουν από την νόσο Αλτσχάιμερ τα 110-120 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Μιλάμε δηλαδή για μια πανδημία διαστάσεων μεγαλύτερων από αυτή του κορονοϊού που περάσαμε πρόσφατα. Και εδώ μιλάμε για ασθένειες για τις οποίες ούτε εμβόλιο υπάρχει, ούτε αποτελεσματική θεραπεία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση και σκοπιμότητα να ερευνήσουμε τους μηχανισμούς της γύρανσης για να μπορέσουμε να την αποσυνδέσουμε από αυτές τις παθολογικές καταστάσεις.
1: Έχει ξεκινήσει μία συζήτηση και σε ένα διεθνές επιστημονικό επίπεδο αναφορικά με το αν η γύρανση είναι μία θεραπεύσιμη κατάσταση. Η γνώμη του Νεκτάριου Ταβερναράκη ποια είναι και η θέση του?
0: Η αλήθεια είναι ότι πράγματι σε κάποιες χώρες η γύρανση η ίδια έχει κατηγοριοποιηθεί ως ασθένεια. Εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι ασθένεια η γύρανση, ούτε απαραίτητα θα πρέπει να συνοδεύεται από ασθένειες. Μπορεί η σύγχρονη έρευνα, η επιστήμη να βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις παθολογικές καταστάσεις, ώστε να έχουμε υγιή γύρανση, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν είναι το ζητούμενο να ζήσουμε περισσότερο μίζερα με ασθένειες. Το ζητούμενο είναι να έχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής σε μεγάλες ηλικίες. Και εκεί νομίζω ότι πραγματικά μπορεί η έρευνα να κάνει τη διαφορά.
1: Να περάσουμε λίγο στο ρόλο της περίφημης αυτοφαγίας και πώς μπορούμε να την επηρεάσουμε στην πράξη, αν μπορούμε να την επηρεάσουμε στην πράξη.
0: Αυτό είναι ένα από τα αντικείμενα που μελετούμε στο εργαστήριο. Η αυτοφαγία είναι μια διαδικασία που κάνουν τα κύτταρα για να αποτοξινωθούν. Είναι μάλιστα μια ελληνική λέξη. Είναι μια διαδικασία μέσω από την οποία απεικοδομούν όλα τα χαλασμένα στοιχεία τους. Για παράδειγμα, τα μυτοχόνδρια που είναι υπεύθυνα για να παράγουν την ενέργεια των κυττάρων. Ή άλλα οργανίδια, ακόμα και τον ίδιο τον πυρήνα που περιέχει το DNA του κυττάρου. Και εκεί λοιπόν έχουμε βλάβες και η αυτοφαγία μπορεί να βοηθήσει να αποτοξινωθούν τα κύτταρα, να απαλλαχτούν από αυτές τις βλάβες. Άρα είναι μια διαδικασία η οποία θα έλεγα ότι είναι αντιγυραντική. Τώρα μπορεί αυτή η διαδικασία να ενισχυθεί, αν το θέλετε, με κατάλληλους τρόπους. Ένας πολύ συνηθισμένος τρόπος να το κάνουμε αυτό είναι μέσα από τη δίαιτα. Ειδικά μάλιστα η μεσογειακή διατροφή έχει συνδεθεί με υψηλά επίπεδα αυτοφαγίας και αυτοδιόρθωσης άρα. Συνεπώς μπορούμε να παρέμβουμε μέσα από διατροφικές συνήθειες, μέσα από τρόπο ζωής, έτσι ώστε να ενισχύσουμε την αυτοφαγία και άρα και την άμυνα των κυττάρων μας. Και σε έναν βαθμό να καθυστερήσουμε και τη γύρανση. Και μάλιστα να σας πω και εδώ ότι ίσως γνωρίζετε ότι στον πλανήτη μας έχουμε κάποιες λεγόμενες μπλε ζώνες, όπου έχουμε ασυνήθιστα μεγάλη μακροβιότητα των ανθρώπων. Μια τέτοια μπλε ζώνη εδώ στην Ελλάδα είναι η Ικαρία. Φαντάζομαι θα το γνωρίζετε. Και εδώ στην Κρήτη, σε κάποια χωριά απομονωμένα της Κρήτης, έχουμε επίσης το φαινόμενο αυτό. Και αυτό, αυτή η ασυνήθιστη μακροζωία των ανθρώπων αυτών, έχει συσχετιστεί με υψηλά επίπεδα αυτοφαγίας και κατάλληλη δίαιτα, αυτό που λέμε θερμιδικό περιορισμό. Δηλαδή να μειώνουμε την ποσότητα των θερμίδων που καταναλώνουμε. Όχι των ιχνοστοιχείων και των άλλων πολύτιμων συστατικών της τροφής μας, αλλά των θερμίδων, δηλαδή των υδατανθράκων πιο απλά.
1: Που καταναλώνουμε. θα μπορέσουν να υπάρξουν κάποια καμπανάκια, θα μπορέσουμε να εξελίξουμε κάποιους βιοδείκτες που θα μας προειδοποιούν κατά κάποιο τρόπο εγκαίρως σε προβλήματα και στις επιπτώσεις του φαινομένου της γύρανσης.
0: Ήδη υπάρχουν αυτοί οι βιοδείκτες, όπως λέτε. Μάλιστα, αξιοποιούνται από εξειδικευμένες κλινικές και κλινικούς γιατρούς, προκειμένου να διαγνώσουμε σε αρκετά πρώιμο στάδιο αν ο μεταβολισμός μας και η φυσιολογία του οργανισμού μας είναι τέτοια ώστε να επιταχύνει ή να επιβραδύνει τη γύρανση ή και την εμφάνιση παθολογικών καταστάσεων που σχετίζονται με τη γύρανση. Και έτσι να κάνουμε τις κατάλληλες παρεμβάσεις νωρίς ώστε να προλάβουμε τις συνέπειες.
1: Μιλήσατε πριν από λίγο για ηθικούς φραγμούς και για κάποια κολλήματα. Είμαι σίγουρος ότι έχετε αντιληφθεί μια γενικότερη κριτική ότι η έρευνα καθυστερεί κατά κάποιο τρόπο να φτάσει στον ασθενή. Ενστερνίζεστε αυτή την άποψη?
0: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει καθυστέρηση, αλλά αυτό δεν οφείλεται, θα έλεγα, στην αδράνεια των επιστημόνων ή στην έλλειψη κατάλληλων πρωτοβουλειών. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο βήμα αυτό να γίνει. Δεν είναι απλό. Μια έρευνα, προκειμένου να καταλήξει τελικά να ωφελήσει τον ασθενή, απαιτείται να περάσει από πάρα πολλά στάδια ελέγχου κυρίως, γιατί δεν θέλουμε να πάμε να κάνουμε κάτι το οποίο να έχει απρόβλεπτες συνέπειες ή παρενέργειες, προφανώς. Οπότε αυτό απαιτεί να γίνουν πάρα πολλοί έλεγχοι, να γίνουν πάρα πολλά πειράματα, κλινικές δοκιμές, οι οποίες παίρνουν χρόνο να γίνουν. Κάποιες κλινικές δοκιμές μπορεί να χρειαστούν ακόμα και δεκαετία για να ολοκληρωθούν.
1: Υπάρχει κάποιος κύκλος, σας διακόπτω τώρα, ο οποίος έχει ολοκληρωθεί και τον έχετε δοκιμάσει στον άνθρωπο? Και ποιος είναι αυτός?
0: Υπάρχουν κλινικές δοκιμές που ήδη είναι σε εξέλιξη στις ΗΠΑ για κάποιες παρεμβάσεις που μπορούν. Έχει δειχτεί τουλάχιστον σε πειραματόζωα ότι μπορούν να επηρεάσουν την γύρανση.
1: Τη γύρανση.
0: Αλλά δεν έχουμε ακόμα τα αποτελέσματα. Θα έλεγα ότι σε μερικά χρόνια, 3 με 5 χρόνια, θα έχουμε κάποια αποτελέσματα.
1: Να επηρεάσουν, κύριε καθηγητά, σε ποιο βαθμό?
0: Κυρίως στο πόσο καλή ποιότητα ζωής έχουμε σε μεγάλες ηλικίες και πόσο πολύ μπορούμε να καθυστερήσουμε την εμφάνιση ασθενειών που σχετίζονται με τη γύρανση, όπως νευροεκφυλιστικά νοσήματα, για παράδειγμα.
1: Σας έχει εκπλήξει κάτι στο μέτωπο της έρευνας που έχετε πραγματοποιήσει τις τελευταίες δεκαετίες, δηλαδή το αρχικό όριο των προσδοκιών το έχετε ξεπεράσει?
0: Θα έλεγα ότι αυτό που διαπιστώνουμε όσοι ασχολούμαστε με το χώρο αυτό είναι το ότι παρόλα τα μεγάλα βήματα που έχουν γίνει, και σας είπα πλέον δεν είναι θεωρητικά τα βήματα αυτά, μπορούμε με βάση αυτά που έχουμε μάθει να επηρεάσουμε τη γύρανση, παρόλα αυτά όμως μας εκπλήσει συνέχεια το πόσο πολλά πράγματα δεν γνωρίζουμε. Η γύρανση είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο, είναι ένα φαινόμενο που επηρεάζεται από πάρα πολλούς εξωτερικούς παράγοντες, αλλά και εσωτερικούς της φυσιολογίας του οργανισμού μας. Και γι' αυτό χρειάζεται ακόμα περισσότερη έρευνα. Δεν τα ξέρουμε όλα, παρόλο που, όπως σας είπα, έχουμε φτάσει σε ένα καλό επίπεδο κατανόησης και υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα ακόμα που δεν γνωρίζουμε και μας εκπλήσει μάλιστα το πόσο πολλά καινούργια πράγματα βρίσκουμε, ενώ θεωρούσαμε ότι έχουμε κατανοήσει σε μεγάλο βαθμό το φαινόμενο αυτό.
1: Προτείνω λίγο να περάσουμε από το λεγόμενο μικροσκόπιο στο μακροσκόπιο και να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα της έρευνας και σε ευρωπαϊκό αλλά και σε ένα διεθνές επίπεδο. Πού υπερέχει σήμερα η Ευρώπη στο μέτωπο της έρευνας και πού υστερεί?
0: Η Ευρώπη θα έλεγα ότι υπερέχει σαφέστατα στο κομμάτι της βασικής θεμελιώδους έρευνας που γίνεται, η οποία πραγματικά είναι εξαιρετικού επίπεδου και μάλιστα θα έλεγα ότι ανταγωνίζεται μεγάλες παραδοσιακά δυνάμεις στο χώρο της έρευνας, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και τώρα η αναδυόμενη δύναμη που είναι η Κίνα. Η Ευρώπη λοιπόν δεν έχει κάτι να ζηλέψει από αυτές σε ό,τι αφορά τη βασική έρευνα. Εκεί όμως που θεωρώ ότι υστερεί είναι στο να μετατρέψει αυτή την υπεραξία που έχει δημιουργηθεί μέσα από την έρευνα αιχμής που γίνεται σε πραγματικά υψηλού επίπεδου προϊόντα, καινοτομία, υπηρεσίες που τελικά θα ωφελήσουν τις κοινωνίες των χωρών της Ευρώπης.
1: ποιες προϋποθέσεις πρέπει να διαμορφωθούν και εδώ να βάλουμε και τον παράγοντα επαρκής χρηματοδότηση προκειμένου η Ευρώπη στους τομείς που πρωτοπορεί να διατηρήσει

0: αυτή την πρωτοπορία της.
1: Υπάρχουν κάποια συστημικά προβλήματα που κάνουν πιο δύσκολο αυτή την προσπάθεια, αν συγκρίνουμε, για παράδειγμα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Κίνα. Και τα συστημικά αυτά προβλήματα έχουν να κάνουν με τον κατακαιρματισμό του περιβάλλοντος, του οικοσυστήματος καινοτομίας στην Ευρώπη. Κάθε χώρα έχει διαφορετικό σύστημα δικό της, διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία, διαφορετικές προτεραιότητες που μπαίνουν βέβαια με βάση τις εθνικές ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας. Αυτό οδηγεί σε μια εγγενή αδυναμία της Ευρώπης με ένα συντεταγμένο και συντονισμένο τρόπο να μπορέσει να κινηθεί προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση. Αυτό μπορεί να το κάνει πάρα πολύ εύκολα η Κίνα και σχετικά πιο εύκολα βέβαια η Αμερική. Γιατί υπάρχει μεγαλύτερη ομοιογένεια και στον τρόπο που διαχειρίζεται κανείς το κεφάλαιο καινοτομίας των χωρών εκεί, αλλά και στο πώς μπορεί να εφαρμόσει μακροπρόθεσμες στρατηγικές ανάπτυξης καινοτομίας.
0: Να ανοίξουμε λίγο τη βεντάλια της συζήτησης. Εγώ παρατηρώ μια τα τελευταία χρόνια αυξανόμενη γεωπολιτική ένταση. Ξεκινήσαμε με το κλίμα το έκριθμο και τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Mm-hmm. Βλέπουμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή με τον πόλεμο Ιράν-Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και θέλω να σας ρωτήσω κατά πόσο αυτή η ένταση και το έκριθμο κλίμα και η γενικευμένη σύραξη επηρεάζει την εξέλιξη στο κομμάτι της επιστήμης αλλά και την συνεργασία, την επιστημονική συνεργασία.
1: Σαφέστατα την επηρεάζει και μάλιστα θα έλεγα προς μια κατεύθυνση που δεν είναι και η καλύτερη μακροπρόθεσμα. Πλέον το βάρος των επενδύσεων πέφτει σε τομείς όπως η άμυνα, σε κυρίως εφαρμοσμένη έρευνα και όχι τόσο πολύ στη βασική, στη θεμελιώδη έρευνα που χρειαζόμαστε και η οποία είναι η πρώτη ύλη για να έχουμε τελικά καινοτομία. Οπότε θεωρώ ότι αν αυτή η στρατηγική συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια, δυστυχώς θα έχει κακές συνέπειες για την επιστήμη στην Ευρώπη. Η Ευρώπη αυτό που ξέρει να κάνει καλά και το έχει κάνει και το κάνει, είναι θεμελιώδης βασική έρευνα. Είναι στην ουσία έρευνα στη βάση μηχανισμών. Αν μιλάμε για βιοιατρικές επιστήμες, έρευνα στη βάση των μοριακών μηχανισμών που είναι υπεύθυνοι για τη γύρανση ή για άλλες παθολογικές καταστάσεις. Δεν πρέπει η Ευρώπη να το χάσει αυτό το πλεονέκτημα ή να το θυσιάσει στο βωμό μιας, θα έλεγα, κοντόφθαλμης πολιτικής, η οποία επιβάλλει να εντοπίζουμε την η στήριξη της έρευνας μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με εφαρμογές ή, για παράδειγμα, τώρα άμυνα που μπαίνει σαν προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και βλέπουμε μάλιστα να διαμορφώνεται και ένα χρηματοδοτικό πλαίσιο για τα επόμενα χρόνια μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των προγραμμάτων πλαισίων που κάθε 7 χρόνια φέρνει στο τραπέζι, τέτοιο ώστε να μην υπάρχει αρκετή χρηματοδότηση και αρκετή στήριξη της βασικής έρευνας.
0: Ξέρετε, μιλάμε για παραγωγή έρευνας σε ένα πανευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Σε ποιο βαθμό σε αυτή η έρευνα, να εστιάσουμε στη γειτονιά μας, να εστιάσουμε στην Ευρώπη, μετατρέπεται σε καινοτομία?
1: Ναι, αυτό δυστυχώς είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει στην Ευρώπη. Δεν το κάνουμε τόσο καλά όσο γίνεται, για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες ή όσο γίνεται τώρα πιο πρόσφατα στην Κίνα. Για να μπορέσουμε να το κάνουμε καλά, θα πρέπει να έχουμε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, η οποία να υπαγορεύεται από τις προτεραιότητες, τις στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρώπης και όχι από συγκυρίες, οι οποίες τελικά μπορούν να μας βγάλουν από την πορεία μας και να έχουν τραγικές, θα έλεγα, συνέπειες, μακροπρόθεσμα, ειδικά αν κλείσουμε τη στρόφιγγα στην βάση που είναι η έρευνα αιχμής, που είναι κάτι που η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να το στηρίζει, πιστεύω.
0: Τεχνητή νοημοσύνη και βιοιατρική. Mm-hmm. Ρεαλισμός, πλάνη, υψηλές προσδοκίες, κίνδυνοι.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο που έχει μπει πλέον για τα καλά και στην ιατρική και στην κλινική πράξη, αλλά και στην έρευνα, την βιοιατρική έρευνα. Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης πλέον είναι απαραίτητα. Χρησιμοποιούνται από όλα τα εργαστήρια, είναι σημαντικά και επιταχύνουν πάρα πολύ την έρευνα και την ανακάλυψη. Ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει, για παράδειγμα, με την ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Εκεί η

0: τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Επίσης, σε ό,τι έχει να κάνει με ιατρική ακριβίας, αυτό που λέμε εξατομικευμένη ιατρική. Και εκεί η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο και ήδη χρησιμοποιείται ως εργαλείο, μάλιστα απαραίτητο πλέον γίνεται, εφόσον η πληροφορία που πρέπει να αναλυθεί για να εφαρμόσουμε πρακτικές ιατρικής ακριβίας είναι πλέον τόσο μεγάλη που είναι αδύνατον χωρίς εργαλεία, εξελιγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης να το κάνει κανείς αυτό.
1: Μάλιστα. Να βάλουμε μια ανωτελεία, προτείνω, να πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.
2: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
6: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα βίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι.

0: Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
2: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
3: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στην τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Σημερινός καλεσμένος ο διεθνούς φήμης ερευνητής, ο κύριος Νεκτάριος Ταβερναράκης. Προτείνω λίγο να το πιάσουμε από εκεί που τα αφήσαμε, στο πρώτο μέρος της εκπομπής, αλλά να εστιάσουμε στην Ελλάδα. Να έρθουμε λίγο στα δικά μας. Και να τονίσω το εξής, αν σας ζητούσα να περιγράφατε με μία φράση, έτσι, εισαγωγική φράση, την κατάσταση και την πορεία της έρευνας σε επίπεδο Ελλάδας. Ποια θα ήταν αυτή?
1: Θα έλεγα ότι έχουμε το ελληνικό παράδοξο. Έχουμε από τη μια αυτό που λέμε νησίδες αριστείας. Έχουμε δηλαδή εξαιρετικούς ερευνητές, εξαιρετικά ερευνητικά εργαστήρια σε πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας. Από την άλλη όμως, αυτό που βλέπω είναι η έλλειψη συνέχειας σε ό,τι αφορά την στήριξη της έρευνας στη χώρα. Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει και εγώ από, η εμπειρία μου έχει δείξει τα τελευταία χρόνια, 25 χρόνια που όπως σας είπα είμαι εδώ στην Ελλάδα και δραστηριοποιούμε ερευνητικά, είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν είχαμε μια συνεπή και συνεχή στρατηγική για την έρευνα. Αντίθετα, η χρηματοδότηση, η στήριξη της έρευνας βασιζόταν σε συγκυριακά εργαλεία, κυρίως χρηματοδοτήσεις από τα προγράμματα ΕΣΠΑ ή άλλες χρηματοδοτήσεις που μπορεί να έρχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυρίως, τα οποία όμως δεν είναι εργαλεία που μπορεί μια χώρα να χτίσει μια συνεπή και συνεχή στρατηγική έρευνας. Χρειάζεται να υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος να εξασφαλίζει, ακριβώς, να εξασφαλίζει τη συνέπεια και τη συνέχεια της στρατηγικής για την έρευνα.
0: Οπότε εγώ βλέπω
1: χώρα
0: μια έτσι, γενικότερη ανακύκλωση των ίδιων προβλημάτων τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό που έχουμε είναι αποσπασματική στην ουσία χρηματοδότηση, αποσπασματική στήριξη, όπως και πολιτικές οι οποίες αλλάζουν με βάση τις συγκυρίες κυρίως.
0: Χρηματοδότηση, στρατηγική ή σταθερότητα. Τι λείπει από αυτό το τρίπτυχο για την έρευνα στη χώρα μας?
1: Θα έλεγα ότι το πρώτο και σημαντικότερο είναι η στρατηγική.
0: Ναι.
1: Η χρηματοδότηση, όσο μεγάλη και να είναι, και δεν λέω ότι η Ελλάδα δεν ξοδεύει ή καλύτερα επενδύει χρήματα στην έρευνα, ίσα-ίσα ξοδεύονται πολλά χρήματα. Για να πιάσουν όμως αυτά τα χρήματα τόπο και να δημιουργήσουν ένα ερευνητικό προϊόν σημαντικό και μακροπρόθεσμα, να υπάρχει προοπτική, χρειάζεται όλα αυτά να γίνονται με στρατηγική. Αν δεν γίνονται με στρατηγική, ακόμα και αυτοί οι πόροι, που δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητοι, μπορούν να χαθούν, μπορούν να μην έχουν αντίκρισμα στο τέλος.
0: Και μεγάλο στοίχημα είναι η έρευνα, παίρνω πάσα από αυτό που λέγατε, να συνδεθεί και με την οικονομία.
1: Βέβαια, αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα.
0: Που
1: είναι
0: δεν έχει, φαντάζομαι, συνδεθεί στο βαθμό που θα έπρεπε μέχρι και σήμερα.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει συνδεθεί. Αυτό αποτελεί μια προτεραιότητα της πολιτείας και μάλιστα δίνεται έμφαση ακόμα και σε χρηματοδοτικά εργαλεία που θα το εξασφαλίσουν αυτό. Αλλά εδώ θέλω να επισημάνω ότι στην ουσία αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να διαταχθεί.

0: Μπορεί, για παράδειγμα, να δοθεί μια εντολή, φτιάξτε, κάντε καινοτομία τώρα και να γεννηθεί καινοτομία. Η καινοτομία δεν γεννιέται σε κενό, ούτε από το τίποτα. Χρειάζεται πρώτη ύλη και η πρώτη ύλη είναι τα αποτελέσματα της βασικής έρευνας. Εάν δεν υπάρχει αυτό το υπέδαφος, δεν μπορεί να αναπτυχθεί καινοτομία, όσο και να το θέλουμε, όσο και να το διατάξουμε. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό η έρευνα αιχμής που γίνεται και που πραγματικά έχουμε τις δυνατότητες να κάνουμε στην Ελλάδα να στηρίζεται διαχρονικά.
1: Ξέρετε, έχουμε πραγματοποιήσει έτσι μαζί αρκετές συζητήσεις στον τηλεοπτικό αέρα τα τελευταία χρόνια με επίκεντρο την έρευνα και την εξέλιξη, αλλά και με την ιδιότητα που είχατε ως πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και ήσασταν διαχρονικά ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε θέματα που αφορούσαν τους νέους επιστήμονες και κυρίως τα κίνητρα που πρέπει να δώσουμε συλλογικά προκειμένου να παραμείνουν στη χώρα μας. Έχει αντιστραφεί αυτό το περίφημο brain drain της περίοδου των ημερών της οικονομικής κρίσης μία δεκαετία περίπου μετά.
0: Θα έλεγα ότι αυτή η ανεξέλεγκτη φυγή σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει περιοριστεί. Αλλά εδώ θέλω να επισημάνω το εξής. Αυτή η κινητικότητα που βλέπουμε των επιστημόνων δεν είναι κάτι κακό. Δεν πρέπει να το δαιμονοποιούμε.
1: Αρκεί να επιστρέφουν όμως.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, ίσα-ίσα είναι πάρα πολύ σημαντικό κάποιος επιστήμονας, ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος έχει εκπαιδευτεί στην Ελλάδα, έχει σπουδάσει στην Ελλάδα, έχει κάνει και τις διδακτορικές του σπουδές στην Ελλάδα, να έχει την εμπειρία του εξωτερικού. Αυτό όχι μόνο είναι απαραίτητο για την καριέρα του, αλλά όταν αυτός ο άνθρωπος επιστρέψει, εμπλουτίζει το ελληνικό οικοσύστημα με νέες ιδέες, νέες ερευνητικές κατευθύνσεις και νέες δυνατότητες. Αν δεν υπάρξει αυτή η κινητικότητα, αυτό που θα έλεγα εγώ, όχι brain drain, αλλά brain circulation, δηλαδή αυτή η κυκλοφορία, τέλος πάντων, τότε δυστυχώς το ελληνικό οικοσύστημα θα μαραζώσει. Γιατί θα πρέπει οι ιδέες, η τεχνογνωσία που αναπτύσσεται στο εξωτερικό να έρθουν στη χώρα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά μέσα από αυτή την κινητικότητα των επιστημόνων.
1: Είναι δύσκολο για ένα νέο επιστήμονα να παραμείνει στα πρώτα του βήματα, τα πρώτα χρόνια στην Ελλάδα.
0: Θεωρώ ότι μέχρι και το στάδιο του διδακτορικού μπορούμε να κάνουμε εξαιρετική δουλειά στην Ελλάδα και μάλιστα υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις εγκύκλιες σπουδές τους στην Ελλάδα και το διδακτορικό τους και στη συνέχεια διαπρέπουν στον κόσμο. Επίσης κάποιοι από αυτούς επιστρέφουν, πολλοί από αυτούς έχουν επιστρέψει, είναι πλέον καθηγητές σε πανεπιστήμια, ερευνητές σε ερευνητικά κέντρα. Άρα λοιπόν στην Ελλάδα μπορούμε με αξιώσεις να κάνουμε έρευνα μέχρι και το στάδιο του διδακτορικού. Σε ό,τι αφορά τώρα μετά διδακτορική έρευνα, θεωρώ ότι εκεί μπορεί κάποιος να κερδίσει πολλά πράγματα εάν κινηθεί στο εξωτερικό, εάν έρθει σε επαφή με νέα γνωστικά αντικείμενα, με νέα ερευνητικά πεδία, εκπαιδευτεί σε αυτά και στη συνέχεια επιστρέψει και εμπλουτίσει, μπολιάσει αν θέλετε, το ερευνητικό οικοσύστημα της χώρας με νέες ερευνητικές κατευθύνσεις.
1: Αν είχατε ένα μαγικό κουμπί και το πατούσατε προκειμένου κατά ένα περίεργο και εμφάνταστο τρόπο να παραμείνει το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας των νέων επιστημόνων στη χώρα μας. Ποιο θα ήταν αυτό το κουμπί και ποιες προϋποθέσεις προκειμένου να στεφθεί με επιτυχία αυτή η πρόθεση.
0: Προκειμένου να μπορούμε να το κάνουμε αυτό, θα έλεγα ότι θα πρέπει να μπορούμε να προσφέρουμε στους ανθρώπους αυτούς μια ανταγωνιστική πρόταση.
1: Έχουν οικονομικά θεωρείτε.
0: Όχι μόνο. Έχουν τη δυνατότητα να πάνε στο εξωτερικό. Γιατί να μην πάνε, γιατί μπορούν να κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν στο εξωτερικό, μπορούν να το κάνουν και στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ύπαρξη κατάλληλων υποδομών, ύπαρξη κατάλληλων εργαστηρίων και βέβαια οικονομικά κίνητρα. Δηλαδή αξιόπιστες χρηματοδοτήσεις, μια συνέπεια στην ερευνητική πολιτική, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μπορούν να κάνουν ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Να μην ανησυχούν για το τι ξημερώνει αύριο. Για το αν αύριο θα υπάρχουν χρήματα ή δεν θα υπάρχουν. Αυτή η σταθερότητα είναι κάτι που μας λείπει αυτή τη στιγμή. Η προβλεψιμότητα, θα έλεγα, είναι κάτι που λείπει από την Ελλάδα και που υπάρχει στο εξωτερικό. Αν μπορούμε όλα αυτά να τα προσφέρουμε, έχοντας βέβαια και κάποιους ανταγωνιστικούς μισθούς, γιατί ας μην γελιόμαστε, τα οικονομικά κίνητρα είναι σημαντικά, ειδικά για νέους ανθρώπους που θέλουν να δημιουργήσουν, που θέλουν να φτιάξουν οικογένεια. Είναι κάτι σημαντικό και αυτό το κομμάτι. Και θεωρώ ότι αν τα

0: κάνουμε αυτά, αν τα έχουμε αυτά, τότε βεβαίως μπορούμε να συγκρατήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό μέσα στη χώρα.
1: Μια σύγχρονη μονάδα και ένα σύγχρονο πεδίο αριστείας είναι το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Ήσασταν για δύο θητείες πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Ιδιαίτερα

0: επιστημονικής ανταγωνιστικότητας. Αυτό ήταν, θα έλεγα, το μείγμα που έκανε το ΙΤΕ να διαφοροποιηθεί από τον υπόλοιπο ερευνητικό ιστό της χώρας, ήδη από τα πρώτα του βήματα. Και αυτό βοήθησε ώστε τελικά να έχει μια πορεία ανάπτυξης στα χρόνια που είχα τα ηνία του Ιδρύματος, από τα 6 Ινστιτούτα, πήγαμε στα 10 Ινστιτούτα, με 4 καινούργια Ινστιτούτα, τα οποία ενσωματώθηκαν. Πλέον το ΙΤΕ είναι το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο της χώρας, αλλά όχι μόνο λόγω μεγεθών, αλλά και λόγω ποιότητας και επιστημοσύνης των ανθρώπων του Ιδρύματος. Και μάλιστα ήδη το ΙΤΕ βρίσκεται σε μια τροχιά ανάπτυξης. Υπάρχουν και δημιουργούνται καινούριες κτηριακές υποδομές. 4 μεγάλα κτίρια εδώ στο Ηράκλειο.
1: Είναι ιδιαίτερα σημαντική αυτή η εξέλιξη.
0: Ακριβώς. Θα δώσει, θεωρώ, πολύ σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης στο Ίδρυμα και προσέλκυσης ανθρώπων, γιατί θα μπορεί να προσφέρει και τους χώρους και εκείνες τις υποδομές που χρειάζονται. Αλλά δεν είναι μόνο εδώ στο Ηράκλειο. Ξέρετε, το ΙΤΕ το έχουμε συνδέσει με την Κρήτη. Το ΙΤΕ όμως είναι ένα, θα έλεγα, πανεθνικό ερευνητικό ίδρυμα. Έχει ερευνητικά Ινστιτούτα όχι μόνο στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στην Πάτρα, στα Γιάννενα, στην Αθήνα. Δομές επίσης που υπάρχουν και στην Αθήνα και στο Ηράκλειο και σε άλλες πόλεις της χώρας. Για παράδειγμα, το δίκτυο Πράξη, που είναι το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΙΤΕ, είναι ένα από τα πιο έμπειρα γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας που διαθέτει η χώρα. Έχει παρουσία από τη Θεσσαλονίκη, τα Γιάννενα, την Πάτρα, το Βόλο, το Ηράκλειο, τα Χανιά. Οπότε μιλάμε για ένα μεγάλο ερευνητικό ίδρυμα και πλέον με τις νέες υποδομές που ήδη είναι, θα έλεγα, στην τελευταία φάση της υλοποίησής τους και εδώ στο Ηράκλειο, στα Χανιά 2 κτίρια, στην Πάτρα 1 κτίριο, στα Γιάννενα που εκεί το Ινστιτούτο μετά από 25 χρόνια αποκτά επιτέλους το δικό του κτίριο, θα έχει τη δυνατότητα να πάει στην επόμενη μέρα ακόμα πιο ενισχυμένο και με καλύτερες ακόμα προοπτικές.
1: Εγώ αυτό το οποίο ξεχωρίζω τα τελευταία χρόνια στο μέτωπο της γενικότερης εξωστρέφειας των προσπαθειών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας είναι η επιστήμη να γίνει πιο κατανοητή στην κοινωνία. Και ήταν ένα στοίχημα το οποίο κατά τη διάρκεια των ετών της θητείας σας το πετύχατε σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Αυτό θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ σημαντική παράμετρος, γιατί θα πρέπει η ίδια η κοινωνία η οποία στηρίζει την έρευνα, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι όλη η χρηματοδότηση της έρευνας στην ουσία αποτελεί αντίδωρο, αν το θέλετε, της ίδιας της κοινωνίας. Άρα θα πρέπει να υπάρχει αυτή η σύνδεση. Αυτό προσπαθήσαμε να το κάνουμε στο ΙΤΕ. Μάλιστα, στο πλαίσιο αυτό της στρατηγικής εντάσσεται και η δημιουργία του Κέντρου Επιστήμης και Πολιτισμού στο Ηράκλειο, στην πόλη του Ηρακλείου.
1: Και τι φιλοδοξεί να αλλάξει αυτό το Κέντρο Επιστήμης και Πολιτισμού?
0: Ακριβώς. Αξιοποιήσαμε, θα έλεγα, με τον καλύτερο τρόπο ένα νεοκλασικό κτίριο, ένα ιστορικό ακίνητο.
1: Στην καρδιά της πόλης.
0: Στην καρδιά της πόλης.
1: Βιτρίνα για το Ηράκλειο.
0: Το οποίο ήδη λειτουργεί ως βιβλιοπωλείο των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης, που είναι η εκδοτική δραστηριότητα του ΙΤΕ, αλλά επίσης και ως εντευκτήριο, ως χώρος για εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με την εκλαήκευση της επιστήμης, με την αλληλεπίδραση των ερευνητών με τους πολίτες του Ηρακλείου και όχι μόνο. Και νομίζω ότι στο κομμάτι αυτό ειδικά έχει πετύχει ήδη το σκοπό του, γιατί παρόλο που λειτουργήσε μόλις πρόσφατα, πριν από 1,5 χρόνο περίπου ξεκίνησε την λειτουργία του, ήδη η δραστηριότητά του είναι αρκετά εκτεταμένη και θα έλεγα ότι μπορεί να δώσει την ευκαιρία για ακόμα πιο στενή αλληλεπίδραση ανάμεσα στους ερευνητές, τα ερευνητικά Ινστιτούτα του ΙΤΕ και την κοινωνία του Ηρακλείου.
1: Αυτό το μοντέλο το οποίο εφαρμόζεται στην Κρήτη μέσα από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε κάποια άλλη περιοχή της Ελλάδας?
0: Θεωρώ ότι ναι.
1: Είναι ένα κλειστό project το οποίο είτε ίσον Κρήτη και τέλος?
0: Δεν νομίζω ότι είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Βέβαια, ο νησιωτικός χαρακτήρας της Κρήτης ίσως ευνόησε αυτή την σύνδεση και με την υπόλοιπη πανεπιστημιακή ακαδημαϊκή κοινότητα του νησιού. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι το ΙΤΕ ξεπήδησε μέσα από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και συνεχίζει να είναι στενά συνδεμένο με το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

0: Αυτή η σύνδεση λειτουργεί προς όφελο και των δύο. Και μάλιστα θα έλεγα, θα το επέκτηνα κιόλας, δεν θα έλεγα ότι είναι μόνο το Πανεπιστήμιο Κρήτης, θα έλεγα και το Πολυτεχνείο στα Χανιά, αλλά και το ΕΛΜΕΠΑ, που είναι πλέον το τρίτο πανεπιστημιακό ίδρυμα του νησιού, επωφελούνται από αυτή τη σύνδεση με το ΙΤΕ. Και αυτό είναι κάτι που είναι πολύτιμο για την κοινότητά μας, για το οικοσύστημα της Κρήτης, και νομίζω ότι πρέπει να το ενισχύσουμε και να το ενδυναμώσουμε για αυτό το μέλλον.
1: Μιλήσαμε για ενδυνάμωση, μιλήσαμε για χρηματοδότηση. Ο ιδιωτικός παράγοντας, η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι αποδεκτή? Πολλοί, ξέρετε, έχουν αλλεργία στον όρο ιδιώτης και ιδιωτική βοήθεια. Η γνώμη σας?
0: Είμαι πάρα πολύ θετικός στο να υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία με την έννοια της στήριξης της ερευνητικής δραστηριότητας. Αυτό δεν είναι καθόλου ασυνήθιστο στο εξωτερικό. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης γίνεται αυτό, σε μεγαλύτερο ή λιγότερο βαθμό. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Και σε αυτό, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό επίσης, οφείλεται και η επιτυχία που υπάρχει εκεί στη μεταφορά της γνώσης στην καθημερινή πράξη, στην μεταφορά της καινοτομίας τελικά στον απλό πολίτη. Γιατί όταν υπάρχει αυτή η σύνδεση με την επιχειρηματικότητα, όταν υπάρχει αυτή η σύνδεση με τις μεγάλες επιχειρήσεις, με την οικονομία, αυτό μπορεί να επιταχύνει αυτό που συζητάγαμε πριν, δηλαδή το πώς να φέρουμε την καινοτομία πραγματικά κοντά στην κοινωνία, να δημιουργήσουμε προϊόντα, να δημιουργήσουμε υπηρεσίες χρήσιμες για τον πολίτη. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από μια τέτοια σχέση.
1: Πώς φαντάζεστε το ΙΤΕ, τελευταία ερώτηση, τα επόμενα 10 χρόνια?
0: Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ήδη υπάρχει μια αναπτυξιακή πορεία, η οποία θα συνεχιστεί, πιστεύω, γιατί έχω εμπιστοσύνη στους ανθρώπους του ΙΤΕ, στη διοίκηση, στους ερευνητές του Ιδρύματος, στους εργαζόμενους του Ιδρύματος, οι οποίοι πιστεύω ότι δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Έχουν επίγνωση και συνέστηση ότι λειτουργούν μέσα σε ένα χώρο, σε ένα ίδρυμα, το οποίο επιζητεί την αριστεία, επιζητεί την διεθνή αναγνωρισιμότητα και ανταγωνιστικότητα, και μέσα από την προσπάθεια όλων των εργαζομένων του Ιδρύματος πιστεύω ότι ακόμα πιο ψηλά θα πάει το ΙΤΕ στα επόμενα χρόνια.
1: Μάλιστα, κύριε Ταβερναράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Καλό σας βράδυ.
1: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Καλό σας βράδυ.

0: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί

0: οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο Αστυγνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπεσαι, Μπαξεβάνη.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις. Και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
10: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο, μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα. Ανταμώνουμε και απόψε στο 25ο box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών, πάντοτε στην τηλεόραση Κρέτα και βεβαίως εδώ στο υπέροχο σκηνικό των καταστημάτων Cosmos Pork που εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά ζαρός που κατεβαίνουν από τις κορφές του Ψιλορίτη, μας χαρίζουν φρεσκάδα, δύναμη, υγεία, ενέργεια, ευεξία και όλα τα συμπαρμαρτούντα. Λοιπόν, σήμερα είναι 30 Απριλίου του 2026. Σαν σήμερα το 1989 έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος Ιταλός σκηνοθέτης, ο Σέρτζιο Λεόνε, ο πρωτοπόρος του Spaghetti Western. Ο τίτλος μιας ταινίας του οποίου του Σέρτζιο Λεόνε ταιριάζει γάντι στη σημερινή εκπομπή. Απλώς θα το παραποιήσουμε λίγο και από το «Για μια χούφτα δολάρια» θα δούμε πώς είναι πολλές χούφτες γκολ. Ποιος θα παίξει τον ρόλο του Clint Eastwood? Θα τον παίξει κάποιος που ξέρει καλά την τέχνη και επίσης θα απαντήσει και σε ένα διαφημιστικό ερώτημα. Λοιπόν, σας μπέρδεψα λίγο σήμερα. Θα τα ξεμπερδέψουμε τα πράγματα. Δημήτρη Μάνο, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πού είναι τα πιστόλια σου?
1: Ευχαριστώ.
0: Τα πιστόλια σου, πού είναι, ρε παιχτή?
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, εσύ μικρός, αλλά υπήρχε κάποτε μια διαφήμιση, γι' αυτό λέω ότι θα απαντήσει και σε ένα διαφημιστικό ερώτημα. Ένα διαφημιστικό δίλημα ήταν ενός ταξιδιωτικού πρακτορείου που λεγόταν Μάνος. Και το ερώτημα ήταν σε αυτή τη διαφημιστική καμπάνια, Μάνος ή Μόνος?
1: Μάνος.
0: Μάνος. Εσύ και Μάνος και Μόνος θα γκολ το έχεις.
1: Δόξατε.
0: Και το έχεις ακόμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ πρώτα απ' όλα που είσαι εδώ.
1: Να είστε καλά.
0: Και με πολύ μεγάλη χαρά σε καλωσορίζω. Εντάξει, έχεις ριζώσει τώρα εδώ, έτσι?
1: Έχουμε ριζώσει, ναι, έχουμε παντρευτεί από εδώ. Ερωτικοί μετανάστες. Η οικογένεια μας τράβηξε εδώ. Είμαστε ευχαριστημένοι. Κάναμε κάποια πράγματα στον κύκλο μας στο ποδόσφαιρο.
0: Όχι, έχεις κάνει. Και... Τι κάποια πράγματα? Πολλά
1: κάποια πράγματα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, δεν το λέγανε σε κολλάκι αυτό. Μου έκανε κλικ επειδή έλεγες προηγουμένως ότι κοίταζες εδώ τα παπούτσια στο μαγαζί γιατί ο γιος σου σε τραβάει και σου λέει μπαμπά, πήγαινε με.
1: Σιγά-σιγά τώρα γι' αυτό περνάει το μικρόβιο, μάλλον δεν ξέρω. Τον τραβάει προς τα εκεί αυτή η τέχνη. Και μου λέει μπαμπά, θέλω οπωσδήποτε ποδοσφαιρικά. Του λέω ποδοσφαιρικά, αγόρι μου, ποδοσφαιρικά. Αφού θες να φας τα μούτρα σου.
0: Εντάξει, όμως, να σου πω κάτι, είναι χαρά. Και δεν είναι μόνο χαρά, είναι και χαρά και τύχη και ευλογία ότι το παιδί, πώς είναι, 6,5.
1: 6,5.
0: Μπράβο, είναι σε μια ηλικία που σε έχει δει. Δηλαδή, έχει δει τι είναι ο μπαμπάς. Σε έχει δει να παίζει, σε έχει δει να βάζει γκολ.
1: Σωστά, έχει δει, νιώθει.
0: Ναι, γενικά, νιώθει.
1: Του έχει δείξει και η μητέρα του βίντεο. Οπότε έχουμε κλείσει προς τα εκεί, έτσι φαίνεται.
0: Πώς θα αξιολογούσες, για να αρχίσουμε από την επικαιρότητα, τη σεζόν που έπεσε η αυλαία της πριν από λίγες μέρες με το Γιούχτα?
1: Εντάξει, δύσκολη σεζόν. Κάποιους στόχους διαφορετικούς είχε θέσει η ομάδα. Δεν καταφέραμε να τους υλοποιήσουμε. Σίγουρα δεν είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Το θέμα είναι ότι τέλος καλό όλα καλά, τελειώσανε τα βάσανα που λένε, εντάξει, γιατί είχαν και το άγχος οι άνθρωποι από εκεί που λες ότι θα πας για κάτι καλό, για μια άνοδο, να βρίσκεσαι σε μια τόσο δύσκολη θέση, θα ήταν πολύ, πολύ κακό σενάριο να γίνει, να καταλήξει ομάδα.
0: Ναι, να καταλήξει ομάδα και να μην έχει...
1: Ναι, να καταλήξει ομάδα στο τοπικό. Τα καταφέραμε τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι, θα προσπαθήσει η ομάδα να κοιτάξει την επόμενη μέρα και να βελτιώσει κάποια πράγματα.
0: Πώς είναι η κατηγορία αυτή?
1: Δύσκολη κατηγορία.
0: Πόσα χρόνια έχεις να παίξεις αυτήν την κατηγορία?
1: Δεν έχω παίξει.
0: Δεν έχεις παίξει ποτέ?
1: Δεν έχω παίξει ποτέ.
0: Γάμα εθνική δεν έχεις παίξει ποτέ?
1: Είναι εντελώς διαφορετικό ποδόσφαιρο.
0: Ψαχνόμουν να δω, μήπως μικρός, ξέρω εγώ, όχι.
1: Όχι, είναι εντελώς διαφορετικό ποδόσφαιρο. Είναι πολύ ψηλιασμένη, θα έλεγα, η αμυντική, διαβασμένη. Φαντάσου, θυμάμαι φάσεις τώρα μέσα.
0: Τι διαβασμένα, μας δουλεύεις τώρα. 18 γκολ έβαλες.
1: Εντάξει.
0: 18.
1: Μετά που το βρήκα, πώς είναι η κατηγορία. Σε κάθε κόρνερ είχα δύο άτομα πίσω στην πλάτη μου. Τι να σου πω τώρα, man to man σε όλο το γήπεδο, εντάξει. Κατάφερα μετά λίγο να βρω τον τρόπο να ξεφεύγω λίγο από τα μαρκαρίσματα.
0: Να σου πω και, δεν το λέω τώρα για να σε κουλάκεψω. Θα έχω άλλες ευκαιρίες στη συνέχεια της συζήτησης να το κάνω. Εσύ που είσαι ένας ποδοσφαιριστής αναγνωρισμένος, γνωστός, αναγνωρισμένος, καταξιωμένος, που έχεις βάλει γκολ και γκολ, που έχεις φορές φανά του Ολυμπιακού, μεταξύ άλλων, του Άρη, του Όφη, μια μεγάλη καριέρα από την Ηλιούπολη, παντού. Και παντού το είχες τον γκολ. το να παίζεις, επειδή μου το είπες, δεν το είχα συνειδητοποιήσει, ότι συνέβη για πρώτη φορά να παίξεις σε αυτή την κατηγορία. Δεν λέω ότι θα έπρεπε να σημαίνει. Σε σέβονται. Είσαι βαράγανος που ψάχνω.
1: Εντάξει, κάποια παιδιά με σεβόντουσαν. Κάποια παιδιά, εντάξει, είχαν λίγο τη βρωμιά μέσα τους, να το πω έτσι, όπως είναι και σε όλες τις κατηγορίες. Αλλά πάντα στο τέλος του αγώνα θα είχε υπόνοια το συγγνώμη μετά. Το συγγνώμη, ναι. Εντάξει, μέσα στον αγωνιστικό χώρο 90 λεπτά, δεν θέλει να χάνει κανένας.
0: Καλά, εννοείται.
1: Κάποιοι βγάζουν και τον κακό αυτό εκεί. Μετά, εντάξει, όταν τελειώνει ο αγώνας, το καταλαβαίνει ο καθένας. Αλλά γενικά, σε γενικές γραμμές, υπήρχε μεγάλη σεβασμό στο
0: σεβασμό. Δεν ξέρω ποιος άλλος ποδοσφαιριστής, εγώ ξέρεις να ξέρεις, ρέπω προς την υπερβολή πολλές φορές, στην Ελλάδα ή και έξω από την Ελλάδα, θα είχε σκοράρει το 44% των γκολ της ομάδας. Ο Γιούχθας έβαλε 41 γκολ και έβαλε 18.
1: Ναι, το γνωρίζεις αυτό. Κάνας Χάρι Κέιν, ξέρω. δεν μπορώ να γνωρίζω, ας πούμε, σε ποια ομάδα θα μπορούσε κάποιος. Αλλά έχει, εντάξει, υπάρχουν ποδοσφαιριστές και σέντερ φορ.

0: που έχουν περάσει και παλαιότερα που σίγουρα έχουν πετύχει αυτά τα ρεκόρ.
1: Μου φέρνεις πιο μπροστά μια ερώτηση που θα την έκανα λίγο αργότερα, επειδή μου ανέφερες το όνομα του Χάρι Κέιν. Ποιο θεωρείς ότι είναι ο μεγαλύτερος γκολτζής, ο καλύτερος σκόρερ αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο?
0: Στο ελληνικό.
1: Και στο ελληνικό και στο παγκόσμιο. Στο παγκόσμιο.
0: Στο παγκόσμιο. Στο παγκόσμιο για μένα είναι Λουίς Σουάρες.
1: Ναι.
0: Νούμερο ένα για μένα. Είναι ένας επιθετικός που έχει βάλει με όλους τους τρόπους γκολ. Με όλους τους τρόπους. Μετά από εκεί πέρα, εντάξει, υπάρχουν και εκτελεστές που είναι Χάρι Κέιν, Χάλαντ, αυτή τη στιγμή τώρα αυτοί που βγαίνουν. Και παλιά, εντάξει, υπήρχαν Βαν Νίστελρόι, Ετό που μου άρεσαν.
1: Τι σε έκανε να είσαι καλός σκόρερ, να είσαι δεινός σκόρερ? Διάβαζες τις φάσεις, είχες ένστικτο, ήξερες που θα πάει μπάλα, τι γύτευες την μπάλα? Και ακόμα, να χρησιμοποιήσω ένα αυτό το χρόνο.
0: Νομίζω πως πρέπει να χτίσει ψυχολογία. Ένας επιθετικός, άμα χτίσει ψυχολογία, δηλαδή να πετύχει ένα, δύο γκολ, τρία γκολ, να πάρει λίγο ψυχολογία, μετά τον κυνηγάει μπάλα μόνη της. Πραγματικά τον κυνηγάει. Πρέπει δηλαδή να έρθει ένα center for εδώ, να είχαμε άλλο ένα center for ή άλλου δύο, τρει, τέσσερι, να σου πούνε αυτό το συνέστημα. Μόνο αυτοί μπορούν να το καταλάβουν. Σε κυνηγάει μπάλα μετά και έχει τόσο μεγάλη αυτοπεποίθηση που ξέρει ότι. Ξέρεις ότι πριν σου έρθει το έχεις βάλει.
1: Ναι, το κατάλαβα το που λες.
0: Οπότε αυτό, αν τρέφεται ένας επιθετικός από τα γκολ, είναι μεγάλο ρόλο παίζει το σκοράρισμα. Τρέφεται από τα γκολ.
1: Με το συνηθισμένο νούμερο σου έπαιζες και φέτος το Γιούχτα?
0: Όχι, φέτος είχα 11.
1: Το 11.
0: Το 11.
1: Για πολλά χρόνια έχεις το 33.
0: Έχω αλλάξει 33, είχα 9, στον Άρη. 11 όφη.
1: 11 όφη. Λοιπόν, γεννιέσαι 16 Σεπτεμβρίου του 1994.
0: Σωστά.
1: Στα Τρίκαλα. Αλλά όχι στα Τρίκαλα της Θεσσαλίας.
0: Τρίκαλε Μαθίας.
1: Στα Τρίκαλα της Σημαδίας.
0: Σωστά.
1: Και εκεί πώς μπλέκεσαι με το ποδόσφαιρο? Εντάξει, πάρα πολλά παιδιά. Προφανώς. Η μπάλα είναι κάτι πολύ οικείο. Είναι αντικείμενο του πόθου για τα παιδιά.
0: Έπαιζα.
1: Έχεις καμιά ιστοριούλα πίσω από αυτό?
0: Στο χωριό μου
1: στο χωριό.
0: Είχαμε μια ομάδα έτσι παιδικό.
1: Ποιο το χωριό?
0: Τρίκαλε Μαθίας.
1: Α, αυτό, νόμιζα κανένα άλλο.
0: Είναι η Τούδης από εκεί.
1: Η Τούδης, ξέρω.
0: Η Τούδης, Διούδης, Κούτσιας.
1: Όλοι, ναι, ιστορικό, ιστορική
0: ναι.
1: Περιοχή.
0: Από εκεί ξεκίνησα, από μια ομάδα έτσι παιδικό. Μετά ο πατέρας μου ήθελε να με πάει σε μια ακαδημία. Ήταν περίπου 10 λεπτά από το χωριό. Δεν το βόλευε τόσο με τις μετακινήσεις. Δυσκολευόταν κι αυτός, πολλή δουλειά τότε, δύσκολα χρόνια.
1: Τι δουλειά έκανε ο πατέρας, αν επιτρέπετε?
0: Λαϊκές, αγρότης. Οπότε δεν είχε πολύ χρόνο, βρέθηκαν άλλα 2-3 παιδιά από το χωριό και πηγαίναμε όλοι μαζί. Κάποια στιγμή σταμάτησαν τα παιδιά, πήγαινα μόνος μου. Πάμε στην ακαδημία. Τότε η ακαδημία παίζαμε τοπικό. Ήμασταν ακαδημία,
1: αλλά έπαιζε στο ποδόσφαιρο.
0: Σωστά, ήμασταν τοπικό.
1: Ναι.
0: Ήμασταν δηλωμένοι τοπικό. Και παίζαμε με μεγάλους άντρες, δηλαδή άλλοι, και εμείς ήμασταν 15-16 χρονών. Έβαλα κάποια γκολ εκεί με ήδη Βέρεια. Ο Κικερίδης, ο Γιώργος, ήταν τότε στη Βέρεια. Με πήραν στη Βέρεια. Μισό χρόνο στην ΚΑΠΑ 19 τότε ήταν. 19. 17 χρονών ήμουν εγώ περίπου. Και μετά από μισό χρόνο με κάνουν επαγγελματία.
1: Ασχολήθηκες με άλλα σπόρη, μπάλα, ποδόσφαιρο, μόνο ποδόσφαιρο?
0: Ποδόσφαιρο και πήγαινα και πάλι.
1: Πάλι,
0: ελευθέρα πάλι έκανα. Κατέβαινα και σε αγώνες,
1: ναι.
0: Κανονικά και σχολικούς. Μέχρι που έγινα επαγγελματίας και μου λέει ο πατέρας μου, δεν θα ξαναπατήσεις. Πήγαινα κρυφά εγώ περίπου. Πήγαινα κρυφά περίπου 6 μήνες. Χωρίς να το ξέρει. Το πήρε το αυτί του κάποια μέρα. Και καταλαβαίνετε τι μπορεί να έγινε. Αλλά με βοήθησε αυτό πάρα πολύ στο ποδόσφαιρο. Με βοήθησε πάρα πολύ, μου χτίσε το σώμα. Και γενικά ήμουν ένα πολύ δυνατό παιδί για την ηλικία μου.
1: Ναι, αυτό πήγα να σου ρωτήσω. Ότι αν σου άφησε κανένα, και δεν το λέω αρνητικό, αν σου άφησε, γιατί συνήθως την λέξη τη χρησιμοποιούμε με αρνητική έννοια, αν σου άφησε κανένα καλό κατάλοιπο ή πάλι.
0: Ναι. Εκρηκτικότητα, δύναμη. Οπότε είναι και καλό πλέον ένας ποδοσφαιριστής να κάνει και κάποιο άλλο άθλημα.
1: Υπάρχουν κάποιοι που κάνουν μπαλέτο.
0: Ταϊκβοντό.
1: Ταϊκβοντό, ναι.
0: Τέτοια αθλήματα, εντάξει, βοηθάνε σίγουρα το σώμα, να είσαι πιο εκρηκτικός, να είσαι πιο αθλητικός. Γιατί πλέον το ποδόσφαιρο έχει πάει πολύ στο αθλητικό κομμάτι.
1: Σωστό. Την ταχυδύναμη και όλα αυτά. Από την αρχή μπροστά, φουνταριστώσει.
0: Ξεκάθαρα.
1: Σεντερφόρ.
0: Δεν διαπραγματευόταν ο πατέρα μου. Σεντερφόρ και ο πατέρα μου.
1: Α, έπαιξε, ένα μου τα λες.
0: Έπαιζε,
1: έπαιζε μπάλα ο πατέρας σου.
0: μέχρι η Δέλτα Εθνική έπαιζε. Εντάξει, είχε μια τυχεία. Έσπασε το πόδι του. Είχε κλείσει μεταγραφή στο ΠΑΟΚ.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Προφορικά έσπασε το πόδι του τελευταίο παιχνίδι. Ήθελε να παίξει τελευταίο παιχνίδι με το χωριό, τέλος πάντων. Δεν το κατάφερε και ήταν καημός να γίνω εγώ ποδοσφαιριστής.
1: Στη Βέρεια πώς είναι τα πράγματα όταν παίρνεις το χρήσμα του επαγγελματία?
0: Βέρεια, Β' Εθνική τότε.
1: Β' Εθνική.
0: Β' Εθνική. Δύσκολα πράγματα.
1: Αποκλείεται να μην έχεις παίξει με προπονητή τον Γαϊτάνο, έτσι.
0: Εννοείται πως είχα Γαϊτάνο, κάπα 19,
1: έχει κάνει το μέτρημα πόσα χρόνια ήταν ο κύριος Στέφανος.
0: Ο κύριος Στέφανος ήταν παντού. Έμαθα πολλά πράγματα από τον κύριο Στέφανο. Ένας άνθρωπος που ήθελε να πετύχεις, σε οθούσε προς τα εκεί. Και πάντα σου φώναζε για καλό σου. Γιατί πλέον πολλά παιδιά λένε μην τα φωνάζουμε. Μην τα...
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι, θα τα φωνάξεις για να τα σκληραγωγήσεις, γιατί πρέπει να, όταν θα μπει το παιδί να παίξει, να είναι έτοιμο. Διότι αν δεν είναι έτοιμο, θα φάει σφαλιάρα.
1: Την ξανακάνω την κουβέντα reverse τώρα σε σχέση με εκείνο που λέγαμε προηγουμένως για τον Σουάρες και, και τους υπόλοιπους και τον Χάλαν και τον Κέιν και αυτούς. Τότε ποιος ήταν το ίνδαλμά σου?
0: Τότε έβλεπα και πολύ ΠΑΟΚ, επειδή είχα θείους πάρα πολύ, έβλεπα Μουσλίμοβιτς. Μου άρεσε πάρα πολύ τότε, είχα πολλούς θείους, έχουν πάει στον Άρη, στον ΠΑΟΚ, νονούς Αριανούς.
1: Α, ναι.
0: Ναι, νονός Μαριανούς.
1: Α, δηλαδή είναι ποδοσφαιρός εγώ.
0: Ναι, ναι, θείοι ΠΑΟΞΙΔΕΣ και μας παίρνανε γενικά τα ξαδέρφια μου και εμένα και μας πηγαίνουν.
1: Ωραία, ξανακάνω fast forward τώρα. Και όταν πήγες στον Άρη... Οι θείοι Παοκτσίδες τι λέγανε, οι συγγενείς Παοκτσίδες?
0: Είχαμε θέματα.
1: Δηλαδή όταν έβαλες εκείνο τον γκολ.
0: Είχαμε θέματα. Ξαδέρφια μου, θείοι. Απ' την άλλη πλευρά ο νονός μου ο Λόχαρος, ο ξάδερφός μου ο άλλος. Είχαμε ένα μπιφ.
1: Ένα μπιφ.
0: Όλο το σόι.
1: Κάπου εδώ μάλλον υπάρχει και ο Μήτρογλου. Ως παίκτης που σου αρέσει που...
0: Μήτρογλου, εντάξει, τότε δεν πιστεύω κάποιο παιδάκι που να μην ήθελε να το μοιάσει.
1: Ναι. Με την ικανότητα που είχε στον
0: γκολ. Με την ικανότητα που είχε στον γκολ. Εντάξει, έκανε τότε και τα πιστόλια που σε τραβάνε λίγο.
1: Εσύ έχεις χειρονομία?
0: Εγώ είχα αυτό με τη φανέλα.
1: Μπράβο, ναι, το έχω δει αυτό.
0: Και πιστόλια.
1: Και πιστόλια, εντάξει. Ναι. Πότε καταλαβαίνεις ότι είσαι καλός ή μάλλον τόσο καλός που θα γίνεις επαγγελματίας και θα είναι το ποδόσφαιρο το επάγγελμά σου και η
0: ζωή σου? Πήγα στη Βέρεια.
1: Τότε.
0: Το πίστεψα, δηλαδή. Γιατί ήμουν ένα παιδί από χωριό που δεν ήξερες τι ευκαιρίες θα σου δοθούν, πώς θα γίνει όλο αυτό για να πας να κάνεις το βήμα παραπάνω. Οπότε μόλις πήγα εκεί λέω εδώ είμαστε. Έβλεπα, εντάξει, ότι είχα και την ικανότητα, ήμουν δυνατός, ας πούμε, και κάποιες φάσεις περνούσα τους αντιπάλους και έβλεπα ότι έπαιρνα αυτοπεποίθηση και έλεγα εδώ είμαστε, πρέπει να δουλέψεις, γιατί δεν ήμουν ένα παιδί που είχα ταλέντο, μου ερχόταν η μπάλα και έλεγα θα την κάνω κομπολόι ή θα πάρω την μπάλα, θα περάσω 4-5 παίχτες, αλλά είχα τη θέληση να δουλέψω και ήθελα να κερδίζω. Οπότε...
1: Ποιο σημαντικό είναι αυτό?
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Διότι βλέπουμε και πολλά ταλέντα έχουν χαθεί είτε από τραυματισμούς, είτε από το μυαλό, είτε δεν δούλευαν. Αλλά τα κατάφερα και πέτυχα κάτι.
1: Εάν δεν έχω κάνει λάθος, έχω σημειωμένη μια ημερομηνία εδώ. 6 Ιανουαρίου του 2013 είναι το ντεπούτο σου ως επαγγελματίας με τη Βέρεια. Μάντεψε εναντίον Τίνος. Χάνετε 3-0. Ναι. Καλά, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Δηλαδή. Ερχόταν εκείνη την ώρα ένα τζίνι, ένας προφήτης, μια μάγισσα και σου λέει Δημητράκη, αυτή τη φανέλα που έχεις απόψε σήμερα απέναντί σου θα τη βάλεις. Θα περνούσε ποτέ από το μυαλό σου?
0: Ποτέ. Εντάξει, ένα μεγαθύριο...
1: Βασικός ήσουν ή αναπληρωματικό ή αλλαγή?
0: Αναπληρωματικός, μπήκα γύρω στο 80 νομίζω. Ήταν και το βάφτισμα. Είναι η πρώτη μου φορά που είχα αγχωθεί τόσο στο ποδόσφαιρο. Είχα αγχωθεί, έτρεμα τα πόδια μου. Από τότε δεν ξαναχώθηκα ποτέ.
1: Ποιος σε μάρκαρε τότε? Καλά, όσο έπαιξε αυτά τα 9, 10 λεπτά, 15.
0: Δεν θυμάμαι. Δεν έβλεπα. Δεν έβλεπα μπροστά. Μιλάμε για άγχος. Άγχος, εντάξει, είναι η πρώτη στιγμή και δύσκολη.
1: Και δύσκολη. Και μετά έρχεται ο Εργοτέλης. Πώς προκύπτει ο Εργοτέλης από τη Βέρεια?

0: Είμαι στη Βέρεια, με στέλνει ιδανικό η Βέρεια στον εργοτέλη, ένα χρόνο. Κάθομαι 6 μήνες στον εργοτέλη. Διέλυσε ομάδα
1: Ο
0: λόγω.
1: Λαμπράκης
0: Ο
1: έψαξε, ο
0: Λαμπράκης, ο
1: Σταύρος.
0: Σταύρος ο Λαμπράκης. Μίλησε με τον Γιώργο τον Κικερίδη. Πήγα δανεικός 6 μήνες. Ένα χρόνο βασικά, αλλά έμεινα 6 μήνες διότι η ομάδα δεν μπόρεσε να σταθεί οικονομικά. Ξαναγύρισα στη Βέρεια.
1: Αποσύρθηκε από τις επαγγελματικές
0: Σωστά.
1: κατηγορίες ο Τρεχοτέλης,
0: Σωστά.
1: σωστό.
0: Γύρισα τότε ξανά στη Βέρεια, ένα εξάμηνο και έμεινα ελεύθερος μετά για να πάω να συνεχίσω την καριέρα μου στον ΟΦ.
1: Σου έκανε κάτι κλικ. Βέβαια, τις επαγγελματικές επιλογές δεν τις καθορίζουμε πάντοτε εμείς, αλλά τότε αυτό το μικρό σχετικά χρονικό διάστημα με τη φανέλα του Εργοτέλη στην Κρήτη, σου έκανε κάτι κλικ από το περιβάλλον που να σε προειδέαζε ότι μετά θα γινώσουν κριτικός.
0: Όχι, δεν μου πέρασε καν από το μυαλό κάτι τέτοιο. Αλλά με βοήθησε πάρα πολύ αυτό το πέρασμα από τον εργοτέλη, διότι ένιωσα πώς είναι να παίζεις και να κουβαλάς. Δηλαδή να προσφέρεις σε μια ομάδα. Διότι
1: Ναι.
0: έπαιζα αλλαγές στις προηγούμενες ομάδες. Εκεί ένιωσα δηλαδή βασικός. Ήξερα ότι βρέξει χιονίσει, θα παίξω επειδή είμαι καλά, με χρειάζεται η ομάδα. Οπότε με βοήθησε πάρα πολύ αυτό. Και είδα και τις ικανότητές μου στα συνεχόμενα παιχνίδια.
1: Τώρα αυτό δεν ξέρω από πού προέκυπτε, τι ενδείξεις υπήρχαν. Κάπου διάβασα ότι έδειξε αφενός μεν ότι μπορεί να τη βάζει την μπάλα γκολ και αφετέρου ότι εκείνη την εποχή στον Εργοτέλη κουβάλαγες λέει και μια ποδοσφαιρική τρέλα.
0: Πολύ.
1: Απολύγει
0: Πολύ,
1: όλα.
0: πολύ,
1: Εγώ
0: πολύ.
1: το είπα κομψά
0: Είχα
1: κομψά.
0: για 2-3 χρόνια πολύ τρέλα.
1: Σε τι συνίσταται τότε η τρέλα του Δημήτρη Μάνου.
0: Ήθελα να πετύχω τότε. Είχα βάλει πείσμα να παίξω ποδόσφαιρο. Ήθελα να πετύχω, να σκοράρω. Δεν μου καθόταν. Δηλαδή, αν δεν έβαζα γκολ, τρελαινόμουν. Εντάξει, είναι κάποια στιγμή που επιθετικός
1: Ναι,
0: αυτό. Δηλαδή,
1: εννοείται.
0: μπορεί να χάνεις ευκαιρίες να μην βάζεις γκολ και σε ενοχλεί αυτό το πράγμα. Αυτό είναι καλό, νομίζω.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, το ισορρόπησα και η συνέχεια ήταν πιο ομαλή.
1: Και τελειώνει άδοξα, σχετικά άδοξα η ιστορία του Εργοτέλη.
0: Άδοξα, ναι.
1: Και τι κάνεις τότε, είσαι μετέωρος, ξαναγυρίζεις
0: Ξαναγυρίζω,
1: πίσω,
0: ξαναγυρίζω πίσω 6 μήνες στη
1: στη
0: Βέρεια
1: Βέρεια.
0: και μετά μένω ελεύθερος το καλοκαίρι και συνεχίζω την καριέρα μου μετά
1: Στον Όφι.
0: στον ΟΦ.
1: Ο Όφι σε έψαξε ή σε είχε ήδη στο καρνέ του σημειωμένο στα
0: Ο Σταύρος ο
1: μπαρισμένα.
0: Λαμπράκης πρέπει
1: Πάλι.
0: να μπει εκεί στη μέση πάλι
1: Α,
0: και
1: ήταν
0: να...
1: τότε στον Όφι.
0: Ναι. Μπήκε πάλι στη μέση και λέει φέρε τον εδώ. Και βρέθηκα.
1: 2 χρόνια.
0: Δύο
1: Πρώτη
0: χρόνια.
1: θητεία. Νιόπλιας.
0: Σωστά.
1: Και εν συνεχεία Νίκος
0: Νίκος
1: Παπαδόπουλος.
0: Παπαδόπουλος.
1: 10 γκολ και 5 ασίστ την πρώτη σεζόν. Και στον έλεγχό σου τι βάζεις τότε στην πρώτη σεζόν. Γιατί η δεύτερη είναι μια άλλη ιστορία.
0: Εντάξει. Θα βάλω ένα 5-6. 5-6. Εντάξει, με λιγότερο χρόνο παρουσίας μου στον Όφι. Ναι, χτυπούσα το κουδουνάκι ότι να σκοράρω, ας πούμε. Ήταν μια αναγνωριστική χρονιά στον Όφι.
1: Τη δεύτερη σεζόν έχεις την αίσθηση εκείνο το καλοκαίρι του 2017 που είναι δύσκολα χρόνια για τον Όφι. Δηλαδή είναι
0: Πολύ δύσκολο.
1: ζόρια πολλά και οικονομικά και αγωνιστικά και τα πάντα όλα. Πώς το διαχειρίζεις όλο αυτό?
0: Εντάξει, δύσκολα χρόνια. Έβλεπα παίχτες να φεύγουν. Ένας-ένας πηδούσε το καράβι που λένε. Μείναμε 16 παίχτες. Είχαμε παρουσίαση οπαδών στην προπόνηση. Μας λένε αν θέλετε να φύγετε κι εσείς κανένα πρόβλημα, απλά κάντε μας τη χάρη. Παίξτε τον τελευταίο αγώνα με τον Κισαμικό και μετά κάντε ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε ας κάνετε, δεν κρατάμε σε κανένα κακία, δεν το συζητάμε. Παίζουμε το παιχνίδι, κερδίζουμε 3-0. Μετά από εκεί και πέρα λέμε αφού πήγαν όλα καλά και πήραμε θάρρος όλοι μαζί, λέμε θα το τρέξουμε και όπου πάμε. Θα το κυνηγήσουμε και ό,τι βγει από αυτό.
1: Έπαιζε πιο μπροστά ο Κουσκουνάς.
0: Κουσκουνάς, σωστά.
1: Και μετά παίρνεις εσύ την
0: Και
1: εξουσία.
0: μετά...
1: Κάτσε ρε γίγαντα. Και βάζεις 27 γκολ και δίνεις και 10 ασίστ 26 μάτς. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Είχαμε δημιουργήσει ένα τέτοιο κλίμα, όπως σου
1: Ναι.
0: είπα. Φαντάσου πηγαίναμε όλοι μαζί για καφέ, είχαμε δεθεί τόσο πολύ.
1: Συμμορία.
0: Ξεκάθαρα.
1: Ναι. Δηλαδή εγώ λέω παρέα. Δεν είναι παρέα. Είναι συμμορία αυτό το
0: Ξεκάθαρα.
1: πράγμα.
0: Εμείς ήμασταν συμμορία.
1: Συμμορία.
0: Ήμασταν 16 άτομα, πηγαίναμε μαζί για καφέ, να φάμε, να δούμε τι θα φάμε. Ήμασταν τόσο δεμένοι και πιστεύω η αγάπη και το τόσο δέσιμο μας οδήγησε εκεί που μας οδήγησε. Και μπαίναμε μέσα στον

0: αγωνιστικό χώρο και πραγματικά στο λέω χωρίς να θέλω να υποτιμήσω κάποια άλλη ομάδα ή να πω κάποιο κακό λόγο. Νιώθαμε ότι δεν χάνουμε. Δεν βλέπαμε κανέναν τόσο
1: ναι,
0: πολύ.
1: Δεν τους βλέπατε.
0: Δηλαδή δεν τους βλέπαμε. Δεν θέλω να τους υποτιμήσω, αλλά δεν τους βλέπαμε. Νιώθαμε τόσο πολύ εμπιστοσύνη ο ένας με τον άλλον. Σαν ένα. Νιώθαμε σαν ένα. Πραγματικά.
1: Όταν τελειώνει η σεζόν, τι έχει στο μυαλό σου?
0: Τελειώνει η σεζόν.
1: Τελειώνει η σεζόν. Όφη είναι στην πρώτη εθνική πίσω.
0: Ναι. Γίνονται συζητήσεις με κάποιους ανθρώπους του Όφη. Εν τέλει δεν μου έχουν δώσει απάντηση το ποιος θα είναι στο τιμόνι, ποιος θα κινήσει
1: τις διαδικασίες.
0: Ναι, για καινούριο συμβόλαιο οτιδήποτε. Με έχουν στο περίμενε. Και κάπου εκεί σκάει μια πρόταση από την ΑΕΚ.
1: Από την ΑΕΚ.
0: Από την ΑΕΚ πρώτα. Μιλάω με τον Λιμπερόπουλο τότε.
1: Τον Νίκο.
0: Ναι, τον Νίκο τον Λιμπερόπουλο. Λέμε κάποια πράγματα. Μετά από δύο μέρες, κλείνουμε το τηλέφωνο τέλος πάντων, είμαστε σε επικοινωνία. Μετά από δύο μέρες, πρόταση από τον Ολυμπιακό.
1: Για να παίξουμε
0: μετά.
1: Ναι,
0: μέσα στην ένταση του παιχνιδιού τώρα εκεί δεν άκουσα καλά. Σε μια στιγμή παίρνω κάρτα εγώ και με μουτζώνει από μακριά. Και του λέω, αφού μου είπες να πάρω κάρτα. Μου λέει, όχι ρε, δεν σου είπα να πάρεις κάρτα. Μην πάρεις κάρτα. Τέλος πάντων, φτάνω εκεί στον πάγκο. Με παίρνει μια αγκαλιά, μου λέει, ό,τι έγινε τώρα.
1: Ωραία, κλείνει η παρένθεση. Και σε παίρνω τον Ολυμπιακό μου.
0: Με παίρνω τον Ολυμπιακό.
1: Και παίρνω τον πατέρα σου αμέσως.
0: Ναι, παίρνω τον πατέρα μου τηλέφωνο.
1: Ποιος σε πήρε τον Ολυμπιακό τότε?
0: Με πήρε ο Δουρέκας.
1: Ο Δουρέκας.
0: Ο Κούλης. Μιλήσαμε και με τον Δουρέκα, μου λέει, πες στο μάνατζέρ σου, αύριο να είστε εδώ.
1: Ποιον είχες μάνατζερ τότε?
0: Το Λεωνίδη το Θανασούλη. Ακόμα.
1: Ακόμα.
0: Έχει και τον Κωνσταντέλια.
1: Τον
0: Κωνσταντέλια αυτή τη στιγμή. Μου λέει, σε θέλουμε εδώ να έρθει.
1: Μαρτίν. Πέδρο Μαρτίν. Προπονητή του Ολυμπιακού.
0: Μου λέει, σε θέλουμε εδώ, αύριο κιόλας. Μου κλείνουν εισιτήρια, σε μια νύχτα πετάω.
1: Πας
0: και κατευθείαν.
1: Και παθαίνεις.
0: Εντάξει, παίρνω τον πατέρα μου πιο πριν, μου λέει, έφυγες. Έφυγες, μου λέει, Ολυμπιακό. Ολυμπιακός και ο μπαμπάς, ήθελε Ολυμπιακό.
2: Μου λέτε, αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνωας την Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα...
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνη.

0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Χασάν και Γκερέρο.
1: Χασάν και Γκερέρο.
0: Μπαίνει μέσα, δηλαδή, θέλω να μου διηγηθεί, σε παρακαλώ, να μου περιγράψει τι μπαίνει στο Καραϊσκάκι. Έχω μια φωτογραφία εκεί πέρα, είναι η πρώτη σου μέρα.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό που θα δουν οι τηλεθεατές μας στη φωτογραφία, θέλω να μου το κάνει λιανά που λένε.
1: Δεν σκέφτεσαι εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορεί να σκεφτεί. Πρέπει να περάσει λίγο χρόνο να καταλάβει πού ήρθε, τι έχει να κουβαλήσει. Και το ένιωσα και την ώρα που φόρεσα τη φανέλα. Αυτό που λένε είναι βαριά η φανέλα. Αυτή είναι πολύ βαριά. Είναι πολύ βαριά. Ένα πράγμα που σου περνάνε σε αυτή την ομάδα, πρέπει να κερδίσεις. Δεν τους ενδιαφέρει με ποιον αντίπαλο θα παίζεις. Ναι, είτε ναι. Παίζεις με το χωριό μου που λέμε,
0: είτε με τον Άγιαξ,
1: είτε με τον Άγιαξ,
0: τη Ρεάλ και την Μπάγερν.
1: Πρέπει να κερδίσεις γιατί είσαι Ολυμπιακός. Αυτό είναι πολύ βαρύ. Και το περνάνε αυτό στους παίχτες. Το περνάνε γιατί έτσι είναι η ιστορία του Ολυμπιακού.
0: Είναι αγχωτικό αυτό, είναι πιεστικό. Δηλαδή προκαλεί ασφυξία πολλό δε μάλλον σε ένα παιδί που.
1: Αν είσαι. Δεν είσαι καλά εδώ.
0: Δεν είσαι καλά εκεί, ναι.
1: Δεν θα μπορέσεις ούτε κοντρόλ να κάνεις. Εγώ αυτό το καλό είχα στη ζωή μου και στην καριέρα μου, ότι ήμουν ανέστητος. Όταν έμπαινα μέσα στο γήπεδο, δεν σκεφτόμουν τίποτα. Δεν με ένοιαζε. Δεν με ένοιαζε τίποτα. Δεν άκουγα κανέναν.
0: Και στον τεπούτο σου βάζει γκολ.
1: Σωστά.
0: Με το Λεβαδιακό. Μάτς κυπέλλου.
1: Μάτς κυπέλλου.
0: 68 λεπτό, 1-0 τελείωσε.
1: Σωστά.
0: Κεφαλιά.
1: Κεφαλιά.
0: Και. Wow, εδώ ήρθαμε.
1: Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Εντάξει. Είναι.
0: Σέντρα του Μασούρα.
1: Σωστά.
0: Μπράβο, δοκάρι. Δεύτερο δοκάρι.
1: Δεύτερο δοκάρι, σκαστή κεφαλιά. Εντάξει, εκείνη τη στιγμή είναι. Παίρνει. Πώς να το πω. Τη δουλειά
0: που έχει κάνει, του μόχθου που έχει κάνει.
1: Μπράβο, ναι. Του μόχθου που έχει κάνει, ανταμείβεσαι εκείνη τη στιγμή και είσαι σε. Έχεις απεριόριστη χαρά. Δεν μπορείς εκείνη τη στιγμή να το περιγράψεις αυτό το κομμάτι. Είναι πολύ σημαντικό και πόσο μάλλον να το πετυχαίνεις και με μια σωστά. Τόσο μεγάλη ομάδα.
0: Τι σου είχε μείνει από εκείνη τη σεζόν, απόλυτη σεζόν στον Ολυμπιακό? Ήταν και μια μάχη επιβίωσης, δηλαδή να δουλεύεις, να φουλάρεις το 100% για να αποδείξεις ότι ακόμη και τα ψίχουλα των λίγων λεπτών πρέπει να τα.
1: Ξεκάθαρα,
0: να παλέψει για να τα κερδίσει.
1: Έπρεπε δηλαδή στην κάθε ευκαιρία που να σου δοθεί να την αρπάξει ξεκάθαρα από τα μαλλιά. Διότι είχε να ανταγωνιστεί παίχτες που ερχόντουσαν από μεγάλες κατηγορίες, μεγάλο μπάτζετ. Όποιον ήθελε ο Ολυμπιακός έδινε χρήματα και τον έπαιρνε. Οπότε με τις λίγες ευκαιρίες έπρεπε να δείξει τι πραγματικά αξίζει. Τώρα εκεί και πέρα εγώ έδωσα ό,τι μπορούσα. Έπαιξα και μερικά παιχνίδια.
0: Έπαιξα
1: παιχνίδια, σκόραρα. Τώρα στη συνέχεια τι και πώς. Δεν με έκανε μάλλον ο προπονητής έτοιμο για εκείνη τη χρονιά και είχα φύγει ιδανικός μετά.
0: Πέρα από την πίεση που έμαθες, τι εστί πίεση, σε επίπεδο νοοτροπίας αποκόμισες κάτι που κατάλαβες στη συνέχεια ότι σου ήταν πολύ χρήσιμο?
1: Πολλά πράγματα.
0: Πολλά,
1: πολλά πράγματα. Το ένα να άκουγες από τα πέντε που σου έλεγε ήσουν πάμπλουτος. Πραγματικά σε ακολουθούσε μετά σε όλη την καριέρα. Τακτική, πώς να διαβάζεις τον αντίπαλο,
0: προετοιμασία, το ένα,
1: προετοιμασία
0: το άλλο.

0: Σημαντικά γιατί είναι και γύρω από. Δεν είναι μόνο προπονητής και το επιτελείο του, είναι γιατροί, είναι διαιτολόγοι, είναι πολλοί τριγύρω. Οπότε καταλαβαίνεις και μπαίνεις και σου μπαίνει μέσα στο τέτοιο, μέσα στο μυαλό σου το πώς πρέπει να δουλέψεις για να είσαι 100% επαγγελματίας. Γι' αυτό, γιατί δεν το έχουμε καταλάβει αυτό και δεν το καταλαβαίνουν πολλά παιδιά. Σε αυτές τις κατηγορίες και σε αυτό το επίπεδο πρέπει να είσαι 100%
1: επαγγελματίας. Αυτό, το, η αφοσία στο dedication. Να σου ρωτήσω κάτι. Πες μου, σε αυτό το διάστημα της μιας σεζόν που έμενε στον Ολυμπιακό, για ποιο λόγο ευχαριστείς, εγώ το λέω και λίγο υπερβολικά, το Θεό που σε αξίωσε να βρεθείς σε αυτό το περιβάλλον, γιατί γνώρισες κάποιον που...
0: Γιάγια Τουρέ, εντάξει, τον βλέπαμε στην τηλεόραση μικρή και λέγαμε και ξαφνικά μια μέρα τον βλέπω συμπαίχτη. Γιάγια Τουρέ, εντάξει, Κώστα Φορτούνη, Αβραάμ Παπαδόπουλο, Τωροσίδη, μεγάλες προσωπικότητες και καλοί άνθρωποι και ήθελαν να σε βοηθήσουν και αυτοί να πετύχεις. Ναι. Δηλαδή, ό,τι σου λέγανε, στο λέγανε πάντα για να σε βοηθήσουν να γίνεις καλύτερος.
1: Σωστό, ξέρεις τι. Μου δίνεις μια πάρα πολύ ωραία πάσα τώρα. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν εδώ ο Γιώργος Κοκολάκης που έπαιξε τον Ολυμπιακό 8-9 χρόνια, πολλά χρόνια πριν από εσένα. Και τον είχα ρωτήσει με το θάρρος που έχω, γιατί είμαστε και ρεθυμένοι. Του λέω, είδες ποτέ σνομπισμό από τους τότε, από τον Αράστοπουλο, από τον Μητρόπουλο που λέγανε έλα μωρέ το χωριατάκι, το αντιμετώπισες ποτέ? Αυτό ήταν
0: ποτέ.
1: Πολύ, πολύ φαίρα απέναντι.
0: Ποτέ. Αυτά εντάξει. Τα έχω αντιμετωπίσει παλιά στη Βέρεια, ας πούμε.
1: Στη Βέρεια,
0: ήμουνα.
1: Σόπα.
0: Ναι. Το έχω αντιμετωπίσει και από προπονητές και από παίχτες. Αλλά αυτό που σου είπα δεν άκουγα. Ναι. Ήμουνα πολύ συγκεντρωμένο σε αυτό που ήθελα να κάνω και γενικά δεν κρατούσα κακά σχόλια ποτέ στο μυαλό μου.
1: Όταν έφυγες από τον Ολυμπιακό για να πας δανεικό στα Γιάννενα, είχες μέσα σου, όχι την απογοήτευση, αλλά την πολύ έντονη επιθυμία ότι να παίξω και αν μπορώ να ξαναγυρίσω πίσω?
0: Αυτό ακριβώς, γι' αυτό πήγα, γιατί έπρεπε να παίξω μάλλον. Έπρεπε να παίξω, να συνεχίσω σε κάποια άλλη ομάδα. Μάλλον θα έπρεπε να ξαναποδείξω κάποια πράγματα. Και με αυτό το σκεπτικό πήγα, έδινα την ίδια δουλειά και την ίδια πάσχιζα, δηλαδή να κερδίσει η ομάδα, να πάω καλά, να σκοράρω για να αποδείξω ότι εγώ είμαι εδώ.
1: Λοιπόν, ψάχνοντάς σε, μένω σε μια ημερομηνία, 30 Μαρτίου 2019, είναι να μάθει στη Λιβαδιά. Λεβαδιακός ΠΑΣ Γιάννενα.
0: Σωστά, ναι, το θυμήθηκα.
1: Μπράβο, ωραία. Πώς το έχεις βάλει αυτό το γκολ? Το έχουμε σε ενσταντανέ, σε κάδρο. Ναι. Δηλαδή είναι κάποιος. Πολλό δε μάλλον στο βίντεο. Τι θυμάσαι, προφανώς.
0: Αποστολόπουλος. Σέντρα.
1: Σέντρα. Δεν ξέρω, Αποστολόπουλος.
0: Αποστολόπουλος, νομίζω, σέντρα.
1: Και απογειώνεσαι. Οριζοντιώνεσαι, έτσι. Ναι. Το έχεις δει κάπου αυτό, ή.
0: Όχι.
1: Τι σκέφτεται εκείνη την ώρα που παίκτης, παιδί μου?
0: Εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να σκεφτείς πολλά. Δεν μπορεί να σκεφτείς πολλά. Αυτό που λέω, ότι καμιά φορά ο επιθετικός, αν έχει ψυχολογία, πριν το βάλει, ξέρει ότι το έβαλε.
1: Ναι.
0: Και σου βγαίνουν όλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, μετά με ψυχολογία σου βγαίνουν όλα.
1: Γυρίζεις στον Όφη. Τι βρίσκεις από εκείνα που άφησες 2 χρόνια πριν?
0: Εντάξει, εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Μια οργάνωση τρομερή σε όλα τα κομμάτια. Η ομάδα πλέον, εντάξει, είναι αλφα-εθνική.
1: Προπονητής τότε?
0: Είχαμε τον Σίμο.
1: Ο Σίμος. Σωστό.
0: Καλός προπονητής. Βγήκαμε Ευρώπη με καλό ποδόσφαιρο, ωραίο ποδόσφαιρο. Με νίκες μέσα σε δύσκολες έδρες. Με παίρνει η μάνα μου τότε, μπαίνει και η μάνα μου.
1: Η μάνα τι ήταν?
0: Η μάνα ήταν μάνα. Θα ήμουν δίπλα στο σπίτι.
1: Σωστό. Άμπραβο.
0: Ναι. Με παίρνει και η μάνα μου, αφού σε θέλουν στον Άρη, παιδί μου, να έρθει εδώ. Λέω εντάξει, κι εγώ ήθελα να πάω στον Άρη. Οπότε δεν το πολυσκέφτηκα και υπογράφω Άρη. 2 χρόνια.
1: Καλά.
0: Πρώτες συμμετοχές,
1: ναι,
0: τον πρώτο χρόνο. 41 συμμετοχές νομίζω ή 40, 39 μπρο γκάμα. Ναι. Γεμάτη χρονιά με γκολ, Conference League. Εντάξει, ωραία χρονιά, ωραία ομάδα, ωραίοι οπαδοί.
1: Ναι, καλά, τέτοιο οπαδί του
0: Άρη. Εντάξει, ευχαριστημένος. Ευχαριστημένος από την πορεία μου στον Άρη.
1: Ακολουθεί ένα διάλειμμα στην Πάνορμο. Στην Παντήρμα.
0: Πάνω από Παντήρμα, Τουρκία.
1: Ναι. Παραθαλάσσια.
0: Παραθαλάσσια, 180.000 κατοίκους.
1: Ο Ιτούδης ήταν εκεί 6 χρόνια, περίμενε εσύ, πας εκεί το 22. Ο Ιτούδης ήταν το 13-14 προπονητής, ναι, στην ομάδα μπάσκετ.

0: Την Μπάμβιτ.
1: Ναι. Μια πόλη 180.000.
0: Ναι. Καραβάκι για να πας.
1: Καραβάκι, εντάξει, περνούσες απέναντι, είχε καραβάκια, ωραία για οικογένεια, πολύ ήσυχα, ωραίοι άνθρωποι, φιλόξενοι πολύ. Καμία σχέση αυτό που λένε
0: Ναι,
1: Ελλάδα-Τουρκία,
0: όχι,
1: αυτά
0: όχι,
1: είναι
0: όχι,
1: μόνο
0: δεν
1: πολιτικά
0: ισχύει,
1: μου,
0: σωστό, σωστό.
1: το λέγανε δηλαδή και με το μεταφραστή εκεί. Πολύ φιλόξενοι, να μας κεράσουν, να μας τέτοιο. Δεν πήγε καλά η χρονιά και εκεί, δεν μας βγήκε.
0: Και γυρίζει στον Ιωνικό.
1: Γυρίζω στον Ιωνικό μετά, 6 μήνες. Τραυματίζομαι στον Ιωνικό. Και μετά λίγο μας παίρνει κάτω βόλτα.
0: Και έρχεσαι στα Χανιά.
1: Ναι.
0: Όχι για πολύ καιρό.
1: Όχι για πολύ καιρό, ένα χρόνο, ένα χρόνο.
0: Και ξαναγυρίζει στην Κρήτη. Και φεύγει πάλι και πηγαίνει στην Ηλιούπολη.
1: Σωστά. Εντάξει, μια ομάδα που παλεύει για την Β' Εθνική, θέλει να είναι εκεί μέσα στην πεντάδα πάντα. Αυτός είναι ο στόχος της, ούτε να ανέβει δεν θέλει ούτε τίποτα.
0: Τι σκέφτηκες, τι είχες στο μυαλό σου πέρα από το οικείο περιβάλλον της Κρήτης και δι' του Ηρακλείου το περασμένο καλοκαίρι όταν δέχτηκες την πρόταση από το Γιούχτα.
1: Εγώ είχα πάρει την απόφαση μέσω της οικογένειας, μαζί με την οικογένεια βασικά.
0: Η γυναίκα σου όμως δεν είναι
1: Η
0: Ηρακλειώτισσα.
1: γυναίκα μου είναι Ηρακλειώτισσα, ναι. Έχει αναλάβει το μαγαζί του πατέρα της. Οπότε, να σου πω την αλήθεια, θα σου μιλήσω ξεκάθαρα και δηλαδή δεν ντρέπομαι δηλαδή για αυτό που θα πω, ούτε θέλω να μειώσω κάποιον. Το να μην είσαι σε μια ομάδα όπως Καλαμάτα, Πανιώνιος που πάνε να κάνουν κάτι, να πρωταγωνιστήσουν ή να θέλουν να ανέβουνε, το να πας τώρα στις άλλες ομάδες και να μην σου καλύπτουν
0: Να
1: τα
0: μην
1: θέλω που
0: που
1: έχεις στο
0: έχεις,
1: μυαλό σου,
0: το κατάλαβα το λέξεις αυτό.
1: ναι, δεν ήθελα
0: Ναι.
1: να το
0: Το
1: τραβήξω αυτό, να
0: κατάλαβα.
1: τραβάω πάλι την οικογένειά μου, τα παιδιά μου. Οπότε πήρα την απόφαση να γυρίσω εδώ και νομίζω έκανα την πιο σωστή επιλογή να πάω σε μια ομάδα που είναι στη Γάμα Εθνική είναι μεν, αλλά οργανωμένα, μέσα στους ανθρώπους γύρω.
0: Μου είπες προηγουμένως τι είναι το γκολ και τι χρειάζεται για να βάζεις γκολ. Ποιο θεωρείς ότι είναι, θα το μοιράσω, το γκολ της ζωής σου, σε τρεις κλίμακες. Ποιο είναι το πιο δύσκολο γκολ που έχεις βάλει?
1: Το πιο δύσκολο γκολ. Με τον Ιγυνιακό, το ψαλιδάκι. Έχω βάλει ψαλιδάκι με τον Ιγυνιακό, Όφι Ιγυνιακός. Δόξα δράμας, θα έλεγα. Το κέντρο του ψιλοκρεμαστό. Εντάξει, έχω βάλει ωραία γκολ.
0: Το πιο θεαματικό, κάποιο από αυτά τα δύο.
1: Νομίζω από αυτά τα δύο, ναι.
0: Το πιο καθοριστικό, που ας ήταν και ένα σπρόξιμο της μπάλας στα δίχτυα, ας πούμε.
1: Ναι, εντάξει, ήταν καθοριστικό, ας πούμε, στο Άρης Αστάνα. Γιατί βάζω τον γκολ, ξαναμπαίνουμε μέσα στο παιχνίδι, θέλουμε άλλο ένα γκολ για να περάσουμε στην επόμενη φάση. Που το πετυχαίνει ο Λούκας Σάσα, 2-0 μετά και δεχόμαστε γκολ στο
0: Ναι,
1: 120
0: το θυμάμαι, το
1: και...
0: θυμάμαι που έμεινε έξω. Πώς είναι να σκοράρεις σε ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης στην Τούμπα κιόλας, το 2-2?
1: Εντάξει, μετά από επίσκεψη και οπαδών
0: Α, είχαν έρθει ο Παδί τότε.
1: εννοείται, επίσκεψη οπαδών στο
0: Σκαριλά.
1: Ρίσιο, στο Ρίσιο.
0: Ναι,
1: Πηγαίνετε και εννοείται πως πρέπει να έρθετε με αποτέλεσμα. Εντάξει, τρελαμένοι όλοι, αδρεναλίνη στα κόκκινα, να κερδίσεις εννοείται. Εντάξει, είναι ένα ντέρμπι, ένα τοπικό ντέρμπι. Είναι Άρης ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αυτά είναι τα
0: σωστό.
1: δύο. Και τα έχω παίξει και τα δύο.
0: Λοιπόν, αυτό είναι 7 Μαρτίου το 2-2 στην Τούμπα. Και μετά από ένα μήνα και κάτι μέρες, 18 Απριλίου, βάζει γκολ με τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας.
1: Σωστά.
0: Και νικάει ο Άρης 2-1.
1: Και κερδίζουμε 2-1. Και έχω χάσει πέναλτι στο
0: Έχει
1: πρώτο
0: χάσει
1: ημίχρονο.
0: πέναλτι, μπράβο, αυτό
1: Και
0: πήγα να πω.
1: άμα σου πω
0: Ότι
1: ότι
0: έχει
1: έχει
0: χάσει
1: γίνει
0: πέναλτι.
1: εκεί.
0: Για πες, θέλαμε. Εγώ πεθαίνω για ιστορίες, έλα, μαρτύρατα.
1: Έχει στο χαρτί τον Μπερτόγλιο. Ο Μάτζιος να βάρει τα πέναλτι. Κερδίζουμε το πέναλτι και του λέω τον Μπερτόγλιο να το κάνω. Αυτός δεν είχε θέμα. Μου λέει κάντο, κάντο. Παίρνω την μπάλα, βλέπω ένα Μάτζιο από τον πάγκο, ορίεται. Αρχίζει, τραβάει πουκάμισα, κάνει από εδώ, κάνει από εκεί. Λέω άστο, λέω
0: Θα το βάλω.
1: το έχω.
0: Προπονητής, τερματοφύλακας Παναθηναϊκό,
1: Διούδης.
0: ο Διούδης.
1: Διούδης. Είχαμε εκείνη τη στιγμή το
0: Το
1: χωριό,
0: χωριό.
1: ναι, ήμασταν σε τέτοιο. Εκτελώ το πέναλτι, δοκάρι και έξω. Μπαίνω μέσα στα αποθητήρια, έχω ακούσει τι έχω ακούσει. Λέω σε μια στιγμή θα με βγάλει αλλαγή. Δεν

0: Υπάρχει περίπτωση. Ξεκινάει το δεύτερο μήχρονο, με αφήνει. Λέω όλα καλά, εντάξει. Παίρνει ο Παναθηναϊκός κόκκινη. Λέω εδώ είμαστε. Εκείνη τη στιγμή λέω θα βάλω γκολ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Στην πρώτη ευκαιρία που μου δίνεται βάζω γκολ.
1: Βάζει τον γκολ. Λοιπόν, λίγο μετά, ένα μήνα, δηλαδή μέσα σε δύο μήνες, έχεις βάλει γκολ στα μάτς που ονειρεύεται κάθε ποδοσφαιριστής. Εσύ να βάλεις γκολ. Βάζεις γκολ στο ΠΑΟΚ Άρης, βάζεις γκολ στο Παναθηναϊκός Άρης και βάζεις γκολ 5 Μαΐου του 2021 στο Χαριλάου με τον Ολυμπιακό. Σωστά. Εκεί τι ιστορία υπάρχει.
0: Εντάξει, εκεί ήταν. Νομίζω κύπελο ήταν.
1: Ναι, νομίζω και εγώ
0: το. Ήταν το κύπελο. Εντάξει, ήταν ένα θεσμό που τον κυνηγούσε πάρα πολύ ο Άρης. Ήθελε δηλαδή να πάει σε ένα τελικό και να κατακτήσει ένα κύπελο. Οπότε εκείνη τη στιγμή λέω: εδώ είμαστε, θα μας κάνουν άγαλμα. Εντάξει, το ήθελε όλος ο κόσμος, το είχαν μεταφέρει και σε εμάς τους ποδοσφαιριστές. Οπότε θέλαμε πάρα πολύ τότε να πάμε στον τελικό. Και δεν τα καταφέραμε. Ήταν τότε που κρύφτηκε ο Μπουχαλάκης, νομίζω, μας έκανε.
1: Για κάποιον που δεν σε ξέρει, δεν σε έχει δει ή δεν έχει πολύ νοπή την εικόνα σου, αυτό που λένε το description, πώς θα σύστηνες τον εαυτό σου, δηλαδή ποια είναι η αγαπημένη σου κίνηση μέσα στην περιοχή.
0: Αρέσει...
1: Που λες ότι είναι το συγκριτικό πλεονέκτημά σου, εκεί ήθελα να καταλήξεις.
0: Ναι, μ' αρέσει συνήθως να μπαίνω μέσα στην περιοχή, την ώρα ας πούμε, που είναι η μπάλα από τα πλάγια, να μπαίνω μέσα στην περιοχή και την ώρα που φτάνω στη μικρή περιοχή να πατάω και να κάνω βήμα προς τα πίσω. Δηλαδή να μου σπάνε την μπάλα προς το πέναλτι. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Και μετά, άμα δω, εντάξει, άμα δεις την άμυνα πολύ ψηλά, να φεύγω στο χώρο. Αυτά ήταν δηλαδή τα δυνατά μου στοιχεία, θεωρώ.
1: Αυτό με τη φανέλα στον πανηγυρισμό, πώς το κόλλησες?
0: Αυτό με τη φανέλα το έβγαλε ο Νίκος Αμανατίδης. Είχαμε ένα γυμναστή τότε στον Όφη. Και μου λέει, αυτός μου το είχε πει, φέτος θα βάλεις, λέει, πολλά γκολ. Και πρέπει να σου βρω, λέει, ένα πανηγυρισμό. Δεν ξέρω, το αισθανόταν. Και λέει, πρέπει να σου βρω έναν πανηγυρισμό, αλλά να είναι ιδιαίτερος και να είναι μόνο δικό σου. Και λέω, πες μου, Νίκο, λέει, θα σκεφτώ και θα σου πω. Έρχεται μια μέρα και μου λέει, θα κάνεις, μου λέει, τη φανέλα έτσι, έτσι, και θα κάνεις πιστόλια. Του λέω, πού το είδες? Μου λέει, δεν το έχω δει. Έκανε ένα παρόμοιο, λέει, ένας παλιός παίχτης, δεν μου είχε πει το όνομά του. Θα κάνεις, λέει, αυτό. Και θα σε χαρακτηρίζει εσένα. Και από τότε το έκανα.
1: Ξέφυγες ποτέ σε πανηγυρισμό, και δεν λέω κακότροπα, αν ξεσάλωσες ποτέ, γιατί είτε γιατί είχες καιρό να βάλεις γκολ, είτε γιατί το γκολ αυτό είχε ιστορία?
0: Όχι, όχι, ποτέ, όχι. Ποτέ. Πάντα ήμουν συγκρατημένος.
1: Προηγουμένως μου είπες 2-3 ποδοσφαιριστές στη θητεία στον Ολυμπιακό που είναι προφανή φαβορή για την απάντηση που θέλω να μου δώσεις. Ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης που έπαιξε ποτέ? Μπορεί να είναι κάποιος από αυτούς που ανέφερες προηγουμένως, αλλά μπορεί να είναι και κάποιος άλλος που δεν πάει το δικό μου το μυαλό.
0: Κώστας Φορτούνης.
1: Ο Φορτούνης είναι έτσι.
0: Κώστας Φορτούνης. Νομίζω ποιότητα, αυτό το μαγικό, το πρώτο κοντρόλ, τρίπλα, όλα μαζί. Νομίζω μόνο ο Κώστας Φορτούνης μπορούσε να το έχει.
1: Υπάρχει ματς που θα ήθελες να το ξαναπαίξεις για οποιοδήποτε λόγο?
0: Ναι.
1: Ποιο?
0: Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που πήγε 1-1, ήθελα να πάει 2-1. Να κερδίσουμε, διότι μου είχε τάξει το ρεσίτη να πάμε στα μπουζούκια και δεν πήγαμε. Είχε στραβώσει το...
1: Είχε στραβώσει το γλέντι.
0: Είχε στραβώσει το γλέντι.
1: Δυσκολότερος αμυντικός? Υπάρχει κάποιος δηλαδή που δεν ήθελες να παίζεις μαζί, είτε γιατί βάραγε, είτε γιατί ήταν πολύ καλός?
0: Σισε.
1: Όσοι είσαι.
0: Καλή χρονιά στον Ολυμπιακό, δυνατός. Πήγαινε όπως θα πήγαινε στην προπόνηση, έτσι πήγαινε και στον αγώνα. Δηλαδή, σε κάθε προπόνηση με χτυπούσε. Με πατούσε πίσω στους αχίλιους,

0: Και Βαρέλα.
1: Α, Βαρέλα.
0: Και Βαρέλα. Μιλάμε τώρα
1: Του ΠΑΟΚ,
0: για
1: ναι, εντάξει,
0: θήριο.
1: παιχτάρα.
0: Θήριο.
1: Παιχτάρα, σωστό. Ποια είναι η πιο, πώς να το πω τώρα, η πιο ευχάριστη στιγμή που έχεις να θυμάσαι στο ποδόσφαιρο.
0: Σίγουρα.
1: Η μεταγραφή στον Ολυμπιακό.
0: Μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Αυτό νομίζω. Θα ήθελα να πετύχω ένα τρόπαιο τύπου κύπελλο Ελλάδος ή πρωτάθλημα Ελλάδος. Δεν τα κατάφερα. Ενώ έφτασα κοντά. Και θα ήθελα να πετύχω πάρα πολύ το να έπαιζε στην Εθνική Ελλάδος. Που
1: Έχεις
0: νομίζω είναι
1: παίξει
0: ελπίδων.
1: ελπίδων.
0: Έχω παίξει ελπίδων, αλλά Εθνική Ελλάδος, εντάξει, νομίζω είναι όνειρο κάθε ποδοσφαιριστή αυτό, Έλληνα ποδοσφαιριστή, να το
1: Ένιωσες
0: πετύχει.
1: ότι έφτασες κοντά.
0: Έφτασα κοντά, ναι. Είχα φτάσει κοντά. Τώρα το τι έγινε και τι δεν μπορώ να ξέρω.
1: Η πιο δυσάρεστη στιγμή που να σε πλήγωσε, να σου άφησε πληγή,
0: Δεν
1: ξέρω εγώ, δεν...
0: είχα κάποια ιδιαίτερη. Ένας τραυματισμός μόνο τότε στον Όφι που είχα γυρίσει. Αυτό τότε γιατί είχαμε ξεκινήσει το πρωτάθλημα, δύο στα δύο, δύο πρώτες αγωνιστικές γκολ και τρίτη αγωνιστική τραυματίζομαι. Εκεί λίγο με πήρε από κάτω ψυχολογικά πιο πολύ. Το βρήκα μετά στη συνέχεια. Εντάξει.
1: Επειδή έχεις μια καριέρα που είναι πλέον αρκετά χρόνια, έχεις περάσει από διάφορες κατηγορίες, από διάφορες ομάδες, τι εικόνα έχεις και το ζεις, δηλαδή το παρακολουθείς όχι μονάχα ως εν ενεργεία ποδοσφαιριστής, το παρακολουθείς και επειδή είσαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Τι εικόνα έχεις για το ποδοσφαίρο το ελληνικό αυτή τη στιγμή.
0: Εγώ βλέπω πως πάει προς το καλύτερο. Βλέπω πως πάει προς το καλύτερο. Δυναμώνουν ομάδες που παλαιότερα δεν ήταν τόσο, ας πούμε η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει δυναμώσει, ο Παναθηναϊκός προσπαθεί πλέον να δυναμώσει. Ομάδες που τις χρειάζεται η Ελλάδα, διότι πρέπει να δείξουμε και καλό πρόσωπο και στην Ευρώπη. Που το θέλουμε αυτό. Έχουν βελτιωθεί πράγματα. Μια παράκληση να πιο πολλές
1: Πιο
0: ακαδημίες.
1: πολλές
0: Χρειαζόμαστε
1: ακαδημίες, ναι.
0: ακαδημίες, χρειαζόμαστε να βγάλουμε νέα παιδιά που είναι το μέλλον και βλέπουμε ότι όλες οι ομάδες στο εξωτερικό τρέφονται από τις ακαδημίες.
1: Θα σου κάνω τώρα μία ερώτηση, της οποίας η απάντηση και η ερώτηση πάσχει και η απάντηση που θα μου δώσεις πάσχει, διότι είμαστε 3 μέρες πριν από τον τελικό του κυπέλου, όταν θα προβληθεί η εκπομπή, ο τελικός θα έχει διεξαχθεί. Τι εικόνα έχεις για τον Όφη φέτος? Ας πούμε ότι αφήνουμε έξω εντελώς τον κυπέλο.
0: Μια ομάδα που έχει περάσει και από τα δύσκολα, σήκωσε κεφάλι και ξαφνικά εκεί που σήκωσε κεφάλι έχει φτάσει και στον τελικό.
1: Να. Και
0: Είναι
1: μπορεί να βγει και πέμπτη. Μπορεί να βγει
0: σωστά.
1: πέμπτος, όμως.
0: Είναι και δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που το κάνει αυτό. Δηλαδή όλη την πορεία ήταν πώς να πω, ένα πλοίο που μπήκε σε μια φορτούνα
1: Ναι.
0: και
1: Και
0: κατάφερε
1: κατάφερε να βγει.
0: εντέλει και βγήκε. Δεύτερο τελικό συνεχόμενο, τρίτο θα έλεγα εγώ
1: Τρίτο γιατί έγινε το Super Cup.
0: με το Super
1: Σωστό.
0: Cup, διότι είναι ένα τρόπαιο και αυτό, που σίγουρα θα το ήθελε ο Όφη. Έχει την εμπειρία, νομίζω, και είναι σε καλό φεγγάρι αυτή τη στιγμή να καταφέρει να κατακτήσει ένα τρόπαιο μετά από χρόνια.
1: Χρεώνεις τον εαυτό σου με κάποιο λάθος που σε μια απόβαση που την πήρες εν θερμό και δεν θα την έπαιρνες.
0: Τη δεύτερη χρονιά που έκατσα στον Άρη. Διότι είχαν κάνει μια μεταγραφή τον Καμαρά τότε, το Center Four, και μου είχε πει ο Μάτζιος κάτσε θα πάρεις χρόνο συμμετοχής για αυτά, ενώ βρισκόμουν από γεμάτη σεζόν. Μου είχε φέρει μια πρόταση ο μάνατζέρ μου απ' έξω και νομίζω πως έπρεπε να κάνω τότε την κίνηση να το πιέσω λίγο πιο πολύ να φύγω.
1: Είσαι 32. Δεν
0: Σωστά.
1: είσαι ακόμα 32. Τι παίζει ρόλο στην ηλικία που είσαι, με τα χιλιόμετρα που έχεις, με τις ώρες πτήσεως, στο τι θα κάνεις την επόμενη χρονιά. Θέλεις να παίξεις προφανώς, δεν έχεις
0: Ναι.
1: πάρει καμιά περίεργη απόφαση να
0: Όχι, όχι,
1: σταματήσεις. Ναι, αυτό λέω.
0: εννοείται. Ναι. Όχι, σίγουρα. Αυτό που λέω, ότι εγώ ήρθα εδώ για την οικογένεια, κοίταξα την οικογένεια πάνω απ' όλα, διότι δεν μπορώ πάλι αυτό το δεξιά και αριστερά. Αν έρθει κάτι που να με ικανοποιεί στα δικά μου θέλω και να είναι κάτι που θα δω ότι θα έχει στο βάθος ένα, ότι μπορεί να ρισκάρεις και μπορεί να έχει καλό τέλος, θα το προσπαθήσω. Από εκεί και πέρα, αν δεν έρθει κάτι τέτοιο, δεν θα μπω στη διαδικασία να λέω ότι παίζω β' εθνική μόνο για να λέω ότι παίζω.
1: Ναι. Δεν νιώθεις πάντως ότι Επειδή το είπαμε και προηγουμένως και το μέτρησα πολύ αυτό που είπες, ότι δεν νιώθεις να έχει εξατμιστεί καθόλου η αγάπη για το ποδόσφαιρο.

0: Όχι εννοείται. Όχι, είμαστε εντάξει.
1: Δηλαδή μπαίνεις μέσα και
0: Μπαίνουμε
1: φουλάρεις.
0: μέσα, ναι, και τα δίνουμε όλα. Ναι. Αυτό νομίζω δεν σταματάει ποτέ. Μέχρι και στο 5x5, ας πούμε, με τους φίλους, όταν πας να παίξεις, θέλεις να κερδίζεις. Δεν το συζητώ. Δεν φεύγει αυτό. Αυτό είναι μικρόβιο. Αυτό σε ακολουθάει μέχρι που να αντέχει το σώμα να
1: Σωστό.
0: παίζει.
1: Το παιδί από τα Τρίκαλα που πήγε στην Ακαδημία, που πήγε στη Βέρεια, που το ένα, που το άλλο, τι το έμαθε το ποδόσφαιρο. Δηλαδή αυτή η διαδρομή σου, τι σε έμαθε που ίσως με άλλες συνθήκες, αν δεν είχες μπλέξει με το ποδόσφαιρο, δεν θα το μάθαινες ή θα το μάθαινες πολύ πιο αργά.
0: Εντάξει, δεν μπορώ να γνωρίζω τι δεν θα μου
1: Ναι, τι δεν θα
0: μάθαινε,
1: μάθαινες
0: δεν
1: αλλιώς,
0: θα
1: ναι.
0: μάθαινα. Αυτό που έχω μάθει, εντάξει, ήμουν και από μια οικογένεια που δεν ήταν οικονομικά καλά. Οπότε τα χρήματα που έπαιρνα να βοηθάω την οικογένεια, να μπορώ να παλεύω για το. Γιατί δεν ήξερες το
1: Σωστό.
0: αύριο και σε κατηγορίες που ήμασταν τότε, δεν ήξερες το αύριο τι σου ξημερώνει. Οπότε να παλεύεις κάθε μέρα να. Και αυτό είναι και στη ζωή. Δηλαδή το ποδόσφαιρο είναι λίγο κοντά στη ζωή. Πρέπει να παλεύεις
1: Όχι
0: για να
1: λίγο,
0: πάρεις τη θέση
1: πολύ, εννοείται, εννοείται.
0: να παίξεις βασικός, να φανείς. Οπότε σε βγάζει και στη ζωή πιο δυνατό. Γιατί φεύγεις και σε μικρή ηλικία από το σπίτι σου. Έφυγα σε μικρή ηλικία από το σπίτι μου. Οπότε έπρεπε να ανταπεξέλθω ξεκάθαρα μόνος μου σε εισαγωγικά. Εντάξει, είχες τη βοήθεια να έπαιρνες ένα τηλέφωνο τους γονείς σου, αλλά σε σκληραγωγή.
1: Με τα πρώτα λεφτά που έβγαλες το ποδόσφαιρο, τι πήρες που το ευχαριστήθηκες πάρα πολύ, τι αγόρασες, τι δώρο έκανες γύρω-γύρω, ξέρω εγώ, στη
0: Εντάξει,
1: μάνα, στον πατέρα.
0: έκανα μικρά δώρα, έκανα όσο μπορούσα, εντάξει. Έκανα, προσπαθούσα, εντάξει, να κρατάω όσο μπορώ χρήματα. Εντάξει, ένα όνειρό μου ήταν να πάρω ένα αυτοκίνητο καλό. Το πήρα, όλα καλά.
1: Πώς λένε το πιτσιρικά, το γιο.
0: Θανάσης, και έχω και έναν πιο μικρό.
1: Και ένα πιο μικρό, ωραία. Στο γιο λοιπόν, όταν πρώτα ο Θεός θα πάρει τα ωραία του παπούτσια και θα τον πας να παίξει ποδόσφαιρο. Τι συμβουλή θα του δώσεις. Που είναι και βίωμα
0: Του
1: δικό
0: την
1: σου, ρε
0: έχω
1: παιδί.
0: δώσει ήδη
1: Α,
0: τη
1: και η
0: συμβουλή από
1: οποία είναι,
0: τώρα,
1: ναι,
0: το ότι υπάρχει και ήττα μέσα στο ποδόσφαιρο.
1: υπάρχει ήταν, ναι,
0: Ναι, διότι
1: σωστά.
0: έχουμε θέμα, χτυπιέται κάτω, δεν θέλει να χάνει. Έχουμε αυτό τώρα, να ξεπεράσουμε λίγο αυτό. Εγώ ένα πράγμα θα του πω. Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να κάνεις στη ζωή σου, να το κάνεις με σεβασμό, με αγάπη και ό,τι πετύχεις. Δεν θα γίνουν όλοι ποδοσφαιριστές,
1: Ναι, δεν θα γίνουν όλοι
0: δεν θα γίνουν
1: Super Wow
0: όλοι
1: και
0: Μέση και
1: Mbappé και
0: Ρονάλντο.
1: Messi και
0: Σωστά.
1: Ronaldo.
0: Μέχρι εκεί που μπορείς να φτάσεις, μέχρι εκεί που... και να το αγαπάς. Αν το αγαπάς, ξεκίνησε το. Άμα δεν το αγαπάς, μην το ξεκινήσεις
1: Δεν το
0: καθόλου.
1: ξεκινήσει καθόλου. Ευχαριστώ.
0: Χάρηκα.
1: Ευχαριστώ
0: Να
1: πάρα
0: είστε
1: πολύ,
0: καλά.
1: Δημήτρη. Αυτό ήταν ο Δημήτρη Μάνο. Αυτό ήταν το 25ο Box Out στην εφετινή σεζόν. Πάντοτε εδώ στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με τα νεαρά Ζαρό. Πάντοτε στο μεγάλο γήπεδο τη τηλεόραση ΚΕΔ. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μα. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικανής είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Είμαστε εδώ στο καθιερωμένο τρόπο Τινά, μηνιαίο ραντεβού μας με τον δικηγόρο και αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Νίκο Σκουλά. Καλώς ορίσατε, κύριο Σκουλά.
1: Καλώς σας βρίσκω. Πάντα με χαρά.
0: Πάντα με χαρά. Όντως, είχαμε πει να συζητήσουμε κάποια στιγμή για την ιστορία της μεταπολίτευσης. Βέβαια, δεν είμαι σίγουρος ότι είναι ιστορία όταν μιλάμε για μόλις 52 χρόνια. Έτσι. Καμιά φορά θέλεις και μεγαλύτερη απόσταση για να αποτιμήσεις, να δεις και πού βρισκόμαστε και πού. Πού πάμε, αλλά είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες περιόδους για την σύγχρονη ελληνική ιστορία η μεταπολίτευση. Εννοώ γιατί δεν έχουμε δύσκολες καταστάσεις,
1: πολέμους. Είναι, πολέμους, πιο
0: είναι πιο ναι, ευημερούσα. Σίγουρα είναι πιο ευημερούσα.
1: Είναι πιο ευημερούσα. Δεν πρόκειται περί ιστορίας, πρόκειται περί τρέχουσας πολιτικής
0: στην πραγματικότητα,
1: αφήγησης.
0: Ναι.
1: Τρέχουσας πολιτικής αφήγησης, η οποία συνδέει τις εξελίξεις του εγγύης παρελθόντος με το τι πρέπει να γίνει σήμερα. Έχει κάποια βασικά αφηγήματα για το, τη δομή του πολιτικού συστήματος η μεταπολίτευση, κύριε Μπογδανίδη, και αυτά τα ερωτήματα ως προς τη δομή του πολιτικού συστήματος, ως προς την παραγωγική βάση της οικονομίας, ως προς την, τα μεγάλα θέματα της εξωστρεφίας, της παραγωγικότητας, της κοινωνικής συνοχής, των εξωτερικών σχέσεων και της ασφάλειας της χώρας, είναι διαρκή θέματα τα οποία απαντώνται με διαφορετικούς αλλά συναφείς τρόπους για τα τελευταία 52 χρόνια.

0: αφαιρέσουμε το μεγάλο κραδασμό της κρίσης, ο οποίος ήταν μία τομή σε αυτή την περίοδο.
1: Ήταν όμως και μία δοκιμασία πολύ ενδιαφέρουσα και ιστορικά,
0: δοκιμασία,
1: έτσι.
0: Ήταν και αποτέλεσμα των αυλεψιών της μεταπολίτευσης. Και η σημερινή συζήτηση δεν μπορεί να είναι ιστορία, αλλά πρέπει να είναι ουσία πολιτικής για το τι δεν πρέπει να οδηγήσει ξανά σε αυτό το σφάλμα και κατά πόσο τα διδάγματα μετά την κρίση έχουν πολιτικό αποτέλεσμα και κοινωνικό αποτέλεσμα,
1: ναι,
0: στη σημερινή πραγματικότητα.
1: Αυτό είναι μεγάλο θέμα.
0: Αυτό είναι όλο το θέμα.
1: Αυτό όντως είναι ένα μεγάλο θέμα. Βέβαια, κάποιος θα πει στη μεταπολίτευση, επειδή παίρνουμε ως κομβικό χρονικό σημείο το 1974, μεταπολίτευση και μετά δηλαδή, βρεθήκαμε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, γιατί υποτίθεται καθαρίσαμε με την δικτατορία, που ήταν πάρα πολύ δύσκολη περίοδος για τη χώρα. Αφήσαμε όμως πίσω μας και μια χώρα η οποία ήταν μεταπολεμική με την φιλιακή και ταυτόχρονα προσπαθήσαμε να εδρώσουμε θεσμούς. Μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ΕΟΚ τότε. Ήμασταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας ή κάναμε λογική λάθη?
0: Απόλυτα ήμασταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας, διότι οι βασικές επιλογές, οι μεταπολιτευτικές, όσον αφορά το πολιτιακό, το οποίο ήταν ένας διαρκής βραχνάς.
1: Είμαστε σίγουροι γι' αυτό, για το
0: απόλυτα
1: πολιτιακό.
0: Σίγουροι.
1: Γιατί
0: είμαστε απόλυτα σίγουροι.
1: Πολλοί ξέρετε λένε ότι...
0: Θα έπρεπε να είχε λυθεί ίσως στις προηγούμενες δεκαετίες. Αλλά ήταν όριμος ο ελληνικός λαός το 1974 με το δημοψήφισμα να πάρει τη σωστή απόφαση. Και αφότου αφήσαμε αυτό, ψηφίσαμε ένα νέο σύνταγμα και την επόμενη μέρα κάναμε αίτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομιμοποιήθηκε το ΚΚΕ και αποκαταστάθηκε η παλέτα του πολιτικού πλαισίου στην Ελλάδα και στη συνέχεια τα μεγάλα ερωτήματα ήταν η κοινωνική δικαιοσύνη, η αναγνώριση της εθνικής αντίστασης ως τμήμα των εθνικών θυσιών, των θυσιών του λαού μας και προσπαθήθηκε να επέλθει η κοινωνική ισορροπία η οποία ανισομερώς έκανε τον ελληνικό λαό να υποφέρει τις προηγούμενες δεκαετίες και πολιτικά και κοινωνικά και με κοινωνικούς αποκλεισμούς. Και κάπου εκεί, φυσικά έγινε αδιατάρακτη και η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η παραμονή στο ΝΑΤΟ και η μερική αποκατάσταση του Κυπριακού με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως δεν πετύχαμε τον πυρήνα της λύσης αυτού του προβλήματος, δεν πετύχαμε την επίλυση των διαφορών τις οποίες παρουσιάζει η Τουρκία στο Αιγαίο και στην Κύπρο φυσικά και στη Θράκη. Και πρέπει να δούμε τώρα το βασικό, αποκαταστήσαμε φυσικά μια σχετική ισορροπία του πολιτικού συστήματος, δεξιά, κέντρο, αριστερά, αριστερά, κέντρο. Και αυτό το οποίο δεν είδαμε, αυτό το οποίο δεν αντιμετωπίσαμε και το οποίο το πληρώσαμε πολύ ακριβά στην κρίση, ήταν η παραγωγικότητα της εθνικής οικονομίας.
1: Ναι.
0: Δεν αντιμετωπίσαμε,
1: δεν
0: αντιμετωπίσαμε το ασφαλιστικό, δεν αντιμετωπίσαμε το δημογραφικό.
1: Ναι, όλα αυτά θα τα πούμε επιμέρους, αλλά εκεί τι κατά τη γνώμη σας πήγε λάθος? Δηλαδή μπορούμε να το επιμερίσουμε
0: σε
1: χρονικές περιόδους, ας πούμε, δηλαδή να πούμε ότι χάσαμε το τρένο δεκαετία του 80, όπως δεν κατηγορούν πολύ, ξέρω εγώ, το Πασόκ ότι δεν έδωσε βάση, γιατί αυτή η κοινωνική ισορροπία επετεύχθη όντως με το Πασόκ. Αλλά στο θέμα της παραγωγικής βάσης για μια πραγματικά δυνατή οικονομία δεν τα καταφέραμε. Έγινε το 80,
0: αυτό,
1: το 90.
0: Αυτό είναι ακόμα ζητούμενο.
1: Ή επιμερίζεται αυτό?
0: Αυτό είναι ακόμα, είναι η διαχρονία αυτή. Είναι διαχρονία. Φοβάμαι ότι είναι διαχρονία η ιστορική παθολογία του ελληνικού κράτους αυτού. Αυτό.
1: Μήπως είναι και δικαιολογία όμως αυτό? Δηλαδή να μιλάμε για παθολογία του διαχρονικά.
0: Θα σας πω, παρακολουθώντας σε ιστορικό βάθος αυτή την προσπάθεια, βλέπουμε τον Βενιζέλο να προσπαθεί να φέρει τους εφοπλιστές να επενδύσουν στην τοπική οικονομία. Είδαμε και μετά προσπάθειες φορολογίας του ναυτιλιακού κεφαλαίου προκειμένου να έρθει να επενδύσει εδώ. Είδαμε μεταπολεμικά την προσπάθεια με κάποιους επενδυτές οι οποίοι δεν ήταν τόσο εύστοχοι. Είδαμε μετά την ανάταξη της οικονομίας με κρατικές παρεμβάσεις το δεκαετία του 60. Είδαμε εν τέλει, είδαμε την αποβιομηχανοποίηση τη δεκαετία του 80. Αυτό που δεν είδαμε είναι μια ισχυρή οικονομική εθνική αστική τάξη, ας το πούμε, η οποία θα μπορούσε να περιδινήσει τους θεσμούς της δημοκρατίας και μια διεθνή επάρκεια,
1: ναι,
0: η οποία θα μπορούσε να επιλαμβάνεται και των θεμάτων της οικονομικής ζωτικότητας του κράτους.
1: Με τα πολεμικά όμως υπήρξε μια αστική τέτοια τάξη. Υπήρξε και βιομηχανία. Είπατε ότι
0: ναι,
1: είχαμε μια περίοδο...
0: Και είδαμε τη σταδιακή υποβιομηχάνηση. Δηλαδή είχαμε αυτή την βιομηχανική παραγωγή, η οποία φαίνεται ότι όταν εξάντλησε τα όρια του εθνικού πεδίου, δεν κατάφερε με όρους που κατάφερε η ναυτιλία να επικρατήσει στο διεθνή ανταγωνισμό. Αυτό θεωρώ ότι είναι το σημείο καμπής της οικονομίας μας. Ναι. Ότι δηλαδή όταν εξαντλήθηκαν τα εθνικά όρια των οικονομικών μας μεγεθών, δεν μπόρεσαν να είναι το ίδιο ανταγωνιστικά στο εγγύς διεθνές περιβάλλον.
1: Ναι. Και
0: ακολούθησε η αποβιομηχάνηση της δεκαετίας της μεταπολίτευσης.
1: Αυτό οφείλεται σε πολιτικές επιλογές ή ήταν συγκυριακό, ας πούμε, για την Ελλάδα?
0: Θεωρώ ότι ήταν θέμα οικονομικών εντοχών της ίδιας μας της οικονομικής παράδοσης, η οποία περισσότερο είχε αφαιθεί σε μια μεταπρατικού χαρακτήρα οικονομική δράση, και αυτό υποχρέωσε το πολιτικό σύστημα να υπηρετήσει την υφιστάμενη κατάσταση, χωρίς να κάνει τις αναγκαίες τομές οι οποίες χρειαζόταν για να βγούμε έξω από το κέλυφος το οποίο είχε διαμορφωθεί.
1: Και τι
0: είδαμε και προσπάθειες. Είδαμε, ναι, προσπάθειες στη Θράκη,
1: ναι,
0: να επενδυθεί εξαγωγική και παραγωγική βάση.
1: Και εξωστρέφες στα Βαλκάνια προσπάθησαμε να κάνουμε. Ναι.
0: Όλα αυτά κατέρευσαν και με την κρίση.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, ίσως να μην έχουμε... Η αφήγηση των οικονομικών δυναστιών της Ελλάδας ίσως να δείχνει μία ανεπάρκεια στο διεθνή ανταγωνισμό.
1: Ναι. Εντάξει,
0: όμως το θέμα παραμένει. Το θέμα παραμένει, κύριε Μπογδανίδη.
1: Ναι. Πώς θα κάνουμε την οικονομία μας παραγωγική? Ενώ πραγματικά παραγωγική, έτσι. Ούτε επιδοματική που ζούμε, ούτε να φτιάχνουμε καφετέρειες, ούτε να φτιάχνουμε... να έχουμε υπηρεσίες που ένας να πουλάει στον άλλο.
0: Ακριβώς,
1: κάτι.
0: Δηλαδή εκεί αυτό θεωρώ ότι είναι το μεγάλο στοίχημα της μετά την κρίση μεταπολιτευτικής περίοδου. Σε αυτό το στοίχημα θεωρώ ότι η τελευταία επταετία δεν απάντησε με επάρκεια, με αποτέλεσμα.
1: Τι είναι η επταετία? Α, της κυβέρνησης τώρα.
0: Της παρούσας κυβέρνησης, βέβαια. Δηλαδή η παρούσα κυβέρνηση αθρίζει φόρους και κυρίως έμεσους φόρους, οι οποίοι είναι άδικοι, όπως ξέρετε, για το λαό. Έτσι. Και αυτό που κάνει, αποπληρώνει έναν διεθνή δανεισμό ο οποίος αυξήθηκε κατά αρκετές δεκάδες δισεκατομμύρια τα τελευταία 7 χρόνια, και αυτό που δεν κάνει είναι να ανατάξει τη βασική μηχανή της οικονομίας. 7 χρόνια είναι πάρα πολλά για μια διακυβέρνηση σε αυτή την παράληψη.
1: Ναι, η κυβέρνηση λέει ότι εμείς δεν έχουμε πια την ανεργία που πήραμε, προσπαθούμε να φέρουμε επενδύσεις. Έχει πλεόνασμα, παρουσιάζει κάποια στοιχεία και την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους πρόωρα το αναφέρει ως επίτευγμα. Και δεν είναι κάτι θετικό?
0: Όταν απομυζείς την εσωτερική οικονομική δυνατότητα για την πληρωμή του εξωτερικού χρέους, χωρίς να παράγεις, όταν βλέπεις την κατάρρευση των αποταμιεύσεων, οι οποίες αναλώνονται σε πληρωμή δημόσιων υποχρεώσεων και καταναλωτικότητας, και την ίδια στιγμή δεν παράγεις, απλά μετατοπίζεις την εσωτερική οικονομική κίνηση σε αποπληρωμή του εξωτερικού χρέους. Όλο δηλαδή το θέμα, κύριε Μπογδανίδη, είναι η παραγωγική οικονομία. Αυτό που ξέρει ο τελευταίος έμπορος. Πουλάω, ωφελούμε, εισπράττω και αποταμιεύω. Δηλαδή το βασικό πολιτικό πρόταγμα, το βασικό κοινωνικό πρόταγμα αυτής της φάσης της μεταπολιτευτικής ιστορίας του τόπου μας, το μεγάλο κοινωνικό συμβόλαιο το οποίο θα μπορούσε κανείς να προτείνει στο πολιτικό κέντρο ως εναλλακτική κυβερνητική προοπτική απέναντι στη συντηρητική ανισομέρεια της τελευταίας επταετίας, είναι αυτό ακριβώς, κύριε Μπογδανίδη. Παραγωγική οικονομία. Δεν μπορούμε να επαναλάβουμε τα θέματα μιας διαρκούς καταναλωτής και ασθενούς
1: μόλις όμως,
0: ευημερίας.
1: Να σας πω όμως κάτι.
0: Με διεθνή δανεικά. Ναι, δεν γίνεται.
1: Ναι, ωραία. Το αφήνουμε πίσω μας, λέμε αυτό. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το θέμα, ότι μόλις πάει κάποιος να βάλει, επιτρέψτε μου την έκφραση, χέρι, ας πούμε, σε ένα αντιπαραγωγικό δημόσιο τομέα, σε μια στρεβλή οικονομική δομή που την έχουμε ζει, που την έχουμε δει, που ζει με επιδόματα, που ζει με πάση έτσι, αμέσως υπάρχουν αντιδράσεις. Αμέσως.
0: Ο κόσμος πείθεται όταν του δείξεις το δάσος και όχι το δέντρο. Ο κόσμος πείθεται.
1: Είστε σίγουροι γι' αυτό?
0: Ναι. Έχει να κάνει με τις αντοχές όμως του πολιτικού συστήματος, έχει να κάνει με τις επάρκειες των θεσμών. Υπάρχουν κάποιες πολύ απλές αφηγήσεις, κύριε Μπογδανίδη, θα το ξαναπούμε. Το 2001 η πρόταση για Νίτση για το ασφαλιστικό με εθνική σύνταξη τα 700 ευρώ θα είχε εξοικονομήσει για την ελληνική οικονομία μέχρι το 2016 που θεραπεύτηκε όπως θεραπεύτηκε, γιατί αλλιώς δεν έφευγε η Τρόικα από τον νόμο Κατρούγκαλου, 186 δισεκατομμύρια ευρώ. Σκεφτείτε ότι εάν η μεταρρύθμιση Γιαννίτση είχε περάσει το 2000-2001, θα είχαμε εξοικονομήσει 186 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το μισό δημόσιο χρέος, το τότε δημόσιο χρέος. Διότι τώρα έχουμε εκτοξευτεί σε άλλο επίπεδο.
1: Ναι.
0: Θέλουμε να πούμε δηλαδή.
1: Μόνο που σας θυμίζω ότι η μεταρρύθμιση Γιαννίτση σταμάτησε μέσα από το Πασό κυρίως.
0: Ομόφωνη ήταν συμπολίτευση και αντιπολίτευση.
1: Ναι, ναι, αλλά.
0: Και μετά τον προτείναμε για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ναι. Τουλάχιστον αυτό το αναγνωρίσαμε.
1: Ναι, ο μόνος που δεν έφταιγε ήταν ο κ. Γιαννίτσης. Γιατί έκανε.
0: Και αν δείτε και τις αναλύσεις του για το ασφαλιστικό σε σχέση και με το δημογραφικό και με την συνολική οικονομική ανάπτυξη της χώρας, είναι εντυπωσιακό. Απλά ο επαρκής εκείνος πολιτικός έχει κουραστεί να επαναλαμβάνει τα τόσο αυτονόητα, τα οποία δεν καταλαμβάνουν τον κύριο χώρο της ειδησιογραφίας μας, αλλά πολύ δευτερεύοντα θέματα, επιπόλαιης εφήμερης και πολύ πολύ πολύ δευτερεύουσας οικονομικής ή θεσμικής σημασίας, καταλαμβάνουν την καθημερινότητα.
1: Συμφωνώ, το έλεγα και χθες, ότι συζητούμε τώρα για μια ιστορία που το λέμε επιτελικό κράτος, ενώ είναι άλλο το πρόβλημά μας. Συζητούμε αν βουλευτές έκαναν. Υπάρχουν ερωτήματα όμως που να σας πω, ας πούμε όπως αυτό που σας είπα από ένα φίλο ακροατή. Λέει, αυτή η ιστορική παθολογία που υπάρχει σίγουρα δεν αντιμετωπίζεται ποτέ και τι είναι αυτό που κρατάει μόνιμα πίσω τη χώρα. Μήπως φταίει η κακομαθημένη αστική τάξη ή το ουσιαστικά ανυπαρξία τέτοιες τάξεις. Εκείνο είναι το θέμα.
0: Μιλήσαμε για την σχετική ανεπάρκεια στο διεθνή ανταγωνισμό. Αυτό όμως έχει εξαιρέσεις, κύριε Μπογδανίδη. Είδαμε την παγκόσμια επιτυχία της ελληνικής ναυτιλίας, η οποία όμως δεν εδράζεται στον Πειραιά, δεν εδράζεται στα ελληνικά λιμάνια, εδράζεται στα διεθνή χρηματοοικονομικά κέντρα.
1: Εννοείται ότι δεν προσφέρει για αντιστοίχως στο...
0: Δεν κατέστη δυνατή η συνομιλία της με το Εθνικό Κέντρο.
1: Ναι.
0: Είδαμε την επιτυχία των ελληνικών τραπεζών στα Βαλκάνια μετά τη δεκαετία του 90 και την Εγγύς Ανατολή, έτσι. Και είδαμε την απορρόφησή τους από ξένους ομίλους υπό τη διαμόκλειο σπάθη της δανειοδότησης των κρατικών τραπεζών,
1: ναι,
0: και του ελληνικού δημοσίου. Κρατήστε αυτές τις δύο παραμέτρους για να δούμε τι μας έφτεξε, ότι έχουμε επάρκειες και διεθνών προδιαγραφών επάρκειες, αλλά δεν τα έχουμε καταφέρει τόσο στην ενδογενή παραγωγή. Δεν τα έχουμε καταφέρει ωστόσο στην καινοτόμα ανάπτυξη προϊόντων εξαγώγημων. Θα μου πείτε σχετίζεται με το εκπαιδευτικό σύστημα, θα μου πείτε σχετίζεται με την τεχνογνωσία και πού βρίσκεται αυτή όταν τα καλύτερα μυαλά μας φεύγουν αμέσως μετά την αποφοίτησή τους ή και για να φοιτήσουν αλλού με επαρκέστερους όρους. Όμως κάποιοι και τη δεκαετία του 50 και του 60 που έτρεχε το πιο ζωτικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας στον Καναδά, στην Αυστραλία, στην Αμερική, στη Γερμανία, έμειναν εδώ, επένδυσαν εδώ και έφεραν το μικρό
1: τους αποτέλεσμα. Είναι πρόβλημα της αστικής τάξης ή είναι πρόβλημα ότι δεν έχουμε αστική τάξη στην πραγματικότητα?
0: Χρειαζόμασταν μια πιο ισχυρά παραγωγική αστική τάξη. Η Κρήτη, ας πούμε, έχει 2-3 δυνατούς εξαγωγικούς παραγωγικούς μηχανισμούς. Θα έπρεπε να έχει 30. θα έπρεπε να

0: έχει 30.
1: Ναι.
0: Διότι αυτό ακριβώς που περιδινίζει οικονομικά μια κοινωνία, που τροφοδοτεί μια οικονομία με εισαγόμενο συνάλλαγμα από τοπική παραγωγή, είναι αυτό που τελικά διαρθρώνει την κοινωνία σε πολυεπίπεδες επαρκείς.
1: Ας πούμε για παράδειγμα, τώρα μια και αναφερθήκατε στην Κρήτη, ως παράδειγμα, είναι ένα κομμάτι και δυναμικό μάλιστα του ελληνικού οικονομικού χώρου. Χάσαμε το δεύτερο γενή τομέα στην πραγματικότητα. Έχουμε όμως ένα ακμάζοντα, να το πω έτσι, τουλάχιστον για την Κρήτη και σε ορισμένες περιοχές, πρωτογενή τομέα. Και έχουμε, ειδικά πάλι για την Κρήτη, ένα τριτογενή τομέα, τον τουρισμό κυρίως, δηλαδή υπηρεσίες που προσφέρουμε, που είναι πυλώνας πια οικονομικός. Mm-hmm. Και όμως σε αυτό δεν έχουμε τη σύνδεση που θα έπρεπε. Δηλαδή, δεν λέω ότι δεν υπάρχει τίποτα, προς Θεού μην παρεξηγηθώ, αλλά θα έπρεπε ο πρωτογενής τομέας να υπηρετεί τον τριτογενή, τον τουρισμό, ως πυλώνας, και το αντίθετο. Δεν το έχουμε. Γιατί και αυτό δεν το έχουμε καταφέρει?
0: Παρακολουθώ, κύριε Μπογδανίδη, και σας ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση. Παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον κάποιους εμπνευσμένους τοπικούς επιχειρηματίες, κορυφαίους τοπικούς επιχειρηματίες του τουρισμού, να στρέφονται στα τοπικά προϊόντα και στην τοπική παραγωγή και να την φέρνουν στο μενού των ξενοδοχείων τους, ξενοδοχεία πεντάστερα κυρίως, για απαιτητικούς γευσηγνώστες και για απαιτητικούς ρέκτες αυτών των υπηρεσιών. Παρατηρώ τις τελευταίες δεκαετίες μία ραγδαία δημογραφική κάμψη σε όλη την επαρχία της Κρήτης και μία μεταφορά του δυναμικού, οικονομικού και δημογραφικού δυναμικού, στο βόρειο παράλληλο μέτωπο. Αν κάνετε μία βόλτα στην Κρητική επαρχία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, θα δείτε ότι μετά τις 8 η ώρα δεν υπάρχει σχεδόν καφενείο ανοιχτό.
1: Ναι.
0: Αυτό θα, θα οξύνεται.
1: Με αυτά που συνέβαιναν πριν 20-30 χρόνια, έτσι.
0: Ακριβώς. Οξύνεται επίσης η.
1: Και το καφενείο είναι σήμα λόγου για τη ζωή,
0: ναι,
1: το λέτε.
0: Ναι. Ακριβώς. Το λέω γιατί είναι το επίκεντρο της κοινωνικότητας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Δεν υπερασπιζόμαστε το καθόμαστε το καφενείο.
0: Όχι, βέβαια. Ναι. Όχι, βέβαια. Υπερασπιζόμαστε τον πληθυσμό που αθροίζεται σε, ναι, μια κοινωνική συνάφεια μια κοινωνία το βράδυ μετά τον γάματο της ημέρας. Ναι. Αυτό ακριβώς περιγράφουμε φυσικά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, βλέπουμε ότι φέτος συνταξιοδοτήθηκαν 75 περίπου χιλιάδες αγρότες σε όλη την Ελλάδα. Βλέπουμε ότι ο μέσος όρος της αγροτιάς μας είναι υψηλός. Βλέπουμε έλλειψη τεχνογνωσίας και βλέπουμε την ανάγκη εισαγωγής τροφίμων σε έναν τουρισμό ο οποίος από τα 30 μπορεί να πάει στα 50 εκατομμύρια με τις υποδομές τις οποίες ετοιμάζουμε. Προσπαθούμε με διάφορους εθελοντικούς τρόπους, κρητικό πρωινό, αγροδιατροφική σύμπραξη, να εισφέρουμε την τοπική παραγωγικότητα στην γεύση των φιλοξενουμένων της Κρήτης της Ελλάδας. Η λειτουργία της οικονομίας, κύριε Μπογδανίδη, εκεί όπου οι κοινωνικοί εταίροι δεν συμπλέουν, έχει κάποιες φορές την ανάγκη και των κρατικών παρεμβάσεων. Είτε νεοκαινησιανές πολιτικές λέγονται αυτές, είτε πολιτικές σοσιαλδημοκρατικές, είτε κρατικής παρεμβατικότητας. Κάποιες φορές, όταν οι κοινωνικοί εταίροι δεν συμπλέουν, οφείλει το ελληνικό δημόσιο, η ελληνική πολιτική, η ελληνική πολιτική, η οποία εξισορροπεί τους κοινωνικούς παράγοντες, να τους φέρει σε μια συνομιλία.
1: Τι εννοείτε με αυτό τώρα?
0: Θα σας πω άμεσα. Το καταθέτω και ως πολιτική πρόταση, αν θέλετε, κύριε Μπογδανίδη. Παρατηρούμε ότι η χρηματοδότηση από το ελληνικό δημόσιο του ελληνικού τουρισμού σε υποδομές, σε ανακαινήσεις ξενοδοχείων μέσω του αναπτυξιακού νόμου, μέσω εθνικών πόρων, παροχετεύει αρκετό μέρος της ανάπλασης, της ανακαίνησης και της εγκατάστασης αυτού του σπουδαίου εθνικού προϊόντος που λέγεται τουρισμός.
1: Α, εννοείται ότι
0: κρατική χρηματοδότηση.
1: Γίνονται επιδοτήσεις για επενδύσεις, για.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Για αναβαθμίσεις. Ναι, ναι.
0: Και καλώς, βέβαια.
1: Μέσω αναπτυξιακών όρων.
0: Παρατηρούμε από την άλλη ότι η διαθέσιμη αγορά στον πρωτογενή τομέα μπορεί να έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά μόνο με πιστοποιημένες διαβεβαιώσεις. Δηλαδή, τα προϊόντα της κριτικής ελληνικής αγροτικής παραγωγής πρέπει να

0: έχουμε μια επιστοποιημένη αξιολόγηση.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε λοιπόν εκεί η ελληνική πολιτεία να θέσει ως ένα όρο, μετά από τον αναγκαίο κοινωνικό διάλογο ο οποίος πρέπει να προηγηθεί, ότι όρος για την κρατική χρηματοδότηση των τουριστικών επενδύσεων θα είναι η κατανάλωση ενός ποσοστού 10, 15, 20% πιστοποιημένων τοπικών προϊόντων. Αυτό τι θα μπορούσε να παράξει, κύριε Μπογδανίδη? Θα μπορούσε να έχει την βεβαιότητα μιας πλατιάς αγοραστικής δύναμης των τοπικών πιστοποιημένων αγροτικών προϊόντων από τον τουρισμό,
1: ναι.
0: Και την ίδια στιγμή θα μπορούσε στα τετράστερα, στα πεντάστερα, στα μεγάλης ολικής δηλαδή, ξενοδοχειακά συγκροτήματα και καταλήματα, να έχει την ευεργεσία του τουρίστα που έρχεται στην Κρήτη με την τοπική γεύση. Διότι αυτό που μας κάνει συγκριτικά πλεονεκτικούς,
1: ναι,
0: είναι η ποιότητα των προϊόντων της ελληνικής, της κριτικής γης.
1: Το ακούμε ενδιαφέρον αυτό, αλλά να το κάνουμε λίγο έτσι πιο λιανό. Λέτε ότι αυτή τη σύνδεση να μην την αφήσουμε στο φιλότιμο και στο θέλω ή δεν θέλω.
0: Η ελεύθερη οικονομία δεν λειτουργεί με φιλότιμο.
1: Εντάξει,
0: λειτουργεί με όρους συμφέροντος.
1: Θα μπορούσε να σας πει ελεύθερη οικονομία. Έχουμε ό,τι θέλει καθένας. Αλλά λέτε ότι δεν είναι και απολύτως ελεύθερη οικονομία όταν δίνουμε επιδοτήσεις. Σωστά, ε.
0: Είναι συνδρομητική οικονομία,
1: ναι,
0: βέβαια.
1: Ναι. Για να φτιάξεις το ξενοδοχείο σου, για να το ανακαινήσεις, για να το αναδιαμορφώσεις, για να το κάνεις ακόμα μεγαλύτερο.
0: Ανταποδοτικά,
1: και εκεί να υπάρχει
0: λοιπόν
1: μια συμφωνία.
0: Ναι. Ακριβώς. Ανταποδοτικά
1: να είναι όρος
0: λοιπόν
1: και προϋπόθεση.
0: Όρος για τη χρηματοδότηση, όχι στην απόλυτη κατανάλωση.
1: Ωραία,
0: σε ένα ποσοστό. Σε ένα ποσοστό, κύριε Μπογδανίδη. 10%, 15%. Αυτό θα προκύψει από κοινωνικό διάλογο. Διότι δεν νομοθετείς.
1: Εύκολο να βρεθεί αυτό.
0: Προφανώς. Δεν νομοθετείς ερήμην των κοινωνικών εταίρων, ούτε των αγροτικών.
1: Ξέρω, πρακτικά οργανώσεων. Μπορεί να γίνει αυτό?
0: Πώς δεν μπορεί να γίνει? Καταρχήν δημιουργεί μια βεβαιότητα για την ωφέλεια και την πιστοποίηση παραγωγής των αγροτικών προϊόντων. Δίνει δηλαδή μια άμεση, πλατιά και αναντίλεκτη διαρκή αγορά για τα πιστοποιημένα τοπικά προϊόντα. Άρα λοιπόν οι αγρότες οι οποίοι γνωρίζουν και οι συνεταιριστικές τους οργανώσεις και οποιαδήποτε ομάδα παραγωγών ή συσσωματώσεων μπορεί να γνωρίζει ότι υπάρχει διαρκής τοπική διαθέσιμη αγορά σε ένα ποσοστό ποιοτικού τουρισμού 10, 20, 15%.
1: Ναι, άρα
0: γνωρίζει
1: λοιπόν
0: ότι θα παράξει, θα διαθέσει, θα πιστοποιήσει, θα δημιουργήσει μια εσωτερική παραγωγική δύναμη η οποία θα έχει προορισμό τη γεύση του κόσμου ο οποίος έρχεται εδώ και φεύγει ερήμην της τοπικής γεύσης, της τοπικής παράδοσης, ναι, της τοπικής οικονομίας, της τοπικής απόχρωσης.
1: Σωστό είναι αυτό που
0: λέτε.
1: Δεν μπορεί να έρθει ο Σουηδός ή ο Βέλγος ή ο Νορβηγός ή ο Γερμανός, λέτε, να κάνει 10 μέρες στην Κρήτη και να μην έχει δοκιμάσει κριτικό κρασί, να μην έχει δοκιμάσει κριτικά προϊόντα, να μην έχει δοκιμάσει μέλι,
0: τυρί,
1: να μην έχει
0: μέλι,
1: αυτό λέω.
0: Σταφύλι,
1: άρα,
0: ελιά, λάδι.
1: Λέτε ότι η πρόταση την ακούμε μεγάλο ενδιαφέρον. Θα μπορούσε,
0: και εγώ την καταθέτω με εμφατικό ενδιαφέρον.
1: Το κατάλαβα, αλλά προσπαθώ να δω εάν πρακτικά γίνεται αυτό. Δηλαδή,
0: γίνεται.
1: Δηλαδή να έρθει το κράτος σε μια συμφωνία με τον.
0: Τους κοινωνικούς εταίρους, βέβαια.
1: Με τους κοινωνικούς εταίρους, ναι, στην πραγματικότητα.
0: Για να δούμε και το ποσοστό το οποίο.
1: Εντάξει, εγώ και το 10-15% το ακούω πολύ μικρό. Δεν θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερο. Εσείς βάλετε το μήνυμα.
0: Έχουμε μικροϊδιοκτησία η οποία δεν παράγει μαζική και σταθερή παραγωγή. Και εκεί πρέπει να δούμε.
1: Από την πλευρά του πρωτογενού στο μέλλον.
0: Από την πλευρά του πρωτογενού στο
1: μέλλον. Α, ναι, γιατί μπορεί να πει ο ξενοδόχος, μα εγώ δεν έχω τόσο τυριά να τα βρω.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Α,
0: βέβαια.
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
0: Γι'
1: αυτό, ναι, ναι,
0: γι' αυτό ίσως και μια σταδιακή εφαρμογή, μια πιλωτική εφαρμογή. Και γιατί ξεκίνησα ότι κάποιοι φωτισμένοι ξενοδόχοι εδώ πέρα το έχουν κάνει ήδη με επενδύσεις στο οροπέδιο Λασιθίου και εδώ και εκεί και παίρνουν για τα ξενοδοχεία τους αυτό το προϊόν.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα με βιολογική καλλιέργεια.
1: Ναι.
0: Ίσως η κριτική παραγωγή, η ελληνική παραγωγή.
1: Να σας πω κάτι, το ακούμε ενδιαφέρον.
0: Αρκούσε,
1: έπρεπε να έχει γίνει πολλά χρόνια πριν αυτό.
0: Το καταθέτουμε πρώτη φορά, είναι προσωπική μου,
1: ναι,
0: ιδέα. Το καταθέτω στο δημόσιο διάλογο.
1: Ναι.
0: Έχουμε επαφές και με τις συνεταιριστικές οργανώσεις και με τον Σύνδεσμο των Ξενοδόχων. Αυτή η προσπάθεια σε εθελοντική βάση, κύριε Μπογδανίδη, γίνεται αρκετά χρόνια. Αλλά ξαναλέμε, η ελεύθερη οικονομία δεν λειτουργεί με όρους προαίρεσης, αλλά με όρους
1: Ναι, είναι οριοθέτησης. Είναι το λάθος που κάνουμε και για τη δημοκρατία, που νομίζουμε ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει.
0: Όχι, δεν βέβαια. Κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή, σκεφτείτε τη βεβαιότητα

0: του πιο ποιοτικού μας τουρισμού ότι σιτίζει ένα ποσοστό των δυνάμενων να ανταποκριθούν οικονομικά επισκεπτών της Κρήτης, της Ελλάδας, με τοπικά προϊόντα, σκεφτείτε τη βεβαιότητα του πρωτογενούς τομέα της Κρήτης ότι υπάρχει μια έτοιμη αγορά δίπλα και σκεφτείτε το αποτέλεσμα για τον φιλοξενούμενο της Κρήτης της Ελλάδας, ο οποίος γεύεται τοπικά προϊόντα σε μια λειτουργικότητα που ωφελεί με χρηματοδότηση τον ξενοδόχο, με πλατιά αγορά προϊόντων τον πρωτογενή τομέα και με ικανοποίηση τοπικής γεύσης τον φιλοξενούμενο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει χαμένος από μια τέτοια συζήτηση.
1: Σίγουρα δεν θα
0: συζήτηση.
1: Υπάρχει, δεν θα υπάρχει, αλλά το λέω γιατί θα είχαμε λύσει πολλά προβλήματα. Καταρχήν φαντάζομαι ότι είναι τέτοια η παραγωγή, γιατί δεν, όπως είπατε, δεν έχουν καμία κολοσσία παραγωγή, π.χ. στην Κρήτη, που θα έφευγε όλοι εντός. Δεν υπήρχε...
0: Γι' αυτό ακριβώς κάνουμε ένα αστρέτα ποσοστά και δεν έχουμε βεβαιότητα, κύριε Μπογδανίδη. Το πώς ρυθμιστικά θα μπορούσε να γίνει αυτό. Ναι. Θα προκύψει κατόπιν όριμου κοινωνικού διαλόγου.
1: Ναι, δηλαδή, όταν...
0: Αλλά είναι μια γνήσια σοσιαλδημοκρατική νεοκεϊνσιανή πολιτική, η οποία φέρνει σε συνομιλία προαιρετική καταρχήν και μετά σε υποχρεωτική νομοθέτηση τους κοινωνικούς εταίρους προς όφελος απάντων.
1: Ναι. Και, μόνο το γεγονός ότι πριν 2-3 χρόνια, θα το θυμάστε, θα το είχατε ακούσει, λέγανε ας πούμε τη Ροκόμη ότι δεν φεύγουν τα τυριά τους. Τι θα συζητούσαμε τώρα αν είχαν τη δυνατότητα να δώσουν σε μια τέτοια εσωτερική αγορά που έχει εκατομμύρια επισκέπτες, έτσι.
0: Και μετά κάνεις λειτουργικό τον πρωτογενή τομέα. Δεν χρειαζόταν όλη αυτή η εικονικότητα του πρωτογενούς τομέα.
1: Πού το πάτε τώρα στα ψεύτικες επιδοτήσεις.
0: Δεν είναι ο πραγματικός παραγωγός, όταν μπορεί να έχει λειτουργική την επιχείρησή του, γνωρίζοντας ότι πιστοποιεί, διαθέτει το προϊόν του σε τιμή η οποία του δίνει τη δυνατότητα να ζήσει με αξιοπρέπεια, δεν χρειάζεται στρεβλά πλαίσια για να επιβιώσει. Διότι, ξαναλέμε, ο πρωτογενής τομέας, για να μιλήσουμε οριακά για την πρόσφατη παθολογία, λειτουργήσε επιτεθειμένου πλαισίου στρεβλού.
1: Ναι, καλά, έτσι κι αλλιώς. Βρήκαν και κάνανε, δεν το συζητάμε.
0: Λοιπόν... Οφείλουμε λοιπόν, έχουμε υποχρέωση, κύριε Μπογδανίδη, να εισφέρουμε στο δημόσιο διάλογο και στην πρακτική λειτουργικές λύσεις, οι οποίες θα κάνουν ισόρροπα και αμοιβαία επιτυχημένους και λειτουργικούς τους πολίτες του τόπου μας.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση αυτή για το ότι πώς πρέπει να συνδέσουμε τον πρωτογενή τομέα και τα καταπληκτικά της αγροτικά προϊόντα, παράδειγμα που βγάζει η Κρήτη, δεν είναι μόνο η Κρήτη, αλλά εμάς είναι έντονη και οι δύο.
0: Η τοπική γνώση είναι έντονη εδώ, βέβαια. Ναι, και πολύ κοντά.
1: Οι πυλώνες αυτοί, γιατί κακά τα ψέματα, ας πούμε, στην Κρήτη δεν είχαμε βιομηχανική παραγωγή, ούτε ιστορικά, έτσι, μεγάλη για να πεις κάτι. Βέβαια, χάσαμε προϊόντα, κύριε Σκουλά, πριν να σου πω, θυμίζω ότι ένα από τα προϊόντα που ήταν πυλώνα δεκαετίες της προηγούμενης σταφίδας χάθηκε αυτό. Από αυλεψίες, από διάφορα λάθη που κάναμε.
0: Κύριε Μπογδανίδη, θα το ξαναπούμε. Ο κριτικός, ο ελληνικός τουρισμός χρηματοδοτείται από το ελληνικό κράτος αφιδώς και δικαιολογημένα, διότι είναι η ναυαρχίδα της οικονομίας μας. Η αγροτική παραγωγή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, στη δημογραφία, στην επιβίωση της περιφέρειας, στην τεχνογνωσία του αγροτικού τομέα, φθήνει και δεν αφήνει, επηρεάζει σοβαρά το δημογραφικό της επαρχίας, τον λαϊκό μας πολιτισμό, την παραγωγικότητά μας. Κάποιος πρέπει να πάρει αυτούς τους δύο εταίρους, να τους πει θα παράγετε πιστοποιημένα προϊόντα, ποιοτικά, κάποια αγορά θα δημιουργηθεί και ο τουρισμός θα ανταποδίδει επιστροφή στην κοινωνία αυτό το οποίο το κράτος αφιδώς του χορηγεί με χρηματοδότηση. Σε ένα ποσοστό λοιπόν 10, 15, 20, ό,τι προκύψει από τον κοινωνικό διάλογο, θα πρέπει να νομοθετηθεί ότι ως όρος για την κρατική χρηματοδότηση των τουριστικών επενδύσεων είναι η κατανάλωση πιστοποιημένων ελληνικών προϊόντων για να έχει ωφέλεια και στη γεύση ο τουρισμός.
1: Λοιπόν,
0: το θέτουμε στον κοινωνικό διάλογο. Είμαστε στη διάθεση καθενός για αυτό το θέμα, κύριε Μπογδανίδη, το οποίο πρέπει να απασχολήσει την τοπική κοινωνία και την ελληνική οικονομία και τον πολιτικό διάλογο αρκετά και είμαστε στη διάθεση καθενός για αυτή την υλοποίηση.
1: Αυτό σηκώνει πολύ συζήτηση για ακόμα, αλλά επειδή πρέπει να πάμε και σε άλλα θέματα που συζητούσαμε τώρα.
0: Πιάσαμε αναφορικά το μεταπολιτευτικό κύκλο και βρεθήκαμε στην παραγωγική διαδικασία.
1: Εντάξει, αυτό όμως είναι μείζον, ξέρετε.
0: Είναι μείζον.
1: Είναι μείζον, τουλάχιστον για το αύριο. Θα μπορούσε να είναι και για το χθες, βέβαια. Θα έπρεπε να είναι.
0: Θα μπορούσε να είναι και αυτοτελής εκπομπή.
1: Ναι,

0: πω σε ένα θέμα το οποίο είναι 10 εκπομπές μαζί και δυστυχώς ενώ το συζητάμε αισθάνομαι ότι δεν παίρνουμε μέτρα, το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας αν δεν το έχουμε βρει ήδη, είναι το δημογραφικό. Ένα τεράστιο θέμα το οποίο αγγίζει όλα τα άλλα που συζητάμε. Ενώ την οικονομική, κοινωνική, ασφαλιστική και όποια άλλη βάση θέλετε.
1: Βέβαια.
0: Γιατί δεν το αγγίζουμε αυτό το θέμα στην πραγματικότητα, γιατί το συζητάμε, το ακούω από διάφορες πλευρές, αλλά δεν το αγγίζουμε.
1: Από το δεκαετία του 80 είναι γνωστό ότι αυτό το θέμα θα χτυπήσει τις πόρτες μας. Η οικονομική κρίση το επιδείνωσε, ενώ μέχρι τότε είχαμε οριακά μεγαλύτερες γεννήσεις, μετά έχουμε περισσότερους θανάτους, έχουμε τη μετανάστευση μισού εκατομμυρίου πολιτών, νέων πολιτών και πεπαιδευμένων στο εξωτερικό μετά την κρίση.
0: Που είχαμε να το δούμε δεκαετίες αυτό το κύμα, έτσι.
1: Ήταν αυτό ακριβώς. Δείτε για την παθολογία της οικονομίας πώς συνδέεται με το δημογραφικό. Ο κόσμος ο οποίος μετανάστευε στο εξωτερικό για αρκετές δεκαετίες ή ήταν θύμα των πολεμικών συγκρούσεων εδώ πέρα, στον τόπο μας, τη δεκαετία του 80 με κοινωνική πολιτική απορροφήθηκε από την τοπική οικονομία και μόλις έσκασε αυτό το οικονομικό μοντέλο, επανέλαβε την έξοδο και μάλιστα αυτός ο κόσμος μετά την δημιουργία οικογένειας είναι πολύ δύσκολο να εγκαταλείψει τις ισορροπημένες κοινωνίες τις οποίες τον υποδέχονται σε σχέση με την θεσμικά ή οικονομικά υστερούσα πατρίδα.
0: Γιατί πάει και με άλλους όρους, έτσι. Βέβαια. Δεν είναι ο εργάτης, ο ανειδίκευτος που θα πάει στα τρακοριχεία του Βελγίου.
1: Όχι, έχουμε άλλου τύπου μετανάστευση.
0: Είναι πιο μορφωμένος, είναι άλλες δουλειές.
1: Και διαφορετικά αμοιβόμενος.
0: Και μεγαλύτερες ευκαιρίες, ακριβώς. Είναι πολύ.
1: Δημογραφικό, δύσκολο. Λοιπόν. Δημογραφικό. Τι κάναμε, κύριε Μπογδανίδη, τη δεκαετία του 90. Δεν το κάναμε, μας προέκυψε δηλαδή. Με την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού και την άναρχη και πάλι υποδοχή εδώ πέρα ενός εκατομμυρίου ανθρώπων, είτε από την Σοβιετική Ένωση, είτε από τα Βαλκάνια.
0: Κυρίως την Αλβανία όμως.
1: Την Αλβανία, την ελληνική μειονότητα στην Βόρεια Ήπειρο, τις Ρωσοπόντιους, όπως λεγόταν οι Ελληνοπόντιοι τότε, που ήρθαν και οι πρόσφυγες από την Σοβιετική Ένωση. Ανανεώθηκε ο πληθυσμός και αναβλήθηκε λίγο η δημογραφική υστέρηση εκείνη την περίοδο. Αυτός ο κόσμος του ενός εκατομμυρίου δούλεψε σκληρά, ανανέωσε και συντήρησε το ασφαλιστικό μας σύστημα και ήρθε η ώρα να παράξει κόσμο αφομοιωμένο στην ελληνική πραγματικότητα χωρίς την ανασφάλεια την οποία μας γεννούσαν οι παλαιότερες συνθήκες και οι ιστορικές εμπειρίες του τόπου μας. Σήμερα στην αντίστοιχη κατάσταση έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη εργατικού δυναμικού, έχουμε στην πραγματικότητα το δέντρο της Ελλάδας χωρίς ρίζα στην επαρχία, δημογραφικά ακμάζουσα ρίζα, αυτό εννοούμε, αρκετά σχολεία κλείνουν χωρίς μαθητές, χωρίς κανένα μαθητή, χωρίς αρκετή δήμη, χωρίς καμία γέννηση στην Ελλάδα και είναι ένα θέμα πια που κρούει υπαρξιακά την θύρα μας. Έχει παρατηρηθεί ότι τα αστικά περιβάλλοντα είναι, ας το πούμε, πληθυσμιακοί, να το πω λαϊκιστικά, πληθυσμιακοί νεροχύτες, δεν αναπαράγουν δηλαδή τον πληθυσμό των οποίων εγκαθίστανται σε αυτά τα αστικά κέντρα και η επαρχία η οποία όφιλε να κάνει αυτή την δημογραφική ένταση αποψηλώνεται από πληθυσμό.
0: Τι κάνουμε είναι το θέμα.
1: Τι κάνουμε είναι το θέμα, γιατί... Το πρώτο πράγμα το οποίο σκέφτομαι, το εισηγήθηκα και στο πρόσφατο συνέδριο, όπως και την προηγούμενη πρόταση την οποία αναπτύξαμε στο πρόσφατο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ως πολιτική θέση στην Αθήνα, το πρώτο το οποίο οφείλουμε να δούμε είναι ότι με το κόστος των προγεννητικών και εξετάσεων και των προσπαθειών απόκτησης τέκνων μέσω υποβοηθούμενης αναπαραγωγής είναι δυσθεώρητο. Ένα νέο ζευγάρι ακόμα και αν έχει εργασία αμοιβόμενη, καλά αμοιβόμενη, με 1.000-1.500 ευρώ, θέλει αρκετά χρήματα για να μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτή την ιατρική σύνδρομη. Το πρώτο λοιπόν που πρέπει να εξετάσει η οικονομία μας, η κοινωνία μας, η πολιτική μας ηγεσία είναι η κοινωνική αρρωγή και η ένταξη στο ΕΣΥ της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

0: ΙΣ και των προγεννητικών εξετάσεων. Ναι. Είναι πολύ βασικό, κύριε Μπογδανίδη, είναι πολύ βασικό για τα νέα ζευγάρια, έστω και με εισοδηματικά κριτήρια, κύριε Μπογδανίδη. Έστω και με, γιατί το ΕΣΥ δεν μπορεί να τα αντέχει όλα. Πρέπει να δούμε και τον, πάλι τον ορθολογισμό της επάρκειας των δομών μας. Πρέπει λοιπόν να δούμε αυτή τη συνδρομή ως πρώτη βασική πράξη για την συντήρηση του εδώ πληθυσμού και θα πρέπει επίσης να δημιουργήσουμε συνθήκες επαφής, υποδοχής, δοκιμαστικής νομιμοποίησης, ρυθμισμένης ωστόσο, με τους κληρονόμους του ελληνικού και του βυζαντινού πολιτισμού που διαβιούν με όρους επισφάλειας στο ματωμένο πεδίο της Μέσης Ανατολής. Υπάρχουν αρκετά εκατομμύρια ανθρώποι.
1: Αυτό εμπεριέχει λίγο ρίσκο όμως.
0: Βέβαια εμπεριέχει. Μα γι' αυτό μιλάω για ρυθμισμένη και όχι άναρχη. Ναι. Γι' αυτό μιλάω για δοκιμαστική και όχι για οριστική. Θυμάστε τα ειδικά δελτία ομογενούς τα οποία είχαμε παράσχει στον κόσμο ο οποίος ήρθε από τη Σοβιετική Ένωση, από τα Βαλκάνια εδώ πέρα. Θα μπορούσαμε να δούμε γιατί η πολιτιστική ανασφάλεια είναι ένας τρόπος ο οποίος με βάση τις ιστορικές εμπειρίες του τόπου μας απασχολεί πάρα πολύ.
1: Ναι. Ξέρετε, εγώ ακούγοντάς σας αυτό σκεφτόμουν τώρα. Αν είναι μόνο οικονομικό το ζήτημα του δημογραφικού, που κατά βάση είναι...
0: Και κοινωνικό είναι και πολιτισμικό είναι.
1: Και αν είναι θέμα ασφάλειας, δηλαδή το πώς θα νιώσει ασφαλώς ένας νέος, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, να κάνει οικογένεια, να κάνει παιδιά και να κάνει και δύο και τρία. Γιατί βέβαια, πια το ένα δεν αρκεί να μας λύσει το πρόβλημα. Έτσι, είναι θέμα περιβάλλοντος ασφαλούς. Και όταν έχεις ζήσει κρίσεις και όταν ανά πενταετία, δεκαετία ανακυκλώνεται ένα κλίμα ανασφάλειας, πώς θα πάει ο νέος? Δεν είναι μόνο, κατά τη γνώμη μου, το οικονομικό να το εξασφαλίσεις ένα καλό μισθό. Γιατί όντως υπάρχουν, πώς λέτε, που παίρνουν, ας πούμε, σχετικά, γιατί υπάρχει το ζήτημα της ακρίβειας τώρα και της αγοραστικής δύναμης που συνεχώς υποβαθμίζεται. Πώς θα διαμορφώσουμε αυτό το περιβάλλον σταθερότητας να νιώσει καλύτερα?
0: Με την πολιτική και κοινωνική ειρήνη και ισορροπία. Στο τέλος της ημέρας, κύριε Μπογδανίδη, το δημογραφικό απασχολεί όλη τη Δύση.
1: Ναι, αυτό είναι...
0: Έχουμε μία οικονομική περίπου ισορροπία, μία κοινωνική ειρήνη, και μία οικονομική ευμάρεια. Ένα επίπεδο ζωής πολύ συγκεκριμένο, με τα καταναλωτικά του πρότυπα, με όλες τις επάρκειες που χρειάζεται. Δεν είναι λοιπόν όρος του δημογραφικού μόνο η κοινωνική ισορροπία και η οικονομική ευμάρεια. Είναι και θέμα προτύπων. Έχει αποδειχθεί ότι όλη η σοβαρή δημογραφική προσπάθεια της Γερμανίας δεν μπορεί να κατατείνει σε κάτι άλλο παρά μόνο στη διατήρηση του πληθυσμού. Για αύξηση πληθυσμού χρειάζονται άλλες γενναίες παρεμβάσεις, οι οποίες για αυτοπεπιθώσεις κοινωνίες και χωρίς τις ιστορικές εμπειρίες του δικού μας τόπου δεν παίζουν τόσο σημασία. Όμως η δική μας τραυματική ιστορική εμπειρία ανταλλαγών πληθυσμών, γενοκτονιών, καθαρίσεων, δημιουργούν και εγκαθιστούν την πολιτισμική ανασφάλεια στον πυρήνα του δημοσίου διαλόγου.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα και γι' αυτό σκέφτομαι, επειδή είπατε για τη Δύση, και Δύση εννοούμε κυρίως Ευρώπη και Αμερική, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει η Ευρώπη, η οποία είναι και λίγο θελκτικός προορισμός για κόσμους που συνεχώς αυξάνονται με ένα ρυθμό το οποίο σε ζαλίζει, έτσι. Βέβαια. Δηλαδή, άμα δει κανένας τους πληθυσμούς στην Αφρική, που ακόμη δεν τους έχουμε δει τόσο έντονα.
0: Ακόμα δεν έχει εκδιπλώσει τη δημογραφική της ένταση η Αφρική.
1: Ναι, που βλέπουμε την αύξηση του πληθυσμού και ανατολικά, δεν ξέρω πώς μπορεί να φανταστούμε τον κόσμο τα επόμενα 10-20 χρόνια.
0: Και πώς μπορούμε
1: ήδη
0: να
1: στην
0: φανταστούμε,
1: Ευρώπη πάντως το βλέπουμε, έτσι,
0: ναι,
1: σε μεγάλο.
0: Και πώς μπορούμε να φανταστούμε την έχουσα λιγότερη αυτοπεποίθηση λόγω εμπειριών και συνοριακής κατάστασης Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Πώς μπορούμε να τη δούμε σαν σύνθεση πληθυσμού και σαν επάρκεια?
1: Ναι. Βέβαια, προς το παρόν η Ελλάδα, επειδή μιλάμε τώρα και για τις μεταναστευτικές ροές, είναι ένα θέμα μεγάλο.
0: Η Ελλάδα είναι transit βασικά. Ναι.

0: Ναι, προς το παρόν δεν είναι θερκτικός προορισμός, είναι ακριβώς η γέφυρα.
1: Πρέπει να δούμε όμως, το ξαναλέω αυτό με έμφαση, πρέπει να δούμε την συνομιλία με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι κοντά στον ελληνικό πολιτισμό, στο βυζαντινό πολιτισμό, στην θρησκευτική μας παράδοση και οι οποίοι διαβιούν με όρους ανασφάλειας στη Μέση Ανατολή. Εκατομμύρια τέτοιος κόσμος, οι οποίοι θεωρούν τους εαυτούς τους πολιτισμικά συγγενείς με τον ελληνικό πολιτισμό.
0: Θα σας πει κάποιος όμως, πάμε να τους συρρυκνώσουμε ακόμη περισσότερο.
1: Φοβάμαι ότι εκεί συνθήκες ασφάλειας το κάνουν από μόνες τους και απλά δεν βρίσκουν την Ελλάδα ως θελκτικό προορισμό. Κατευθύνονται Γαλλία, Καναδά, Σουηδία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το παρατηρούμε αυτό και στη Συρία και στο Ιράκ.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως και στην Αίγυπτο κάποια στιγμή, αν η ισορροπία των εκεί καταστάσεων αλλάξει.
0: Και αυτό μεγάλο θέμα το δημογραφικό, επειδή μας μένουν ελάχιστα λεπτά, θέλω να μου πείτε 2-3 πράγματα για το πώς βλέπετε το επόμενο διάστημα, το κομμάτι που αφορά τη θαλάσσια πολιτική, η οποία νομίζω ότι συνδέεται άρρηκτα γεωστρατηγικά και με την εθνική πολιτική.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Να το πω, ας πούμε, σε ένα βάθος, όχι σαν τη μεταπολίτευση αυτά τα 52 χρόνια, αλλά επειδή ο κόσμος και ο χρόνος έχει μικρύνει, δεκαετίας.
1: Κύριε Μπογδανίδη, η θάλασσα ήταν πάντοτε η απάντηση στα ερωτήματα του ελληνισμού. Όποτε ο ελληνισμός αποστασιοποιηθεί από τη θάλασσα και συρρυκνωθεί σε μια χερσαία εσωστρεφή νοοτροπία, χάνει μακροϊστορικά. Οι δυνατότητες που μας δίδει το διεθνές δίκαιο πια και τις οποίες εν μέρει αξιοποιήσαμε υπό τη δαμόκλειο σπάθη του τουρκολιβικού μνημονίου και με τις όποιες απώλειες προκύψαν στις οριοθετήσεις με Ιταλία και Αίγυπτο, μας δίνει ως πρωτεύουσα προτεραιότητα την τακτοποίηση και την αξιοποίηση των ωφελημάτων του διεθνούς δικαίου προς όφελος της πατρίδας μας. Θεωρώ μεγάλη σπουδή την ολοκλήρωση της οριοθέτησης με την Αίγυπτο, την συνομιλία με τα γειτονικά κράτη και την εφαρμογή με την Αλβανία, βασικά με την επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, το 90% των θεμάτων μας έχει κριθεί. Θεωρώ πολύ σημαντική την εξέλιξη με τη Λιβύη και κρισιμότατη αυτή με την Αίγυπτο για την ολοκλήρωση της οριοθέτησης με αυτή τη σπουδαία χώρα, η οποία ως σύμμαχος της τελευταίας, ως φιλικά κείμενη, όχι ως σύμμαχος, ως φιλικά κείμενη χώρα, την τελευταία δεκαετία περίπου, 12-13 χρόνια, 15 χρόνια, έχει δώσει άλλα δείγματα συνεννόησης σε ένα πλαίσιο το οποίο προσπαθούνταν από παλιά.
0: Σε αυτό ήμασταν τυχεροί, πρέπει να πω.
1: Σε αυτό ήμασταν τυχεροί. Ζηλεύω πάρα πολύ την επάρκεια της Κύπρου σε αυτή την δυνατότητα που με λύση μέσης γραμμής, ακριβούς μέσης γραμμής, έχει οριοθετήσει πλήρως με Λίβανο, με Ισραήλ και με την εξαίρεση κάποιων μιλίων με την Αίγυπτο στην περιοχή του Καστελορίζου. Είναι ο εθνικός μας οδοδείκτης η Κύπρος σε αυτό το θέμα. Οτιδήποτε σχετίζεται με την θάλασσα, με την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου, γιατί μιλάμε πάντοτε για εξαγώγημη και παραγωγική οικονομία, από εκεί ξεκινήσαμε. Θεωρώ ότι βρίσκει ως πεμπτουσία την λύση του σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Πιστεύετε ότι είναι αναπόφευκτη μια σύγκρουση με την Τουρκία ή μπορούμε να τα...
1: Δεν είναι αναπόφευκτη. Δεν είναι αναπόφευκτη. Ο στρατηγικός της ρόλος είναι να πείσει τον ελληνικό λαό ότι δεν μπορεί να έχει κάτι άλλο πέρα από παρακολουθηματική σε σχέση με αυτή την χώρα πολιτική, και η δική μας δυνατότητα με την έξυπνη χρήση του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμμαχιών είναι να αποδείξουμε ότι είμαστε ένας αυτοτελής πόλος, ο οποίος όμως πρέπει να έχει δυνατό εσωτερικό παραγωγικό μοντέλο, κοινωνική συνοχή, διότι, κύριε Μπογδανίδη, όλα αυτά είναι καλά, αλλά χωρίς δυνατό και επαρκώς υποστηριζόμενο λαό, κρατικά αποτελέσματα δεν επέρχονται. Ναι. Τα είπαμε αυτά και στη Βυζαντινή ιστορία κάποια
0: 52
1: στιγμή.
0: Χρόνια πέρασαν από τη μεταπολίτευση. Εάν μπορούσαμε να δούμε τα επόμενα 50 χρόνια, θα είναι μια αντίστοιχη ευμερούσα περίοδος ή πιστεύετε ότι θα έχει τέτοιες διακυμάνσεις οι οποίες δεν θα έχουν καμία σχέση με την πρώτη πεντηκονταετία?
1: η εσωτερική θεσμική συγκρότηση, η δύναμη του πολιτικού μας συστήματος, η εσωτερική θεσμική συγκρότηση και η παραγωγική δυνατότητα είναι

0: πολύς θέμα εσωτερικών αποφάσεων. Το διεθνές πλαίσιο δεν ορίζεται μόνο από εμάς. Οφείλουμε ετοιμότητα.
1: Προφανώς.
0: Λοιπόν, ετοιμότητα και ορθολογισμό.
1: Κρατάω την ετοιμότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ωραία αυτή, όχι μόνο η αναδρομή, αλλά και αυτό που είπαμε για το μέλλον. Με τον...

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλέν το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα βίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camel έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.

Είμαστε εδώ στο χώρο μας για να παρουσιάσουμε το νέο brand της εταιρείας, το Noon. Μία έκθεση στην οποία ήρθαμε να βάλουμε χρώμα, καθώς μαζί με τη συσκευασία κυτρινίσαμε το περίπτερό μας. Κάτι το οποίο μας βοηθάει στο να φαίνεται και να παρουσιάσουμε όλες τις γεύσεις που έχουμε από spring rolls, φαλάφελ, κολοκυθοκεφτέδες και plant-based προϊόντα. Φυσικά τα βρίσκεται όλα αυτά στις καταψύξεις των supermarket και όπως λέμε και στο σλόγγαν μας, καθίστε, τρώμε.

0: Philadelphia Lamps for Life. Μαγειρεύουμε. Τρώμε. Καιρός να μάθουμε τι αναλύσεις γίνονται και επεξεργασία γίνεται στα τρόφιμα και σε οτιδήποτε, ακόμα και στο λάδι, από την Velthia Lamps for Life.
1: Εμείς είμαστε συνοδοιπόροι της βιομηχανίας τροφίμων σε αυτή τη μεγάλη ανάπτυξη που έχει δείξει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Και όταν λέω ότι είμαστε συνοδοιπόροι, εννοώ ότι μέσα από τις εργαστηριακές αναλύσεις που παρέχουμε, εξασφαλίζουμε την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων μέχρι αυτά να φτάσουν στον τελικό καταναλωτή. Το μότο μας σαν Velthia είναι «Your life's quality, our top priority». Και αυτό το υπηρετούμε. Το υπηρετούμε σε όλα τα στάδια, διότι είμαστε μια εταιρεία που επενδύει πάρα πολύ στην αξιοπιστία των υπηρεσιών που παρέχει, επενδύει στην τεχνογνωσία, επενδύει στο μέλλον. Εξυπηρετούμε τη βιομηχανία τροφίμων σε όλη την Ελλάδα μέσα από τις εγκαταστάσεις μας σε Θεσσαλονίκη,

Θέλεις ένα γρήγορο υγιεινό σνακ που θυμίζει cheat meal αλλά δεν είναι? Φρυγανίστε ψωμάκια ολικής, αλείψτε τα με μουστάρδα και γιαούρτι. Ανοίξτε ένα φιλέτο καπνιστό κοτόπουλο πίντος. Πάρετε μια ντομάτα και κόψτε την σε φέτες, λεπτές. Κάντε μια ωραία στρώση πάνω από το καπνιστό φιλέτο με τις καλά λεπτά κομμένες ντομάτες. Απλώστε το επόμενο ψωμί, κόψτε ένα αβοκάντο σε πολύ λεπτές φέτες επίσης. Σως μουστάρδα, γιαούρτι από πάνω, το αβοκάντο, άλλη μια φέτα καπνιστό φιλέτου, ρόκα. Υπηρώτικα αυγά, καλά βρασμένα, πάνω από τη ρόκα. Σκεπάστε ένα άλλο ψωμί, κόψτε και κάντε το δικό σας fitness club sandwich. Και έχετε μέσα σε μερικά λεπτά το πιο εύκολο, υγιεινό και θρεπτικό club sandwich.

0: Το Λεόλαντο παράγεται στις κορφές Μαλεβιζίου, στο Ηράκλειο Κρήτης. Είναι ποικιλία γορονέγι. Είναι μόνο από δικές μας ελιές, παραγωγή μιας χρονιάς. Είναι υψηλή premium ποιότητα. Εξάγουμε αυτή τη στιγμή σε 25 χώρες. Μέσα σε 3 χρόνια έχουμε 52 βραβεία από όλους τους διεθνείς μεγάλους διαγωνισμούς. Και ήρθαμε στην Food Expo για να ανοίξουμε νέες αγορές. Έχουμε ένα μπουκάλι γυάλινο για να προστασία του ελαιολάδου μόνο. Εμφιαλωμένο με άζωτο για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Και τώρα θα κάνω μια γευσιμοσία. Κρατάμε το χέρι έτσι. Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο πάρα πολύ καλά μέχρι να φτάσει στη θερμοκρασία περίπου 20 βαθμών. Για να αναδείξουμε τα αρώματά του. Στη συνέχεια πλησιάζουμε λίγο κάτω από το πηγούνι για να μπορούμε να νιώσουμε τη διάρκεια της έντασης στη μύτη μας και αφού το μυρίσουμε δοκιμάζουμε μόνο μια γουλιά κάτω από τη γλώσσα, αυτό ακριβώς έκανα μόλις τώρα, για να νιώσουμε το πικρό ή το πικάντικο και στη συνέχεια νιώθουμε την επίγευση και τις υψηλές πολυφενόλες που μας πίνουν στο λαιμό.
1: Ένα κουταλάκι της σούπας το πρωί
0: είναι το καλύτερο για την ανθρώπινη υγεία. Το καλύτερο φάρμακο.
2: Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Σαββιδάκης Family. Βιολογικό παλαιωμένο ξύδι Αγρόκτημα Αντωνόπουλου. Δείτε ξύδι. Σαν να πίνεις ροζέ κρασί. Μπορείτε να βάλετε και λεμόνι για οξύτητα, μια μουστάρδα απαλή ή και τυζόν, λευκορίτικο, θυμαρίσκιο, κριτικό μέλι από τον Αποκόρονα. Το αγγούρι γνωσού και αυτό ζουλιένο.

Αυτό είναι το μαχαίρι για ντοματίνια με δοντάκια. Είναι μικρά στη μέση και μέσα. Φρέσκο κρεμμυδάκι. Αμύγδαλα, φιλέ ή λευκά ή και καρύδια, ό,τι θέλετε από ξηρό καρπό. Και αν τα καπουρδίσετε, πάμε κι αλλού. Τι σαλατάρα είναι αυτή. Τα αγαπημένα μας ελληνικά μήλα Ζαγορίν, που φυσικά προέρχονται από τη Ζαγορά Πηλίου. Πάμε σπιρτόξυλα για αυτά. Το παραδοσιακό γλύκισμα, θα το πω, της Κρήτης. Απάκι καπνιστό, αλλά θέλουμε καλό μαχαίρι για να κόψουμε τόσο λεπτά. Φυσικά μαγειρεύουμε μόνο με φαρμαντονάκι και φτιάχνουμε σαλάτες. Παξιμάδια χαρουπιού, οικογένεια Τσικνάκη, ακούστε, δοκιμάστε και απογειώστε σαλάτες, και όχι μόνο. Και θα απογειώσουμε τη σαλάτα με κεφαλοτήρι Κρήτη στριμμένο, τυροκομείο Στιακάκης. Τρεις γενιές αφοσίωση στην παράδοση.

Εταιρεία Ζυμαρικών Μαγκύρη, ξεκινήσαμε το 2013, οικογενειακή επιχείρηση, ιδιαίτερος κωδικούς, προσεγμένη η πρώτη ύλη για να έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, πιστοποιημένη επιχείρηση κριτικών προϊόντων, έχουμε τις περιφέρειες Κρήτης στο σήμα. Προσπαθούμε να βγάζουμε καινούριους κωδικούς, να εξελισσόμαστε. Έχουμε να παρουσιάσουμε αυτούς τους τρεις νέους κωδικούς. Με γαϊδουράγκαθο, με ντομάτα πατέ, ντομάτας και ελιάς, με άγριο μάραθο και ελαιόλαδο. Ψάχνουμε νέες γεύσεις και γεύσεις τέτοιες που να κάνουμε τη ζωή της νοικοκεράς ευκολότερη. Χωρίς πολλά-πολλά, με ένα βράσιμο, μια απλή σαλτσούλα, έχουν τη δυνατότητα να έχουν ένα υπέροχο πιάτο στο τραπέζι της οικογένειάς τους.

ξεχωριστή θέση έχει η σειρά Κουλτούρα Μεντιτέρα, που εστιάζει στις αυθεντικές γεύσεις της Μεσογείου, προσαρμοσμένες στις διατροφικές συνήθειες του σήμερα. Περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα προϊόντων, από πρώτες ύλες μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής, ροφήματα, γλυκά του κουταλιού και κρέμες αραβοσίτου, μέχρι έτοιμα γεύματα και αλήματα, όπως ελληνικό στραγγιστό γιαούρτι, φάβα από λαθούρι ή κουκιά, χούμους,

ακόμα και τζατζίκι, όλες σε μορφή σκόνης για άμεση προετοιμασία. Στη φετινή μας συμμετοχή στη Food Expo, παρουσιάζουμε το σύνολο των μαρκών της Μεδιτέρα, με στόχο να αναδείξουμε βασικά στοιχεία της ταυτότητας της εταιρείας, όπως τη φιλοσοφία της μεσογειακής διατροφής, την παράδοση των ελληνικών πρωτομηλών και φυσικά τη μαστίχα χείου.

Βασίλη μου, εμείς είμαστε η εταιρεία Ορίζοντες. Δραστηριοποιούμαστε από το 1996 στη Θεσσαλονίκη στον τομέα των logistics, στη Βόρειο Ελλάδα και πλέον σε όλη την Ελλάδα. Από το 2014 και μετά εστιάσαμε πολύ στον τομέα των τροφίμων και ιδιαίτερα στο τυροκομικό, με βασικό παραγωγό τον Κωστή το Στιαγκάκη, φτιάχνοντας τη μάρκα Bliss Point. Βάλαμε μέσα τυροκομικά προϊόντα, χειροποίητα, από μικρούς Έλληνες παραγωγούς, εκ των οποίων ένας είναι και ο Κωστής ο Στιαγκάκης, με θυμάρι, με θρούμπι, τη σπηλιά στην οριμασμένη, τη δωδεκάμενη, η οποία είναι ένα εμβληματικό τυρί για τη δικιά μας την Κάμα, το κιανό μας με τον κύριο Αρβανίτη, την τρούφα μας με τον κύριο Απαγώνη και με άλλους μικρούς παραγωγούς πανελλαδικά. Τα προϊόντα μας λοιπόν βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα, σε μεγάλες σάλες των σούπερ μάρκετ, Σκλαβενίτη, Βασιλόπουλου, My Market, Αλφαβήτα, Γαλαξία και μικρότερους, στο Θανόπουλο και σε πολύ εξειδικευμένα τελικάτες πανελλαδικά.

0: Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 2008 και εξυπηρετεί την ελληνική αγορά ως βιοδύναμη. Το 2015 δυναμώσαμε το εξωγικό κομμάτι και δημιουργήσαμε το brand Salt Odyssey, το οποίο σήμερα εξάγεται σε πάνω από 40 χώρες. Ως εταιρεία έχουμε λάβει 90 βραβεία γεύσης και ποιότητας και λειτουργούμε κάτω από πιστοποίηση IFS στον υψηλότερο βαθμό. Τα τελευταία χρόνια με την ανάγκη για πιστοποίηση βιωσιμότητας έχουμε δημιουργήσει ένα ειδικό τμήμα που ασχολείται με τον τομέα παράλληλα με το τμήμα ποιότητας το οποίο ιδρύσαμε από το 2015. Οι εξαγωγές μας είναι πάνω από 60% και υπάρχει ανάπτυξη 20% περίπου κάθε χρόνο. Τα προϊόντα μας είναι φυσικά όλα, αλάτι ψηλό και χοντρό, σε νυφάδες, με διάφορες γεύσεις, αναμειγμένα με φυσικά βότανα και μπαχαρικά. Ο καταναλωτής μπορεί να βρει τα προϊόντα της Salt Odyssey σε μικρά καταστήματα λιανικής, σε ηλεκτρονικά καταστήματα και σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα.
1: Άνθρωπος που έφερε τα κρεατοσκευάσματα σε μορφή γλυκισμάτων στην Ελλάδα. Πόσα χρόνια?
2: Πάνε 25 χρόνια.
1: Και τώρα 27. Έχουμε εδώ και πόσα χρόνια την καινούργια
2: εταιρεία. Την οικογενειακή εταιρεία που τρέχουν τα παιδιά, οι δύο μου γη.
1: Γιατί πρέπει να ξεκουραστείς και εσύ, να είσαι ο ηθήνο νους τώρα.
2: Κοίτα, να σου πω κάτι. Εγώ είμαι στο κομμάτι του σύγχρονου δημιουργικού κρεατοσκευάσματος και του consulting που κάνω σε εστιατόρια, μεγάλες αλυσίδες.
1: Κρεοπολία.
2: Όσον αφορά το κομμάτι του κρέατος. Από εκεί πέρα, σαν άλλο, δεν σταματώ. Αλλά είπαμε λίγο να χαλαρώσω στο κομμάτι.
1: Μετά από 30 χρόνια.
2: Μπράβο.
1: 30 λίγο... χρόνια το γνωρίζω.
2: Μπράβο.
1: Και παραμένει είμαστε... το ίδιο ταπεινός. Ναι. Γι' αυτό και μιλάμε.
2: Ναι. Γι' αυτό.
1: Flavor me.
2: Flavor me, η εταιρεία που.
1: Έχουμε να μαγειρέψουμε κάπου. Διάλεξε πάνω, γόρια.
2: Όπου θέλεις,
1: εκπλώνουμε
2: χαρά, όπου θέλεις, δεσμευόμαστε πού. Δες Λάρισα,
1: δεν λέμε. Θεσσαλονίκη. Μάλλον, ευχαριστούμε που περάσατε.
2: Θα είναι βόρεια.
1: Τέλεια.
2: Λοιπόν,
1: θα λέμε.

0: 2 με 3 μέρες για την ακρίβεια, γιατί τόσο διαρκεί η Food Expo, η μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, με πάνω από 1.300 εκθέτες και πάνω από 50.000 υψηλής ποιότητας προϊόντα. Είμαι κουρασμένος? Όχι.
1: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
3: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές? Γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλη η χυμή Όλυμπος με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός.
6: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

Αθήνα, Ομόνια, Ευρυπίδου. Θα βρείτε σπάνια τώρα εδώ ελληνικό μαγαζί, κυρίως πακιστανικά, λιβανέζικα. Εδώ βλέπω μπροστά μου μάρκετ Τζουμού, Αγκοράλες και είμαι στο Πακιστάν. Θα δείξουμε και μερικά πλανάκια. Προχωράμε όμως και σε λίγο θα συναντήσουμε τα Χανιά, θα δείτε. Άγορα του Αλχαλίλη, τα δυο σου χείλη, για περιουσία και

0: Και ποιο είναι το μυστικό στο μπακαλιάρο για να ξαλμυρίζει? Ξέρει, ποιο είναι το μυστικό?
1: Αν θέλετε να ξαλμυρίσει πιο γρήγορα, μπορείτε να βάλετε και ψωμάκι και παλιάτικο.
0: Ψωμάκι και εφημερίδα από πάνω.
1: Και εφημερίδα από πάνω. Αλλά ψωμάκι και παλιάτικο. Είναι πολύ καλό.
0: Thank you. Μαέστρος εδώ. Τον καθαρίζει, βγάζει τα περιτά.
1: Από όλα.
0: Από όλα και στον έχει έτοιμο για εξαλμύρισμα. Σκορδαλιά μας έμεινε τώρα.

0: turn into shit. Βαρβάγιος και το σκόρδο και σκόρδα πρέπει να πάρουμε, να κάνουμε σκορδαλιά. Μαζί με
1: βαρβάγια. Κάνουμε μικρόφωνο δημοσιογράφου τώρα εδώ, κανονικά. Τώρα μπήκαμε στο κομμάτι με τα ψάρια, για που εκεί είναι τα κρέατα.

ευχαριστώ.

Το γνωστό και μη εξαιρεταίο είναι ο μαγειρίο Ήπειρος. Πατσάει τα πάντα. Παστίτσιο.

Αγρόκλη Μανωνόπουλου, παλαιωμένο ξύδι. Βάλουμε με μέτρο μέσα στη μουστάρδα. Θα συνεχίσουμε με μέλι.

ξύλι ή καπνιστή πάπρικα, λίγο σιτιακό ελαιόλαδο, κούμπομα, αναδεύουμε και αφήνουμε στην άκρη. Μήλο ζαγορίν. Αγαπάμε να το τρώμε, αγαπάμε να το μαγειρεύουμε. Το κόψω στα 4 σε φέτες και θα το περάσουμε λίγο από το τηγάνι να καραμελώσει.

Αυτό θέλω να το μείνω. Σαν κομπόστα. Να σφάξουμε για τα λουκανικάκια. Αγαπημένος κωδικός αυτός, φάρμα ντονάκι.

Ένα, δύο, τρία. Βρισκόμαστε Χανιά, Κουκουβάγια.

φυσικό μεταλλικό νερό, διός η προστασία, είπαμε, είναι στη φύση του. Και δίπλα μαύρο τσάι να ξεκουραστούμε. Πλατεία Αγίας Ειρήνης, Μοναστηράκι, Κουκουβάγια. Δεν θα φάτε απολύτως τίποτα διαφορετικό από τα Χανιά. Ίδια γεύση, ίδια μεγέθη, χειροποίητα όλα, γίνονται μέσα, όπως και στα Χανιά. Με τη μόνη διαφορά ότι εδώ προσθέθηκαν δύο έξτρα γλυκά για τους Αθηναίους. Το ένα είναι πορτοκαλόπιτο και το άλλο θα έρθείτε εδώ για να το δοκιμάσετε. Εγώ τώρα περιμένω Dubai Chocolate με παγωτό, φυσικά ζουμερό, πίνω μαύρο τσάι και έρχεται και το Ιγκλού παράλληλα και καλή μας απόλαυση.

0: βουτάμε στο παγωτό τώρα. Μαζί με παγωτό, εγώ το τρώω παγωτό. Κυρίως το καλοκαίρι, αλλά και το χειμώνα. Σπάστο, τσάκισε το. Όλα. Και σαντιγί. Και παγωτό.
1: Φεύγω για τα Χανιά.

το ιγκλού μας. Πάντα σπάνι σοκολάτας, μια κρέμα βανίλιας, καραμελωμένο αμύγδαλο και σιρόπι σοκολάτας.

παγωτογλυκό. Τελείως διαφορετικό από το Ντουμπάι που ξέρει ο κόσμος. Έτσι δεν είναι? Μπάλα Ντουμπάι. Σοβαρέψαν τα πράγματα.

πρέπει να γίνει viral και στην Κουκουβάγια αυτό εδώ. Ελάτε, δοκιμάστε το, αλήθεια, θα σπάει. Εγώ που δεν είμαι του γλυκού, αλλά είμαι του παγωτού. Για απόλυτη ισορροπία. Έχω φάει και στην Τουρκία παρόμοιο. Και δεν, εδώ.

0: ήρθαμε και φυσιά. Ήρθαμε να φάμε αυθεντικό ιταλικό. Ραριτά σημαίνει σπανιότατο και αυτό θα γευτούμε. Πάμε. Είμαστε στην Κηφισιά. Πού ακριβώς?
1: Είμαστε στη Χαριλάου Τρικούπη, διασταύρωση Μετατόιου. Είναι σε τώρα που έχει ανοίξει και λέγεται Ραριτά. Είμαστε ανοιχτοί από τις περίπου 29 Μαρτίου του 2024. Ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού ήθελε πάντα να προωθήσει και να πρεσβεύει γενικότερα αυτό. Του άρεσε πάρα πολύ και η Ιταλία, του άρεσε πάρα πολύ το Ιταλικό, γιατί είναι απλό, γιατί έχει ωραίες γεύσεις, γιατί θυμίζει λίγο περισσότερο Ελλάδα. Προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο σπάνιοι, αλλά ταυτόχρονα και ιδιαίτερη γίνεται στη γεύση μας όσον αφορά το Ιταλικό. Όλα μας τα προϊόντα είναι αλφα ποιότητας. Προμηθευόμαστε και φέρνουμε όλα τα πράγματα εισαγωγής από την Ιταλία. Γιατί θέλουμε να κρατήσουμε όσο περισσότερο γίνεται την Ιταλική φινέτσα, το Ιταλικό το στοιχείο. Προφανώς παντρεύουμε και λίγο ελληνικά, γιατί μας αρέσει. Θεωρούμε ότι η Ελλάδα έχει κάτι πάρα πολύ κοντινό στην Ιταλία, όσον αφορά τη μεσογειακή, την κουζίνα ειδικά. Και επειδή ο κόσμος μπορεί καμιά φορά να το παρερμηνεύει το Ιταλικό με το ελληνικό, προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτό το ίδιο. Να τα φέρουμε μαζί και να κάνουμε κάτι όμορφο.

0: Έχουμε χειροποίητη φακάτσια καθημερινά. Το ζυμάρεπας είναι.
1: Αγαπώ φακάτσια.
0: Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Θυμίζει λίγο το λαδόψωμο το ελληνικό. Που πάει να πει ότι πάλι είναι αυτό το που έλεγα πριν, ότι προσπαθούμε να έχουμε το ελληνικό και το ιταλικό, ώστε να μην νιώθουν τελείως ξένοι όσοι έρχονται στο εστιατόριό μας. Θα βάλουμε λάδι, θα βάλουμε δεντρολίβανο, θα τα δούμε δηλαδή και σε λίγο μαζί.

0: μανιτάρι σωτέ, καραμελωμένο κρεμμύδι και ένα τυρί καπρίνο, το οποίο είναι κατσικίσιο τυρί με κρούστα. Το οποίο το περνάμε από τηγάνι, από πολύ δυνατή φωτιά.
1: Φαίνεται μας... γιατί έχει πιάσει την κρούστα.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό, μας... εγώ στην αρχή το πέρασα για κράμπλ, να σου πω.
0: Αυτό είναι η κρούστα από το ναι. τυρί, το οποίο θα δώσει μια πιο.
1: Τραγανότητα.
0: Και τραγανότητα.
1: Και θα βγάλει και τα αρώματα του τυριού.
0: Θα σου δώσει μια καπνιστή γεύση.
1: Ναι. Πολύ γνώκη. Πάμε okay, με.
0: Με καραμελωμένο.
1: Και τι περιμένουμε τώρα, κρούστα. Περιμένουμε. Τη όχι τη δύναμη, είναι το... ένα από τα αγαπημένα κομμάτια του εστιατορίου. Είναι τα κρέατα, είναι κοπές.
0: Χρησιμοποιούμε ριμπάι Αργεντινή, το οποίο. Είναι και αυτό ένα πάθος του ιδιοκτήτου του καταστήματος, το οποίο ήταν κυρίως δική του παρότριση να υπάρχει τόσο έντονο ύφος, διότι...
1: Μόνο εισαγόμενα κρέατα?
0: Κυρίως ναι.
1: Κυρίως.
0: Δουλεύουμε με όσο καλύτερα εισαγόμενα κρέατα γίνεται, είτε αυτό θα είναι Αργεντινή είτε Νέα Ζηλανδία. Και φέρνουμε και άλλα πράγματα, δεν δουλεύουμε μόνο με ριμπάι.
1: Αναλόγως, το είναι από έχουμε... την περίοδο.
0: Ακριβώς. Ναι. Θα δούμε γιατί μπορεί να υπάρχει και μεγαλύτερη ζήτηση.
1: Και από dessert. Είπαμε
0: dessert
1: μεταξύ μας.
0: Μεταξύ μας. Έχουμε πανακότα με κουλή φράουλας, μαρμελάδα για να καταλαβαίνει λίγο περισσότερο και ο κόσμος, τυραμισού σε ποτήρι, το οποίο είναι συνήθως για δύο άτομα, κανονική ιταλική συνταγή.
1: Σε ποτήρι του Μαρτίνι.
0: Σε ποτήρι Μαρτίνι, ναι. Κανονική ιταλική συνταγή.
1: Μασκαρπόνε και τα λοιπά.
0: Μασκαρπόνε, κρέμα γάλακτος για να κάνουμε και τη συνταγή μας, το σαβαγιάρ μέσα, 100% δηλαδή ιταλική συνταγή μας. Και αυτό νομίζω που κάνει να μπορεί να αντισταθεί με τίποτα είναι το καλτσόνι.
1: Καλτσόνι.
0: Καλτσόνι, μασκαρπόνε, πραλίνα φουντουκιού.
1: Και είσαι ιταλικό εστιατόριο, φίλος.
0: Ο κόσμος νομίζω όταν το βλέπει το λαχταρά λίγο περισσότερο.
1: Εγώ λαχταρώ αυτό.
0: Να δοκιμάσουμε.
1: Εσύ, τα πάντα. Λοιπόν, Μάριο.
0: Μάριο, ακριβώς, το σωστό.
1: Ξανά στην υγεία μας.
0: Στην υγεία μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε.
1: Και εύχομαι όλα να πάνε καλά που θα πάνε. Γιατί έχετε σωστές, τίμιες, καθαρές γεύσεις.

Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε

0: ενέργεια, με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
4: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot?

καταναλωτή. Και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο. Το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακων 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Kenny 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαντικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Supermarket Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλη η χυμή Όλυμπος με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague. Η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr, διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι πρόκληση, μονοπάτι, δύναμη και ελευθερία. Εκεί δοκιμάζεις τα όρια σου. Τα ξεπερνάς και φτάνεις πιο ψηλά. Ζήσε τη δράση στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation E.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost. 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Ελβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
3: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
1: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
3: Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα. Είναι σήμερα Δευτέρα, 4 Μαΐου. Ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Ενώπιον των εισαγγελικών αρχών, οι συλληφθέντες του αιματηρού επεισοδίου σε νυχτερινό κέντρο στο Ηράκλειο. Αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες, η υπερασπιστική τους γραμμή. Ξυπνούν μνήμες από τη φωνική πτώση δέντρου στη Λεωφόρο Δημοκρατίας και τον τραγικό θάνατο του Παναγιώτη Μητρέλου. Να αποδοθούν ευθύνες, ζητάει η οικογένεια του θύματος 4 χρόνια μετά την τραγωδία. Με υπεργολαβίες ο ιδιώτης στην καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου. Τα οικονομικά δεδομένα, τα ερωτηματικά και οι δυσκολίες στη στελέχωση των συνεργείων αποκομιδής. Συνεχίζεται η ενίσχυση των αποθεμάτων του φράγματος από Σελέμη, ανάσα στους φορείς διαχείρισης, τιτλιτέλους στον εφιάλτη της Λειψιδρίας για τα επόμενα 2 καλοκαίρια.
0: Ενώπιον των εισαγγελικών αρχών οδηγήθηκαν οι συλληφθέντες του αιματηρού επεισοδίου που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς σε νυχτερινό κέντρο στο Ηράκλειο. Τα δύο αδέλφια αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες, ενώ στην υπερασπιστική τους γραμμή επισημαίνουν πως δεν είχαν πρόθεση να τραυματίσουν ή να σκοτώσουν, αλλά να εκφοβήσουν. Ο Χάρης Λεοντάκης θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις του ρεπορτάζ και για το χρονικό της υπόθεσης. Χάρη, καλό μεσημέρι.
2: Το περιστατικό, να θυμίσουμε, σημειώθηκε βράδυ Πέμπτης προς Παρασκευή Πρωτομαγιά, ξημερώματα ουσιαστικά. Τι έγινε? Τα τρία παιδιά, ένας 23χρονος, ένας μόλις που έχει κλείσει τα 18 του χρόνια και ένας ανήλικος, πήγαν σε γνωστό μπαρ, λίγο έξω από το κέντρο της πόλης, για να διασκεδάσουν. Ο άνθρωπος ο οποίος ήταν στην είσοδο του καταστήματος τους είπε ότι δεν θα μπουν μέσα, γιατί ένας εκ των τριών πριν από μερικές μέρες είχε προκαλέσει ένα επεισόδιο στο συγκεκριμένο κατάστημα. Αυτοί έφυγαν αφού υπήρξε εκεί μια λογομαχία και ανταλλαγή ύβριων. Έφυγαν, πήγαν στο χωριό τους, διέσχισαν μια απόσταση περίπου 50 χιλιόμετρων με το αυτοκίνητο, πήραν κουκούλες, όπλα, κρότου λάμψης και ένα μαχαίρι, επέστρεψαν, άρχισαν εκεί να προκαλούν, να απειλούν με τα πιστόλια κρότου λάμψης. Ακολούθησε συμπλοκή. Πάνω στη συμπλοκή ένας εκ των τριών κατάφερε μια μαχαιριά στο μυρό του 57χρονου εργαζόμενου. Στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγείο. 57χρονος μαζί με άλλους εργαζόμενους από το κατάστημα τους κυνήγησαν. Τους πέταξαν ένα σκαμπό και εκείνοι στην προσπάθειά τους να διαφύγουν με το όχημα που είχαν επιβιβαστεί μπήκαν ανάποδα σε μονόδρομο, συγκεκριμένα στην οδό Ιωνίας.
0: Είναι ένα επεισόδιο που χωρίζεται σε δύο φάσεις.
2: Έτσι.
0: Η πρώτη φάση έξω από το νυχτερινό κέντρο και το δεύτερο
2: φάση,
0: επεισόδιο στους δρόμους.
2: Ακριβώς όταν προσπάθησαν να διαφύγουν, μπήκαν ανάποδα στην Ιωνίας, είδαν ότι

0: Έρχεται άλλο αυτοκίνητο, κατεβαίνει την λεωφόρο, οπότε στη συνέχεια έκαναν όπισθεν, έπεσαν πάνω σε ένα αυτοκίνητο και προκάλεσαν ζημιά. Ακινητοποιήθηκε εκεί το όχημα, έφυγαν με τα πόδια, ο 23χρονος συνελήφθη. Οι άλλοι δύο παραδόθηκαν χθες, ο 18χρονος και ο ανήλικος, στις αστυνομικές αρχές του Ηρακλείου.
1: Στον ανακριτή.
0: Τετάρτη τα δύο αδέλφια, ο 23χρονος και ο 18χρονος, Πέμπτη πρωί ο ανήλικος. Απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού.
1: Βαριές διώξεις.
0: Βέβαια. Κακουργήματα.
1: Ναι, ναι.
0: Διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορία και οπλοχρησίας. Επικίνδυνη οδήγηση από όπου μπορούσε να προέλθει κίνδυνος. Είναι μερικές από τις κατηγορίες που τους βαρύνουν.
1: Οι ίδιοι τι ισχυρίζονται?
0: Οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι δεν είχαν σκοπό ούτε να τραυματίσουν, ούτε να πολύ περισσότερο να σκοτώσουν. Το περιστατικό έγινε λόγω της ανταλλαγής ύβρεων. Θύχτηκαν, όπως ισχυρίζονται, πήραν τα όπλα και επέστρεψαν για να εκφοβήσουν περισσότερο. Υποστηρίζουν, όμως θα δούμε τι άλλο θα πούν ενώπιον του ανακριτή την Τετάρτη και την Πέμπτη.
1: Να παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, δηλώσεις των δύο δικηγόρων, του ανήλικου και των δύο αδελφών που συνελήφθησαν για το επεισόδιο.
2: Παραδόθηκε λοιπόν χθες βράδυ ο ανήλικος. Λάβαμε σήμερα προθεσμία για Πέμπτη πρωί. Μας έχουν αποδοθεί οι κατηγορίες. Τώρα, εγώ το μόνο που θα μπορούσα να πω σε αυτό εδώ το στάδιο είναι ότι οι κατηγορούμενες πράξεις δεν ανταποκρίνονται, αν θέλετε, στο χαρακτήρα και στην ιδιοσυγκρασία του ανηλίκου. Καταρχήν, μιλάμε για έναν ανήλικο. Έχουμε ιδιαίτερη ευαισθησία όσον αφορά τα ανήλικα. Και εκείνο το οποίο νομίζω ότι θα πρέπει να τονιστεί είναι ότι ο φόβος και η ανησυχία είναι ανθρώπινα συναισθήματα και πολύ περισσότερο και πιο έντονα στις ηλικίες αυτές της ανηλικότητας.
3: Πράγματι, παραδοθήκαμε χθες το μεσημέρι. Ο ένας από τους δύο αδερφούς είχε ήδη συλληφθεί. Θα οδηγηθούν σήμερα στην κυρία Εισαγγελέα προκειμένου να ασκήσει ποινική δίωξη και να λάβουμε προθεσμία να απολογηθούμε την Τετάρτη το πρωί. Η κατηγορία σαν κατηγορία είναι για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράβαση του νόμου περί όπλων, επικίνδυνες σωματικές βλάβες και για επικίνδυνη οδήγηση στον ανήλικο, και η θέση τους είναι ότι δεν είχαν καμία απολύτως πρόθεση ούτε να προκαλέσουν σωματικές βλάβες, ούτε να σκοτώσουν και κανέναν ανθρωποκτόνο δόλο. Είχαν πρόθεση απλά και μόνο να φοβερίσουν τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Και ειλικρινά ήταν κάτι το οποίο ξέφυγε εντελώς της επιθυμίας τους και του σκοπού τους και αυτό που είχαν στο μυαλό τους.
1: Από το δικαστικό ρεπορτάζ και η επόμενη είδηση, μνήμες από τη φωνική πτώση δέντρου στη Λεωφόρο Δημοκρατίας ξυπνούν στο τριμελές πλημελιοδικείο Ηρακλείου με την εκδίκαση του ποινικού σκέλους της υπόθεσης θανάτου του Παναγιώτη Μητρέλου. Το δικαστήριο καλείται να εξετάσει και να αποδώσει τις ευθύνες για το δυστύχημα που σημειώθηκε στις 18 του Αυγούστου του 2022, όταν μεγάλο δέντρο κατέρευσε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας με αποτέλεσμα ο 50χρονος τότε να βρει τραγικό θάνατο. Ο Κώστας Κεφαλογιάννης θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις. Κώστα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Σωτήρη. Πρώτα απ' όλα να πούμε το ρεπορτάζ ότι η εκδίκαση της υπόθεσης στο τριμελές πλημελιοδικείο δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Είναι προγραμματισμένη τελευταία στη σειρά. Και με δεδομένο ότι η διαδικασία ξεκίνησε λίγο αργότερα σήμερα στις 11 λόγω και στάσης εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων, είναι αρκετά πιθανή η αναβολή.
1: Να πάρει αναβολή, ναι.
4: Είναι αρκετά πιθανή, ως και το πιθανότερο σενάριο, η αναβολή. Κάτι πάντως που η οικογένεια του Παναγιώτη Μητρέλου έχει δηλώσει ότι δεν επιθυμεί. Νομίζω ότι έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, είναι αυτή τη στιγμή που συζητάμε το πιθανότερο. Είναι η υπόθεση την οποία περιέγραψε στο τραγικό δυστύχημα του 2022, ο Αύγουστος του 2022, όταν το ΠΕΦΚΟ είχε πέσει και είχε προκαλέσει τον θάνατο του διερχόμενου τότε Παναγιώτη Δημητρέλου. Είναι το ποινικό σκέλος πια της υπόθεσης, η εκδίκαση του ποινικού σκέλους της υπόθεσης, με τέσσερις κατηγορούμενους εκ μέρους του Δήμου Ηρακλείου, τον τότε αντιδήμαρχο, υπεύθυνο για θέματα Πρασίνου, και τρία στελέχη της υπηρεσίας Πρασίνου, την διευθύντρια, τον προϊστάμενο και έναν υπάλληλο. Αυτοί είναι οι τέσσερις κατηγορούμενοι. Στο αστικό σκέλος ήδη το τριμελές πλημελιοδικείο έχει επιδικάσει στην οικογένεια ποσό 385.000 ευρώ, για ψυχική οδύνη. Μένει να δούμε αν και πότε θα εκδικαστεί και το ποινικό σκέλος και τι θα συμβεί. Η οικογένεια βεβαίως λέει ότι θέλει δικαίωση για το θάνατο του ανθρώπου της και επειδή

0: επιρρύπτει αποκλειστικά τις ευθύνες στον Δήμο Ηρακλείου.
1: Να παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, δηλώσεις από την μητέρα και τον γιο του Παναγιώτη Μητρέλου, αλλά και τον δικηγόρο της οικογένειας.
2: Το θέμα είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη, γιατί είναι αυτό το οποίο αποζητά σήμερα η οικογένεια, να δούμε πλέον ποιος φέρει την ευθύνη. Ξαναλέω, ο Δήμος Ηρακλείου φέρει την ευθύνη αποκλειστικά. Αλλά ποιοι από το Δήμο είναι αυτοί οι υπάλληλοι, οι εργαζόμενοι από την υπηρεσία, ποια υπηρεσία? Είναι υψηλά ιστάμενοι, δεν είναι υψηλά ιστάμενοι, είναι εργαζόμενοι? Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν ενήργησαν ως όφυλαν μέχρι σήμερα, προκειμένου να αποτρέψουν αυτό το συμβάν το οποίο στήξε τη ζωή τουλάχιστον σε έναν άνθρωπο και θα μπορούσε να στοιχήσει σε οποιονδήποτε από εμάς που διέρχονται από όποιο το σημείο αυτό καθημερινά στο δρόμο?
3: Θέλω λοιπόν να δικαιωθεί η μνήμη του άντρα μου. Ήταν 50 χρονών, δηλαδή ήταν απίστευτο. Ήταν υγιέστατος, νεότατος. Να δικαιωθεί η μνήμη του, αυτό θέλω. Και να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που πρέπει, διότι υπήρχαν καταγγελίες για το δέντρο. Έπρεπε λοιπόν το δέντρο να είχε κοπεί, αλλά δεν δίνανε σημασία. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Να πάρουν τις ευθύνες που τους αναλογούν. Αυτό με ενδιαφέρει. Δικαίωση στην ψυχή του.
4: Δεν υπάρχει καμία υπευθυνότητα. Τώρα έχουν περάσει κοντά 4 χρόνια. Όλοι στην αρχή λέγανε και δημοσιεύανε ο Δήμος Ηρακλείου ότι θα είναι δίπλα μας. Ποτέ δεν ήταν δίπλα μας. Θέλω να πω και να τονίσω ότι μόνοι μας στηριχτήκαμε στα πόδια μας, μόνοι μας σηκωθήκαμε και κανείς, μα κανείς τους, δεν βοήθησε πουθενά που λέγανε. Θέλω μόνο αυτά τα πράγματα να τα ξέρει ο κόσμος και να μην πιστεύει σε αυτά που βλέπει. Και να πιστεύει σε αυτά που γίνονται.
1: Αμίλητα και με καλυμμένα τα πρόσωπά τους οδηγήθηκαν στα δικαστήρια Χανίων τα 4 άτομα που κατηγορούνται ως μέλη κυκλώματος που διέπρατε τηλεφωνικές απάτες. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες κατ' εξακολούθηση. Ο Χάρης Λεοντάκης θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις.
5: Χάρη. Και οι απολογίες συνεχίζονται. Γνωστό το σκηνικό. Παρουσιάζονταν στα θύματα τους είτε ως λογιστές, είτε κυρίως ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, κατάφερναν να πείσουν τα θύματα και να τους δώσουν είτε χρήματα είτε χρυσαφικά που είχαν μέσα στο σπίτι. Μάλιστα σε μία περίπτωση η γυναίκα την τελευταία στιγμή το μετάνιωσε και πήγε να μπει στο σπίτι κρατώντας ακόμα την τζάντα που είχε βάλει μέσα χρυσαφικά και όσα χρήματα είχε μέσα στο σπίτι, και τότε ένας εκ των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, όπως συμπεριλαμβάνεται στη δικογραφία, την με βία κατάφερε να της αρπάξει την τσάντα και να φύγει. Οι αστυνομικοί της ασφάλειας Χανίων κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη τους αξιοποιώντας βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες από γειτονικά καταστήματα και σπίτια των θυμάτων. Τρεις συλλήψεις έγιναν στον Πειραιά κατά την αποβίβασή τους από πλοίο της γραμμής, μία ενός 29χρονου στα Χανιά. Όπως είπαμε, είναι στο δικαστικό Μέγαρο Χανίων.
1: Και αυτό που ξεχωρίζει η Χάρη έχει να κάνει με τη δράση τους, το πόσο οργανωμένο ήταν αυτό το κύκλωμα, το πόσο ήταν συντονισμένη η συγκεκριμένη δράση, τα εναλλακτικά σενάρια που χρησιμοποιούσαν για να εξαπατούν ανυποψία στους πολίτες.
5: Και οι περισσότερες περιπτώσεις μιλάμε για άτομα ηλικιωμένα, τα άτομα, και μάλιστα για άτομα τα οποία είχαν κάνει και έρευνα πριν, δηλαδή γνώριζαν από ό,τι είπαν τουλάχιστον τα θύματα αρκετές λεπτομέρειες και για το σπίτι και για την οικογενειακή τους κατάσταση που δύσκολα θα γνώριζε κάποιος άγνωστος. Είναι στην ανακρίτρια Χανίων, απολογούνται. Η διαδικασία ξεκίνησε αργά λόγω της στάσης εργασίας που είχαν σήμερα οι δικαστικοί υπάλληλοι σε ολόκληρη τη χώρα.
1: Η πολυσυζητημένη συνεργασία του Δήμου Ηρακλείου με ιδιώτη, ο οποίος θα αναλάβει μέρος της αποκομιδής, βρίσκεται πια ένα βήμα από τις υπογραφές. Πληροφορίες αναφέρουν ότι λόγω δυσκολιών στη στελέχωση των συνεργείων αποκομιδής, ο ανάδοχος ετοιμάζεται να συνεργαστεί με τοπικούς εργολάβους. Περισσότερα θα μας πει ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Κώστα.
0: Νομίζω είναι δεδομένο ότι μιλάμε για τουλάχιστον μία υπεργολαβία. Η υπεργολαβία, για να εξηγήσουμε στον κόσμο, Σωτήρη, είναι κάτι που είναι στο νόμιμο πλαίσιο της συμφωνίας, έτσι δεν είναι κάτι παράτυπο. Ο Δήμος Ηρακλείου κάνει μια συμφωνία με τον ανάδοχο, του δίνει ένα αντικείμενο να φέρει εις πέρας με ένα συγκεκριμένο αντίτιμο. Από εκεί πέρα, ο ανάδοχος, αν θέλει να μοιράσει αυτό το αντικείμενο σε μικρότερες εργολαβίες, είναι δικό του θέμα,
1: ναι,
0: δεν επηρεάζει.
1: Μπορεί να το κάνει.
0: Ναι. Εν προκειμένου, λοιπόν, φαίνεται ότι αυτό θα γίνει τουλάχιστον όσον αφορά την αποκομιδή των ογκωδών και των ανακυκλώσιμων. Θυμίζω πολύ γρήγορα ότι ο ανάδοχος που θα μπει στην αποκομιδή με αντίτιμο 7,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο περίπου για 2 χρόνια, συν 2 δυνατότητα ανανέωσης. Έχει την

0: Αποκομιδή σε όλα, δηλαδή και στα σύμμικτα και στην ανακύκλωση και στα ογκώδη στο κέντρο της πόλης, στα ενετικά τύχη και στην παραλιακή και εκτός κέντρου έχει την αποκομιδή μόνο για τα ογκώδη και την ανακύκλωση. Αυτό το κομμάτι λοιπόν, το εκτός κέντρου αποκομιδή, ανακύκλωση και ογκώδη, μάλλον έχει δρομολογηθεί συνεργασία με τοπικό εργολάβο, με τοπικό ανάδοχο που έχει εμπειρία σε αυτό το αντικείμενο και μάλιστα έχει συνεργαστεί με τον Δήμο Ηρακλείου πολύ πρόσφατα στο λεγόμενο πρόγραμμα Γέφυρα. Εκεί θα αναθέσει ο ανάδοχος την μία υπεργολαβία, διότι έχει σοβαρά προβλήματα στη στελέχωση. Τα έχουμε πει ξανά. Δεν βρίσκει προσωπικό. Δεν βρίσκει προσωπικό για μια σειρά από λόγους και γιατί πια. Από τη στιγμή που ξεκίνησε την προσπάθεια να στελεχωθεί, είχε στραφεί σε μια κατεύθυνση. Εκείνη η κατεύθυνση στράβωσε. Ήταν μέσα και το γραφείο ευρέσεως εργασίας που στην πορεία κατηγορήθηκε για δουλεμπορία. Εκείνη η κατεύθυνση λοιπόν στράβωσε και Απρίλιο-Μάιο μήνα ο ανάδοχος έμεινε να ψάχνει πάνω από 100 εργαζομένους, σε μια περίοδο που όλοι ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο αυτό. Γιατί και στα ξενοδοχεία και στην εστίαση επίσης η συζήτηση είναι πολύ μεγάλη.
1: Πάντως, Κώστα, προκύπτει ένα ζήτημα.
0: Δεν έχει λοιπόν προσωπικό και έτσι πηγαίνει στην λύση των υπεργολαβιών. Θες να μου πεις τώρα τα ερωτήματα που προκύπτουν. Έτσι.
1: Ναι, ένα ζήτημα οικονομικής φύσεως. Ναι. Διότι προφανώς ο ιδιώτης θεωρεί ότι έχει τέτοιο κέρδος από τη συμφωνία που έχει συνάψει τη σύμβαση με τον Δήμο Ηρακλείου, που του δίνει τη δυνατότητα μέρος του έργου να το εκτελέσουν άλλοι εργολάβοι, οι οποίοι προφανώς και αυτοί θα αποκομίσουν κάποιο κέρδος.
0: Ναι, αυτό είναι το εύλογο συμπέρασμα. Ότι είναι τέτοιο το εργολαβικό όφελος που δίνει τη δυνατότητα στον κυρίως ανάδοχο να κάνει υπεργολαβίες, μία σίγουρα, πιθανότατα και δεύτερη, λένε οι δικές μας πληροφορίες. Και υποθέτουμε επίσης βάσιμα, Σωτήρη, δεν γίνεται αλλιώς, ότι και οι υπεργολάβοι θα έχουν όφελος. Έτσι. Δεν θα μπουν για να κάνουν χάρη στον ανάδοχο. Αυτό δημιουργεί πραγματικά μια εύλογη απορία σχετικά με το αρχικό εργολαβικό όφελος της συμφωνίας. Ο Δήμος Ηρακλείου λέει ότι έτσι κι αλλιώς το έχει περιορίσει στο μικρότερο δυνατό. Στην πράξη φαίνεται ότι δεν είναι και τόσο μικρό για να έχει δυνατότητα ο ανάδοχος να κάνει δύο υπεργολαβίες.
1: Να θυμίσουμε με σχεδόν μηδενικό ποσοστό έκπτωσης προέκυψε ο ανάδοχος μέσα από τον Διεθνή Μειοδοτικό Διαγωνισμό.
0: Με μηδενικό, 0,000 κάτι. Έτσι. Ήταν και η μοναδική προσφορά. Έτσι. Πάντως το ελεγκτικό συνέδριο είχε ανάψει το πράσινο φως. Οι υπογραφές αναμένεται να πέσουν μέσα στον Μάιο. Ο ανάδοχος πρέπει να φέρει κάποια τελευταία δικαιολογητικά, να πέσουν υπογραφές και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Έτσι κι αλλιώς το έχουμε πει πολλές φορές. Καλό ή κακό στον κόσμο το ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Αυτά που συζητάμε εμείς νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά θα τα ξεχάσουν. Όχι όμως ότι η κριτική για την συμφωνία, το αποτέλεσμα είναι ένα πράγμα. Και ευχόμαστε όλοι πραγματικά να είναι καλό εφόσον έχει δρομολογηθεί αυτή η λύση. Το πώς φτάσαμε σε αυτή τη συμφωνία και αν αυτή η συμφωνία είναι συμφέρουσα για το Δήμο είναι ένα άλλο πράγμα. Και εκεί, όπως φαίνεται, σηκώνει πολλή συζήτηση και πολλή κριτική.
1: Γυρίζουμε σελίδα, κυρίες και κύριοι. Η εντυπωσιακή ανάκαμψη των υδάτινων αποθεμάτων στο φράγμα Ποσελέμη αποτελεί ένα από τα πιο ελπιδοφόρα σημάδια για τη διαχείριση των υδατικών πόρων στην Κρήτη. Σε μια περίοδο που η λειψιδρία και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής προκαλούν έντονη ανησυχία, τα πρόσφατα δεδομένα καταγράφουν μια θεαματική μεταβολή που αλλάζει τα δεδομένα. Μια μεταβολή που αγγίζει το 400% της υδάτινης επιφάνειας του Αποσελέμη σε διάστημα μόλις 2 μηνών.
2: Θεαματική είναι η ενίσχυση των υδάτινων αποθεμάτων στην Κρήτη μετά και τις τελευταίες μετρήσεις, φέρνοντας ανακούφιση και αίσθημα ασφάλειας, καθώς μπαίνουμε στη θερινή περίοδο. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΑΚ, Θοδωρή Νίνο, ο οποίος μίλησε στον Sky Κρήτη, σε 92,1 η πληρότητα που εμφανίζει το φράγμα Ποσελέμη επιτρέπει να ξεκινήσει η θερινή σεζόν χωρίς προβλήματα στην υδροδότηση των Δήμων Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου.
3: Βάσει τα περσινά και τα προπέρσινα δεδομένα των αναγκών των ΔΕΙΑ, υπολογίζουμε ότι επαρκούν περίπου 3,5 με 4 εκατομμύρια κυβικά νερού για να κάνουμε το σχεδιασμό, να καλύψουμε τις ανάγκες περίπου 500 κυβικών την ώρα, τους ήπιους όσον αφορά τις ζήτηση μήνες, δηλαδή μέχρι και τα μέσα Ιουνίου και μετά την αρχή του Νοεμβρίου. Και για τους υπόλοιπους μήνες να πάμε σε πιο μεγάλες παροχές που μπορούν να φτάσουν και τα 700 κυβικά την ώρα.
4: Αισιόδοξες είναι οι εικόνες από το φράγμα Ποσελέμη, καθώς τα αποθέματα νερού ξεπερνούν τα 12,5 εκατομμύρια

0: και ειδικά μετά και από τις τελευταίες βροχοπτώσεις των προηγούμενων ημερών, εν ώψη και της καλοκαιρινής περίοδου, οπότε και οι ανάγκες σε νερό θα είναι αυξημένες.
1: Την ίδια στιγμή υπάρχει πρόβλεψη από πλευράς ΟΑΚ για υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομών.
2: Είναι πραγματικά ζωτικός χώρος όμως να αντιδράσουμε και να μεθοδεύσουμε καταστάσεις. Αυτό το οποίο προτεραιοποιείται και νομίζω είναι απόλυτα αντιληπτό από όλους, είναι η αντικατάσταση των αγωγών, τη Λύσου και Μαλίων προς Ηράκλειο, με όποια όδευση οριζοντογραφία τελικά είναι στην τελική επιλογή. Υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση από τον οργανισμό σε συνεννόηση με τη ΔΕΑ Ηρακλείου και τη ΔΕΑ Χερσονήσου, που είναι οι άμεσες εμπλεκόμενες όσον αφορά την, γιατί βρίσκονται στις χωρικές τους ενότητες αυτή η αγωγή. Υπάρχει μια συγκεκριμένη πρόταση, υπάρχει και επεξεργασία όσον αφορά τα γεωμετρικά και τα ροζιντογραφικά μεγέθη αυτών των δύο έργων.
1: Την ίδια ώρα, ο ερευνητής του Εργαστηρίου Υδατικών Πόρων και Αρδρεύσεων του ΕΛΓΟ Δήμητρα, Νεκτάριος Κουριαλάς, παρουσίασε μέσω της εκπομπής De Facto της τηλεόρασης Κρέτα τα υδάτινα αποθέματα της Κρήτης, τονίζοντας πως οι πρόσφατες βροχοπτώσεις δημιουργούν αισιοδοξία για το επόμενο χρονικό διάστημα.
3: Και αντίστοιχα, αν το δούμε συγκριτικά με την ίδια περίοδο πέρυσι, το 2025, η επιφάνεια είναι περίπου 2,5 φορές περισσότερη του φράγματος σε σχέση με πέρυσι την ίδια εποχή. Άρα είναι πολύ σημαντικό και είναι ένα απτό παράδειγμα πως αυτές οι ποσότητες βροχής εμπλούτησαν τα φράγματά μας και τα υδατικά μας αποθέματα.
4: Αισθητή, κυρίες και κύριοι, είναι η δυσαρέσκεια των επαναλαμβανόμενων επισκεπτών αναφορικά με τη χαμηλή ποιότητα και ανθεκτικότητα των υποδομών της Δυτικής Κρήτης, όπως αποτυπώνεται μέσα από τα ευρήματα έρευνας του ΜΑΙΧ. Μπορεί η ευρύτερη τουριστική εμπειρία των επισκεπτών να αξιολογείται συνολικά σε θετικό επίπεδο και πρόσημο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του τοπικού τουρισμού. Ωστόσο, η έρευνα αναδεικνύει και ορισμένες αδυναμίες, οι οποίες συνεχίζονται κυρίως και σχετίζονται με τη λειτουργική διάσταση του προορισμού. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον Διευθυντή του ΜΑΙΧ, τον κύριο Γιώργο Μπαουράκη. Κύριε Μπαουράκη, καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ θερμά.
5: Καλό σας μεσημέρι.
4: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα αρνητικά για να ολοκληρώσουμε με τα θετικά, δίνοντας έτσι και ένα στίγμα αισιόδοξο για την επόμενη ημέρα. Τι είναι αυτό που επισημαίνουν οι επισκέπτες αναφορικά με τα ζητήματα που τους ενοχλούν, που δεν τους άρεσαν, επισκέπτες που έχουν εμπειρία από τον προορισμό της Δυτικής Κρήτης και τα επισημαίνουν ως ανάγκη διόρθωσης, τα επισημαίνουν ως ένα στοιχείο που τους προκάλεσε αρνητική εντύπωση.
5: Ναι, να πούμε ότι η έρευνα αυτή είναι μια κοινή συνεργασία, μια κοινή προσπάθεια εδώ και πολλά χρόνια, συντονίζει από το ΜΑΙΧ. Συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το ΕΛΜΕΠΑ, το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το Πολυτεχνείο Κρήτης. Συμμετέχουν Δήμοι, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια, καθώς είμαστε και υπό την αιγίδα της περιφέρειας. Θα ήθελα να πω ότι τα κύρια αρνητικά που είδαμε στην έρευνα αυτή είναι ουσιαστικά το οδικό δίκτυο, το κυκλοφοριακό, οι ελλείψεις σε θέσεις στάθμευσης, τα μικρά πεζοδρόμια, η προσβασιμότητα, τονίζουν ότι υπάρχει ένα τρομακτικό πρόβλημα, πρακτικό, όσον αφορά την προσβασιμότητα για άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα με κινητικά προβλήματα, παιδιά, οικογένειες που έχουν παιδιά σε καρότσια μέσα και όλα αυτά. Και επίσης ουσιαστικά διαρωτούνται πώς είναι δυνατόν να μην υπάρχουν ποδηλατόδρομοι σε όλη την Κρήτη, σε μεγάλη έκταση εννοώ. Αυτά είναι κύρια όσον αφορά τα θέματα υποδομών. Και ουσιαστικά πάντα αναφέρουν θέματα καθαριότητας, αλόγηση χρήση πλαστικού και ειδικότερα στο νερό. Αδιαρωτούνται πώς γίνεται τόση κακή χρήση και αλόγηση χρήση και πετάνε τα μπουκάλια κλπ. Και ουσιαστικά αφήνουμε ένα έντονο αποτύπωμα του άνθρακα και ουσιαστικά θέμα καθαριότητας.
4: Κύριε Μπαουράκη, επειδή δεν είναι η πρώτη χρονιά που διεξάγεται η συγκεκριμένη έρευνα, η συγκεκριμένη μελέτη, έχετε εικόνα και από τις επισημάνσεις προηγούμενων αντίστοιχων ερευνών. Είναι ζητήματα τα οποία επαναλαμβάνονται από τους επισκέπτες.
5: Να σας πω, υπάρχει μια βελτίωση, πρέπει να το παραδεχτούμε. Υπάρχει

0: μια βελτίωση και η έρευνα γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχει διαβούλευση με τους φορείς. Οι φορείς έχουν εγκαλιάσει την έρευνα αυτή. Δηλαδή βλέπουμε τρομακτική βελτίωση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα ταξί, στην παροχή υπηρεσιών, σε τομείς εστίασης. Βλέπουμε μια φοβερή πρόοδο. Αλλά ουσιαστικά μπορούμε να κατατάξουμε τους επισκέπτες σε δύο κατηγορίες. Αυτοί οι οποίοι έρχονται και ξανάρχονται, που είναι ένα μεγάλο ποσοστό στην Κρήτη εδώ, αγγίζει περίπου το 50%, είναι δηλαδή επισκέπτες που έρχονται και μία και δύο και τρεις φορές το χρόνο για πολλά χρόνια, και είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται περιστασιακά. Οι μεν αυτοί που έρχονται και ξανάρχονται είναι πιο ανεκτικοί και ουσιαστικά δείχνουν υπομονή και στα συνεχή έργα που λαμβάνουν χώρα μέσα στην πόλη. Και ειδικότερα όσον αφορά τα Χανιά, με τη δημοτική αγορά που ξέρετε έχει γίνει ένα μείζον θέμα, καθυστέρηση κλπ. Αυτοί οι επαναλαμβανόμενοι τουρίστες είναι πιο ανεκτικοί και δείχνουν ανοχή στο θέμα αυτό και περιμένουν κάτι καλό να δουν εκεί πέρα, ένα κόμβο τουριστικών αγροτικών προϊόντων της Κρήτης, ποιοτικών προδιαγραφών. Και είναι οι άλλοι οποίοι έρχονται περιστασιακά και σου λένε είναι άσχημο. Είναι μια άσχημη εικόνα για την πόλη εδώ στην Κρήτη.
1: Τα συμπεράσματα τέτοιου τύπου μελετών μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν έναν οδηγό για το τι πρέπει να διορθωθεί σε επίπεδο υποδομών ώστε να αναβαθμιστεί το τοπικό προϊόν.
0: Φυσικά. Και πιστεύω είμαστε στην καλή θέση να αποτελούν όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή παλιά βρίσκαμε χαμηλότερα ποσοστά σε παροχή υπηρεσιών όσον αφορά στη φιλοξενία, στα ξενοδοχεία, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα rent-a-car. Τώρα βλέπουμε μια βελτίωση η οποία είναι ουσιαστικά καλοδεχούμενη και αποδεκτή από όλους. Αλλά αυτό ουσιαστικά είναι έντονο φαινόμενο που μας το προσδίδουν οι φιλοξενούμενοι μας εδώ πέρα, είναι ότι δείχνουμε μικρή ευαισθησία για το περιβάλλον. Δηλαδή περιμένουν περισσότερη ευαισθησία από τους κριτικούς σε θέματα περιβάλλοντας, αειφορίας και βιωσιμότητας της ανάπτυξης εδώ του νησιού μας. Και ουσιαστικά είναι εναντίον της αλόγησης οικοδομικής ανάπτυξης που ουσιαστικά βραχυχρόνια έχει μια κερδοφορία, αλλά έχουν παρατηρήσει ότι και παγκοσμίως μακροχρόνια ουσιαστικά οδηγεί σε αρνητικά αποτελέσματα. Και επιτρέψτε μου να πω, το θετικό για την Κρήτη είναι ότι εκθιάζουν τον απίστευτο φυσικό πλούτο.
1: Θα πάμε και στα θετικά, θέλω να καταλήξουμε εκεί. Είναι αυτό το οποίο επισημαίνουν οι ίδιοι οι επισκέπτες ως εμπειρία στο πώς απόλαυσαν τις διακοπές τους και στα τροτά σημεία, τα άσχημα σημεία τα οποία εντόπισαν. Μία απόδειξη ότι ο φυσικός πλούτος της Κρήτης, οι ομορφιές του νησιού, ο καιρός, η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχεται από τα ξενοδοχεία της Κρήτης, ότι όλα αυτά δεν φτάνουν, ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα πάντρεμα όλων των υπηρεσιών, των υποδομών για να αναβαθμίσουμε το προϊόν.
0: Πολύ σωστά τα λέτε. Η έρευνα έχει δείξει ότι η Κρήτη παράγει ένα πολύ ανταγωνιστικό τουριστικό προϊόν. Εν ευκαιρία των εξελίξεων των διεθνών, πιστεύουμε ότι η μετάβαση πρέπει να γίνει σε ένα ανθεκτικό τουριστικό προϊόν. Δηλαδή ένα προϊόν το οποίο θα είναι βιώσιμο και θα είναι αειφόρο. Και ουσιαστικά αυτό γίνεται, όπως ακριβώς εντοπίσατε, μόνο με συντονισμό, συνεργασία και συνέργειες δυνάμεων από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Είτε ξενοδοχεία πεντάστερα, εξάστερα είναι αυτά, είτε Airbnb, είτε πασιόν, ή καταλήματα, ή rent-a-car γραφεία, ή εστίαση, ή μέσα μαζικής μεταφοράς, ή ταξί, όλοι αυτοί συνδράμουν στο τελικό προϊόν. Και όλοι αυτοί έχουν ένα λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο, έχουν ένα βάρος στην απονομή του τελικού προϊόντος. Και αν με επιτρέπετε, αυτό που δείχνει η έρευνα ότι εμείς παράγουμε ένα καταπληκτικό προϊόν, αλλά είναι πολύ κοντά μας σε ανταγωνιστική μορφή, τόσο και η Αλβανία τελευταία, πιστέψτε το ή όχι, και η Αλβανία σε τιμή κόστος όφελους, όσο και η Τουρκία που ήταν εδώ και πολλά χρόνια. Η Ιταλία είχε μπει στο παιχνίδι.

0: και ακολουθούν εκ μακρόθεν Ισπανία, Κροατία, Σλοβενία και από κάτω Μαρόκο, Τινησία. Δηλαδή όλοι αυτοί κυροφυλακτούν να πάρουν μερίδια από την πίτα. Αν δεν προσέξουμε, είναι πολύ εύκολη η μετακόμιση.
1: Σε ποια σημεία οι επισκέπτες βάζουν καλό βαθμό στην έρευνά σας?
0: Είναι ενθουσιασμένοι με τη φιλικότητα και τη φιλοξενία των ανθρώπων. Δηλαδή, είναι ο ζωτικός χαρακτήρας, η βιωματικότητα που περνάνε εδώ στην Κρήτη, που ουσιαστικά δεν τη συναντάνε αλλού. Υποδομές βρίσκουν και αλλού πολύ καλύτερες φυσικά. Φυσικό περιβάλλον δύσκολο να βρουν τόσο ωραίο φυσικό περιβάλλον, εφόσον φυσικά το διατηρούμε στην υπάρχουσα μορφή για αρκετό χρονικό διάστημα. Αλλά αυτό που τους ενθουσιάζει είναι η φιλικότητα και η φιλοξενία στην εστίαση, στην υποδοχή, στα ξενοδοχεία, στις μεταφορές και η καθημερινή τους συναστροφή με τον απλό πολίτη της Κρήτης.
1: Δείχνει η έρευνα, κύριε Μπαουράκη, ότι η Κρήτη θα πρέπει να συνεχίσει να επενδύει και στον παράγοντα άνθρωπο ως προς την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, και το βάζω αυτό σε συνάρτηση και με τις πολύ μεγάλες ελλείψεις που υπάρχουν για την στελέχωση των ξενοδοχείων, για την στελέχωση της εστίασης, όταν μέχρι και πριν από λίγα χρόνια, και είναι ένα στοιχείο που ακόμη παραμένει. Αυτή η έννοια της κριτικής φιλοξενίας είναι κομβικός παράγοντας στο ίδιο το προϊόν.
0: Πολύ σωστά το θέτετε. Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι κάτι αναντικατάστατο. Στο παρελθόν βρίσκαμε περιπτώσεις, γιατί ξέρετε, το καλό με την έρευνα που διεξάγουμε είναι ότι όταν φεύγουν οι τουρίστες, λέει, έχουν την εμπειρία ή εβδομάδες ή 10 μερών ή 15 μερών, τους κάνουμε συνεντεύξεις στην αίθουσα αναχώρησης και οι συνεντεύξεις γίνονται κατ' ουσίαν στη γλώσσα τους, επειδή έχουμε αρκετούς Εράσμους φοιτητές. Όταν έχουμε ιταλικές αναχωρήσεις, πάνε ιταλόφωνοι, πάνε άτομα τα οποία γνωρίζουν πολωνικά, γνωρίζουν γερμανικά, γνωρίζουν ολλανδικά, σκανδιναβικά, ισπανικά, και έχουμε μια πρώτη άποψη από κοντά. Και το οποίο μας δίνει εξαιρετικά ποιοτικά στοιχεία. Παλαιότερα βλέπαμε ότι ουσιαστικά καταδικάζανε περιπτώσεις αγένειας, ασέβειας, είχαν αναφέρει πολλά τέτοια περιστατικά. Έχουμε βελτιωθεί πάρα πολύ, έχουμε αναβαθμιστεί αρκετά και πιστεύουμε αυτό ο ανθρώπινος παράγοντας της φιλοξενίας, της φιλικότητας και της προσβασιμότητας από ανθρώπινης μεριάς ουσιαστικά είναι κάτι αναντικατάστατο και ένα δυνατό χαρτί του τουριστικού μας προϊόντος.
1: Και ένα τελευταίο ερώτημα στο πλαίσιο της προσπάθειας που γίνεται για την εξωστρέφεια του τουρισμού, για τη διαφήμιση σε μεγάλες αγορές. Ο X-Factor, ο πλέον κομβικός παράγοντας, είναι ο ίδιος ο επισκέπτης και την εμπειρία που θα μεταφέρει από τις διακοπές του πίσω στην πατρίδα του.
0: Είναι το σημαντικότερο κομμάτι. Βοηθάνε και πάρα πολύ όλη αυτή η εξωστρέφεια που έχει η περιφέρεια Κρήτης, να το τονίσουμε και αυτό, με τις συνεχείς εκθέσεις και τη διάδοση των στοιχείων του τουριστικού κινήματος εδώ πέρα. Αλλά ουσιαστικά να δεχτούμε ότι βοηθάει πάρα πολύ και στην προώθηση των αγροτικών μας προϊόντων, γιατί όταν έρχονται εδώ πέρα, επειδή συνδυάζουμε και προσπαθούμε να συνδέσουμε εδώ και χρόνια τον πρωτογενή τομέα με το τριτογενές προϊόν. Ουσιαστικά, μην το ξεχνάμε αυτή τη στιγμή, ο τριτογενής τομέας στην Κρήτη είναι 75% και πάνω, ενώ ο πρωτογενής έχει πέσει κάτω από 10%, που παλιά ήταν στο 35%. Προσπαθούμε να συνδυάσουμε τον πρωτογενή με το τουριστικό προϊόν και βλέπουμε ότι βοηθάει πάρα πολύ όταν ο ξένος εδώ δοκιμάζει το τοπικό λάδι, την τοπική ντομάτα, το κρασί, το τυρί, τα μελισσοκομικά προϊόντα, τα αρωματικά και φαρμακευτικά. Όταν πάει πίσω, τα ζητάει και είναι ο καλύτερος διαφημιστής.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μπαουράκη. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ.
0: Καλά να είστε. Γεια σας.
1: Μιλώντας, κυρίες και κύριοι, για υποδομές σε τουριστικές περιοχές. Βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζει το παραλιακό μέτωπο των Γουβών. Η διάβρωση της ακτογραμμής αλλά και η σφοδρή θαλασσοταραχή των τελευταίων ημερών είχε ως αποτέλεσμα να σημειωθούν μεγάλης έκτασης καταστροφές, καθιστώντας το παραλιακό μέτωπο επικίνδυνο για πεζούς και οχήματα.

0: Εικόνες απόλυτης καταστροφής παρουσιάζει παράκτια ζώνη του Δήμου Χερσονήσου. Γούβες, κοκκίνη χάνη, γούρνες και Χερσόνησος βρίσκονται στη δίνη της κλιματικής αλλαγής και της διάβρωσης που έχουν υποστεί υποδομές από τον έντονο κυματισμό. Ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, τονίζοντας την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων, κυρίως για την ασφάλεια των δημοτών, αλλά και για την αποκατάσταση της εικόνας που παρουσιάζουν οι τουριστικές περιοχές. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συνθήκες είναι επιβαρυντικές, αφού τον περασμένο χειμώνα η διάβρωση επεκτάθηκε με αποτέλεσμα να υπάρξει κατάπτωση του δρόμου και των τείχων αντιστήριξης.
1: Η παράκτια ζώνη, όπως θα έχετε διαπιστώσει και όπως έχει δει το φως της δημοσιότητας τα τελευταία χρόνια, λόγω της κλιματικής κρίσης, αλλά και της στρωτότητας και της διάβρωσης που υφίστανται οι αχτές, παρουσιάζει συνεχώς προβλήματα. Δεν είχαν γίνει τότε οι ανάλογες τεχνικές μελέτες, οι συνθήκες είναι πάρα πολύ επιβαρυντικές, υπάρχουν δυσμενείς συνθήκες και υπάρχει μια προϊούσα διάβρωση. Πέρυσι λοιπόν το χειμώνα, σε σημεία που υπήρχαν κάποια συγκεκριμένα προβλήματα, επεξετάθη αυτή η διάβρωση με το αποτέλεσμα να έχουμε κατάπτωση του δρόμου, κατάπτωση των τείχων αντιστήριξης, γιατί δυστυχώς το παραλιακό μέτωπο από τη μεριά της θάλασσας δεν έχει την ανάλογη προστασία. Θα πρέπει να υπάρχει μια ζώνη προστασίας με ογκολίθους, προκειμένου να εκτονώνεται το κύμα και να μην υπάρχει αυτή η διάβρωση.
0: Όπως αναφέρει ο κ. Δοξαστάκης, εντός των επόμενων ημερών αναμένεται η κατάθεση της οριστικής μελέτης για την αποκατάσταση των περιοχών που έχουν πληγεί.
1: Επειδή η ζώνη μέσα στην οποία έπρεπε να παρέμβουμε είναι εντός του Αιγιαλού, άρα χρειάζεται ειδική άδεια, αφενός κηρύξαμε την περιοχή σε έκτακτη ανάγκη και αφετέρου προχωρήσαμε σε κάποιες διαδικασίες προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτή η εργασία που ήταν απαραίτητη. Αυτή τη στιγμή, μετά την κήρυξη της περιοχής, έχουν γίνει κάποιες μελέτες από την περιφέρεια, εκτός την προστασία από τη διάβρωση, να γίνουν οι ανάλογες μελέτες των τείχων αντιστήριξης, που αφού κατασκευαστούν οι τείχοι αντιστήριξης, να γίνει η ισοπεδωτική και να γίνει ο παραλιακός δρόμος ξανά. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα η χρηματοδότηση, εκκρεμεί η κατάθεση εντός των ημερών της οριστικής μελέτης προκειμένου να προχωρήσουμε.
0: Ο Δήμος Χερσονήσου με δικά του μέσα και πόρους προχωρά σε παρεμβάσεις αποκατάστασης για άρση της επικινδυνότητας και τη διασφάλιση της λειτουργικότητας της περιοχής.
1: Ο Δήμος Χερσονήσου με δικά του μέσα και με δικό του τρόπο και με δικούς του πόρους θα προχωρήσει στην αποκατάσταση προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχει επικινδυνότητα και το αισθητικό κομμάτι το οποίο όντας σε τουριστική περίοδο δεν πρέπει να υφίσταται στην εικόνα αυτή που υπάρχει σήμερα. Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια. Έχει ξεκινήσει σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και στα πλαίσια της υφιστάμενης νομοθεσίας η νομιμοποίηση όλων των παραλιακών δρόμων μέσα στα όρια του Δήμου Χερσονήσου, γιατί αυτό προέχει πρωτίστως, αφού είναι μέσα στη ζώνη Αιγιαλού, να αποκτήσει νομιμότητα που τα όποια έργα είναι απαραίτητα και αναγκαία να γίνουν με σωστό τρόπο.
2: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το άνοιγμα των ξενοδοχειακών μονάδων στην Κρήτη, με το νησί να υποδέχεται ήδη τους πρώτους μεγάλους όγκους τουριστών. Ωστόσο, η εικόνα παρουσιάζει δύο ταχύτητες, καθώς στην περιοχή της Χερσονήσου η κίνηση παραμένει προς το παρόν σε χαμηλότερα επίπεδα από τα αναμενόμενα. Παρά την έναρξη της σεζόν, η τουριστική αγορά της περιοχής αναμένει το σήμα για την κορύφωση των αφίξεων, ελπίζοντας σε ανάκαμψη των ρυθμών μέσα στις επόμενες εβδομάδες.
3: Η φετινή τουριστική σεζόν είναι διαφορετική. Τα δεδομένα του Απριλίου για την πορεία των προκρατήσεων προμείνει εν άλλη χρονιά υψηλών επιδόσεων μετά τα περσινά ρεκόρ σε αφίξεις και έσοδα. Ο Μάιος, σύμφωνα με τουριστικούς παράγοντες, αναμένεται να είναι ένας καλός μήνας σε επίπεδο πληρωτήτων. Ενώ σύμφωνα με τους επιχειρηματίες του τουρισμού, οι τουρίστες που κάνουν μαζικά τις επισκέψεις τους στην τοπική αγορά της Χερσονήσου εμφανίζονται συγκρατημένοι στις αγορές τους, με το μέλλον όμως να γρίνεται ευίωνο.
4: Τι πληρότητες κινούνται τα ξενοδοχεία τα οποία έχουν ανοίξει?
5: Νομίζω ότι τα ξενοδοχεία τα οποία έχουν ανοίξει από τον Απρίλιο έχουν μεγαλύτερες πληρότητες, γιατί έχουν μπει σε μια ροή, να το πούμε έτσι. Τα ξενοδοχεία που άνοιξαν τώρα, σιγά σιγά και αυτά αρχίζουν και γεμίζουν. Νομίζω ότι στο τέλος του μήνα, περίπου ένας μέσος όρος θα είναι το 70% της πληρότητας των ξενοδοχείων.
6: Είναι εξίσου καλά όπως πέρυσι. Και από ό,τι δείχνουν και οι καταστάσεις, αν σταματήσουν.

0: κάτω στον κόλπο αυτό, θα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν πέρυσι. Αλλά δόξα τω Θεώ, μέχρι τώρα είναι καλά.
1: Κίνηση υπάρχει λόγω κρύου αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν έχει πολύ κίνηση. Δεν έχουμε τουρισμό φέτος. Δεν έχουμε τον καλό τουρισμό. Εντάξει.
2: Είστε αισιόδοξοι για την πορεία?
1: Θα πάει καλά, πιστεύω.
3: Δεν είναι όπως το περιμένουμε, παρόλο που κυκλοφορεί κόσμος. Δεν ψωνίζει, δεν έχει την αγοραστική δυνατότητα που περιμέναμε. Ευελπιστούμε σε καλύτερη σεζόν, είμαστε αισιόδοξοι.
4: Την ίδια ώρα, οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δημιουργούν πλέον ένα ρευστό περιβάλλον με τους τουριστικούς παραγόντες. Όμως, να ευελπιστούν πως το κλίμα θα αντιστραφεί τους επόμενους μήνες.
5: Τα πράγματα, αν και είναι λίγο αμφίβολα λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα. Πάντως, αν θα συνεχίσουμε με το αριθμό που πάμε τώρα, νομίζω ότι στο τέλος θα έχουμε μια πτώση με 5% σε σχέση με το 2025.
4: Παρά τη μείωση στη ροή των νέων κρατήσεων λόγω της γεωπολιτικής αστάθειας, δεν καταγράφονται ακυρώσεις πλην της αγοράς του Ισραήλ. Γεγονός που αξιολογείται ως ιδιαίτερα θετικό για τη συνέχεια της σεζόν.
5: Ένας Μάιος ο οποίος έχει ξεκινήσει χωρίς ακυρώσεις, οι πτήσεις προγραμματίζονται κανονικά. Το αεροδρόμιο και του Ηρακλείου και των Χανίων δεν έχουν κανένα πρόβλημα ως προς τις ακυρώσεις. Βλέπουμε αφήξεις σε κανονικό ρυθμό. Όλες οι προγραμματισμένες πτήσεις γίνονται. Τα ξενοδοχεία έχουν ανοίξει στο σύνολο χωρίς να έχουμε ακυρώσει. Δεν ανοίγει κάποιο ξενοδοχείο λόγω προβλήματος, λόγω ακυρώσεων των κρατήσεων. Άρα περιμένουμε δηλαδή μια σεζόν η οποία θα είναι καλή. Ίσως να μην είναι τόσο καλή όσο περιμέναμε λόγω του ότι είχαμε και τις ακυρώσεις από το Ισραήλ.
6: Στα ραντάρ του φοροελεγκτικού μηχανισμού βρίσκονται επαγγελματίες και επιχειρήσεις με μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ. Με τη χρήση προηγμένων ψηφιακών εργαλείων και τη διασταύρωση στοιχείων μέσω της πλατφόρμας MyData, η ΑΑΔΕ έχει ήδη εντοπίσει χιλιάδες περιπτώσεις παραβάσεων.
7: Στο στόχαστρο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπαίνουν και φέτος επαγγελματίες και επιχειρήσεις που υποβάλλουν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ εμφανίζουν κανονική οικονομική δραστηριότητα. Με βασικό εργαλείο την πλατφόρμα MyData, η φορολογική διοίκηση προχωρά σε εκτεταμένες και αυτοματοποιημένες διασταυρώσεις, εντοπίζοντας σε πραγματικό χρόνο αποκλίσεις μεταξύ δηλώσεων και πραγματικών συναλλαγών.
8: Οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ ήταν μια μάστιγα του παρελθόντος, πριν την ύπαρξη των ψηφιακών εργαλείων και την MyData. Τα στοιχεία έδειξαν ότι με την εφαρμογή του MyData και κυρίως με την εφαρμογή του πληντώματος του ΦΠΑ αποκάλυψαν επιχειρήσεις φαντάσματα, επιχειρήσεις που δεν απέδιδαν ΦΠΑ. Είναι και ο λόγος που μειώθηκε αυτό το gap του ΦΠΑ, το κενό του ΦΠΑ, και είμαστε πλέον μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν είναι μια στοχευμένη δράση από την ΑΔΕ.
7: Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι έλεγχοι έχουν ήδη αποδώσει, καθώς εκατοντάδες επιχειρήσεις εντοπίστηκαν να δηλώνουν μηδενικό ΦΠΑ, ενώ είχαν έσοδα με σημαντικό ποσοστό να προχωρά σε τροποποιητικές δηλώσεις και αποκάλυψη φορολογητέα ύλης εκατομμυρίων ευρώ.
8: Το ΦΠΑ πλέον ως δήλωση είναι μια δήλωση που αυτό που λέμε κλειδωμένη εντός εισαγωγικών, δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει παρέμβαση ούτως ώστε να αλλάξουν τα νούμερα, παρά μόνο κατά 30% προς τα πάνω τα έσοδα, για τυχόν έσοδα που για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν δηλωθεί, ενώ μπορούν να δηλωθούν 30% λιγότερα έξοδα. Στην πραγματικότητα δηλαδή η παρέμβαση σε κάθε περίπτωση θα είναι εις βάρος και όχι υπέρ της κάθε επιχείρηση, όποια παρέμβαση γίνει στη δήλωση του ΦΠΑ.
7: Καθοριστικό ρόλο παίζουν τα νέα ψηφιακά εργαλεία, όπως το ψηφιακό δελτίο αποστολής και το ψηφιακό πελατολόγιο, που σε συνδυασμό με τεχνητή νοημοσύνη δίνουν στις αρχές πλήρη εικόνα της δραστηριότητας των επιχειρήσεων.
8: Επίσης που κάποια επιχείρηση εντοπιστεί να έχει δηλώσει μειωμένα έσοδα ή υπάρχει αποκλειβή σε φορολογητέα ύλη, επί του ποσού του φόρου που θα προκύψει πάνω από την είτε από το φύλλο ελέγχου είτε από τη δήλωση συμμόρφωσης που θα αναγκαστεί να κάνει, προκύπτει ένα πρόστιμο 50% του αρχικού ποσού, ενώ δεν είναι μηδενικά αξία και οι προσαυξήσεις που λαμβάνει ανάλογα το έτος που πραγματοποιήθηκαν συγκεκριμένες παραβάσεις. Πέραν όμως αυτών των προστήμων υπάρχουν και τα πρόστιμα του κώδικα φορολογικής διαδικασίας που είναι αρκετά υψηλά.

0: Πλέον οι δηλώσεις ΦΠΑ είναι ουσιαστικά κλειδωμένες, καθώς βασίζονται αποκλειστικά στα δεδομένα που έχουν καταχωρήσει στο MyData, περιορίζοντας δραστικά την δυνατότητα απόκρυψης εισοδημάτων.
1: Είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι αρνητές σε κάθε περίπτωση συμμόρφωσης και δεν προσπαθεί και εμείς φοροτεχνική από τη μεριά μας να τονίσουμε σε όλο αυτόν τον κόσμο όπου τον συναντάμε ότι πλέον αυτά που είχαν συνηθίσει στο παρελθόν ανήκουν πραγματικά στο παρελθόν και ότι σήμερα ο έλεγχος είναι γρήγορος, στοχευμένος και online. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν έχουν τέτοιου είδους περιθώρια.
2: Σε γραφειοκρατικές συμπληγάδες παραμένει εγκλωβισμένο το σχέδιο αποκατάστασης των σεισμόπληκτων του Αρκαλοχωρίου και όχι μόνο της ευρύτερης περιοχής. Όπως καταγγέλλεται, σχεδόν 5 χρόνια μετά το σεισμό του 2021, η αδειοδότηση για επισκευές και ανοικοδόμηση εξακολουθεί να κινείται με αργούς ρυθμούς, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες να μην προλαβαίνουν να υποβάλουν αιτήσεις εντός ενός εξαιρετικά σφιχτού χρονοδιαγράμματος.
0: Σχεδόν 5 χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε το Αρκαλοχώρι στις 27 Σεπτεμβρίου του 2021, οι πληγές παραμένουν ανοιχτές για εκατοντάδες σεισμόπληκτους, οι οποίοι συνεχίζουν να βιώνουν τις συνέπειες της καταστροφής. Παρά τις εξαγγελίες και τις παρεμβάσεις, οι διαδικασίες αποκατάστασης εξελίσσονται με αργούς και συχνά περίπλοκους ρυθμούς. Την ίδια ώρα, η εκτείναξη του κόστου οικοδομικών υλικών επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ, οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά 32% την τελευταία πενταετία, καθιστώντας την ανοικοδόμηση οικονομικά δυσβάσταχτη για πολλούς κατοίκους. Στο μεταξύ, ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων Ελπίδα έχει ήδη αποστείλει διορθωτική εγκύκλιο προς το αρμόδιο Υπουργείο, ζητώντας παρεμβάσεις για την απλοποίηση των διαδικασιών και την ουσιαστική στήριξη των πληγέντων.
3: Φτάνει τώρα η Ελστάτ να μας πει ότι τα οικοδομικά υλικά την τελευταία πενταετία, την εποχή δηλαδή του σεισμού, έχουν πάρει αύξηση 32%. Mm-hmm. Πώς λοιπόν κανείς να μπει να φτιάξει το σπίτι του με τιμές που είναι του 2011? Έτσι. Είναι αδύνατον. Λοιπόν, είχαμε ακόμα μια παρέμβαση με μια τελευταία εγκύκλιο και ζητήσαμε κάποιες διορθώσεις που φαίνεται ότι το Υπουργείο δεν κατανοεί τα απλά πρακτικά προβλήματα. Δίνει δηλαδή τη δυνατότητα να φτιάξουν τα σπίτια τους χωρίς να βάλουν κρυώματα. Ζητάει να παραιτηθούν οι μηχανικοί από τους φακέλους και να υπογράψουν μια υπεύθυνη δήλωση. Δημιουργεί δηλαδή ένα κυκαιώνα, νέο κυκαιώνα προβλημάτων που ουσιαστικά και αγχώνει τους πολίτες και τους μπερδεύει και αποκλεί έμεσα και έξυπνα, θα έλεγα, πολλούς συμπολίτες μας να μπουν ξανά στη διαδικασία να ξεκινήσουν να φτιάξουν τα σπίτια τους.
0: Ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμόπληκτων Ελπίδα, Κώστας Γκαντάτσιος, επισημαίνει ότι από τις περίπου 8.500 περιπτώσεις που καταγράφηκαν, μόλις 3.500 προχώρησαν σε κατάθεση αιτήσεων. Όπως υποστηρίζει, σημαντικός αριθμός πολιτών αποκλείστηκε από τη διαδικασία χωρίς να υπάρξει επαρκής ενημέρωση ή δυνατότητα επανένταξης.
3: Όμως, για φανταστείτε, 8.500 περιπτώσεις είναι αυτές που έπρεπε να φτιάξουν τα σπίτια τους από τις αυτοψίες που έχουν γίνει. Mm-hmm. Κατατέθηκαν 3.500 περιπτώσεις και οι άλλες 5.000 περιπτώσεις, 17 του Αυγούστου που μας πέρασε, δεν τους δόθηκε δυνατότητα, έστω και με αυτήν τη σημερινή απλοποιημένη διαδικασία, να ξανασυμμετέχουν. Ουσιαστικά, τους έβγαλε στα πιτς, χωρίς να το πάρουν χαμπάρι και χωρίς να ενημερωθούν οι ίδιοι από την πολιτεία.
0: Οι εικόνες από την περιοχή παραμένουν ενδεικτικές της κατάστασης. Κάτοικοι εξακολουθούν να διαμένουν σε κοντέινερ σχεδόν 5 χρόνια μετά, αναμένοντας την επιστροφή στην κανονικότητα και στα σπίτια τους.
3: Είναι μια κατάσταση που ξεκίνησε να γίνει παροδική για ένα εξάμηνο, για ένα χρόνο είπαμε, και τώρα μπαίνουμε στον 5ο χρόνο, το Σεπτέμβριο, κλείνουμε 5 χρόνια. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν συνειδητοποιήσει, ιδίως οι υπερήλικες, ότι δεν θα βγούνε πλέον από τα κοντέινερ. Ήδη στον οικισμό του Αρκαλοχωρίου έχουν φύγει 7 ή 8 άνθρωποι μέσα από τον οικισμό. Mm-hmm. Και δεν υπάρχουν πλέον στη ζωή.
2: Περισσότεροι από 1.500 ασθενείς έχουν ωφεληθεί στα 4 χρόνια δράσης του Ελληνικού Δικτύου Μοριακής Ογκολογίας, ενός προγράμματος για την έρευνα και την αντιμετώπιση του καρκίνου στην Ελλάδα. Είναι καιρός να γίνει και στη χώρα μας ό,τι γίνεται σε πολλές χώρες με προηγμένα συστήματα περίθαλψης, τόνισε στην τηλεόραση Κρέτα ο συντονιστής.

0: του δικτύου, καθηγητής Κωνσταντίνος Στρατάκης.
1: Εντυπωσιακά είναι τα αποτελέσματα της τετραετούς δράσης του Ελληνικού Δικτύου Μοριακής Ογκολογίας, ενός πρωτοπόρου προγράμματος για την έρευνα και την αντιμετώπιση του καρκίνου στην Ελλάδα. Μεταξύ άλλων, αναπτύχθηκαν δεκάδες εξειδικευμένες αναλύσεις, πάνω από 1.500 ασθενείς έχουν ήδη ωφεληθεί, ενώ δημιουργήθηκαν κρίσιμες ψηφιακές υποδομές, όπως το πρώτο Μητρό Ογκολογικών Ασθενών στη χώρα.
2: Πραγματικά, στην Αθήνα, στο Μέγαρο Μουσικής, είχαμε την τρίτη ημερίδα του Ελληνικού Δικτύου Μοριακής Ογκολογίας, που επειδή είναι ο τελευταίος χρόνος χρηματοδότησης του προγράμματος από το Ταμείο Ανάκαμψης, πήρε αυτό το χαρακτήρα πανηγυρικής εκδήλωσης που είπατε και απολογισμού. Είχαμε την τύχη να είναι μαζί μας τόσο ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Καλαφάτης, όσο και ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο κ. Πατούλης. Μάλιστα, η ημερίδα μας τελούσε υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
1: Ο συντονιστής του Ελληνικού Δικτύου Μοριακής Ογκολογίας, καθηγητής Κωνσταντίνος Στρατάκης, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα και ανέφερε πως για 4 χρόνια προσφέρθηκαν εξειδικευμένες αναλύσεις σε περισσότερους από 1.500 ασθενείς.
2: Μαζί με τους ογκολόγους, για 4 χρόνια εμείς στο Ελληνικό Δίκτυο Μοριακής Ογκολογίας προσφέραμε αυτό που είπατε σε πάνω από 1.500 ασθενείς, πάνω από 2.000 αναλύσεις μέχρι στιγμής, με τεχνολογίες οι οποίες είναι οι πιο καινούργιες τεχνολογίες στον χώρο της πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας του καρκίνου.
1: Εν συνεχεία τόνισε πως το Ελληνικό Δίκτυο Μοριακής Ογκολογίας δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τις τεχνολογίες του εξωτερικού, ενώ προσφέρει τις υπηρεσίες του στους ογκολογικούς ασθενείς χωρίς κόστος.
2: Δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα. Έχουμε και εδώ τις τεχνολογίες εχμής. Και αυτό που κάναμε στο Ελληνικό Δίκτυο Μοριακής Ογκολογίας είναι να προσφέρουμε αυτές τις τεχνολογίες και τις υπηρεσίες εχμής τις οποίες αναφέρεστε χωρίς κόστος στον ασθενή. Γιατί είναι αλήθεια ότι ναι, μεν έχουμε τα πάντα, αλλά αυτή τη στιγμή για αυτές τις τεχνολογίες εχμής υπάρχει ένα κόστος. Αυτό που κάναμε εμείς στο Ελληνικό Δίκτυο Μοριακής Ογκολογίας με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και την υποστήριξη της πολιτείας είναι να φτιάξουμε ένα σύστημα όπου με τη συμμετοχή των γιατρών και φυσικά τα δείγματα των ασθενών μπορούσαμε να προσφέρουμε αυτές τις εξετάσεις εχμής χωρίς κόστος στον ασθενή.
1: Αυτό που ευελπιστούν είναι να υπάρξει συνέχεια στο μέλλον αλλά και περαιτέρω επέκταση σε όλες τις ογκολογικές κλινικές της χώρας προσφέροντας τις υπηρεσίες χωρίς κόστος.
2: Η ελπίδα μας είναι αυτό να συνεχιστεί και στο μέλλον. Και όχι μόνο να συνεχιστεί και στο μέλλον, αλλά να επεκταθεί. Γιατί τώρα εμείς είμαστε μονάχα 8 εργαστήρια, πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα. Εμείς θέλουμε όχι μόνο να συνεχίσουμε να υπάρχουμε για να προσφέρουμε αυτές τις υπηρεσίες, αλλά να επεκταθούμε και σε όλες τις ογκολογικές κλινικές της χώρας και βέβαια μέσα στα πλαίσια του Εθνικού Συστήματος Υγείας να προσφέρουμε αυτές τις τεχνολογίες εχμής χωρίς κόστος.
1: Ο κ. Στρατάκης σημείωσε πως πλέον δεν νοείται ογκολογικός ασθενής χωρίς εξατομίκευση της διάγνωσης και της θεραπείας.
2: Είναι του παρόντος. Ίσως με έχετε ακούσει και σε άλλες συναντεύξεις, μιλάω συχνά για την ιατρική ακριβία. Εγώ είμαι γενετιστής, είμαι ενδοκρινολόγος, δεν είμαι ογκολόγος. Έχω δουλέψει όλα τα χρόνια βέβαια στο ενδοκρινολογικό καρκίνο. Αλλά αυτό που θέλω να πω ότι είναι του παρόντος, είναι η ιατρική ακριβία για όλη την ιατρική είναι του παρόντος. Όμως στην ογκολογία η εξατομικευμένη ιατρική έχει μια ιστορία. Ήταν το πρώτο κομμάτι της ιατρικής που υιοθέτησε αυτό που λέμε ιατρική ακριβίας. Και σήμερα δεν νοείται ογκολογικός ασθενής χωρίς εξατομίκευση της διάγνωσης και της θεραπείας.
0: Σε απόγνωση βρίσκονται οι αλλοί στο Ηράκλειο κρατώντας τα σκάφη τους δεμένα λόγω αυξημένου κόστους και σοβαρών πιέσεων στη βιωσιμότητα του κλάδου. Με τον αριθμό των ενεργών ψαράδων να έχει συρρυκνωθεί δραματικά και την απειλή των εισβολικών ειδών να καταστρέφει τα εργαλεία τους, οι αλλοί προειδοποιούν για τον κίνδυνο οριστικής εξαφάνισης του επαγγέλματός τους, ζητώντας από την πολιτεία άμεσα και στοχευμένα μέτρα στήριξης.
3: Δεμένα παραμένουν τα αλλιευτικά σκάφη στο λιμάνι του Ηρακλείου με τους επαγγελματίες να εμφανίζονται αγανακτισμένοι καθώς όπως λένε ενέργεια, καύσιμα και εισβολικά είδη τους βγάζουν εκτός προϋπολογισμού. Την ίδια ώρα οι επαγγελματίες αλλοιείς κάνουν λόγο για έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού από την πολιτεία και ταυτόχρονα χαρακτηρίζουν έκτρωμα το πρόγραμμα εξυγχρονισμού του αλλιευτικού στόλου.
4: Τα σκάφη είναι δεμένα στα λιμάνια όλης της

Ελλάδος λόγω του οικονομικού κόστους. Δεν μπορούν να αλλιεύσουν επειδή τα κάψιμα είναι στα ύψη.

0: προϊόντα που κατασκευάζονται στην Ιαπωνία, Κίνα, στο εξωτερικό και δεν μπορούν να αντέξουμε αυτή την ακρίβεια.
1: Αναφορικά με την έγκριση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους αλλοιείς λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι αλλοιείς επισημαίνουν ότι αυτή δεν καλύπτει τις ανάγκες τους.
0: Στις 16 Απριλίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε 730 εκατομμύρια ευρώ οικονομική ενίσχυση για τους αλλοιείς και τις ιχθυοκαλλιέργειες. Έκτοτε, το κράτος δεν έχει κάνει τίποτα για την παράκτια αλληλεία και γενικά για την αλληλεία και ιχθυοκαλλιέργειες. Δεν έχει ενεργοποιήσει κανένα πρόγραμμα. Κάθε λίγο γίνονται ανασχηματισμοί και δεν προλαβαίνει ο νέος υπουργός να υλοποιήσει την κάθε απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να αφήσουν ένα υπουργό να καθίσει στη θέση του και να βγάλει, εν πάση περιπτώσει, όλα τα προγράμματα εξυγχρονισμού, διότι έχουν βγάλει και προγράμματα εξυγχρονισμού τα οποία είναι μέσα στα συρτάρια, δεν τα έχουν δώσει, δεν έχουν κάνει προσκλήσεις να δώσουν το κύμα ακρίβεια για τη Μέση Ανατολή και να προχωρήσει η αλληλεία μπροστά.
2: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, σε νέα τροχιά έντασης μπαίνουν οι σχέσεις Ουάσιγκτον και Βερολίνου μετά την απόφαση του Προέδρου Τραμπ να προχωρήσει σε δραστική μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γερμανία. Μετά την επίσημη ανακοίνωση του Πενταγώνου για την απόσυρση 5.000 στρατιωτών εντός του επόμενου έτους, ο Αμερικανός Πρόεδρος κλιμάκωσε τη ρητορική του, δηλώνοντας έτοιμος για ακόμη μεγαλύτερες περικοπές.
1: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5,000. Thank you very much.
2: Σκληραίνει τη στάση του απέναντι στη Γερμανία ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας ότι θα αποσύρει και άλλους στρατιώτες από τη χώρα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε έτοιμος να μειώσει πολύ περισσότερο τους στρατιωτικούς των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίοι σταθμεύουν στο έδαφος της Γερμανίας, μετά την ανακοίνωση της προηγούμενης πως θα αποσυρθούν 5.000 μέσα σε ένα χρόνο. Εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Πολέμου δήλωσε ότι η απόσυρση θα έχει ολοκληρωθεί τους επόμενους 12 μήνες χωρίς να επισέλθει σε λεπτομέρειες. Η απόφαση ακολουθεί τη δημόσια αντιπαράθεση του κυρίου Τραμπ και του γερμανού καγκελάριου Φρίντρικ Μέρτς. Σύμφωνα με δεδομένα των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, το τρέχον διάστημα στην Ευρώπη σταθμεύουν κάπου 86.000 στρατιωτικοί των Ηνωμένων Πολιτειών, εκ των οποίων 36.000 στη Γερμανία. Ο αριθμός τους μεταβάλλεται συχνά λόγω εναλλαγών των μονάδων και γυμνασίων. Η Γερμανία αποτελεί το μεγαλύτερο κόμβο παρουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ευρώπη σε στρατιωτικό επίπεδο και λειτουργεί ως βασικό κέντρο εκπαίδευσης και υποστήριξης επιχειρήσεων. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα τόσο λόγω της εύθραυστης δομής ασφαλείας της, όσο και για το ρόλο που διαδραματίζει στην οικονομία. Όμως, ακόμη και μια μικρή μείωση θα μπορούσε να έχει πολύ άσχημες συνέπειες για τις περιοχές όπου βρίσκονται.

0: βρίσκονται οι αμερικανικές βάσεις.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, ΟΦΗ γνώρισε την ΙΤΑ με 0-2 από τον Άρη στο Παγκρίτιο Στάδιο, στο πρώτο του παιχνίδι μετά την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδος και στο τελευταίο μπροστά στο κοινό του για φέτος, καθώς θα εκτίσει τιμωρία στην αναμέτρηση με το Βόλο. Παρά τη γιορτινή ατμόσφαιρα και την παρουσία πάνω από 10.000 φιλάθλων, η ομάδα του Ηρακλείου δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στο θετικό momentum σε ένα παιχνίδι έτσι κι αλλιώς χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον.
2: Ράτσιτς. Ανοίγει πάρα πολύ ωραία η πάσα για τον Ντουντού. Μπροστά το Κοστούλας. Το σούτ από τον Ντουντού. Υπέροχο γκολ. 1-0 για τον Άρη στο 11. Πολύ ωραία η επίθεση από την ομάδα του Γρηγορίου. Εξαιρετική η πάσα του Ράτσης για τον Ντουντού. Αυτός κέντραρε τον προσωπικό του αντίπαλο, τον Κοστούλα. Με αυτό το διαγώνιο σούτ θα νικήσει τον Λίλο και ο Άρης ανοίγει το σκορ στο Παγκρίτιο. Νους. Η σέντρα, η κεφαλιά του Σαλσέδο, out. Μεγαλύτερη ευκαιρία του Όφη στο 30. Το άνοιγμα για τον Σεγγέλια στην περιοχή, ο Γεωργιανός, το πλασέ, out. Στα 30 δευτερόλεπτα του δευτέρου ημιχρόνου. Κατεβέρε, Ράτσιτς. Πολύ ωραία η πάσα του για τον Πέρεθ. Το πλασέ με το αριστερό, η μπάλα, out στο 50. Ένα πανέξυπνο πλασέ από τον Κάρλες Πέρεθ. Το Πέρεθ στην εκτέλεση. Κεφαλιά από τον Ράτσιτς, καλή ήταν η μπάλα out στο πάνω μέρος των δικτύων του Λίλο. Κέρδισε την κόντρα ο Κρίσμανιτς και τώρα Θανασίου στην αντεπίθεση για τον Όφη. Η πάσα του για τον Σεγγέλια στον άξονα με τη μία για τον Φούντα, μπροστά του ο Φρίντεκ. Ο Φούντας πλασάρι, δοκάρι. Αγγίζει την ισοφάριση ο Όφη στο 61. Παλιά για τον Ισέκα. Πέφτει στο έδαφος, φάουλ του Φατιγκά.
3: Εδώ είναι ο Φατιγκά.
2: Ήταν η κάρτα.
3: Δεξίο μπακ.
2: Του Άρη, οι παίκτες του Όφη διαμαρτύρονται και ζητούν κόκκινη. Εδώ ξανά η φάση. Κεφαλιά του Κουαμέ. Ο Γιαννιώτας πρόλαβε και τσίμπησε από τον Κοστούλα. Η κίνηση του Κουαμέ. Ο Γιαννιώτας τα σουτάρει και πετυχαίνει ένα πολύ όμορφο γκολ. Στο 86-2-0 για τον Άρη. Εδώ η κεφαλιά του Κουαμέου γεννώντας θα κυνηγήσει τη φάση, θα τσιμπήσει πρώτου Κοστούλα. Άψογη εκτέλεση για το δεύτερο γκολ. Πέρεθ, η συνεργασία, ψάχνει και ο Πέρεθ ένα γκολ, δεν θα το βρει. Το δυνατό πλασέ, η μπάλα out. Νέιρα, Αθανασίου. Η σέντρα του για τον Ισέκα θα πάρει την κεφαλιά. Η μπάλα out. Πολύ καλή στιγμή για τον Όφη. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων.
1: Δείτε κυρίες και κύριοι αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8 με τη Σότια Πεντεδήμου. Ακολουθεί η αναλυτική πρόγνωση του καιρού από τον Μιχάλη Καρακατσάνη. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
4: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλή σας εβδομάδα και καλό μήνα. Με τις ψυχρές αέριες μάζες που μας επηρέασαν καιρικά τις προηγούμενες ημέρες, να απομακρύνονται από τη λεκάνη της Μεσογείου, βελτιώνεται ο καιρός αισθητά και στην περιοχή μας, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει καθημερινά τη νέα εβδομάδα. Χαρακτηριστική εικόνα του δορυφόρου, με τις όποιες νεφώσεις να μετακινούνται ανατολικότερα, νότιο-ανατολικότερα, ενώ από το πρωινό της Τρίτης τοπική συννεφιά θα επικρατήσει κυρίως θερμές ώρες ημέρας στα εσωτερικά τμήματα της κεντρικής και βόρειας κυρίως Ελλάδος. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο σε ένταση στα 5 μποφόρ, ενώ από νότιες νότιο-δυτικές διευθύνσεις στο Ιόνιο Πέλαγος. Ηλιοφάνεια και λίγη πρόσχερη συννεφιά το μεσημέρι περιμένουμε για το επόμενο 24ωρο στα βόρειο-δυτικά τμήματα της χώρας μας, καθώς επίσης και την Ήπειρο. Με νότιο-δυτικό το ρεύμα εδώ στα 3 μποφόρ και θερμοκρασία να ανεβαίνει το μεσημέρι στους 21 βαθμούς ως μέγιστη τιμή. Έθριος ο καιρός για την κεντρική Μακεδονία, καθώς επίσης και την Θεσσαλονίκη. Με ανέμους μεταβλητών διευθύνσεων στα 3 μποφόρ να στρέφονται από το μεσημέρι και μετά σε νότιες διευθύνσεις της ίδιας έντασης και τον υδράργυρο το μεσημέρι ως μέγιστη τιμή τους 23 βαθμούς. Σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός αύριο Τρίτη και στην Ανατολική Μακεδονία καθώς επίσης και τη Θράκη. 9 με 22 βαθμούς ο υδράργυρος, με νότιο δυτικό τώρα.

ρεύμαστα 3 με 5 μποφόρ. Ηλιοφάνεια με βόρειο-δυτικούς ανέμους που θα αγγίζουν σε ένταση και τα 4 μποφόρ περιμένουμε για το επόμενο 24ωρο στο βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα βρεθεί στους 20 βαθμούς. Αρκετή ηλιοφάνεια για τη στερεά Ελλάδα αύριο Τρίτη, με τον υδράργυρο νωρίς το πρωί στους 8 βαθμούς, να σκαρφαλώνει όμως το μεσημέρι στους 20 με 21 και βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Για την Αττική και την Βοιωτία, σχεδόν έθριος ο καιρός, με το θερμόμετρο στους 23 βαθμούς το επόμενο 24ωρο και βοριάδες στα 2 με 4 μποφόρ. Για τη Δυτική Ελλάδα, καθώς επίσης και την περιοχή της Πελοποννήσου, περιμένουμε ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου. Με ανέμους από δυτικές διευθύνσεις στα 4 μποφόρ, τη θερμοκρασία το μεσημέρι στους 23 βαθμούς ως μέγιστη τιμή. Σχεδόν έθριος ο καιρός για το Νότιο Αιγαίο. 12 με 20 βαθμούς στο θερμοκρασιακό εύρος και βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ. Να περάσουμε να δούμε τώρα στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει το επόμενο 24ωρο σε 4 πόλεις της Ελλάδος αλλά και της Ευρώπης.

συντόνισή μας τώρα, κυρίες και κύριοι. Αύριο Τρίτη, αισθητά πιο βελτιωμένος ο καιρός, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 22 με 23 βαθμούς ως μέγιστη τιμή και βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Αναλυτικότερα, ξεκινώντας από τον ομό Χανίων, έθριος ο καιρός το επόμενο 24ωρο. Με ανέμους από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 μποφόρ, τον Ιδράργυρο το μεσημέρι ως μέγιστη τιμή στους 20 με 21 βαθμούς. Και στον ομορεθύμνο ηλιοφάνεια περιμένουμε να επικρατήσει το επόμενο 24ωρο. 21 με 22 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου με βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 μποφόρ. Στον ομό Ηρακλείου, έθριος ο καιρός. 9 με 22 βαθμούς η θερμοκρασία, κυρίως στα νοτιότερα τμήματα του νομού, βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ. Και στον ομό Λασιθίου περιμένουμε έναν έθριο καιρό το επόμενο 24ωρο, με βόρειο-δυτικό το ρεύμα που θα αγγίσει ένταση ως μέγιστη τιμή και τα 4 μποφόρ, ο Ιδράργυρος στους 20 με 21 βαθμούς ως μέγιστη τιμή στα νοτιότερα τμήματα του νομού. Για την Τετάρτη τώρα, κυρίες και κύριοι, δεν αλλάζει σημαντικά η εικόνα του καιρού, με εξαίρεση κάποιες νεφώσεις οι οποίες θα απασχολήσουν κυρίως τα βόρειο-δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας μας, μεγάλα τα διαστήματα ηλιοφάνειας στις νοτιότερες περιοχές. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ενώ οι άνεμοι στρέφονται σταδιακά σε δυτικές διευθύνσεις που δεν θα ξεπερνάνε όμως σε ένταση τα 4 μποφόρ όσον αφορά τον κυματισμό τους, περίπου στο μισό με ένα μέτρο ως μέγιστη τιμή, κυρίως στο κεντρικό Αιγαίο. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου, συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
5: Supermarket Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλη η χυμή Όλυμπος με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
8: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
9: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
8: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
10: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
11: Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης.
12: Μεγάλη γιορτή.
13: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Φιλοξενούμε την κυρία Κουζηράκη, την κυρία Μαρία Κουζηράκη, την συντονίστρια, την γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης, την οποία θέλω να ευχαριστήσω θερμά και να την καλησπέρισω.
1: Καλησπέρα σας, μάλλον καλημέρα σας. Καλημέρα λέμε όλη τη μέρα.
0: Σωστό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και κρατάμε και την αισιοδοξία μας με το καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Με το σύνθετο. Λοιπόν, υπάρχουν θεματάκια τα οποία πρέπει να αναδείξουμε. Τρέχουν αρκετά θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το χαρτοφυλάκιό σας. Εγώ ωστόσο.

0: θέλω να ξεκινήσουμε με το θέμα που έχει προκύψει με την διαχείριση των υδάτων σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, δώρο Θεού η βροχοπτώση στέλη Μάρτη. Ωστόσο, αυτό το οποίο τόνιζα και μέσα από το Sky Κρήτης και μέσα από την τηλεόραση Κρέτα είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας γενικότερος συντονισμός και να πάρουμε στα σοβαρά την κλιματική αλλαγή που έχει μεταξελιχθεί σε κλιματική κρίση. Έρχεται λοιπόν η κυρία Κουζηράκη, έρχεστε εσείς. Είναι μια έτσι πρωτοποριακή πρωτοβουλία σε πανελλαδικό επίπεδο και προχωράτε στην συγκρότηση του πρώτου Συμβουλίου Υδάτων στην Ελλάδα. Ένα συμβούλιο που ο χαρακτήρας θα είναι γνωμοδοτικός, σωστά?
1: Σωστά. Συντονιστικός, γνωμοδοτικός. Δεν έχει αποφασιστικό ρόλο δηλαδή.
0: Δηλαδή θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι εμπλεκόμενοι φορείς προκειμένου να συζητήσουν αναφορικά με την προοπτική της διαχείρισης των υδάτων σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό. Υπήρχε κάτι το οποίο σαν πρόβλεψη ήταν από ένα νόμο παλιότερο, αλλά λόγω του γεγονότος ότι βάζει στο τραπέζι να καθίσουν πολύ διαφορετικοί φορείς, οι οποίοι είναι αυτοδιοικητικοί, είναι κρατικοί, είναι επιστημονικοί, είναι επιμελητηριακοί φορείς. Είναι πολύ διαφορετικοί φορείς. Εγώ θεωρώ ότι κανείς δεν έπαιρνε στον κόπο να το κάνει αυτό, με την έννοια ότι είναι δύσκολο. Μπορεί να ενέχει και προβλήματα συνεννόησης, επικοινωνίας. Καμιά φορά αυτά τα πράγματα φτάνουν και σε αδιέξοδο πολλές φορές. Θεώρησα όμως ότι είναι κάτι ουσιαστικό για την Κρήτη. Γιατί είδαμε τα φαινόμενα αυτά καταρχήν, να έχουμε, πηγαίναμε προς το τέταρτο ξηρό έτος, δεν ξέραμε πώς θα βγει το καλοκαίρι και κάποια στιγμή είχαμε αρκετές βροχοπτώσεις και τα φράγματα πληρώθηκαν κατά το ίμιση τουλάχιστον. Σίγουρα είχαμε εμπλουτισμό των υδροφόρων οριζόντων. Είδαμε όμως και κάτι τότε και λίγο πριν, το οποίο εμένα επίσης με ανησύχησε πολύ, που φεύγει από τα απαραίτητα έργα, υποδομές κλπ. Το ρόλο του ΟΑΚ. Και έχει να κάνει με τις όλους τους φορείς διαχείρισης του νερού σήμερα, οι οποίοι είναι η Δήμη, η ΔΕΙΑ, η ΤΟΕΒ για το αρδευτικό νερό και ο ΟΑΚ, όπου ιδίως στο επίπεδο των Δήμων είδαμε ότι με πολύ βέβαια ευγενικό και όμορφο τρόπο είχαν ξεκινήσει οι αντίθετες απόψεις και οι συγκρουσιακές συμπεριφορές. Να φέρω το ζήτημα σε σχέση με τα νερά του Αλμυρού ποταμού.
0: Σωστά.
1: Με τον εμπλουτισμό ίσως το αποσελέμι από τον Αλμυρό.
0: Και τη διαχείρισή του. Είδαμε έτσι κάποιες αψημαχίες ανάμεσα στον ΟΑΚ και τη ΔΕΙΑΗ σε επίπεδο Ηρακλείου.
1: Σωστό, για την αφαλάτωση.
0: Για την αφαλάτωση.
1: Για τα δίκτυα. Είδαμε λοιπόν, βλέπαμε λοιπόν να συμβαίνουν πράγματα τα οποία δεν ήταν όλοι κοινωνοί μέσα σε αυτό. Έβλεπα τους αιρετούς, ο οποίος θεωρούσε ότι ο διπλανός του μπορεί να πάνε τη φέρει στο κομμάτι αυτό και θεώρησε ότι τώρα αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ουσιαστικό, να μπορούμε να πούμε ακόμα και αν δεν έχουμε τη δυνατότητα να αποφασίζουμε. Όμως είναι πολύ σημαντικό να γνωμοδοτείς και να λες την άποψή σου τεκμηριωμένα, σοβαρά και επιστημονικά στα αποφασίζοντα όργανα, να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι και να είμαστε όλοι υπεύθυνοι και υπόλογοι των λόγων μας και των πράξεών μας και κοινωνεί σε ό,τι λέει ο καθένας.
0: Πότε θα έχουμε κάτι πιο χειροπιαστό μέσα από την συνεδρίαση του συγκεκριμένου Συμβουλίου Υδάτων?
1: Εγώ νομίζω ότι καταρχήν δεν έχει συγκροτηθεί ακόμα. Από το 9 μελές ακόμα περιμένω τρία όργανα που δεν έχουν απαντήσει. Το Τεχνικό Επιμελητήριο, το Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και την ΚΕΔΕ, οι οποίοι θεωρώ ότι δίνουν την πάσα στα τοπικά τους όργανα για να ορίσουν εκπροσώπους. Καλώς εχόντων, η συγκρότησή του μέσα στον Μάιο θα δώσει και την πρώτη σύσκεψη πολύ γρήγορα. Το πρώτο μεγάλο κομμάτι θα είναι η συζήτηση γενικά για το τι σημαίνει για την Κρήτη, τι σημαίνει για κάθε περιφερειακή ενότητα η ενιαία διαχείριση.
0: Πώς αντιλαμβάνεστε ως Μαρία Κουζηράκη, πώς αντιλαμβάνει η Μαρία Κουζηράκη τον όρο ενιαία διαχείριση υδάτων σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, καθώς πρέπει να συνυπολογίσουμε το εξής, ότι είναι διαφορετικές οι ανάγκες των Χανίων, διαφορετικές οι ανάγκες του Λασιθίου?
1: Η ενιαία διαχείριση έχει να κάνει με το γεγονός να υπάρξει στη διαχείριση μία ομπρέλα. Όσον αφορά και την προστασία και διατήρηση των υδατικών πόρων, είναι το κράτος η ομπρέλα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και αποκεντρωμένη διοίκηση. Όσον αφορά την διαχείριση των υδάτων, των νερών, δεν υπάρχει αυτή η ομπρέλα, οπότε θεωρητικά δεν μπορούν οι διαχειριστές να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Οπότε είχαμε όλα αυτά τα φαινόμενα της υπερεκμετάλλευσης

0: της υπερκατανάλωσης, υπεράντλησης κλπ. Κλπ. Όπου ο κάθε φορέας νοιάζονταν για τις ανάγκες του τόπου του και της συγκεκριμένης εποχής,
1: της όχι γειτονιάς
0: για το μέλλον,
1: του, σωστά.
0: Και όχι για το μέλλον, χωρίς να υπολογίζει το διπλανό του. Οπότε για μένα η ενιαία διαχείριση είναι αυτή η ομπρέλα, η οποία θα έρθει να βάλει ένα πλαίσιο διαχείρισης και μία τάξη σε αυτές τις παραβατικές συμπεριφορές, σε αυτές τις πρόσκαιρες αντιμετωπίσεις για τα νερά και θα δημιουργήσει ένα ενιαίο οριζόντιο πλαίσιο για να λειτουργήσουν όλοι με τον τρόπο αυτό.
1: Έχει καθυστερήσει η τοπική αυτοδιοίκηση και αν θέλετε και το κεντρικό κράτος το πώς αντιλαμβανόμαστε την κλιματική αλλαγή που όπως υπάρχει στον πρόλογό μου έχει μετεξελιχθεί σε κλιματική κρίση. Δηλαδή, αν θεωρήσουμε δεδομένο ότι δεν θα ξαναβρέξει για τους επόμενους 12 μήνες, υπάρχει πλάν B σε επίπεδο Κρήτης?
0: Νομίζω ότι οι Έλληνες γενικότερα καταδεικνύουμε μια συμπεριφορά η οποία δεν δείχνει μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και οργάνωση γενικά. Συμβαίνει σε όλα τα επίπεδα αυτά. Να πω ξανά ότι τα φαινόμενα κλιματικής επιδείνωσης, αυτή η έκφραση μου αρέσει εμένα περισσότερο, κλιματικής επιδείνωσης και ερημοποίησης, τα βλέπαμε στην Κρήτη που είναι ένα οριακό περιβάλλον, στην Ανατολική Κρήτη, στην Νότια Κρήτη, στα Στερούσια, στη Σιτία, τα βλέπαμε 20 χρόνια πριν. Βλέπαμε ότι συνέβαινε αυτό το πράγμα, δεν έρχονταν. Και πάλι μπορώ να πω ότι δεν κάναμε αυτά που έπρεπε να κάνουμε. Τώρα γενικότερα οι φορείς έχουν αρχίσει περισσότερο και δραστηριοποιούνται, γιατί οι συνέπειες και τα προβλήματα είναι άμεσα. Τη μία μέρα έχουμε πλημμύρες και την επόμενη έχουμε πυρκαγιές ή ξηρασία. Νομίζω ότι η ενιαία διαχείριση, όπως περιέγραψα πριν, η οποία θα λειτουργήσει για όλη την Κρήτη με οριζόντιους κανόνες και νόμους και τάξη και όλοι θα συνενούν πάνω σε αυτό και θα λειτουργούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, θα βοηθήσει πάρα πάρα πολύ στην κατεύθυνση αυτή.
1: Μάλιστα. Να πάμε και σε ένα άλλο θέμα το οποίο αφορά τις κατεδαφίσεις αυθαίρετων κτισμάτων. Είχαν εκδοθεί κάποια συγκεκριμένα πρωτόκολλα τα οποία εφαρμόζονται, σωστά. Έχετε δύο αναδόχους.
0: Δύο εργολάβους
1: που έχουν επομιστεί αυτή τη διαδικασία. Έχω καταγράψει δημοσιογραφικά κατεδαφίσεις στο νησί της Γάβδου και στην περιοχή της Βιάνου.
0: Ναι, ναι.
1: Τι άλλο έχουμε?
0: Οι κατεδαφίσεις στον παράκτιο χώρο, στον Αγιαλό και στην παραλία και σε ευαίσθητα περιβαλλοντικά οικοσυστήματα όπως είναι οι δασικές εκτάσεις, οι αναδασωτές εκτάσεις, ανοίγουν σε μία υποχρέωση της κρατικής διοίκησης να τα εκτελεί μετά από πρωτόκολλα της κτηματικής υπηρεσίας ή της δασικής υπηρεσίας αντίστοιχα. Έχουν λοιπόν διαμορφωθεί για την Κρήτη μία λίστα η οποία περιλαμβάνει εκατοντάδες τέτοια πρωτόκολλα κατεδάφισης στην Κρήτη, κυρίως στον Αιγιαλό και στην παραλία, τα οποία είναι ιεραρχημένα, προτεραιοποιημένα βάσει οριζόντιων παραγόντων που βάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και εγκεκριμένα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Οπότε, έχοντας εμείς τη χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, συγκεκριμένη περίπτωση, και τους εργολάβους για να λειτουργήσουμε πάνω σε αυτό, εκτελούμε πρωτόκολλα κατεδάφισης. Ουσιαστικά είμαστε οι εκτελεστές αυτών των τελεσίδικων αποφάσεων που έχουν εκδώσει αρμόδιες υπηρεσίες.
1: Ξέρετε, υπάρχουν και πολλές καφενειακές συζητήσεις.
0: Πάντα.
1: Πάντα, διαχρονικά. Ακόμα ένα προσόν του Έλληνα και τονίζεται ότι ακουμπούν τους μικρούς και δεν πιάνουν τα μεγάλα κεφάλια σε αυτές τις περιπτώσεις. Η Μαρία Κουζερέκη τι απαντάει?
0: Ναι, είναι ο τρόπος που κάθε φορά υπεκφεύγουμε των ευθυνών μας και ζητάμε να έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα απέναντι στην παρανομία, όχι στην νομιμότητα βασικά. Γιατί πάτε στους μικρούς και όχι στους μεγάλους, γιατί πηγαίνετε στους δεξιούς και όχι στους αριστερούς ή το ανάποδο.
1: Τι είσαστε, η Γάβδος και αυτός ο οποίος κοιμάται κάτω από ένα δέντρο.
0: Ναι, ή οτιδήποτε από όλα αυτά. Ναι. Η νομιμότητα είναι νομιμότητα. Η χώρη αυτή είναι ελεύθερη, δημόσιοι χώροι. Ανήκουν δηλαδή σε όλους μας. Ανήκουν σε όλο τον κόσμο, δεν ανήκουν σε ένα πρόσωπο κράτος ή κάτι άλλο. Και ο σκοπός αυτού του χώρου, σύμφωνα με το Σύνταγμα, είναι η κοινοχρησία. Αυτά τα αυθαίρετα στους χώρους αυτούς δεν μπορούν να τακτοποιηθούν ποτέ. Εκτός αν αλλάξει το Σύνταγμα και είναι κάτι άλλο ο σκοπός του δημόσιου χώρου. Εφόσον λοιπόν είναι η κοινοχρησία, τα αυθαίρετα αυτά δεν τακτοποιούνται. Γιατί είναι καταπατήσεις. Καταπατούμε πρώτα το δημόσιο χώρο Και στη συνέχεια, ουσιαστικά, ανεγείρουμε αυθαίρετες κατασκευές.

0: Οπότε θα συνεχιστεί αυτή η διαδικασία καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού ή υπάρχει ένα deadline?
1: Από το 2023, γιατί το 2021 που είχαμε ξεκινήσει υπήρχε αναστολή των καταδαφίσεων λόγω του COVID και λόγω οικονομικών θεμάτων δια υπουργικών αποφάσεων και ΦΕΚ ουσιαστικά σε όλη την Ελλάδα. Από το 2023 όμως εκτελούμε καταδαφίσεις αρκετά δυναμικά. Δουλεύουν δύο εργολάβοι. Κατά τη θερινή περίοδο σαφώς και είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί δίπλα σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν παραβατική συμπεριφορά και λειτουργία, αν μπορώ να το πω, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν δουλεύουν έτσι και αυτοί θα πληγούν αν πάμε και κάνουμε κάτι τέτοιο. Οπότε το καλοκαίρι τα πράγματα είναι λίγο πιο μαζεμένα, αλλά από το 2023 έχουμε εκτελέσει πάνω από 200 πρωτόκολλα κατεδάφιση.
0: Γιατί τονίζετε το 2023 ως αρχή του 2023?
1: Γιατί οι εργολαβίες αυτές που είχαμε ξεκινήσαν το 2021, τότε ήρθε 1.100.000 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο, και έγινε ο πρώτος εργολάβος.
0: Και πισπεύσατε τη διαδικασία.
1: Και στη συνέχεια βρέθηκαν και άλλα χρήματα και άλλα, αλλά υπήρχε το 2021 με 2023, υπήρχε αυτή η παύση κεντρικά, όπως στην Ελλάδα δεν εκτελούν τα καταδαφίσεις λόγω COVID, λόγω οικονομικών συγκυριών. Από το 2023 όμως το κάνουμε αδιάκοπα. Δεν έχει σταματήσει αυτό συνεχώς. Και γίνεται σε όλους τους νομούς, γίνεται στη Βόρεια και στη Νότια Κρήτη. Έχει γίνει σε πολύ εκτεταμένες περιοχές και σε μεμονωμένες περιοχές. Προτιμάμε πιο πολύ το καλοκαίρι για να μην μπλήξουμε ανθρώπους που δουλεύουν νόμιμα ουσιαστικά, όχι το τουριστικό προϊόν όπως μπορεί να ακούγεται. Και έχω να πω αυτή τη στιγμή ότι, γιατί οφείλω να το πω, ότι σύμφωνα με το νέο νόμο για το 24 για τον Αιγιαλό και την παραλία, οι ευθύνες για την εκτέλεση των καταδαφίσεων διαμοιράστηκαν και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή ένας δήμος και ο δήμαρχος έχει ευθύνη και δουλειά να κάνει αυτό που θα πάω εγώ να ξυλώσω και να καθαρέσω και να βγάλω από εκεί. Και βλέπω λοιπόν, είμαστε επίσης τώρα σε μια διαδικασία όπου βλέπω ότι εκτός από 1-2 δήμους και δημάρχους που εγώ ως αποκεντρωμένη ουσιαστικά του λέω ένα μεγάλο μπράβο και ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί πραγματικά επιτελούν το λειτουργήμα και το ρόλο τους. Βλέπουμε επίσης την αυτοδιοίκηση να μην μπορεί να πατήσει δυνατά, να σταθεί απέναντι σε παραβάτες και απλώς να καλύπτει μικροσυμφέροντα και παραβατικές συμπεριφορές και σχροκέρδειες δεκαετιών.
0: Να κλείσουμε και με το θέμα των ελλείψεων στο μέτωπο της τελέχωσης επιχειρήσεων και στον κλάδο του τουρισμού και στον κλάδο της εστίασης και στον πρωτογενή τομέα. Και τι στοιχεία έχετε αναφορικά με τους μετακλητούς εργαζομένους και αν η αύξηση των σχετικών αιτήσεων είναι δεδομένη, χαρακτηριστική?
1: Έχουμε πλέον στις μετακλήσεις, δηλαδή το να έρθει άνθρωπος από τρίτη χώρα
0: για να εργαστεί.
1: Και να εργαστεί στην Ελλάδα, εξαρτώμενος από τον εργοδότη τον οποίο τον κάλεσε, και αυτός είναι υποχρεωμένος να τον ασφαλίσει, να τον δηλώσει κανονικά, να του παρέχει όλα αυτά που πρέπει, εξαρτημένη εργασία, όπως ονομάζεται. Πλέον βλέπουμε ότι σε πάρα πολλούς κλάδους, πολύ σημαντικούς οικονομικούς κλάδους, όλα επαφίονται πάνω σε αυτές τις συνθήκες τα εργασιακών σχέσεων. Δηλαδή βλέπουμε ότι από πέρυσι, το 2025 και φέτος, έχουν εκτοξευθεί τα αιτήματα για μετακλήσεις, ειδικότερα από συγκεκριμένες χώρες της Ασίας, για να στελεχωθούν ξενοδοχειακές μονάδες. Βλέπουμε επίσης ότι πέρα από τον παραδοσιακό αγροτικό τομέα και κτηνοτροφικό τομέα, όπου καλούσε εργαζομένους για να δουλέψουν στην Ήπεθρο, βλέπουμε ότι επίσης έχει πολύ αυξηθεί και το θέμα των τιμάτων και εργασιακών σχέσεων με μετακλήσεις και σε άλλους χώρους, όπως είναι οι κατασκευές, όπως είναι εργολαβίες καθαριότητας.
0: Σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.
1: Σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Οι αιτήσεις μετάκλησης το 2021-2022 ήταν περίπου 1.500 καθέτος. Το 2025, πέρσι δηλαδή, οι αιτήσεις μετάκλησης ήταν περίπου
0: 8.500.
1: Και φέτος, τους πρώτους λιγότερο από 4 μήνες, βρισκόμαστε ήδη περίπου στις 3.500 αιτήσεις για μετακλήσεις.
0: Είναι πολύ μεγάλο ποσοστό.
1: Ναι.
0: Που δείχνει την ίδια ώρα και το σημαντικό θέμα υποστελέχωσης, το οποίο έτσι βασανίζει τις επιχειρήσεις σε επίπεδο Κρήτης τα τελευταία χρόνια.

0: Είναι το πρόβλημα το και το ζήτημα.
1: Και ξεκίνησε από τον πρωτογενή τομέα αυτό το θέμα, ναι, και έχει επεκταθεί
0: παραδοσιακά. Αλλά νομίζω ότι τώρα το μεγαλύτερο ζήτημα το αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας σημειακά σε κάποιες περιοχές, αλλά ειδικότερα ο τουριστικός κλάδος πολύ.
1: Μία επιχείρηση η οποία θέλει να στελεχωθεί μέσα από το καθεστώς των μετακλητών, ποια είναι τα βήματα τα οποία πρέπει να ακολουθήσει?
0: Όλα τα πάντα στις, όσον αφορά τη μετανάστευση και αλλοδαπούς εργαζόμενους, αλλά ακόμα και για τις άδειες διαμονής, γίνονται μέσα από το OPS, ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, όλα πληροφοριακά. Εκεί υποβάλλονται δηλαδή όλα τα απαιτητά του εργοδότη που καλεί συγκεκριμένους εργαζομένους και στη συνέχεια διαμοιράζονται αυτά στις αρμόδιες υπηρεσίες των αποκεντρωμένων, οι οποίες κάνουν τα βήματα αυτά να δουν ότι όλα αυτά είναι έγκυρα που έχουν
1: και η διασφάλιση της νομιμότητας είναι αναζητούμενο.
0: Ναι, αυτό ουσιαστικά γίνεται και στη συνέχεια οι εγκριτικές φεύγουν προς τις πρεσβείες των χωρών από που ζητούνται οι εργαζόμενοι με σκοπό να δώσουν τις θεωρήσεις εισόδου σε αυτούς τους οποίους εγκρίνουν να μετακινηθούν στο χώρο υποδοχής τους. Στη χώρα υποδοχής τους, συγγνώμη.
1: Μάλιστα, λοιπόν. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για την συζήτηση που είχαμε. Σίγουρα το χαρτοφυλάκιο και η ατζέντα σας είναι έτσι ιδιαίτερα μεγάλη. Εγώ θα ήθελα να επαναλάβουμε λίγο τη συζήτησή μας εκεί περί τα μέσα του καλοκαιριού αναφορικά και με το Συμβούλιο Υδάτων. Θα έχουμε κάτι πιο χειροπιαστό να πούμε και να επαναλάβουμε ότι έχει ένα γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Αλλά και μόνο ότι θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι 8-9 άνθρωποι από διαφορετικά μετερίζια που τους απασχολεί, όπως φαίνεται, το κομμάτι της διαχείρισης υδάτων, είναι ένα κέρδος.
0: Σίγουρα και εγώ είμαι αισιόδοξη. Θεωρώ ότι αυτά τα οποία είναι προβλήματα τα οποία δεν φαίνονται να αντιμετωπίζονται τώρα σε σχέση με το συντονισμό, με την σύμπνοια, με την τεκμηριωμένη απέτηση πραγμάτων που πρέπει να γίνουν για τον υδατικό χώρο, νομίζω ότι αυτό θα προσφέρει αρκετά αυτό το Συμβούλιο Υδάτων. Εγώ είμαι αισιόδοξη ότι θα λειτουργήσει ωραία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά.
0: Και εγώ πάρα πολύ.
1: Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά.

0: φέτα. Ολίχημη Όλυμπος με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
4: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
2: Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης.
5: Μεγάλη γιορτή. Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα Aegean Gift Card.

0: Δραματικές είναι οι επιπτώσεις στην τοπική ελαιοκαλλιέργεια της Κρήτης από την παρατεταμένη ανομβρία. Για πρώτη φορά, η μείωση παραγωγής ως αποτέλεσμα επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης αποτυπώνεται επιστημονικά μέσα από την μελέτη που διενήργησε το Εργαστήριο Υδατικών Πόρων, Αρδρεύσεων και Περιβαλλοντικής Γεωπληροφορικής στο Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπελιού του Ελγό Δήμητρα. Το βασικό συμπέρασμα της μελέτης που αποκάλυψε στην εκπομπή de facto της τηλεόρασης Κρέτα, ο υπεύθυνος ερευνητής του εργαστηρίου Νεκτάριος Κουριαλάς, είναι ότι η μειωμένη παραγωγή στην Κρήτη το 2025-2026 συνδέεται κυρίως με σωρευτικό υδατικό στρες μεγάλης διάρκειας, δηλαδή με παρατεταμένη ξηρασία.
1: Και τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης καταδεικνύουν όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Καταδεικνύουν ότι το συσσωρευμένο υδατικό έλλειμμα που είχαμε αυτά τα τρία τελευταία χρόνια επηρέασε σαν τον πιο σημαντικό παράγοντα. Εξετάσαμε διάφορους παράγοντες, κλιματικούς παράγοντες, εδαφοδατικούς παράγοντες που επηρέασαν ή που δύναται να επηρεάσουν γενικά τη μειωμένη παραγωγή και είδαμε ότι τα μειωμένα υδατικά αποθέματα, το μειωμένο υδατικό δυναμικό που είχαμε τα προηγούμενα τρία έτη.
0: Αυτό αποτυπώνεται κυρίως στον δείκτη που δείχνει το σωρευτικό υδατικό έλλειμμα σε βάθος 12 μηνών. Με απλά λόγια δείχνει αν η ελαιοκαλλιέργεια έχει επαρκές διαθέσιμο νερό ή αν βρέθηκε υπό παρατεταμένη ξηρασία κατά την κρίσιμη περίοδο που επηρέασε την παραγωγή. Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στο Λασίθι με πλην 52,5% και στο Ηράκλειο με πλην 44,9%. Ακολούθησε το Ρέθυμνο με πλην 33,1%, ενώ τα Χανιά εμφάνισαν ανθεκτικότητα και κινήθηκαν πάνω από το ιστορικό μέσο όρο συν 9,1%.
1: Αυτό ήταν ο πιο σημαντικός παράγοντας που επηρέασε και είχαμε πολύ χαμηλή παραγωγή, ιδίως στην Ανατολική Κρήτη, νομό Λασιθίου

0: Το Ηράκλειο. Αντίθετα, το χειμερινό ψύχος και η βροχή της περίοδου Μαρτίου-Ιουνίου δεν φάνηκε να αποτέλεσαν γενικευμένες κύριες αιτίες της μειωμένης παραγωγής σε επίπεδο Κρήτης. Συνολικά, η μελέτη καταλήγει ότι η χαμηλή παραγωγή του 2025-2026 δεν οφείλεται σε έναν μόνο παράγοντα, αλλά κυρίως στην παρατεταμένη ξηρασία σε συνδυασμό με υψηλές θερμοκρασίες και νότιους ανέμους, με εντονότερες επιπτώσεις στην Ανατολική Κρήτη.
1: Πλέον η περιφέρεια με τις συζητήσεις που είχαμε θέλει να το καθιερώσει, οπότε κάθε χρόνο να γίνεται αυτή η μελέτη σε επίπεδο Κρήτης, οργανωμένη, επιστημονικά τεκμηριωμένη, ακόμα και σε καλές χρονιές που θα αποτυπώνει τους παράγοντες εκείνους, θετικούς ή αρνητικούς, που επηρέασαν θετικά ή αρνητικά την παραγωγή. Αυτή η μελέτη θα δίδεται από την περιφέρεια στο Υπουργείο. Και στην περίπτωση που θα προφανώς θα, στην περίπτωση που υπάρχουν απώλειες παραγωγής, θα είναι ένας μοχλός πίεσης, αλλά πίεσης επιστημονικός, όχι λόγια του αέρα, προκειμένου να δοθούν και κάποιες αποζημιώσεις στους παραγωγούς, που είναι το ζητούμενο. Έτσι.

0: ηλικιωμένοι γονείς έσπευσαν στο Βενιζέλιο νοσοκομείο έπειτα από τηλεφώνημα ατόμου που συστήθηκε ως γιατρός, ισχυριζόμενος ψευδός ότι η κόρη τους έχει τραυματιστεί και συγκεκριμένα είχε σπάσει το πόδι της. Όπως αποδείχθηκε, πρόκειτο για καλωστημένη τηλεφωνική απάτη με στόχο τον ευνηδιασμό και την εξαπάτηση των θυμάτων.
1: Αυτό γίνεται και γενικά προτιμούν ανθρώπους οι οποίοι είναι γονείς. Ακόμα και οι ηλικιωμένοι, δηλαδή όταν πρόκειται για το παιδί σου, όταν ακούς το παιδί σου, κάποιες φορές παριστάνουν και ήδη τα παιδιά να κλαίνουν να είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, εκείνη την ώρα αυτομάτως κάπνονται όλες οι άνομές σου, δεν κοιτάς να δεις τίποτα άλλο, μόνο το καλό του παιδιού σου. Οπότε ναι, κοιτάνε συνήθως άτομα τα οποία είναι πιο ευάλωτα, όπως είναι οι ηλικιωμένοι.
0: Οι τηλεφωνικές απάτες συνεχίζονται με αμύωτη ένταση, με τους δράστες να αστοχεύουν κυρίως ηλικιωμένους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Οι επιτίδιοι εμφανίζονται ως γιατροί, αστυνομικοί ή άλλοι αρμόδιοι, επιχειρώντας να αποσπάσουν χρήματα ή προσωπικά στοιχεία.
1: Όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, οι απάτες γίνονται με πολλές μορφές. Μία από τις παλαιότερες που συνεχίζεται ακόμα είναι οι τηλεφωνικές απάτες, όπου εκεί οι δράσεις προσπαθούν να επικεντρωθούν σε άτομα με ευπαθείες κοινωνικές ομάδες, είτε είναι ηλικιωμένοι, είτε είναι άνθρωποι που μπορεί να είναι και από ξένη φόρα, είτε μπορεί να είναι άνθρωποι που είναι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Προσπαθούν με διάφορους τρόπους να κάμψουν τις αντιστάσεις τους.
0: Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, πρόκειται για οργανωμένα κυκλώματα που μελετούν προσεκτικά τις μεθόδους τους, προσαρμόζοντας συνεχώς τις τακτικές τους ώστε να γίνονται πιο πιστικοί.
1: Πρόκειται για άτομα τα οποία είναι επαγγελματίες σε αυτό που κάνουν. Πρόκειται για άτομα τα οποία έχουν μελετήσει τον τρόπο που θα κάνουν το θύμα να πέσει στην παγίδα και να μπορέσουν να του υφαρπάξουν χρήματα. Προσπαθούν με διάφορους τρόπους, όπως σε αυτή την περίπτωση να μας χειριστούν ότι το παιδί τους βρίσκεται, κάποιο πιο συγγενικό τους πρόσωπο βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, είτε ότι έχει τρακάρει, είτε ότι τρακάρει κάποιον άλλον και έχει χτυπήσει, είτε κάποιες φορές παριστάνουν τους γιατρούς, είτε ακόμα και την αστυνομία και ζητάνε χρήματα, μπορείς να αφήσουν να διακοπτεί η επικοινωνία μαζί τους για να μπορέσουν να μιλήσουν είτε με το μέλος της οικογένειάς τους, είτε να μπορέσουν να πάρουν αρμόδια αρχή, να μπορέσουν να πάρουν αστυνομία για να επιβεβαιώσουν.
0: Πρόκειται για μια διαχρονική μορφή εγκλήματος, με τις αρχές να εφιστούν την προσοχή των πολιτών και να συστήνουν ιδιαίτερη προσοχή απέναντι σε τηλεφωνικές κλήσεις από αγνώστους που ζητούν χρήματα ή προσωπικές πληροφορίες.
1: Το Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ποτέ δεν μπορείτε κάποιος αστυνομικός, ποτέ δεν μπορείτε κάποιος γιατρός να πάρει τηλέφωνο, να ζητήσει προσωπικά στοιχεία. Στοιχεία λογαριασμού και να ζητήσει κάποια μεταφορά χρημάτων. Δεν αποκλείεται αυτό. Αυτό πρέπει να καταλάβουν και ο κόσμος που μας ακούει, ότι πρόκειται αμέσως για απάτη και ότι δεν πρόκειται ποτέ να διευθετηθεί ένας τέτοιος τρόπος, είτε αν έχει χτυπήσει το παιδί, είτε αν έχει χτυπήσει κάποιον.

Μάλλον να διευθυνθεί έτσι μια υπόθεση. Θα πρέπει να είναι ενήμερη. Ο κόσμος δεν είναι ότι φταίει που δεν το καταλαβαίνει. Αναλέω για άλλη μια φορά ότι πρόκειται για επαγγελματίες που ακόμα και σε μένα και σε εσάς μπορούμε να την πατήσουν και να μην καταλάβουμε πώς βρεθήκαμε σε αυτό το σημείο.

0: Έως την Τετάρτη 29 Απριλίου παρατείνεται η προθεσμία για τις αιτήσεις στον κοινωνικό τουρισμό μετά τα τεχνικά προβλήματα που καταγράφονται στην πλατφόρμα της ΔΥΠΑ, δυσκολεύοντας την υποβολή των αιτήσεων από τους δικαιούχους.
1: Παράταση στο επίδομα του κοινωνικού τουρισμού εργαζομένων και ανέργων για την περίοδο 2026-2027 δόθηκε λόγω της πολύ μεγάλης συμμετοχής. Η καταληκτική νέα ημερομηνία είναι η Τετάρτη 27 Απριλίου και μέχρι τις 12 το βράδυ. Όσοι επιθυμούν θα πρέπει να κάνουν την αίτηση για το πρόγραμμα αυτό. Να πούμε ότι πλέον δεν υπάρχει περιορισμός στο αφημί, ενώ ότι όπου και να λύγει του φορολογούμενου ο αφημί θα μπορεί να κάνει την αίτησή του.
0: Το πρόγραμμα ξεκινάει στις 18 Μαΐου, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, έχει διάρκεια 13 μηνών και αφορά 300.000 βάουτσερ συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Να πούμε επίσης ότι για την διαδικασία εκείνη υπάρχουν ημερομηνίες και για τις επιχειρήσεις, τα τουριστικά καταλήμματα εκείνα που επιθυμούν να υποδεχτούν κόσμο μέσω αυτής της διαδικασίας, όπως και στις ακτοπλοϊκές εταιρείες που επιθυμούν να μεταφέρουν κόσμο μέσω αυτής της διαδικασίας. Και για εκείνους υπάρχει μια διαδικασία που η καταληκτική ημερομηνία είναι 15 Μαΐου και εκείνοι που είχαν πέρυσι ξανά, ήταν και πέρυσι ξανά στο πρόγραμμα εκείνο, δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι παρά μία μόνο ανανέωση των εγγράφων.
0: Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις με μικρή ιδιωτική συμμετοχή, ενώ σε νησιά όπως η Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κος, Σάμος και Ρόδος προβλέπονται έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις. Σε Βόρεια Εύβοια, Εύρο και Θεσσαλία, εκτός Ποράδων, φτάνουν και έως και τις 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις.
1: 6 είναι οι διανυκτερεύσεις που δίνει το βάουτσερ, ενώ εφόσον επιλεχθεί περιοχές όπως είναι η Λέσβος, η Χίο, οι διανυκτερεύσεις μπορεί να γίνουν 10 και 12 στις περιπτώσεις που επιλέγεις την Εύβοια ή τον Εύρο για να πραγματοποιήσεις τις διακοπές σου. 300.000 είναι τα βάουτσερ και 50 εκατομμύρια προϋπολογισμός που δίνεται για αυτό το πρόγραμμα.
0: Το πρόγραμμα καλύπτει και ακτοπλοϊκά εισιτήρια με μειωμένη συμμετοχή, ενώ δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι και άνεργοι που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.
1: Δεν χρειάζεται να προσκομίσουν κάποιο δικαιολογητικό εφόσον ανήκουν στην κατηγορία των δικαιούχων, καθώς υπάρχουν και εισοδηματικά κριτήρια που αυτά είναι 16.000 ευρώ για τον άγαμο, 24 για τον έγαμο, 29 για μια μονογωγική οικογένεια, συν 5.000 ευρώ προς αύξηση για κάθε τέκνο. Εφόσον λοιπόν το σύστημα δει ότι είσαι δικαιούχος, δει και από τον ΙΕΦΚΑ ότι έχεις τα απαραίτητες ημέρες ασφάλισης, τότε σου εκδίδει ένα βάουτσερ, ένα μοναδικό βάουτσερ, το οποίο με τη σειρά σου μπορείς να το εκμεταλλευτείς για να κάνεις τις διακοπές σου με ένα πολύ οικονομικό κόστος.
0: Στο στόχαστρο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπαίνουν και φέτος επαγγελματίες και επιχειρήσεις που υποβάλλουν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ εμφανίζουν κανονική οικονομική δραστηριότητα. Με βασικό εργαλείο την πλατφόρμα MyData, η φορολογική διοίκηση προχωρά σε εκτεταμένες και αυτοματοποιημένες διασταυρώσεις, εντοπίζοντας σε πραγματικό χρόνο αποκλίσεις μεταξύ δηλώσεων και πραγματικών συναλλαγών.
2: Οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ ήταν μια μάστιγα του παρελθόντος, πριν την ύπαρξη των ψηφιακών εργαλείων και την MyData. Τα στοιχεία έδειξαν ότι με την εφαρμογή του MyData και κυρίως με την εφαρμογή του κλειδώματος του ΦΠΑ αποκάλυψαν επιχειρήσεις φαντάσματα, επιχειρήσεις που δεν απέδιδαν ΦΠΑ. Είναι και ο λόγος που μειώθηκε αυτό το gap του ΦΠΑ, το κενό του ΦΠΑ, και είμαστε πλέον μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν είναι μια στοχευμένη δράση από την ΑΔΕ.
0: Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι έλεγχοι έχουν ήδη αποδώσει, καθώς εκατοντάδες επιχειρήσεις εντοπίστηκαν να δηλώνουν μηδενικό ΦΠΑ, ενώ είχαν έσοδα με σημαντικό ποσοστό να προχωρά σε τροποποιητικές δηλώσεις και αποκάλυψη φορολογητέας ύλης εκατομμυρίων ευρώ.
2: Το ΦΠΑ πλέον ως δήλωση είναι μια δήλωση που αυτό που λέμε κλειδωμένη εντός εισαγωγικών. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει παρέμβαση ούτως ώστε να αλλάξουν τα νούμερα, παρά μόνο κατά 30% προς τα πάνω τα έσοδα, για τυχόν έσοδα που για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν δηλωθεί, ενώ μπορούν να δηλωθούν 30% λιγότερα έξοδα. Στην πραγματικότητα δηλαδή η παρέμβαση σε κάθε περίπτωση θα είναι εις βάρος και όχι υπέρ της κάθε επιχείρηση, όποια παρέμβαση γίνει στη δήλωση του ΦΠΑ.
0: Καθοριστικό ρόλο παίζουν τα νέα ψηφιακά εργαλεία, όπως το ψηφιακό δελτίο αποστολής και το ψηφιακό πελατολόγιο, που σε συνδυασμό με τεχνητή νοημοσύνη δίνουν στις αρχές πλήρη εικόνα της δραστηριότητας των επιχειρήσεων.
2: Σε περίπτωση που κάποια επιχείρηση εντοπιστεί να έχει δηλώσει μειωμένα έσοδα ή υπάρχει αποκλειβή σε φορολογικά ύλη, επί του ποσού του φόρου που θα προκύψει πάνω από την είτε από το φύλο ελέγχου είτε από τη δήλωση συμμόρφωσης που θα αναγκαστεί να κάνει, προκύπτει ένα πρόστιμο 50% του αρχικού ποσού, ενώ δεν είναι αμοιβητέα αξία και οι προσαυξήσεις που λαμβάνει ανάλογα το έτος που πραγματοποιήθηκαν συγκεκριμένες παραβάσεις. Πέραν όμως αυτών των προστήμων υπάρχουν και τα πρόστιμα του κώδικα φορολογικής διαδικασίας που είναι αρκετά υψηλά.
0: Πλέον οι δηλώσεις ΦΠΑ είναι ουσιαστικά κλειδωμένες, καθώς βασίζονται αποκλειστικά στα δεδομένα που έχουν καταχωρήσει στο MyData, περιορίζοντας δραστικά την δυνατότητα απόκρυψης εισοδημάτων.
2: Είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι αρνητές σε κάθε περίπτωση συμμόρφωσης και δεν προσπαθεί και εμείς φοροτεχνική από τη μεριά μας να τονίσουμε σε όλο αυτόν τον κόσμο όπου τον συναντάμε ότι πλέον αυτά που είχαν συνηθίσει στο παρελθόν ανήκουν πραγματικά στο παρελθόν και ότι σήμερα ο έλεγχος είναι γρήγορος, στοχευμένος και online. Άρα λοιπόν δεν έχουν τέτοιου είδους περιθώρια.

0: Rewards.
1: Με τα The My Rewards coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών στη Ferry Scanner και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Delta Media Group. Η ενέργεια αλλάζει, οι ανάγκες αυξάνονται, η καινοτομία δίνει λύσεις, εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγης.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο, διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές, 5 αστέρια. Είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλή σας εβδομάδα και καλό μήνα. Με τις ψυχρές αέριες μάζες που μας επηρέασαν καιρικά τις προηγούμενες ημέρες, να απομακρύνονται από τη λεκάνη της Μεσογείου, βελτιώνεται ο καιρός αισθητά και στην περιοχή μας, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει καθημερινά τη νέα εβδομάδα. Χαρακτηριστική εικόνα του δορυφόρου, με τις όποιες νεφώσεις να μετακινούνται ανατολικότερα, νότιο-ανατολικότερα, ενώ από το πρωινό της Τρίτης τοπική συννεφιά θα επικρατήσει κυρίως θερμές ώρες ημέρας στα εσωτερικά τμήματα της κεντρικής και βόρειας κυρίως Ελλάδος. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο σε ένταση στα 5 μποφόρ, ενώ από νότιες νότιο-δυτικές διευθύνσεις στο Ιόνιο Πέλαγος. Ηλιοφάνεια και λίγη πρόσχερη συννεφιά το μεσημέρι περιμένουμε για το επόμενο 24ωρο στα βόρειο-δυτικά τμήματα της χώρας μας, καθώς

επίσης και την Ήπειρο. Με νότιο δυτικό το ρεύμα εδώ στα 3 από φορ και θερμοκρασία να ανεβαίνει το μεσημέρι στους 21 βαθμούς ως μέγιστη τιμή. Έθριος ο καιρός για την Κεντρική Μακεδονία καθώς επίσης και την Θεσσαλονίκη. Με ανέμους μεταβλητών διευθύνσεων στα 3 από φορ να στρέφονται από το μεσημέρι και μετά σε νότιες διευθύνσεις της ίδιας έντασης και τον υδράργυρο το μεσημέρι ως μέγιστη τιμή τους 23 βαθμούς. Σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός αύριο Τρίτη και στην Ανατολική Μακεδονία καθώς επίσης και τη Θράκη. 9 με 22 βαθμούς ο υδράργυρος με νότιο δυτικό το ρεύμα στα 3 με 5 μποφόρ. Ηλιοφάνεια με βόρειο-δυτικούς ανέμους που θα αγγίζουν σε ένταση και τα 4 μποφόρ περιμένουμε για το επόμενο 24ωρο στο βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα βρεθεί στους 20 βαθμούς. Αρκετή ηλιοφάνεια για τη στερεά Ελλάδα αύριο Τρίτη με τον υδράργυρο νωρίς το πρωί στους 8 βαθμούς να σκαρφαλώνει όμως το μεσημέρι στους 20 με 21 και βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Για την Αττική και την Βοιωτία σχεδόν έθριος ο καιρός. Με το θερμόμετρο στους 23 βαθμούς το επόμενο 24ωρο και βοριάδες στα 2 με 4 μποφόρ. Για τη Δυτική Ελλάδα καθώς επίσης και την περιοχή της Πελοποννήσου περιμένουμε ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου. Με ανέμους από δυτικές διευθύνσεις στα 4 μποφόρ, τη θερμοκρασία το μεσημέρι στους 23 βαθμούς ως μέγιστη τιμή. Σχεδόν έθριος ο καιρός για το νότιο Αιγαίο. 12 με 20 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος και βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ. Να περάσουμε να δούμε τώρα στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει το επόμενο 24ωρο σε 4 πόλεις της Ελλάδος αλλά και της Ευρώπης.

συντονισή μας τώρα, κυρίες και κύριοι. Αύριο Τρίτη, αισθητά πιο βελτιωμένος ο καιρός, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 22 με 23 βαθμούς ως μέγιστη τιμή και βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Αναλυτικότερα, ξεκινώντας από τον ομό Χανίων, έθριος ο καιρός το επόμενο 24ωρο. Με ανέμους από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 μποφόρ, τον υδράργυρο το μεσημέρι ως μέγιστη τιμή στους 20 με 21 βαθμούς. Και στον ομορεθύμνο ηλιοφάνεια περιμένουμε να επικρατήσει το επόμενο 24ωρο, 21 με 22 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου με βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 μποφόρ. Στον ομό Ηρακλείου, έθριος ο καιρός, 9 με 22 βαθμούς η θερμοκρασία, κυρίως στα νοτιότερα τμήματα του νομού, βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ. Και στον ομό Λασιθίου περιμένουμε έναν έθριο καιρό το επόμενο 24ωρο, με βόρειο-δυτικό το ρεύμα που θα αγγίσει σε ένταση ως μέγιστη τιμή και τα 4 μποφόρ, ο υδράργυρος στους 20 με 21 βαθμούς ως μέγιστη τιμή στα νοτιότερα τμήματα του νομού. Για την Τετάρτη τώρα, κυρίες και κύριοι, δεν αλλάζει σημαντικά η εικόνα του καιρού, με εξαίρεση κάποιες νεφώσεις οι οποίες θα απασχολήσουν κυρίως τα βόρειο-δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας μας, μεγάλα τα διαστήματα ηλιοφάνειας στις νοτιότερες περιοχές. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ενώ οι άνεμοι στρέφονται σταδιακά σε δυτικές διευθύνσεις που δεν θα ξεπερνάνε όμως σε ένταση τα 4 μποφόρ, όσον αφορά τον κυματισμό τους, περίπου στο μισό με ένα μέτρο ως μέγιστη τιμή, κυρίως στο κεντρικό Αιγαίο. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλη η χυμή Όλυμπος με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
6: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
5: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
7: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Φίλες και φίλοι της τηλεόρασης Κρέτα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 4 Μαΐου και ξεκινάει η σημερινή εκπομπή Match Time. Με τι άλλο, με Όφη, γιατί εχθές είχαμε Super League, είχαμε Play-Off και ο Όφη γνώρισε την ήττα στο Παγκρίτιο Στάδιο, ένα Παγκρίτιο Στάδιο που είχε και αρκετό κόσμο, πάρα πολλοίς κόσμος θέλησε φίλοι της ομάδας να χειροκροτήσουν τους κυπελούχους Ελλάδος. Είναι το πρώτο παιχνίδι που έδωσε ο Όφη μετά από τον μεγάλο τελικό και έτσι ο κόσμος έδωσε βροντερό παρόν προκειμένου να τους τιμήσει και να τους αποθεώσει για αυτό που κατάφεραν. Ο Όφη, ωστόσο, γνώρισε την ήττα από τον Άρη μέσα στο Παγκρίτιο με σκορ 0-2. Και γι' αυτό το λόγο θα συνδεθούμε με τον αγαπητό συνάδελφο, τον Γιώργο τον Κουκουλάκη, που ήταν εκεί, έκανε την περιγραφή του αγώνα, έχει την εικόνα της αναμέτρησης να μας τη μεταφέρει και να μας απαντήσει σε ό,τι απορίες έχουμε. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Χρήστα.
0: Η πρώτη ερώτηση που έχω να σου κάνω, σαν ένας δημοσιογράφος που είδες το παιχνίδι και το περιέγραψες, είναι αυτή η ήττα ήταν απρόσμενη, Γιώργο, για τον Όφη ή θεωρείς ότι μετά από όλα όσα συνέβησαν δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν και τόσο απρόσμενη?
1: Βασικά θα σου πω ότι πριν το παιχνίδι δεν ήξερα τι να περιμένω. Ναι. Γιατί από τη μία ο Όφη σίγουρα είχε τα πανηγύρια, χαρές, όμως η ψυχολογία ήταν με το μέρος του. Από την άλλη ο Άρης είχε ξεμείνει από στόχους, ουσιαστικά ερχόταν αδιάφορος εδώ πέρα. Σίγουρα θα ήταν απογοητευμένος κατά κάποιο τρόπο από την έκφαση του τελικού, γιατί τελείωσε η όποια ελπίδα είχε για να βγει η Ευρώπη. Οπότε δεν ήξερα τι να περιμένω από τις δύο ομάδες. Όμως ξεκινώντας το παιχνίδι, ο Άρης πατούσε καλύτερα. Φαινόταν ότι ήθελε να παίξει για το γόητρό του, για τη φανέλα του. Σίγουρα οι παίκτες του Όφη είχαν λίγο το μυαλό τους ακόμη στα πανηγύρια. Συν ότι μαζεύτηκε πάρα πολύ κόσμος, το τρόπαιο ήταν στο γήπεδο. Γενικότερα, ακόμη υπήρχε περιραίουσα ατμόσφαιρα της χαράς. Οπότε, επειδή ήταν και ένα παιχνίδι ουσιαστικά φιέστα. Και σίγουρα αυτό επηρέασε τους ποδοσφαιριστές της χώρας του Κόντι, οι οποίοι δεν μπήκαν καλά στο γήπεδο. Είδαμε ένα ντουντού στο πρώτο μισάωρο από πλευρά Σάρι να μοιάζει σαν το Μέση. Ήταν παντού πραγματικά. Έκανε τα πάντα, βρήκε και τον γκολ. Όμως δεν μπορώ να πω ότι ήταν και απρόσμενη ήττα, γιατί εντάξει, δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσουν οι ποδοσφαιριστές μετά.

0: μια τόσο μεγάλη επιτυχία, ειδικότερα όταν το παιχνίδι είναι αδιάφορο.
1: Αυτό ακριβώς. Ναι, μεν μιλάμε για πανηγύρια, για μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, αλλά μην ξεχνάμε όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα μέχρι και την ημέρα του τελικού, τι ψυχολογικό βάρος είχαν, πόσο πολύ είχαν επηρεαστεί, ψυχολογικά είχαν αγχωθεί σίγουρα. Έρχεται ένας τελικός, συμβαίνει ο τελικός, τον κατακτάς και μετά ακολουθούν ξενύχτια, πανηγύρια. Βγαίνεις λίγο δηλαδή από το κλίμα της προετοιμασίας για ένα παιχνίδι και σίγουρα θα τους επηρέασε και αυτό. Η εικόνα του Όφη, ωστόσο, εσύ που τον είδες όλο τον αγώνα, πώς ήταν, ποιο παιχνίδι έτσι μπορεί να σου θύμισε, γιατί ο Όφη είχε και ένα δοκάρι.
0: Δεν ήταν αδιάφορος ο Όφη. Ο Όφη του κυνήγησε το παιχνίδι. Είχε κάποιες καλές στιγμές, είχε το δοκάρι. Στην αρχή νομίζω μπήκε λίγο μουδιασμένος και δεν ήξερε τι να κάνει στον αγωνιστικό χώρο. Εκεί που δέχτηκε και τον γκολ δηλαδή. Μετά το μισάωρο προσπάθησε, είχε ένα καλό τέταρτο μέχρι το ημίχρονο. Το πάλεψε, κυνήγησε να βάλει κάποιο γκολ. Όμως γενικά δεν μπορούσε να δημιουργήσει και πάρα πολύ εύκολα. Πρέπει να το πιστώσουμε βέβαια και στο Γρηγορίου και στην ομάδα του Άρη αυτό. Γιατί ο Άρης ήταν συγκεντρωμένος από την αρχή του παιχνιδιού και φάνηκε ότι δυσκόλευε τον Όφη γενικότερα. Έχει βελτιωθεί ο Άρης πλέον.
1: Ο Άρης ο
0: Όμως γενικότερα δεν ήταν αδιάφοροι παίκτες του Όφη. Προσπάθησαν, κυνήγησαν τον γκολ. Εάν ήταν η τύχη με το μέρος του στην κεφαλιά του Ισέκα, στο δοκάρι, αν έμπαινε η μπάλα μέσα, μπορεί να βλέπαμε διαφορετικό παιχνίδι. Όμως σίγουρα δεν ήταν ένας μονόλογος. Προσπάθησε ο Όφη, είχε τις στιγμές του Άρης, είχε κάποιες περισσότερες στιγμές ο Άρης. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι δίκαιο το αποτέλεσμα. Απλά ο Όφη σίγουρα δεν ήταν αδιάφορος. Το κυνήγησε το παιχνίδι μέχρι όπου μπορούσε.
1: Η αντίδραση του κόσμου ποια ήταν, Γιώργο? Φαντάζομαι ότι δεν έδειξαν και ιδιαίτερη ενόχληση για αυτό το αποτέλεσμα. Γιατί δεν επηρεάζει και κάπου.
0: Όχι, ούτε καν. Αρχικά πρώτη φορά βλέπω σκοράρει ο Άρης το 0-1 και βλέπω να χειροκροτάει ο κόσμος. Απευθείας. Να προσπαθεί να ψυχώσει την ομάδα, να λέει συνθήματα. Δεν έπεσε από τον γκολ του Άρη δηλαδή. Που δεν το έχω βλέπουμε συχνά αυτό.
1: Ισχύει.
0: Τώρα σίγουρα μετά το 0-2 είδαμε κάποιους να φεύγουν μετά το 0-2 που να σου πω την αλήθεια δεν μου άρεσε. Γιατί έχει τον κυπελούχο Ελλάδας, έχει κάνει μια απόλυτα επιτυχημένη χρονιά. Δηλαδή δεν αξίζει να φύγει. Και αυτή ήταν 0-2 το παιχνίδι. Όμως οι περισσότεροι έμειναν εκεί, χειροκρότησαν στο τέλος. Αποθέωσαν τους ποδοσφαιριστές όπως και στην είσοδο.
1: Και μιλάμε και για πάρα πολύ κόσμο, έτσι. Ήταν γύρω στις 10.000.
0: Ναι, πάνω από 10.000.
1: Απάνω από 10.
0: Υπήρχε κόσμος, αν και ο καιρός ήταν τρελός, έτσι. Το πρωί είχε χαλάζει, μετά έβγαλε ήλιο. Όμως έβλεπες ήλιο. Αν το έβλεπες από τη τηλεόραση, θα έλεγες ότι είχε ζέστη. Ούτε καν. Είχε πάρα πολύ κρύο στο γήπεδο. Που σίγουρα δεν βοήθησε για να πάνε οικογένειες, όπως είδαμε στο κέντρο, ας πούμε, στα πανηγύρια. Δεν είδαμε τόσο πολλές στο γήπεδο γιατί δεν ευνόησε το καιρό. Είχε πολύ κρύο.
1: Και να πούμε ότι είχε και γενική είσοδο. Η ΠΑΕΟΦ είχε πάρει την απόφαση να έχει γενική είσοδο 10 ευρώ, που επίσης σημαντικό και έπαιξε και αυτό το ρόλο του, έτσι. Πριν συνεχίσουμε, Γιώργο, θέλω να πάμε να δούμε τα στιγμιότυπα από την χθεσινή αναμέτρηση και να επιστρέψουμε.
2: Ράτσιτς, ανοίγει πάρα πολύ ωραία η πάσα για τον Ντουντού. Μπροστά το Κοστούλας, το σούτ από τον Ντουντού, υπέροχο γκολ 1-0 για τον Άρη στο 11. Πολύ ωραία η επίθεση από την ομάδα του Γρηγορίου. Εξαιρετική η πάσα του Ράτσιτς για τον Ντουντού. Αυτός κέντραρε τον προσωπικό του αντίπαλο, τον Κοστούλα. Με αυτό το διαγώνιο σούτ θα νικήσει τον Λίλο και ο Άρης ανοίγει το σκορ στο Παγκρίτιο. Νους. Η σέντρα, η κεφαλιά του Σαλσέδο, out. Μεγαλύτερη ευκαιρία του Όφη στο 30. Το άνοιγμα για τον Σεγγέλια στην περιοχή, ο Γεωργιανός, το πλασέ, out. Στα 30 δευτερόλεπτα του δευτέρου ημιχρόνου. Κατεβέρε, Ράτσιτς. Πολύ ωραία η πάσα του για τον Πέρεθ. Το πλασέ με το αριστερό, η μπάλα out στο 50. Ένα πανέξυπνο πλασέ από τον Κάρλες Πέρεθ. Το Πέρεθ στην εκτέλεση. Κεφαλιά από τον Ράτσιτς, καλή ήταν η μπάλα out. Στο πάνω μέρος των δικτύων του Λίλο. Κέρδισε την κόντρα ο Κρίσμανιτς και τώρα Θανασίου. Στην αντεπίθεση για τον Όφη. Η πάσα του για τον

0: Τσενγκέλια στον άξονα. Με τη μία για τον Φούντα, μπροστά του ο Φρίντεκ. Ο Φούντας πλασάρει, δοκάρει. Αγγίζει την ισοφάριση Όφη στο 61. Παλιά για τον Ισέκα. Πέφτει στο έδαφος, φάουλ του Φαντιγκά. Εδώ είναι ο Φαντιγκά. Κίτρινη κάρτα, δεξίο μπακ του Άρη. Οι παίκτες του Όφη διαμαρτύρονται και ζητούν κόκκινη. Εδώ ξανά η φάση. Κεφαλιά του Κουαμέ. Ο Γιαννιώτας πρόλαβε και τσίμπησε από τον Κοστούλα. Η κίνηση του Κουαμέ. Ο Γιαννιώτας τα σουτάρει και πετυχαίνει ένα πολύ όμορφο γκολ στο 86-2-0 για τον Άρη. Εδώ η κεφαλιά του Κουαμέ. Ο Γιαννιώτας θα κυνηγήσει τη φάση, θα τσιμπήσει πρώτου Κοστούλα. Άψογη εκτέλεση για το δεύτερο γκολ. Πέρεθ, η συνεργασία, ψάχνει και ο Πέρεθ ένα γκολ, δεν θα το βρει. Το δυνατό πλασέ, η μπάλα out. Νέιρα, Αθανασίου. Η σέντρα του για τον Ισέκα θα πάρει την κεφαλιά. Η μπάλα out, πολύ καλή στιγμή για τον Όφη. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων.
1: Αυτά έγιναν λοιπόν εχθές στο Παγκρίτιο στάδιο. Να δούμε ξανά τον Γιώργο τον Κουκουλάκη. Γιώργο, είδαμε και μία αλλαγή στο σήμα του Όφη, έτσι.
2: Ναι, μπαίνω στο γήπεδο, κοιτάω τον πίνακα, λέω κάτι φαίνεται διαφορετικό. Είχε πάνω τα δύο αστέρια. Και τα δύο αστέρια μέσα έγραφαν 87 και 26, η χρονολογία σου πήρε το κύπελο Όφη. Πολύ ωραία έπνευση, θα πω εγώ.
1: Γράφτηκε ιστορία, Γιώργο. Αυτό είναι γεγονός.
2: Για τα πούμε για άλλα κύπελα και Όφη θέλησε και εκείνος να βάλει τα αστέρια για τα κύπελα. Και το κύπελο ήταν εκεί, να πούμε, στο πρώτο ημίχρονο, στα VIP μπροστά, την ώρα του αγώνα. Mm-hmm.
1: Το είδαμε σε φωτογραφίες και αν δεν κάνω λάθος, πριν από το παιχνίδι ήταν σε κοινή θέα προκειμένου ο κόσμος να μπορεί να βγάζει φωτογραφίες.
2: Νομίζω ότι ήταν στην μπουτίκ του Όφη.
1: Στην μπουτίκ, ε.
2: Και μπορούσε κάποιος να πάει και να φωτογραφηθεί αν ήθελε, ναι.
1: Εντάξει, είναι σπουδαίο γιατί γράφτηκε ιστορία το προηγούμενο Σάββατο στο Βόλο. Ο Όφη είναι κυπελούχος για δεύτερη φορά στην ιστορία του. Και φαντάζομαι ότι αυτό θα έχουμε να το λέμε για πολύ καιρό ακόμα και είναι και λογικό και να μην έχουν κοπάσει οι πανηγυρισμοί και οι ποδοσφαιριστές να είναι ακόμα έτσι. Να μην είναι ακόμα εντελώς συγκεντρωμένοι, θα πω.
2: Τώρα που λέμε για τους ποδοσφαιριστές και βλέποντα τα στιγμιότυπα, το θυμήθηκα και θέλω να το πω. Ναι. Βλέπουμε ένα αναγεννημένο Τσενγκέλια πραγματικά και χθες ήταν εντυπωσιακός.
1: Εγώ στον τελικό.
2: Το τελευταίο μήνα.
1: Θα το πω. Εγώ στον τελικό το Τσενγκέλια ψήφισα MVP, παιδιά. Και δεν ξέρω ποιος, τον Ισέκα, δεν ξέρω ποιος τον έβγαλε MVP. Πάντως οι δημοσιογράφοι. Οι δημοσιογράφοι όταν ψηφίσαμε δεν είχε γίνει το πέναλτι, άρα δεν είχε χτυπήσει ο Ισέκα το πέναλτι. Δεν ξέρω ποιος λοιπόν επέλεξε τον Ισέκα MVP. Πάντως δεν είχαν ψηφίσει τον Ισέκα οι περισσότεροι. Έτσι.
2: Πρώτα απ' όλα, αφού ψηφίζει το 90, ενώ το μάτι έχει παράταση, δεν μπορεί να ψηφίσει τον MVP.
1: Προφανώς.
2: Άρα... Πάντως για τον Τσενγκέλια έχω να το πω ότι και χθες ήταν από τους καλύτερους του Όφη.
1: Παίρνω
2: την μπάλα συνέχεια από αυτόν, τη μοίραζε πολύ ωραία, δημιουργούσε επιθέσεις συνεχώς. Καμία σχέση στο Τσενγκέλια που βλέπουμε στην αρχή της χρονιάς με το Τσενγκέλια που βλέπουμε τώρα.
1: Πράγματι, πράγματι.
2: Μέρα και με αυτό τη
1: είναι σαν να κάνανε εσωτερική μεταγραφή, Γιώργο, και βγήκε τέλεια. Όπως και με τον Νους, βέβαια, ο οποίος Νους συνέβαλε τα μέγιστα και στον τελικό. Ωραία. Σε ευχαριστώ για ακόμη μια φορά που ήσουν κοντά μας. Έχει ακόμα, βέβαια. Πόσες αγωνιστικές, τρεις.
2: Έχουμε ακόμη τρεις αγωνιστικές, ένα παιχνίδι στο Ηράκλειο.
1: Άρα θα είσαι εκεί. Οπότε εντάξει, θα τα ξαναπούμε, Γιώργο.
2: Καλά.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Γιατί από τα δυσάρεστα, γιατί η ήττα του Όφη είναι στα δυσάρεστα, θα πάμε σε κάτι, θα το πω ευχάριστο και δυσάρεστο, γλυκό πικρό θα το πω, γιατί ο Λευτέρης ο Γιαλούσης έδωσε χθες το τελευταίο του παιχνίδι, κρεμάει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια. Τυχεροί όλοι όσοι τον έχουμε δει εντός αγωνιστικού χώρου, τόσο για όλα όσα έχει κάνει, για όσα δίνει μέσα στο γήπεδο, όσο και για το χαρακτήρα του όσοι τον γνωρίζουν. Όλα αυτά τα χρόνια αντίπαλοι, συμπαίκτες, του έδειχναν και του δείχνουν σεβασμό. Κάτι που είδαμε και χθες, που ήταν η τελευταία του μέρα ως ποδοσφαιριστής. Δεν ξέρω αν το έχει συνειδητοποιήσει, αν το ακούει τώρα από μένα. Βλέπουμε την αντίθεση.
3: Το έχω συνειδητοποιήσει.
1: Ευχαριστώ που ήρθες.
3: Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκλησή σας.
1: Είδα χθες πολλά λοιπόν στα social media πάρα πολλά παιδιά που έχουν παίξει μαζί σου να ανεβάζουν φωτογραφίες, είτε τωρινές είτε παλιές, δηλαδή του Διαμαντίδη, φαντάζομαι ότι ήταν φωτογραφία...
3: Του Διαμαντόπουλου.
1: Διαμαντόπουλου, συγγνώμη. Yeah. Πρέπει να ήταν φωτογραφία, δεν ξέρω πριν πόσα
3: χρόνια. Του 2014, πριν 12 χρόνια, συμπαίχτες.
1: Απίστευτο. Αυτό δείχνει πολλά, όταν ήσουν συμπαίκτης με έναν άνθρωπο πριν τόσα χρόνια και μετά από τόσα χρόνια αποφασίζεις να βάλεις τέλος στην καριέρα σου και όλοι αυτοί οι άνθρωποι σε θυμούνται και θέλουν να γράψουν ένα καλό λόγο για σένα. Πόσα πολλά σου λέει.
3: Φαντάσου τώρα ότι μου το λες και έχω ανατριχιάσει, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα αυτό το επίτευγμα μετά από τόσα χρόνια στα γήπεδα μέσα να έχω καταφέρει να έχω κάνει πάρα πολλούς φίλους. Και όχι μόνο φίλους, επειδή έπιασες τώρα το συγκεκριμένο παιδί, είμαστε και κουμπάροι, είναι στη Θεσσαλονίκη, εγώ στο Ηράκλειο, βρισκόμαστε κάθε χρόνο, δεν έχει χαλάσει, δηλαδή δεν έχει χαθεί αυτή η φιλία και γι' αυτό κάναμε και την κουμπαριά, γιατί είμαστε πάρα πολύ καλοί φίλοι. Αυτό που μου κάνει εχθές, δηλαδή, που με έκανε τρομερή εντύπωση, βέβαια το ζούσα στο γήπεδο κάποιες φορές, σε πολλά μάτς έτυχε να το ζήσω από αντιπάλους. Να τελειώνει παιχνίδι, την ώρα του παιχνιδιού ή πριν το παιχνίδι να μου λένε ωραία διάφορα κολακευτικά λόγια, ρε παιδί μου. Αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση από χθες μέχρι και σήμερα που μιλάμε είναι ότι μου έχουν στείλει πάρα πολύ μήνυμα οι οποίοι δεν ήμασταν ποτέ συμπαίχτες. Ήμασταν μόνο αντίπαλοι.
1: Γιατί σε έχουν εκτιμήσει και σαν αντίπαλο. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Όπως επίσης, ξέρω άτομο, θα καταλάβεις τώρα σε ποιον αναφέρομαι, ο οποίος δεν ανεβάζει πολλά στα social media, αλλά πήρατε πρωτάθλημα μαζί και έχει μάθει τόσα πολλά από σένα, σε έχει εκτιμήσει και σε σέβεται απεριόριστα. Και πραγματικά βοήθησες κι εσύ, αναφέρομαι στο Λάζαρο το Γελαδάρη, και βοήθησες κι εσύ ο ίδιος στο να γίνει ακόμα καλύτερος εντός αγωνιστικού χώρου. Δηλαδή το γεγονός ότι ήσουν δίπλα του τον έκανε να αγωνίζεται κάπως διαφορετικά. Είχε τα προσόντα, αλλά το να είναι μαζί σου το έδωσε το κάτι παραπάνω. Και είναι ένας άνθρωπος που γενικά δεν εκφράζεται, οπότε στα εκφράζω εγώ.
3: Είναι πολύ δύσκολος χαρακτήρας ο Λάζαρος, είναι ένα καταπληκτικό παιδί. Είμαι κι εγώ πολύ ευγνώμων που τον έκανα συμπαίκτη, γιατί από κάθε παιδί και από κάθε συμπαίκτη που έκανα, πήρα κάτι. Πήρα κάτι, δηλαδή ο Λάζαρος είχε μια ηρεμία που παίρνει στην ηρεμία του. Δηλαδή έχει...
1: Εγώ ήθελα να πάρει από σένα τον τζαμπουκά, κατάλαβες. Κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις.
3: Εντάξει, κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις. Μπράβο, έτσι. Κι όμως ο Λάζαρος...
1: Αλληλοσυμπληρωνόσασταν όμως,
3: από τη μέρα που το γνώρισα μέχρι και τη μέρα που έφυγα και δεν ήμασταν συμπαίχτες, ο Λάζαρος είχε αλλάξει.
1: Ναι, είχε αλλάξει. Και βοήθησε σε αυτό.
3: Είχε αλλάξει, γιατί ήταν πολλά τα... Έχει πολλά προσόντα. Είναι πάρα πολύ καλός παίχτης, δεν το συζητάμε. Είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Και είναι ένα παιδί το οποίο πάντα, όπως και πάρα πολλοί άλλοι, άκουγαν. Δηλαδή με άκουγαν. Πολύ σπάνια να τύχει να έχω συμπαίκτη και να μην με ακούει. Όχι γιατί ήθελα με το ζόρι να με ακούει. Τον έκανα με τον τρόπο μου να με ακούει ο κάθε συμπαίκτης που είχα. Γιατί ένιωθε ότι το έλεγα με καλό. Για καλό σκοπό. Όχι γιατί ήθελα ούτε να τον βλάψω, ούτε το έλεγα με λάθος τρόπο. Το έλεγα, πιστεύω, με έναν ωραίο τρόπο για να... Επειδή τον σεβόμουνα, για να με σεβαστεί κι αυτός.
1: Το
3: γιατί
1: πιο σημαντικό.
3: Ο σεβασμός, θεωρώ ότι τα χρόνια που είμαι στο γήπεδο, δεν θεωρώ ότι απέτυσα ποτέ σεβασμό από κανένα. Ίσα-ίσα που νομίζω ότι τον κέρδισα.
1: Και αφού πιάσαμε τα του Γιούχτα, ήθελα να τα πάρουμε χρονολογικά βέβαια, γιατί η καριέρα σου είναι και τεράστια. Αλλά αφού είπαμε για το Γιούχτα, τρομερή χρονιά εκείνη, έτσι.
3: Πολύ ωραία. Ήταν μια φανταστική χρονιά.
1: Τι κλίμα
3: πάρα
1: ήταν
3: πολύ
1: αυτό που
3: καλό
1: είχατε.
3: Κλίμα. Πολύ καλά παιδιά όλα μέσα στα αποδυτήρια. Πολύ καλό προπονητικό team και σαν ανθρώπους, δηλαδή σαν άνθρωποι πάνω απ' όλα ήταν πολύ καλά παιδιά. Από όλους, από τους φροντιστές, από τους γενικούς αρχηγούς, όλοι όσοι ήταν εκεί πέρα, ήμασταν μια ωραία, δυνατή, γεμάτη ομάδα.
1: Είχε δέσει η μαγιά τότε.
3: Ναι, ναι,
1: είχε
3: ναι,
1: δέσει
3: ναι,
1: και φαινότανε ναι. κιόλας.
3: Φαινότανε από την αρχή.
1: Φαινότανε. Χθες έδωσε το τελευταίο σου παιχνίδι. Όταν σφύριξε ο διαιτητής στη λήξη, κατάλαβες τι συνέβη?
3: Κοίταξε, είχα βγει, η αλήθεια είναι. Είχα
1: okay.
3: βγει, είχα γίνει αλλαγή. Στην αλλαγή ήταν
1: Ωραία, όταν γινόταν η αλλαγή, τι
3: ήρθαν τα παιδιά της ομάδας μου πάνω μου, ήρθαν οι αντιπάλοι πάνω μου, δηλαδή εκεί ήταν λίγο το συνέστημα, έτσι, λίγο δύσκολο. Και σκέφτηκα ότι ήταν τελευταίο παιχνίδι, τέλος.
1: Τόσα χρόνια,
3: Τόσα χρόνια που έλεγα, πριν 2-3 χρόνια συζητούσα και έλεγα δεν ξέρω πότε θα σταματήσω, έχω πολύ ακόμα. Αλλά εντάξει, φέτος, ρε παιδί μου, ήταν και μια δύσκολη χρονιά, στη Μινοϊκή, τοπικό. Mm. Δεν πήγανε καλά τα πράγματα όπως τα περιμέναμε, οπότε ήταν λίγο και, να το πω, λίγο πιο εύκολο μου έγινε φέτος. Άρα εντάξει, τώρα σιγά σιγά προχωράμε παρακάτω, έτσι γίνεται πάντα.
1: Την απόφαση πότε την πήρες?
3: Την απόφαση την πήρα πριν 4-5 μήνες.
1: Τώρα στα κοντά
3: δηλαδή. Το σκέφτηκα δηλαδή, είπα θα σταματήσω, ναι, εντάξει φτάνει.
1: Το συζήτησες είτε με φίλους, παλιούς συμπαίκτες, οικογένεια?
3: Κυρίως το συζήτησα με τη γυναίκα μου. Συζήτηση δηλαδή πλέον, επειδή στο σπίτι
1: που έχετε περάσει τόσα χρόνια,
3: γιατί τα έχουμε περάσει
1: μαζί
3: όλα μαζί, είμαστε από το 2009 μαζί.
1: Και
3: με ακολουθούσε παντού, στήριγμα.
1: Δίπλα σε όλα, να τη δώσουμε τα εύσημα, γιατί δεν είναι εύκολο αυτό. Ναι, και μετά, όταν έρχονται και παιδιά.
3: Θέλει συγχαρητήρια, γιατί σίγουρα. Ειδικά όταν ήμασταν εκτός σπιτιού μας, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ήταν για εκείνη πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, φανταστείτε ότι έτυχε να λείπω 4 μέρες συνεχόμενες και να παίζω αγώνα και να είναι μόνη με ένα μωρό παιδί στο Βόλο.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Είναι
3: χωρίς
1: δύσκολο
3: κανένα.
1: Και εγώ
3: καμία βοήθεια.
1: Θέλω να το λέμε αυτό, γιατί πολλές φορές όλοι επικεντρωνόμαστε στον ποδοσφαιριστή αυτόν καθ' αυτόν, αλλά πίσω από τον ποδοσφαιριστή υπάρχουν άτομα τα οποία είναι ο κύκλος του και τον βοηθούν. Το να ξέρεις εσύ όμως ότι η γυναίκα σου είναι πίσω και της έχεις εμπιστοσύνη ότι όλα θα πάνε καλά και δεν έχεις το άγχος. Είναι με το παιδί και είναι όλα εντάξει.
3: Ναι,
1: για σένα είναι πολύ σημαντικό να πας να παίξεις έναν αγώνα ήρεμος.
3: Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που είπες, γιατί ο κάθε ποδοσφαιριστής που πάει να παίξει έναν αγώνα, αν δεν είναι ήρεμος, τότε εκεί χαλάνε πολλά. Δηλαδή, πολλές φορές θα δούμε απόδοση ποδοσφαιριστή να μην είναι καλός και να λέμε τι είχε σήμερα αυτός. Άλλοι που δεν ξέρουν, ανθρώποι που δεν γνωρίζουν, δεν μπορούν να το καταλάβουν. Τυχαίνει όμως να έχω περάσει από αυτές τις καταστάσεις, γιατί μπορεί να ήταν άρρωστο το παιδί μου και να είχε άγχος η γυναίκα μου που ήταν μόνη της στο Βόλο, μόνη της στην Τρίπολη, μόνη της στη Λαμία, στην Καβάλα, τι να πρωτοπώ.
1: Και να... Γυρίσατε όλη την Ελλάδα.
3: Επειδή είναι και γενικά ένας άνθρωπος που έχει άγχος πολύ.
1: Είναι και δυναμική όμως.
3: Είναι, απλά έχει και άγχος το παιδί μου, οπότε κάποιες φορές μου το μετέδιδε, κάποιες φορές όχι.
1: Ναι, ναι.
3: Είναι δυναμική, ότι είναι δυναμική είναι και σε αποφάσεις και σε πολλά πράγματα.
1: Βράχος. Όπως είσαι εσύ βράχος στην άμυνα, έτσι είναι και
3: η σύζυγος.
1: Ναι, πραγματικά, δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια.
3: Ναι, ναι.
1: Και σου φέρνει και μια ηρεμία,
3: έτσι. Ναι.
1: Αυτό σου φέρνει και μια ηρεμία όταν θα πας να παίξεις το να ξέρεις ότι έχεις ένα βράχο δίπλα σου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
3: Και προβλήματα να είχαμε εκείνη τη στιγμή που θα πήγαινα να παίξω αγώνα, θα ήταν ήρεμη, θα ήταν έτσι όπως πρέπει για να.
1: Για να μην πούμε τα κρύα και τις ζέστες που έχει φάει στα γήπεδα.
3: Ναι, το ξέρω.
1: Τόσα χρόνια, έτσι.
3: Ναι, γιατί όπου και να πήγα και όπου και να ήμασταν, πάντα ερχόταν στο γήπεδο γιατί της άρεσε να βλέπει. Οπότε, ναι, είχε φάει και κρύο και ζέστης και πάρα πολλές δυσκολίες, τέλος πάντων.
1: Γι' αυτό και παίρνουν τα χρόνια και αυτά τα ζευγάρια που έχουν περάσει αυτές τις δυσκολίες, όταν τώρα, ας πούμε, που θα σταματήσεις και θα έχετε και περισσότερο χρόνο μαζί, θα δείτε ακόμη περισσότερο. Είναι ωραία.
3: Θα με διώξει ένα από τα δύο.
1: Δύσκολο, δύσκολο.
3: Όχι, δεν νομίζω,
1: γιατί... Μετά από όλα αυτά...
3: Δεν νομίζω, γιατί το έχω συνειδητοποιήσει. Δηλαδή, θεωρώ ότι το έχω συνειδητοποιήσει και δεν θα είμαι από τους ανθρώπους και τους ποδοσφαιριστές που τελειώνουν την καριέρα τους και θα κλειστούν, θα πούνε τελείωσα, τι θα κάνω τώρα, πώς και όλα αυτά. Έτσι κι αλλιώς το πρωί εγώ δουλεύω, ασχολούμαι πολύ με τη δουλειά μου και ασχολούμαι και με το... Τώρα βγάζω και το UEFA Β, το πάω για να γίνω
1: προπονητής. Θα σε ρωτούσα τώρα, ναι. Για την επόμενη
3: μέρα. Θα ασχοληθώ με το χώρο.
1: Σου αρέσει η προπονητική?
3: Ναι, μου αρέσει.
1: Και... Όπως έχω δει ποδοσφαιρικά πάντα, γιατί εντάξει, δεν μπορείς να ξέρεις ο άλλος τι δυνατότητες έχει, αλλά και ποδοσφαιρικά όπως σε βλέπουμε και όπως έδινες εντολές και νωρίτερα που λέγαμε για τους παίχτες κτλ. Φαίνεται σαν να το έχεις πάντως.
3: Ποτέ δεν ξέρεις, γιατί δεν έχω μπει ακόμα σε αυτό το κύκλο, να το πω έτσι, στο προπονητικό κομμάτι. Νομίζω όμως κι εγώ ότι θα το έχω. Απλά εγώ τώρα είμαι πολύ συναισθηματικός άνθρωπος και θα ζοριστώ, πιστεύω, στο ότι όταν θα είναι να παίξουν τα παιδιά που είναι να παίξουν, ότι κάποιοι θα είναι στον πάγκο. Που το έχω καταλάβει και το ζω τόσα χρόνια.
1: Μα ναι, ναι, αυτό μου κάνει εντύπωση.
3: Το έχω καταλάβει και το ζω τόσα χρόνια, αλλά είναι πολύ. Δηλαδή, να το πω και αυτό, που νομίζω. Δεν ξέρω αν το έχω αναφέρει ποτέ, ότι η δουλειά του προπονητή είναι πάρα πολύ δύσκολη.
1: 100%.
3: Είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή, πολλές φορές που πέρασα από ομάδες που πέρασα, είπα τι θα κάνει σήμερα, να μην ήμουν στη θέση του ποτέ.

0: Ποτέ.
1: Πράγματι.
0: Δηλαδή δεν ήθελα να μπω στη θέση του ποτέ. Γιατί, για παράδειγμα, είχε πολλούς παίχτες εισάξιους. Όπως και στο Γιούχτα. Υπήρχαμε παιδιά που ήταν πάνω από 15 παιδιά που μπορούσαν να παίξουν βασικοί.
1: Ναι, ναι.
0: Και το διαχειρίζει. Εκεί είναι το θέμα, να το διαχειριστεί. Ωραία, να το διαχειριστεί ωραία και να είναι ο. Δηλαδή, μου έχει τύχει προπονητής που ήμουνα μικρός βέβαια τότε, που ήμουνα στον πάγκο ή εκτός αποστολής και δεν είχα πει ποτέ, μα ποτέ, όπως θα ακούσεις άλλους που θα λένε, χαρακτηρίζει τον προπονητή και λέει ότι δεν με έβαλε, δεν με πήρε. Όχι. Κανένα πρόβλημα. Στην προπόνηση πρώτος, έφευγα τελευταίος. Γιατί ο άνθρωπος είχε κερδίσει το σεβασμό μου και το σεβασμό όλων, γιατί ήταν κύριος πάνω απ' όλα.
1: Οπότε, πολύ σημαντικό.
0: Πολύ σημαντικό, ναι. Πολύ σημαντικό.
1: Σε αυτή την καριέρα, τη μεγάλη, υπάρχει κάτι που θα ήθελες να έχεις πετύχει και δεν το πέτυχες, κάποιο στόχο που να είχες?
0: Ναι, να παίξω στην Εθνική.
1: Το είχες βάλει στόχο αυτό, ε?
0: Δηλαδή, όταν ξεκινάμε και παίζουμε ποδόσφαιρο, θεωρώ τώρα, γιατί το έγραψα και χθες, ότι όποιος ποδοσφαιριστής ξεκινάει, σκέφτεται να παίξει, αν είναι Έλληνας, στην πρώτη κατηγορία της Ελλάδος, δηλαδή στη Super League.
1: Ναι.
0: Το βάζει σαν όνειρο. Εγώ το είχα βάλει σαν όνειρο αυτό από μικρός. Ήθελα να παίξω Super League. Τότε που ήμουνα και σε αυτή την ηλικία, δηλαδή 13-14 και ανέβαινα σιγά σιγά στα χρόνια, τότε ήταν στο Ηράκλειο η μοναδική ομάδα, ο Όφη στην ΑΕθνική. Και όλοι τότε συζητούσαμε και λέγαμε να παίξουμε στον Όφη, να παίξουμε στον Όφη στην ΑΕθνική. Σαν όνειρο. Αργότερα βγήκε και ο Εργοτέλης στην ΑΕθνική, οπότε υπήρχε και άλλη μια ευκαιρία. Και πάλι εκεί, δουλειά σκληρή, θυσίες πολλές.
1: Και τα κατάφερες εκεί.
0: Και τα κατάφερα. Μετά, όταν έρχεται αυτό το όνειρο, όταν κάνεις το πρώτο σου συμβόλαιο, μετά λες, ήρθα.
1: Ποιο είναι το επόμενο βήμα που μπορώ
0: το
1: να
0: επόμενο
1: κάνω.
0: Βήμα που σκεφτόμουν εγώ, το επόμενο σκαλί που σκεφτόμουν εγώ, ναι, ήρθα, υπέγραψα, τώρα πρέπει να παίξω. Τώρα πρέπει να κρατηθώ, να σταθώ εδώ. Όχι ήρθα, υπέγραψα, έφυγα δανεικός και χάθηκε ο Γιαλούσης, παράδειγμα, ή ο κάθε Γιαλούσης,
1: ναι,
0: το
1: ναι,
0: κάθε
1: ναι.
0: παιδί. Πρέπει εκεί, όταν θα πας, είναι η μεγαλύτερη δουλειά. Να δουλέψεις πάρα πολύ για να μπορείς να παίξεις. Παρόλο που είχα τραυματισμό, αμέσως μόλις πήγα χιαστό, επανήλθα από τον τραυματισμό και έπαιξα. Έπαιξα και έπαιξα από το πρώτο παιχνίδι που μπήκα, δηλαδή είχαν μείνει 10 παιχνίδια, έπαιξα και τα 10 βασικά σε 90 λεπτά. Από εκεί και πέρα μετά συνέχιζαν οι χρόνιες να είναι γεμάτες ή έστω οι μισές. Γιατί εντάξει, η ΑΕθνική είναι μεγάλη.
1: Ναι. Διάρκεια.
0: Όχι η διάρκεια, πώς να το πω.
1: Οι απαιτήσεις.
0: Μεγάλες απαιτήσεις σίγουρα, αλλά τη λέξη τώρα ξέχασα. Δεν πειράζει, θα το θυμηθώ. Να παίξεις. Ο ανταγωνισμός. Μεγάλος ανταγωνισμός στην ΑΕθνική, οπότε. Γιατί πάντα υπάρχει σε κάθε θέση δύο ποδοσφαιριστές. Δύο και τρεις.
1: Οπότε, οι οποίοι είναι εισάξεις.
0: Οι οποίοι ότι εννοείται ότι η ΑΕθνική είναι. Δεν γίνεται να είναι. Όπως παράδειγμα μας στο τοπικό,
1: ναι.
0: που εννοείται στην ΑΕθνική, ξέρεις ότι θα έχεις δύο παίχτες στην ίδια θέση που είναι πάρα πολύ καλοί. Και από εκεί και πέρα ο καλύτερος θα παίζει. Μετά, αφού έπαιζα και έβλεπα ότι κάθε χρονιά έπαιζα και πήγαινα καλά και βελτιωνόμουνα, το επόμενό μου βήμα και στόχος και όνειρο ήταν ή μια μεταγραφή σε μεγαλύτερη ομάδα, στην ΑΕθνική είτε στο εξωτερικό, είτε να παίξω στην Εθνική Ελλάδος. Και από μικρός που σκεφτόμουν ότι θα ήθελα να παίξω ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Αυτό το κατάφερα, ήταν προκριματικά Europa League με τον Αστέρα Τρίπολης. Το κατάφερα, ήταν ένα παιχνίδι, αλλά εντάξει, εγώ το έζησα πάρα πολύ όμορφα, το θυμάμαι σαν να έγινε χθες. Οπότε εντάξει, ένα όνειρο
1: είναι
0: δεν
1: είναι αυτή η πιο ωραία εμπειρία σου από όλη την καριέρα.
0: Είναι, ναι, από τις ωραιότερες. Από τις ωραιότερες είναι.
1: Ποια άλλη ξεχωρίζεις?
0: Η σωτηρία με τον Εργοτέλη, η τελευταία αγωνιστική, μέσα στο γήπεδό μας με την Ξάνθη. Η προηγούμενη αγωνιστική, βέβαια, ήταν δύσκολη, γιατί παίξαμε μέσα στη Λάρισα και χάσαμε και λέγαμε ότι τελειώσαν όλα. Αλλά ένα άλλο παιχνίδι ήρθε έτσι όπως το θέλαμε και είχαμε πάλι ελπίδες με τον Ατρόμητο και τον Πανιόνιο τότε που είχαν παίξει μαζί και τελικά έπεσε ο Ατρόμητος που τον κερδίσαμε. Τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος, εμείς μέσα στην Αθήνα, στο γήπεδο του Ατρομήτου, με 1-2.
1: Τα θυμάσαι, πώς γίνεται μετά από τόσα χρόνια και με τόσο ομάδες να τα θυμάσαι τόσο καθαρά?
0: Με ρώτησες αυτό ακριβώς, με ρώτησες τι θυμάσαι ωραίες στιγμές. Αυτές είναι οι στιγμές που σου μένουν,

0: Δεν συζητάμε τώρα για άλλες στιγμές που μπορεί να έχω ζήσει με φίλους ή οτιδήποτε στο ποδόσφαιρο. Αλλά ποδοσφαιρικά είναι στιγμές που σου μένουν χαραγμένες για πάντα.
1: Ωραία. Είσαι στον Εργοτέλη. Πας πάρα πολύ καλά. Σε βλέπει ο Αστέρας και σε θέλει. Η απορία μου είναι ο Όφη. Δεν σε είδε. Δεν σε προσέγγισε ποτέ.
0: Ο Όφη δεν με προσέγγισε ποτέ. Αλλά τη συγκεκριμένη περίοδο, αν θυμάμαι καλά, ο Όφη δεν ήταν πολύ καλά. Τότε ήταν στα δύσκολα του χρόνια και νομίζω κιόλας ότι δεν μπορούσα να κάνω και μεταγραφές άνω των 23, αν θυμάμαι καλά. Οπότε νομίζω τότε όταν ήταν αυτός ο νόμος μπορούσες να κάνεις νομίζω μέχρι 3 μεταγραφές άνω των 23. Δεν θα πηγαίνα να πάρουν το Γιαλούς ή δεξιμπακ άνω των 23, θεωρώ, και θα ήταν και είναι και σωστό. Θα πάνε να πάρουν 3 μεσοεπιθετικούς.
1: Ναι.
0: Στα μετόπισεν θα βρούνε παίχτες, θεωρώ. Από εκεί και πέρα μετά όμως, ειδικά όταν έφυγα από την Τρίπολη, που θα μπορούσα να πάω νομίζω και είχα τη... Τότε ήταν και ο Παύλος ο Δερμιτζάκης προπονητής και είχαμε μιλήσει με τον Φραγκουλάκη γιατί πήγε και ήταν να πάω, δηλαδή μίλησε ο Παύλος και είπε, επειδή είχε πάρει όμως παίχτη, γιατί δεν το ήξερε ότι θα φύγω και σε αυτή τη θέση είχε καλύψει το κενό, οπότε δεν έτυχε μετά από
1: και
0: εκεί
1: και συγκυριακά πέρα. Δηλαδή. Συνέβη αυτό έτσι.
0: Ναι.
1: Κάποιες φορές πρέπει να.
0: Ναι, εντάξει,
1: να θέλει
0: λίγο
1: και τύχη,
0: να.
1: Βέβαια.
0: Να ευνοηθούμε όλοι μας.
1: Ποιος συμπαίκτη σου σε σημάδεψε περισσότερο και γιατί?
0: Με σημάδεψε περισσότερο. Έχω πολλούς. Είναι δηλαδή. Παράδειγμα, ο Μιχάλης Φραγκουλάκης, ισχυρή προσωπικότητα.
1: Δεν το συζητώ.
0: Έχουμε μεγαλώσει μαζί, έχουμε κάνει συμπαίκτες σε διάφορες ομάδες μαζί, όχι μόνο μία. Είναι πολύ ισχυρή προσωπικότητα. Είναι, φαντάσου ότι έχουμε τσακωθεί την ώρα της αποστολής στο δωμάτιο, έχουμε σκοτωθεί και έφυγα από το δωμάτιο και του λέω μου ξαμιλήσεις. Μου λέει μου ξαμιλήσεις. Είχαμε πολλά. Είχα το Διαμαντόπουλο, το Δημήτρη.
1: Εντάξει, πιο ήρεμος.
0: Ναι, είναι πιο ήρεμος. Αυτός τώρα ήταν το άλλο άκρο του Μιχάλη. Είναι και οι δύο κουμπάροι μου τώρα. Ο ένας μου έχει βαφτίσει το παιδί, του άλλου του έχω βαφτίσει το παιδί. Είναι δύο παιδιά οι οποίοι είναι μέσα στην καρδιά μου, έτσι δεν το συζητάμε, που ο καθένας για ξεχωριστούς λόγους είναι κοντά μου, αλλά έχω πάρα πολλούς. Δεν μπορώ να ξεκινήσω να λέω, γιατί έχω τον Μιχαλαντρέα τον Νίκταρ, έχω Κοντογιάννηδες, έχω πάρα πολλούς. Μακρυδημήτρη Διονύση που τον είχα στο Βόλο, παιδιά που... Πάρα πολλά παιδιά που δεν θέλω να ξεκινήσω να το λέω. Απλά εντάξει, τώρα πιάσα τα παιδιά που είναι πιο κοντά μου, έτσι, που είμαστε κουμπάροι, που έχουμε ζήσει πάρα πολλά με αυτά τα παιδιά. Άπειρες συζητήσεις, άπειρα ξενύχτια να συζητάμε πάρα πολλά. Κιλιάρας Δημήτρης, μεγάλη προσωπικότητα, συμπαίκτης μου, δωμάτιο όμως στον Εργοτέλη, Σύφης Δασκαλάκης. Πάρα πολλούς. Που ειλικρινά, ναι, άμα το ξεκινήσω, είναι πάρα πολλοί που έχω περάσει πάρα πολλά ωραία συναισθήματα μαζί τους.
1: Σαν ποδοσφαιριστής, ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή που βίωσες? Ο χιαστός,
0: γιατί ήταν. Ήμουνα μία εβδομάδα στον Εργοτέλη και είχα πάει με όλα τα. Με όλη την όρεξη, με όλη τη δίψα που.
1: Ήταν η στιγμή να πραγματοποιήσεις το όνειρό σου και.
0: Μπήκα, ήμουνα στις προπονήσεις μία εβδομάδα και ήμουνα. Λες και ήμουνα εκεί 5 χρόνια. Ήμασταν τότε 26 ποδοσφαιριστές. Που παίζουν 22 και στο διπλό της προπόνησης και έπαιζα στο διπλό της προπόνησης γιατί έδειχνα ότι μπορώ, έδειχνα ότι είμαι παρόν, ότι είμαι καλά. Και με έβαζε ο προπονητής στην προπόνηση. Δεν πίστευα όμως ποτέ ότι θα με πάρει αποστολή αμέσως την πρώτη εβδομάδα. Την πρώτη εβδομάδα λοιπόν παίζαμε με την ΑΕΚ. Εγώ από την ντροπή μου που είχα πάει εκεί πρώτη εβδομάδα και μικρός, δεν πήγα να κοιτάξω το χαρτί της αποστολής που είχε βγάλει ο προπονητής. Γιατί δεν είναι, λέω, θα με κοροϊδεύουν όλο μέσα στα αποδυτήρια. Όμως μου λέει ο Σύφης ο Σκαλάκης, μου λέει, σε έχω σε μπαμπά σου, μου λέει. Λέω, πλάκα.
1: Ποιον είχαν προπονητή?
0: Καραγεωργίου.
1: Okay.
0: Μου λέει, σε έχω σε λέει ο μπαμπά σου. Του λέω, τι είναι αυτά που λες? Μου λέει, ναι, κοσάδα λέει πήρε, είσαι λέει μέσα. Τότε ήταν 18 η αποστολή. Του λέω, αλήθεια, λες, δεν πάω να κοιτάξω και ξεφτυλιστώ. Όχι, μου λέει, πήγαινε. Μπήκα αποστολή κανονικά, πήγαμε στο γήπεδο, ήξερα ότι αφήνει δύο έξω εκτός αποστολή στο γήπεδο και με πήρε στη 18. Δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα. Τους έβλεπα από την τηλεόραση και σε μια εβδομάδα μέσα αλλάξαν όλα. Ήταν Σάββατο το παιχνίδι, μου λέει όταν τελείωσε το παιχνίδι, δεν έπαιξα τελικά. Μου λέει όταν τελείωσε το παιχνίδι, προπονητής, θέλεις να πας αύριο να παίξεις με την ΚΑΠΑ 20, να μην χάνεις ρυθμό γιατί σε υπολογίζω και θέλω την άλλη εβδομάδα που παίζουμε μέσα στον Ηρακλή να σε χρησιμοποιήσω. Λέω κανένα πρόβλημα, εννοείται, δεν μπορούσα να πω όχι. Και πήγα, έπαιξα με την ΚΑΠΑ 20 και στο 20 λεπτό χιαστό.
1: Απίστευτο.
0: Το πιο δύσκολο ήταν αυτό.
1: Α, με παιχνίδι στη

0: Με την ΚΑΠΑ 20 έγινε.
1: Ναι, στο πλαστικό, στο Μαρτινέγκο.
0: Βέβαια, από όλο. Αυτό το πλαστικό.
1: Ναι, ελπίζω φέτος είπαν ότι θα
0: αλλάχτεί.
1: Ναι,
0: εντάξει,
1: τα παιδιά που είναι εκεί να.
0: Γιατί εντάξει, θέλει να κάνει και μια καινούργια αρχή εργοτέλους. Φαντάζομαι ότι αυτό σε χαροποιεί, γιατί
1: πολύ,
0: είναι μια ομάδα που την αγαπάς.
1: Ναι, μεγάλη ομάδα για μένα. Δηλαδή, στην πορεία μου ήταν σήμα κατά τεθέν για μένα. Έχω ζήσει πάρα πολλά σε αυτό το σύλλογο. Με εποχή τότε Παπουτσάκη Απόστολο.
0: Την καλή εποχή.
1: Σαν πατέρας. Εντάξει, δεν συζητάμε τώρα. Ήταν χρόνια που τώρα που τελειώνω και που σταμάτησα, είπα πόσο τυχερός είμαι που το έζησα αυτό.
0: Πράγματι.
1: Πάρα πολύ τυχερός.
0: Αναφερθήκαμε στο Γιούχτα. Να αναφερθούμε σε ΠΟΑ. Έχουμε τον Αλμυρό. Δεν τον ξεχνάμε τον Αλμυρό. Από επίσης πολύ ωραία χρονιά στον Αλμυρό. Έτσι.
1: Πολύ ωραία, ναι.
0: Δηλαδή,
1: με γενικά τον Αλμυρό έχω μία άνοδο από τοπικό στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ωραία χρόνια, δύο κύπελα.
0: Κύπελο έψι, ε.
1: Δύο κύπελα,
0: καλά
1: ναι.
0: Καλά το θυμάμαι, ναι.
1: Είναι τώρα το πέμπτο Final Four, νομίζω είναι η πρώτη φορά που δεν πάω. Τέσσερα χρόνια συνεχόμενα πήγαινα, τρεις φορές το πήρα.
0: Η χρονιά που δεν το πήρες ήταν με το Γιούχτα.
1: Με το Γιούχτα.
0: Που το πήρε ο Κρουσόνας.
1: Και πέρυσι, ναι, δύο. Και πέρυσι δεν το πήρα, που πήγε τελικό εργοτέλης, που αποκλειστήκαμε στον ημιτελικό.
0: Σωστά.
1: Με τον ΠΟΑ, ναι.
0: Ποια άλλη ομάδα έτσι έχει μείνει μέσα στην καρδιά σου?
1: Η Ρόδοτος.
0: Παραλίγο να ξεχάσω τον Ρόδοτο, είμαι
1: τον Ρόδοτο.
0: Ανεκδίγητη.
1: Τον Ρόδοτο ζήσαμε.
0: Που πάρα πολλοί σε έχουν συνδέσει με τον Ρόδοτο, έτσι.
1: Είμαι από την Αλικαράνσο, εκεί ξεκίνησα, εκεί μεγάλωσα. Από εκεί πήγα στο Νεργοτέλη μεταγραφή, ξαναγύρισα μετά από χρόνια. Πήραμε πρωτάθλημα μετά από πόσα χρόνια που είχε ο Ρόδοτος να βγει στη Β' Εθνική. Ένα πρωτάθλημα το οποίο ήταν χρονιά απίστευτη με αυτά τα παιδιά πάλι, δηλαδή πάλι έτσι ΓΑΜΑ Εθνική, πάλι παιδιά που ήμασταν μια οικογένεια από την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Έχω αρχίσει να πιστεύω ότι συμβάλλεις πάρα πολύ στο κομμάτι αυτό. Σε όποια ομάδα πας, το κλίμα γίνεται έτσι και βοηθάς πάρα πολύ μέσα στα αποδυτήρια.
1: Μου το έχουν πει πολύ, εγώ δεν θέλω να το παραδεχτώ, ούτε θέλω να πω ποτέ για μένα κάτι τέτοιο, ούτε ήμουν ποτέ άνθρωπος. Ήμουν πάντα μετριόφρονο και πάντα ταπεινός. Και δεν ήθελα ποτέ να λέω μεγάλα λόγια για μένα. Αλλά θεωρώ ότι κάναμε πάλι μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Με πολύ
0: προπονητής.
1: Καλό κλίμα. Προπονητής Παπαμαθιάκης Μανώλης, ναι. Ζήσαμε απίστευτες στιγμές. Απίστευτες.
0: Έχει
1: όμως
0: να κάνει πάρα πολύ και το ποιος είναι ο προπονητής.
1: Και βέβαια.
0: Θα μπορούσε πάρα πολύ να χαλάει το κλίμα.
1: Και βέβαια. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Κάτι που. Μάλλον. Ο προπονητής φτιάχνει κλίμα. Φτιάχνουν όμως και οι παίχτες.
0: 100%.
1: Απλά αυτό πρέπει να παντρευτεί.
0: Σωστά. Όλα στα αποδυτήρια ξεκινάνε.
1: Μπράβο. Όλα από εκεί ξεκινάνε. Αυτό να παντρευτεί. Αν το κλίμα που έχουν οι παίχτες είναι διαφορετικό από το προπονητή, χαλάει.
0: Χαλάει.
1: Ή αυτό το κλίμα που έχει ο προπονητής διαφορετικό από τον παιχτών, χαλάει. Δεν γίνεται. Άρα, αν παντρευτεί αυτό, είναι το ιδανικό.
0: Είναι ένα κλειδί.
1: Είναι το ιδανικό. Που στον Ηρώδο τότε δεν μας πίστευε κανείς ότι μπορούμε να πάμε για πρωτάθλημα. Με τότε 1 εκατομμύριο είχε μπάτζετ το ΕΓΑΛΕΟ.
0: Ναι.
1: Με παίχτες μέσα που παίρνανε 80 και 100 χιλιάδες ευρώ και εμείς ήμασταν με 10 και 15 και 8 και 7. Και ήρθε και το ΕΓΑΛΕΟ και εδώ και εκεί και κερδίσαμε και στα δύο παιχνίδια. Θέλω να σου πω είναι ότι όταν κάνεις ένα πάρα πολύ καλό κλίμα μέσα στα αποδυτήρια που ξεκινάνε όλα από εκεί, πάνε όλα καλά.
0: Είναι το κλειδί, αν
1: ναι,
0: θέλεις
1: ναι.
0: την επιτυχία, είναι
1: ναι.
0: η αρχή.
1: Έτσι.
0: Μετά έρχονται και τα υπόλοιπα. Γιατί και το πόσο δεμένος είσαι θα φανεί και σε ένα δύσκολο μάτς, θα φανεί και σε μία ήττα.
1: Εκεί φαίνεται.
0: Έτσι.
1: Εκεί φαίνεται.
0: Πολύ
1: όλα φαίνονται εκεί.
0: Φαίνονται
1: στις
0: και
1: ήττες.
0: Στην ήττα.
1: Στη νίκη δεν φαίνεται τίποτα. Όλα παραγράφονται.
0: Έχω να σε ρωτήσω, μην νομίζεις. Απλά δεν έχω πολύ χρόνο και σκέφτομαι τι από όλα αυτά
1: ωραία.
0: Θέλω να ρωτήσω, γιατί είναι πολλά. Η επόμενη ερώτηση που θέλω να σου κάνω είναι τον Αύγουστο, τον Ιούλιο βασικά, Ιούλιο-Αύγουστο εκεί που θα ξεκινήσουν οι προετοιμασίες.
1: Το έχω σκεφτεί. Να σου πω την αλήθεια, τα τελευταία χρόνια, τελευταία 2-3 χρόνια ήταν που έλεγα πόρε γαμώ, το ξεκινάω προετοιμασία, δεν θα μπορούσα να είχα λίγες μέρες περισσότερες, να πάω με την οικογένειά μου μια βόλτα, 3 μέρες, 2 μέρες κάπου, δεν μπορούσα να πάω ποτέ. Ποτέ, όλα αυτά χρόνια, όσα χρόνια είμαι με τη γυναίκα μου. Εν ζωή το παιδί μου από το 2012, δεν θυμάμαι ποτέ να πήγαμε πουθενά μετά τις 20 Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Ποτέ. Μου λέει
0: 15
1: Αύγουστο.
0: Τελειώνει το καλοκαίρι.
1: 15 Αύγουστο μου λέει κάνουν όλοι οι διακοπές. Τον Αύγουστο. Τι λέω, δεν μπορώ.
0: Δέσποινα, δεν τη λένε.
1: Ο Γεωργία.
0: Γεωργία,
1: η αδερφή της είναι η Δέσποινα.
0: Α, σωστά. Ωραία. Γεωργία, φέτος, το είπε τώρα, θα σε πάει διακοπές, θα το

0: 15 Αύγουστο σίγουρα.
1: Ναι, είναι... το έχω σκεφτεί και θέλω να βλέπω τα θετικά.
0: Ναι, πάντα... θα έχεις περισσότερο χρόνο πάντα... να ζήσεις και το
1: δηλαδή,
0: παιδί σου.
1: Τώρα θα βλέπω τα θετικά.
0: Επίσης, μην ξεχνάς ότι το παιδί σου είναι μεγάλο. Σε έζησε ποδοσφαιριστή. Είδε πολλά πράγματα μαζί σου. Πήρε κύπελλα πρωταθλήματα μαζί σου. Ναι. Του αρέσει το ποδόσφαιρο, παίζει.
1: Του αρέσει, παίζει. Ναι.
0: Έχει πάρει το ταλέντο.
1: Πιστεύω, ναι.
0: Άρα εντάξει, ωραία. Άρα θα έχουμε να ασχολούμαστε και τα επόμενα χρόνια με Γιαλούση.
1: Θεωρώ.
0: Τη μητέρα του σκέφτομαι που θα τρέχει πάλι στα γήπεδα.
1: Συνεχίζει να τρέχει έτσι κι αλλιώς και με τον Παναγιώτη, γιατί πάει τον Παναγιώτη συνέχεια κάθε μέρα στο γήπεδο. Γιατί εγώ οι ώρες που έχω προπόνηση είναι σχεδόν πάντα ίδιες.
0: Ναι, τουλάχιστον θα πηγαίνετε μαζί όμως τώρα.
1: Ναι, τώρα θα πηγαίνουμε μαζί.
0: Θα είναι διαφορετικό. Οπότε, ναι. Από άλλο μετερίζει. Τώρα θα μπεις και στα δικά της παπούτσια.
1: Έχω τώρα θα δεις πώς είναι. Έχω, προσπαθώ.
0: Πώς θα ήθελες να σε θυμούνται?
1: Σαν αυτό που. Σαν αυτό που άφησα εχθές, δηλαδή αυτό που σου είπα που εμένα με ικανοποίησε και με ικανοποιεί, είναι πάνω απ' όλα όχι σαν παίχτη. Όχι σαν παίχτη. Σαν άνθρωπο. Αυτό είναι που με γεμίζει. Σαν άνθρωπο. Σαν παίχτη, πολλοί παίχτες περάσανε, πολύ καλοί, πολύ άξιοι, πολύ ταλαντούχοι. Δεν τους θυμούνται όμως πάντα πολύ.
0: Ισχύει.
1: Και τους καλούς. Θυμούνται και όμως, δηλαδή θεωρώ ότι από κάθε ομάδα που πέρασα, νομίζω ότι άφησα το στίγμα μου σαν άνθρωπος. Γιατί σαν παίχτης σε κάποιους μπορεί να μην άρεσα. Ή να μην αρέσω γενικά τα χρόνια που έπαιξα. Θεωρώ και σε πιο υψηλό επίπεδο. Αλλά σαν άνθρωπος νομίζω ότι κάτι άφησα και είναι αυτό που με γεμίζει και με ικανοποιεί που όπως το είπα και στην αρχή της συζήτησής μας σου είπα ότι είναι πολύ ευχάριστο και όμορφο να σου στέλνει αντίπαλος μήνυμα. Και όχι μόνο ένας.
0: Αυτό σημαίνει ότι κάτι έκανες πάρα πολύ καλά όλα αυτά τα χρόνια.
1: Αυτό. Και θεωρώ ότι αυτά έχουν να κάνουν και με το σπίτι σου. Ξεκινάνε οι αρχές, οι βάσεις, όλα από την οικογένειά σου. Τα πάντα, τα πάντα. Και επειδή και όπως ξαναλέμε πάλι, που με τη γυναίκα μου είμαι πάρα πολλά χρόνια μαζί, ότι και αυτή συμβάλλει σε όλα αυτά, οπότε είναι πολύ σημαντικό.
0: Εντάξει, από το 2009 δεν είπες. Ναι, ναι. Στην ουσία έχετε μεγαλώσει μαζί, έτσι.
1: 17 χρόνια, ναι, μαζί.
0: Έχετε μεγαλώσει μαζί. Και σίγουρα ο ένας έχει συμβάλει και στο χαρακτήρα
1: σε
0: του
1: πολλά,
0: άλλου.
1: Σε έτσι. Πολλά. Σε πολλά.
0: Αλλά εντάξει, και εκείνη δεν έχει τραβήξει. Λίγα ίσουνα και ένας παίκτης, λέω ίσουνα τώρα. Τώρα
1: ναι, ναι, ήμουνα, όντως.
0: Μάλλον είμαι και η πρώτη που θα σε πει παλέμαχο ποδοσφαιριστή.
1: Ναι,
0: δεν μου αρέσει να το λέω.
1: Εντάξει, κατά καιρούς το λένε, αλλά με άλλη παλέμαχο στα μάτια. Ναι, ναι.
0: Οπότε εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όταν έπαιζες, ήσουν πολύ έντονος. Και αν ήταν έξω δικά σου άτομα, εγώ υποθέτω που. Εγώ με τον Λάζαρο δεν το βίωσα ποτέ. Ότι θα αγχωνόντουσαν, μην τσακωθείς, μην γίνει κάτι, γιατί είχες πολύ ένταση όταν έπαιζες.
1: Πάντα όμως η ένταση ήταν πάνω στις φάσεις. Ποτέ, πολύ σπάνια δηλαδή θυμάμαι να έχω τσακωθεί μέσα σε γήπεδο.
0: Και ποτέ με το που σφύριζε ο διαιτητής δεν έδινε συνέχεια ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Αυτό είναι
1: και ίσα-ίσα, αν κάποιες φορές μπορεί να τσακωνόμουν με ένα αντίπαλο που να τύχαινε, γιατί. Εντάξει, παρεξηγήσεις γίνονται πάντα. Mm-hmm. Αν τύχαινε να τσακωνόμουν, αν δεν το έλυνα την ίδια στιγμή του παιχνιδιού, που συνήθως το έλυνα την ίδια στιγμή του παιχνιδιού, θα το έλυνα μόλις φύριζε ο διαιτητής.
0: Mm-hmm.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση. Πάντα θα πήγαινα να μιλήσω μαζί του, είτε έφταιγα είτε δεν έφταιγα, να του πω συγγνώμη, ό,τι και αν έγινε, γιατί δεν μπορώ, του λέω, να φύγουμε, του λέω, από εδώ εμείς, από αυτό το γήπεδο και να είμαστε μαλωμένοι. Κι ας μην το ξέρω δηλαδή.
0: Και αυτό δείχνει το χαρακτήρα και το ήθος σου. Και... θέλω να σου πω, Λευτέρη, ότι αυτή ήταν η πρώτη σου συνέντευξη σαν παλέμαχος ποδοσφαιριστής. Το λέω, το επαναλαμβάνω, για να το καταλάβουμε κι εμείς, δεν μας αρέσει. Δηλαδή και εμένα όταν εγώ το μάθα τώρα, λέξε το Χριστινάκη, γιατί μου ζήτησε να γράψω το άρθρο, όταν μου το είπε και μετά το μετέφερα κι εγώ στα υπόλοιπα άτομα,
1: εντάξει, κάποτε όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν, έτσι δεν λένε. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Τελείωσε, δεν το είχα, όπως σου είπα και πριν. Το σκεφτόμουν και έλεγα πώς θα σταματήσω, δεν μπορώ. Θέλω να παίζω, θέλω να παίζω, θέλω να παίζω. Πολλοί μου λέγανε σταμάτα γιατί να ξεκουραστείς, να δεις το σπίτι σου, να δικοί μου ανθρώποι. Για να... δεν μπορούσα να το σταματήσω, δεν μπορούσα να το βάλω, να το πάρω απόφαση τώρα. Εντάξει, το πήρα απόφαση. Καλά, είναι 40, εντάξει, δεν μπορώ τώρα να είμαι στα
0: γήπεδα.
1: Εντάξει, 41 χρονών του χρόνου. να παίζω και να παίζω με παιδιά που είναι 18, 17, 16, 19. Εντάξει, είναι.
0: Τόπο στα νιάτα.
1: Βέβαια. Να παίξουν τα παιδιά και άργησα κιόλα προ αυτή την κατεύθυνση, όπω το λέω, δηλαδή να παίξουν τα παιδιά.
0: Εντάξει, αλλά το έκανα εσύ γιατί εφόσον ήταν... άντεχε και εφόσον θεωρούσε ότι είσαι εντάξει
1: το
0: και
1: έκανα,
0: φάνηκε ότι άντεχε κιόλα.
1: Θα σου πω όμω κιόλα γιατί το έκανα. Το έκανα όχι γιατί δεν ήθελα να βοηθήσω παιδιά. Ίσα-ίσα που βοηθούσα τα παιδιά mm-hmm. και ίσα-ίσα πολλέ φορέ μπορεί να είπα σε προπονητή μου, μη με βάλει, βάλε το παιδί να παίξει. Δεν ήμουν εκεί για να παίζω πάνω απ' όλα. Ναι. Ήμουν εκεί γιατί βοηθούσα τα παιδιά με την καλή μου τη θέληση να τα βοηθήσω να πάνε ψηλά. Γιατί καμιά φορά, όταν εμείς ήμασταν, όταν εγώ ήμουν μικρός, επειδή ήταν άλλα τα χρόνια τότε, η αλήθεια είναι, και δεν ρίχνω ευθύνες στα τότε μεγάλα παιδιά που έκανα εγώ συμπαίχτες. Ήταν άλλα τα χρόνια τότε.
0: Ναι, ναι.
1: Άλλη νοοτροπία, άλλη φιλοσοφία εντελώς και δεν σε βοηθούσαν τόσο. Ή θα σε βοηθούσαν, αλλά με πιο σκληρή γλώσσα. Και με πιο σκληρά λόγια. Δηλαδή, ήταν πολύ δύσκολο. Για ένα παιδί, τότε που έβγαινα εγώ μικρός να παίξω στον Ηρόδοτο, για παράδειγμα, που είχα μεγάλους εγώ να αντιμετωπίσω ναι. συμπαίκτες υγιή, ανταγωνισμό που λέμε, αλλά εκεί δεν είχε σου χαϊδεύω τα αυτιά και τέτοια. Εκεί είχε τη βρισιά αμέσως. Εγώ ήμουν στη φάση να μιλήσω στα παιδιά με ωραίο τρόπο, να τα καλοπιάσω. Να. Και γι' αυτό πολλά παιδιά μου στέλνουν μήνυμα από χθες μέχρι σήμερα. Έχω λάβει πόσα μηνύματα ευχαριστώ που έκανα συμπαίξη μαζί σου, με βοήθησες πάρα πολύ να αλλάξω κάποια πράγματα που ναι, οτιδήποτε.
0: Είναι γεγονός.
1: Και είναι, ναι, είναι αυτό δηλαδή. Δηλαδή δεν έκλαψα και δεν, όταν τελείωσε χθες στο παιχνίδι με την νοική που παίξαμε το τελευταίο, ούτε όταν βγήκα αλλαγή, ούτε όταν με τιμήσανε, δεν ξέρω, δεν έκλαψα. Επειδή το είχα πάρει απόφαση πιο πριν, έτσι το είχα δουλέψει στο μυαλό μου, γι' αυτό πιο πολύ. Και ήμουν στο σπίτι χθες το βράδυ, δεν μπορούσα να κοιμηθώ από τα μηνύματα, από αυτά που έβλεπα και έκλαιγα εκεί. Γιατί εντάξει, ήταν.
0: Αυτό είναι η παρακαταθήκη σου.
1: Αυτό.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Και θα τα ξαναπούμε. Θεωρώ θα είσαι προπονητής, οπότε θα κάνουμε συνέντευξη γενικά.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα κουπόνι 10 ευρώ για το e-food και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 110.

0: κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 02 κοστίζει 159. Το 03 μόνο 119. Το 04 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλη η χυμή Όλυμπος με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
5: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
4: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
6: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε με τοπικό, γιατί εχθές έπεσε η αυλαία. Ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα της Α1-Ε. Έχουμε πει ότι οι τρεις πρώτοι είναι Εργοτέλης, Χερσόνησος, Στιμπάκη, που του χρόνου θα είναι στην Κρητική Γάμα Εθνική, στον Όμιλο, που θα είναι οι ομάδες της Κρήτης. Μία ομάδα που προσπάθησε να τερματίσει όσο ψηλότερα γίνεται, προκειμένου να έχει ελπίδες για να είναι στην ανώτερη κατηγορία, ήταν και η ΑΕΚ Κατσαμπά, την οποία φέτος δεν τη φιλοξενήσαμε μέσα σε όλα αυτά. Έχω κοντά μου λοιπόν τον ποδοσφαιριστή της ομάδας, τον Γιώργο Γερακιό, για να μιλήσουμε για τη φετινή χρονιά. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Έρχεσαι βέβαια μετά από μία ήττα, αλλά μία ήττα που δεν στήχησε κάτι. Το πρωτάθλημα στην ουσία είχε κρυθεί. Πώς ήταν η αναμέτρηση με τη Χερσόνησο?
1: Εντάξει, όπως ανέφερες και εσύ, ήταν συσσαγωγικά ένα αδιάφορο παιχνίδι. Εμείς δεν κοιτούσαμε ποτέ κανένα παιχνίδι με αυτή τη λογική. Όσο αφορά τη Χερσόνησο, έχω να πω ότι ήταν μια εξαιρετική ομάδα για μένα φέτος. Δεν θα έλεγα ότι ήταν έκπληξη, γιατί είχε συγκεντρώσει πολύ καλό υλικό και ο προπονητής και γενικά οι παίκτες που γνωρίζω, κάποια παιδιά, είναι πολύ καλοί. Τώρα για το παιχνίδι, εντάξει, δεν προσπαθήσαμε όσο έπρεπε, όσο κάναμε όλη την υπόλοιπη χρονιά. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά, εντάξει. Δεν πιστεύω ότι μας αντιπροσωπεύει για όλη την προσπάθεια που έχουμε κάνει αυτή τη χρονιά, αυτή ήταν.
0: Ήταν και το τελευταίο παιχνίδι, εντάξει. Ήταν και ο καιρός περίεργος.
1: Είχε στην αρχή μια ζέστη, μετά κρύο, έβρεχε, εντάξει, ας πούμε ότι ήταν...
0: Όλες οι εποχές πέρασαν από το τελευταίο παιχνίδι. Η Χερσόνησο, στην οποία την αντιμετωπίσατε και ήταν μια ομολογουμένως πάρα πολύ καλή ομάδα, είναι μια από τις ομάδες που είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική, ήταν η πιο δύσκολη ομάδα που αντιμετωπίσατε φέτος? Ή θα βάλεις Εργοτέλη, την Πάκη, συνήθως αυτούς τους τρεις μου λένε.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι φέτος εγώ ειλικρινά έχω εκπλαγεί γενικότερα με το πρωτάθλημα και όσο αφορά τις τρεις συγκεκριμένες ομάδες που

0: ανέφερες. Εκτός ότι και οι τρεις παίζανε εξαιρετικό ποδόσφαιρο, δηλαδή πράγματα τα οποία άλλες χρονιές δεν υπήρχαν σε τόσο μεγάλο βαθμό, δηλαδή τακτική, γενικότερα σκοράρισμα, άμυνα. Ειλικρινά δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιον. Εντάξει, ίσως να πω ότι ο Ριγοτέλης λόγω και πρωταθλήματος ήταν η καλύτερη ομάδα που θεωρητικά το απέδειξε και με τους αριθμούς. Αλλά ειλικρινά η Χερσόνησος και το Τιμπάκι, αλλά θα πω τη Χερσόνησο γιατί ήταν και θεωρητικά μια έκπληξη φέτος. Όπως και ανέφερα πριν, εγώ δεν θεωρούσα ότι ήταν έκπληξη. Θεωρώ ότι ήταν εξαιρετική φέτος το πρωτάθλημα. Και λόγω έτσι 2-3 αποτελεσμάτων, αν θυμάμαι καλά, δεν ήταν τόσο κοντά.
1: Το γεγονός ότι θα ανέβαιναν τρεις ομάδες, θεωρείς ότι ανέβασε και είναι αυτός ο λόγος που ανέβηκε το επίπεδο του τοπικού φέτος?
0: Σίγουρα θεωρώ ότι ήταν ένας από τους παράγοντες που ήταν τόσο δυνατό το πρωτάθλημα. Γιατί από την αρχή εγώ δεν. Παρόλο που έβλεπα ότι εντάξει, ο Ριγοτέλης έχει καλό υλικό, ο προπονητής είναι εξαιρετικός και ούτω καθεξής, εγώ δεν έβλεπα καθαρό φαβορί. Δηλαδή και το Τιμπάκι κάποια στιγμή που έκανε κάποια στραβοπατήματα στην αρχή, εγώ δεν μπορούσα, ας πούμε, να το ξεγράψω ότι δεν θα ανέβει, ότι δεν θα βγει.
1: Μια ομάδα στην οποία έχει αγωνιστεί, έτσι.
0: Ακριβώς, ναι, έχω αγωνιστεί 2-3 χρόνια, έχουμε πάρει τίτλους, εντάξει.
1: Ωραίες χρονιές.
0: Ωραίες χρονιές, εντάξει. Βέβαια, φέτος εγώ δεν ξεχνάω τη χρονιά αυτή που πέρασα στην ΑΕΚ. Παρόλο που τερματίσαμε
1: πέμπτη
0: με το χθεσινό αποτέλεσμα. Αρχικά θεωρώ ότι δεν αξίζαμε να τερματίσουμε αυτή τη θέση, όχι ότι υποτιμάω τις ομάδες παραπάνω. Απλά και εμείς, εντάξει, είχαμε κάποιες δυσκολίες μες στη χρονιά. Αλλά αυτό που θα κρατήσω από αυτή τη χρονιά είναι ειλικρινά το εξαιρετικό κλίμα που είχαμε στα αποδυτήρια με όλα τα παιδιά. Αρκετά παιδιά τα γνώριζα και από προηγούμενες χρονιές, από άλλες ομάδες που έχω συναναστραφεί, παιδί μου, αλλά ήταν εξαιρετικό. Δηλαδή με όλα τα παιδιά, εκτός μέσα στον αγωνιστικό χώρο που μέσω της προπόνησης γενικότερα είμαστε ομάδα, και έξω ήμασταν σαν μια οικογένεια από όλες τις απόψεις. Ήταν φανταστικά.
1: Φαντάζομαι ότι δεν σας έλειψε και κάτι φέτος, έτσι.
0: Όχι. Εγώ ειλικρινά, εκτός, εντάξει, τώρα το γήπεδο, ας πούμε, ότι παίζαν και άλλες ομάδες, το καταλαβαίνω, αλλά και προπονητικά και από τη διοίκηση που προσπαθούσε κάθε μέρα για εμάς και ακόμα προσπαθεί, παρόλο που έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, πιστεύω δεν μας έλειψε κάτι. Και μιλάμε τώρα για ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, έτσι, που κάποια πράγματα δεν τα έχουν ούτε ομάδες στη ΓΑΜΑ Εθνική σε κάποιους άλλους νομούς.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Η ΑΕΚ Ατσαμπά είναι και μια ομάδα διαχρονικά που στην πρώτη κατηγορία του τοπικού αποτελεί βαρόμετρο. Και όποιος αγωνίζεται αντίπαλος με την ΑΕΚ γνωρίζει ότι δεν θα μπορέσει να πάρει αποτέλεσμα εύκολα.
0: Ναι, και εγώ από τις προηγούμενες χρονιές που ήμουν στο Τιμπάκι και εντάξει, πιο παλιά στο Γιούχτα, δεν έχει σημασία. Ήταν πραγματικά μία από τις πιο δύσκολες ομάδες και θυμάμαι και πολύ συγκεκριμένα όταν την πρώτη χρονιά που ήμουν στο Τιμπάκι παλεύαμε για το πρωτάθλημα μαζί με τον Ηρόδο, το Ρωμανό νομίζω. Παίζαμε τελευταία αγωνιστική με την ΑΕΚ, εκτός κιόλας, και είχαμε ζοριστεί πάρα πολύ. Και γενικά το ξέρει και ο κόσμος αυτό, ότι η ΑΕΚ είναι μια πολύ σπουδαία ομάδα στην κατηγορία και έχει καταφέρει πολλά πράγματα. Παρόλο που, εντάξει, βλέπουμε φέτος την Πάκη, Χερσόνησο, Εργοτέλη, για μένα είναι ένας από τους πιο δυνατούς συλλόγους στο τοπικό ποδόσφαιρο εδώ του Ηρακλείου.
1: Είναι ομολογουμένος, όχι μόνο για σένα, για όλους, γιατί είναι μια ομάδα η οποία όλα τα χρόνια έχει μια σταθερά καλή παρουσία στο πρωτάθλημα της Α1-Ε. Δεν είναι δηλαδή ότι θα περάσει μια χρονιά και θα τερματίσει 7η ή θα τερματίσει 10η. Αυτό θα το δούμε πάρα πολλά χρόνια. Είναι πάντα στην πρώτη πεντάδα μια ομάδα πάρα πολύ καλή. Γιατί οι άνθρωποι που είναι εκεί, ακόμα και αν αλλάζουν οι ποδοσφαιριστές, φροντίζουν όταν γίνονται προς τα αφαιρέσεις να έρχονται εξίσου καλοί ποδοσφαιριστές, προκειμένου η ομάδα να παραμένει σε πολύ καλά πλαίσια. Ωστόσο, επειδή όντως τα τελευταία χρόνια τη βλέπουμε να είναι στα ψηλά στρώματα βαθμολογιών, θεωρητικά κάποια στιγμή θα θελήσει να κάνει και το παραπάνω βήμα?
0: Σίγουρα, εντάξει. Εγώ δεν είμαι σε θέση να το κρίνω, ναι, ας πούμε, άμεσα αυτό το πράγμα. Αλλά θεωρώ ότι έχει και το υπόβαθρο, έχει και τον κόσμο που και μέχρι και Τετάρτης που παίζαμε φέτος ερχόταν και μας παρακολουθούσε. Και πιστεύω αν όχι του χρόνου ή κάποια σύντομη χρονιά θα βρεθεί, ας πούμε, και μπορεί και στην παραπάνω κατηγορία. Δηλαδή, δεν θεωρώ...

0: ότι είναι κάτι απίθανο ή δεν είναι εφικτό.
1: Είναι μια ομάδα που θα μπορούσε να το στηρίξει αυτό. Ασχέτως το ότι υπάρχει το θέμα με το γηπεδικό, που εντάξει, θα έπρεπε να λυθεί, γιατί είναι πάρα πολύ βασικό για να μπορέσεις να είσαι, ας πούμε, στη ΓΑΜΑ Εθνική και να έχεις μια σταθερή πορεία. Πρέπει γενικά τα πράγματα να είναι σταθερά. Ωστόσο, στο φετινό πρωτάθλημα, λέγαμε και εκτός αέρα ότι ήταν δύο ταχυτήτων. Γιατί μέχρι και εσάς και τον Αλμυρό, να βάλω και το Ρούβα, πολύ καλή ομάδα.
0: Ναι, ναι, πολύ καλή.
1: Ο Μοχός, δηλαδή ήταν μία σειρά ομάδων. Οι πρώτες ομάδες, 7-8 εκεί, ομάδες πολύ καλές που έτσι διασταύρωνα τα ξύφη τους και έβλεπες πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Και μετά είχαμε και άλλες ομάδες που ήταν λιγότερης δυναμικότητας, μικρότερης δυναμικότητας. Κάπως έτσι ήταν το φετινό πρωτάθλημα.
0: Ναι, θα σου πω τι γίνεται και θεωρώ ότι σημαντικό ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι ανεβήκαν πολύ απότομα πολλές ομάδες πέρυσι από την παρακάτω κατηγορία. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, θεωρώ πως κάθε παιχνίδι είχε τη δικιά του δυσκολία. Δηλαδή και εμείς που παίξαμε με τα Δειλινά, δυσκολευτήκαμε. Δηλαδή δεν ήταν, ναι, οκ, okay, ίσως να είναι κάποιες ομάδες λίγο παρακάτω, λόγω ότι δεν έχουν προπονηθεί τόσο πολύ, ας πούμε, όχι ότι... Ναι. Γιατί εγώ ειλικρινά φέτος δεν είδα κάποιο μάτς, ας πούμε, να είναι τελείως αδιάφορη κάποια ομάδα, ότι έχει πέσει κατηγορία. Και τα Δειλινά, ας πούμε, που παλέψανε μέχρι και την τελευταία αγωνιστική, τώρα που κρατηθήκαν στην κατηγορία, παλεύανε κάθε παιχνίδι, λες και είναι το τελευταίο
1: τους. Πράγματι. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Τελευταία ερώτηση να σε αποδεσμεύσω. Ναι. Πρέπει να πας για προπόνηση, παρά το γεγονός ότι τελείωσε το πρωτάθλημα. Τι κρατάς από τη φετινή σεζόν?
0: Είναι αρκετά τώρα και άμα κάτσω ένα-ένα να τα θυμηθώ, δεν θα τελειώσω. Γιατί ειλικρινά
1: είναι
0: πάρα πολλά.
1: Την πιο ωραία στιγμή που σου έρχεται τώρα στο μυαλό στα γρήγορα. Μια μεγάλη νίκη.
0: Εμένα μου έχει συμπεριφερθεί αυτός ο άνθρωπος άριστα. Δηλαδή μαζί με το Μιχάλη τον Δηληγιάννη φέτος ήμασταν πραγματικά υπέροχα. Δηλαδή σε όλους τους τομείς. Προπονητικά, έξω από το γήπεδο. Ήταν πάρα πολύ ωραία όλα.
1: Αυτό κρατάς, είναι το πιο σημαντικό νομίζω.
0: Το κλίμα είναι, θεωρώ, το α και το μέγα σε μια ομάδα που θέλει να κάνει κάτι καλό.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και το σημερινό Match Time. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Παρασκευή. Μένετε συντονισμένοι στην τηλεόραση Κρέτα. 8 παρατέταρτο, κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σότια Πεντεδήμ. Και αμέσως μετά έρχεται ο Γιώργος Κουρτσιδάκης με την Κερκίδα. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ από εμάς.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Με τα ΔΕΗ My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση στο About You και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο My ΔΕΗ. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου, συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρω με το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159, το 03 μόνο 119, το 04 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλη η χυμή Όλυμπος με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον.

0: μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Μου λέτε, αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
3: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: δραματικές είναι οι επιπτώσεις στην τοπική ελαιοκαλλιέργεια της Κρήτης από την παρατεταμένη ανομβρία. Για πρώτη φορά, η μείωση παραγωγής ως αποτέλεσμα επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης αποτυπώνεται επιστημονικά μέσα από την μελέτη που διενήργησε το Εργαστήριο Υδατικών Πόρων, Αρδρεύσεων και Περιβαλλοντικής Γεωπληροφορικής στο Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπελιού του Ελγό Δήμητρα. Το βασικό συμπέρασμα της μελέτης που αποκάλυψε στην εκπομπή De Facto της τηλεόρασης Κρέτα ο υπεύθυνος ερευνητής του Εργαστηρίου Νεκτάριος Κουριαλάς είναι ότι η μειωμένη παραγωγή στην Κρήτη το 2025-2026 συνδέεται κυρίως με εσωρευτικό υδατικό στρες μεγάλης διάρκειας, δηλαδή με παρατεταμένη ξηρασία.
1: Και τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης καταδεικνύουν όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Καταδεικνύουν ότι το συσσωρευμένο υδατικό έλλειμμα που είχαμε αυτά τα τρία τελευταία χρόνια επηρέασε σαν τον πιο σημαντικό παράγοντα. Εξετάσαμε διάφορους παράγοντες, κλιματικούς παράγοντες, εδαφοϊδατικούς παράγοντες που επηρέασαν ή που δύναται να επηρεάσουν γενικά τη μειωμένη παραγωγή και είδαμε ότι τα μειωμένα υδατικά αποθέματα, το μειωμένο υδατικό δυναμικό που είχαμε τα προηγούμενα τρία έτη.
0: Αυτό αποτυπώνεται κυρίως στον δείκτη που δείχνει το σωρευτικό υδατικό έλλειμμα σε βάθος 12 μηνών. Με απλά λόγια δείχνει αν η ελαιοκαλλιέργεια έχει επαρκές διαθέσιμο νερό ή αν βρέθηκε υπό παρατεταμένη ξηρασία κατά την κρίσιμη περίοδο που επηρέασε την παραγωγή. Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στο Λασίθι με πλην 52,5% και στο Ηράκλειο με πλην 44,9%. Ακολούθησε το Ρέθυμνο με πλην 33,1%, ενώ τα Χανιά εμφάνισαν ανθεκτικότητα και κινήθηκαν πάνω από το ιστορικό μέσο όρο συν 9,1%.
1: Αυτό ήταν ο πιο σημαντικός παράγοντας που επηρέασε και είχαμε πολύ χαμηλή παραγωγή, ιδίως στην Ανατολική Κρήτη, νομό Λασιθίου και Ηρακλείου. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι οι μειωμένες βροχοπτώσεις, η ξηρασία και το συσσωρευτικό, έτσι, το συσσωρευτικό υδατικό έλλειμμα, γιατί δεν το βλέπουμε αποσπασματικά μια χρονιά, το συσσωρευτικό έχει σημασία, δημιούργησε την κατάσταση που είχαμε στην παραγωγή, στην ελαιοπαραγωγή φέτος στην Ανατολική Κρήτη. Αντίστροφα, η Δυτική Κρήτη και ο νομός Χανίων, λόγω του ότι είχαμε περισσότερα υδατικά αποθέματα, περισσότερες βροχοπτώσεις, δεν είχαμε αυτό το συσσωρευμένο υδατικό στρες, υδατικό έλλειμμα, η παραγωγή στον ομό Χανίων ήταν αρκετά καλή.

0: παραγωγή φαίνεται επίσης ότι επιβαρύνθηκε από το θερινό θερμικό στρες και τους ισχυρούς νότιους ανέμους, κυρίως το Λασίθι και στο Ηράκλειο. Αντίθετα, το χειμερινό ψύχος και η βροχή της περίοδου Μαρτίου-Ιουνίου δεν φάνηκε να αποτέλεσαν γενικευμένες κύριες αιτίες της μειωμένης παραγωγής σε επίπεδο Κρήτης. Συνολικά, η μελέτη καταλήγει ότι η χαμηλή παραγωγή του 2025-2026 δεν οφείλεται σε έναν μόνο παράγοντα, αλλά κυρίως στην παρατεταμένη ξηρασία σε συνδυασμό με υψηλές θερμοκρασίες και νότιους ανέμους, με εντονότερες επιπτώσεις στην Ανατολική Κρήτη.
1: Πλέον η περιφέρεια με τις συζητήσεις που είχαμε θέλει να το καθιερώσει, οπότε κάθε χρόνο να γίνεται αυτή η μελέτη σε επίπεδο Κρήτης, οργανωμένη, επιστημονικά τεκμηριωμένη, ακόμα και σε καλές χρονιές που θα αποτυπώνει τους παράγοντες εκείνους, θετικούς ή αρνητικούς, που επηρέασαν θετικά ή αρνητικά την παραγωγή. Αυτή η μελέτη θα δίδεται από την περιφέρεια στο Υπουργείο. Και στην περίπτωση που θα προφανώς θα, στην περίπτωση που υπάρχουν απώλειες παραγωγής, θα είναι ένας μοχλός πίεσης, αλλά πίεσης επιστημονικός, όχι λόγια του αέρα, προκειμένου να δοθούν και κάποιες αποζημιώσεις στους παραγωγούς, που είναι το ζητούμενο. Έτσι.

0: ηλικιωμένοι γονείς έσπευσαν στο Βενιζέλιο νοσοκομείο έπειτα από τηλεφώνημα ατόμου που συστήθηκε ως γιατρός, ισχυριζόμενος ψευδώς ότι η κόρη τους έχει τραυματιστεί και συγκεκριμένα είχε σπάσει το πόδι της. Όπως αποδείχθηκε, πρόκειτο για καλωστημένη τηλεφωνική απάτη με στόχο τον ευνηδιασμό και την εξαπάτηση των θυμάτων.
1: Αυτό γίνεται και γενικά προτιμούν ανθρώπους οι οποίοι είναι γονείς. Ακόμα και οι ηλικιωμένοι, δηλαδή, όταν πρόκειται για το παιδί σου, όταν ακούς το παιδί σου, κάποιες φορές παριστάνουν και ήδη τα παιδιά να κλαίνουν να είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, εκείνη την ώρα αυτομάτως κάπνονται όλες οι άλλες μέσα. Δεν κοιτάς να δεις τίποτα άλλο, μόνο το καλό του παιδιού σου. Οπότε, ναι, κοιτάνε συνήθως άτομα τα οποία είναι πιο ευάλωτα, όπως είναι οι ηλικιωμένοι.
0: Οι τηλεφωνικές απάτες συνεχίζονται με αμύωτη ένταση, με τους δράστες να αστοχεύουν κυρίως ηλικιωμένους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Οι επιτίδιοι εμφανίζονται ως γιατροί, αστυνομικοί ή άλλοι αρμόδιοι, επιχειρώντας να αποσπάσουν χρήματα ή προσωπικά στοιχεία.
1: Όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, οι απάτες γίνονται με πολλές μορφές. Μία από τις παλαιότερες που συνεχίζεται ακόμα είναι οι τηλεφωνικές απάτες, όπου εκεί οι δράσεις προσπαθούν να επικεντρωθούν σε άτομα με ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, είτε είναι ηλικιωμένοι, είτε είναι άνθρωποι που μπορεί να είναι και από ξένη χώρα, είτε μπορεί να είναι άνθρωποι που είναι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Προσπαθούν με διάφορους τρόπους να κάμψουν τις αντιστάσεις τους.
0: Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, πρόκειται για οργανωμένα κυκλώματα που μελετούν προσεκτικά τις μεθόδους τους, προσαρμόζοντας συνεχώς τις τακτικές τους ώστε να γίνονται πιο πιστικοί.
1: Πρόκειται για άτομα τα οποία είναι επαγγελματίες σε αυτό που κάνουν, πρόκειται για άτομα τα οποία έχουν μελετήσει τον τρόπο που θα κάνουν το θύμα να πέσει στην παγίδα και να μπορέσουν να του υφαρπάξουν χρήματα. Προσπαθούν με διάφορους τρόπους, όπως σε αυτή την περίπτωση να μας διευθύνουν ότι το παιδί τους είναι κάποιο συγγενικό τους πρόσωπο, βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, είτε ότι έχει τρακάρει, είτε ότι τρακάρει κάποιον άλλον και έχει χτυπήσει, είτε κάποιες φορές παριστάνουν τους γιατρούς, είτε ακόμα και την αστυνομία και ζητάνε χρήματα, μπορείς να αφήσουν να διακοπτεί η επικοινωνία μαζί τους για να μπορέσουν να μιλήσουν είτε με το μέλος της οικογένειάς τους, είτε να μπορέσουν να πάρουν αρμόδια αρχή, να μπορέσουν να πάρουν αστυνομία για να επιβεβαιώσουν.
0: Πρόκειται για μια διαχρονική μορφή εγκλήματος, με τις αρχές να εφιστούν την προσοχή των πολιτών και να συστήνουν ιδιαίτερη προσοχή απέναντι σε τηλεφωνικές κλήσεις από αγνώστους που ζητούν χρήματα ή προσωπικές πληροφορίες.
1: Το Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ποτέ δεν μπορείτε κάποιο αστυνομικό, ποτέ δεν μπορείτε κάποιο γιατρό να πάρει τηλέφωνο, να ζητήσει προσωπικά στοιχεία λογαριασμού και να ζητήσει κάποια μεταφορά χρημάτων. Δεν αποκλίνεται αυτό. Αυτό πρέπει να καταλάβουν και ο κόσμος που μας ακούει, ότι πρόκειται αμέσως.

0: για απάτη και ότι δεν πρόκειται ποτέ να διευθετηθεί ένας τέτοιος τρόπος, είτε αν έχει χτυπήσει το παιδί του, είτε αν έχει χτυπήσει κάποιον άλλον, να διευθετηθεί έτσι μια υπόθεση. Θα πρέπει να είναι ενήμεροι. Ο κόσμος δεν είναι ότι φταίει που δεν το καταλαβαίνει. Αναλόγω για άλλη μια φορά ότι πρόκειται για επαγγελματίες που ακόμα και σε μένα και σε εσάς μπορούμε να την πατήσουν και να μην καταλάβουμε πώς βρεθήκαμε σε αυτό το σημείο.
1: Στο στόχαστρο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπαίνουν και φέτος επαγγελματίες και επιχειρήσεις που υποβάλλουν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ εμφανίζουν κανονική οικονομική δραστηριότητα. Με βασικό εργαλείο την πλατφόρμα MyData, η φορολογική διοίκηση προχωρά σε εκτεταμένες και αυτοματοποιημένες διασταυρώσεις, εντοπίζοντας σε πραγματικό χρόνο αποκλίσεις μεταξύ δηλώσεων και πραγματικών συναλλαγών.
2: Οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ ήταν μια μάστιγα παρελθόντος πριν την ύπαρξη των ψηφιακών εργαλείων και την MyData. Τα στοιχεία έδειξαν ότι με την εφαρμογή του MyData και κυρίως με την εφαρμογή του κλειδώματος του ΦΠΑ αποκάλυψαν επιχειρήσεις φαντάσματα, επιχειρήσεις που δεν απέδιδαν ΦΠΑ. Είναι και ο λόγος που μειώθηκε αυτό το gap του ΦΠΑ, το κενό του ΦΠΑ, και είμαστε πλέον μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν είναι μια στοχευμένη δράση από την ΑΔΕ.
1: Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι έλεγχοι έχουν ήδη αποδώσει, καθώς εκατοντάδες επιχειρήσεις εντοπίστηκαν να δηλώνουν μηδενικό ΦΠΑ, ενώ είχαν έσοδα με σημαντικό ποσοστό να προχωρά σε τροποποιητικές δηλώσεις και αποκάλυψη φορολογητέα ύλης εκατομμυρίων ευρώ.
2: Το ΦΠΑ πλέον ως δήλωση είναι μια δήλωση που αυτό που λέμε κλειδωμένη εντός εισαγωγικών, δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει παρέμβαση ούτως ώστε να αλλάξουν τα νούμερα, παρά μόνο κατά 30% προς τα πάνω τα έσοδα, για τυχόν έσοδα που για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν δηλωθεί, ενώ μπορούν να δηλωθούν 30% λιγότερα έξοδα. Στην πραγματικότητα δηλαδή η παρέμβαση σε κάθε περίπτωση θα είναι εις βάρος και όχι υπέρ της κάθε επιχείρηση, όποια παρέμβαση γίνει στην τέλος του ΦΠΑ.
1: Καθοριστικό ρόλο παίζουν τα νέα ψηφιακά εργαλεία, όπως το ψηφιακό δελτίο αποστολής και το ψηφιακό πελατολόγιο, που σε συνδυασμό με τεχνητή νοημοσύνη δίνουν στις αρχές πλήρη εικόνα της δραστηριότητας των επιχειρήσεων.
2: Σε περίπτωση που κάποια επιχείρηση εντοπιστεί να έχει δηλώσει μειωμένα έσοδα ή υπάρχει αποκλειβή στα φορολογητέα ύλη, επί του ποσού του φόρου που θα προκύψει πάνω από την είτε από το φύλλο ελέγχου είτε από τη δήλωση συμμόρφωσης που θα αναγκαστεί να κάνει, προκύπτει ένα πρόστιμο 50% του αρχικού ποσού, ενώ δεν είναι αμοιβητέα αξία και οι προσαυξήσεις που λαμβάνει ανάλογα το έτος που πραγματοποιήθηκαν συγκεκριμένες παραβάσεις. Πέραν όμως αυτών των προστήμων υπάρχουν και τα πρόστιμα του κώδικα φορολογικής διαδικασίας που είναι αρκετά υψηλά.
1: Πλέον οι δηλώσεις ΦΠΑ είναι ουσιαστικά κλειδωμένες, καθώς βασίζονται αποκλειστικά στα δεδομένα που έχουν καταχωρήσει στο MyData, περιορίζοντας δραστικά την δυνατότητα απόκρυψης εισοδημάτων.
2: Είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι αρνητές σε κάθε περίπτωση συμμόρφωσης και δεν προσπαθεί και εμείς φοροτεχνική από τη μεριά μας να τονίσουμε σε όλο αυτόν τον κόσμο όπου τον συναντάμε ότι πλέον αυτά που είχαν συνηθίσει στο παρελθόν ανήκουν πραγματικά στο παρελθόν και ότι σήμερα ο έλεγχος είναι γρήγορος, στοχευμένος και online. Άρα λοιπόν δεν έχουν τέτοιου είδους περιθώρια.
3: Ούτε ο Ατλαντικός στάθηκε ικανός να τον εμποδίσει. Ο Ηρακλειώτης, φίλαθλος του Όφη Κωνσταντίνος Αγαπάκης, ταξίδεψε από τη Νέα Υόρκη για το Ηράκλειο και από εκεί για το Βόλο για να βρεθεί στο πλευρό της αγαπημένης του ομάδας στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος. Ο 34χρονος ορκωτός λογιστής στο επάγγελμα που γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη από Ηρακλειώτες γονείς συγκίνησε στην κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα, μιλώντας για την αγάπη του για τον Όφη, αλλά και τις στιγμές που έζησε στο Βόλο.
4: Είναι από τα καλύτερα πράγματα που έχω

0: έτσι.
1: Και λες εδώ, λες σε μία ανάρτησή σου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δεν στάθηκε ικανός ο Ατλαντικός για να σε εμποδίσει να βρεθείς κοντά στην αγαπημένη σου ομάδα.
0: Ναι, κάναμε χιλιόμετρα πολλά, αλλά ο κόπος βγήκε και άξιζε. Γιατί αυτές τις στιγμές μένουν. Όλο αυτό το, η κούραση βγήκε σε καλό. Έχω γεμίσει με εμπειρίες, ευχαριστήθηκα. Είδα την ομάδα να παίζει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Και από εκεί που αρχίσαμε, δεν αρχίσαμε τόσο καλά στο παιχνίδι, ναι, το πήραμε το κύπελο και αυτό είναι το παν. Δηλαδή, με συγκινεί. Βλέπω τα πλάνα από το Ηράκλειο τι γίνεται τώρα και έχουν τριχιάσει. Δηλαδή, δεν μπορώ να, πω, να περιγράψω τα αισθήματά μου. Ήταν πολύ όμορφο αίσθημα να είσαι εκεί, να είσαι με τα αδέρφια σου, αυτοί που στήριζαν την ομάδα και την πονάνε. Όλοι γύρω κλάματα, αγκαλιές, δεν περιγράφεται πραγματικά. Μακάρι να μπορούμε να ζήσουμε ανάλογες περιπτώσεις κάθε χρόνο.
1: Ο Κωνσταντίνος Αγαπάκης ανήκει στη γενιά των φιλάθλων του Όφη που δεν είχαν ζήσει το έπος του 87. Την κατάκτηση του πρώτου κυπέλου Ελλάδος επί του Ηρακλή στο Ολυμπιακό Στάδιο, αλλά και τις μεγάλες ευρωπαϊκές στιγμές του Όφη, όπως τη θρυλική νίκη επί της Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά και άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές στιγμές του συλλόγου.
0: Με τα παιχνίδια με την Ατλέτικο, μόνο στο YouTube τα έχουμε
1: στο
0: δει.
1: YouTube τα βλέπετε.
0: Τα έχουμε δει στο YouTube αμέτρητες φορές και πάντα έλεγα από μέσα μου πόσο ωραίο θα ήταν να τα ζήσουμε κι εμείς, δηλαδή να ζήσω κι εγώ. Ευτυχώς μας δοξάσει ο Θεός και είχαμε την ευκαιρία και το είδαμε και από κοντά.
1: Ο Ηρακλειώτης ομογενής φιλάθλος του Όφη μίλησε από καρδιάς για τα αισθήματά του για την ομάδα της Κρήτης.
0: Είμαι γεννημένος στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη.
1: Είναι γονείς σου από εδώ, από την Κρήτη, από το Ηράκλειο.
0: Οι γονείς μου και δύο είναι από το Ηράκλειο. Γνωριστήκαν εδώ, πήγανε στην Αμερική για ένα καλύτερο μέλλον. Κάνανε εμένα και τον αδερφό μου. Αλλά οι παρτίδες με την Κρήτη παραμένουν. Κάθε καλοκαίρι μεγαλώντας ήμουν εδώ από τη μέρα που τελείωνα το σχολείο μέχρι να ξεκινήσω το σχολείο πάλι. Περνούσα το καλοκαίρι μου εδώ στο Ηράκλειο. Όλη η οικογένειά μου γενικά, τα ξαδέρφια μου όλοι είναι Όφη.
1: Ο Κωνσταντίνος Αγαπάκης έστειλε και το μήνυμά του στον Μιχάλη Μπούση και τι περιμένει τώρα ως φίλαθλος του Όφη από τον ιδιοκτήτη της ομάδας.
0: Είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι, όταν τους ακούς να μιλάνε, έχουν διαφορετική κουλτούρα από μόνοι τους.
1: Και πολύ δεμένοι.
0: Ναι, είναι από το παππού μέχρι τους γιους. Φανταστική. Ο Δημήτρης μου λέει για μένα ευχαριστώ για τη στήριξη στην ομάδα, φαντάσου. Ότι και ευχαριστήθηκε που κάναμε τόσο ταξίδι να έρθουμε. Δεν σπανίζει να είναι ένας πρόεδρος να ευχαριστεί ένα φίλαθλο που κάνει μια διαδρομή να έρθει να δει την ομάδα.
1: Είναι σημαντικό αυτό που μάθαμε.
0: Και ο Μπούσης, ο Μιχάλης, επόδειξε ότι είναι και νικητής. Να συνεχίσει το καλό έργο του. Να βάλει μια συνέχεια. Έχει όλη τη στήριξη του κόσμου τώρα, πιστεύω. Πήρε και μια οικονομική βοήθεια. Να χρησιμοποιήσει αυτά τα λεφτά, να κάνει τον Όφη ακόμα πιο μεγάλο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλώς ήρθατε στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα εδώ στο σαλόνι του Ethereal White Resort. Χορηγοί μας η Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Κοντά μας σήμερα ένας καλός φίλος, ένας σεφ από τα γειτονικά Χανιά. Θα καλωσορίσουμε στην σημερινή μας εκπομπή τον Μανώλη τον Παπουτσάκη. Μανώλη Παπουτσάκη, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σας βρήκα, αγαπητέ Χρήστο.
0: Έχεις πολλές stories να μας πεις. Μαγειρικές και μη.
1: Εξαρτάται από το τι θα με ρωτήσεις.
0: Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από τα παλιά τα χρόνια.

0: ένας άνθρωπος που ζει στο χωριό.
1: Ναι.
0: Με τη γιαγιά, με τη μαμά, με τον παππού, με τον παπά, με το αμπέλι, με το χωράφι, με τον μποστάνι. Σωστά.
1: Όλα αυτά.
0: Όλα αυτά. Με τσικατσίκες, με τα βουλάκια, με τις κότες.
1: Και αυτά.
0: Λοιπόν, Μανώλη, πότε μπήκε το μικρόβιο μέσα και ξεκίνησε να δουλεύει και να λέει στο Μανώλη ότι εγώ τώρα πρέπει να μπω σε μια κουζίνα να δουλέψω επαγγελματικά, να μάθω πράγματα.
1: Όταν χρειάστηκε, ενώ σπούδαζα, να βρω μια δουλειά για να επιβιώσω. Δηλαδή, για να χαλάσω κάθε είδους ρομαντική διάθεση, δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου να γίνω μάγειρας. Δηλαδή, ούτε οι σπουδές μου ήταν τέτοιες που με κατεύθυναν προς τη μαγειρική, ούτε και είχα γενικά στο μυαλό μου ότι είναι μια δουλειά που θα την έκανα.
0: Okay.
1: Εγώ ήθελα να γίνω φιλόλογος, να διδάσκω. Αυτά μ' αρέσανε. Μετά στο πανεπιστήμιο άρχισα να κοιτάζω ίσως λίγο και την ακαδημαϊκή καριέρα, αλλά σε καμιά περίπτωση να μαγειρέψω, δηλαδή να το κάνω επαγγελματικά. Μ' άρεσε να μαγειρεύω, εντάξει, όπως μ' αρέσει σε όλο τον κόσμο που μαγειρεύει. Και ίσως είχα την τύχη, επειδή, ξέρεις, άμα στο χωριό οι άνθρωποι που ζεις μαζί τους δίνουν πόνο στο κομμάτι της μαγειρικής, γιατί η μισή ζωή των χωρικών γύρω από αυτό γυρίζει, γύρω από τη διατροφή τους, άμα το καλοσκεφτείς. Εντάξει, είχα αυτή την τύχη να το ζω, να το νιώθω, να είναι μια καθημερινότητα, αλλά δεν ήταν κάτι που ούτε και οι δικοί μου το θέλανε. Δηλαδή δεν περνούσε από το μυαλό κανενός ότι θα γίνω εγώ μάγειρας. Αυτό έγινε τυχαία, επειδή χρειάστηκε να πάω να εργαστώ για να συμπληρώσω εισόδημα ώστε να μπορώ να σπουδάσω.
0: Στο Ρέθυμνο πλέον.
1: Όχι, στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Τότε πια, όταν έκανα το διδακτορικό μου,
0: okay.
1: Χρειάστηκε να πιάσω μια τέτοια δουλειά σε ένα μαγαζί που είχε κριτική κουζίνα. Πήγα να φτιάχνω 2-3 φαγητά που ήξερα να τα κάνω ωραία, για να βοηθήσω και τον Νίκο τότε, Νίκος Μακρινάκης λέγεται ο ιδιοκτήτης. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος, τώρα είναι αγκιοπλάστης. Είδες, αλλάζουν οι καριέρες. Και πήγα, μπήκα στην κουζίνα και πράγματι τότε εκεί κατάλαβα πόσο πολύ μου αρέσει. Είχα ήδη και κουραστεί λίγο από το θεωρητικό αυτό κομμάτι της φιλοσοφίας και του ακαδημαϊσμού, ας πούμε, και μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Το επόμενο βήμα λοιπόν αμέσως μετά ποιο ήταν?
1: Εντάξει, μετά μπήκα στην κουζίνα, ξεκίνησα να μαγειρεύω, έγινα πολύ γρήγορα σεφ στο εστιατόριο. Εντάξει, το ξέρεις, ένα μαγαζί πολύ απλό ήταν, επομένως οι τίτλοι δεν είχαν και φοβερή σημασία, αλλά είχα αναλάβει να κάνω τη δουλειά της κουζίνας μαζί με τους ανθρώπους που δουλεύαν εκεί πέρα. Και από εκεί πια το αποφάσισα ότι μου αρέσει πολύ και θα το ακολουθήσω ως δουλειά.
0: Okay. Και δηλαδή, μετά το επόμενο στάδιο?
1: Το επόμενο ήταν να πάω σε άλλο μαγαζί και σε άλλο μαγαζί και σε άλλο μαγαζί στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή να αρχίσω να δουλεύω, να φτιάχνω δικό μου μενού σε εστιατόριο και μετά να φτιάξω το δικό μου μαγαζί που ήταν το Χαρούπι.
0: Όλα λοιπόν ξεκινάνε επαγγελματικά πλέον με δική σου ταυτότητα από το Χαρούπι.
1: Μαγείρευα επαγγελματικά, ναι, χρόνια πριν.
0: Σαν δική σου επιχείρηση.
1: Ως δική μου επιχείρηση το Χαρούπι, ναι.
0: Okay. Όπου εκεί δίνουμε πόνο κουζίνας κριτικής, δίνουμε τέλος πάντων. Βγάζουμε λίγο την τρέλα μας, βγάζουμε λίγο,
1: ναι,
0: τις αναμνήσεις.
1: Ήταν λίγο πρωτοποριακό το Χαρούπι ως μαγαζί τότε, διότι με έναν τρόπο έξω από την Κρήτη ένα μαγαζί βάφτισε τον εαυτό του εστιατόριο, γιατί την κριτική κουζίνα δεν την έχουμε ταυτίσει με τα εστιατόρια, την έχουμε ταυτίσει με τις ταβέρνες, τα καφενεία, έτσι. Επομένως, έδωσα μια αίσθηση τέτοια πιο εστιατορική, ας πούμε, okay, στην κουζίνα της Κρήτης και με πιάτα που τα ακούμπησα με μια πιο δημιουργική διάθεση, όπως και συνεχίζω με έναν τρόπο να κάνω.
0: Ο κόσμος το αγάπησε αμέσως ή πήρε λίγο χρόνο?
1: Δεν το αγάπησε αμέσως. Στην αρχή δεν ήταν και γκράντε η επιτυχία. Δηλαδή, ζοριστήκαμε 2-3 μήνες μέχρι να αρχίσει να έρχεται κόσμος να το καταλαβαίνει. Και ξέρεις, έχει πλάκα γιατί η ιστορία πολλές φορές δημιουργεί συνδέσεις. Ο πρώτος που έγραψε για το μαγαζί ήταν ο Φώτης ο Βαλάτος. Και μετά που έγραψε στο Blue τότε της Aegean, άρχισε να έρχεται πολύς περισσότερος κόσμος να γνωρίσει το μαγαζί, γιατί το παρακολουθούσαν αρκετοί το περιοδικό. Επομένως, στο Φώτη ίσως χρωστάω και την πρώτη μου, ας πούμε, δημόσια προβολή στο κομμάτι της μαγειρικής, και να που τα έφερε η ζωή μετά να φτιάξουμε μαζί ένα μαγαζί στην Αθήνα.
0: Θα μιλήσουμε σε λίγο για το, ναι, Φαραώ. Μετά λοιπόν συνεχίστηκε με τα 10 τραπέζια.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, όπου είναι ένα διαφορετικό λιγάκι κόνσεπτ, πιο
1: αρκετά διαφορετικό,
0: πιο έτσι απλή μεταφορά της κουζίνας, ας πούμε, έτσι.

0: Όχι
1: το έλεγα.
0: Τόσο εστιατορική προσέγγιση.
1: Όχι, όχι. Τα 10 τραπέζια είναι ένα μεζεδοπωλείο, το οποίο εξ αρχής είχαν ένα στόχο. Να αφαιρέσουν από την... από την ταμπέλα του μεζεδοπωλείου τους κλασικούς αυτούς μόνο μεζέδες, δηλαδή να μπορούσε να κάνει κανείς και άλλα πράγματα μέσα σε ένα πλαίσιο μεζέ.
0: Okay.
1: Δηλαδή μικρά πιάτα που όμως γαστρονομικά να έχουν ένα πολύ διαφορετικό ενδιαφέρον και διαφορετική ταυτότητα και χωρίς μάλιστα αυστηρούς περιορισμούς. Δηλαδή εγώ στα 10 τραπέζια μαζί με την Πασχαλίνα που είναι η σεφ της κουζίνας και συνιδιοκτήτρια πια του μαγαζιού, φτιάχνουμε πιάτα τα οποία μπορεί να τα συναντήσει κανείς είτε σε ένα μεζεδοπωλείο κλασικό είτε σε ένα fine εστιατόριο. Και αυτά όλα μπλέκονται μέσα στον ίδιο χώρο. Και αυτό εγώ το βρίσκω φοβερά γοητευτικό. Μ' αρέσει δηλαδή πάρα πολύ να σπάω αυτές τις ταμπέλες. Α, το μεζεδοπωλείο είναι μόνο αυτά. Η ταβέρνα είναι μόνο αυτό. Το εστιατόριο είναι μόνο αυτό. Εγώ εκεί μέσα θέλω να μπορώ στο ίδιο τραπέζι να σου βγάζω ένα ψαράκι σαβόρο και ένα ταρτάκι γαστρονομικό που θα το έτρωγες ως καλωσόρισμα σε ένα fine εστιατόριο. Και το κάνω. Τρελαίνομαι με την ιδέα ότι σε ένα μαγαζί μπορείς να τα φας όλα αυτά μαζί. Και το κάνουμε στα 10 τραπέζια.
0: Okay. Άρα λοιπόν έχουμε μείνει στην Θεσσαλονίκη, εδραιώνεσαι σαν σεφ, γίνεσαι γνωστός και σε ένα τέλος πάντων πανελλήνιο επίπεδο, γίνεσαι... πολύ δημοφιλής και όχι άδικα.
1: Εντάξει, έπαιξε ρόλο και η τηλεόραση.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή ναι, έκανα το MasterChef Junior.
0: Ναι.
1: Έκανα μια εκπομπή στην κρατική τηλεόραση, την Pop Μαγειρική, για αρκετό καιρό. Επομένως υπήρχε και η επικοινωνία αυτή μέσω της τηλεόρασης που βοήθησε. Αλλά ναι, τέλος πάντων, δεν ξέρω, εμένα βαριές κουβέντες μου ακούγονται αυτά, τα ευρεώθηκες και αυτά, ξέρεις. Μια χαρά. Μαγείρευα, με έμαθε ο κόσμος, όλα
0: ωραία.
1: Καλά.
0: Και μετά λοιπόν. Παίρνεις τη μεγάλη απόφαση.
1: Ναι.
0: Πώς πάρθηκε η μεγάλη απόφαση?
1: Ας σου πω. Εγώ είμαι, όπως είπαμε, από την επαρχία. Μεγάλωσα στο χωριό, έφυγα από το χωριό, πήγα στο Ρέθυμνο. Ένα μικρό διάλειμμα στο εξωτερικό πάλι για τις σπουδές μου είχα κάνει. Πήγα στη Θεσσαλονίκη για να κάνω τη διατριβή μου. Αλλά πάντα μου έλειπε η αίσθηση της ζωής σε μια πραγματικά μεγάλη πόλη, Μητρόπολη. Okay. Γιατί και η Θεσσαλονίκη, παρά το μέγεθός της, παραμένει μια πόλη της επαρχίας, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή δεν έχει την ταυτότητα μιας Μητρόπολης, έτσι όπως την έχει η Αθήνα προφανώς, έτσι. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι κάτι αρνητικό απαραίτητα για την πόλη αυτό. Ίσα-ίσα που της προσδίδει χαρακτηριστικά που την κάνουν ιδιαίτερα γοητευτική. Αλλά ναι. Ήθελα λοιπόν να ζήσω και σε μια τέτοια πόλη και το έβρισκα, ξέρεις, challenging.
0: Ναι, challenging. Ναι. Και ήρθε λοιπόν η πρόταση με τους συνεταίρους σου να γίνεται Φαραώ.
1: Ναι, που δεν ξέραμε εξ αρχής. Δηλαδή, όταν με προσέγγισε εμένα ο Φώτης, ο Πέρι και ο Πλατανιάς, ο Δημήτρης, δεν ξέραμε και πολύ αυστηρά τι θα είναι αυτό το μαγαζί, διότι λέγανε ότι θέλουν ένα wine bar που θα έχει ήπιας παρέμβασης κρασιά και ένα καλό φαγητό, αλλά μέσα στα πλαίσια ενός μπαρ. Αλλά ακόμα δεν είχαμε διαμορφώσει απόλυτα την εικόνα. Μετά, σιγά-σιγά, μέσα από πάρα πολλές συζητήσεις και προσπάθειες και ανταλλαγές απόψεων, αρχίσαμε να φέρνουμε σε μια ισορροπία αυτό το κόνσεπτ. Εγώ είπα ότι με ενδιαφέρει στην Αθήνα, σε αυτό ήμουν ξεκάθαρος από την αρχή, να κάνω μια πολύ κλασική ελληνική παλιακιά κουζίνα, παραδοσιακή, γιατί από τις επισκέψεις μου στην Αθήνα αυτό που αισθανόμουν είναι ότι ενώ η Αθήνα έχει απ' όλα τα άλλα, αυτό ήταν λίγο περιορισμένο, δεν το έβλεπα δηλαδή να εκφράζεται έξω από την ταβέρνα πάλι.
0: Okay.
1: Δηλαδή, όπως καταλαβαίνεις, πάντα μου δημιουργείται μια διάθεση να πειράζω λίγο τις περιχαρακώσεις, να τις πάω.
0: Να κατέβεις λίγο την τράπεζα.
1: Ναι, και το Φαραώ είναι ένα τέτοιο μαγαζί, γιατί...
0: Το οποίο όμως, Μάνο, δημιούργησε τάση το Φαραώ στην Αθήνα.
1: Δημιούργησε, ναι.
0: Δημιούργησε τάση. Ναι. Και σε αυτό δεν είναι θέμα να το πούμε ότι επειδή είσαι άνθρωπος ταπεινός κτλ. Είναι όντως, έχει κάνει μια τάση στην ελληνική αστρονομία, όπου έχει ακολουθηθεί από πάρα πολλούς μετά από σένα και έχουν κάνει, όχι βέβαια το ίδιο ας πούμε επιτυχημένα, αλλά οκ. Okay. Και μόνο που μπαίνει κανείς σε μια διαδικασία να κάνει προσπάθεια, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Εννοείται, μα δεν κρίνουμε τις προσπάθειες των συναδέλφων με μια διάθεση τέτοια. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί ήταν και κατά βάθος στόχος. Δεν το κρύβω. Να αισθανθώ ότι γίνεται μόδα η κουζίνα μας, η παραδοσιακή, και μαγαζιά τα οποία είναι πιο μοντέρνα, πιο σύγχρονα, με διαφορετικό στήσιμο, υιοθετούν αυτή την κουζίνα όχι μέσα από μια κουλτούρα αποδόμησης ή δημιουργικότητας,

0: αλλά την αποδίδουν με έναν τρόπο ουσιαστικό και απλό, όπως είναι στην πραγματικότητα. Γιατί εκεί μπαίνει ένα μεγάλο στοίχημα, κατά τη γνώμη μου. Βάζουμε τους μάγειρες, μπαίνουμε οι μάγειρες, και εγώ έτσι μπήκα, στη διαδικασία να ανταγωνιστούμε με μια κουλτούρα που κυριαρχεί στο κοινό, η οποία τη λέει ότι πάντα οι μανάδες μας μαγειρεύουν καλύτερα αυτά τα φαγητά από οποιονδήποτε άλλο. Είναι πολύ σκληρός ανταγωνισμός να μπαίνεις στη διαδικασία να μαγειρέψεις φαγητό σε ένα μαγαζί που ο κόσμος νομίζει ότι πάντα θα το τρώει καλύτερα από τη μαμά του. Και το έχω συναντήσει και το έχω αισθανθεί και το έχω φάει ως κριτική. Δεν με ενοχλεί καθόλου. Αλλά η προσπάθεια του να προσεγγίσουμε αυτή την κουζίνα με έναν επαγγελματικό τρόπο, πιο βαθύ, πιο ουσιαστικό, με υλικά πρώτης ποιότητας, είναι υπέροχη και νομίζω ότι της αξίζει κιόλας αυτής της κουζίνας. Άρα το Φαράω, ναι, έφερε αυτήν την αλλαγή που υιοθετήθηκε και νομίζω ότι πάει και πάρα πολύ καλά. Εμένα μου αρέσουν όλα αυτά τα μαγαζιά. Είμαι χαλαρός τύπος, δηλαδή θεωρώ ότι καλά το πάμε.
1: Κάποιος που θα ακούσει λίγο το κόνσεπτ, το τι που λέει αυτό το μαγαζί, το πού είναι, το πώς είναι στημένο, και ακούσει μετά και το όνομά του, θα πει: OK, μια πάρα πολύ εύλογη ερώτηση. Γιατί Φαραώ?
0: Κοίτα, γενικά το Φαραώ είναι μαγαζί που έχει δομηθεί πάνω σε αντιθέσεις. Δηλαδή, η κουζίνα είναι παλιά παραδοσιακή, μαγειρεύουμε σε ξυλόσομπες.
1: Γιατί το όνομα Φαραώ?
0: Θα σου το πω. Okay. Αλλά να σου πω όλο το σκηνικό. Άρα έχουμε αντίθεση. Παλιά κουζίνα, ξυλόσομπες, ξύλα, κάρβουνα, ξυλόφουρνους, δεν έχουμε καν, μαγειρεύουμε αυτά. Το φαγητό είναι αυτό που είναι. Μέσα DJ στο μπαρ με βινίλια. Πολύ ωραίες μουσικές, έτσι. Δυνατά κάποιες φορές που ο κόσμος δυσκολεύεται, αλλά αυτό είναι. Μοντέρνος χώρος που κρατάει στοιχεία βιομηχανικά κτλ. Ενώ τρώει αυτό το φαΐ. Άρα δημιουργεί ένα περίεργο πράγμα που όμως κατά ένα θαυμαστό τρόπο δένει και φτιάχνει μια φανταστική, κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη άλλων. Το λένε ατμόσφαιρα. Το όνομα δεν έχει να κάνει με τους Αιγύπτιους. Έχει να κάνει με το πρώτο μαγαζί που είχαμε βρει, γιατί δεν είναι αυτό για να το κάνουμε αυτό το μπαρ. Το πρώτο μαγαζί λοιπόν ήταν ένα μαγαζί για δολώματα ψαριού και είχε μια ταμπέλα που, και το λέγανε Φαραώ, και το όνομα είναι το ένα από τα πιο ακριβά δολώματα, το ξέρεις, το Φαραώ, το σκουλίκι. Από εκεί μπήκε η ιδέα. Εκ των υστέρων βέβαια, εξαιτίας των ταξιδιών του Φώτη και πολλών αντικειμένων που έφερνε, είχε πολλά από την Αίγυπτο ή από την περιοχή εκεί πέρα, έδεσε και αυτό το κομμάτι, μπήκανε μέσα στο μαγαζί. Άρα το όνομα είναι, δεν είναι πάντα κάτι που φαντάζει τόσο σημαντικό, κατά τη γνώμη μου.
1: Που
0: είναι,
1: συνδέει, δεν πάντων.
0: Ναι, αλλά όμως θέλει να, είναι ένα όνομα που το θυμάσαι, δεν το ξεχνάς πολύ εύκολα, κάνει εντύπωση, άρα δουλεύει, λειτουργεί.
1: Και βγάζει και λίγο μια σημασία ότι είναι ένα σκουλικάκι το οποίο τρώει και δημιουργεί.
0: Έχει και αυτή την έννοια, ναι, αν με ρωτάς, ναι.
1: Ναι. Το σκουλικάκι λοιπόν αυτό που σε τρώει συνέχεια, σε έχει βάλει και σε μια διαδικασία τώρα για κάτι καινούριο. Δεν θα κάνουμε πάρα πολύ spoiler, θα κάνουμε λίγο spoiler.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσες να μας μιλήσεις γι' αυτό?
0: Ναι, να σου πω, εντάξει, ότι εγώ ρε παιδί μου μέχρι τώρα δεν είχα καταφέρει να μαγειρέψω για πολύ λίγο κόσμο, να το πω έτσι όσο πιο απλά γίνεται. Δηλαδή πάντα είχα μπροστά μου ένα πολύ μεγάλο κοινό που έπρεπε να εξυπηρετήσω μες στην κουζίνα και αυτό μοιραία σε αναγκάζει να κάνεις υποχωρήσεις. Όχι υποχωρήσεις στην ποιότητα της δουλειάς σου, αλλά στο πώς θα μπορέσεις να επεξεργαστείς όλο αυτό τον όγκο της δουλειάς. Έτσι. Άρα νομίζω ότι πια έχει έρθει η ώρα να φτιάξω ένα πολύ μικρό εστιατόριο που θα μαγειρεύω για πάρα πολύ λίγο κόσμο με τον τρόπο που θέλω, επιθυμώ, όχι ότι δεν το κάνω και στα άλλα μου μαγαζιά, το κάνω, αλλά χωρίς να χρειάζεται να έχω όλο αυτό το όγκο δουλειάς από πίσω που αναγκαστικά μου δημιουργεί πίεση. Άρα αυτό το μαγαζί θα είναι, ας πούμε, ένα μαγαζί που θα μου επιτρέψει να εκφράσω αυτό το πράγμα. Τώρα για το είδος της κουζίνας δεν νομίζω για αυτούς που με ξέρουν να αμφιβάλλουν και πολύ ή να αναρωτιούνται τι θα μαγειρέψω. Δεν πρόκειται να κάνω πολύ διαφορετικά πράγματα από αυτά που θέλω να κάνω, όμως σίγουρα θα είναι ένα μαγαζί που θα έχει εκπλήξεις.
1: Διαφορετικά λοιπόν δοσμένη η ελληνική κουζίνα.
0: Εντάξει, πάνω εκεί θα πατήσω εννοείται. Και μάλιστα για να σου πω και πιο έτσι ανοιχτά, θεωρώ ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε ένα μαγαζί που είναι σε ένα επίπεδο fine, που να υπηρετεί ουσιαστικά την ελληνική κουζίνα. Έχουμε φανταστικά εστιατόρια τέτοιου επίπεδου, αλλά που όμως πάντα έχουν μια τόσο δυνατή επιρροή από αυτά που συμβαίνουν στο εξωτερικό, που αυτή η έκφραση δεν βγαίνει προς τα έξω με τη δυναμική που εγώ θα ήθελα. Άρα ο στόχος μου είναι να φωτίσω και σε ένα τέτοιο επίπεδο μια κουζίνα που θεωρώ ότι αξίζει να φωτιστεί. Ξέρεις, χωρίς συστολή και ντροπή, γιατί την πιστεύω πολύ. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι μια από τις πιο νόστιμες κουζίνες και πολύ έξυπνη και πολύ δημιουργική και πολύ νόστιμη και πάρα πολύ to the point όσον αφορά αυτό που συμβαίνει σήμερα στη γαστρονομία. Όποιος παρακολουθεί τι γίνεται στο εξωτερικό καταλαβαίνει ότι έχει έρθει η ώρα για αυτή την κουζίνα.
1: Ξέρω παραπάνω πράγματα, αλλά θα πούμε πιο λίγα, θα πούμε όσα πρέπει, όσα βασικά θέλει ο Μάνος, θα πούμε. Αυτό που μου άρεσε πιο πολύ απ' όλα, αυτό το οποίο εγώ άκουσα, είναι ότι θα υπάρχει ένα μικρό μαγαζί με ό,τι πράγματα βρούμε σήμερα, φρέσκα, χωρίς

0: Μαγειρική ξεκινάει από εκεί. Όταν λοιπόν σου δίνονται πράγματα να μαγειρέψεις που είναι πολύ όμορφα, πολύ καλά, πολύ ποιοτικά, πολύ νόστιμα, αυτά θα πάρεις και δεν χρειάζεται ούτε να τα αποθηκεύεις με τις μέρες, ούτε να τα υπερεπεξεργάζεσαι, αλλά να τα πάρεις, να τα χαδέψεις αυτά τα υλικά, να δώσεις την ταυτότητα της κουζίνας σου και να τα σερβίρεις στον κόσμο ολόφρεσκα, ολοζώντανα, πεντανόστιμα. Το κάνουν αυτό, δεν είναι καμιά δική μου ανακάλυψη, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε κι εμείς.
1: Απλά δεν έχει γίνει σε ένα επίπεδο fine dining, όπως είπες εσύ πριν, να περάσει κανείς την ελληνική κουλτούρα σε ένα τέτοιο επίπεδο. Οπότε μακάρι να γίνει και αυτό τάση και μόδα, όπως
0: μακάρι, είναι φαραώ. Δύσκολο βέβαια, γιατί ξέρεις, έχουμε και ανασφάλειες όλοι μας οι μάγειρες. Και εγώ έχω ανασφάλειες, δηλαδή πάντα οι προετοιμασίες των προηγούμενων ημερών σου δίνουν μια ασφάλεια να πατήσεις σε ένα τέτοιο επίπεδο μαγειρικής. Εάν λοιπόν εσύ αποφασίζεις ότι αυτό θα το κάνεις εκείνη τη μέρα.
1: Κάθε μέρα.
0: Είναι λίγο τρελό άμα το καλοσκεφτείς. Δηλαδή έχει φοβερό άγχος, αλλά να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι θα πας μέχρι εκεί που αντέχουν τα παπούτσια σου και θα φτιάξεις αυτό που μπορείς να φτιάξεις σεβόμενος την ύλη που σου έχει δοθεί, αναδεικνύοντάς την χωρίς να κάνεις υπερπροσπάθεια να αποδείξεις κάτι. Δεν χρειάζεται να αποδείξουμε και κάτι φοβερό στη ζωή. Μάγειρες είμαστε. Ένα ωραίο φαΐ πρέπει να βγάλουμε στον κόσμο, να το ευχαριστηθεί και να φύγει με το στομάχι του καλά και με μια εμπειρία που κάτι θα του έχει αφήσει. Μια γλύκα, μια ζεστασιά, μια ευχαρίστηση. Και με τη φροντίδα βέβαια που μπορείς να βάλεις σε ένα πιάτο όταν είναι για πολύ λίγους. Αυτά.
1: Ψάρι κρέας.
0: Α, δεν έχω τέτοια διλήμματα.
1: Αγαπημένο.
0: Δεν με νοιάζει καθόλου. Και όχι, ψάρι και κρέας.
1: Για να τρως, για να μαγειρεύεις.
0: Για να μαγειρεύω και τα δύο μου αρέσουν πάρα πολύ. Κοίταξε, το κρέας εμένα προσωπικά μου αρέσει πιο πολύ όταν είναι σιγομαγειρεμένο. Δηλαδή αγαπώ τις κατσαρόλες με το κρέας. Είμαι λιγότερο τύπος σχάρα. Εντάξει, τη λατρεύω εννοείται. Δηλαδή, τώρα μου φέρεις ένα κουβά παϊδάκι και θα φάω όλες και είναι γλυφιτζούρια. Αλλά έχω μια αίσθηση ότι μεταμορφώνεται σε κάτι πολύ ιδιαίτερο όταν η κατσαρόλα αγκαλιάσει το κρέας. Στο ψάρι, που το θεωρώ ένα ιερό πράγμα, χρειάζεται να το χαδεύεις. Δηλαδή, θέλει ένα κούμπιμα πολύ τρυφερό. Το λατρεύω, εντάξει. Το ξέρεις καλά ότι ξέρεις εσύ, είσαι και του ψαριού ειδήμων.
1: Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε εδώ από το σαλόνι του Ethereal Wild Resort με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη.
2: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών στη Ferry Scanner και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή,

0: Ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσουμε.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τσούτσουρα.
3: Μπα.
4: Ξεβάνι. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνι. Νίκο Μπαξεβάνι.
6: Νίκο Μπαξεβάνι. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινή, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνει σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασό, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνι. Νίκο Μπαξεβάνι και τι έννοιε σου ξεβγάνει.
5: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σα, φτιάχνουμε και γούρνα.
3: Μπα.
4: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνι.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δεινό. Πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλη η χυμή Όλυμπος με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ

0: και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Εδώ ξανά στο Food Project Stories με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη και θέλω, Μανώλη, να σε ρωτήσω το εξής. Εάν έπρεπε σήμερα το βράδυ να μαγειρέψει για ένα πάρα πολύ αγαπημένο σου πρόσωπο, αλλά πολύ αγαπημένο πρόσωπο, και έπρεπε να διαλέξεις ένα πιάτο, μόνο ένα, που σε εκφράζει, ένα πιάτο που είναι, τέλος πάντων, δείχνει το δικό σου, ας πούμε, μαγειρικό αποτύπωμα, τι θα ήταν αυτό?
1: Γιατί μου τις κάνει τώρα
0: μην
1: βαριά
0: να στενάζεις.
1: Μην βαριά να στενάζεις. Λοιπόν, δεν απαντώ στην ερώτηση για να έχει και suspense η εκπομπή.
0: Επικαλείσαι το δικαίωμα σιωπής.
1: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής, διότι θεωρώ ότι ο μάγειρας μαγειρεύει για τους αγαπημένους του, όπως μαγειρεύει για τους πελάτες του. Είναι επαγγελματίας. Και εγώ, αλήθεια τώρα, είναι πολλές οι φορές που μπορεί να είσαι κουρασμένος, να δυσκολεύεσαι, αλλά άμα δεις πελάτη που το μάτι του διψά, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι, παιδί μου, κάθονται απέναντί σου στην κουζίνα, έτσι, και βλέπεις ότι το μάτι τους λαχταρά να φάνε κάτι από τα χέρια σου. Εκεί δεν θα το κάνεις όπως το κάνεις για έναν πολύ αγαπημένο σου άνθρωπο, και εσύ και ο κάθε μάγειρας.
0: Ωραία. Στρίβει διάδου αραβόνο ο Μάνος Παπουτσάκης. Ωραία.
1: Πολλά πιάτα, ρε.
0: Βλέπεις λοιπόν ένα πελάτη ο οποίος κρέμεται από τα χείλη σου και λέει: τώρα θέλω να φάω από το Μανώλη. Και σου λέει: θέλω να μου φέρεις ένα πιάτο.
1: Δεν τα κάνω εγώ αυτά. Δηλαδή αλήθεια, δεν το κάνω αυτό. Φέραμε ένα πιάτο, θέλω ένα πιάτο. Ξέρεις, αυτά μου φαίνεται ότι είναι τερτύπια. Ναι. Δεν θεωρώ ότι είναι ουσιαστικές δραστηριότητες μαγειρικές. Όταν συμβεί αυτό, θα έχω μπροστά μου αυτά που έχω και με αυτά θα φτιάξω κάτι για να του δώσω να φάει, να το ευχαριστεί με πολύ αγάπη, μεράκι και νοστιμιά. Επίσης, εγώ κάνω και μια μαγειρική που παίρνει και αρκετό χρόνο να γίνει. Δηλαδή, οι κατσαρόλες, όλες αυτά θέλουν χρόνο. Δεν μπορώ λοιπόν κάποιος που θα έρθει απέναντί μου να μου πει τι θα μου φτιάχνεις τώρα να φάω και να θέλει να το φάει σε 10 λεπτά και να είναι ένα τέτοιο είδους φαΐ.
0: Ωραία.
1: Άρα, εκεί θα πάμε πιο πολύ σε ομά, σε μαρινάδε, μαριναρισμένα ψαράκια, σε χόρτα που μπορείς κάπως να τα φτιάξεις, σε δροσιές, σε μυρωδιές, σε ωραία λαχανικάκια. Ξέρεις, έτσι παίζεις όταν είναι εκείνη την ώρα, αλλά μινούτ να γίνουν τα πράγματα, ή γρήγορα σοταρίσματα. Okay. Αυτά είναι.
0: 1-0, περνάμε στην επόμενη ερώτηση, η οποία ελπίζω να δοθεί απάντηση. Η οποία είναι, πες μου λίγο την πιο έτσι αστεία στιγμή που σου έχει φωνάξει ένας πελάτης σε ένα τραπέζι και σου έχει πει κάτι το οποίο σου έχει φέρει σε πολύ περίεργη θέση, όχι δύσκολη, αστεία, να μην ξέρεις τι θα πεις, να μην ξέρεις πώς να απαντήσεις.
1: Έχουν συμβεί διάφορα τώρα ευτράπελα, αλλά δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τη λεπτομέρεια. Θυμάμαι όμως να με έχουν καλέσει σε ένα τραπέζι και να μου λένε για ένα πιάτο που φάγανε, το οποίο πιάτο ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που τους είχα σερβίρει. Δηλαδή μου λέγανε, ας πούμε, το κουνελάκι ήταν μούρλια και τρώγανε μοσχάρι. Δηλαδή, τα λέω κι εγώ, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δεν ήταν κουνελάκι, ήταν μοσχάρι. Ξέρω εγώ, έχει συμβεί αυτό. Να μην αναγνωρίσουν, δηλαδή. Τώρα μπορεί να φταίω κι εγώ, μάλλον κάτι λάθος μπορεί να είχα κάνει.

0: για να μην καταλαβαίνουν την πρώτη ύλη. Έχουν συμβεί, μωρέ, διάφορα τέτοια αστεία, αλλά ξέρεις τι, πρέπει να είμαστε καλοδιάθετοι όσο ζορισμένοι και να είμαστε στη δουλειά μας. Είναι σημαντικό πράγμα να έχουμε, να διατηρούμε το χιούμορ μας και να χαλαρώνουμε και λίγο. Δηλαδή δεν πάμε να λύσουμε τα προβλήματα του πλανήτη, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι ωραίο και έχει τη σημασία του να δίνουμε χαρά στον κόσμο που επισκέπτεται το εστιατόριό μας. Είναι για αυτούς μια, πώς να σου πω, μια ανάπαυλα, μια όαση, ένα σταμάτημα του χρόνου να περάσουν καλά 2-3 ώρες. Αλλά εντάξει, είναι φαΐ, δεν είναι πυρηνική φυσική.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Πώς αντιμετωπίζεις έτσι μια περίπτωση ενός πελάτη όπου είναι λίγο δίστροπος, όπου δεν του άρεσε αυτό το οποίο έφαγε, είτε επειδή δεν ήταν στη γεύση του, ή γιατί εκείνη τη στιγμή ήταν μια κακή στιγμή της κουζίνας ή οτιδήποτε.
0: Τον σέβομαι. Θεωρώ ότι ο πελάτης, όταν. Καταρχήν, έχουμε το χρέος να ακούμε τον πελάτη. Ναι. Όταν ένας πελάτης λοιπόν μας λέει κάτι, εμείς έχουμε υποχρέωση να το ακούσουμε. Το ζήτημα είναι, πρώτον, ο τρόπος με τον οποίο το λέει. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή, η αγένεια. Είτε από τη μεριά του μάγειρα, είτε από τη μεριά του πελάτη, είτε από τη μεριά του σερβιτόρου, είτε από τη μεριά της υποδοχής, εντάξει, είτε γενικό. Η αγένεια είναι απαράδεκτη.
1: Άρα, αποδεκτή.
0: Αν και μένα έρθει ένας πελάτης να μου μιλήσει με τρόπο αγενή, δεν θα μπορώ να είμαι και εγώ πολύ ευγενικός μαζί του, γιατί με ενοχλεί αφάνταστα η αγένεια ή η προσβλητική διάθεση. Όμως από εκεί και πέρα, όταν έχει να σου πει κάτι ο πελάτης, πρέπει να τον ακούς, γιατί παίρνεις πληροφορία για το φαγητό που μπορεί να σε βοηθήσει να το βελτιώσεις αφενός, και αφετέρου πρέπει να βρεις έναν τρόπο να του διορθώσεις τη διάθεση. Εάν δηλαδή του χαλάς τη βραδιά. Γιατί ο κόσμος δεν έχει και κάθε μέρα λεφτά να βγαίνει έξω να τρώει. Επομένως, εκείνη τη μέρα που θα τα καταφέρει να βγει έξω να φάει, εμείς οφείλουμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, να τον βοηθήσουμε έτσι, να περάσει καλά. Αν τώρα είναι δίστροπος πάρα πολύ και όλα του φταίνε και έχει μια πάρα πολύ κακή διάθεση και δεν θέλει, ρε παιδί μου, εξορισμού να περάσει καλά και είναι στραβωμένος, δεν μπορείς να καταπιείς και σπαθιά. Θα κάνεις την προσπάθειά σου. Και μέσα σε ένα πλαίσιο ευγένειας, σεβασμού, αμοιβαίου. Έτσι είναι αυτές οι σχέσεις.
1: Είναι βέβαια πολλοί οι οποίοι δεν θα σταθούν σε μία συζήτηση με τον μάγειρα να του πούν τη γνώμη του κτλ. Αλλά μπαίνουν και γράφουν, ας πούμε, κριτικές διάφορα.
0: Εντάξει, αυτό δεν μου αρέσει εμένα γενικά. Προτιμώ κάποιος να πει τη γνώμη του στο μάγειρα ή να βρει έναν τρόπο πιο ιδιωτικό να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του. Όχι γιατί δεν έχει το δικαίωμα να κάνει δημόσια κριτική. Μια χαρά δικαίωμα έχει. Και αυτή πάλι, άμα γίνεται με ωραίο τρόπο, είναι καλοδεχούμενη. Αλλά αυτό το πράγμα που συμβαίνει, που με το παραμικρό, ας πούμε, σου το θέτουν και εκβιαστικά ως επιχείρημα. Να ξέρεις ότι αν δεν κάνεις αυτό, θα μπω και θα σου βάλω ένα αστέρι. Το έχω ακούσει. Mm. Όχι μια και δύο φορές. Δεν είναι αυτή τώρα κουλτούρα ανθρώπων που υποστηρίζουν, αγαπούν την έξοδο και τα εστιατόρια. Δεν έχουμε τέτοια κουλτούρα στην Ελλάδα βαθιά εστιατορική. Δηλαδή δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα εύκολα σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα συμβαίνουν.
1: Γιατί βάλετε τόσο πολύ εστίαση? Γιατί είναι όλοι, ας το πούμε, έχουν μια. Και κυρίως στο κράτος υπάρχει μια τόσο έτσι. Θεωρώ ότι ίσως είναι και λίγο βαριά η λέξη, αλλά είναι, ας το πούμε, λίγο. Επειδή με εχθρική συμπεριφορά. Δηλαδή κάνουν τα πάντα για να.
0: Ναι, είναι εχθρική συμπεριφορά του κράτους, διότι ξέρεις, το κράτος αντιμετώπιζε πάντα, και ως ένα βαθμό είχε και δίκιο, το χώρο της εστίασης ως ένα χώρο ληστών. Δηλαδή ήταν αυτοί οι οποίοι έκλεβαν λεφτά από το κράτος που θα έπρεπε να αποδίδουν. Και γι' αυτό το λόγο πάντα υπήρχαν πάρα πολύ υψηλοί συντελεστές φορολογίας, έτσι ώστε να ισοβαθμίζουν την κλεψιά με την τιμιότητα. Εκ των υστέρων όμως, και εφόσον άρχισαν να αυστηροποιούνται αυτά τα μέτρα και το κράτος έχει σημειώσει πολύ μεγάλα έσοδα από την εστίαση εξαιτίας της φορολόγησης, έτσι, των χρημάτων που εισπράττει η εστίαση, δεν ξέρω, νομίζω ότι το κράτος παίρνει κοντά τα μισά μας λεφτά. Άμα βάλεις μαζί την ασφάλεια των εργαζομένων, το ΦΠΑ και τον φόρο εισοδήματος, εκεί πάει.
1: Ισχύει.
0: Περίπου εκεί τα παίρνει. Άρα τώρα δεν μπορεί κανείς να πει ότι απευθύνεται σε κλέφτες, αφού πια αναγκαστικά, ακόμα και αν κάποιοι έχουν παραβατική συμπεριφορά, οι περισσότεροι, η συντριπτική πλειοψηφία, αναγκάζεται λόγω των ελεκτικών μηχανισμών να είναι τίμιοι. Γιατί να συνεχίζεται έτσι αυτό. Θα κλείσουν πάρα πολύ και κλείνουν, δεν αντέχουν τα μαγαζιά. Απ' την άλλη υπάρχει η πίεση του κοινού.

0: το κοινό επίσης ζορίζεται. Ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή, ναι, ανέβηκε ο βασικός μισθός. Πήγαμε από τα τόσα στα τόσα και στα τόσα. Πάμε όλοι στο σούπερ μάρκετ και βλέπουμε τι συμβαίνει, έτσι. Ναι. Μπαίνεις μέσα με ένα καλάθι και θέλεις ένα κατοστάρικο για να πάρεις τα βασικά με το ζόρι. Ψωνίζουμε και καταλαβαίνουν εννοώ και ο κόσμος έξω. Άρα και τα εστιατόρια δεν μπορούν να επιβιώσουν, δεν θα βγάλουν λεφτά στο τέλος της ημέρας. Είναι επιχειρήσεις που πρέπει κάτι να βγάλουν. Δεν γίνεται να λέμε ότι δουλεύουν, γιατί είναι ιδιωτικός τομέας. Έχει άγχος, έχει στρες, έχει ζόρι, έχει τρέξιμο φοβερό, έχει ανταγωνισμό φοβερό. Δεν δουλεύουμε με βασικούς μισθούς, εννοώ με στάνταρ μισθούς που μας δίνονται από κάπου. Παλεύουμε να βγάλουμε κέρδος. Άρα πρέπει κάπως αυτή η δραστηριότητα να βοηθηθεί. Εγώ, ας πούμε, θεωρώ ότι είναι ληστρική. Ο τρόπος που φορολογείται η εστίαση και όχι μόνο η εστίαση και άλλοι τομείς. Πρέπει να χαμηλώσει η φορολογία. Ξεκάθαρα να πληρώνουν όλοι αυτό που πρέπει, αλλά να πληρώνουμε μέσα σε πλαίσια λογικής.
1: Μεγαλώνοντας μαγειρικά από το ξεκίνημά σου, αν βάλουμε μια ας πούμε οριοθέτηση από όταν άρχισες, περίπου στα μέσα της ας πούμε δικής σου καριέρας και στο τώρα, έχεις δει σημαντικές διαφορές στον τρόπο σκέψης και στον τρόπο που, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, προσεγγίζεις τα πράγματα μαγειρικά?
0: Ναι, βέβαια. Διότι όταν ξεκινάς, υπάρχει πέρα από το πάθος και την όρεξη, υπάρχει και κάτι πολύ σημαντικό που είναι η ανασφάλεια. Κατά βάθος δηλαδή, όλη αυτή η όρεξη, η ανάγκη να δημιουργήσεις και να φτιάξεις, δεν πηγάζει μόνο από το μεράκι σου, αλλά πηγάζει και από την αίσθηση ότι δεν είσαι κάτι και πρέπει κάτι να γίνεις. Θέλεις δηλαδή να φτιάξεις κάτι, να αποδείξεις κάτι και στον εαυτό σου. Επομένως, όσο περνά ο καιρός και βλέπεις ότι μπορείς και το χτίζεις αυτό, κάπως καταλαγιάζει αυτή η διάθεση. Επίσης, δεν υπάρχει και λόγος, καταλαβαίνεις πως δεν υπάρχει και λόγος, να προσπαθείς να αποδείξεις κάτι σε κάποιον. Δηλαδή, μεγαλώνοντας ηρεμείς, καταλαγιάζεις. Λες, θα κάνω αυτό. Το κάνω με αυτόν τον τρόπο, το κάνω τίμια, είμαι καλά με τον εαυτό μου, άρα προχωράω. Δεν έχεις πια αυτό την αίσθηση του να αποδείξεις κάτι σε κάποιον, ούτε κάνεις τον ίδιο στον εαυτό. Γιατί καταλαβαίνεις ότι στην ουσία η δουλειά σου είναι να σερβίρεις ένα καλό φαγητό στον κόσμο που θα φύγει από το μαγαζί σου και θα πει «Ωραία ήταν». Εκεί τελειώνει για μένα. Αυτό είναι το εστιατόριο, είναι. Και όχι μόνο αυτό, γιατί το εστιατόριο είναι και ένας ολόκληρος κόσμος. Έχει σέρβις από πίσω, έχει δηλαδή το κομμάτι της φιλοξενίας. Το φαΐ είναι το μισό. Το άλλο μισό είναι όλο το άλλο κομμάτι. Επομένως, όλα αυτά μαζί συμπορεύονται και σε χαλαρώνουν μετά από καιρό. Που καταλαβαίνεις ότι είσαι ένα κομμάτι μιας μηχανής που προσφέρει στον κόσμο μια χαρά.
1: Όταν βγαίνει ο Μανώλης ο Παπουτσάκης και θέλει να περάσει καλά, να χαλαρώσει, να πάει να φάει κάπου, τι μαγαζιά επιλέγει?
0: Εγώ περνώ παντού καλά. Θέλω να πω ότι δεν στοχοποιώ μαγαζιά λέγοντας ότι αυτά είναι έτσι και δεν πρόκειται να πάω ποτέ. Δεν θα το κάνω. Θέλω όμως εκεί που θα πάω να καταλάβω πρώτον ότι με φροντίζουν όπως θέλει ο κάθε πελάτης να αισθάνεται αυτή τη φροντίδα. Ότι δεν μου δίνουν να φάω, αν μιλάμε για εστιατόρια, σκαρταδούρες. Μπαγιάτικα πράγματα και χαλασμένα και υποτιμημένες πρωτισύλες και κατεψυγμένα και υπερεπεξεργασμένα, δεν τα θέλω, ρε παιδί μου, δεν μου αρέσουν. Επομένως, εκτιμώ την πολύ καλή πρώτη ύλη που την έχεις ακουμπήσει με αγάπη. Την καθαριότητα την εκτιμώ επίσης στο χώρο, να αισθάνομαι ότι είμαι μέσα σε ένα χώρο που είναι φροντισμένος κάπως. Το σέρβις να είναι ευγενικό και είμαι πολύ χαρούμενος. Αυτά θέλω. Και βέβαια να έχω καλή συντροφιά, δηλαδή στην έξοδο. Δεν πάμε μόνο για να κάνουμε κριτική του φαγητού που τρώμε. Πάμε για να μιλήσουμε με τον κόσμο που είναι γύρω μας, να ανταλλάξουμε απόψεις. Όπως εχθές το βράδυ εμείς κάτσαμε και φάγαμε στο Ρακάδικο και λέγαμε βλακίες και γελάσαμε πάρα πολύ και μας άρεσε και πάρα πολύ και το κουκί και η αγκινάρα και το αυγό και το κομματάκι το τυρί και οτιδήποτε. Ούτε κάτσαμε να ασχολιόμασταν πολύ εάν εδώ ήταν λίγο παραβρασμένη η γαρίδα ή αν εκεί. Όχι, γιατί κάναμε παρέα. Το φαΐ έξοδος είναι μια δίωδος επικοινωνίας που μας δίνει τη δυνατότητα να χαλαρώσουμε και να περάσουμε καλά. Άμα δεν έχουμε αυτή τη διάθεση, τίποτα δεν θα πάει καλά. Στο υπογράφω.
1: Ξέρουμε στην Ελλάδα να πίνουμε κρασί?
0: Και ξέρουμε και δεν ξέρουμε. Και ξέρουμε και δεν ξέρουμε.
1: Και ξέρουμε και δεν ξέρουμε.
0: Κοίταξε, το κρασί, το οποίο το έρμο βάλετε είναι η αλήθεια τώρα τελευταία και το βλέπω ότι βάλετε με διάφορους τρόπους, δηλαδή αφενός

0: Αυτές οι μελέτες που είχαμε του παρελθόντος που υποστήριζαν ότι κάνει καλό στην υγεία τα 2 ποτήρια κρασί, στην καρδιά κτλ. Αρχίζω και παρακολουθώ συνέδρια που βλέπω ή μελέτες επιστημονικές που αρχίζουν επιστήμονες και λένε καθόλου αλκοόλ. Δηλαδή θεωρούν ότι είναι γενικότερα κακό. Mm-hmm. Παρένθεση, ακόμα και αν αυτό ισχύει, θα πω πολύ απλά ότι η χαρά που σου δίνει το 1-2 ποτήρια κρασί με την συντροφιά των ανθρώπων σε ένα τραπέζι ισοσταθμίζει και ξεπερνά την αρνητική επίπτωση του αλκοόλ σε μια μέτρια κατανάλωση, βέβαια δεν μιλώ να σε μπεκρής. Άρα αυτή η χαρά που θα πάρεις, καμιά φορά είσαι και μπεκρής, όχι εσύ γενικά δηλαδή, γινόμαστε, αλλά εντάξει, είναι και αυτό κάποιες φορές μέσα στα πλαίσια της χαράς μας. Δηλαδή κάποιες φορές θα ξεφύγουμε και με το αλκοόλ. Έτσι. Τότε δεν θα πάρουμε τα μάξι σαβλάκης να οδηγήσουμε, προφανώς. Θα πάρουμε ένα ταξάκι να πάμε στη δουλειά μας, αλλά συμβαίνει. Άρα βάλετε γιατί θεωρείται ανθυγιεινό και βάλετε και από την αυστηρότητα του νόμου τώρα που σου απαγορεύει να πιεις πάνω από ένα ποτήρι κρασί άμα θες να οδηγήσεις. Καλά κάνει με έναν τρόπο, αλλά θεωρώ ότι πάμε σε αυτή τη χώρα, παιδί μου, πάμε πάντα στα άκρα. Δηλαδή από εκεί που δεν γινόταν κανείς έλεγχος και βγαίνανε μεθυσμένοι στους δρόμους οι οδηγοί και στούκαρο ένας πάνω στον άλλο και σκοντωνόντουσαν αβέρτα, ξαφνικά αποφασίζουν μία μέρα θα σας τα κόψω όλα, δεν θα ξαναπιείτε. Θα πίνετε ένα ποτήρι με το ζόρι, θα σας γράφω τα πιο αυστηρά πρόστιμα, μπας και βάλετε μυαλό. Έτσι λειτουργούμε σε αυτό το κράτος. Και είναι θλιβερό. Γιατί έτσι δεν εκπαιδεύουμε κανέναν. Ούτε το κοινό, ούτε τους νέους, ούτε τους πολίτες. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί αυτό το σύστημα στη χώρα και δεν μου αρέσει καθόλου, πίστεψέ με. Είναι από τα πράγματα που με θυμώνουν πάρα πολύ. Γενικά με θυμώνει πολύ ο τρόπος που διαχειριζόμαστε τη ζωή μας.
1: Λοιπόν, μπαίνεις σε κουζίνες και δικές σου και συναδέλφων και φίλων κτλ. Και βλέπεις πάρα πολλά νέα παιδιά. Τι vibe παίρνεις, τι έτσι μπορούμε να περιμένουμε από τη νέα γενιά των σεφ?
0: Εγώ βλέπω πολύ ταλαντούχους μάγειρες, αν με ρωτάς. Δηλαδή βλέπω παιδιά νέα με πολύ μεράκι, με πολύ περισσότερη πρόσβαση στη γνώση από ότι όταν ήμασταν εμείς. Δηλαδή πλέον η τεχνολογία σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις πρόσβαση στη γνώση. Ακόμα και αν αυτό είναι ένα απλό βίντεο που δείχνει πώς μαγειρεύεται κάτι. Υπάρχουν πια οργανωμένες εφαρμογές εκπαίδευσης μαγειρικής που μπαίνεις μέσα, παίρνεις συνταγές, παρακολουθείς βίντεο υψηλού επίπεδου. Επιπέδου Μισελέν και πάνω και 2 και 3 αστέρων, έτσι. Άρα, αστεριών. Άρα υπάρχει η δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία. Υπάρχουν βιβλία μεταφρασμένα ακόμα και στα ελληνικά, πάρα πολλά που μπορούν να πάρουν και να ενσκύψουν πάνω στη γνώση, να διαβάσουν. Και αυτό το κάνουν πολλοί μάγειρες τρελαμένοι. Έτσι, με τα τατουάς τους, τους λατρεύω, με τα σκουλαρίκια τους, με τα μαλλιά τους, τα περίεργα, τα κουρεμένα, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Είναι, να το πω πολύ απλά, και γαμώ τα τυπάκια. Τους πάω, μ' αρέσει που το κάνουν, μ' αρέσει γιατί ψάχνονται, μ' αρέσει γιατί έρχονται και μου λένε «Ρε σεφ, γιατί να μην το κάνουμε αυτό, το ρε συσσαγωγικά εντάξει, γιατί να μην το κάνουμε αυτό έτσι, γιατί να μην σκεφτούμε και αυτό εκεί». Και εμένα ο ρόλος μου είναι πάντα να τους βάζω όρια και περιορισμούς και ερωτήματα που τους γεννούν ένα προβληματισμό και να τους μάθω να είναι νόστιμοι. Νόστιμοι, το πιο σημαντικό. Να μην μπλέκουν πάρα πολύ με όλα τα άλλα και να ξεχνάνε την ουσία του φαγητού που είναι η γεύση, η νοστιμιά, η αβίαστη που εκφράζεται χωρίς να ζορίζεσαι. Το τρως και λες κατευθείαν τι νόστιμο που είναι, ρε παιδάκι μου. Αυτό.
1: Έχεις ένα στόχο μπροστά σου, τέλος πάντων, ένα καινούριο μαγαζί. Πώς σκέφτεται ο Μανώλης Παπουτσάκης τον εαυτό του μετά από 10 χρόνια?
0: Θα έχω φύγει από τη μαγειρική. Σίγουρα. Το υπόσχομαι. Δηλαδή θεωρώ ότι ακριβώς επειδή υπάρχουν όλοι αυτοί οι πολύ καλοί νέοι μάγειρες με μεράκι, με όρεξη, με ταλέντο, δεν υπάρχει και λόγος να καθόμαστε ως πρωταγωνιστές σε μια μεγάλη ηλικία στην κουζίνα, ακόμα και αν το λατρεύουμε και δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό. Μπορούμε να το κάνουμε με άλλο τρόπο, μαγειρεύοντας για τους φίλους μας, για τις παρέες μας. Και βέβαια να έχουμε και λεφτά να βιοποριστούμε. Δεν λέω ότι άμα δεν έχω να ζήσω, θα πρέπει να δουλέψω. Προφανώς, έτσι. Αλλά θα ήθελα να βλέπω να κάνουμε λίγο στην άκρη για αυτούς όλους τους νέους. Θα μου άρεσε τόσο πολύ. Δηλαδή, είναι πολύ εγωιστικό να είσαι μεγάλος άνθρωπος, πάντα πρωταγωνιστής, και να μην θες να κάνεις λίγο ένα βήμα στην άκρη για να δώσεις τα φώτα να πέσουν και πάνω σε ένα νεότερο άνθρωπο, ρε παιδί μου. Εγώ πάντως θα σταματήσω, γιατί να σου πω και την αλήθεια, κουράζομαι. Δηλαδή το σώμα δεν αντέχει, δεν ξέρω. Είμαι πιο αδύναμος μάλλον από άλλους που αντέχουν μέχρι τα 80.

0: 300 να μαγειρεύουν. Εγώ επειδή μαγειρεύω, δεν μαγειρεύω, μπαίνω και μαγειρεύω κι εγώ. Κουράζομαι πάρα πολύ και μεγαλώνοντας κουράζεσαι περισσότερο και επειδή δουλεύω πάρα πολλά χρόνια, κάπου λέω εντάξει, θα ήθελα να ξεκουραστώ, να ταξιδέψω, να γράψω ένα βιβλίο για τη μαγειρική όπως πρέπει να το γράψει κάποιος. Όχι δύο εβδομάδες γράψα βιβλιαράκι, πάρε φωτογραφίες και τέτοια. Να γράψει μια μελέτη για το πώς τρώνε, τι τρώνε οι άνθρωποι. Στην κουζίνα της Κρήτης έχουμε ένα βιβλίο πέρα από το ψηλάκι, ουσιαστικό, μεγάλο, βαθύ, με μελέτη του πολιτισμού και της κουζίνας. Δεν έχουμε. Δεν θέλει, δεν πρέπει κάποιος να το κάνει αυτό, να τα αφήσει που, να πάει, να ταξιδέψει όλα χωριό-χωριό, να βρει κάθε γριά, να μπει μέσα στην ψυχή αυτής της κουζίνας και να την καταγράψει. Και σε όλη την Ελλάδα θα έπρεπε να γίνει αυτό. Δεν το έχουμε. Δουλειές λοιπόν να κάνουμε έχουμε. Και μετά που θα έχουμε σταματήσει να μαγειρεύουμε.
1: Τα τελευταία χρόνια, τέλος πάντων, στην Ελλάδα υπάρχουν στο προσκήνιο βραβεία, βραβεύσεις, αξιολογήσεις κτλ. Αρθρογράφοι, αξιολογητές, οι οποίοι καλώς για μένα κάνουν και μας αξιολογούν όλους μας, γιατί γινόμαστε καλύτεροι. Πώς το βιώνεις?
0: Κοίταξε, εγώ δεν παθιάζομαι ιδιαίτερα με τα βραβεία. Δεν είμαι από τους ανθρώπους δηλαδή που μαγειρεύουν για να πάρουν βραβείο, γιατί υπάρχουν ή να πάρουν αστέρι, υπάρχουν μάγειρες και δεν το σκρίνω, που ο στόχος τους είναι αυτός, λένε θέλω να πάρω αστέρι, μαγειρεύω γι' αυτό. Εγώ δεν έχω αυτή την κουλτούρα, αλλά την καταλαβαίνω. Okay. Είναι μεγάλη χαρά και διάκριση για έναν μάγειρα να αποκτήσει ένα τέτοιο βραβείο ή μια τέτοια διάκριση. Τώρα για τα εγχώρια βραβεία, αυτά έχουμε. Καλά κάνουν και κάνουν αυτή τη δουλειά τους. Καλά κάνουμε και εμείς να κάνουμε τη δική μας δουλειά. Θέλω να πω δηλαδή ότι η δουλειά του μάγειρα δεν πρέπει να εμπλέκεται και πάρα πολύ με αυτούς που τον αξιολογούν. Όταν ένας μάγειρας θεωρεί ότι κάτι δεν είναι σωστό ως προς την αξιολόγησή του, έχει την ελευθερία να εκφράσει την αντίρρησή του. Αυτό που θα μου άρεσε περισσότερο συνολικά στην ελληνική κουλτούρα αξιολόγησης θα ήταν αφενός η δυνατότητα η οικονομική αυτών που αξιολογούν να μπορούν να πηγαίνουν ευνίδια και να πληρώνουν όσο γίνεται το φαγητό τους. Δεν συμβαίνει πάντα. Κάποιες φορές εμείς τους κερνάμε τους ανθρώπους, δηλαδή το κάνουν τα εστιατόρια, αλλά θεωρώ ότι το σωστό θα ήταν να υπάρχει μια τέτοια έτσι... αποσαφήνιση.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιμο. Όχι ότι αλλάζει και κάτι φοβερά, πιστεύω, κατά τη γνώμη μου.
1: Το εφηβεί,
0: γιατί
1: νομίζω...
0: εντάξει. Αλλά ότι υπάρχει μία εμπλοκή οικονομικού τύπου με έναν τρόπο με τους τους θεσμούς αυτούς στην Ελλάδα, υπάρχει. Και αυτό δεν μου αρέσει πολύ. Γι' αυτό εγώ επιμένω ότι στην Ελλάδα πρέπει να έρθει σε όλη τη χώρα ο οδηγός Μισελέν. Γιατί εκεί πληρώνει το κράτος, το ξέρουμε. Θα δώσει λεφτά στον οδηγό και αυτοί θα πάνε και θα φάνε. Είτε τους υποψιάζεσαι, είτε δεν τους υποψιάζεσαι, είτε λέει ο ένας με ένα αυτό το mail ήρθε, θα μου ήρθει, θα σου ήρθει, θα του ήρθει, ήρθε, δεν ήρθε, είχε κάνει κράτηση, ήταν μόνος, δεν ήταν μόνος, κοίταζε, φωτογράφησε. Είσαι πάντα σε μια αγωνία και σε ένα τρόμο αν θα σου ήρθει ο επιθεωρητής να φάει. Αυτούς λοιπόν, εγώ αυτό το θεσμό τον θεωρώ πιο αξιόλογο, αν με ρωτάς. Τώρα για την κριτική πιάτων, δηλαδή να γράψει κάποιος ένα άρθρο κάπου για ένα εστιατόριο, θεωρώ ότι είναι μόνο καλό. Αλλά θα μου άρεσε αυτή η κριτική να είναι πιο τολμηρή πολλές φορές απέναντι σε όλους μας. Δηλαδή και εμείς να μην παθαίνουμε κοκομπλόκο άμα δούμε ότι κάποιος έχει γράψει κάτι κακό για μας. Και επίσης αυτοί να μην αισθάνονται ότι πρέπει να μην γράψουν αιχμηρά πράγματα, γιατί με έναν τρόπο θα είναι σαν να καταστρέφουν ένα εστιατόριο. Έχει δύναμη η κριτική, δεν το συζητώ, αλλά δεν έχει και νόημα άμα χαδεύει μόνο. Δηλαδή έχει νόημα να τοποθετείται και σε κάποια σημεία λίγο πιο αιχμηρά για να κάνει και τη διαφορά, να βοηθήσει.
1: Θεωρείς ότι ένας ας πούμε κριτικός εστιατορίων, ο οποίος θα ήταν από τη Γαλλία, από τον ειδικό ξέρω εγώ της π.χ. της Μισελέν, και ένας Έλληνας αξιολογητής, ο οποίος θα δοκιμάσουν και οι δύο ένα, ξέρω εγώ, φαγητό από την Κρήτη, είτε έχουν, ξέρω εγώ, κάποιες, ας το πούμε, ρε παιδί, πρώτες ύλες, οι οποίες είναι λίγο ιδιαίτερες και όχι ευρέως γνωστές. Ποιος από τους δύο θεωρείς ότι θα μπορέσει να πέσει to the point στην, ας πούμε, αξιολόγηση και να μπει λίγο στην κουλτούρα του πιάτου για να το νιώσει καλύτερα.

0: Κοίταξε. Καταρχήν την κουλτούρα του πιάτου με έναν τρόπο θα πρέπει να την επικοινωνήσει και το ίδιο το εστιατόριο. Δηλαδή, όταν πας ως πελάτης, άμα σου έχει μαζέψει ένα μάτσο άγρια χόρτα και δεν σου πει τίποτα για αυτό το πράγμα και σου πει φάε χόρτα είναι, δεν είναι απαραίτητο ότι ο άλλος θα αντιληφθεί. Θα φάει κάτι νόστιμο, θα φάει πικρά πράγματα, ιδιαίτερα οξύ, αλλά είναι αλλιώς να του πεις του αλουνού ότι έφαγες μισή μέρα στο βουνό, μαζεύοντας άγρια χόρτα, καθαρίζοντάς τα με λεπτότητα, πλένοντάς τα, βράζοντάς τα, τσιγαριάζοντάς τα, ξέρω εγώ τι δουλειά έχεις κάνει πάνω σε αυτό και του τα σερβίρεις, και αλλιώς να μην του πεις τίποτα. Άρα πρέπει με έναν τρόπο να επικοινωνούμε λίγο το τι είναι το φαγητό. Νομίζω ότι αυτοί είναι αρκετά έμπειροι ώστε να καταλάβουν. Ξέρουν δηλαδή και ο Έλληνας, ξέρει, κοίτα και στην Ελλάδα έχουμε δημοσιογράφους γεύσης που κάνουν κριτική φαγητού που είναι αξιόλογοι. Δεν είναι, είναι και κάποιοι που δεν είναι κατά τη γνώμη μου, που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Αλλά είναι και κάποιοι που είναι αξιόλογοι. Και κυρίως αυτό που κρίνω για να πω εάν είναι αξιόλογοι είναι η δυνατότητά τους, το μεράκι τους και η πρόσβασή τους σε κουζίνες έξω από την ελληνική. Δηλαδή πόσο ταξιδεύουν, σε πόσα εστιατόρια στον κόσμο έχουν φάει, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ιδέα από αυτό. Και γράφουν κριτικές εστιατορίων. Δεν είναι έτσι. Ο δημοσιογράφος γεύση πρέπει να έχει και γνώση, ακαδημαϊκή γνώση, να έχει μορφωθεί πάνω στο φαΐ, να έχει κουλτούρα πάνω στο φαγητό, να ξέρει την ιστορία της γεύσης, να έχει πάει σε εστιατόρια, να δει ποιες είναι οι τάσεις, να τα ξέρει αυτά. Να ταξιδεύει όσο μπορεί. Πού θα βρει τα λεφτά. Μεγάλο πρόβλημα και για αυτόν τον κλάδο, μην νομίζεις. Δηλαδή και αυτοί οι άνθρωποι υποαμείβονται, δεν παίρνουν τα λεφτά που θα έπρεπε να παίρνουν για να μπορούν να το δουλέψουν και να το αναπτύξουν όσο θα θέλανε. Είναι πάντως, δεν νομίζω ότι δεν έχουμε στην Ελλάδα δημοσιογράφους. Έχουμε κάποιους που είναι πολύ καλοί, κατά τη γνώμη μου, αλήθεια. Και έχουμε και κάποιους που δεν είναι καθόλου καλοί. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχει ένας διαχωρισμός και πάμε σε αυτούς που ονομάζουμε influencers. Που αυτοί δεν είναι δημοσιογράφοι γεύσης, κατά τη γνώμη μου, όμως είναι πάρα πολύ ισχυροί. Δηλαδή έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν ευρύ κοινό στο κομμάτι του φαγητού, πολύ περισσότερο από μια γαστρονομική κριτική. Εκεί τώρα υπάρχει μια άλλη κουλτούρα. Την κουλτούρα της εικόνας, η κουλτούρα του να εκφράζεις με ένταση την ευχαρίστησή σου όταν τρως κάτι. Να μου γκρίζουμε ας πούμε πάνω από ένα πιάτο σαν να είμαστε αγελάδες. Συγγνώμη που τα λέω λίγο αιχμηρά, αλλά εντάξει. Συμβαίνει, δηλαδή υπάρχει μια υπερβολή. Τα πιάτα να είναι Instagramικά, το ντύσιμο να είναι τέτοιο, η φάτσα να είναι αυτή, ο τρόπος που εκφράζεσαι να είναι έτσι. Υπάρχει μια τέτοια κουλτούρα σε όλο τον κόσμο, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο.
1: Θα κλείσω με μια ερώτηση η οποία λέει το εξής. Όταν πηγαίνεις στα Χανιά, στο χωριό, ποια είναι τα πρώτα πράγματα που θέλεις να φας από τη μανούλα?
0: Αυτή είναι μια εύκολη ερώτηση. Λοιπόν, πήγα πριν λίγο καιρό. Ήμουνα πάλι στο σπίτι, δεν είναι 2 εβδομάδες, μια εβδομάδα. Και είχε μαζέψει χόρτα, άγρια, και είχε κάνει καλιτσούνια. Χορτοκαλίτσουνα.
1: Χορτοπιτές.
0: Οι χορτοπιτές ναι. Τα
1: της
0: λέμε εμείς
1: Λοχάνης.
0: τώρα χορτοκαλίτσουνα, ναι. Τα οποία είναι μισοφέγγαρα, μεγάλα, με πολύ λεπτό φύλλο, αυγωμένα, με σουσάμι από πάνω, ψημένα στο φούρνο.
1: Ωραία.
0: Έπως. Μιλάμε τώρα για αριστούργημα.
1: 3 αστέρια Μισελέν.
0: Πεντανόστι, 3 αστέρια Μισελέν. Ναι, το λέω. Έτσι, εφθαρσός. Και όχι επειδή είναι της μάνας μου. Αλήθεια είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι, μα είναι, το
0: Είναι
1: ξέρω.
0: φοβερά. Αυτό είναι ένα. Δεύτερο, θα μου κάνει ένα πολύ απλό πάλι πιάτο η θεία μου η Ελένη, ας πούμε, που ήμασταν μαζί στο τραπέζι τώρα η μάνα μου, η θεία μου κτλ. Η θεία μου η Ελένη είχε κάνει τσιγαριαστά χόρτα με τσακιστές πράσινες ελιές μέσα. Μα τι έπος ήταν αυτό ρε παιδιά, τι νοστιμιά ήταν αυτή, με αγριομάραθα, με διάφορα λογίσιμα χόρτα της εποχής. Μου φύγε το σαγόνι.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Λέω συγγνώμη, τι καθόμαστε και κάνουμε. Και κάθε φορά το παθαίνω και το λέω στον εαυτό μου, έτσι. Και προσπαθώ εκεί, για αυτή την κουζίνα, ρε παιδί μου, προσπαθώ, κατάλαβες. Για αυτή την κουζίνα προσπαθώ. Δηλαδή τώρα το ότι καθόμαστε στο μαγαζί και όλη μέρα τους βλέπεις τώρα μάγειρες και κρατούν τα ξυλίκια και ανοίγουν φύλλα. Είναι συγκινητικό,
1: Ναι, είναι.
0: Χρήστο, αλήθεια. Το ότι μια γενιά τώρα, ας πούμε, κοντά μας, κάποιοι μάγειρες έχουν μάθει και ανοίγουν φύλλο και φτιάχνουν πίτες. Είναι συγκινητικό. Εγώ
1: Είναι
0: χαίρομαι
1: πολύ
0: πάρα πολύ που
1: συγκινητικό.
0: συμβαίνει.
1: Μανώλη Παπουτσάκη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Πέρασα πολύ ωραία.
1: Και εγώ πέρασα ωραία.
0: Καλός τύπος είσαι.
1: Πώς νιώ... Πώς νιώθεις που έχω πιο ωραίο φουλάρι από σένα?
0: Κοίταξε, επειδή ήξερα ότι θα φοράς φουλάρι, Αλλά εσύ πάντα τα φοράς κοντά τα φουλάρια, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Τα φοράω κοντά γιατί είμαι.

0: Εγώ πολύ ψηλό και γι' αυτό.
1: Σωστά. Ενώ εγώ που είμαι κοντό, φοράω μακρύ φουλάρι. Το έβαλα και εμπριμέ εγώ, εσένα είναι ρηγωτό.
0: Λοιπόν, με τα ρηγωτά μα λοιπόν τα φουλάρια εδώ στο Ethereal White Resort θα κλείσουμε και το σημερινό Food Project Stories. Με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη. Είπαμε πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Αγαπάει την Κρήτη, την βγάζει προς τα έξω. Αναδεικνύει τα αρώματα, τις γεύσεις και τα δικά μας προϊόντα. Έτσι λοιπόν θα κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Όπως πάντα κλείνω τα τελευταία 10 χρόνια, θα κλείσω και τώρα. Να μπαίνετε λοιπόν στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague. Η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr, διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
2: Η ενέργεια αλλάζει, οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις, εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
5: Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία.

Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκληση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ, το 0,2 159, το 0,3 μόνο 119 και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση της τιμής, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλη η χυμή Όλυμπος με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
6: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
7: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
6: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
8: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Ενώπιον του εισαγγελέα ο 18χρονος και ο ανήλικος που παραδόθηκαν. Πότε απολογούνται, τι υποστηρίζουν.

0: μέσω των δικηγόρων τους. Νέα αναβολή στη δίκη για την υπόθεση του 50χρονου Δημήτρη Μητρέλου. Υπήρχαν καταγγελίες για το δέντρο και δεν έδινε κανείς σημασία, λέει η οικογένεια του θύματος. Θέμα χρόνου είσοδος ιδιώτης στην καθαριότητα. Τα οικονομικά δεδομένα, τα ερωτηματικά και οι δυσκολίες στη στελέχωση των συνεργείων αποκομίδης. Στόχος για δεύτερη φορά η τουαλέτα ΜΕΑ στο πάρκο Θεοτοκόπουλου. Είχαν προηγηθεί τα αναψυκτήρια στα ανετικά τείχη. Ανοίγει ξανά η συζήτηση για φύλαξη. Θετική η τουριστική εμπειρία των επισκεπτών στην Κρήτη. Υποδομές και κυκλοφοριακό κυριαρχούν στα αρνητικά σχόλια. Ανάγκη αλλαγής της τουριστικής ταυτότητας.
1: Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν σήμερα ο ανήλικος και ο 18χρονος που φαίνονται να εμπλέκονται στο αιματηρό επεισόδιο έξω από γνωστό μπαρ του Ηρακλείου τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς. Τα δύο αδέρφια αναμένεται να απολογηθούν την Τετάρτη και ο ανήλικος την Πέμπτη, ενώ σύμφωνα με τους δικηγόρους τους δεν είχαν καμία πρόθεση ούτε να τραυματίσουν ούτε να σκοτώσουν, αλλά μόνο να εκφοβήσουν.

0: Βαρύτατες ποινικές διώξεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία και επιπλέον επικίνδυνη οδήγηση στον ανήλικο άρχισο εισαγγελέας Ηρακλείου στα δύο αδέλφια 23 και 18 ετών καθώς και στον 17χρονο για το αιματηρό περιστατικό έξω από γνωστό μπαρ στο Ηρακλείο. Το περιστατικό σημειώθηκε έπειτα από λογομαχία που είχαν οι τρεις νεαροί με εργαζόμενο του μπαρ όταν εκείνος δεν τους άφησε να μπουν στο κατάστημα.
1: Κατηγορία σαν κατηγορία είναι για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράβαση του νόμου περί όπλων, επικίνδυνες σωματικές βλάβες και για επικίνδυνη οδήγηση στον ανήλικο, και η θέση τους είναι ότι δεν είχαν καμία απολύτως πρόθεση ούτε να προκαλέσουν σωματικές βλάβες, ούτε να σκοτώσουν και κανέναν ανθρωποκτόνο δόλο.
0: Το παράδοξο είναι πως οι τρεις νεαροί έφυγαν από το Ηράκλειο, πήγαν στο χωριό τους, πήραν τα όπλα κρότου λάμψης, μαχαίρια και κουκούλες και επέστρεψαν στο μπαρ απειλώντας και βρίζοντας, ενώ κατά τη λογομαχία ένας εκ των τριών κατάφερε να τραυματίσει στο πόδι τον εργαζόμενο του μπαρ.
2: Μας έχουν αποδοθεί οι κατηγορίες. Τώρα εγώ το μόνο που θα μπορούσα να πω σε αυτό εδώ το στάδιο είναι ότι οι κατηγορούμενες πράξεις δεν ανταποκρίνονται, αν θέλετε, στο χαρακτήρα και στην ιδιοσυγκρασία του ανηλίκου. Καταρχήν μιλάμε για ένα ανήλικο, έχουμε ιδιαίτερη ευαισθησία όσον αφορά τα ανήλικα, και εκείνο το οποίο νομίζω θα πρέπει να τονιστεί είναι ότι ο φόβος και η ανησυχία είναι ανθρώπινα συναισθήματα και πολύ περισσότερο και πιο έντονα στις ηλικίες αυτές της ανηλικότητας.
1: Είχανε πρόθεση απλά και μόνο να φοβερίσουνε τους συγκεκριμένους ανθρώπους, και ειλικρινά ήταν κάτι το οποίο ξέφυγε εντελώς της επιθυμίας τους και του σκοπού τους και αυτό που είχαν στο μυαλό τους.
0: Στη συνέχεια, οι εργαζόμενοι του μπαρ κυνήγησαν τους τρεις νεαρούς που, επιχειρώντας να φύγουν με το αυτοκίνητό τους, προσπάθησαν να εμβολήσουν τον τραυματία ενώ τράκαραν και ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο πριν διαφύγουν τελικά πεζή.
1: Τώρα, εκεί συνέβη κάτι, είχαμε έναν διαπληκτισμό ανάμεσά τους. Κάτι υπόθηκε για ένα συγγενικό πρόσωπο του ενός, αφότου δεν τους είχε επιτραπεί η είσοδος. Αυτό το έφερε βαρέως. Το φέρανε βαρέως που δεν τους επιτράπει και η μεταγενέστερη εξέλιξη και αυτό που υπόθηκε για το συγγενικό πρόσωπο του ενός, αλλά υπήρχαν και κάποια περαιτέρω περιστατικά τα οποία θα τεθούν στην κρίση της κυρίας Ανακρίτας και της κυρίας Αγγελίος.
0: Τα δύο αδέλφια θα απολογηθούν την Τετάρτη το πρωί, ενώ ο ανήλικος θα απολογηθεί μία μέρα αργότερα το πρωί της Πέμπτης.
1: Ειλικρινά είναι μία κακή παρένθεση στη συμπεριφορά τους αυτό το περιστατικό. Ο πραγματικός σκοπός μέσα στο αλκοόλ, γιατί προηγουμένως βρισκόντουσαν σε άλλο μαγαζί και μέσα στην μέθη την οποία είχαν, ήταν μετά από αυτό να φοβερίσουν και μόνο τους ανθρώπους που είχαν απέναντί τους. Και δυστυχώς αυτό ξέφυγε το ελέγχο τους.
3: Πάμε να συζητήσουμε με αφορμή, με φόντο, αυτό το αιματηρό περιστατικό που έγινε ξημερώματα της Πρωτομαγιάς. Θυμίζω, ο Κώστας Μπογδανίδης είναι μαζί μου στο στούντιο, όπως κάθε βράδυ, στην παρέα μας και ο Χάρης Λουντάκης, από τον οποίο και θα ξεκινήσω. Καλησπέρα και στους δύο και καλή εβδομάδα να έχουμε. Χάρη, θα ξεκινήσω από εσένα, τόσο για αυτό το περιστατικό, όσο και για ένα κόμμα που έτσι είδε το φως της δημοσιότητας τα τελευταία 24 ώρα. Γενικώς εκτιμώ ότι πυκνώνουν. Είμαστε σε μια περίοδο που είναι πάλι πυκνά αυτά τα περιστατικά, τα επεισόδια, τα αιματηρά, δηλαδή που έχουμε χρήση όπλων, που έχουμε τραυματισμούς.
4: Ναι, και απορεί κανείς με πόση ευκολία παιδιά, γιατί όταν μιλάμε για έναν 17χρονο και έναν 18χρονο που έχει περάσει τα 18 2-3 μήνες, με πόση ευκολία πιάνουν τα όπλα, ακόμα και αν είναι νεκρό του λάμψης, για να φοβερήσουν, φοράνε κουκούλες και πηγαίνουν να επιτεθούν σε εργαζόμενους σε ένα μπαρ. Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε χθες, όπου δύο πρώην φίλοι, όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες έχουν το παρελθόν τους και έχουν απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές, ο ένας εκ των δύο άρχισε να πυροβολεί τον άλλο. Το περιστατικό σημειώθηκε σε χωριό του Δήμου Μινώα Πεδιάδος. Φαίνεται ότι μία κουβέντα που είπε ο μεγαλύτερος, ο 24χρονος στον 21χρονο, επειδή έριχνε άσκοπους πυροβολισμούς, έκανε τον 21χρονο να στρέψει το όπλο εναντίον του, να αρχίσει να τον πυροβολεί, τον πέτυχε στον αστράγαλο, είναι στην Ορθοπαιδική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και θα παραμείνει μέχρι να αποφασίσουν οι γιατροί αν θα χειρουργηθεί ή όχι. Mm-hmm. Δυστυχώς, η ευκολία με την οποία έχουν πρόσβαση σε όπλα νεαρά άτομα, βλέπουμε ηλικίες κάτω των 25 και στα δύο περιστατικά, είναι που προκαλεί μια πολύ μεγάλη έκπληξη και προβληματισμό σίγουρα.
3: Και ενώ, Κώστα Μπογδανίδη, έχουμε πει ότι δεν είναι αυτή η Κρήτη, έτσι δεν είναι. Η αλήθεια είναι όμως ότι βλέπουμε όντως νέους ανθρώπους, το έχουμε ξανασυζητήσει οι δυο μας από εδώ, ότι αυτός είναι και ο σκοπός αυτής της συζήτησης που κάνουμε, έτσι συχνά πυκνά δυστυχώς, δηλαδή πώς θα προστατευτεί η νέα γενιά των κριτικών από το να έρχονται σε επαφή με τα όπλα και να θεωρούν ότι έτσι μπορούν να λύνουν τις όποιες διαφορές.
5: Ξέρεις, θα θέλαμε πάρα πολύ και οι τρεις μας εδώ και οι τηλεθεατές να συζητήσουμε και να σκεφτούμε ότι είναι μια κακή παρένθεση, ότι ήταν κάτι το οποίο έγινε ή παιδιά είναι και όλα αυτά τα ωραία που θα μας άρεσαν, αν ήταν τόσο ωραία. Δυστυχώς όμως είναι μια πραγματικότητα σκληρή στην Κρήτη, αυτό που ο Χάρης έχει να κάνει με. Γιατί δεν ήταν όλοι ανήλικοι, ο ένας, έτσι. Mm-hmm. Εδώ μιλάμε τώρα για άτομα τα οποία έχουν πολύ εύκολη πρόσβαση σε οποιαδήποτε αντικείμενα μπορούν να προκαλέσουν βλάβη, ακόμα και θάνατο, όπως είναι τα όπλα. Αν και αυτά ήταν κάτι διαφορετικό, αλλά η κίνηση και μόνο, και θα πω και για τα βίντεο, πρέπει κάποιος λίγο να τους διδάξει σε αυτά τα παιδιά ότι τελειώσανε αυτές τις ιστορίες, ότι πάμε, κάνουμε κάτι και δεν μας παίρνει κανένας χαμπάρι. Mm-hmm. Δηλαδή έχει παντού πια κάμερες, δεν υπάρχει παραβατικότητα που να μην μπορεί να καταγραφεί, θα έλεγα, από το τελευταίο χωριό μέχρι τις μεγάλες πόλεις, όπως είναι το Ηράκλειο ή κάποιες άλλες. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό που δυστυχώς δεν σταματάει είναι η νοοτροπία του τσαμπουκά, του είμαι 18-20 χρόνια και μπορεί να κάνω ό,τι θέλω, mm-hmm. που με πρόσβαλες κι εγώ, αφού μου είπες, ρε, πήγαινε έξω, θα πάρω το όπλο και θα σε απειλήσω. Και εντάξει, αντιπαρέρχομαι τα επιχειρήματα της νομικής πλευράς που τη σέβομαι, γιατί οι δικηγόροι είναι κάτι πρέπει να πούν, αλλά βλέπεις ότι όταν έχεις τέτοιες εικόνες, θλίβεσαι το ότι παιδιά μπορούν από τη μία στιγμή στην άλλη να προκαλέσουν ένα κακό που καταστρέφει τη ζωή τους, τη ζωή των οικογενειών τους, καταστρέφει ολόκληρες κοινωνίες και δυστυχώς ποτίζει με μια νοοτροπία ότι, α, ξέρεις, το κάνανε αυτούς ζαμπουκά, θα το κάνουμε κι εμείς. Mm-hmm. Ελπίζω ότι πια αρχίζει το κακό. Ή θέλω να ελπίζω ότι περιορίζεται σε κάποιες πολύ συγκεκριμένες κοινωνίες. Γιατί τα είχαμε πει. Εντάξει, δεν είναι όλη η Κρήτη, έτσι.
3: Προφανώς.
5: Έτσι, ούτε όλα τα παιδιά. Αλλά ελπίζω να αρχίζει να περιορίζεται κάπως. Και κυρίως θα περιοριστεί, όσο και να μην θέλουμε να το λέμε, πέρα από την εκπαίδευση, την παιδεία, που ωραία είναι αυτά, αλλά θέλει χρόνο. Πρέπει δυστυχώς να υπάρξει και η τιμωρία. Και όταν δεν έχεις τιμωρίες, δηλαδή αν αυτός ο 25χρονος δει ότι δεν έχει κάποια, ας πούμε, επιβολή ποινής η οποία να αντιστοιχεί σε αυτό που έκανε, mm-hmm. για να σου φρονιστεί. Mm-hmm.

0: λέω, το ίδιο θα κάνουν και αύριο μεθαύριο ήδη. Γεια.
1: Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε στο δικαστικό ρεπορτάζ. Θα σας συναντήσω ξανά σε λίγο, γιατί σε νέα αναβολή οδηγήθηκε, κυρίες και κύριοι, η δίκη για την υπόθεση θανάτου του 50χρονου Παναγιώτη Μητραλού, ο οποίος θυμίζω ότι έχασε τη ζωή του μετά από την πτώση δέντρου στη Λεωφόρο Δημοκρατία, στο κέντρο του Ηρακλείου, τον Αύγουστο του 2022. Η δίκη που θα εξέταζε σήμερα το ποινικό σκέλος της υπόθεσης αναβλήθηκε λόγω ωραρίου για τις 22 Οκτωβρίου, με τη χείρα του θύματος να ζητά να αποδοθεί ευθύνη εκεί που πρέπει, όπως είπε, καθώς υπήρχαν καταγγελίες για το συγκεκριμένο δέντρο και κανείς δεν έδινε.

0: Είμαστε 30 χρόνια μαζί, είμαστε μαζί από μικρά παιδιά. Στην ουσία είναι πάρα πολύ δύσκολο να το ξεπεράσω, δηλαδή θεωρώ ότι ακόμα θα ανοίξει την πόρτα και θα μπει στο σπίτι.
1: Με αυτή τη φράση η Σταυρούλα Μητρέλου περιγράφει τα όσα ζει 4 χρόνια τώρα μετά το θάνατο του σύζυγου της από πτώση δέντρου στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στο Ηράκλειο. Το πρωί της Δευτέρας ήταν προγραμματισμένη η εκδίκαση της υπόθεσης όσον αφορά το ποινικό της σκέλος, όμως για μία ακόμα φορά υπήρξε αναβολή λόγω ωραρίου.
2: Θέλουμε να αποδεχθεί δικαιοσύνη, γιατί είναι αυτό το οποίο αποζητά σήμερα η οικογένεια, να δούμε πλέον ποιος φέρει την ευθύνη. Ξαναλέω, ο Δήμος Ηρακλείου φέρει την ευθύνη αποκλειστικά. Αλλά ποιοι από το Δήμο είναι αυτοί οι υπάλληλοι, οι εργαζόμενοι από την υπηρεσία, ποια υπηρεσία, είναι υψηλά ειστάμενοι, δεν είναι υψηλά ειστάμενοι, είναι εργαζόμενοι, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν ενήργησαν ως όφυλαν μέχρι σήμερα προκειμένου να αποτρέψουν αυτό το συμβάν το οποίο στήξε τη ζωή τουλάχιστον σε έναν άνθρωπο και θα μπορούσε να στοιχήσει σε οποιονδήποτε από εμάς που διέρχονται από όποιο, το σημείο αυτό καθημερινά στο δρόμο.
1: Η εκδίκαση προσδιορίστηκε για τις 22 Οκτωβρίου με κατηγορούμενους τον τότε αρμόδιο αντιδήμαρχο Πρασίνου του Δήμου Ηρακλείου και 3 υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου στην υπηρεσία Πρασίνου. Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως τόσο η Σταυρούλα Μητρέλου όσο και ο γιος της τόνισαν πως δεν έχουν καμία απολύτως υποστήριξη από την πλευρά του Δήμου Ηρακλείου.
0: Θέλω λοιπόν να δικαιωθεί η μνήμη του άντρα μου. Ήτανε 50 χρονών, δηλαδή ήταν απίστευτο, ήταν υγιέστατος, νεότατος, να δικαιωθεί η μνήμη του, αυτό θέλω, και να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που πρέπει, διότι υπήρχαν καταγγελίες για το δέντρο, έπρεπε λοιπόν το δέντρο να είχε κοπεί, αλλά δεν δίνανε σημασία, εγώ αυτό καταλαβαίνω, να πάρουν τις ευθύνες που τους αναλογούν.
3: Δεν βλέπω υπευθυνότητα σε αυτά τα 4 χρόνια, σε αρμόδιες θέσεις που υπάρχουν. Δεν υπάρχει καμία υπευθυνότητα. Τώρα έχουν περάσει κοντά 4 χρόνια. Όλοι στην αρχή λέγανε και δημοσιεύανε ο Δήμος Ηρακλείου ότι θα είναι δίπλα μας. Ποτέ δεν ήταν δίπλα μας. Θέλω να πω και να τονίσω ότι μόνοι μας στηριχτήκαμε στα πόδια μας, μόνοι μας σηκωθήκαμε και κανείς, μα κανείς τους, δεν βοήθησε πουθενά που λέγανε. Θέλω μόνο αυτά τα πράγματα να τα ξέρει ο κόσμος και να μην πιστεύει σε αυτά που βλέπει.
1: Το αίτημα της οικογένειας ήταν η εκδίκαση της υπόθεσης να πραγματοποιηθεί για να αποδοθούν επιτέλους ευθύνες σε μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο.
2: Όταν συνέβη το τραγικό συμβάν, σύσσωμος ο Δήμος Ηρακλείου είχε τρέξει να συμπαρασταθεί και να πει ότι τίθεται και είναι στο πλευρό της οικογένειας. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν είδαμε απολύτως τίποτα. Από υποσχέσεις πάρα πολλές, μέχρι το να δώσουν την ονομασία του συμπολίτη μας, του Παναγιώτη Μητρέλου, σε κάποιο δρόμο για να, ουσιαστικά, για να ακούγεται και να υπάρχει η μνήμη του. Μέχρι τώρα σήμερα τίποτα. Πραγματικά μόνο υποσχέσεις.
4: Επιστρέφω στους Κώστα Μπογδανίδη και Χάρη Λεοντάκη. Χάρη, ξεκινώ και πάλι από εσένα. Διευκρινίζω ξανά, αν και το ακούσαμε και στο βίντεο, ότι το αστικό κομμάτι της υπόθεσης έχει εκδικαστεί. Σωστά, εδώ μιλάμε
5: σωστά
4: για το ποινικό σκέλος.
5: Έχει εκδικαστεί και έχει από, ένα μέρος της αποζημίωσης έχει αποδοθεί ήδη στην οικογένεια. Mm-hmm. Σήμερα η δίκη ήταν προφανώς προγραμματισμένη να γίνει. Ήταν από τις τελευταίες στο Πινάκιο, υπήρχε η στάση εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων και γι' αυτό ουσιαστικά οδηγήθηκε στην αναβολή. Μια αναβολή που δόθηκε για τον προσεχή Οκτώβρη, 22 Οκτωβρίου και αυτό που θέλει η οικογένεια είναι να μην υπάρξει νέα αναβολή και όλοι, δηλαδή και η πλευρά του Δήμου και η πλευρά όσων συμπεριλαμβάνονται ως κατηγορούμενοι να συνηγορήσουν στο να γίνει η εκδίκαση. Mm-hmm. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι από τότε δεν έχουμε άλλα τέτοια προβλήματα. Σήμερα είχαμε μία πτώση φαναριού στην παραλιακή Λεωφόρο, στην είσοδο του λιμανιού έπεσε το φανάρι. Mm-hmm. Το φανάρι το οποίο ήταν το εναέριο του κομμάτι, δηλαδή
6: αυτό που κρέμεται.
5: Αυτό που κρέμεται, ακριβώς. Αύριο στην Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου υπάρχει θέμα συζήτησης η αποζημίωση για ζημιές που προκλήθηκαν από πτώση δέντρου σε κοινόχρηστο χώρο.
4: Ναι. Νομίζω ότι... Είναι ένα ερώτημα το πόσο σοφότεροι γίναμε και πόσο πιο

0: πιο προσεκτική και πόσο πιο επιμελής μετά από αυτή την τραγωδία.
1: Καλά, κάποιο φανάρι θα σκοτώσει κόσμο τώρα, έτσι. Mm-hmm. Άμα δεις τι γίνεται, και το λέω γιατί υπάρχει χάρη, υποτίθεται πρόγραμμα για να αλλαχτούν κάποια στιγμή, έτσι.
2: Ναι, αλλά πότε.
0: Αυτό είναι.
1: Κόκκινο Μάι, ξέρω εγώ. Να πω.
0: Δεν ξέρω αν ολοκλήρωσες, χάρη, γιατί σε διέκοψα, Κώστα.
1: Ναι, εντάξει, κοίταξε. Αυτή η ιστορία καταρχήν είναι τόσο τραγική. Θυμίζω ότι ο Μακαρίτσο Μητρέλος είναι, ας το πούμε, το πιο άτυχο πρόσωπο της δεκαετίας, μπορεί να είναι και παραπάνω, για το Ηράκλειο. Δηλαδή, θυμίζω ότι πριν 4 περίπου χρόνια που πήγαινε ο άνθρωπος στη δουλειά του, δηλαδή, στον δρόμο του, και ξαφνικά εκεί που σταμάτησε έπεσε ένα δέντρο και τον πλάκωσε. Ένα δέντρο το οποίο δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, είχε δώσει κάποιες. Έτσι, κάποια ψήγματα, δεν θα δούμε τι θα πούνε γιατί μην κάνουν το δικαστήριο, αλλά φαίνεται ότι έπρεπε να ανησυχούν κάποιοι, όπως είχαμε και άλλα δέντρα που έπεσαν στο Ηράκλειο και από τύχη δεν θρυνήσαμε θύματα, έτσι. Νομίζω ότι, μένοντας λίγο στο δικαστικό κομμάτι, δεν είναι στην ουσία, αλλά σε αυτές τις αναβολές, αυτή η ιστορία με αναβολή είναι η αχίλλειος πτέρνα της δικαιοσύνης μας, το ξέρουμε, διότι βέβαια θα μου πεις πώς δεν μπορεί να εκδικάζονται υποθέσεις και όταν ακόμη το. Είναι θερμό το κλίμα, αλλά πάει και πολύ μακριά πια, έτσι, για να αποδοθεί δικαιοσύνη. Δηλαδή, εντάξει, ελπίζω στις 22 Οκτωβρίου να γίνει το δικαστήριο, αλλά πραγματικά κάπως πρέπει να αποδίδονται ευθύνες για να είναι όλοι πιο προσεκτικοί. Δεν εννοώ μόνο στο Ηράκλειο, παντού, γιατί δεν είναι μόνο να έχουμε θέσεις, να έχουμε την εξουσία, να μας ανοίγουν την πόρτα. Ωραία είναι αυτά, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε, αλλά πρέπει κυρίως να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας και να κάνουμε τη δουλειά μας.
0: Έτσι. Σας ευχαριστώ και πάλι. Στα ύψη παραμένει, κυρίες και κύριοι, το πολιτικό θερμόμετρο με φόντο την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις υποκλοπές, αλλά και τον ορισμό επικεφαλής στις ανεξάρτητες αρχές. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε σήμερα την πρότασή του για εξαστική επιτροπή για τις υποκλοπές, ενώ η κυβέρνηση μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου διεμήνυσε ότι δεν θα δεχτεί την προανακριτική για το Σπύλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Ραμπατζή. Μέσα σε αυτό το κλίμα επανήλθαν σήμερα δυναμικά τα σενάρια για προώρες εκλογές στο φθινόπωρο, ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται και η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας την Πέμπτη.
3: Σε συνθήκες πόλωσης μένεται η αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ και την επιλογή των επικεφαλής ανεξάρτητη των αρχών με τα δύο κόμματα να αλληλοκατηγορούνται για το ποιος αθέτησε τη συμφωνία για τον ορισμό προσώπων κοινής αποδοχής.
4: Συμφωνία, συζήτηση, συνεννόηση υπήρξε μεταξύ του κυρίου Χατζηδάκη, ναι, και του κυρίου Ανδρουλάκη. Αν κάποιος λοιπόν λέει ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο, ψεύδεται κάποιος.
5: Εγώ είναι ψεύτης ο κύριος Ανδρουλάκης.
6: Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι δεν έγινε.
4: Εγώ πιστεύω τον κύριο Χατζηδάκη.
7: Καμία συνεννόηση που αφορά συμφωνία δεν υπήρξε.
6: Τηλεφώνημα υπήρχε.
7: Ξεκάθαρο μάλιστα ότι δεν υπάρχει συμφωνία. Η Νέα Δημοκρατία λέει ψέματα.
3: Τη διαχείριση πάντως του θέματος των ανεξάρτητων αρχών από το ΠΑΣΟΚ επικρίνει και ο ΣΥΡΙΖΑ.
8: Πάει ο κύριος Δοδονής, βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, ναι, και αναζητά, εγώ λέω αυτά που γίνανε μπροστά στις κάμερες, δεν με ενδιαφέρει αν γίνανε τηλέφωνα, τι είπε, δεν είπε κτλ. Συνένεση σε πρόσωπο, ακόμα και αν το προτείνει ο ίδιος, με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι ένα σημαντικό πολιτικό λάθος.
9: Κανένας δεν είχε συνεννοηθεί με κανέναν. Το λήξαμε.
3: Πεδίο αντιπαράθεσης αποτελεί και η προαναγγελία νομοσχεδίου από τον Πρωθυπουργό για την προστασία δανειοληπτών καταναλωτικών δανείων μέχρι 100.000 ευρώ, το οποίο θα επιβάλλει ανώτατο ύψος πληρωμής μεταξύ 30 έως 50% πάνω από το δανειζόμενο κεφάλαιο. Ρύθμιση που η αντιπολίτευση την αποδίδει σε ευρωπαϊκή οδηγία και όχι σε πρωτοβουλία της κυβέρνησης.
10: Ευρωπαϊκές οδηγίες δίνουν μια κατεύθυνση. Βάζουν κάποιες ελάχιστες προϋποθέσεις για την νομοθέτηση. Το κείμενο της νομοθέτησης, η ουσία της νομοθέτησης και πολύ σημαντικές λεπτομέρειες και αυτής της νομοθέτησης είναι στη διακριτική ευχέρεια της κυβέρνησης. Καλύτερα η αντιπολίτευση να μιλήσει για την ουσία όσων κάνουμε.
11: Είναι ευρωπαϊκή υποχρέωση. Μην μας εμφανίζεστε σαν ο Χριστόφορος Κολόμβος που ανακάλυψε την Αμερική.
12: Είναι υποχρέωση.
13: Καθυστέρησε η κυβέρνηση να το κάνει, ενώ υπήρχε και ευρωπαϊκή οδηγία να συμβεί κάτι τέτοιο. Είναι προνομιούχος συνομιλητής της κυβέρνησης ο μικρός αριθμός των τραπεζιτών.
3: Η αντιπαράθεση εντείνεται και με το νέο αίτημα του ΠΑΣΟΚ για προσφυγή στις κάλπες.
4: Βιάζονται οι γαλοπούλες να έρθουν τα Χριστούγεννα.
6: Γιατί το λέτε?
4: Γιατί, επειδή το ζητάει δηλαδή η ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, ναι, να γίνουν εκλογές, πρέπει να κάνουμε εκλογές.
6: Τώρα φαίνεται όλα μυρίζουν εκλογές, κυρία Ζωρή. Όχι.
4: Όχι. Θέλουμε να τιμήσουμε την ψήφο του ελληνικού λαού μέχρι το τέλος αυτής της θητείας, μέχρι την άνοιξη του 27, να πούμε τα πεπραγμένα μας.
7: Σε συνεννόηση. Πρέπει να δούμε ποιος είναι η γαλοπούλα.
6: Ναι.
3: Το ΠΑΣΟΚ πάντως κατέθεσε το αίτημα

0: για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, ενώ την ίδια στιγμή ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν κοινό αίτημα για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής στη Βουλή για την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης την περίοδο 2020-2021 για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αίτημα που είχε καταθέσει και το ΠΑΣΟΚ.
1: Όλη την αξιολόγηση των δεδομένων των στοιχείων την κάνει η Βουλή εν προκειμένου από την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία, δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να μας οδηγούν στο να δεχθούμε ένα εκ των αιτημάτων είτε του ΠΑΣΟΚ είτε το κοινό αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Δεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία να οδηγούν σε προκατακτική εξέταση, άρα θα είναι αρνητική η απάντηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Δεν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα αυτά.
2: Κώστα Μπογδανίδης παραμένει μαζί μου στο στούντιο για την πολιτική επικαιρότητα. Κώστα.
3: Τι να πρωτοσχολιάσουμε όμως, έτσι. Λοιπόν, είδαμε ότι η κυβέρνηση απορρίπτει τα αιτήματα για Εξεταστική Επιτροπή. Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει, ζητά και για το ΝΟΠΕΚΕΠΕ, στους δύο τουλάχιστον, και για τις υποκλοπές. Ένα θέμα το οποίο όμως δεν θα μείνει και τόσο έξω. Νομίζω ότι θα το συζητάμε και το επόμενο διάστημα. Εξαρτάται το πότε θα γίνουν εκλογές. Διότι επανέρχονται τα σενάρια ότι ο Πρωθυπουργός μπορεί να σκέφτεται ή να έχει στο πίσω μέρος του μυαλού το Σεπτέμβριο, μετά τις εξαγγελίες που θα κάνει στην ΔΕΘ. Βέβαια, όπως λέγαμε και πριν μπούμε στο στούντιο, η 27η Σεπτεμβρίου μοιάζει να είναι, ας το πούμε, πολύ σύντομο το διάστημα μεταξύ των εξαγγελιών, διότι συνήθως πάει το πρώτο δεκαήμερο ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και μετά στις 27 Σεπτεμβρίου είναι το δύσκολο κομμάτι. Βέβαια, σου θυμίζω, γιατί εσύ το θυμάσαι, παρότι είσαι νεότατη, ότι και ο Κώστας Σιμίτης το Σεπτέμβριο του 1996 πήγε πάρα πολύ γρήγορα σε εκλογές. Έγινε με ένα εξπρές τρόπο, ας το πούμε. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι το παραθυράκι που θα βρει το Μέγαρο Μαξίμου για να δει εάν πραγματικά μπορεί να έχει τύχη σε μια ενδεχόμενη, όχι τόσο να πάρει την αυτοδυναμία, να την αγγίξει για να μπορεί να πιέσει με τις δεύτερες εκλογές. Τώρα, το ΠΑΣΟΚ επιμένει. Το έκανε και μέσα στο Σαββατοκύριακο, το κάνει ακόμη και τώρα, λέει, εκλογές τώρα. Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είχε την απώλεια, αν μπορεί κανένας να τη χαρακτηρίσει απώλεια, του Χάρη Καστανίδη, διότι στην πραγματικότητα ήταν με τα 2,5 πόδια εκτός ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Καστανίδης είπε, είναι δύο πράγματα που νομίζω ότι το ένα απαντάται εύκολα, διότι προσπαθούσα να θυμηθώ με ποιον πρόεδρο ή με ποια ηγεσία δεν είχε έρθει σε ρήξη, ενώ από τον Ανδρέα,
2: καλά,
3: από τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον Σιμίτη, μέχρι τον Γιώργο Παπανδρέου και με τη Φόφη και με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, με όλους. Τώρα τα έβαλε και με τον, όχι με τον τωρινό, αλλά απλώς είπε ότι αποχωρεί από το ΠΑΣΟΚ. Στην ουσία ήταν εκτός. Τώρα δεν θα μας απαντηθεί ποτέ το ερώτημα εάν τον πείραξε αυτό το ζήτημα των θητιών που έβαλε ο Νίκος Ανδρουλάκης και αν ήταν εκείνο που, ας πούμε, τον ενόχισε, που θεωρεί ότι είναι φωτογραφικό. Πάντως η πολιτική επικαιρότητα νομίζω ότι το καλοκαίρι θα είναι πιο καυτή από ό,τι περιμέναμε. Δεν θα έχουμε αυτή τη θερινή ραστόνη, το πιθανότερο. Άντε, μια μικρή ανάπαυλα τον Αύγουστο.
2: Έτσι, μια μικρή ανάπαυλα τον Αύγουστο. Κατά τα άλλα, ναι, φαίνεται ότι δεν θα πλήξουμε σε κάθε περίπτωση.
3: Ναι, σίγουρα είχαμε και το μανιφέστο Τσίπρα, είχαμε την εξαγγελία της κυρίας Καριστιανού.
2: Φαίνεται ότι επισπεύδουν και τα υποδημιουργία κόμματα.
3: Δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς, διότι είναι ξέρεις και λίγο αχαρτογράφητα τα νερά, επειδή είπαμε το Μαξίμου. Όταν θα βρει παράθυρο, θα προκηρύξει τις εκλογές. Μπορεί, λέμε, αύριο το πρωί να συμβεί κάτι. Το πιθανότερο είναι το φθινόπωρο. Εάν πάει το καινούριο χρόνο, τα πράγματα θα είναι εντελώς διαφορετικά.
2: Ισοστρέφεια στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί πάει και αυτή σε συνέδριο σε λίγες μέρες.
3: Την Πέμπτη έχουν κοινοβουλευτική ομάδα, αν θυμάμαι καλά. Στις 7, δεν είναι Πέμπτη. Ναι, λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι πάνε λίγο να εκτονώσουν την κατάσταση, γιατί βλέπω δύο κινήσεις, ότι ξέρεις και η επιστολή, το Μπέντε, που δεν ήταν έτσι ακριβώς. Όμως γκρίνιες θα ακουστούν. Έχω την εντύπωση ότι επειδή ο φόβος φυλάει τα έρμα και η εξουσία τώρα τους ενώνει, θα κατεβάσουν πιο πολύ τους τόνους από ό,τι τουλάχιστον θέλουν έξω να λένε.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι. Ένα βήμα πριν τις υπογραφές βρίσκεται η πολύ συζητημένη σύμβαση για την είσοδο ιδιώτης στην καθαριότητα του Ηρακλείου. Με τον ανάδοχο πάντως να αντιμετωπίζει δυσκολίες στην έβρεση προσωπικού και να ετοιμάζεται, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του κρατ24.gr, να συνεργαστεί με τοπικούς εργολάβους. Και μπορεί αυτό να είναι νόμιμο, Κώστα Κεφαλογιάννη, ωστόσο δημιουργεί και ερωτηματικά. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
4: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Ναι, ταξινόμιμο είναι, είναι στο πλαίσιο της συμφωνίας, έτσι. Δεν υπάρχει θέμα σε αυτό. Και δεν είναι και τόσο ασύνηθες. Ένας εργολάβος παίρνει μια μεγάλη δουλειά. Εμπροκειμένου, μιλάμε για 7,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για 2 χρόνια εγγύη.

0: δηλαδή κοντά στα 15 εκατομμύρια, με προαίρεση για άλλα 2 χρόνια, μπορεί να φτάσει δηλαδή ένα ποσό πάνω από τα 30 εκατομμύρια αυτή η σύμβαση. Σε τόσο μεγάλες δουλειές, οι υπεργολαβίες δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Απλώς εδώ δημιουργούνται ορισμένα εύλογα ερωτήματα. Να πούμε πρώτα απ' όλα την ιστορία με πολύ λίγα λόγια. Η σύμβαση έχει εγκριθεί και από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Απομένει να προσκομίσει ο ιδιώτης κάποια δικαιολογητικά στον Δήμο Ηρακλείου για να πέσουν και οι υπογραφές και θεωρητικά να ξεκινήσει να επιχειρεί. Δεν πρόκειται να συμβεί αυτό αμέσως μετά τις υπογραφές, ακριβώς επειδή, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, έχει προβλήματα στελέχωσης. Μιλάμε για τον ιδιώτη που παίρνει μέρος της αποκομιδής. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Αναλαμβάνει την αποκομιδή συνολικά στο κέντρο και στα ενετικά τείχη και στην παραλιακή όλων, σύμμικτων ανακυκλώσιμων και ογκωδών, και την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων και των ογκωδών εκτός κέντρου. Αυτή είναι η συμφωνία. Δεν βρίσκει προσωπικό. Δεν βρίσκει προσωπικό γιατί το γραφείο στο οποίο είχε επενδυθεί έκλεισε. Ήταν αυτό το γραφείο που κατηγορείται για κύκλωμα εμπορίας και έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στελέχωσης. Ως εκ τούτου, πάει σε μια λύση, τουλάχιστον στο ξεκίνημα της σύμβασης, με υπεργολαβίες. Σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, έχει ήδη κλείσει μια υπεργολαβία με τοπικό εργολάβο, ο οποίος έχει και εμπειρία στο αντικείμενο και θα αναλάβει την ανακύκλωση και τα ογκώδη. Θα πάρει δηλαδή αυτό το κομμάτι της συμφωνίας. Ο υπεργολάβος, γίνονται συζητήσεις για υπεργολαβία και όσον αφορά τον οδοκαθαρισμό. Αυτό όμως ακόμη δεν έχει κλειδώσει. Η πρώτη υπεργολαβία αυτή είναι το ότι έχει κλειδώσει. Και το εύλογο ερώτημα που έθεσες και εσύ από την αρχή και θα θέσω και εγώ τώρα, που προκύπτει, είναι. Ναι, είναι νόμιμο, δεν υπάρχει αμφιβολία. Όμως, για να έχει. Πόσο είναι το εργολαβικό όφελος που έχει ο εργολάβος, που να έχει τη δυνατότητα να δίνει υπεργολαβίες, γιατί προφανώς και οι υπεργολάβοι θα έχουν όφελος.
1: Προφανώς.
0: Και αυτοί δεν το κάνουν για να βοηθήσουν την πόλη. Για να μπορεί να έχει το περιθώριο να δίνει λοιπόν σε τουλάχιστον ένα τοπικό εργολάβο μέρος της δουλειάς και να συνεχίσει να έχει κέρδος και αυτός και ο τοπικός εργολάβος. Εδώ τώρα είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν θα πάρουμε απάντηση. Το θέτουμε εμείς μεταξύ μας. Μπορούμε πάντως να φανταστούμε ότι δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητο. Σε κάθε περίπτωση, θεωρώ με τα σημερινά δεδομένα δύσκολο να ξεκινήσει να επιχειρεί ακόμα και αρχές Ιουνίου. Νομίζω θα πάμε περί τα μέσα Ιουνίου και θα χρειαστεί σίγουρα και ένα χρονικό διάστημα για να βρει τον βηματισμό του. Ξαναλέω, είναι πιθανό να έχουμε και δεύτερη υπεργολαβία. Θα το δούμε αυτό τις επόμενες μέρες.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα Κεφαλογιάννη. Στο στόχαστρο Βανδάλων βρέθηκε για δεύτερη φορά η τουαλέτα για άτομα με αναπηρία που έχει τοποθετηθεί στο πάρκο Θεοτοκόπουλου, στο κέντρο της πόλης. Άγνωστοι προκάλεσαν υλικές ζημιές, με την τεχνική υπηρεσία να προχωρά ήδη στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάστασή τους, ωστόσο ώστε ο χώρος, με συγχωρείτε, να επανέλθει άμεσα σε πλήρη λειτουργία.
2: Τα αρνητικά σχόλια των πολιτών προκάλεσαν οι βανδαλισμοί στη δημόσια τουαλέτα ατόμων με αναπηρία στο πάρκο Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Η κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα κατέγραψε επίσης σημάδια από σπρέι αλλά και βανδαλισμούς που καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στο εξωτερικό τμήμα της δημόσιας τουαλέτας.
3: Δεν ξέρω, είναι κρίμα, απλά κρίμα.
4: Τι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι όταν υπάρχει μια τέτοια υποδομή, ας πούμε, να προσέχουν, τι πρέπει να κάνουν?
3: Έτσι όπως το βλέπω, είναι ένα ωραίο έργο. Είναι ωραίο να μπορείς να πας στο τουαλέτα φυσικά. Νομίζω φυσικά και θα πρέπει να το σέβονται.
5: Εγώ το 21 μέχρι το 23 ήμουν φύλακα στο πάρκο Γεωργιάδη, μέσω Δήμου. Ο κύριος που μπήκε τώρα μας έδιωξε. Ήμουνα 2,5 χρόνια με ασφαλιστικά. Λοιπόν, αν δεν υπάρχει φύλαξη, αυτό θα γίνεται.
6: Από την ΔΕΠΑΝΑΛ, με ανάθεση από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου, την Μεγάλη Εβδομάδα. Τέθηκαν μετά από λίγες μέρες, τέθηκαν σε λειτουργία. Ήταν πραγματικά μια ανάγκη για την περιοχή και το κέντρο της πόλης που οι τουαλέτες οι παλιές δεν λειτουργούσαν. Ήταν σε τέτοιο σημείο που δεν μπορούσαν να επιδιορθωθούν, δεν υπήρχε δυνατότητα να προσεγγίσουν αμαία. Έτσι λοιπόν οι τουαλέτες αυτές τοποθέτηκαν με δυνατότητα να προσεγγίσουν και αμαία και όποιος άλλος συμπολίτης ήθελε να εξυπηρετηθεί. Ελπίζαμε όλοι ότι θα γίνει σεβαστό αυτό από τους δημότες. Δυστυχώς κάποιοι, θα έλεγα, συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν έχουν και τόσο... δεν αισθάνονται τόσο οικεία με τόσο συναδελφικότητα όσο οι άλλοι.

0: Και επανειλημμένα, δεν είναι η μόνη φορά τώρα, είχε γίνει και παλιότερα, είχαν γράψει συνθήματα. Μόλις τοποθετήθηκαν, γράψαν συνθήματα απ' έξω. Τα οποία τα καλύψαμε εμείς, τα επιδιορθώσαμε, αλλά αυτή τη φορά έγινε καταστροφή στο ιστορικό της τουαλέτες.
1: Η Δημοτική Αρχή καταδικάζει απερίφραστα το νέο περιστατικό βανδαλισμού με τη ΔΕΠΑΝΑΛ να υπογραμμίζει πως τέτοιες ενέργειες δεν πλήττουν μόνο τη δημόσια περιουσία, αλλά κυρίως την αξιοπρέπεια και την καθημερινότητα των συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη από προσβάσιμες υποδομές.
0: Γράψει θύματα αρχικά μόλις τοποθέθηκε ο κίσκος πάνω στο τοίχο, μετά που βάλαμε την επένδυση, το καλύψαμε με μια επένδυση η οποία ήταν μέσα στις προδιαγραφές του κίσκου. Πάνω στην επένδυση ξαναγράψανε πάλι συνθήματα. Τα επιδιορθώσαμε ξανά και τώρα όχι μόνο καταστρέψαν την τουαλέτα των ΑΜΕΑ, αλλά βάψανε και με μαύρη μπογιά τα φώτα για να μην βλέπουν να είναι και σκοτεινά κιόλας. Θα πρέπει να πάρουμε μέτρα, να βρούμε κάποιο τρόπο να μην επαναληφθούν τέτοιου είδους περιστατικά.
1: Σύμφωνα με τη ΔΕΠΑΝΑΛ, η τεχνική υπηρεσία έχει ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση των ζημιών, ώστε ο χώρος να επανέλθει άμεσα σε πλήρη λειτουργία.
2: Επιστρέφω στον Κώστα Κεφαλογιάννη. Πιάνομαι από την κατακλείδα του κυρίου Βαρβεράκη, που είπε ότι πρέπει να βρούμε μέτρα για να μην έχουμε τέτοιου είδους περιστατικά. Και αναρωτιέμαι τι μέτρα μπορεί να είναι αυτά. Γιατί ολοένα και πυκνώνουν. Όχι ότι σταμάτησαν ποτέ οι βανδαλισμοί στην πόλη του Ηρακλείου, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Αλλά έχω την αίσθηση ότι έχουν πυκνώσει κιόλας τελευταία. Τι λες?
3: Μα πρόσεξε, Μεσόδια, δυστυχώς αυτό το έργο το οποίο ήταν πραγματικά και χρήσιμο και απαραίτητο, η τοποθέτηση των ΒΣΕ στο πάρκο Θεοτοκόπουλου, με το που είδαμε τους οικίσκους, σου λέω ειλικρινά, 10 άνθρωποι και στο γραφείο και απ' έξω, σκεφτήκαμε το ίδιο πράγμα. Μέχρι πότε θα αντέξουν χωρίς να αναλύσουν. Και νομίζω ότι το ίδιο θα σκεφτούν όχι 99%, 100% οι Ηρακλειώτες που θα δουν την εικόνα, σε οτιδήποτε καινούριο, σε οτιδήποτε σχετικά ευπρεπές. Το πρώτο πράγμα που θα σκεφτούν όλοι είναι πότε θα αναλυστούν. Είναι μια πραγματικά θλιβερή κατάσταση και δεν μπορώ να φανταστώ τι λύση είναι αυτό. Θέλουμε να μετατραπεί το Ηράκλειο σε μια, ας πούμε, οργουελική πόλη όπου θα έχει παντού κάμερες και φύλακες. Και δεν ξέρω τι. Δεν μπορώ όμως να βρω και άλλη λύση. Δηλαδή, αυτό. Νομίζω ότι στους κοινόχρηστους χώρους θα πρέπει δυστυχώς να συμφωνήσουμε ότι πρέπει να μπουν κάμερες. Mm-hmm. Κάμερες καταγραφής. Δεν γίνεται τίποτα άλλο. Δεν αντέχει, δεν κρατάει τίποτα σε αυτή την πόλη. Mm-hmm. Είναι φοβερό πώς βλέπουν μια τουαλέτα αμαία. Μια τουαλέτα για αμαία.
2: Ακριβώς.
3: Η τάση ορισμένων είναι να την καταστρέψουν και να την βανδαλίσουν. Λέγαμε και για τα αναψυκτήρια πάνω στα τείχη την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν υπάρχει τίποτα καινούριο και ευπρεπές που να μπει στην πόλη και να μην κινδυνεύει με βανδαλισμό μέσα στα επόμενα 24 ώρα από την τοποθέτησή του. Και σκέψου τώρα πόσο χρόνος χάνεται, δηλαδή σε μια πόλη με τόσα προβλήματα, mm-hmm. τα συνεργεία της τεχνικής υπηρεσίας θα αφιερώσουν και αυτή την εβδομάδα. Πολύ φοβάμαι και την επόμενη. Πολύ φοβάμαι και τη μεθεπόμενη. Πόσες εργατόρες για να φτιάχνουν και να ξαναφτιάχνουν έτσι μια τουαλέτα που κάποια καλόπεδα βρίσκουν διασκεδαστικό να την χαλάνε.
2: Ένα μέτρο θα μπορούσε να είναι, το λέω αυτό, εάν και εφόσον έτσι συμφωνήσουμε στα στοιχειώδη, δηλαδή ότι σε τέτοια σημεία που έχουμε συχνά βανδαλισμούς, θα έπρεπε να έχουμε κάμερες, ξεπερνώντας φυσικά το θέμα, εννοώ προφανώς με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Υπάρχουν νόμοι γι' αυτό, δεν θα χρειάζεται να ανακαλύψουμε τον τροχό, το κάνουνε, έτσι, το συμβαίνει αυτό και στο εξωτερικό. Πήγαινα να πω ότι θα μπορούσε ο λογαριασμός, Κώστα, να στέλνεται σε αυτούς που επιδίδονται στους βανδαλισμούς. Είναι και αυτό ένα μέτρο.
3: Έτσι πρέπει. Δηλαδή, πραγματικά, ξαναλέω, ένα δήμος με τόσα σοβαρά προβλήματα, το κόστος σε χρήμα και χρόνο για την αποκατάσταση των βανδαλισμών, δεν το αντέχει, δεν μπορεί να το σηκώσει. Ακριβώς. Εγώ θα πω και κάτι άλλο συνολικό, επειδή το πάρκο Θεοτοκόπουλου είναι στο κέντρο της πόλης. Το κέντρο της πόλης πάσχει από σοβαρό το πρόβλημα αστυνόμευσης. Mm-hmm. Δεν υπάρχει ΕΛΑΣ. Δεν θέλει η Ελλάδα να ανοίξει αστυνομικό τμήμα στο κέντρο για διάφορους λόγους, mm-hmm. ενώ έχουν γίνει τέτοιες συζητήσεις στο παρελθόν. Δεν τη βλέπουμε σχεδόν ποτέ παρά μονάχα αν συμβεί κάτι και κληθεί. Έτσι. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, είναι απούσα και οι βανδαλισμοί είναι ένα κομμάτι αυτού του προβλήματος. Τα συνεχή επεισόδια που επίσης συμβαίνουν στο κέντρο και οι περισσότεροι που κυκλοφορούμε ή βγαίνουμε καμιά βόλτα έχουμε γίνει μάρτυρες σε τέτοια περιστατικά, είναι ένα άλλο πρόβλημα και όλο μαζί μπαίνει, δεν είναι η μόνη λύση, αλλά και αυτό εντείνει το πρόβλημα, ότι υπάρχει φοβερή έλλειψη αστυνόμευσης στο κέντρο του Ηρακλείου.
2: Και δεν έχεις καθόλου άδικο, σε ευχαριστώ και πάλι. Τα 12,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού έχει ξεπεράσει το φράγμα από Σελένη, δίνοντας ανάσα εν όψη των αυξημένων αναγκών του καλοκαιριού στις τρεις δειά που τροφοδοτούνται από αυτό, αλλά και τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης. Ωστόσο, όλοι συνομολογούν ότι η ιδιαίτερως ενθαρρυντική εικόνα του ταμιευτήρα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να φέρει εφησυχασμό σε αιρετούς, φορείς και πολίτες, καθώς δεν είναι καθόλου απίθανο ότι θα επαναληφθεί μια περίοδος παρατεταμένης ανομβρίας.
1: Για 3 χρόνια ηρεμίας, χωρίς όμως να υπάρξει εφησυχασμός, έκανε λόγο ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης για την εικόνα που παρουσιάζει τους τελευταίους μήνες το φράγμα από Σελέμη. Με την κατάσταση να σώζεται κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή και λίγο χρονικό διάστημα πριν από το καλοκαίρι, όπου τα σενάρια ήταν δυσίωνα για την επάρκεια νερού.
4: Θα έλεγα το χαρακτηριστικό από αυτό που σε αυτές τις περιπτώσεις λέγεται ο απομηχανής Θεός. Την τελευταία στιγμή σώσαμε την παρτίδα. Ενώ μέχρι και το Μάρτιο είχαμε έντονη ανησυχία και προβληματισμό πώς θα μπορέσουμε να καλύψουμε τις υψημένες ανάγκες όταν η χωρητικότητα και όταν η διαθεσιμότητα από το φράγμα ήταν ελάχιστη, σχεδόν μηδενική, υπήρχε μέσα 1.800.000 κυβικά, θα μπορούσαμε να αντλήσουμε μόνο μερικές εκατοντάδες χιλιάδες κυβικά. Ήρθε ο Μάρτιος από τις 19 μέχρι τις 26 και τώρα στα τέλη του Απρίλη για να σώσει την παρτίδα.
1: Οι εικόνες που παρουσιάζει το φράγμα από Σελέμη τις τελευταίες ημέρες είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές. Μάλιστα, είναι ενδεικτικό πως η στάθμη του νερού έχει αυξηθεί τόσο που πλέον έχει βυθιστεί το σφεντήλι.
4: Και θεωρώ ότι με ένα σωστό σχεδιασμό θα μπορέσουμε πραγματικά ο ταμιευτήρας να είναι συνεχώς γεμάτος και να μην υπάρξει ξανά πρόβλημα στα νέα δεδομένα. Γιατί και το νέο αεροδρόμιο, το οποίο ξεκινά το 2028, εσχεδιαστεί να ιδρεύεται ή να καλύπτει τις ανάγκες του από εκεί. Και επειδή συνεχώς θα φέρει πολύ μεγάλο κόσμο εδώ το αεροδρόμιο του καινούριο, αυτές οι ανάγκες με τις ξενοδοχικές μονάδες πρέπει να είναι διασφαλισμένες. Άρα χρειάζεται σωστή και βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων.
1: Το θέμα της ενιαίας διαχείρισης του νερού στην Κρήτη έδεσαν οι δήμαρχοι και στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την επίσκεψή του στο Ηράκλειο στις 20 Απριλίου.
4: Ενώπιον του Πρωθυπουργού θέσαμε το θέμα της ενιαίας διαχείρισης. Ο κύριος Πρωθυπουργός έδωσε τη διαβεβαίωση, την υπόσχεση και την εντολή να προχωρήσει ο σχεδιασμός, ούτως ώστε η ΔΕΙΑ, οι τρεις, Ηρακλείου, Χερσονήσου, Αγίου Νικολάου, να έχουν ρόλο για το έργο, να μπορούν να επιλαμβάνουν τη λειτουργικότητα, την καθημερινή του λειτουργία.
2: Την προσοχή των πολιτών εφιστούν για ακόμα μια φορά οι αστυνομικές αρχές όσον αφορά τις τηλεφωνικές απάτες, με επιτίδιους να καταφέρουν πολλές φορές να εξαπατήσουν υπό συναισθηματική πίεση ηλικιωμένους και όχι μόνο. Εν τω μεταξύ, προφυλακιστές εκρήθηκαν 2 εκ των 4 συλληφθέντων που κατηγορούνται για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση που διάπρατε τηλεφωνικές απάτες, υποκρινόμενοι τους ελεγκτές του ΔΔΕ και τους λογιστές.
1: Με πανομοιότυπο τρόπο, χωρίς ίχνος δισταγμού, άγνωστοι δράστες συνεχίζουν να εξαπατούν ανυποψίαστους ηλικιωμένους στην Κρήτη, αποσπώντας τους τις αποταμιεύσεις τους. Με αφορμή και το πρόσφατο περιστατικό στα Χανιά, όπου σπήρα, στην οποία συμμετείχαν άτομα τα οποία παρίσταναν φοροτεχνικούς και στελέχη του ΔΔΕ, προχωρούσαν σε τηλεφωνικές απάτες με λίγα χιλιάδων ευρώ, αλλά και πολύτιμων αντικειμένων. Οι ειδικοί επισημαίνουν σε κάθε τόνο πως πολίτες και ειδικά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
5: Όλες έχουν κοινό χαρακτηριστικό ότι προηγείται ένα στάδιο που λέγεται phishing, καλύευση δεδομένων, που θέλουν δηλαδή με διάφορους τρόπους και τεχνικές να αποσπάσουν τα στοιχεία μας, είτε στέλνοντας για παράδειγμα ένα email, ένα μήνυμα παραπλανητικό, υποδιόμενοι κάποιον οργανισμό, που αν πατήσουμε το link, το σύνδεσμο, μας παραπέμπει, μας ανακατευθύνει σε μια αληθοφανή σελίδα. Πολλές φορές χρησιμοποιούν και την ίδια την τεχνητή νοημοσύνη για να βελτιώσουν τη μέθοδό τους και να γίνονται πιο πιστευτοί και να μας υφαρπάξουν σε πρώτο στάδιο τα στοιχεία, ευαίσθητα στοιχεία, είτε αφορά στοιχεία της κάρτας μας, είτε αφορά κωδικούς πρόσβασης, που δυστυχώς συνάνθρωποι μας πέφτουν θύματα σε αυτές τις περιπτώσεις, παρόλο που μας το τονίζουν όλες οι αρχές ανεξαιρέτως, είτε αφορά την ΑΔΕ, είτε αφορά τον ΕΦΚΑ, είτε αφορά άλλους οργανισμούς, ότι τέτοια στοιχεία και οι ίδιες οι τράπεζες, ας πούμε, με τις οποίες συνεργαζόμαστε, μας το υπενθυμίζουν ότι ποτέ δεν θα μας ζητήσουν στοιχεία με αυτόν τον τρόπο. Έτσι. Άρα θέλει μεγάλη προσοχή, ιδιαίτερη προσοχή στα μηνύματα που εμφανίζουν.

0: φαίνονται ότι εκπροσωπούν κάτι, εκεί σε αυτή την περίπτωση δεν δίνουμε. Είναι πολύ σημαντικό να διαβάσουμε προσοχή. Ένα άλλο που χαρακτηρίζει τις περιπτώσεις αυτές απάτες, συμπεριλαμβανομένες και τις τηλεφωνικές απάτες, είναι το επίγον του χαρακτήρα που παρουσιάζουν. Δηλαδή ότι βιάζονται, ότι κάτι συμβαίνει σημαντικό και πρέπει να τελειώσει.
1: Οι ηλικιωμένοι αποδεικνύεται ότι εξακολουθούν να εμπιστεύονται αγνώστους που τους προσεγγίζουν, χάνοντας τις οικονομίες τους.
0: Σε κάθε περίπτωση, τα περιστατικά, όποια περιστατικά γίνονται, είτε τηλεφωνικές απάτες, είτε διαδικτυακές απάτες με μηνύματα SMS, σύντομα γραπτά μηνύματα, είτε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να τα αναφέρουμε, να τα καταγγέλουμε. Mm-hmm. Για το λόγο αυτό, υπάρχει και ειδική πλατφόρμα στο gov.gr. που μπορούμε άμεσα από οποιοδήποτε σημείο είμαστε, οποιαδήποτε ώρα του 24ωρου να το αναφέρουμε, να συνεργαζόμαστε με τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες πολλές φορές φτάνουν σε σημαντικά θεαματικά αποτελέσματα εξιχνίασης υποθέσεων, και αυτές όλες οι υποθέσεις που εξιχνιάζονται οφείλονται στην πρώτη, θα έλεγα, ενέργεια που είναι η ενημέρωση των αρχών από εμάς τους πολίτες. Άρα πρέπει να συνεργαζόμαστε.
1: Οι ειδικοί ταυτόχρονα παρουσιάζουν τα βήματα που ακολουθούν οι επιτίδοι για να πείσουν τα θύματά τους, αλλά και τι πρέπει να κάνουν και σε ποιες υπηρεσίες πρέπει να απευθύνονται όσοι νιώθουν ότι απειλούνται.
2: Αίσθητη είναι η δυσαρέσκεια των επαναλαμβανόμενων επισκεπτών στην Κρήτη αναφορικά με τη χαμηλή ποιότητα και ανθεκτικότητα των υποδομών, όπως αποτυπώνεται μέσα από τα ευρήματα της πρόσφατης έρευνας του ΜΑΙΧ σχετικά με την τουριστική σεζόν του 2025. Και μπορεί η ευρύτερη τουριστική εμπειρία των επισκεπτών να αξιολογείται συνολικά σε θετικό επίπεδο. Ωστόσο, η έρευνα επισημαίνει την ανάγκη επανεκτίμησης της τουριστικής ταυτότητας.
3: Αισθητή είναι η δυσαρέσκεια των επαναλαμβανόμενων επισκεπτών αναφορικά με τη χαμηλή ποιότητα και ανθεκτικότητα των υποδομών της Δυτικής Κρήτης, όπως αποτυπώνεται μέσα από τα ευρήματα έρευνας του ΜΑΙΧ. Το οδικό δίκτυο, το κυκλοφοριακό αλλά και οι θέσεις στάθμευσης αποτελούν κάποιους από τους βασικούς λόγους δυσαρέσκειας των τουριστών.
4: Θα ήθελα να πω ότι τα κύρια δικά που είδαμε στην έρευνα αυτή είναι ουσιαστικά το οδικό δίκτυο, το κυκλοφοριακό, οι ελλείψεις σε θέσεις στάθμευσης, τα μικρά πεζοδρόμια, η προσβασιμότητα. Τονίζουν ότι υπάρχει ένα τρομακτικό πρόβλημα, πρακτικό, όσον αφορά την προσβασιμότητα για άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα με κινητικά προβλήματα, παιδιά, οικογένειες που έχουν παιδιά σε καρότσια μέσα.
3: Μπορεί η ευρύτερη τουριστική εμπειρία των επισκεπτών να αξιολογείται συνολικά σε θετικό επίπεδο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του τοπικού τουρισμού. Ωστόσο, η έρευνα αναδεικνύει και ορισμένες αδυναμίες, οι οποίες σχετίζονται κυρίως με τη λειτουργική διάσταση του προορισμού.
4: Κύριε, και ουσιαστικά πάντα αναφέρουν θέματα καθαριότητας, αλόγηση χρήση πλαστικού και ειδικότερα στο νερό. Αδιαρωτούνται πώς γίνεται τόση κακή χρήση και αλόγηση χρήση και πετάνε τα μπουκάλια κλπ. Και ουσιαστικά αφήνουμε ένα έντονο αποτύπωμα του άνθρακα και ουσιαστικά θέμα καθαριότητας.
3: Πάντως εκτιμάται η βελτίωση σε μέσα μαζικής μεταφοράς, εστίαση αλλά και η προσπάθεια των φορέων για καλυτέρευση των υποδομών και των παροχών.
4: Υπάρχει μια βελτίωση, πρέπει να το παραδεχτούμε. Υπάρχει μια βελτίωση και η έρευνα γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχει διαβούλευση με τους φορείς. Οι φορείς έχουν αγκαλιάσει την έρευνα αυτή. Δηλαδή βλέπουμε τρομακτική βελτίωση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα ταξί, στην παροχή υπηρεσιών, σε τομείς εστίασης. Βλέπουμε μια φοβερή πρόοδο.
3: Αυτό που τόνισε ο Γιώργος Μπαουράκης, διευθυντής του ΜΑΙΧ, είναι πως οι επαναλαμβανόμενοι τουρίστες είναι πιο ανεκτικοί.
4: Αλλά ουσιαστικά μπορούμε να κατατάξουμε τους επισκέπτες σε δύο κατηγορίες. Αυτοί οι οποίοι έρχονται και ξανάρχονται, που είναι ένα μεγάλο ποσοστό στην Κρήτη εδώ, αγγίζει περίπου το 50%, είναι δηλαδή επισκέπτες που έρχονται και μία και δύο και τρεις φορές το χρόνο για πολλά χρόνια, και είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται περιστασιακά. Οι μένα αυτοί που έρχονται και ξανάρχονται είναι πιο ανεκτικοί και ουσιαστικά δείχνουν υπομονή και στα συνεχή έργα που λαμβάνουν χώρα μέσα στην πόλη. Και ειδικότερα όσον αφορά τα Χανιά, με τη δημοτική αγορά που ξέρετε έχει γίνει ένα μείζον θέμα, καθυστέρηση κλπ. Αυτοί οι επαναλαμβανόμενοι τουρίστες είναι πιο ανεκτικοί και δείχνουν ανοχή στο θέμα αυτό και περιμένουν κάτι καλό να δουν εκεί πέρα, ένα κόμβο τουριστικών αγροτικών προϊόντων της Κρήτης.
2: Την διεύρυνση του ρόλου του Μιχάλη Τσικνάκη ανακοίνωσε σήμερα το JD Group σε συνέχεια της ανάληψης το περασμένο καλοκαίρι της θέσης του CEO Sporting Goods σε Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα και Κύπρο. Από την 1η Απριλίου, ο Μιχάλης Τσικνάκης έχει πλέον επίσημα στο χαρτοφυλάκιο ευθύνης του και την JD Outdoor στο Ηνωμένο Βασίλειο, το μεγαλύτερο outdoor retailer της χώρας. Η JD Outdoor διαθέτει περισσότερα από 200 καταστήματα και συνεργάζεται με πάνω από 600 κορυφαία brands, καλύπτοντας περισσότερες από 20 outdoor δραστηριότητες. Με την νέα αυτή προσθήκη, ο ρόλος του CEO Sporting Goods αποκτά ακόμη πιο διευρυμένο και στρατηγικό χαρακτήρα, ενισχύοντας τη συνοχή και τη σύγκληση των αθλητικών μπραντς του JD Group σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τις ελλείψεις ιατρών νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία της Κρήτης αναδεικνύει για ακόμη μία φορά ο Σύλλογος Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, με τον πρόεδρό του να κάνει λόγο για οριακή κατάσταση. Τα ήδη ΔΕΗ υποστελεχωμένα νοσοκομεία του νησιού απειλούνται με μεγαλύτερες ελλείψεις σε προσωπικό, αφού το τελευταίο διάστημα υπάρχει μεγάλο κύμα παραιτήσεων εργαζομένων όλων των ειδικοτήτων, ιδιαίτερα όμως νοσηλευτικού προσωπικού.
1: Πάνω από 6.000 είναι οι κενές οργανικές θέσεις γιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και αφορούν το έτος 2025. Με βάση τα στοιχεία επίσης, τα κενά από τα νοσοκομεία της Κρήτης ξεπερνούν τους 200 γιατρούς όλων των ειδικοτήτων. Περίπου 50 στα Χανιά, 23 στο Ρέθυμνο, 39 στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο, 48 στο Παγνή, 15 στην Ιερά Πέτρα, 14 στη Σιτία και 20 στον Άγιο Νικόλαο. Εργαζόμενοι σε Παγνή και Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου πάντως κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και ζητούν εδώ και τώρα να καλυφθούν τα κενά.
5: Η έλλειψη προσωπικού καθημερινά μεγαλώνει. Ήδη αυτή τη στιγμή οι κενές θέσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με βάση τους οργανισμούς τους παλιούς του 12 είναι 700 θέσεις μόνιμου προσωπικού απουσιάζει, όταν το νοσοκομείο έχει αναπτυχθεί από το 12 πάρα πολύ. Αυτό έχει ιδιαίτερη αντανάκλαση και στα νοσηλευτικά τμήματα με την έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού που είναι 300 άτομα περίπου λείπουν από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και ταυτόχρονα βεβαίως αυτή τη στιγμή σοβαρό πρόβλημα αντιμετωπίζουν όλες οι υπηρεσίες, ιδιαίτερα και στην καθαριότητα που από τους 120 συμβασιούχους εργαζόμενους που υπάρχουν έχουν απομείνει 70.
6: Έχουμε μεγάλο πρόβλημα σε όλες τις υπηρεσίες και ελλείψεις γιατρών. Τις μισές μέρες του μήνα δεν εφημερεύει αναισθησιολόγος και ακόμα περισσότερες δεν εφημερεύει ακτινολόγος. Και αυτό είναι ο λόγος που τα περιστατικά διακομίζονται από το ένα νοσοκομείο στο άλλο και στο τέλος καταλήγουν στο νοσοκομείο του Ηρακλείου. Μεγάλο πρόβλημα έχουμε και στη διοικητική υπηρεσία και στη νοσηλευτική. Ενδεικτικά από 20 τραυματιοφορίες που είχαμε πριν 2 χρόνια, τώρα πλέον έχουμε μόνο 15, έχουν μειωθεί κατά το 1/4.
1: Την ίδια ώρα, ο αριθμός των ασθενών που περιμένουν να χειρουργηθούν ξεπερνά τις 8.000.
5: Παρόλες τις θριαμβολογίες του Υπουργείου ότι έχει μειωθεί η λίστα αναμονής στα χειρουργεία, παραμένουν πάρα πολύ ψηλά και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και σε όλη την Κρήτη. Συγκεκριμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου είναι πάνω από 3.500 κόσμος περιμένει να χειρουργηθεί και γύρω στις 9.000 είναι για όλη την Κρήτη τα χειρουργεία που αναμένουν σήμερα να πάρουν τη σειρά τους.
1: Να σημειωθεί ότι στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, που καλύπτει περιστατικά από όλη την Κρήτη και τον Νότιο Αιγαίο, όπως τονίζουν εργαζόμενοι, οι κλινικές βρίσκονται στο κόκκινο.
2: Στο ραντάρ του φοροελεγκτικού μηχανισμού βρίσκονται επαγγελματίες και επιχειρήσεις με μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ. Το 2025 στα ηλεκτρονικά δίκτυα της ΑΔΕ πιάστηκαν 1.377 επιχειρήσεις να έχουν υποβάλει μηδενικές δηλώσεις, ενώ όπως διαπιστώθηκε είχαν οικονομική δραστηριότητα και συναλλαγές.
7: Στο στόχαστρο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπαίνουν και φέτος επαγγελματίες και επιχειρήσεις που υποβάλλουν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ εμφανίζουν κανονική οικονομική δραστηριότητα. Με βασικό εργαλείο την πλατφόρμα MyData, η φορολογική διοίκηση προχωρά σε εκτεταμένες και αυτοματοποιημένες διασταυρώσεις, εντοπίζοντας σε πραγματικό χρόνο αποκλίσεις μεταξύ δηλώσεων και πραγματικών συναλλαγών.
8: Οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ ήταν μια μάστιγα.
7: Για δείχνουν ότι οι έλεγχοι έχουν ήδη αποδώσει, καθώς εκατοντάδες επιχειρήσεις εντοπίστηκαν να δηλώνουν μηδενικό ΦΠΑ, ενώ είχαν έσοδα με σημαντικό ποσοστό να προχωρά σε τροποποιητικές δηλώσεις και αποκάλυψη φορολογητή ασύλης εκατομμυρίων ευρώ.
8: Το ΦΠΑ πλέον ως δήλωση είναι μια δήλωση που αυτό που λέμε κλειδωμένη εντός εισαγωγικών, δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει παρέμβαση ούτως ώστε να αλλάξουν τα νούμερα, παρά μόνο κατά 30% προς τα πάνω τα έσοδα, mm-hmm. γιατί τυχόν έσοδα που για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν δηλωθεί, ενώ μπορούν να δηλωθούν 30% λιγότερα έσοδα.

0: πραγματικότητα, δηλαδή, η παρέμβαση σε κάθε περίπτωση θα είναι εις βάρος και όχι υπέρ της κάθε επιχείρηση, όποια παρέμβαση γίνει στην τέλος του ΦΠΑ.
1: Καθοριστικό ρόλο παίζουν τα νέα ψηφιακά εργαλεία, όπως το ψηφιακό δελτίο αποστολής και το ψηφιακό πελατολόγιο, που σε συνδυασμό με τεχνητή νοημοσύνη δίνουν στις αρχές πλήρη εικόνα της δραστηριότητας των επιχειρήσεων.
0: Περίπτωση που κάποια επιχείρηση εντοπιστεί να έχει δηλώσει μειωμένα έσοδα ή υπάρχει αποκλειβή σε φορολογικά ύλη, επί του ποσού του φόρου που θα προκύψει πάνω από την είτε από το φύλο ελέγχου είτε από τη δήλωση συμμόρφωσης που θα αναγκαστεί να κάνει, προκύπτει ένα πρόστιμο 50% του αρχικού ποσού, ενώ δεν είναι αμοιβητέα αξία και οι προσαυξήσεις που λαμβάνει ανάλογα το έτος που πραγματοποιήθηκαν συγκεκριμένες παραβάσεις. Πέραν όμως αυτών των προστήμων υπάρχουν και τα πρόστιμα του κώδικα φορολογικής διαδικασίας που είναι αρκετά υψηλά.
1: Πλέον οι δηλώσεις ΦΠΑ είναι ουσιαστικά κλειδωμένες, καθώς βασίζονται αποκλειστικά στα δεδομένα που έχουν καταχωρήσει στο MyData, περιορίζοντας δραστικά την δυνατότητα απόκρυψης εισοδημάτων.
0: Είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι αρνητές σε κάθε περίπτωση συμμόρφωσης και δεν προσπαθεί και εμείς φοροτεχνικοί από τη μεριά μας να τονίσουμε σε όλο αυτόν τον κόσμο όπου τον συναντάμε ότι πλέον αυτά που είχαν συνηθίσει στο παρελθόν ανήκουν πραγματικά στο παρελθόν και ότι σήμερα ο έλεγχος είναι γρήγορος, στοχευμένος και online. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν έχουν τέτοιου είδους περιθώρια.
2: Τα όσα βίωσαν μέσα στα σκάφη που επέβαιναν και τι ακολούθησε το ρεσάλτο των Ισραηλινών δυνάμεων περιέγραψαν σε συνέντευξη τύπου οι ακτιβιστές του Στολίσκου που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και παραμένουν στην Κρήτη. Οι ίδιοι κατήγγειλαν βίαιες επιθέσεις από τους Ισραηλινούς, ενώ ζήτησαν και την απελευθέρωση των δύο ακτιβιστών που κρατούνται.
3: Σε συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, μέλη του Διεθνούς Στολίσκου Global Sumud Flotilla προχώρησαν σε σοβαρές καταγγελίες, κάνοντας λόγο για περιστατικά κακοποίησης, άσκησης βίας και αυθαίρετης κράτησης έπειτα από την επέμβαση που σημειώθηκε σε διεθνή ύδατα κοντά στην Κρήτη. Όπως ανέφεραν, η αναχέτησή τους στη θάλασσα εξελίχθηκε υπό ιδιαίτερα δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε σκάφος του Ισραηλινού πολεμικού ναυτικού, το οποίο σύμφωνα με τις περιγραφές τους χρησιμοποιήθηκε χώρος κράτησης. Ο Δ. Φρανκ Ρωμάνο, που συμμετείχε στην αποστολή, υποστήριξε ότι στις 30 Απριλίου δυνάμεις του Ισραήλ προχώρησαν σε βίαιη επιχείρηση, οδηγώντας τους επιβαίνοντας σε έναν αυτοσχέδιο χώρο περιορισμού πάνω σε στρατιωτικό πλοίο. Συμμετείχα στην αποστολή του Αντάλλα, στην τελευταία αποστολή της Global Sumud Flotilla, αλλά και σε αυτήν την αποστολή. Μας αναχέτησαν απρόσμενα στις 34 από τη Σαγιατέτ, μια πολύ επιθετική Ισραηλινή μονάδα κομμάντο. Αντί να μας πάνε στο λιμάνι το Αστόντ, όπως την περασμένη φορά, μας μετέφεραν σε ένα πλοίο φυλακή. Ήταν περισσότερο σαν θάλαμος βασανιστήριων. Έχω φυλακιστεί άλλες 5 φορές και αυτή η εμπειρία ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Μας έβαλαν σε ένα χώρο κράτησης, το οποίο ήταν περιτριγυρισμένος από κοντέινερ όπου μέναμε και πλημμύριζαν συνεχώς το χώρο με νερό, με αποτέλεσμα να είμαστε διαρκώς βρεγμένοι.
4: Ήμασταν σίγουρα αυτοί που έπρεπε να δράσουμε στην αλληλεγγύη ουσιαστικά και σε αυτούς τους ανθρώπους που ουσιαστικά και απήχθησαν από το σιωνιστικό κράτος μέσα σε θαλάσσια περιοχή έρευνας και διάσωσης ελληνική.
3: Κατά τις ίδιες μαρτυρίες, οι συνθήκες που επικρατούσαν κατά την κράτηση χαρακτηρίστηκαν ιδιαίτερα δυσμενείς, ενώ ένα μέρος των ατόμων μεταφέρθηκε στη συνέχεια στην Κρήτη, ενώ δύο εξ αυτών εξακολουθούν να κρατούνται στο Ισραήλ χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.
5: Η συνέντευξη αυτή τύπου γίνεται για να βγάλουμε προς τα έξω αυτά τα τρομερά που συμβαίνουν αυτές τις μέρες. Συνέβησαν λίγο έξω από την Πελοπόννησο και την Κρήτη, όπου το Ισραήλ πήγαγε στην ουσία το μισό στόλο, κατέστρεψε τις μηχανές. Τις μηχανές τους και τους απήγαγε 600 μίλια, πόσο είναι μακριά από το Ισραήλ. Προφανώς σε κάποια συνεννόηση με το ελληνικό κράτος, την οποία δεν θέλουν να παραδεχτούν, και σε αυτή τη συνεννόηση τους έβγαλαν στον νότο της Κρήτης, χωρίς καμία φροντίδα για το τι θα γίνει μετά από αυτό.
3: Κρυώναμε, δεν μας έδωσαν καθόλου φάρμακα. Πήραν 6 άτομα τυχαία σε απομόνωση, τους πήραν μακριά μας και έτσι με τον Τιάγκο αντιδράσαμε έντονα.

0: διαμαρτυρόμενοι να τους απελευθερώσουν. Μας έδωσαν νερό, αλλά και πάρα πολύ λίγο φαγητό. Όμως πολλοί από εμάς ήμασταν ήδη σε απεργίας πείνας. Οι συμμετέχοντες ανέδειξαν και την πολιτική διάσταση του ζητήματος, ενώ απίφθηναν έκκληση για την άμεση απελευθέρωση τόσο των δύο κρατουμένων όσο και Παλαιστινίων, που όπως υποστηρίζουν βρίσκονται υποκράτηση χωρίς επίσημες κατηγορίες.
1: Μόνο που κανόνισαν να τους βάλουν σε κάποια λεωφορεία και να τους μεταφέρουν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Από εκεί και πέρα κανονίστηκε συγκέντρωση εδώ από την πρωτοβουλία μας και από αλληλέγγυο κόσμο που ήρθε και το στήριξε με πολύ δυναμική. Και από εκεί και πέρα εμείς και όλος ο αλληλέγγυος κόσμος ανέλαβε ό,τι έχει να κάνει με τη φιλοξενία, τη φροντίδα, την περίθαλψη, τη στέγαση, τη σύντηση, τις ανάγκες και όλα αυτά.
0: Κάποιοι τραυματίστηκαν, κάποιοι είχαν σημάδια στο πρόσωπο, κάποια πλευρά ήταν σπασμένα και μύτες ήταν σπασμένες. Χρησιμοποίησαν επίσης όπλα ηλεκτρικής εκένωσης σε κάποιους και άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά. Έπειτα μας μετέφεραν με τη βία σε πλοία που έστειλε η ελληνική κυβέρνηση για να μας πάνε στην Κρήτη.
1: Ναι, κρατούνται δύο άτομα τα οποία ο IOF, ο κατοχικός στρατός του Ισραήλ, θεώρησε ότι είναι πιο, ας πούμε, ηγετικά ή πιο επικίνδυνα για αυτούς. Και εντελώς παρανόμως τους έχει απαγάγει, τους έχει πάει στο Ισραήλ, τους κρατεί και ένα άμεσο ζήτημα είναι να απελευθερωθούν αυτά τα άτομα και να γυρίσουν πίσω.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος. Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, όλα τα εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλη η χυμή Όλυμπος με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Στη διεθνή σας ενημέρωση, φόβοι ότι το λεγόμενο σχέδιο ελευθερία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για τα στενά του ορμού θα οδηγήσει σε επανέναρξη των συγκρούσεων, εκφράζουν διεθνείς αναλυτές και παράγοντες της αγοράς. Ήδη αναφορές που έρχονται από την περιοχή είναι αντικρουόμενες, με τις ΗΠΑ να επιχαίρουν ότι έχουν τον έλεγχο των στενών και δύο εμπορικά τους πλοία πέρασαν με ασφάλεια και τους φρούς της Επανάστασης να δηλώνουν ότι αυτό είναι ψευδές.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα καθοδηγήσουν πλοία που έχουν παγιδευτεί μέσω των στενών του ορμού στη Δευτέρα, ενώ παράλληλα έκανε λόγο για πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε ότι η στρατιωτική υποστήριξη για την καθοδήγηση των πλοίων θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυράβλους περισσότερα από 100 αεροσκάφη και 15.000 στρατιωτικούς. Ο Ιρανικός στρατός εξέδωσε ανακοίνωση απαντώντας στην ανακοίνωση του Τραμπ για μια ναυτική αποστολή για την καθοδήγηση των ακινητοποιημένων πλοίων έξω από το στενό του Ορμούζ. Ανέφερε ότι η ασφάλεια της πλωτής οδού βρίσκεται στα χέρια των ενόπλων δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και προειδοποίησε ότι κάθε ασφαλής διέλευση και πλοήγηση σε οποιαδήποτε κατάσταση θα πρέπει να πραγματοποιείται σε συντονισμό με τις ενόπλες δυνάμεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Μοχάμεντ Ισαγκντάρ, και ο Ιρανός ομολογός του Αμπάχ και ο Ιρανός ομολογός του Αμπάς Αραχτσί συζήτησαν την περιφερειακή κατάσταση και τις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες του Πακιστάν για ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή σε τηλεφωνική επικοινωνία.
4: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ποσοτικές και ποιοτικές ενισχύσεις θα χρειαστεί ο Όφη τη νέα περίοδο για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε Ελλάδα και Ευρώπη, δήλωσε ο Χρήστος Κόντης μετά την ήττα από τον Άρη με 2-0.

με κόντι πιλότο το κύπελο στο νότο, έγραφε το ευρηματικό πανό των φιλάθλων του Όφη που έσπευσαν στο Παγκρίτιο στάδιο στο παιχνίδι με τον Άρη για να αποθεώσουν τους κυπελούχους Ελλάδος, αλλά και τον προπονητή που οδήγησε τον Όφη μετά

0: 39 χρόνια στην κατάκτηση του τροπέου. Οι παίκτες του Όφη μπορεί να ήταν άδειοι από ενέργεια και να έχασαν το εντελώς αδιάφορο παιχνίδι με 0-2, αλλά πάνω από 10.000 θεατές τους χειροκρότησαν για τη μεγάλη χαρά που έδωσαν στο σύλλογο και τον κόσμο του. Ο Άρης με σκόρερ τους Ντουντού στο 11 και Γιαννιώτα στο 86 πήρε τη νίκη με 0-2, μια νίκη που δεν του προσφέρει τίποτα περισσότερο από μια παρηγοριά για την αποτυχημένη φετινή του σεζόν. Ενώ ο Όφη είχε δοκάρει στο 60 με το Φούντα. Η πέμπτη θέση από το πρωτάθλημα, μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος και του Ευρωπαϊκού Εισιτηρίου από τον Όφη, δεν προσφέρει πλέον τίποτα πέρα από το γόητρο στην ομάδα που θα την κατακτήσει.
1: Ράτσιτς, ανοίγει πάρα πολύ ωραία η πάσα για τον Ντουντού. Μπροστά το Κοστούλας, το σούτ από τον Ντουντού, υπέροχο γκολ, 1-0 για τον Άρη στο 11. Με τη μία για τον Φούντα, μπροστά του ο Φρίντεκ, ο Φούντας πλασάρει, δοκάρει. Αγγίζει την ισοφάριση Όφη στο 61. Κεφαλιά του Κουαμέ. Γιαννιώτας πρόλαβε και τσίμπησε από τον Κοστούλα. Η κίνηση του Κουαμέ, ο Γιαννιώτας τα σουτάρει και πετυχαίνει ένα πολύ όμορφο γκολ στο 86, 2-0 για τον Άρη.
0: Ο Όφη έχει πλέον το μυαλό του στην επόμενη μέρα μετά την κατάκτηση του κυπέλου και εν ώψη της πρόκλησης που λέγεται Ευρωπαϊκή Συμμετοχή σε League Phase, ανέφερε μετά τη λήξη του αγώνα ο προπονητής Χρήστος Κόντης. Ο Κόντης έκανε λόγο για ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση που πρέπει να γίνει στην ομάδα λόγω των πολλών αγώνων που θα έχει τη νέα σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη.
2: Πάντα η ομάδα πρέπει να είναι ένα βήμα μπροστά για να μπορεί να είναι έτοιμη όταν χρειαστεί. Και σίγουρα εμείς σαν προπονητικό team έχουμε κάνει κάποιες εισηγήσεις ήδη για το τι θέλουμε και για το τι πρέπει να γίνει στην ομάδα. Το μόνο που αλλάζει είναι ότι μπορεί να είναι μεγαλύτερος ο αριθμός των παιχτών που μπορεί να έρθουν στην ομάδα. Δηλαδή όταν κάνεις, λέω Θερυπίν, αν έκανες 3 κινήσεις μπορεί να κάνεις 5 τώρα. Αν έκανες 6 μπορεί να κάνεις 7, 8. Δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά ουσιαστικά θες και ποσοτικές και ποιοτικές αλλαγές. Σίγουρα όλες οι ομάδες όταν θέλουν να εξελίσσονται μελλοντικά κοιτάνε και πώς μπορούν να βάλουν περισσότερη ποιότητα. Αλλά σε περιπτώσεις που έχει σίγουρα εξασφαλισμένα νομίζω 25 παιχνίδια μέχρι το Δεκέμβρη, 27, θέλεις και ποσοτικές αλλαγές.
0: Το παιχνίδι του Όφη με τον Άρη ήταν το τελευταίο φετινό εντός έδρας παιχνίδι με κόσμο στις εξέδρες, καθώς η τελευταία αναμέτρηση με το Βόλο θα γίνει και κλεισμένων των θυρών, μετά την τιμωρία μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών που επιβλήθηκε από τη ΔΕΑΒ για τον τελικό του Βόλου. Πριν το παιχνίδι αυτό, μεσολαβούν για τον Όφη τα δύο εκτός έδρας παιχνίδια με Άρη και Λεβαδιακό.
3: Πάμε να συνδεθούμε με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο για ακόμα περισσότερα νέα αθλητικά. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Δημοσθένη. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Δημοσθένης Γεωργακόπουλος.
4: Εγώ σας ακούω κανονικά.
3: Ωραία, ωραία. Και εμείς σε ακούμε τώρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από μια πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης του Όφη, ο κ. Μπούσης, που μίλησε για όλα. Από την κατάκτηση του κυπέλου εννοώ, το γήπεδο που είναι μια συζήτηση που έχει ανοίξει πολύ έντονα μετά την κατάκτηση του κυπέλου, τους στόχους, τον νου, τον κόντι, είπε πάρα πολλά.
4: Ναι, ήταν μια διαδικτυακή συνέντευξη. Μίλησε πραγματικά για όλους και για όλα ο Μιχάλης Μπούσης. Αν μπορούμε να σταθειολογήσουμε κάπως αυτή την συνέντευξη που έδωσε σε κανάλι στο YouTube. Καταρχάς μίλησε για το κύπελλο Ελλάδος και την κατάκτησή του. Όχι σε ό,τι έχει να κάνει με το τρόπαιο ή για την επιτυχία της ομάδας τόσο, αλλά κυρίως ο Μιχάλης Μπούσης στάθηκε στη χαρά και γενικά στα συναισθήματα που χάρισε αυτή η επιτυχία στον κόσμο του Όφη. Στα παιδιά, στα μικρά παιδιά που πήγαν την επόμενη μέρα στο σχολείο φορώντας τις φανέλες της ομάδας, σε αυτά τα μικρά παιδιά που λένε ότι πλέον είμαστε μεγάλη ομάδα και εμείς, γιατί μπορέσαμε και κατακτήσαμε το κύπελο. Δεν θέλησε να βάλει μακροπρόθεσμους στόχους, θα έλεγα, σώτια. Το τόνισε πολλές φορές ότι θέλει να πάει βήμα-βήμα η ομάδα. Είπε ότι έτσι τον έμαθε και ο πατέρας του, ότι βήμα-βήμα να χτίζουμε σταθερά θεμέλια.

0: θεμέλια, γερά θεμέλια σε ό,τι και να κάνουμε. Φυσικά το γήπεδο ήταν σε πρώτο πλάνο, όπως είπες και εσύ. Δήλωσε πως το όνειρό του είναι να δημιουργηθεί ένα γήπεδο χωρητικότητας 15.000 θεατών και μάλιστα όταν ο ίδιος θα αποχωρήσει κάποια στιγμή από το τιμόνι της ομάδας, ο επόμενος που θα έρθει να έχει τη δυνατότητα να το επεκτείνει, να αυξηθεί η χωρητικότητα ακόμη και στις 25.000 θεατές. Όσον αφορά τον Κόντι και τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές, τους πρωταγωνιστές αυτής της επιτυχίας, δήλωσε αισιόδοξος ότι θα παραμείνουν άπαντες την επόμενη σεζόν στην ομάδα. Είπε όμως ότι δεν θα κόψει τα φτερά σε κανέναν. Θέλει να ξέρουν όλοι ότι ο Όφη μπορεί από εδώ και πέρα να αποτελεί ένα σκαλοπάτι, ένα μεγάλο σκαλοπάτι για όποιον θέλει να κάνει μεγάλη ευρωπαϊκή καριέρα. Και δήλωσε την προτίμησή του στον αγωνιστή ομάδα στο Europa League και όχι στο Conference League. Πολλοί έχουν πει ότι είναι πιο βολικό για τον Όφη να έρθει ένας αποκλεισμός στα προκριματικά και να πάει στο Conference, που είναι μια πιο βατή διοργάνωση. Ωστόσο, ο κύριος Μπούσης είπε ότι προτιμά το Europa, προτιμά η ομάδα του να παίξει με μεγαλύτερους αντιπάλους.
1: Ήταν πάντως όντως πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Έπρεπε τώρα να τα χωρέσουμε όλο στον τηλεοπτικό χρόνο. Λοιπόν, εχθές ο Όφη πάντως στο Παγκρίτιο έζησε έτσι μια ακόμα στιγμή αποθέωσης λόγω των χιλιάδων φίλων της ομάδας που βρέθηκαν το Σάββατο, όχι χθες νομίζω, έκανα λάθος. Ναι, χθες. Είδες, έχω μπερδέψει τις μέρες, Δημοσθένη.
0: Το είπες σωστά.
1: Ναι, χιλιάδες λοιπόν οι οπαδοί εχθές στο Παγκρίτιο.
0: Ναι, περίπου έφτασαν σχεδόν τους 12.000 στις εξέδρες στο Παγκρίτιο στάδιο, γι' αυτό και ο τίτλος στα 12.000 ευχαριστώ, γιατί πραγματικά ο κόσμος πήγε για να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ στους παίκτες για αυτή την πολύ μεγάλη χαρά που τους έδωσαν, τους αποθέωσαν όπως ήταν λογικό. Βρέθηκαν άτομα κάθε ηλικίας στο στάδιο της εξέδρας, επειδή το έβλεπα και το περιέγραφα το παιχνίδι, ακόμη και βρέφη ήταν στις εξέδρες, παρά τον όχι και τόσο καλό καιρό χθες, με πολύ αέρα στο Ηράκλειο. Ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα λοιπόν οι φίλοι της ομάδας, αυτό που είχε ζητήσει ο Χρήστος Κόντης κατά τη διάρκεια της παρέλασης την περασμένη Δευτέρα. Και όπως είναι λογικό να το πω έτσι, ξέρεις, όταν ένα μάτς είναι φιέστα, όταν έχει το χαρακτήρα γιορτής και φιέστας, συνήθως δεν έρθει και η νίκη.
1: Έτσι, αυτό είναι αλήθεια. Και έτσι δεν ήρθε και η νίκη, γιατί φαίνεται ότι το μυαλό είχε μείνει στο Βόλο, Δημοσθένη.
0: Και είναι κάτι απόλυτα φυσιολογικό, έτσι θα έλεγα, ακόμη μεθυσμένοι εντός εισαγωγικών από τον νέκταρ της επιτυχίας οι παίκτες της ομάδας. Είναι ανθρωπίνως δύσκολο να συγκεντρωθούν στην αμέσως επόμενη υποχρέωση μετά από λίγες ημέρες. Μάλιστα, για τον Όφη στον αγωνιστικό χρόνο πρέπει να του πήρε περίπου 30 λεπτά για να συνειδητοποιήσουν οι ποδοσφαιριστές ότι έχουν αγώνα. Καθώς τα πρώτα 30 λεπτά νομίζω ότι βρίσκονταν κυριολεκτικά ακόμη στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Στη συνέχεια ανέβασε την αποδοσή του, δεν κατάφερε να πάρει κάποιο αποτέλεσμα. Φυσιολογικό θα έλεγα εγώ, παρά το γεγονός ότι στον Χρήστο Κόντι δεν αρέσει η ήττα ούτε στα παιχνίδια που δεν υπάρχει κάποιο ουσιαστικό κίνητρο.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτό πήγαινα να πω τώρα, ότι ο Κόντις πάντως έδωσε το στίγμα, παιδιά, λέει μη χαλαρώνετε, παρόλη την κατάκτηση του κυπέλου.
0: Και αυτή είναι η νοοτροπία νικητή που έχει εμφυσίσει στην ομάδα ο προπονητής της, ο Χρήστος Κόντις. Το είδαμε και πριν από τον τελικό,

0: αυτός έβαλε στο μυαλό των ποδοσφαιριστών της έτος, πάμε να το πάρουμε, δεν πάμε να συμμετέχουμε απλώς στη μεγάλη γιορτή. Ωστόσο, σαφέστατα δικαιολόγησε την έλλειψη συγκέντρωση των ποδοσφαιριστών του, δήλωσε ότι θέλει βελτίωση, δήλωσε ότι θέλει νίκες και την κατάληψη της καλύτερης δυνατής θέσης σε αυτή τη διαδικασία των πλοίων.
1: Mm-hmm. Πάντως, τα αστέρια στη φανέλα είναι δύο. Τα τρόπαια είναι δύο και αυτό έτσι οφείλουμε να το, πώς να το πω, να το πανηγυρίζουμε ακόμη. Δεν είναι πολλές ημέρες δα που κατέκτησε το κύπελλο Όφη, μπορούμε να πανηγυρίσουμε λίγο ακόμα.
0: Νομίζω ότι για αρκετές μέρες ακόμη δικαιούται ο κόσμος να πανηγυρίσει, βλέποντας πλέον τα δύο αστέρια να κοσμούν την εμφάνιση της ομάδας πάνω από το έμβλημα, πάνω από το σήμα του συλλόγου, σαφώς σηματοδοτώντας τις δύο κατακτήσεις κυπέλλων Ελλάδος το 1987 και φέτος το 2026. Μάλιστα σήμερα τα δύο τρόπαια φωτογραφήθηκαν, να το πω έτσι, στο Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο. Είναι σημαντικές οι στιγμές, είναι ιστορικές αυτές οι στιγμές για τον Όφη και καλό είναι να αποτυπώνουμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, Δημοσθένη. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στην οικονομική σας ενημέρωση.

0: Με άνοδο 0,75% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.205,04 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 199,55 εκατομμύρια ευρώ. 73 συμμετοχές σημείωσαν άνοδο, 54 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη και αμέσως μετά η εκπομπή Κερκίδα με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλή σας εβδομάδα και καλό μήνα. Με τις ψυχρές αέριες μάζες που μας επηρέασαν καιρικά τις προηγούμενες ημέρες, να απομακρύνονται από τη λεκάνη της Μεσογείου, βελτιώνεται ο καιρός αισθητά και στην περιοχή μας, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει καθημερινά τη νέα εβδομάδα. Χαρακτηριστική εικόνα του δορυφόρου, με τις όποιες νεφώσεις να μετακινούνται ανατολικότερα, νότιο-ανατολικότερα, ενώ από το πρωινό της Τρίτης τοπική συννεφιά θα επικρατήσει κυρίως θερμές ώρες ημέρας στα εσωτερικά τμήματα της κεντρικής και βόρειας κυρίως Ελλάδος. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο σε ένταση στα 5 μποφόρ, ενώ από νότιες νότιο-δυτικές διευθύνσεις στο Ιόνιο Πέλαγος. Ηλιοφάνεια και λίγη πρόσχερη συννεφιά το μεσημέρι περιμένουμε για το επόμενο 24ωρο στα βόρειο-δυτικά τμήματα της χώρας μας, καθώς επίσης και την Ήπειρο. Με νότιο-δυτικό το ρεύμα εδώ στα 3 μποφόρ και θερμοκρασία να ανεβαίνει το μεσημέρι στους 21 βαθμούς ως μέγιστη τιμή. Έθριος ο καιρός για την κεντρική Μακεδονία, καθώς επίσης και την Θεσσαλονίκη. Με ανέμους μεταβλητών διευθύνσεων στα 3 μποφόρ να στρέφονται από το μεσημέρι και μετά σε νότιες διευθύνσεις της ίδιας έντασης και τον υδράργυρο το μεσημέρι ως μέγιστη τιμή τους 23 βαθμούς. Σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός αύριο Τρίτη και στην Ανατολική Μακεδονία καθώς επίσης και τη Θράκη. 9 με 22 βαθμούς ο υδράργυρος με νότιο-δυτικό το ρεύμα στα 3 με 5 μποφόρ. Ηλιοφάνεια με βόρειο-δυτικούς ανέμους που θα αγγίζουν σε ένταση και τα 4 μποφόρ περιμένουμε για το επόμενο 24ωρο στο βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα βρεθεί στους 20 βαθμούς. Αρκετή ηλιοφάνεια για τη στερεά Ελλάδα αύριο Τρίτη, με τον υδράργυρο νωρίς το πρωί στους 8 βαθμούς, να σκαρφαλώνει όμως το μεσημέρι στους 20 με 21 και βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Για την Αττική και την Βοιωτία, σχεδόν έθριος ο καιρός, με το θερμόμετρο στους 23 βαθμούς το επόμενο 24ωρο και βοριάδες στα 2 με 4 μποφόρ. Για τη Δυτική Ελλάδα, καθώς επίσης και την περιοχή της Πελοποννήσου, περιμένουμε ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου. Με ανέμους από δυτικές διευθύνσεις στα 4 μποφόρ, τη θερμοκρασία το μεσημέρι στους 23 βαθμούς ως μέγιστη τιμή. Σχεδόν έθριος ο καιρός για το νότιο Αιγαίο. 12 με 20 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος και βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ. Να περάσουμε να δούμε τώρα στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει το επόμενο 24ωρο σε 4 πόλεις της Ελλάδος αλλά και της Ευρώπης.

με 4 μποφόρ. Αναλυτικότερα, ξεκινώντας από τον Ομοχανίων, έθριος ο καιρός το επόμενο 24ωρο. Με ανέμους από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 3 μποφόρ, τον Ιδράργυρο το μεσημέρι ως μέγιστη τιμή στους 20 με 21 βαθμούς. Και στον Ομορεθύμνο η ηλιοφάνεια περιμένουμε να επικρατήσει το επόμενο 24ωρο, 21 με 22 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου με βορειοδυτικούς ανέμους στα 3 μποφόρ. Στον Ομό Ηρακλείου, έθριος ο καιρός, 9 με 22 βαθμούς η θερμοκρασία, κυρίως στα νοτιότερα τμήματα του νομού, βορειοδυτικοί άνεμοι στα 3 με 4 μποφόρ. Και στον Ομό Λασιθίου περιμένουμε έναν έθριο καιρό το επόμενο 24ωρο, με βορειοδυτικό το ρεύμα που θα αγγίσει ένταση ως μέγιστη τιμή και τα 4 μποφόρ, ο Ιδράργυρος στους 20 με 21 βαθμούς ως μέγιστη τιμή στα νοτιότερα τμήματα του νομού. Για την Τετάρτη τώρα, κυρίες και κύριοι, δεν αλλάζει σημαντικά η εικόνα του καιρού, με εξαίρεση κάποιες νεφώσεις οι οποίες θα απασχολήσουν κυρίως τα βόρειο-δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας μας, μεγάλα τα διαστήματα ηλιοφάνεια στις νοτιότερες περιοχές. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ενώ οι άνεμοι στρέφονται σταδιακά σε δυτικές διευθύνσεις που δεν θα ξεπερνάνε όμως σε ένταση τα 4 μποφόρ όσον αφορά τον κυματισμό τους, περίπου στο μισό με ένα μέτρο ως μέγιστη τιμή, κυρίως στο κεντρικό Αιγαίο. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

στο νησί μας τώρα, κυρίες και κύριοι. Αύριο Τρίτη, αισθητά πιο βελτιωμένος ο καιρός, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 22 με 23 βαθμούς ως μέγιστη τιμή και βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι πνεύμα και πηξίδα ζωής. Εδώ η παράδοση ψιθυρίζει σοφία. Ζήσε την ιστορία στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost. 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Καλημέρα, Γιαννάκη. Τι έγινε, αγόρι μου, τρία μπαλάκια χθες δεν σε χάλασε?
3: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League, ξέρεις.
4: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs της Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα από τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
6: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
7: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
6: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος.

0: Πώς? Για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Άμαν φέρτε μου γρανίτη να κουτουνίσω.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κίκερα, λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα.
3: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή.
2: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά βλέπουμε μπάλι με βράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό το οποίο θα πάρουμε πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλη η χυμή Όλυμπος με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
10: Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια. Τη δική μας. ΔΕΗ. επίσημος χορηγός της EuroLeague. Η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr, διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
12: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
13: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
12: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
14: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: 15.000 θεατών. Αυτός είναι ο στόχος της ομάδας και αναμένονται εξελίξεις πάνω στο θέμα αυτό, το οποίο θα κουβεντιάσουμε αναλυτικά στην σημερινή μας εκπομπή. Το δεύτερο ζήτημα είναι ο σχεδιασμός της νέας χρονιάς. Ήδη ο Χρήστος Κόντης, με δήλωσή του μετά το τελευταίο παιχνίδι με τον Άρη, είπε ότι έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός και ότι ο ίδιος έχει κάνει ήδη μαζί με το επιτελείο του τις εισηγήσεις του στην ομάδα. Θα χρειαστούν, είπε ο Χρήστος Κόντης, θα δούμε λίγο αργότερα τις δηλώσεις του, ποιοτικές και ποσοτικές μεταγραφές για να μπορέσει ο σύλλογος να ανταπεξέλθει στην ευρωπαϊκή πρόκληση και τα πολλά παιχνίδια που τον περιμένουν σε Ελλάδα και Ευρώπη. Πάμε να παρουσιάσουμε τους καλεσμένους μας σήμερα στην Κερκίδα. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί είναι εδώ μαζί μας ο Φιτζής, όπως λέει ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, Μενέλαος Μποκέας. Τον καλωσορίζω. Και λέω ο Φιτζής.
1: Καλησπέρα,
0: γιατί... Καλησπέρα, Δήμαρχε.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ που είσαι εδώ. Πρέπει να πω βέβαια ότι η γνωριμία μας είναι πολλά χρόνια γνωριζόμαστε.
1: Πάει πολλά χρόνια
0: πριν γίνεις δήμαρχος. Εγώ σε έχω γνωρίσει σαν φίλο του Όφη, σαν έναν άνθρωπο που υποστηρίζει και έχει συνδράμει στην ομάδα του Όφη και εσύ προσωπικά αλλά και η οικογένειά σου. Όμως εδώ είσαι σήμερα για να κουβεντιάσουμε τα θέματα της ομάδας. Όπως είπα, υπάρχει μια ατζέντα θεμάτων στον Όφη και είδα και ένα ψήφισμα. Αυτό ήταν αφορμή να σε καλέσω στην εκπομπή μας. Ένα ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου και ένα κάλεσμα που απευθύνεται σε πολιτεία, περιφέρεια, Κρήτη, τοπική αυτοδιοίκηση και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να αναλάβουν πρωτοβουλίες για το νέο σύγχρονο γήπεδο που, όπως λέτε, σωστά, είναι επιτακτική ανάγκη να κατασκευαστεί. Και λέτε κάτι που με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο, ότι η παρούσα συγκυρία αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία.
1: Σωστά.
0: Και έτσι με αυτό ακριβώς θα ήθελα να ξεκινήσουμε.
1: Κύριε Κουρσιδάκη, καταρχάς νομίζω ότι όλοι μας ζούμε μοναδικές στιγμές, ιστορικές στιγμές. Είτε είσαι φίλαθλος του Όφη, οπαδός του Όφη, είτε είσαι απλά ένας κάτοικος στο νησί, μπορείς να αντιληφθείς το πόσο σημαντική είναι αυτή η επιτυχία και αυτό το τρόπο για την ομάδα, για την πόλη, για όλους τους ανθρώπους που εδώ και δεκαετίες στηρίζουν την ομάδα. Και αναφέρομαι προφανώς και στο λαό, στον υπέροχο λαό του Όφη, στους οργανωμένους αλλά και στους μη οργανωμένους οπαδούς που με υπομονή, με πολλές θυσίες τα τελευταία χρόνια, σε δύσκολες στιγμές κυρίως, παρέμειναν πιστοί στην ομάδα και ήταν πάντα δίπλα και στα δύσκολα αλλά και εννοείται και στα εύκολα. Είναι μοναδική ευκαιρία, νομίζω, που έχουμε όλοι. Γι' αυτό και το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν ουσιαστικά για να αποδώσουμε τα συγχαρητήρια και εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο στην ομάδα του τόπου μας. Ξέρετε, ο Δήμος Μαλεβιζίου είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το Σωματείο Όφη, με το Αραστέχνη Όφη, με την ΠΑΕ Όφη, γιατί στα διοικητικά μας όρια βρίσκεται και η πρότυπη μονάδα, προπονητικό κέντρο του Όφη.

0: που δημιουργήθηκε από τον αείμνηστο Θόδωρα Βαρδινογιάννη, τις πρώτες καλές εποχές της ομάδας, με το Ραστέχνη Όφη τότε, με τις διοικήσεις του Ραστέχνη Όφη, και που σήμερα έχει εξχρονιστεί, έχει αναβαθμιστεί και που πρόκειται να συνεχίσει αυτή η αναβάθμιση. Εδώ και ο Δήμος Μαλεβιζίου, προφανώς είμαστε στην απόλυτα ταυτισμένη με το project αυτό της ανανέωσης, της ανακαίνησης του Σκαφιδαρά. Θα χρειαστεί εκεί να βοηθήσουμε και εμείς με τη σειρά μας σε αδειοδοτικό, αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο επίπεδο χρειάζεται για να προχωρήσει ο σχεδιασμός που έχει πάει και ο Ραστέχνης Όφη.
1: Πάντως εσείς δεν είστε μόνο... Δεν φιλοξενείτε μόνο το αθλητικό κέντρο, αγαπητέ Δήμαρχε. Φιλοξενείτε και κάποιες εκτάσεις. Δεν ξέρω αν είναι δικές σας, νομίζω ότι δεν ανήκουν σε εσάς, αλλά είναι στα όρια τα δικά σας, οι οποίες έχουν συζητηθεί στο παρελθόν και στο παρόν, μπορώ να πω, σαν υποψήφιες εκτάσεις, γιατί τώρα εδώ μιλάμε για υποψήφιες εκτάσεις, να φιλοξενήσουν το νέο γήπεδο του Όφη. Υπάρχει δηλαδή και στο Σκαφιδαρά δίπλα μια μεγάλη έκταση 100 στρεμμάτων. Δίπλα ακριβώς στο αθλητικό κέντρο, που για πολλούς είχε χαρακτηριστεί ως ιδανικό σημείο για να κατασκευαστεί το νέο γήπεδο. Τώρα εμφανίζονται και άλλες εκτάσεις. Ψάχνονται οι άνθρωποι του Όφη. Υπάρχει και μια έκταση σε πιο κεντρικό σημείο του Ηρακλείου 80 στρεμμάτων, που συζητούν αυτή τη στιγμή με την Δημοτική Αρχή. Εμείς αυτό το οποίο θέλω να τονίσω στους τηλεθεατές μας είναι, τώρα εδώ μιλάμε για σενάρια τα οποία... και σχέδια τα οποία τώρα ξεκινούν. Αυτά θα πάρουν χρόνια για να προχωρήσουν, αλλά πρέπει από κάποια στιγμή να γίνει μια αρχή. Δηλαδή πρέπει τώρα, όπως λέτε και εσείς στο ψήφισμά σας, να εκμεταλλευτεί ο Όφη αυτόν τον ενθουσιασμό, αυτή τη συγκυρία, και να βάλει τα θεμέλια αυτού του οραματικού σχεδίου για τα επόμενα χρόνια.
0: Κοιτάξτε, από όσο γνωρίζω, έχουν γίνει εδώ και αρκετούς μήνες, έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις αυτές. Και η προσπάθεια της ΠΑΕ σε συνεργασία με τους φορείς της πόλης να βρεθεί ο κατάλληλος χώρος. Δεν σας κρύβω ότι και σε μία επίσκεψη του Προέδρου, του κ. Μπούση, πριν περίπου 2-2,5 χρόνια στο Δημαρχείο Μαλεβιζίου, είχε συζητηθεί και είχαν μπει στο τραπέζι ενδεχόμενες εκτάσεις που μπορεί να φιλοξενήσουν ένα τέτοιο project.
1: Για το δικό σας Δήμο, στα όρια
0: για το δικό μας Δήμο, βεβαίως. Για περιοχές που ανήκουν στα διοικητικά μας όρια, που βρίσκονται εντός των διοικητικών μας ορίων. Είμαι σίγουρος ότι ο Δήμος Ηρακλείου, αυτά που διαβάζω, αλλά γνωρίζω και τη θέρμη που έχει ο Δήμαρχος Ηρακλείου για να ενισχύσει αυτή την προσπάθεια της ομάδας του Όφη. Είμαι σίγουρος ότι έχουν γίνει και θα συνεχίσουν να γίνονται συζητήσεις που θα πρέπει να υποστηριχθούν από την πολιτεία, γιατί ούτε μόνο ένας Δήμος, ούτε δύο Δήμοι, ούτε η περιφέρεια μόνο μπορεί να βοηθήσουν αυτό το εγχείρημα. Και εδώ εμείς καλούμε προφανώς όλη την τοπική αυτοδιοίκηση να συμμετάσχει σε αυτή τη συζήτηση, και ο καθένας από τη δικιά του μεριά να βάλει το λιθαράκι του, αν είναι εφικτό και αν είναι δυνατό. Εμείς ως Δήμος Μαλεβιζίου, σας είπα και πριν, είμαστε διευθυμένοι να βοηθήσουμε όπου μας ζητηθεί και με όποιο τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε σε αυτή την προσπάθεια, εμπράκτως. Το έχουμε κάνει κατά καιρούς, το κάνουμε, στηρίζουμε την ομάδα με μικρά πράγματα, με μικρά ή μεγάλα, ανάλογα με τις δυνατότητές μας, είτε αυτό αφορά τις διοργανώσεις που μπορεί να συμμετέχει ο κόσμος, είτε αυτό αφορά την ευρύτερη...
1: Σου βγάλαμε το καπέλο πέρσι.
0: Τις υποδομές της περιοχής.
1: Πήρες μια πρωτοβουλία για τον τελικό κυπέλου με τον Ολυμπιακό σαν δήμαρχος, που ήταν μια... επιλογή που ακολούθησαν μετά και άλλοι.
0: Κύριε Κωνσταντάκη, γνωριζόμαστε χρόνια. Και εδώ τώρα θέλω να πω κάτι και να το πω όχι ως δήμαρχος. Ξέρετε, αυτό το κύπελο το φετινό συνέβη μετά από 39 χρόνια. Ο περσινός τελικός ήταν 38 χρόνια μετά. Εμείς δεν είχαμε ζήσει η γενιά μας αντίστοιχα μεγάλη τη συμμετοχή του Όφη με τόσο μεγάλη διοργάνωση, στον τελικό μιας διοργάνωσης. Θεώρησα ότι ήταν η μοναδική ευκαιρία να, από το μετερίζει που βρισκόμουν και συνεχίζω να βρίσκομαι, να βοηθήσω κι εγώ, να συμβάλλουμε ως Δήμος με όλες μας τις δυνάμεις για να πετύχει ο Όφη να έχει μια πολύ δυνατή παρουσία, αυτή που αξίζει, αυτή που τα αναλογεί, αυτή που εμείς έχουμε ονειρευτεί και που αυτή, νομίζω, η παρουσία έδωσε όθηση και πέρυσι, παρά το ότι το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που ονειρευόμασταν πέρυσι, αλλά νομίζω ότι η περσινή εμπειρία και ο τρόπος με τον οποίο ο Όφη μεγάλωσε τα τελευταία χρόνια έδωσε τη δυνατότητα να είμαστε και φέτος οι κυπελούχοι. Άρα λοιπόν εμείς θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι. Χωρίς πολλά λόγια, χωρίς πολλές επικοινωνιακές, δεν χρειάζονται αυτά τώρα, το χρειάζεται να γίνει δουλειά, χρειάζεται να

0: δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε ως τοπική αυτοδιοίκηση να είμαστε δίπλα στην προσπάθεια του Όφη, τη ΠΑΕ και του Ερασιτέχνη. Εγώ δεν τα διαχωρίζω. Εγώ θεωρώ την οικογένεια του Όφη ότι είναι ένα.
1: Εσείς άλλωστε η οικογένειά σου με τον Ερασιτέχνη Όφη και τον Όφη συνολικά είναι άρρηκτα συνδεδεμένη.
0: Εγώ οφείλω,
1: με τον Βασίλη τον Ξημέρη, τον καλό μας φίλο.
0: Οφείλω στο θείο μου τον Βασίλη τον Ξημέρη, το τι με ομιλεί τη καταρχά. Και αυτό είναι για μένα το σημαντικότερο.
1: Θα το πούμε τα χαιρετίσματά μας, γιατί πιθανότατα
0: θα μας βλέπει. Τα χαιρετίσματά μας
1: είναι και ακροατής μου στο Sky, αλλά και...
0: Έχετε συνεργασία πολλά χρόνια. Με το θείο μου, τον Βασίλη τον Ξημέρη, ξεκίνησα, έμαθα τον Όφη και έγινα, με έβαλε το μικρόβιο σε πολλά επίπεδα. Από εκεί και πέρα όμως, νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι που είναι εδώ και δεκαετίες στο σωματείο, ο καθένας με το δικό του ρόλο, εσύ, ο σημερινός πρόεδρος, ο οποίος είναι και καταπληκτικός στον τρόπο με τον οποίο ενισχύει όλα τα τμήματα του Ερασιτέχνη.
1: Ο Γιάννης ο Δανδάλης, είδατε και μαζί και, το τελικό,
0: και
1: στο Βόλο.
0: Ήρεμη
1: έχω
0: δυνάμη.
1: Και κάτι φωτογραφίες και έχω και κάτι παρασκηνιακά εκεί, ότι ήσασταν και λίγο αγριεμένοι στα επίσημα που καθίσατε για να παρακολουθήσετε το παιχνίδι μαζί με τον Περιφερειάρχη, ο οποίος επίσης είναι ένας φίλος του Όφη, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο Αντιπεριφερειάρχης, ο Νίκος ο Συργωνάκης.
0: Είμαστε μια... καλό team, καλή ομάδα, δυνατή
1: παρέα,
0: ομάδα.
1: Καλή παρέα και δυνατή από ό,τι έμαθα. Ήσασταν και δυνατή στην Κερκίδα, παρότι καθόσασταν εκεί στα επίσημα. Σε μια παοκρατούμενη περιοχή, βέβαια.
0: Η αλήθεια είναι ότι
1: η πλειοψηφία
0: ήταν οπαδοί του ΠΑΟΚ, φίλοι του ΠΑΟΚ. Εντάξει, όλα ήταν νομίζω σε πολιτισμένα πλαίσια. Εμείς πανηγυρίσαμε, χαρήκαμε την νίκη της ομάδας και είχαμε μια εκφραστικότητα λίγο έντονη.
1: Αυτό εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι κακό. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω το εξής, επειδή μου είπατε ότι συμμετείχατε σε κάποιες συναντήσεις με τον κύριο Μπούση, ξέρω ότι συναντιέστε και συχνά και με τον Ηλία τον Μπουρσανίδη. Υπάρχει κάποια πρόταση δική σας σαν Δήμος Μαλεβιζίου, εσείς επειδή φιλοξενείτε ας πούμε στα διοικητικά σας όρια το αθλητικό κέντρο, εσείς έχετε κάποια πρόταση για την... έχετε προτείνει δηλαδή στην ομάδα του Όφη, άσχετα αν θα την εξετάσει ή δεν θα την εξετάσει εν τέλει, κάποια έκταση στην περιοχή σας?
0: Κοιτάξτε, εμείς κύριε Κουρτσιδάκη έχουμε την άποψη ότι σίγουρα ένα γήπεδο, ένα νέο γήπεδο που θα στεγάσει τον Όφη θα πρέπει να έχει όλες τις απαραίτητες ανέσεις και προδιαγραφές για να μπορεί να είναι πραγματικά ένα στολίδι και ένα σπίτι που θα αποτελέσει μια δυνατή και σύγχρονη έδρα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι σε ένα χώρο που να έχει όλες τις προϋποθέσεις. Άποψη προσωπική δική μου είναι ότι ο Σκαφιδαράς θα μπορούσε να φιλοξενήσει ένα τέτοιο είδους εγχείρημα.
1: Και το λέτε λέω, για το οικόπεδο αυτό που εφάπτεται, που είναι δίπλα στο αθλητικό κέντρο?
0: Λέω είτε για το οικόπεδο που εφάπτεται, αν μπορεί αυτό να γίνει, είτε για τις ήδη κατεκαταστάσεις που βρίσκονται ήδη και στην ιδιοκτησία του Ερασιτέχνη Όφη. Θα μπορούσε να είναι αυτό μια συζήτηση. Ή σε συνδυασμό, σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου, αυτό είναι όμως κάτι το οποίο δεν μπορώ να το πω εγώ, πρέπει να το πει ο Δήμος Ηρακλείου, αν υπάρχει δυνατότητα, από ό,τι ξέρω είναι δύσκολο το νομικό καθεστώς των κληροδοτημάτων και αυτό ναι. Δημιουργεί δυσκολίες. Γιατί και ο Δήμος Μαλεβιζίου ενδιαφέρεται για μία από αυτές τις εκτάσεις του Δήμου Ηρακλείου για αθλητικές υποδομές. Εμείς θεωρούμε ότι είναι μια περιοχή που βρίσκεται κοντά στο Ηράκλειο, κοντά στην πόλη του Ηράκλειου. Έχει εύκολη πρόσβαση και μπορούν να δημιουργηθούν σύγχρονες υποδομές που μπορούν να αναβαθμίσουν ακόμα περισσότερο την προσπάθεια που κάνει η ομάδα.
1: Και τώρα, να υπάρχει ένα συνδυασμός δηλαδή αθλητικών εγκαταστάσεων, το αθλητικό κέντρο και δίπλα το γήπεδο. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι θα ήταν.
0: Θα
1: ιδανικό.
0: Μπορούσε να πει κανείς ότι έχει μια ιδιαίτερη έτσι, προοπτική ένα τέτοιο εγχείρημα. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είμαστε συνδεδεμένοι συναισθηματικά με το Γεντί Κουλέ. Γιατί ακούω ότι υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο.
1: Βέβαια. Το έχει πει ο κύριος Μπούσης αυτό. Υπάρχει το ενδεχόμενο ανακατασκευής.
0: Ανακατασκευής, το οποίο και αυτό πάλι θα πρέπει σίγουρα να εξεταστεί από άποψη πολεοδομική και όλα τα θέματα που αφορούν πάλι το Δήμο Ηρακλείου. Και σε αυτό δεν μπορώ να έχω άποψη και δεν είναι και η δικιά μου δουλειά να το κάνω. Αλλά σίγουρα νομίζω ότι η διοίκηση, ο Δήμος Ηρακλείου, η περιφέρεια και εμείς όπου μας ζητηθεί, νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε χρήσιμη για την διευκόλυνση των διαδικασιών. Ξέρετε, οι διαδικασίες αδειοδοτήσεων, τα πολεοδομικά ζητήματα, τα αδειοδοτικά, όλα αυτά μπορούν να είναι πιο δύσκολα από το οικονομικό. Ναι. Μπορεί να δυσκολέψουν περισσότερο την προσπάθεια από ότι το να βρεθεί χρηματοδότηση για να γίνει τελικά το γήπεδο. Όμως, επαναλαμβάνω για να μην φεύγω πέρα από αυτά που εγώ γνωρίζω και αυτά που είναι και ο δικός μου ρόλος.
1: Ναι, ναι.
0: Εμείς, εγώ προσωπικά. Και

0: Το Δημοτικό μας Συμβούλιο έχουμε εμπιστοσύνη στην προσπάθεια που γίνεται και την έχουμε την εμπιστοσύνη όχι γιατί πήραμε το κύπελλο, κύριε Κωνσταντάκη, γιατί εντάξει πλέον είμαστε τροπαιούχοι, αλλά γιατί νομίζω ότι ο Όφη απέδειξε ότι μπορεί να δουλέψει με τον σωστό τρόπο. Άκουσα κάπου σε μια συνέντευξη τον Ηλία τον Μπουρσανίδη, τον οποίο εγώ μεγαλώνοντας ήταν το τότε ίδαλμά μου, ήταν ο παίχτης που θαύμαζα. Έβλεπα το γιο μου, ας πούμε, να φωτογραφίζεται με το Φούντα ή με τον Νους. Και εγώ θυμάμαι ότι τότε ήταν ο Μπουρσανίδης αυτός που εμείς τότε στην ηλικία μας θαυμάζαμε. Άκουσα κάπου να λέει ότι ο Όφη απέδειξε ότι μπορεί να πετύχει με το σωστό τρόπο. Και εγώ το μεταφράζω αυτό ως εξής. Ο σωστός τρόπος είναι ήσυχη δουλειά, μεθοδική, χωρίς να προκαλείς, χωρίς να κάνεις άλματα πέρα από αυτά που μπορείς να πετύχεις και σιγά σιγά οργανωμένα με σχέδιο, με πλάνο, με τα σκαμπανεβάσματα, με τις αναποδιές, με τις δυσκολίες, να φτάνεις τελικά στο στόχο. Και νομίζω ότι αυτός ο δρόμος πρέπει να ακολουθηθεί από εδώ και στο εξής. Δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω ούτε για μεταγραφές, ούτε για το πλάνο της ομάδας σε σχέση με τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ούτε για το τι θα κάνει. Μπορώ όμως να πω ότι θα ήθελα να βλέπω τον Όφη να συνεχίζει με αυτόν τον τρόπο, με το ήθος που δουλέψανε μέχρι σήμερα, με τους χαμηλούς τόνους, με το παράδειγμα που δίνουν στη νέα γενιά, στους νέους ανθρώπους, με το παράδειγμα που δίνουν στα υπόλοιπα σωματεία του τοπικού ποδοσφαίρου, πώς πρέπει να δουλεύει μια ομάδα ποδοσφαιρική, να δείχνει εμπιστοσύνη δηλαδή στον τόπο, στις ακαδημίες, στις υποδομές, στο σωστό σχεδιασμό και έτσι το τελικό αποτέλεσμα νομίζω ότι έρχεται. Αργά ή γρήγορα δικαιώνει όσους δουλεύουν και νομίζω ότι το παράδειγμα του Όφη ακριβώς αυτό μας δίνει να μάθουμε, ότι μπορείς να πρέπει να δουλέψεις, μπορεί να θα περάσεις δύσκολες στιγμές, θα περάσουν εποχές που ο κόσμος θα αφισβητήσει, θα προβληματιστεί, θα νιώσει ότι κάτι δεν πάει καλά και όλο αυτό είναι βέβαια λογικό και μέσα στο πλαίσιο της όλης συζήτησης που κάνουμε. Θα υπάρξει και γκρίνια, θα υπάρξει προβληματισμός, θα υπάρξει και κριτική καλοδεχούμενη. Αλλά θα πρέπει νομίζω να δίνουμε πάντα χρόνο σε προσπάθειες που στηρίζονται σε στέρεα θεμέλια και που πατώντας πάνω σε αυτά τα στέρεα θεμέλια μπορείς να πετύχεις και μεγάλες επιτυχίες. Όπως είναι το κύπελλο, σας λέω όμως δεν είναι για μένα η κορυφή, δεν είναι το τέλος το κύπελλο, είναι η αρχή. Αρκεί να δουλέψουμε και να δουλέψει η ομάδα, η ΠΑΕ, ο ερασιτέχνης, σε αυτό το μοντέλο που μέχρι σήμερα νομίζω δείχνει ότι αλλάζει η εποχή την ομάδα και αλλάζει η εποχή τον αθλητισμό, κυρίως στο ποδόσφαιρο, αλλά θεωρώ ότι θα δώσει παράδειγμα και στα άλλα αθλήματα στον τόπο μας.
1: Θα δούμε στη συνέχεια και σε μια κάρτα το ψήφισμά σας, αλλά θα επανέλθουμε στο θέμα του γηπέδου, το οποίο αποτελεί αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα ζήτημα. Στο ρεπορτάζ του Όφη υπάρχει και μια ανακοίνωση των συνδέσμων, των Snakes, η οποία είναι βέβαια αιχμηρή, αλλά είναι προς την κατεύθυνση να χτυπήσουν καμπανάκια και τώρα είναι η ευκαιρία δηλαδή να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Αλλά θα ήθελα να βάλουμε στην κερκίδα, στην κουβέντα μας, εδώ στην εκπομπή μας, έναν φίλο από τα παλιά, μια ποδοσφαιρική προσωπικότητα που τον εκτιμώ πάρα πολύ, παρότι το πέρασμά του εδώ από τον Όφη δεν ήταν χρονικά τόσο μεγάλο, αλλά δεθήκαμε μαζί του με το πάθος του, με την ποιότητά του και παρακολουθήσαμε με ενδιαφέρον την μεγάλη καριέρα που έκανε στην Κύπρο. Είναι ο Φώτης Παπουλής. Φώτη μου, καλησπέρα. Πώς είσαι?
2: Καλησπέρα, γεια σου Γιώργο. Να πω και χαιρετίσματα στην παρέα εκεί στο στούντιο.
0: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Σίγουρα σε όλο τον κόσμο του Όφη, πραγματικά. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Σίγουρα και εγώ νιώθω ένα παιδί του Όφη. Νομίζω ότι εκεί γεννήθηκα και έγινα τα πρώτα βήματα σαν ποδοσφαιριστής στο επαγγελματικό έτσι ποδόσφαιρο. Σίγουρα την ευκαιρία μου έδωσε ο Παθρακικός, αλλά το μεγαλείο του Όφη, όταν το δεις και το ενσταθείς, καταλαβαίνεις πλέον σε πόσο μεγάλη ομάδα έχεις έρθει να αγωνιστείς και έτσι νομίζω είναι το ενέργεια για να σου δώσει να αλλάξει επίπεδο σαν ποδοσφαιριστής και να δεις τα πράγματα λίγο κάπως διαφορετικά.
1: Ο Όφη σου έδωσε αυτή την όθηση, Φώτη μου, να πας στην Κύπρο, να γράψεις ιστορία. Έκανες εκεί μια θρηλυκή καριέρα. Σαν να είναι χθες, θυμάμαι μια συνέντευξη που μου είχες δώσει όταν έφευγες από την ομάδα του Όφη. Έτσι, με μια ας πούμε αμφιβολία για το τι σε περιμένει στην Κύπρο, αλλά εκεί εσύ έκανες τρομερά πράγματα. Πήρες 5 κύπελα, πήρες ένα πρωτάθλημα, έπαιξες στην εθνική.

0: Η ομάδα της Κύπρου έγινε ένας θρηλυκός ποδοσφαιριστής για το κυπριακό ποδόσφαιρο. Τα αφιερώματα που σου έχουν κάνει είναι πάρα πολλά. Έπαιξες Champions League, έπαιξες Europa League, Conference League. Βλέπω εδώ τις συμμετοχές σου. Και μέσα από αυτή την εμπειρία που έχεις βέβαια και την ευρωπαϊκή, θα ήθελα να κουβεντιάσουμε τώρα κάποια πράγματα με αφορμή και το γεγονός ότι ο Όφη θα παίξει στην Ευρώπη. Τον περιμένει, ας πούμε, μια μεγάλη ευκαιρία. Είναι η πρώτη ομάδα ελληνική που έχει εξασφαλίσει αυτή τη στιγμή την παρουσία της σε League Phase. Είτε του Europa League, είτε του Conference League. 20 και 27 Αυγούστου θα παίξει τα play-off του Europa League. Αν περάσει, είναι στο League Phase του Europa League. Αν αποκλειστεί, συνεχίζει στην Ευρώπη, αλλά στο Conference League. Και θα ήθελα έτσι να μας μεταφέρεις λίγο αυτή την εμπειρία σου από την Ευρώπη. Τι πρέπει να προσέξει η ομάδα του Όφη σε αυτή την ευρωπαϊκή πρόκληση που γράφουμε και εδώ στους τίτλους που τον περιμένει.
1: Είπες πολύ καλά, Γιώργο μου. Πραγματικά άκουγα και πριν συνδεθούμε τον κύριο Μενέλα, είπε ακριβώς κάποια πράγματα τα οποία νομίζω είναι όπως λένε στην κύριο του The Point ακριβώς. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο Όφη κέρδισε το κύπελο, έκανε χαρούμενο όλο το φιλαθροκοινό, όχι μόνο της Κρήτης και της Ελλάδος, γιατί νομίζω ήταν ένα κύπελο το οποίο κατακτήθηκε με πολύ αγώνα, ήταν απόλυτα δίκαιο, γιατί ήταν μια ομάδα που δεν πήγε να κλέψει το κύπελο, το διεκδίκησε, το πήρε πανάξια και πραγματικά μπράβο του. Τώρα όσον αφορά την επόμενη μέρα, η επόμενη μέρα πραγματικά πρέπει να χτιστεί με πολύ σοβαρότητα, με πολύ αγώνα, με πολύ μεγάλο πλάνο, γιατί το εύκολο κάποιες στιγμές στη ζωή του αθλητισμού είναι να φτάσει στην κορυφή, αλλά πώς μπορείς εκεί να κρατηθείς και να δουλέψεις όλη τη διαδικασία αυτή που περιλαμβάνει όχι μόνο το εντός γηπέδου, περιλαμβάνει περισσότερο το εκτός γηπέδου για να φτάσει όλη αυτή η δουλειά εντός γηπέδου. Το καλό αυτή τη στιγμή στον Όφη είναι ότι περιεκλείζεται από ανθρώπους πάρα πολύ, νομίζω, επαγγελματίες και τον κύριο Κώτη που βλέπω εδώ, που πραγματικά τον εκτιμώ, που έχει παραστάσεις και σαν ποδοσφαιριστής και όταν ήταν στην Κύπρο, στο Απόλλη και σε άλλες ομάδες υψηλού επίπεδου. Πραγματικά είναι αυτή τη στιγμή ευτύχημα που έχει Όφη ένα προπονητή σαν τον κύριο Κώτη και όλο το staff του, γιατί τυχαίνει να γνωρίζω και τον κύριο Τσιόλη, τον Αλέξανδρο που ήμασταν και τον γυμναστή, τον κύριο τον Ευθύμη τον Κυπριανού. Όλα τα παιδιά που παρτίζουν, τον Χιώτη, τον Σάκη, που είναι μεγάλη προσωπικότητα, ο καθένας από τη μεριά του δίνει το κάτι παραπάνω στην ομάδα. Και αυτό πιστέψτε με, η καθημερινότητα στον Βαρινογιάννη είναι πολύ σημαντική να μπορεί κάποιος να τη μεταφέρει σε αυτά τα παιδιά για να μπορούν να αλλάξουν επίπεδο τον Όφη.
0: Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς πιστεύεις, Φώτη, μέσα από την εμπειρία σου και όλες αυτές τις ευρωπαϊκές σου παρουσίες, πώς πιστεύεις ότι πρέπει να κινηθεί ο Όφη για να μπορέσει να συνδυάσει, ας πούμε, και να κεφαλαιοποιήσει, όπως λέμε, αυτή την μεγάλη ευκαιρία που έχει μπροστά του?
1: Καταρχήν να πούμε έτσι, χάρη στο λόγο, ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επιστροφή, θα έλεγα, για τον Όφη. Πρέπει να το πούμε, από τη στιγμή που κατάφερε αυτή η ομάδα και έχει μπει σε αυτή τη ροή, έχει τη δυνατότητα να έχει σίγουρα εξασφαλισμένο ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, ξεκινάς από ένα πολύ μεγάλο μπόνους. Οπότε αυτό το πράγμα νομίζω πρέπει να το εξαργυρώσει, πρέπει να δουλέψει πάνω σε αυτό. Όπως είπα, η επόμενη μέρα σίγουρα βρίσκει τον Όφη με πάρα πολλή δουλειά. Πρέπει να οργανωθεί σε πολλά επίπεδα για να μην ξαναζήσει όχι τις παλιές εποχές, τις δικές μας που ήμασταν εκεί, αλλά πρέπει πρώτα να σταθεροποιηθεί στις μεγάλες ομάδες αυτή τη στιγμή της Ελλάδας. Πρέπει να μπει σε ένα κλαμπ κλειστό, το οποίο σιγά σιγά κάθε χρόνο να μπορεί να δίνει το βήμα παραπάνω και όχι το βήμα πίσω, θα έλεγα, αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν άνθρωποι πάρα πολύ σοβαροί, όπως είπε ο κύριος Μενέλας πριν. Εκτιμώ πάρα πολύ και εγώ τον κύριο Πουρσανίδη. Είναι ευτύχισμα ξανά για τον Όφη που έχει ανθρώπους με τέτοια ποιότητα, χαρακτήρα και γνώση πάνω στο ποδόσφαιρο, επειδή έχω μιλήσει αρκετά με τον κύριο Πουρσανίδη σε τέτοια θέματα. Νομίζω ότι είναι ευτύχημα αυτή τη στιγμή που υπάρχει όλο αυτό το μείγμα εμπειρίας, ποιότητας ανθρώπων οι οποίοι έχουν παραστάσει από ψηλό επίπεδο στον Όφη, οι οποίοι μπορούν να τον πάνε στο επόμενο βήμα. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Μακάρι να τα δούμε αυτά τα πράγματα. Είναι σίγουρα μια νέα εποχή για την ομάδα του Όφη, την οποία θα πρέπει να εκμεταλλευτεί ο Σύλλογος. Έρχονται έσοδα, σοβαρά έσοδα οικονομικά. Πρέπει να επενδύσει πάνω σε αυτό το οποίο έχει ήδη καταφέρει. Όπως λες και εσύ, δεν υπάρχει επιστροφή. Θα παίξεις σε League Phase, είτε στο Europa, είτε στο Conference League. Πληροφορήθηκα, Φώτη, ότι ήσουν και στο Βόλο. Πήγες στο Βόλο,
1: Σίγουρα ήμουν στο Βόλο. Πώς μπορούσα να λείπω από τόσο μεγάλες στιγμές. Πραγματικά, όφη είναι ένα κομμάτι της ζωής μου.

0: σίγουρα στην Κύπρο μπορεί να πέρασα 11 χρόνια απίστευτα και έζησα ό,τι δεν είχα ονειρευτεί στη ζωή μου, πραγματικά. Αλλά όπως είπα και πριν, όφη μου έδωσε αυτό το βήμα, αυτό το σκαλοπάτι και εκτιμώ πραγματικά με αγάπη και έχω κρατήσει ακόμα πάρα πολλές φιλίες. Και από το τωρινό ρόστερ αυτή τη στιγμή που υπάρχουν άνθρωποι που. Και μπράβο στον όφη, θα πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο στη διοίκηση στον όφη, γιατί έχει κρατήσει ανθρώπους οι οποίοι δουλεύαν από τα χρόνια που ήμουν εγώ στον όφη. Πραγματικά, δηλαδή και άνθρωποι μέσα στα γραφεία, και η Θεανό, και ο Αντώνης ο Χρονάκης, και ο Μιχάλης ο Μιλωνάκης. Πραγματικά, δηλαδή, όταν κρατάς μια ποιότητα και βάζεις μια καινούργια τεχνογνωσία πάνω σε αυτό το καινούργιο project, νομίζω ότι μπορεί να σε φτάσει εδώ που έχει φτάσει ο όφη, με σύν τους ανθρώπους που έχουν προσθεθεί. Και είδα ανθρώπους, πραγματικά, καθόμουν με τον Λεωνίδα τον Καμπάντα, μαζί που ήμασταν συμπαίκτες εκείνες τις εποχές. Είδα και άλλα παιδιά, και τον Γιαννούλη τον Κοροφέση. Καθόμουν με τον Αντώνη τον Κουντάντο που ήταν στη διοίκηση τότε του όφη. Είδα πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι. Ζήσαμε μεγάλη στιγμή, σας αγαπώ πραγματικά. Οι δεσμοί μου με τον Όφη κρατάνε ακόμα έτσι πολύ έθερμα και σίγουρα δεν είναι ένα πυροτέχνημα να πω. Είναι μια ομάδα που την αγαπώ. Είχα έρθει και πέρσι στον τελικό, κάτσα στην εξέταση των οργανωμένων. Ήθελα να το ζήσω μαζί με τον γιο μου από τη θύρα 4. Φέτος το ζήσα σίγουρα από τα επίσημα, εντάξει, από εκεί που καθόταν η οικογένεια των ανθρώπων. Αλλά σίγουρα μ' αρέσει πολλές φορές να βλέπω τα πράγματα από μια άλλη όψη και να ζήσω. Έτσι όπως δεν μπορούσα να αναζήσω τη θύρα 4 όταν ήμουν παίχτης.
1: Πώς είδες το παιχνίδι και πού πιστεύεις ότι κρίθηκε τελικά το κύπελο?
0: Κοίτα, όπως είπα στην αρχή, εντάξει, όταν παίζεις με τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ είναι μια πολύ καλοδουλεμένη ομάδα, μια ομάδα που χτίζεται χρόνια και έχει αφήσει αποτύπωμα πολύ δυνατό τα προηγούμενα χρόνια και με κύπελα και με πρωταθλήματα. Οπότε στο άκουσμα του τελικού, νομίζω, επειδή πέρσι με ένα πάλι δυνατό αντίπαλο τον Ολυμπιακό ήταν πάλι δύσκολα τα πράγματα. Νομίζω όμως ότι νιώθαμε όλοι, γιατί έβλεπα τον Παλμό από την προηγούμενη μέρα στο Βόλο, ότι όλος ο κόσμος ένιωθε ότι είναι η στιγμή του όφη. Ένιωθε ότι ήρθε η ώρα του να σηκώσει μετά από τόσα χρόνια, νομίζω από 39, το 87 ήταν το τελευταίο.
1: 39 χρόνια.
0: Ναι, ήταν η ώρα του να σηκώσει. Το ένιωθε, δεν το έλεγε απλώς για να το πει. Ήταν όλος αυτός ο Παλμός, όλη αυτή η ενέργεια. Βρέθηκα στο ξενοδοχείο των παιχτών. Μίλησα με πάρα πολλούς και με τον προπονητή, με τους παίχτες και με αρκετά παιδιά. Έβλεπα ότι ήταν κάτι που άλλαζε, ήταν έτοιμα τα παιδιά. Σίγουρα όταν ξεκίνησε το παιχνίδι ήταν δύσκολα, εντάξει, βρέθηκε πίσω όφη. Ισορρόπησε μετά. Πραγματικά εκεί και οι παιδιά έτσι που βγήκαν λίγο μπροστά, και ο Ταξιάκης, ο Φούντας και ο Νους, βγήκαν κάποια παιδιά με ποιότητα, και ο Σαλτσέδο. Ήταν και από πίσω, δηλαδή δεν θέλω να δικήσω κάποια παιδιά. Σίγουρα για μένα, έτσι, αν ήθελα να δώσω τον MVP πραγματικά του παιχνιδιού, ήταν για μένα τα δύο μπακ, ο Σεγγέλια και ο Αθανασίου. Για μένα καταθέσανε κάτι παραπάνω από ψυχή. Έτσι, δεν θέλω να δακίσω τα παιδιά. Σίγουρα ήταν ομαδική προσπάθεια, αλλά έβλεπα πραγματικά ότι με τέτοιους τόσο δύσκολους αντιπάλους, με τα εξτράμ του ΠΑΟΚ που είναι πολύ ψηλό επίπεδο, δώσανε πραγματικά την ψυχή τους. Και φτάσανε πραγματικά, όπως είπα και πριν, σε μια νίκη όταν βρεθήκανε ξανά. 2-2, που στο διάστημα που βρεθήκαν το 2-2 είναι πάρα πολύ δύσκολο, πιστέψτε με. Δηλαδή, όταν είσαι ποδοσφαιριστής καλλιτής και δέχεσαι το 2-2, ενώ καταφέρουν να γυρίσω το 2-1, είναι πολύ δύσκολο να απεξέλθεις. Μπήκαν στην παράταση, πάλι με ψυχή, σίγουρα καθόταν λίγο πίσω, γιατί εντάξει, ο ΠΑΟΚ πίεζε, είναι μια μεγάλη ομάδα, ξέρει πώς να διαχειριστεί την πίεση σε τόσο μεγάλα παιχνίδια. Όφη όμως κατάφερε, πήρε το πέναλτι, κατάφερε να κρατήσει όλη αυτή τη διαδικασία και πραγματικά είπα, ήταν, θα το πω έτσι λίγο πιο λαϊκά, ήταν μια παντελονάτη κατάθεση κυπέλου που τη χάρηκε όλος ο κόσμος και είπανε μπράβο, δίκαια και φύγαν όλοι με χαρά.
1: Χαιρόμαστε που κουβεντιάζουμε μαζί σου, Φώτη. Τα σχόλιά σου νομίζω μας βρίσκουν απόλυτα σύμφωνους σε αυτά που ζήσαμε, αλλά θα ήθελα έτσι να, πριν σε συγκινήσω λίγο, γιατί έχω βρει κάποιες στιγμές σου από την ομάδα του Όφη, γιατί υπήρξες ένας εξτρέμ. Αυτό μου το έλεγε ο Νίκος ο Αναστόπουλος για σένα, ότι θα αφήσεις εποχή, μου έλεγε ο Νίκος ο Αναστόπουλος. Σε είχε πιστέψει πολύ ο Νίκος ο Αναστόπουλος. Γιατί πατάει περιοχή, αυτό ας πούμε έλεγε για σένα, πατάς περιοχή σαν εξτρέμ και ολοκληρώνεις τις φάσεις, και αυτό φάνηκε βέβαια και μέσα από την καριέρα σου, με τα γκολ που έβαλες, assist, όλα αυτά που κάνει ένας μοντέρνος winger. Θα ήθελα έτσι να μας πεις κάποια πράγματα από τις στιγμές εκείνης της εποχής στον Όφη, που όπως είπες ήταν το εφαλτήριο για μια μεγάλη καριέρα δική σου.
0: Κοιτάξτε, καταρχήν, Γιώργο μου, πραγματικά, επειδή έζησες και όλη αυτή τη διαδικασία, χαίρομαι που πλες αυτά τα πράγματα για τον κύριο Αναστόπουλο, γιατί πραγματικά

0: ο κύριος Αναστόπουλος ήταν για μένα ο άνθρωπος που μου έδειξε το δρόμο πώς να γίνω ένα ολοκληρωμένο εξτρέμ. Γιατί όταν ήρθα στον Όφη, μπορεί να ήμουν ένας παίκτης, μπορεί να περάσω δύο και τρεις-τέσσερις παίκτες στη γραμμή που λέμε, αλλά δεν ήμουν ποτέ παίκτης ο οποίος στο παλμαρί μου είχα πάνω από 3-4 γκολ τη σεζόν. Όταν ήρθα στον Όφη στη Β' Εθνική, μόλις είδα αυτά τα στοιχεία ο κ. Αναστόπουλος και με επέλεξε να έρθω στον Όφη, μου είπε ότι αγόρι μου, εσύ μπορείς να περάσεις το ένα εναντίον ενός, δεν βλέπεις κανέναν, δεν μπορείς να κάνεις πράγματα και θάματα, αλλά δεν βάζεις γκολ. Πρέπει να δημιουργήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος πρέπει να βάζει γκολ, να πατάει περιοχή. Και μου έλεγε σε κάθε προπόνηση αυτό με τον χαρακτηριστικό του ίδιου, το μέσα! Το μέσα! Μήνε. Το μέσα! Θα στυφώσω, μου έλεγε το μέσα! Θα στυφώσω, πες μέσα! Ναι, μείνε μέσα, δηλαδή. Και μου έγινε τόσο ένα βίωμα ζωής που από εκεί και πέρα και η χρονιά μου στη Β' και η χρονιά μου στην Α' Εθνική. Αλλά από εκεί και πέρα όλες μου χρονιές στην Κύπρο ήταν με 15 γκολ, με 10, με 20 γκολ. Δηλαδή πραγματικά ήταν όλες οι χρονιές μου με γκολ. Δηλαδή ήταν άνθρωπος που μου έδωσε αυτό το βήμα. Εντάξει, μιλάμε για έναν σκόρε απίστευτο άφησε εποχή σου και μου έδωσε όλα αυτά τα tip για να μπορώ πραγματικά να είμαι πού πρέπει να κάθομαι τη στιγμή που πρέπει να πάρω την μπάλα, πού πρέπει να τελειώσω τη φάση. Ήταν πραγματικά εκπληκτικές οι συμβουλές του και τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Αυτά σίγουρα με δύο τέτοιες μεγάλα συντερφόρ στην ομάδα, Νίκο Αναστόπουλο και Νίκο Μαχλά, δεν θα μπορούσα να πάρω κάτι διαφορετικό την τότε εποχή. Και με άλλους έτσι μεγάλους παίχτες όπως ήταν, πραγματικά με βοήθησε πολύ και ο Λεωνίδας Παπαπάντας και ο Βαγγέλης ο Μάτσιος. Είχα πραγματικά πάρα πολύ.
1: Τρομερή ομάδα.
0: Πολύ καλά παιδιά. Τρομερή ομάδα. Η ομάδα τότε για μένα ήταν ομάδα. Φόβητρο πραγματικά, δηλαδή αν δεν είχαμε όλα αυτά τα προβλήματα, τα οικονομικά, όλα αυτές τις αντιξοότητες και με τα γήπεδα τα πάντα, νομίζω θα κάναμε έτσι πολύ μεγάλη καριέρα και θα αφήναμε εποχή στον Όφη.
1: Αυτές οι οικονομικές δυσκολίες σε έκαναν Φώτη να πεις, γιατί ήσουν εδώ σε πολύ ψηλό επίπεδο ας πούμε και μπορώ να πω και από τα πρώτα ονόματα της ομάδας. Σε αυτές οι οικονομικές δυσκολίες και η αβεβαιότητα σε έκαναν να πεις πάω στην Κύπρο γιατί έχω μια πολύ σοβαρή οικονομική πρόταση.
0: Ναι, σίγουρα έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο γιατί εγώ μέχρι εκείνο το διάστημα, Γιώργο, είχα κάνει μια καριέρα, δηλαδή ένα χρόνο στην Εθνική. Δεν ήμουν ένας παίκτης ο οποίος ήμουν φτασμένος, είχα κάποια οικονομική επιφάνεια και θα μπορούσα να τα απεξέλθω. Ήταν πολύ μεγάλες οι δυσκολίες και τις δύο χρονιές. Οπότε ήρθε η στιγμή που έπρεπε να κοιτάξω ένα καλό συμβόλαιο, να εξαργυρώσω τις καλές μου εμφανίσεις στον Όφη, γιατί εκείνη τη χρονιά βγήκα και στην καλύτερη δεκάδα του πρωταθλήματος. Οπότε έπρεπε να ψάξω να βρω ένα καλό συμβόλαιο. Εκείνη τις εποχές είχα και αρκετές συζητήσεις με τον Παναθηναϊκό, δηλαδή πριν τον Όφη, αλλά ήρθε πολύ μεγάλη έτσι, πρόταση από την Κύπρο, η οποία με κάλυπτε απολύτως. Πήγα και είδα λίγο τους ανθρώπους εκεί, να δω λίγο πώς δουλεύουν, γιατί όλοι στο μυαλό μας έχουμε ότι η Κύπρος είναι δεύτερης επιλογής χώρα. Αλλά μόλις πάτησα το πόδι μου στην Κύπρο, πραγματικά και στη Λεμεσό και είδα τι εγκαταστάσεις υπάρχουν. Πώς δουλεύουν τα πράγματα εκεί, τι άνθρωποι υπάρχουν, πώς περιτριγίζουν τις ομάδες. Πραγματικά είπα ότι είμαι σε ένα ευρωπαϊκό κλαμπ και αυτή είναι η ευκαιρία μου για να μεγαλώσω εγώ σαν παίκτης.
1: Και έτσι έγινε, έκανες μια καριέρα φανταστική. Είπα πριν πρωταθλήματα, κύπελα, ευρωπαϊκές συμμετοχές. Και στην εθνική ομάδα, έπαιξες και στην εθνική ομάδα της Κύπρου. Δηλαδή τόσο πολύ σε λατρέψανε εκεί πέρα. Που σε κάνανε ας πούμε και Κυπρίο και έπαιξε στην εθνική ομάδα. Μεγάλη τιμή, έτσι.
0: Ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη τιμή και ευχαριστώ τον τότε και την Ομοσπονδία της Κύπρου σίγουρα που με κάλεσε, με φώναξε τότε ο τότε προπονητής ο Ραμπεν Σιμών, τώρα είναι προπονητής του Εθνικής Ισραήλ. Με κάλεσε και μου είπε ότι πραγματικά δίνει την ψυχή σου σε κάθε αγώνα, είσαι ένας παίκτης κομβικός για το Κυπριακό πρωτάθλημα και θέλουμε να συντάξουμε στην Εθνική για να μπορέσουμε να κάνουμε και εμείς. Έκανε μια καινούργια ανανέωση να μπορέσει να κάνει ένα βήμα παραπάνω η Εθνική Κύπρου σε κάποια καινούργια διοργάνωση τότε στο National League που ήταν. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα γιατί σαν παιδάκι ένιωθα έτσι μικρό την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα μπορέσω να φορέσω την φανέλα της Εθνικής Ελλάδος βασικά. Αλλά δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Τον ίδιο ύμνο έχουμε. Οπότε με κάλυψε και ο ύμνος της Εθνικής Κύπρου. Γιατί πραγματικά είναι Ελλάδα. Η Κύπρος δεν διαφέρει σε κάτι. Οπότε ήταν πολύ τιμητικό αυτό το πράγμα. Ήθελα να το ζήσω. Εν τω μεταξύ και το αστείο της υπόθεσης είναι ότι εκείνη τη στιγμή που πήρα το κυπριακό διαβατήριο και ξεκίνησα τις υπομονήσεις με την Εθνική Ελλάδος, ήταν και η στιγμή που με κάλεσε να μιλήσω και ο κύριος Ρανιέρη. Ήταν ανθρώπου της Εθνικής Ελλάδος και ήθελα να κάνω ένα ραντεβού με τον κύριο Ρανιέρη για να μιλήσω.
1: Όταν σε κάλεσαν στην Εθνική Κύπρου. Σε κάλεσε και ο Ρανιέρη.
0: Είναι καλή, ήταν η.

0: οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας Συμβάρων ήθελαν να σε δει τότε η χρονιά που κάλεσε ο Ρανιέρη πάρα πολλούς παίχτες.
1: Ναι.
0: Νομίζω είχε πάρα πολλές κλήσεις από πολλές ομάδες και με ξέφρασε τον θέλει να μιλήσω με τον κύριο Ρανιέρη. Οπότε εγώ δεν μπορούσα όμως πραγματικά όλη αυτή την αγάπη που ένιωσα και το σεβασμό από τον κυπριακό λαό και όλο αυτόν τον φιλαδό κόσμο της Κύπρου δεν μπορούσα να το, πραγματικά, να το πάρω πίσω. Ήταν πραγματικά όχι υποχρέωση, ήταν αγάπη και σεβασμός σε όλα αυτά που μου δώσανε και πραγματικά το έκανα με τη χαρά μου, με την ψυχή μου και έζησα και εκεί πάρα πολύ, πολύ ωραία πράγματα και τους ευχαριστώ πραγματικά, ήταν μεγάλη μου τιμή.
1: Τώρα όσο μιλάς, εμείς βλέπουμε ωραίες δικές σου στιγμές στην Κύπρο, ποδοσφαιρικές στιγμές στην Κύπρο, αλλά εγώ έχω επιλέξει και έχουμε φτιάξει εδώ με τα παιδιά ένα βιντεάκι στο οποίο από την εποχή που έπαιξε στον Όφη, πολύ μικρό βιντεάκι, έτσι με 2-3 στιγμές σου, αλλά έχεις μια μαγική ραμπόνα, μια πάσα με το ανάποδο πόδι που λέμε, στο παιχνίδι στη νίκη του Όφη επί του Πας Γιάννενα 4-1 και 2 γκολ με τη δόξα δράμας. Αν είμαστε έτοιμοι, να δούμε αυτό το βίντεο.
2: Ακουγείς. Περνάει ωραία για τον...

Παπουλίδια τον Ζορμπά. Πρέπει να μαρκάρει ο Λεάνδρο, τα δύο εφτάρια. Κρατάει ο Ζορμπάς. Ωραία έπασε για τον Παπουλί, το shoot goal. 1-0 για τον Όφη στο 50. Καταπληκτική προσπάθεια από τον Παναγιώτη Ζορμπά. Δίνει τη δυνατότητα στον Παπουλί να σκοράρει, να ανοίξει την άμυνα της Δόξας και να γράψει το 1-0 στο 50.

Μπούρμπος. Ωραία κίνηση και από τον Καπάτα, ο οποίος θα πάρει την μπάλα, θα μπει στη μεγάλη περιοχή, θα κάνει και το σουτ κοντά στο 2-0, όπου το πραγματοποιεί ο Φώτης Παπουλής.

0: Εντάξει, αυτή η Ραμπόνα είναι όλα τα λεφτά και τα γκολ βέβαια, το τελείωμά σου, ειδικά σε αυτό το πρώτο γκολ. Από την πάσα του Ζορμπά, ένας εκπληκτικός μέσος, πολύ τεχνίτης ποδοσφαιριστής. Το πρώτο γκολ κάνει την πάσα στον Αγρίτη, στον Ανέστη, τον Αγρίτη. Αν θυμάμαι καλά, με τη δόξα δράμας. Στη Ραμπόνα,
1: ναι,
0: εκεί που.
1: Σωστά, σωστά. Και νομίζω ότι ήταν ο Αγρίτης ή ο Καπανταής.
0: Δεν ξέρω, κάποιος, αλλά αυτή η πάσα τον βάζεις, είναι πάσα πάρε βάλε. Και στείλτε την μπάλα στο πλεκτό. Νομίζω ότι είναι μια από τις καλύτερες σου στιγμές στον Όφι, που μας έχεις χαρίσει βέβαια και όμορφα γκολ, αλλά και όμορφες στιγμές. Στο Γεντίκου λέει ήταν τα στιγμιότυπα. Ένα σχόλιο θέλω από σένα, Φώτη, γιατί συζητάμε και εδώ με τον Δήμαρχο. Το θέμα που είναι επιτάπητο στον Όφι, ένα νέο σύγχρονο γήπεδο. Όφι πλέον παίζει στο Παγκρίτιο στάδιο, όπως γνωρίζεις γιατί ξέρω ότι παρακολουθείς. Αλλά θα ήθελα και ένα δικό σου σχόλιο, γιατί έχεις παίξει σε ωραία γήπεδα στην Κύπρο, όπως είπες και εσύ. Πολλοί νομίζουν ότι το επίπεδο είναι χαμηλό, αλλά ειδικά σε επίπεδο εγκαταστάσεων οι Κύπροι έχουν πάρα πολύ όμορφα γήπεδα.
1: Σίγουρα τώρα, να πω έτσι συναισθηματικά, το γιατί που λέει για μένα και σε όλο τον κόσμο του Όφι, αφήνει πραγματικά πολύ ωραίες στιγμές, αφήνει αναμνήσεις, μνήμες, προκρίσεις, πράγμα, δηλαδή μεγάλες στιγμές. Νομίζω ότι αν θα μπορούσε ο Όφι να χτίσει το καινούριο, ένα καινούριο Όφι, ένα κόσμο, ένα παλάτι στο γεντή που λέει, να γίνει αναβαθμίσεις, νομίζω ότι θα ήταν ένα θέμα το οποίο θα έδινε μεγάλη ευχαρίστηση σε όλο τον κόσμο και θα έκανε πάρα πολύ έτσι, θα έδινε άλλη δυναμική νομίζω στον Όφι. Είναι ένα γήπεδο κλουβί που αν γίνει νομίζω έτσι τα κατάλληλα έργα, αν γίνουν τα κατάλληλα έργα, θα είναι άκρος εντυπωσιακό νομίζω και θα μπορεί να φιλοξενήσει ακόμα και ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΟΦΗ τα επόμενα χρόνια. Τώρα το Παγκρίτιο είναι ένα στάδιο το οποίο είναι μεγάλο, είναι λίγο αγανές, νομίζω δεν μπορεί να πω ότι με γεμίζει έτσι, κάνει τον ΟΦΗ την έδρα, όσο και όπως μονάχει ο ΟΦΗ.

0: όσο και να το μπορέσει να βάλει 10.000 κόσμο, 15.000 κόσμο, νομίζω ότι δεν μπορεί να δείξει όλη τη δυναμική που μπορεί έτσι όφη να δείξει στην έδρα του. Οπότε σίγουρα δεν ξέρω τι έχουν συζητήσει οι ανθρώποι. Από ό,τι διάβασα και πριν ο κ. Μπούση ανακοίνωσε ότι τα επόμενα 3-5 χρόνια θα είναι η ομάδα στο Παγκρίτιο. Εγώ θα έλεγα ότι με μια παρόντριση και του Δημάρχου του Μαλεβιζίου και του Δημάρχου γενικά της πόλης, ότι όλοι θα κάτσουν, πρέπει να κάτσουν σε ένα τραπέζι και όπως είπε πριν ο κύριος Μιλός, είναι και δήμαρχος, ξέρει κάποιες καταστάσεις περισσότερο από εμάς. Νομίζω ότι έχει τη στιγμή που μπορούν να κάτσουν όλοι σε ένα τραπέζι και να βρουν τη χρυσή τομή πώς μπορούν να βοηθήσουν τον Όφη να μεγαλέσουν και σε αυτό το κομμάτι, γιατί σίγουρα αν θα γίνει ένα γήπεδο θα είναι όχι μόνο για τον Όφη, θα είναι κόσμο για όλη την Κρήτη και θα μπορεί να αποτελεί σήμα κατά τη θέμη για όλους.
1: Φώτη Παπουλή, σε ευχαριστώ για τη συζήτηση. Να περνάς καλά. Χαίρομαι που τα είπαμε και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ
1: για την συζήτηση.
0: Την αγάπη μου σε όλη, στο σεβασμό μου πραγματικά. Και εύχομαι αυτό να είναι το έναυσμα και ο κόσμος του Όφη, γιατί το αξίζει να ζήσει ακόμα μεγαλύτερες στιγμές. Και με αγάπη θα είμαι και εγώ εκεί να τις παρακολουθώ.
1: Σε περιμένουμε με πολύ μεγάλη χαρά. Ευχαριστώ τον Φώτη Παπουλή. Πριν πάμε στο διάλειμμα. Το διαφημιστικό, αυτό που λέει ο Φώτης ο Παπουλής, ότι εγώ πιστεύω ότι μπορεί να γίνει μια ανακατασκευή του Γεντίκου Λέ, βέβαια θέλει δραστική ανακατασκευή, με διάφορες, έχουν συζητηθεί αγαπητοί δήμαρχε και αυτά τα θέματα, υπάρχει ένα πλάνο πάνω σε αυτό, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, από την διοίκηση της ομάδας, σχέδια ανακατασκευής του Γεντίκου Λέ. Δεν θα ήθελα τώρα να πω κάτι περισσότερο πάνω σε αυτό, αλλά επειδή τώρα εδώ κουβεντιάζουμε για εκτάσεις κτλ. Υπάρχει και αυτό το σενάριο, γιατί θέλουν να είναι έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο έτσι, σε ό,τι αφορά τα επόμενα χρόνια. Τώρα αυτό που είπε ο Φώτης, είπε πράγματι ο Μιχάλης Μπούσης σήμερα, ότι για τα επόμενα 3-5 χρόνια η ομάδα, αυτό είναι μια ρεαλιστική τοποθέτηση, αυτές οι δουλειές άλλωστε θέλουν πολλά χρόνια.
2: Βέβαια.
1: Νέα γήπεδα ή ακόμα και ανακατασκευή του Γεντίκου Λέ, είπε ο Μιχάλης Μπούσης σε μια συνέντευξη που έδωσε σήμερα στο sport24.gr ότι εμείς για τα επόμενα 3-5 χρόνια θα είμαστε στο Παγκρίτιο στάδιο. Αν ήμασταν, λέει, στην Αμερική, μπορεί να ήταν λιγότερο το χρονικό περιθώριο, θέλοντας να πει δηλαδή ότι οι διαδικασίες, αυτά που είπαμε πριν, οι γραφειοκρατικές, μπορούν να καυθούν πιο εύκολα. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Επιστρέφουμε, έχουμε κι άλλα να πούμε με τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου, τον Μενέλαο Μποκέα. Πάντα πάνω στο ρεπορτάζ του Όφη και στην ατζέντα των θεμάτων που απασχολούν αυτή την εποχή την κριτική ομάδα.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι γαλήνη. Χαλάρωση, ευεξία. Είναι ανάσα που γεμίζει τα πνευμόνια και καθαρίζει το μυαλό. Ζήσε τη φύση στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation E.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost. 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
5: Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια. Τη δική μας. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague. Η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr, διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα.